0: Στο πληστηριασμό και ο φαναριώτης ένας ηλίθιος οριάτης που πρέπει να καθορίσει μια τιμή για ολόκληρη τη ζωή του.
1: Σου είπα, θα πληρώσω ό,τι πεις εσύ.
0: Σταμάτα, γέρο. Σε λυπάμαι. Γέρασες και δεν έμαθες πως υπάρχουν σε αυτή τη ζωή και πράγματα πιο πολύτιμα από το χρήμα. Η πίστη σε ένα ιδανικό. Η τιμή. Η αξιοπρέπεια. Όχι, ποτέ δεν το μάθετε ούτε εσύ ούτε κανένας από τους όμοιους σου. Γι' αυτό ακριβώς αυτή τη στιγμή εγώ νιώθω λιγότερο φτωχός και πιο δυνατός από εσάς. Θα τα ξαναπούμε αύριο.
2: Δυστυχώς όμως, κύριε Τζαβέλα, εσείς δεν ήσασταν ούτε θα γίνετε ποτέ φαναριώτης. Ο φανταστικός φαναριώτης στα σενάρια του Φόσκολου ήταν ένας άκαμπτος, αδιάφθορος και αδέκαστος δικαστικός λειτουργός. Ήταν ο ανακριτής φαναριώτης. Μπροστά στα κελεύσματα της εξουσίας είπε: «Γέρο, δεν έχεις καταλάβει ότι στη ζωή υπάρχουν τρία μεγάλα αξιώματα και ηθικές αξίες. Η ηθική, η αξιοπρέπεια και η απέχθεια στο χρήμα. Σεις, κύριε Τζαβέλα, γίνατε ο κακός ανακριτής φαναριώτης σε ένα φανταστικό σενάριο του Φόσκολου. Υποκύψατε, ενδώσατε, καταπατήσατε τον όρκο τιμής που δώσατε όταν μπήκατε στο δικαστικό σώμα. Γίνατε εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Κύριε Τζαβέλα, δεν σας φοβούμε. Κύριε Τζαβέλα, πλησιάζετε προς τη συνταξιοδότησή σας και βάψατε το πρόσωπό σας με τη μαύρη μπογιά του δικαστικού ενδοτισμού. Είστε ό,τι χειρότερο έχει βγάλει ποτέ η δικαιοσύνη αυτής της χώρας. Κύριε Τζαβέλα, δεν φοβάμαι ούτε σας, ούτε τα τηλεφωνήματα που κάνετε λέγοντας στους δικαστές υφισταμένους σας. Όπου τον δείτε, τσακίστε τον. Κύριε Τζαβέλα, απαξιώ ακόμα και να αναφέρω το όνομά σας». Κύριε Τζαβέλα, έχω φτάσει στην ηλικία των 59 ετών. Αλίμονο, αν ένας δημοσιογράφος με 36 χρόνια στην πλάτη του φοβόταν ένα δικαστάκο της δικής σας πιθαμιαίας νανοειδούς σωματοδομής σας. Είστε νάνος, κύριε. Είστε νάνος και θα βαφτείτε με τα χειρότερα και πιο μελανά χρώματα στην ιστορία της ελληνικής δικαιοσύνης. Ντροπή σας, κύριε. Ντροπή σας.

Έλεγα λοιπόν νωρίτερα για το βιογραφικό μιας υπουργού της κυβέρνησης, της κυρίας Νίκης Κεραμέως. Αυτό το πολιτικό γίνεο του 1,50 σε πολιτικό ανάστημα εμπλέκεται, όπως όλα δείχνουν, κατά τη δικογραφία και τις δικογραφίες της Ευρωπαίας Εισαγγελέως της κυρίας Λάουρα Κοβέση, εκ της Ρουμανίας ορμόμενη, σε ένα από τα μεγαλύτερα οικονομικά σκάνδαλα του τόπου. Το θέμα το είχε βγάλει πρώτο το Μακελιό. Και για να σας πιστοποιήσω την αλήθεια, τη Δευτέρα το πρωί στα περίπτερα θα κυματίζει η αποκάλυψη που είχαμε κάνει το 2023. Αυτή η υπόθεση αφορά διασπάθηση ή φερόμενη ως διασπάθηση κοινοτικού χρήματος, ουσιαστικά χρήματος, που θα μπορούσε να πάει στα δημόσια ταμεία για την ενίσχυση των ενεργών επιχειρήσεων του τόπου και όχι να πάει, κυρίες και κύριοι, στους διαδραστικούς πίνακες του Υπουργείου Παιδείας. Κυρία Κεραμέως είναι μια νεόπλουτη κυρία που κατά τον κύριο Σαμαρά την ήθελε πάρα πολύ στο κόμμα του και μάλιστα να ηγηθεί και ενός κόμματος. Ναι, την κυρία Κεραμέως είχε επιλέξει ο Αντώνης. Αυτό μου λένε δικές μου πληροφορίες. Αν κάνω λάθος, συγχωρέστε με και να με συγχωρέσει και ο Αντώνης. Ο Αντώνης που βγαίνει στη Βουλή και θεωρεί ότι δίνει συνέντευξη στον εαυτό του. Ο επιρμένος Αντώνης. Ο Αντώνης που δεν κατάλαβε ότι έχει περάσει μισός αιώνας πια από την εποχή του 1980, όταν πετάγανε στην Καλαμάτα τα πορτοκάλια με τα ξηραβάκια, όταν ανήκανε στην ομάδα των Κένταυρων και των Ρέιντζερς της Νέας Δημοκρατίας, όταν στη μεγάλη εκδήλωση στην πλατεία της Καλαμάτας, Αντώνη ομίλησε στη μεγάλη κεντρική πολιτική του ομιλία ο πνευματικός του πατέρας, ο Ευάγγελος Αβεροφτός Σίτσας. Αντώνη μου, όλοι έχουμε ένα παρελθόν που μας στοιχιώνει. Εμένα το μόνο που με στοιχιώνουν είναι τα παιδικά μου χρόνια που ήταν ανέμελα. Και όταν τα ξαναθυμάμαι, μελαγχολώ. Γιατί πια δεν έχουμε τη δυνατότητα να παίζουμε. Δεν έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε πλάκες. Δεν έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε 50 χιλιόμετρα την ημέρα με τα ποδήλατά μας. Δεν έχουμε τη δυνατότητα να χτυπάμε τα κουδούνια των γειτόνων τη νύχτα και να τους ξεσηκώνουμε. Δεν έχουμε τη δυνατότητα να βάζουμε φωτιές. Φωτιές κυριολεκτικά και να τρέχει η αστυνομία. Αυτά κάναμε. Δεν έχουμε τη δυνατότητα να παίρνουμε τους γκέι με τις πέτρες. Λυπάμαι. Αυτά είναι τα προσωπικά μου βιώματα. Και είμαι υποχρεωμένος να σας τα πω. Εμείς όταν βλέπαμε τους γκέι, τους παίρναμε τις πέτρες. Δύο ειδών. Τι να κάνουμε, παιδικά σκυρτήματα ήταν τώρα. Να μπορέσουμε να τα ξεχάσουμε δεν γίνεται. Ήμασταν κακά παιδιά. Ήμασταν τα κακά παιδιά της πιάτσας. Όπου βλέπαμε γκέι, τον περάμε τις πέτρες. Ήταν λάθος. Βεβαίως ήταν λάθος. Ήταν ρατσισμός. Βεβαίως ήταν ρατσισμός. Το παραδέχομαι. Αλλά έτσι είμαστε. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τα παιδικά μας χρόνια. Κάναμε τις χειρότερες ανοησίες. Δύο κατηγορίες ανθρώπων κυνηγάγαμε. Τους Ρωμά και τους γκέι. Ήταν ρατσισμός. Ήμασταν παιδιά του ρατσισμού. Ήμασταν παιδιά της πρώτης ανάγκης. Ήμασταν άτακτα, κακά παιδιά της γειτονιάς. Αλλά δεν μπορούμε να απαλείψουμε το παρελθόν μας. Γεννηθήκαμε σε μια πατρίδα που μας έμαθε, κυρίες και κύριοι, να τιμάμε την ελληνική σημαία. Μας έμαθε να ανατριχιάσουμε όταν ακούμε τον εθνικό ύμνο. Μας έμαθε να έχουμε ένα γυμνασιάρχη πολύ αυστηρό, που όταν μας έπιανε ακούρευτους, μας έδινε αποβολή. Μάθαμε να μαθαίνουμε και να είμαστε καλοί στην ιστορία. Μάθαμε να είμαστε καλοί στα αρχαία ελληνικά. Μάθαμε να είμαστε καλοί στην έκθεση. Μισούσαμε τα μαθηματικά. Ήταν λάθος μας. Μισούσαμε τη γεωμετρία. Ήταν λάθος μας. Όμως αυτά ήταν τα ανέμελα παιδικά μας χρόνια. Ήμασταν εθνικόφρονοι, φασίστες νέοι. Το παραδέχομαι. Το πώς γίναμε σήμερα, καμία σημασία. Σημασία έχει ότι στα παιδικά μας χρόνια είχαμε και πάει και εμείς, Αντώνη, στις μεγάλες προεκλογικές συγκεντρώσεις της Νέας Δημοκρατίας. Ήμουν
ήμουν με τα στρατολογημένα λεωφορεία που βάζαμε από την πόλη που επισκέφθηκε προχτές ο κ. Μητσοτάκης. Τα λεωφορεία με τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας και της ΟΝΕΔ. Ναι, ήμουν, το παραδέχομαι. Στην πλατεία της Καλαμάτας. Όταν σπάζατε τις βιτρίνες. Όταν πετάγατε τα πορτοκάλια με τα ξηραφάκια. Εμείς δεν κάναμε κάτι τέτοιο. Σεις τα κάνατε όμως. Αντώνη, από εκείνη την ημέρα, από τα χρόνια της πέτρινης οργής, του θυμού, πέρασαν σχεδόν 40 με 50 χρόνια. Αλλάξαμε, Αντώνη. Εσύ έγινες 75 και εγώ 60. Έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια για να το παίζουμε έφηβοι. Αντώνη, ήρθε η ώρα για την πολιτική σου συνταξιοδότηση. Και σένα και του χασαποταβέρνα της Ραφίνας. Φύγετε να μην σας βλέπει ο κόσμος και ξεφτιλίζεστε. Φύγετε. Ανήκετε στο παρελθόν. Τώρα το λόγο έχουν οι νέοι άνθρωποι. Εάν δεν αφυπνιστούν, εάν οι νέοι άνθρωποι δεν αφουγκραστούν, αυτά που συμβαίνουν γύρω τους, μαύρο φίδι που μας έφαγε.

κυρία Κεραμέως ανήκε σε μια ομάδα νεόπλουτων πολιτικών, η οποία είχε μπαμπά στην Κορώνη. Για όσους δεν γνωρίζουν το πολιτικό παρελθόν, και στέκομαι ιδιαίτερα στο όνομα Κεραμέως, η κυρία, όπως μου επισημαίνουν και οι φίλοι ακροατές στα μηνύματά τους, κυρία της Λέσχης Μπίλντεμπεργκ. Αυτή, ο κ. Μητσοτάκης και εσχάτως και ο κ. Κυριάκος Πυρακάκης, ο διαχειριστής του Ταμείου Ανάπτυξης και Ανθεκτικότητος. Όταν, κυρίες και κύριοι, εμείς το καλοκαίρι φτύσαμε κυριολεκτικά αίμα για να βγάζουμε τα μεγάλα πρωτοσέλιδα για το Ταμείο Ανάκαμψης, κάποιοι μας λιδωρούσαν, κάποιοι φοβόντουσαν. Αποδείχτηκε ότι με μια τεράστια δικογραφία, με 25 δισεκατομμύρια ευρώ που δόθηκαν στην Ελλάδα για το Ταμείο Ανάκαμψης, ασχολείται με Έλληνες πολιτικούς που κατέφαγαν τον άμπακο, που έβαλαν λεφτά στην τσέπη. Γι' αυτά πρέπει να πληρώσουν. Και αν δεν μπορούν να πληρώσουν τώρα, θα πληρώσουν μετά την πτώση της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Κυρία Κεραμέως έχει διατελέσει σε πολλά υπουργεία. Το επάγγελμά της είναι δικηγόρος. Σήμερα είναι υπουργός εργασίας και κοινωνικής ασφάλισης. Στο παρελθόν διατέλεσε υπουργός παιδείας και θρησκευμάτων, που και εκεί έδειξε και εκεί επέδωσε τα σάπια διαπιστευτήριά της, ενώ το 2023-2024 ήταν και υπουργός εσωτερικών. Ο πατέρας της ήταν ο πολύ γνωστός καθηγητής στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου της Αθήνας, τον οποίο πρόλαβα. Πρόλαβα να διαβάσω και τα βιβλία του, ακατανόητα. Ακατανόητα βιβλία. Ο καθηγητής Κεραμέως. Γεννήθηκε σε μια πλούσια οικογένεια στη Θεσσαλονίκη. Κόρη του νομικού και καθηγητή πολιτικής δικονομίας, ακατανόητα βιβλία, Κωνσταντίνου Κεραμέως. Η κυρία έχει σπουδάσει νομική στη Σορβόνη, για ακούστε λίγο. Και στο Χάρβαρντ, εκεί που σπούδασε ο κ. Μητσοτάκης. Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου της Νέας Υόρκης, Αμερικανοτραφής. Και παράλληλα, έχει εργαστεί, λέει, και σε δικηγορική εταιρεία δική της πριν το 2007 στη Νέα Υόρκη. Είναι επίσης ιδρύτρια και διευθύντρια μέχρι το 2019 του Κοινωνικού Σωματείου Δεσμός, το οποίο, ακούστε, το οποίο στοχεύει στη χρήση του πλεονάσματος εταιριών και ιδιωτών για τη στήριξη των απόρων. Δηλαδή την έχει πιάσει ο πόνος να βοηθάει τους άπορους πολίτες, αυτούς που τους ίδιους προσβάλλει με όλα αυτά που κάνει σαν υπουργός εργασίας. Έχει υποστηριχτεί, για να καταλάβετε για πόσο ματαιόδοξη οικογένεια είναι, και προσπαθούν να το περάσουν και στο βιογραφικό τους, ότι κατάγεται, λέει, από τη βυζαντινή οικογένεια των Κεραμέων. Όσο κατάγομαι εγώ από τον Τουρκού το Ζαλ, άλλο τόσο κατάγεται κυρία Κεραμέως από την ιστορική οικογένεια Βυζαντινών βασιλέων. Σε ποιους τα λέτε, ρε, αυτά? Τι μας περάσατε, γιατί τίποτα ηλίθιους? Αν εσύ, κυρά μου, κατάγεσαι από τη βυζαντινή οικογένεια των Κεραμέων και γνώριζαν την οικογένεια των Παλαιολόγων, λυπάμαι πολύ, αλλά αν ζούσε ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, θα σε είχε φτύσει στα μούτρα. Η κυρία Κεραμέως εμπλέκεται στο μεγάλο σκάνδαλο με τους διαδραστικούς πίνακες. Με λίγα λόγια, κυρίες και κύριοι, 150 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης έχει δοθεί τότε στο Υπουργείο Παιδείας επί Κεραμέως
Με αποτέλεσμα αυτή την ώρα να διερευνάτε αν τα χρήματα αυτά φαγώθηκαν, αν τα χρήματα αυτά εξατμίστηκαν, αν τα χρήματα αυτά εκλάπησαν. Και έχει το θράσος και το σθένος να μην έχει βγει να πει τσιμουδιά κουβέντα για αυτό το θέμα. Και τη βλέπω και κάνετε δίπλα από τον κύριο Μητσοτάκη. Κυρία Κεραμέως, δεν τρέπεστε. Σας κατηγορούν ότι φάγατε τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης και είστε ακόμα υπουργός εργασίας. Είστε εσείς που αποτολμήσατε να σκεφτείτε ακόμα και το γεγονός να περικόψετε τη συντάξη κυρίας των φτωχών ανθρώπων και κάνατε μια διορθωτική κίνηση για να μας πείτε τι, ότι θα είστε φιλάνθρωποι και θα χαρίσετε τη συντάξη κυρίας. Και ποιος σας πιστεύει? Κανένας. Πήγατε να κόψετε τη συντάξη κυρίας φτωχών ανθρώπων, δεν τρέπεστε λίγο? Αυτή είναι ένα από τα αγκάθια του μητσοτακισμού, η οποία παίζει διπλό ρόλο. Υπονομεύει την κυβέρνηση Μητσοτάκη και αληθορίζει στο κόμμα, αν ιδρυθεί ποτέ, του κύριου Σαμαρά. Αυτό είναι το πρώτο κουμάσι της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί το δεύτερο κουμάσι είναι ο κύριος Χατζηδάκης, που επί των ημερών του κυρίου Χατζηδάκη διασπαθίστηκε, κατερρύφθη, κατακριμνίστηκε ό,τι πιο ιερό και όσιο υπήρχε στους εργασιακούς νόμους και στην εργατική νομοθεσία. Χειρότερος είναι από τον Κατρούγκαλο ο Χατζηδάκης. Θυμάστε στη μεγάλη συγκέντρωση των αγανακτισμένων στο Σύνταγμα τι αποκοτιά έκανε ο Βλάξ κριτικός? Αυτό είναι μόνο ένας βλάκας θα μπορούσε να το κάνει. Πήγε και έκανε, κυρίες και κύριοι, περίπατο στο κέντρο της Αθήνας την ώρα που αγανακτισμένοι ήταν στα κάγκελα και τρώγανε άνθρωπο εκείνη την ώρα και τον επερλάβανε έξω από ένα θέατρο εκεί στην Πανεπιστημίου και τον κάνανε ασήκωτο και μετά βγήκε και γέλαγε. Για τέτοιους ανθρώπους μιλάμε. Αυτή είναι η υπουργή της Νέας Δημοκρατίας. Ανάργητη, παμπλουτή και μας λένε ότι κατάγονται από βυζαντινές οικογένειες. Εσύ από πού κατάγεσαι ρε Χατζηδάκη? Και εσύ κατάγεσαι από τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο? Έρχεται 29 Μαΐου. Προσέξτε, έρχεται 29 Μαΐου. Ο μαρμαρωμένος βασιλιάς θα σηκωθεί πάλι και θα σας ψάχνει να σας βρει και αλίμονο να πέστε μπροστά του.

πάμε τώρα και σε ένα άλλο κελεπούρι της πολιτικής ζωής. Για ακούστε λίγο καλά, γιατί νομίζω ότι έχουμε παραγνωριστεί. Την άποψή μου θα την εκφράζω ελεύθερα και όπως θέλω εγώ. Δεν θα μου την επιβάλλει κανένα τρόλ του διαδικτύου. Σήμερα η εφημερίδα μας, με δική μου πρωτοβουλία, αλλά όχι με δική μου ευθύνη, γιατί υπάρχει ιδιοκτησία στην εφημερίδα, διεύθυνση σύνταξης, αρχισυνταξία κλπ. Εγώ είμαι πιο παλιός. Ο παλιός είναι αλλιώς και ο νέος είναι ωραίος. Αποτολμήσαμε και βγάλαμε ένα πρωτοσέλιδο, κόμμα πάνω στον τάφο των νεκρών. Και μιλάμε για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Κυρίες και κύριοι, θα σας πω την άποψή μου με δύο κουβέντες, λακωνικά. Γιατί το λακωνίζει είναι στη φιλοσοφήν και κόβω την κουβέντα και δεν θέλω να συνεχίσουμε. Το χειρότερο πράγμα είναι να εκμεταλλεύεσαι τον ανθρώπινο πόνο για να φτιάχνεις κόμματα. Αυτούς που είδα εκεί είναι για τα πανηγύρια. Για τα πανηγύρια του χωριού. Είδα κάτι θίτσες οι οποίες δεν ξέρουν τι τους γίνεται από πολιτική διαχείριση σημαντικών εθνικών και οικονομικών ζητημάτων. Να κρατήσετε την άποψη για την πάρτη σας. Εάν θεωρείτε ότι αυτός ο ξενόβλαχος, θίασος, με τις μαριονέτες, τα παίγνια, τα μοιράκια, τα ανδρίκελα και τα γίνεα μπορούν να σώσουν την Ελλάδα, είστε μακριά νυχτωμένοι. Σαν πατέρας που δεν θα ήθελα ποτέ να βρεθώ στη δυσάρεστη θέση των 56 πια οικογενειών, δεν είναι 57, είναι 56 οικογένειες, θα αισθανόμουν αποτροπιασμό να φεύγει ένα μέλος από το μεγάλο και σκληρό σύλλογο των συγγενών θυμάτων των Τεμπών, να αυτομολύσει τις τάξεις του εχθρού, να γίνεται δεκανίκη του Μητσοτάκη και αυτομάτως να φτιάχνει πολιτικές διακηρύξεις της πλάκας. Εάν αφήσουμε άσχετους, επικίνδυνους, άμετρα φιλόδοξους να διεκδικήσουν την ψήφο του ελληνικού λαού, φοβάμαι πάρα πολύ ότι θα μαυρίσει ο τόπος από κακό. Απομακρύνεται τις ψευτοπατριωτικές τριχομονάδες από την πολιτική ζωή του τόπου. Για να μπορέσεις να κάνεις πολιτική στον τόπο, χρειάζεται αποφασιστικότητα. Χρειάζεται ρίσκο και χρειάζεται να είσαι ριψοκίνδυνος. Και κανένας από αυτούς που βλέπω μέχρι σήμερα, ούτε ρίσκο παίρνει, ούτε ριψοκίνδυνος είναι. Αλλά πατάει σε γερά θεμέλια. Είτε του πορτοφολιού, είτε της ανηθικότητάς του. Δεν πρόκειται να ξανασχοληθώ με αυτή την ιστορία. Είναι τελευταία κουβέντα που λέω. Να πάρετε να διαβάσετε σήμερα την εφημερίδα μας. Και όσοι δεν θέλετε, μισώστε. Τραγούδι, κύριε. Καλά μπείτε.

0: μιλήσω για τρία λεπτά.
1: Για όσο θεωρείστε στην οικονομία της συζήτησης.
0: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπως πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη και η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνατε στο σημείο σήμερα, εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να παριστάνετε το στέφανο χείο της πολιτικής ζωής του τόπου. Αυτό το κατάντημα δεν το περίμενα ποτέ. Όμως, η κατάληξη της κατηφόρας είναι ο πάτος. Αυτή είναι η κατάληξη. Τον πιάνετε σήμερα. Όμως, κύριε Μητσοτάκη, αφού το επιθυμείτε, θα μιλήσουμε ανοιχτά για όλα. Ξέρετε, είμαι 11 χρόνια στην πολιτική ζωή του τόπου. 11 χρόνια αρχηγός κόμματος.
2: Κύριε Μητσοτάκη, πώς δεν έχετε απαιτήσει από τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος να κατέβει αυτό το βίντεο από το YouTube? Είναι δυνατόν ο κύριος Τσίπρας να σας αποκαλεί όταν ήσασταν αρχηγός αντιπολίτευσης? Δεν είναι, προσέξτε, δεν είναι fake το βίντεο. Το βίντεο, αυτά έγιναν στη Βουλή, στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Ο Μητσοτάκης έβρισε τον Τσίπρα ότι είναι ο γιος του εργολάβου της Χούντας της 21ης Απριλίου, τα οποία εμείς βγάζαμε πρωτοσέλιδο στην εφημερίδα μας. Δηλαδή, τι έκανε ο Μητσοτάκης? Έκανε αντιπολίτευση με τα πρωτοσέλιδα του Μακελιού. Η τότε σύμβουλή του έπαιρνα το Μακελιό, και τώρα το παίρνουν βέβαια. Τότε όμως το έπαιρνα σαν εικόνισμα. Αποδελτίωναν αυτά που γράφαμε, γιατί ήταν τρομακτικές αποκαλύψεις αυτές που είχαμε κάνει για τον Τσίπρα. Είχαμε αποκαλύψει ότι το πατέρα σου ήταν απατεώνας, κλέφτης. Και δεν βγήκε να δώσει μια απάντηση. Και τώρα αυτός ξανάρχεται. Παιδιά, όταν πήγα στη Θεσσαλία, δεν θέλω να πω το μέρος τώρα, δεν θέλω να εκθέσω ανθρώπους. Βρήκα δύο, ένα ζευγάρι. Ήταν η εποχή που κυβερνούσε ο Τσίπρας. Εμένα με είχαν τσακίσει στα αυτόφορα, έτρεχα και κρυβόμουνα. Όπου υπήρχε τρύπα αρκουλή, κρυβόμουνα. Σαν και σένα, που κρύβεσαι. Που κρύβεσαι. Έχεις εξαφανιστεί δύο μέσα από το ραδιόφωνο. Τι έχει αυτός, ρεπό διαρκείας? Ε. Αλλά, κοίτα να φτιάξει αύριο καλά το αφιέρωμα του γιατρά και θα σε καλονίσω εγώ. Λοιπόν, κύριε κύριοι, ήμουνα επί 9 μέρες κλεισμένο σε τρύπα όταν με κυνηγούσε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. 9 αυτόφορα στη συνέχεια. Συνέχεια. Κάθε μέρα πηγαίνανε και μου κάνανε μήνυση. 9 αυτόφορα. Έχετε ξαναζήσει κάτι τέτοιο? Μέσα σε μια εβδομάδα έχασα 4 κιλά. Γιατί γύρναγα σαν τη σβούρα. Μία πήγαινα στα νότια, μία στα βόρεια, μία έμπαινα στο τραμ, μία στο ηλεκτρικό, για να με συλλάβει το τμήμα εκβιαστών της ελληνικής αστυνομίας. Αντιλαμβάνεστε, σας λέω. Είχα γίνει τυραμόλα. Κρυβόμουνα. Στους ηλεκτρικούς. Όπου μπορείτε να φανταστείτε. Γιατί με κυνηγούσε η αστυνομία του Τσίπρα και του Καμένου. Ο κύριος Παπαζαφύρης, ο διοικητής ασφάλειας Αττικής, δεχόταν εντολές. Εντολές. Πιάστον τον. Συνέλαβε τον. Βρες τον. Θα σου πάρουμε το κεφάλι. Επί Τσίπρα όλα αυτά. Γιατί έγραφα αλήθειες. Ο Τσίπρας είναι παλιόπαιδο. Είναι το μεγαλύτερο παλιόπαιδο. Είναι, δεν ξέρω ποιο είναι το μεγαλύτερο παλιόπαιδο. Είναι ο Τσίπρας ή ο Μητσοτάκης. Αυτούς τους δύο τους συγκρίνω. Έχουν κοινά στοιχεία. Ο ένας είναι ένας καλοπερασάκιας, μιλάω για τον Τσίπρα, ο οποίος μεγάλωσε με τα λεφτά του πατέρα του. Ο πατέρας του ήταν μεγαλοεργολάβος της Χούντας της 21ης Απριλίου. Ο Παπαδόπουλος έδωσε στον πατέρα του Τσίπρα όχι ψωμί να φάει, πάντε σπάνι. Ήταν δύο αδέρφια, ο Ηρακλής και ο Παύλος Τσίπρας. Και άμα λέω ψέματα, κύριε Τσίπρα, μπορείτε να με διαψεύσετε. Ο πατέρας του Τσίπρα μεγαλοεργολάβος. Η έδρα του, το γραφείο του, ήταν στον πύργο των Αθηνών. επί της οδού Φιδιππίδου. Κηφισίας και Αλεξάνδρας γωνία. Στον πύργο των Αθηνών. Εκεί θα το πάτε το γραφείο του. Κάποια στιγμή λοιπόν, κάνοντας

πολύ μεγάλο ποσό για να φτιάξει, για να κάνει έργα οδοποιίας στην ξένη χώρα. Βάρεσε κανόνια, έφαγε τα λεφτά και σηκώθηκε και έφυγε. Και πήγε στον πύργο των Αθηνών και πήνε ουίσια και κάπνιζε πούρα. Από εκεί του έχει μείνει του Τσίπρα τα πούρα που κάπνιζε στο κότερο της κυρίας Κατερίνας Παναγοπούλου. Ένας καλοπερασάκιας που ακόμα και τα δύο ακίνητα που έχει, τα έχει δώσει ο πατέρας του. Δεν έχει δουλέψει ποτέ στη ζωή του. Μην ακούτε ποιος πολιτικός μηχανικός. Αυτός πολιτικός μηχανικός. Πολιτικός μηχανικός της βοηδοσχολής είναι. Της βοηδοσχολής. Πάμε από την άλλη πλευρά. Μητσοτάκης. Ούτε ένα ένσημο. Στην Εθνική Τράπεζα δούλεψε και τον πήραμε στις πέτρες. Πήγε να πάει φυλακή. Κόντεψε να πάει φυλακή. Γιατί είχε αναλάβει ένα περιοδικό πρόγραμμα και φάγανε τα λεφτά εκεί πέρα. Και έγινε της κακομοίρας. Αυτούς έχουμε, κυρίες και κύριοι. Το Τσίπρα και το Μητσοτάκη. Παλιόπαιδα και οι δύο. Κακομαθημένα παλιόπαιδα. Και αυτοί διεκδικούν την ψήφο μας. Όταν λοιπόν πήγα στη Θεσσαλία και άκουσα αυτά τα πράγματα, κόντεψα να πάθω κεφαλικό. Ο άντρας της γυναίκας πέθανε από τη στεναχώρια του. Και ο πατέρας Τσίπρας μας έκανε στη Βουλή κήρυγμα. Και ο Μητσοτάκης στο γραφείο του στο Παγκράτη, πριν γίνει πρωθυπουργός, έπαιρνε το μακελιό κάθε μέρα και έκανε αντιπολίτευση βάση του μακελιού. Και τον πήρε στο ψηλό ο Τσίπρας και τον έλεγε στη Βουλή στέβανο χέρι της πολιτικής. Άμα δείτε φωτογραφίες από τη Βουλή, ο Μητσοτάκης ήταν με το μακελιό στη Μασχάλη. Και τόλμησε αυτό το παλιόπαιδο, αυτό το παλιόπαιδο που έκανε αντιπολίτευση με την πλάτη τη δικιά μας, με παίρνανε νεοδημοκράτες από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας και μου έλεγε «Σκίσε τον Τσίπρα». Αυτό μου λέγανε. Γνωστά υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας σήμερα. Και μου λέγανε «Τσάκισέ τονε, ο πρόεδρος είναι χαρούμενος». Ακούστε τι μου λέγανε. Και εγώ βέβαια τους έγραφα στα παλιά των υποδημάτων μου, έτσι. Δεν έκανα την πολίτευση για το Μητσοτάκη εγώ. Έκανα την πολίτευση για να αποκαλύψω πόσο βρωμερό υποκείμενο είναι ο Τσίπρας. Και μας κοροϊδεύανε. Ο Ηρακλής Τσίπρας ήταν γενικός αρχηγός και έφορος της ομάδας του Παναθηναϊκού. Επί Ασλανίδη. Επί Ασλανίδη και Πατακού. Και αυτά τα βγάζαμε όλα τότε εμείς. Και τα έλεγε ο Μητσοτάκης στη Βουλή. Και βγήκε αυτό το έκτρωμα της πολιτικής να μας πει ότι είμαστε η πιο χυδαία εφημερίδα. Και ότι σε άλλη χώρα θα είχαμε κλείσει. Αντί να μας χρωστάς ευγνωμοσύνη που δεν το κάναμε για σένα και για τα μούτρα σου. Βγήκε στη Βουλή να μας κατακεραυνώσει όταν έγινε κυβέρνηση γιατί του κάναμε μετά αντιπολίτευση. Δεν κατάλαβες ρε κακομύρι. Ρε ελαφρόμυαλε. Που σου έχουν βάλει στο μυαλό ότι πάσχεις από δαιμόνια και πας στα μοναστήρια να ξορκιστείς. Που οι συγγενείς σου φάζανε κοκόρια στα λιώσια. Που φέρνατε τη Λούτα, την αστρολόγο. Η μάνα σου και ο άλλος, ο πατέρας σου. Τη Λούτα παίρνατε. Αυτή τη γραφική. Είχατε καταξοδέψει όλοι σας την περιουσία στους αστρολόγους. Εκεί μεγάλωσες. Σε ένα τέτοιο νοσηρό περιβάλλον. Και έχεις τα κότσια εσύ τώρα να λες ότι πρέπει να κλείσει το μακελιό στη Βουλή. Η Βουλή πρέπει να κλείσει, όχι το μακελιό. Όπως την κατάντησα τα μούτρα σου. Θα φάτε καλά όλοι εσείς οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Στις επόμενες εκλογές, όχι οι βουλευτές δεν θα βγείτε, ούτε σε περίπτερο δεν θα σας παίρνουν. Και είναι τιμητικό αξίωμα να σας πάνε να δουλέψετε σε περίπτερο. Γιατί οι περιπτεράδες είναι περήφανοι άνθρωποι. Και άνθρωποι της ψυχολογίας. Θα σας ξεσκίσουνε ρε μετά. Δεν το έχετε καταλάβει. Θα πεινάστε. Θα έρχεστε να σας δίνουμε ένα κομμάτι ψωμί να τρώτε. Αλλά είστε τόσο μεγάλα λαμόγια που όλοι σας έχετε οικονομήσει. Από την αύξηση του εισοδήματός σας. Σας έφτιαξε ο μεγάλος. Τώρα να δω που δεν θα βγείτε ούτε βουλευτές. Να δω τι θα κάνετε. 70 βουλευτές θα βγάλει η Νέα Δημοκρατία. 70 βουλευτές θα βγάλει η Νέα Δημοκρατία. Εδώ να δω τότε. Εδώ να δω τα χαΐρια και την προκοπή σας. Και έχει το θράσος αυτό το παίγνιο. Το διεθνές πιόνι των ξένων σφαιρότων να λέει στη Βουλή ότι πρέπει να κλείσει το μακελιό. Το δικό σου το σπίτι να κλείσει. Όχι το μακελιό. Άθλια υποβολέα ξένων συμφερόντων. Άθλια υποβολέα ξένων συμφερόντων.

0: ένας φίλος εδώ ότι ο Βαγγέλο, ποιος το λέει εδώ, η κυρία Κεραμέως πρέπει να είναι συγγενής με το Βενιζέλο, λέει. Έχουν και οι δύο βλέμμα ερπετοειδών. Μόνο ερπετοειδών. Μόνο ερπετοειδών. Ο Βενιζέλος είναι σαν το Βόα. Έχετε δει πως είναι η μούρη του. Σαν το Βόα. Η Κεραμέως, φίλε, υπάγεται σε άλλη κατηγορία. Στην κατηγορία των πτηνοειδών. Είναι πτηνοειδής η μορφή της. Πτηνοειδής. Και πάμε τώρα στους άλλους πτηνοειδείς. Το είδαμε και αυτό. Επί Πρωθυπουργού Μητσοτάκη αποφυλακίστηκε ο φερόμενος ως αρχηγός. Εδώ γελάμε. 17 Νοέμβρη, λες και δεν ξέραμε ποιοι ήταν αρχηγοί της 17 Νοέμβρη. Οι μυστικές υπηρεσίες ήταν αρχηγοί. Οι ξένες μυστικές υπηρεσίες. Τρεις, επί των ημερών της Νέας Δημοκρατίας, ο Κουφοντίνας παίρνει άδειες και ο Γιωτόπουλος αποφυλακίστηκε. Ο Γιωτόπουλος, με 17 φορές ισόβια, κοστίζει πολλά στη δημοκρατία αυτό. Η δημοκρατία, κυρίες και κύριοι, κατά τον ιδρυτή της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Καραμαλή, είχε εγκόλπιο το απόφθεγμα του πισινού του Εφταξία. Όταν λέμε ισόβια, εννοούμε ισόβια. Αυτό εφαρμόστηκε όταν κάποιοι πήγαν μέσα από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας και ζήτησαν την εποχή του 1976-77 μέχρι το 80 και μετά όταν ήταν πρόεδρος της Δημοκρατίας, πούλησε το ράλι και τη Νέα Δημοκρατία, την παράτησε στο έλεος του Θεού και έγινε πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ο μεγάλος εθνάρχης του τόπου. Πήγε λοιπόν μια μικρή ομάδα βουλευτών και είπε, κύριε πρόεδρε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, πρέπει, αν θέλετε, να δώσετε μια χάρη να αποφυλακιστούν οι Απριλιανοί του πραξικοπήματος του στρατηγικού κινήματος της 21ης Απριλίου του 67. Ο Καραμαλής ήταν και ο Χόρνεκη, ο Δημητράκης, ο Χόρνο Μακαρίτης. Είχανε τα ίδια χούγια αυτοί, από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Πήγανε μαζί διακοπές στη Μύκονο με τον Θόδωρο. Θυμάστε τον Θόδωρο του Καραμαλή. Έπαιζε και αυτό το ρόλο του τότε. Υποκόμος. Και ο Δημήτρης ο Χόρν, φιλαυτία και οι δύο, αλαζονία, μετροέπεια. Και να φτιάξει το παρεάκι εκεί και γυρίζουμε ένα βλέμμα και λέει, όταν λέμε ισόβια, εννοούμε ισόβια. Και σαν πίσω στη φυλακή, ό,τι και αν είχαν κάνει οι Απριλιανοί του 67, έφεραν στρατιωτική στολή, κυρίες και κύριοι. Πολέμησαν στο αλβανικό έπος, όλοι τους. Ήταν ήρωες, τιμήθηκαν στο αλβανικό έπος. Έξαν το αίμα τους για την πατρίδα. Και μετά έκαναν αντίσταση στα βουνά με τους Γερμανούς. Ο Πατακός, εγώ σας λέω, ακούστε, εγώ σας λέω όλη την ιστορία. Δεν με ενδιαφέρει αν με λέτε φασίστα, χουντικό. Εγώ ούτε χουντικό της φασίστας. Σας λέω την ιστορία. Είναι καταγεγραμμένη και πρέπει να τη δεχτούμε. Και την έχουν γράψει δεξιοί, αλλά και αριστεροί. Ο Πατακός ήταν ένας από τους κολοσιαίους συνωμότες επικατοχής εναντίον των Γερμανών. Ήταν ένας από τους μεγαλύτερους, τα πιο έξυπνα μυαλά της εθνικής αντίστασης, της δεξιάς εθνικής αντίστασης. Τίμησε τα γαλόνια του. Και όταν ξέσπασε ο συμμορητό πόλεμος, ποιος εμφύλιος. Εμφύλιος, αφήστε να τα πείτε σε κανέναν άλλον αυτά, όχι σε μένα. Έχω χάσει συγγενείς εγώ στον πόλεμο. Μέχρι να πούν πήγαινε να το κρεμάσουν οι κομμουνιστές. Είναι βιώματα αυτά. Αλλά πέραν αυτού, όταν ήθελαν να σοβιετοποιήσουν την ελληνική κοινωνία, ο Παπαδόπουλος με τον Πατακό και τους υπόλοιπους αξιωματικούς πολέμησαν συμμόρυτο πόλεμο. Και είναι αυτοί που κατατρόπωσαν, κυρίες και κύριοι, και δεν άφησαν την Ελλάδα να πέσει στα χέρια του μαρξισμού. Για φανταστείτε πώς θα ήμασταν μέχρι το 1990 που κατέρευσαν όλα τα κράτη του πρώην Σοβιετικού Μπλοκ, του πρώην Συμφώνου της Βαρσοβίας. Και αυτούς τους ήρωες του Αλβανικού πολέμου, ο Καραμαλής τους άφησε και σ' άφησαν στη φυλακή. Και τώρα έρχεται ο μεταγενέστερος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Μητσοτάκης, και αφήνει τον Γιωτόπουλο ελεύθερο. Θέλετε λοιπόν να ακούσουμε ένα πρώτο βίντεο και να πάρουμε μια γεύση για το ποιος θα είναι ο Αλέκος Γιωτόπουλος, ο περιβόητος Λάμπρος στις 17 Νοέμβρη. Το τι ψέματα έχουν υποθεί σε αυτή την ιστορία της εξάρθρωσης στις 17 Νοέμβρη δεν λέγεται. Στα βίντεο που θα ακούσουμε ακούγονται σπουδαίες φυσιογνωμίες της ελληνικής αστυνομίας και της ατρομοκρατικής υπηρεσίας. Όπως επίσης προβάλλεται ο ισχυρισμός ότι δεν έπιαναν και δεν συνελάμβαναν τα μέλη της 17 Νοέμβρη γιατί ήταν ανίκανη η αστυνομία ή γιατί είχαν κακούς πληροφοριοδότες. Κάθε άλλο. Άλλα πράγματα συνέβαιναν και θέλουν να τα κρύψουν. Πάμε στο πρώτο. Αύριο, ξέρετε, κλείνουμε και 21 χρόνια από την ημέρα που έσκασε όλος τυχαίως, λέω εγώ τώρα, στα χέρια του Σάβα Ξηρού ο εκρηκτικός μηχανισμός στην ακτή Μιαούλη του Πειραιά.
1: Είναι το απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του Alert με παρουσιαστή τον κύριο Καψαμπέλη όταν μου είχε ζητηθεί να σχολιάσω το θέμα της 17 Νοέμβρη.
0: Με τους Αμερικανούς πράκτορες.
2: Σήμερα πήγε στον Ευαγγελισμό πάντως.
0: Τον Ευαγγελισμό είχε πάει και τότε. Ο δολοφόνος επιστρέφει στον τόπο του εγκλήματος, κύριε Καψαμπέλη. Στον Ευαγγελισμό εκτυλίχθηκε όλη αυτή η μεγάλη και φασαριόζικη τότε σύλληψη κατηγιδοβοσκών που έλεγαν ότι ήταν τα μέλη της 17 Νοέμβρη. Που καθόντουσαν στα παγκάκια
2: εσύ και βλέπανε εσύ τα υπουργικά ότι δεν έχουν συλληφθεί, δηλαδή.
0: Ελάτε τώρα.
2: 20
0: ελάτε
2: μετά.
0: Τώρα, σας παρακαλώ. Ελάτε, σας παρακαλώ. Ελάτε, σας παρακαλώ. Είχα ρωτήσει δημοσίως. Δημοσίως. Εγώ τον είχα ρωτήσει.
2: Ναι.
0: Τον πατέρα της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου. Τον κύριο Νίκο Κωνσταντόπουλο που τον ξέρω και είναι ένας εξαίρετος ποινικολόγος. Και τον είχα ρωτήσει δημοσίως. Και τολμώ να το πω γιατί ήταν δημόσιο το ερώτημα και προβλήθηκε ως πρωτοσέλιδα από την εφημερίδα μας. Και δεν απάντησε. Ήσουν, κύριε Κωνσταντόπουλε, στην επιχείρηση της Λουίζης Ριακούρ μέσα στο βαν της 17 Νοέμβρη, ναι ή όχι? Και δεν μου απάντησε ποτέ. Δημόσια τον ρώτησα. Ήταν ή δεν ήταν? Συγκεκριμένοι αστυνομικοί τον είχαν δει να κατεβαίνει από το βαν της 17 Νοέμβρη και να πηγαίνει στη γωνία για τη σωματική του ανάγκη. Ξέρω πάρα πολλές λεπτομέρειες. Άρα μη μου λέτε, κύριε Καψαμπέλη, αν αυτή ήταν η πραγματική 17 Νοέμβρη.
2: Εσύ το είπες, δεν το είπα εγώ.
0: Εγώ λέω λοιπόν ότι δεν ήταν η 17 Νοέμβρη πραγματική. Αυτό λέω. Και το ανέφερα γιατί αύριο 29 Ιουνίου του 2002, 21 χρόνια πριν, με μια αρμαθιά κλειδιά που είχε πάνω του, ξέρετε κανένα πηγαίνει να κάνει τρομοκρατική ενέργεια και να είχε πάνω του όλα τα κλειδιά της 17 Νοέμβρη και των σπιτιών της Πάτμου, του Παγκρατίου και όλες τις γιάφκες. Με το πιστόλι, το 38 της 17 Νοέμβρη που είχε κάνει όλες τις δολοφονίες ο Κουφοντίνας και με τον εκρηκτικό μηχανισμό που πυροδοτήθηκε από τον Γιωτόπουλο και τον Κουφοντίνα που ήταν απέναντι στην εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνα. Γιατί ήμουν εκεί εκείνη την ημέρα. Και είδα και τι έγινε και πώς έσκασε η βόμβα στα χέρια του Ξηρού. Πώς του κόπηκαν τα χέρια και μετά τον πήγανε στον Ευαγγελισμό και πήγε ο κύριος Ξοχοίδης με τον κύριο Νασιάκο και με τον τότε αρχηγό της αντιτρομοκρατικής, τον κύριο Σύρο, και βάλανε έναν ψυχίατρο που τον ντύσανε παπά και του πάνε, παιδί μου, επειδή ήταν παπαδοπαίδιο ο Ξηρός, παιδί μου, σε μένα θα τα πεις όλα και θα ξομολογηθείς. Ναι, παπούλι, του είπε και του τα πει όλα. Και την επόμενη μέρα έγινε η μεγάλη ενέργεια της αστυνομίας στη Γιάφκα, στο οδού Πάτμου, στην Κυψέλη. Αυτά δεν τα ξεχνάμε. Ο κύριος Ξοκοίδης οφείλει να πει στον κόσμο όλη την αλήθεια για το πώς ξεκινιάστηκε 17 Νοέμβρη και αν ξεκινιάστηκε 17 Νοέμβρη και αν υπήρχαν και πολιτικά πρόσωπα μέσα στις 17 Νοέμβρη. Άρα λοιπόν ο δολοφόνος, εντός εισαγωγικών, γύρισε σήμερα στον τόπο του εγκλήματος, στον Ευαγγελισμό. Για να κάνει τι στον Ευαγγελισμό? Τι να κάνει? Να προσλάβει γιατρούς, νοσηλευτές, να μας πει για τις καμένες εντατικές, τις εντατικές που χρηματοδότησαν εθνική ευεργέτηση του τόπου και ακόμα δεν έχουν λειτουργήσει.
1: Κυρίες και κύριοι, ήταν ένα μικρό απόσπασμα. Να σταθούμε λίγο στην ιστορική ηγεσία της 17 Νοέμβρη. Από αυτά που μου έχουν εκμυστηρευτεί συνταξιούχοι σήμερα αστυνομικοί, της αντιτρομοκρατικής, της ΕΕΠ, της ελληνικής αστυνομίας κλπ. Εγώ ξέρω δύο ασύλληπτα μέλη της 17 Νοέμβρη. Ο άρτια αποφυλακιστής Λάμπρος της 17 Νοέμβρη, ο Αλέκος Γιωτόπουλος, θα ακούσετε στη συνέχεια φοβερά ντοκουμέντα. Θα ακούσετε τον ίδιο τον Γιωτόπουλο. Σε ένα κομμένο βίντεο το οποίο δεν έπαιξε η ΕΡΤ. Τους λογοκρίνανε, τους κόψανε. Δύο έχουν λογοκρίνει στην ΕΡΤ. Τον Καζατζίδη και τον Γιωτόπουλο. Τον Καζατζίδη γιατί έβριζε τους Εβραίους και τον Γιωτόπουλο γιατί αποκάλυπτε μυστικά για 17 Νοέμβρη. Και τον κόψανε. Η δημοκρατική ηγεσία της ΕΡΤ. Που δεν ήθελε να βγει αλήθεια στο φως. Που στείλανε κυρίες και κύριοι τρεις αστυνομικούς στην υπόθεση Τσουτσουβή. Σημειώστε αυτά που λέω, γιατί θα ανοίξω το αρχείο μου τις επόμενες μέρες για την 17 Νοέμβρη. Στείλανε τρεις αστυνομικούς των διαρρηκτών να συλλάβουν τον Τσουτσουβή. Αντί να πάει η αντιτρομοκρατική εκεί, στείλανε τρεις αστυνομικούς του τμήματος διαρρηκτών και ιδιοκτησίας. Του σκότωσε και του τρεις ο Τσουτσουβής. Θα το δούμε σε λίγο αυτό. Είναι εξαιρετικά ενδιαφέροντα τα στοιχεία. Εγώ ξέρω δύο ασύλληπτα μέλη της 17 Νοεμβρίου. Εγώ γιατί τους ξέρω. Ο ένας είναι εκδότης. Δεν ξέρω αν είναι εν ζωή. Από τα πιο μεγάλα ονόματα των εκδόσεων σε όλη την Ελλάδα. Ο δεύτερος είναι δημοσιογράφος. Γνωστός δημοσιογράφος. Πολιτικός διδάκτης. Μεγάλης ηλικίας. Το παρακολουθούσαν. Δεν τον δώσανε. Δεν τον συλλάβανε. Γιατί δεν τον συνέλαβες, κύριε Χρυσοχοίδη? Αφού το ξέρεις το όνομα του. Εδώ υπάρχουν τέσσερις συγκεκριμένοι πρώην επιτελικοί της ελληνικής αστυνομίας μαζί με τον κύριο Χρυσοχοίδη, οι οποίοι είπαν ψέματα στον ελληνικό λαό. Ο πρώτος είναι ο κύριος Φώτης Νασιάκος. Εν ζωή. Ο δεύτερος, ο κύριος Νασιάκος, ήταν αρχηγός της αντιτρομοκρατικής και μετά ήταν αρχηγός της ελληνικής αστυνομίας την περίοδο 2000-2003, όταν σκοτώσανε το Σόντερς, το Βρετανό ακόλουθο, στην Κηφισίας. Με μηχανή. Με Καλάσνικοφ, με Α3G3. Με στρατιωτικό όπλο. Και με 45. Σκοτώσανε το Βρετανό ακόλουθο της Βρετανικής Πρεσβείας στην Αθήνα. Εκεί, κυρίες και κύριοι, ήταν το τέλος 17 Νοεμβρίου. Ξέρετε γιατί? Γιατί παρενέβησαν οι Βρετανοί και οι Αμερικανοί και τους είπανε: άμα δεν πάτε να πιάσετε αυτούς που ξέρετε, προσέξτε, άμα δεν πάτε να πιάσετε αυτούς που ξέρετε, θα σας κόψουμε τον κοπό. Θα σας πάμε στο Κουαντάναμο και τους δύο και τους τρεις. Τρεχάτε, ποδαράκια μου. Κάνανε το σαμποτάζ. Συνεννοούμενοι οι μυστικές υπηρεσίες με το Γιωτόπουλο. Εγώ αυτό ξέρω. Και βάλανε μία ελαττωματική βόμβα στα χέρια του Ξηρού, η οποία έσκασε πάνω του. Είναι δυνατόν να πηγαίνει τρομοκράτης να βάλει βόμβα το 2003, το 2002 το καλοκαίρι? Ήμουνα καθοδόν για τον Πειραιά. Έκατσε μια βρωμοδουλειά και δεν ήμουνα εκεί στο ΜΠΑΜ. Και πήγα μετά στον Άι Σπυρίδωνα, στο λιμάνι του Πειραιά. Ήταν αστημένο σκηνικό για να συλληφθεί ο Ξηρός και να εξαρθωθεί η τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη. Του τη στήσανε του Ξηρού. Πού ακούστηκε τρομοκράτης να πηγαίνει να βάλει βόμβα και να έχει πάνω του όλη την αρμαθιά των κλειδών, των κλειδιών από τις γιάφκες 17 Νοέμβρη. Είναι σαν να πηγαίνω εγώ να βάλω βόμβα και να έχω πάνω μου τα κλειδιά του σπιτιού μου, στα οποία κρύβω ολόκληρο οπλοστάσιο. Και είχε πάνω του και το 38 της 17 Νοέμβρη. Αυτά δεν γίνονται, κυρίες και κύριοι. Εκεί ήταν ο Γιωτόπουλος. Ο Γιωτόπουλος και ο Κουβοντίνας. Και απολαμβάνανε τη σύμπραξη ως ρουφιάνοι που είχαν κάνει με τις μυστικές υπηρεσίες. Τους Αμερικανούς και τους Βρετανούς. Τη στήσανε στο Ξηρό, τον πήγανε στον Ευαγγελισμό και με τον τρόπο της μεευτικής μεθόδου, Σοκράτη, χρησιμοποιώντας και νευροκατασταλτικά χάπια, όπως επίσης και έναν ψυχίατρο που τον έντυσαν παπά και μπήκε στον Ευαγγελισμό και έκανε τον παπά. Και εκμεύσε τα πάντα για 17 μέρες. Τους έδωσε όλους. Στεγνά ο ξηρός. Όλους. Και τις επόμενες μέρες απολαύσαμε, γιατί τάζησα, έκανα ζωντανές συνδέσεις, τη γιάφκα της οδού Πάτμου στην Κυψέλη, τη γιάφκα στην οδό Δαμόρεως στο Παγκράτη, και εκεί βρέθηκε όλος ο οπλισμός 17 Νοεμβρίου και το 45. Αυτά που δεν βρέθηκαν όμως ήταν η γραφομηχανή της 17 Νοεμβρίου, σήμα κατά τεθέν των προκηρύξεων του Λιωτόπουλου, όπως επίσης δεν βρέθηκε. Λάθος. Δεν βρέθηκε το 45. Το 38 βρέθηκε. Το 45 του Κουφοντίνα δεν βρέθηκε ποτέ. Ποιος το έχει το 45 του Κουφοντίνα? Ποιος έχει τη γραφομηχανή της 17 Νοεμβρίου? Ο Γιωτόπουλος. Και μετά άρχισαν τα παραμύθια. Τα ψέματα. Ότι τάχα τους πιάσαμε. Ποιους πιάσατε, ρε? Και το δημοσιογράφο, και δεν τον πιάσατε. Ο δημοσιογράφος αυτός είναι πασίγνωστος. Και ήταν μέλος 17 Νοεμβρίου. Αποδεδειγμένα. Μάλιστα, τον είχαν βάλει για να βοηθήσω λίγο περισσότερο. Μην μου τη δώσει και από και το όνομά του, γιατί δεν το έχω σε τίποτα. Άλλωστε, μη φοβάστε, κύριε δημοσιογράφη, έχουν παραγραφεί τα δικήματα. Έχουν περάσει 25 χρόνια. 2002, 2012, 2022 και 2027. Α, ωραία. Το 2027 παραγράφονται. Έχετε ένα χρόνο ζωής ακόμα. Για να μην αποκαλύψουμε το όνομά σας. Τον είχαν βάλει από την τότε κυβέρνηση σε κέντρο μελετών. Σε κέντρο μελετών στο κέντρο της Αθήνας, για να βοηθήσω περισσότερο στην οδό Βασιλής Σοφίας. Απέναντι από το Κάραβελ. Μου έχουν εκπιστευτεί αξιωματικοί της αστυνομίας τότε ότι ήταν μέλος 17 Νοεμβρίου. Και μάλιστα εκτελεστής. Και θέλω να ρωτήσω κάτι τον κύριο Νασιάκο, τότε αρχηγό της αστυνομίας. Τον κύριο Φώτη Παπαγεωργίου, μετέπειτα διοικητή της ΕΥΠ και τότε ενεργός στέλεχος της Αντιτρομοκρατικής, ο οποίος έκανε τις έρευνες και συνέλαβε και τον Μιχάλη Οικονόμου στους λειψούς. Και τον κύριο Στέλιο Σύρο, τον τότε αρχηγό της Αντιτρομοκρατικής. Δεν μου λέτε κάτι, ρε. Γιατί κοροϊδέψατε τόσο άγρια τον κόσμο? Γιατί δεν είπατε όλη την αλήθεια για τις 17 Νοεμβρίου? Πάμε στο δεύτερο βίντεο, κύριε Χαραλαμπίδη.
3: Ο κύριος Γιωτόπουλος με 17 φορές εισόδια βγαίνει με όρους και είναι στο σπίτι του με όποιο τρόπο αποφασίσει, εν πάση περιπτώσει, το δικαστικό συμβούλιο.
1: Η κυρία Κοσιόνη ανακρίνει τον κύριο Τσίπρα για 17 Νοεμβρίου. Ακούστε πολύ ενδιαφέρον το κομμάτι για να καταλάβετε ποιος είναι ο Τσίπρας.
3: Μπορείτε να λέτε αύριο μεθαύριο ότι εγώ ως πρωθυπουργός έκανα σωστά τη δουλειά μου?
4: Κυρία Κοσιόνη, ο ποινικός κώδικας πρέπει να γνωρίζετε και πιστεύω ότι το γνωρίζετε και είναι πολύ ενοχλητικό αυτό που κάνετε τώρα.
3: Το ποιο?
4: Πρέπει να σας πω. Αυτό να αναπαράγεται μία ψευδή εντύπωση ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είχε μία σκοπιμότητα και μάλιστα να αναφέρεστε σε ένα τόσο ευαίσθητο θέμα όπως αυτό της τρομοκρατίας. Να αναπαράγεται αυτό που εμείς κοινώς ομιλώντας λέμε fake news. Να αναπαράγεται λοιπόν την ψευδέστηση ότι εμείς θέλουμε να βγάλουμε έξω το Γιωτόπουλο τον Κουφοντίνα. Λοιπόν, ακούστε λίγο.
3: Δίνετε τη δυνατότητα.
4: Ακούστε λοιπόν λίγο. Δεν δίνουμε καμία δυνατότητα. Ο ποινικός κώδικας δεν φτιάχτηκε από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, ούτε κατασκευάστηκε στο Μαξίμου, ούτε στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ποινικός κώδικας φτιάχτηκε από μια νομοπαρασκευαστική επιτροπή, στην οποία συμμετείχαν έγκριτη νομική από όλη τη χώρα, η πιο σημαντική νομική της χώρας μας, και οι οποίοι μόνο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι.
3: Και παρά τις ενστάσεις που διατυπώθηκαν, έφτιαξαν ένα σχέδιο.
4: Το σχέδιο αυτό ήταν σε διαβούλευση 6 μήνες. Δεν σας έχω ακούσει όλο το προηγούμενο διάστημα ανακαλύπτετε αυτό, τη δυνατότητα το δικαστικό συμβούλιο να βγάλει έξω τον Κουφοντίνα. Δεν σας έχω ακούσει να το έχετε αναδείξει και το αναδεικνύετε 4 μέρες πριν τις εκλογές.
3: Δεν είναι έτσι.
4: Λοιπόν, αυτό το οποίο κάνετε επιβεβαιώνει την αρχική μου εκτίμηση ότι η κριτική την οποία ασκείται σε αυτή την κυβέρνηση είναι άδικη. Και είναι και σκόπιμο.
3: Όχι, έχετε λάθος τώρα. Τώρα είστε εσείς άδικος. Μπορεί. Γιατί κύριε, δεν μας έγινε παρακολουθήσεις.
5: Γιατί δεν βάλετε μια εξαίρεση εκεί για τις περιπτώσεις αυτών των τρομοκρατών? Αυτό ήταν μια πολύ απλή λύση.
4: Σας επαναλαμβάνω. Ο νέος ποινικός κώδικας, και εν πάση περιπτώσει ας ήταν όχι μόνο εσείς αλλά και τα άλλα κόμματα να μπουν σε αυτό το διάλογο και σε αυτή τη διαβούλευση. Ναι, λέω για τα πολιτικά κόμματα, διότι δεν ήρθαν στη διαβούλευση. Mm-hmm. Στη διαβούλευση ήρθαν, στην ψήφιση δεν ήρθαν. Ο ποινικός αυτός κώδικας φτιάχτηκε από την νομοπαρασκευαστική επιτροπή και ήταν σε δημόσια διαβούλευση για 6 ολόκληρους μήνες. Ουδέποτε εγώ διάβασα στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής ή οπουδήποτε αλλού όχι, ότι εδώ είναι. Υπάρχει ένα πρόβλημα, διότι με αυτόν τον ποινικό κώδικα δίνεται η δυνατότητα δυνητικά να υπάρξουν αποφυλακίσεις. Πώς το είπατε,
3: πολυεισοβητών.
6: Εσείς τι πιστεύετε?
4: Αντιθέτως, λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι αυτός ο ποινικός κώδικας αυξάνει τη δυνατότητα. Αυξάνει τα χρόνια κράτησης μέχρι την οριστική απόλυση. Και πιστεύω, για να πω και στην ουσία του πράγματος, ότι δεν θα υπάρξει, για να απαντήσω και στο. Και θέλω να πιστεύω ότι είναι ειλικρινές ερώτημα και υγιές και δεν το κάνετε.
3: Αλλά τι άλλο μπορεί να είναι?
4: Δεν το κάνετε από αντιπολιτευτική σκοπιμότητα.
3: Εγώ δεν κάνω αντιπολίτευση, λοιπόν, εγώ είμαι δημοσιογράφος.
4: Θα σας απαντήσω λοιπόν σε αυτό το.
3: Ξεκαθαρίσω αυτό.
4: Ναι, λέω. Ευχαριστώ. Εντάξει, ο καθένας έχει.
1: Είναι δημοσιογράφος η κυρία Κοσιόνη με πεθερά την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη. Αντικειμενική δημοσιογράφος. Και έχει παντρευτεί το γιο της Ντόρας. Και κάνει αντικειμενική δημοσιογραφία η κυρία Κοσιόνη. Ε? Σαν δεν τρέπεσαι. Σαν δεν τρέπεσαι. Μεγάλη γυναίκα. Αλλιώς ψέματα. Ντροπή σου. Άσε μου αρήμη σου καταλογίζουμε. Αν δεν είναι από εκεί κι εσύ. Ακούστε, η νύφη της Μπακογιάννη πέρυσι συνέδεξε τον Τσίπρα. Η νύφη της Μπακογιάννη.
3: Για τις ευαισθησίες των άλλων.
4: Συμβούλιο το οποίο θα αποφυλακίσει τον κύριο Κουφοντίνα. Επιτρέψτε μου να είμαι κι εγώ και λίγο ευαίσθητος, κύριε Κοσιόνη.
3: Όχι, λέω...
4: Μόνο εσείς θα έχετε ευαισθησίες.
3: Λέω ότι μην αξιολογείτε με λάθος κριτήρια την ερώτησή μου.
4: Τόση ώρα εσείς αξιολογείτε.
3: Μην αξιολογείτε με λάθος
4: κριτήρια. Τόση ώρα εσείς αξιολογείτε και κρίνετε. Να μην κάνω κι εγώ μια αξιολόγηση.
3: Είναι ένα πραγματικό ερώτημα.
4: Είναι ένα πραγματικό ερώτημα.
3: Είναι ένα πραγματικό ερώτημα.
1: Σακώνεται ο γιος του εργολάβου της 21ης Απριλίου με την νύφη της Ντόρας Μπακογιάννη. Εκεί κατάρτισε ο πολιτικός βίος της χώρας.
3: Και σε αυτό έρχεστε και δεν. Και σας ξαναλέω ότι λέγεται πολύ πριν ψηφιστεί ο νέος ποινικός κώδικας. Αλλά καταλαβαίνω ότι μπορεί να μην το είχατε επισημάνει και οι κεραίες σας είναι πολύ πιο ευαίσθητες τώρα που είμαστε σε προεκλογική περίοδο.
4: Χαίρομαι που είναι και οι δικές σας.
3: Λοιπόν.
1: Η βαθύτατη υποκρισία του πολιτικού και του δημοσιογραφικού συστήματος. Όταν είσαι κεντρική παρουσιάστρια της ναυαρχίδας της Νέας Δημοκρατίας στον τομέα των μέσων μαζικής ενημέρωσης, δεν δικαιούσε να κάνει συνέντευξη στον αρχηγό της αντιπολίτευσης ή στον πρωθυπουργό. Αυτοεξαιρείσαι, κυρία Κοσιόνη. Αλλά για να μπορείς να αυτοεξαιρεθείς, πρέπει να έχεις δημοσιογραφική ηθική. Και τώρα, κυρίες και κύριοι, τι θα κάνουν οι βάρβαροι χωρίς την κυρία Κοσιόνη στο Sky? Break, κύριε Χαλαμπίδη. Break!
7: Η ώρα είναι 4:00.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Στη ζωή μου δεν άφησα ποτέ γυναίκα να ανακατευθεί στη δουλειά μου. Ήταν μεγάλο σφάλμα που άκουσα τη Χριστίνα και σε έβαλα στα ναυπηγεία. Σε έκανα προϊστάμενο της νυχτερινής βάρδιας. Και αντί ευχαριστώ έρχεσαι τώρα να μου μιλήσεις για αυτούς που ουριάζουν. Ορίστε σε πού.
3: Πρώτα-πρώτα κάνετε ένα λάθος, κύριε Ρίχτερ. Δεν ήρθα να μιλήσω για αυτούς.
2: Αλλά.
3: Ήρθα να μιλήσω για μένα. Για τον Άγγελο Καϊούζη.
2: Τι θέλεις να πεις.
3: Δεν είμαι με αυτούς που φωνάζουν, είμαι με το μέρος σας.
2: Γιατί ζήτησες να γίνω ανακρίσεις.
3: Γιατί θα γινόταν είτε το ζητούσα είτε όχι.
2: Είπες να επισκευάσαι τους γερανούς.
3: Είπα πως πρέπει να επισκευαστούν κάποτε.
2: Και να βάλω κάγκελα στις σκάλες.
3: Κάποτε.
2: Και να αντικαταστήσω όλα τα οξυγόνα.
3: Και αυτά κάποτε. Και το επίδομα κάποτε. Όλα κάποτε. Το κάποτε είναι πολύ κοντά στο ποτέ.
2: Δεν σε καταλαβαίνω, με κοροϊδεύεις. Εκεί κάτω είπες πως υπάρχουν κάποιοι που φταίνε.
3: Είπα αν φταίνε κάποιοι και όχι η τύχη και η κακιά ώρα. Η ανάκριση θα θεωρήσει υπεύθυνη την κακιά ώρα.
2: Πού το ξέρεις αυτό.
3: Το ξέρω γιατί πήρα τα μέτρα μου.
2: Ποια μέτρα.
3: Αυτά.
2: Τι είναι αυτά.
3: Τα ρολόγια από το οξυγόνο που έσκασε. Εδώ και ένα μήνα τώρα ζητάω να μου στείλουν κεφαλές και ρολόγια για τα οξυγόνα που είχαν διαρροές, αλλά μερικά παχύδαρμα διαφορούσαν. Μετά την έκρηξη ξαναγύρισα στη δεξαμενή, έβγαλα από την μπουκάλα που έσκασε όλη την κεφαλή και βάλα μια καινούρια. Αφού έσπασα φυσικά τα ρολόγια.
2: Για όλα αυτά που έκανες θα ζητάς φυσικά κάποιο αντάλλαγμα.
3: Κύριε Ρίχτερ, το σημερινό επεισόδιο πρέπει να σας έπεισε ότι στις μεγάλες καρέκλες της εταιρείας σας κάθονται μερικοί ηλίθιοι. Σήμερα με τη βλακεία τους σας δημιούργησαν ένα μικρό πονοκέφαλο. Αύριο μπορούν να σας βάλουν καμιά φωτιά. Εγώ ξέρω καλά τη δουλειά. Αυτοί εκεί έξω μου έχουν εμπιστοσύνη. Αν τους πω να πέσουν στη θάλασσα θα πάνε να πέσουν. Καταλαβαίνετε. Μπορώ να σας προφυλάξω από πολλά δυσάρεστα.
2: Πόσο μεγάλη καρέκλα μου ζητάς, Κρεούζη. Τη διεύθυνση των ναυπηγείων.
3: Λίγο πιο πάνω.
2: Πόσο πιο πάνω.
3: Τη διεύθυνση της εταιρείας. Μια καρέκλα κάτω από τη δική σας. Αν το κάνετε αυτό, όλος ο κόσμος θα φωνάξει μπράβο, θα σας πει μεγαλόψυχο. Και το κυριότερο, 6.000 άνθρωποι που δουλεύουν για εσάς θα δακρύσουν από συγκίνηση. Βλέπετε, είμαι ένας από αυτούς.
2: Και εξακολουθείς να είσαι.

0: Αυτή έτσι νομίζουν.
1: Αυτοί έτσι νομίζουν, κύριε Μητσοτάκη. Είναι ραδιομακελάριδες. Η στεντόρια φωνή της αλήθειας. Σήμερα κάνουμε μια μικρή περιήγηση στην ιστορία της 17 Νοέμβρη στην Ελλάδα. Αλλά πάνω απ' όλα μας έχει προβληματίσει γιατί ο κύριος Νασιάκος, γιατί ο κύριος Φώτης Παπαγεωργίου, ο πρώην διοικητής της ΕΙΠ, και γιατί ο κύριος Στέλιος Σύρος έκαναν γαργάρα το γεγονός ότι υπάρχουν ασύλληπτα μέλη της 17 Νοέμβρη. Και αυτό επέρονταν στις συνεντεύξεις τους, θα τους ακούσουμε και τους τρεις σε λίγο. Γιατί κρύψατε από τον κόσμο την αλήθεια? Το ξέρετε ότι μπορείτε να πάτε κατηγορούμενοι, ακόμα και σήμερα. Κατηγορούμενοι. Για συγκάλυψη στοιχείων. Αλλά εσείς ποντάρετε στην παραγραφή, είστε ψεύτες. Όσον αφορά για τον κύριο Χρυσοχοίδη, είναι ο μεγαλύτερος πισωπόρτης της Αμερικανικής Πρεσβείας. Έγραψε ένα βιβλίο το οποίο λέει ψέματα για την 17 Νοέμβρη. Γιατί δεν μιλάτε για τα ασύλληπτα? Αυτοί δεν έπρεπε να πάνε φυλακή, δεν έπρεπε να πληρώσουν. Οι συγγενείς των θυμάτων της 17 Νοέμβρη δεν έπρεπε να γνωρίζουν ποιοι είναι αυτοί που συγκαλύψατε ως μέλη της. Δεν είχατε στοιχεία να τους δέσετε. Δεν είχατε στοιχεία να τους δέσετε. Κάποτε έπρεπε να βγουν στη φόρα τα ονόματα αυτά. Κυρίες και κύριοι, η κρατική τηλεόραση είχε επιχειρήσει πριν από πολλά χρόνια να κάνει μια συνέντευξη με έναν από τους μεγαλύτερους, ίσως ο μεγαλύτερος αντάρτης πόλης, αλλά δυστυχώς ήταν μισθοφόρος αντάρτης πόλης, στα παγκόσμια εγκληματικά χρονικά. Ήταν ο Κάρλος το Τσακάλι, ο οποίος ακόμα και σήμερα είναι εγκλειστός σε φυλακές, αν δεν κάνω λάθος, της Γαλλίας. Φυλακές υψής της ασφαλείας. Ο Κάρλος το Τσακάλι προσεγγίστηκε μόνο από έναν Έλληνα δημοσιογράφο, τον Γιώργο Κουβαρά, ο οποίος έκανε μια εκπομπή στην κρατική τηλεόραση που του την κόψανε. Του την κόψανε. Γιατί τόλμησε να πάρει μια συνέντευξη από τον Ραμίρες Σάντσες, όπως λεγόταν, Κάρλος το Τσακάλι. Ήταν ένας επαγγελματίας διεθνής δολοφόνος, ο οποίος από τρομοκράτης, από αντάρτης πόλης, έγινε επαγγελματίας φωνιάς. Ήταν το μεγαλύτερο πιστόλι των αντάρτικων πόλεων που πέρασε ποτέ από τον κόσμο. Κάρλος το Τσακάλι. Έχουν γυριστεί πολλές ταινίες. Κι όμως, η επιμονή ενός δημοσιογράφου προσήγγισε τη γυναίκα του, η οποία ήταν Γαλλίδα δικηγόρος, και ενώ επιχειρήθηκε μια κινηματογραφική συνέντευξη, τηλεοπτική συνέντευξη, απαγορεύτηκε από τις τότε ξένες αστυνομικές αρχές και παρόλα αυτά, διάλειλο γραφείας, ο Κάρλος απάντησε. Σε αυτή τη συνέντευξη, η οποία μεταδίδεται για πρώτη φορά στο ραδιόφωνο και είναι ντοκουμέντο, ο Ραμίρες κατονομάζει τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο στον άνθρωπο τον οποίο είχε γνωρίσει στο Παρίσι. Και βεβαίως ακούγεται και η φωνή του κυρίου Γιωτόπουλου που τα αρνείται όλα. Τη συνέντευξη στον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο την είχε πάρει τότε η έγκυρη δικαστική συντάκτης Γιάννα Παπαδάκου. Ακούστε το. Έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον.
2: Η μεγαλύτερη φυλακή της Ευρώπης βρίσκεται στο Φλερί Μερζής, 50 χιλιόμετρα περίπου έξω από το Παρίσι. Σε αυτή τη φυλακή υψής της ασφαλείας βρίσκονται όσοι χαρακτηρίστηκαν ως οι πιο επικίνδυνοι κρατούμενοι του κόσμου. Εδώ, σε απόλυτη απομόνωση, κρατείται ο μεγαλύτερος τρομοκράτης της δεκαετίας του 80, ο Ίλιτς Ραμίρες Σάντσεφ. Γνωστός με το ψευδώνυμο Κάρλος το Τσακάλι, είναι αυτός που κατάφερε την πιο θεαματική απαγωγή του αιώνα. Ήταν 21 Δεκεμβρίου του 1975. Ο Κάρλος μαζί με αποφασισμένους συνεργάτες του θα πάρουν ένα τραμ και θα κατέβουν στην έδρα του ΟΠΕΚ. Ο οργανισμός βρίσκεται 100 μέτρα από το Χριστουγεννιάτικο παζάρι. Δεν του σταματούσε τίποτα. Οι κομάντος θα απαγάγουν 11 υπουργούς αραβικών χωρών και θα μπουν σε ένα αεροπλάνο με κατεύθυνση την Αλγερία. Την ευθύνη θα αναλάβει μια άγνωστη μέχρι τότε οργάνωση με την επωνυμία οπλισμένος βραχίωνας της Αραβικής Επανάστασης. Γεννημένος το 49 στη Βενεζουέλα, ο Κάρλος γρήγορα θα ταυτιστεί με την Παλαιστινιακή υπόθεση. Μετά από πολύχρονη εκπαίδευση, σε στρατόπεδα της Μέσης Ανατολής, μαθαίνει καλά το Αντάρτικο πόλεον. Γίνεται φανατικός οπαδός της ένοπλης πάλης στις πιο ακραίες μορφές της. Μετά το 1975 και τις πολλαπλές βομβιστικές ενέργειες στην Ευρώπη και τις ατομικές δολοφονίες, η γαλλική αστυνομία δεν μπορεί να βρει κανένα ίχνος του Κάρλος. Μέχρι τη δολοφονία δύο πρακτόρων της DST, της γαλλικής ασφάλειας, σε ένα διαμέρισμα στο Παρίσι. Μετά από μια μικρή διαμονή στη Συρία, ο Κάρλος θα πάει στο Σουδάν. Εκεί, τον Αύγουστο του 1994, θα συλληφθεί από μυστικούς πράκτορες της Γαλλίας. Θα καταδικαστεί σε ισόβια και θα παντρευτεί αργότερα τη δικηγόρο του, Ιζαμπέλ Κουτάν Πεϊρέ. Το Φόκους τη συνάντησε και ζήτησε μια αποκλειστική συνέντευξη του Κάρλος. Εκείνος δέχτηκε. Οι γαλλικές αρχές όμως απαγόρευσαν να μιλήσει σε κάμερα ή να έχει τηλεφωνική επικοινωνία μαζί μας.
0: Depuis le 15 août 1994, il y a des services particuliers chargés de l'empêcher d'être défendu, de l'empêcher de s'exprimer et puis de lui faire subir un traitement inhumain en se disant il va bien finir par craquer.
2: Ο Κάρλος απάντησε όμως στις ερωτήσεις μας γραπτός. Η Ελλάδα δεν συμμετέχει στις στρατιωτικές επιχειρήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράκ. Κατά τη γνώμη σας αυτό αρκεί για να τη βγάλει από τη λίστα των στόχων της Αλ-Κάιντα?
3: Η Ελλάδα δεν θα έπρεπε να βρίσκεται στις προτεραιότητες της τζιχάντ, αλλά η παρουσία στο εδαφός της των αμερικανικών βάσεων και των επιχειρησιακών κέντρων της CIA και της Mossad την καθιστούν στόχο. Πρόσφατη δίωξη των πολιτικών προσφύγων που με την παρουσία τους πρόσφεραν ασυλία στην Ελλάδα, οι δίκες των Ελλήνων ανταρτών πόλεως με ειδικούς νόμους, η οικονομική κρίση που επιδεινώθηκε από το οικονομικό φιάσκο των Ολυμπιακών Αγώνων, η διαφθορά των πολιτικών, θα προκαλέσουν ως αντίπεινα χτυπήματα εναντίον συγκεκριμένων στόχων.
2: Οι μέθοδοι δράσης των Ισλαμιστικών ομάδων που προκαλούν αθώα θύματα μπορούν να θεωρηθούν επαναστατικές?
3: Οι μαχητές της τζιχάντ ευχαρίστως θα αντάλλασαν τις ανθρώπινες βόμβες με μαχητικά αεροσκάφη. Τα αθώα θύματα της επαναστατικής βίας και της βίας της τζιχάντ είναι απείρως λιγότερα από τις παράπλευρες απώλειες των δυνάμεων του ΝΑΤΟ.
2: Είναι για σας η 17 Νοέμβρη και ο ΕΛΑ επαναστατικές οργανώσεις?
3: Είναι ολοφάνερος ο επαναστατικός χαρακτήρας των δύο αυτών οργανώσεων. Είναι αποδεδειγμένος από την επιλογή των στόχων στους οποίους επιτέθηκαν και ανέλαβαν την ευθύνη.
2: Ποια είναι η γνώμη σας για τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο που καταδικάστηκε ως αρχηγός της 17 Νοέμβρη?
3: Αν ο κύριος Γιωτόπουλος αρνείται τη συμμετοχή του στη 17 Νοέμβρη, δεν έχω κανένα λόγο να πιστέψω τις κατηγορίες χωρίς αποδείξεις. Αυτό σημαίνει ότι είμαι περίεργος να συναντήσω τον κύριο Γιωτόπουλο πρόσωπο με πρόσωπο. Ποιος ξέρει, ίσως να συναντηθήκαμε κατά τη διάρκεια της νομαδικής μου ζωής στην Επανάσταση. Εν πάση περιπτώσει, υπήρξε ένας ενεργός αντιστασιακός κατά της Χούντας των Συνταγματαρχών, σε αντίθεση με την ελληνική πολιτική τάξη στην πλειοψηφία.
4: Παρακολουθείτε την επικαιρότητα, κύριε Γιωτόπουλε?
5: Την παρακολουθούμε όσο είναι δυνατόν εδώ πέρα.
4: Γιατί θυμάμαι ότι είχατε ζητήσει να μην υπάρχει τηλεόραση στο κελί σας τη διάρκεια της δίκης.
5: Δεν είχα στην αρχή, μετά πήρα.
4: Έχετε παρακολουθήσει αυτά που συμβαίνουν στο Λονδίνο, έτσι?
5: Ναι.
4: Τα γεγονότα αυτά και την 7η Ιουλίου, το τι έγινε εκεί. Ποια είναι η εκτίμησή σας?
5: Η άποψή μου είναι η εξής. Mm-hmm. Ότι οι επιθέσεις αυτοκτονίας δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπιστούν με αστυνομικά μέτρα και δρακόντια νότρομο νομοθεσία. Από τη στιγμή που υπάρχουν άνθρωποι που βρίσκονται στο έσχατο σημείο απόγνωσης και απελπισίας ώστε να είναι πρόθυμοι να θυσιάσουν το πολυτιμότερο αγαθό της ζωής τους στο βωμό των όποιων πολιτικών στόχων τους, τότε είναι προφανές ότι κανένα αστυνομικό μέτρο δεν μπορεί να τους αποτρέψει αποτελεσματικά. Αυτό συνέβη πρόσφατα στην Αγγλία, μια χώρα όπου το αστυνομικό και νομικό οπλοστάσιο ενισχύθηκε σημαντικά τα τελευταία χρόνια και που υποτίθεται ότι διαθέτει μια από τις καλύτερες αστυνομίες.
4: Καταλαβαίνω τι λέτε.
5: Το δικαίωμα της αγγλικής...
1: Είναι, κυρίες και κύριοι, η μοναδική συνέντευξη που είχε δώσει ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος στη Γιάννα Παπαδάκου, η οποία κόπηκε από την ΕΡΤ, λογοκρίθηκε. Κόψαν την εκπομπή. Μιλάμε για τέτοια τζιμάνια, για τόσο καθάρματα. θα πρέπει να ακούγονται όλοι. Κύριε Μητσοτάκη, που τον έβγαλες έξω. Ακούτε πως πάει το στόμα του Γιωτόπουλου, ροδάνι.
4: Από κάποιους που συμμετείχαν σε ομάδες τη δεκαετία του 70 και του 80 και στο Παρίσι, σε ομάδες αντάρτικων πόλων κλπ. Κάποιοι λοιπόν εκτιμάνε ότι οι σημερινοί τζιχαντζιστές, έτσι τους ονομάζουν, είναι συνέχεια αυτών των ανθρώπων. Εσείς τι λέτε?
5: Αυτό επιβεβαιώνει αυτό που λέω. Είναι εκ του πονηρού αυτά. Είναι εργαλειοποίηση ακριβώς αυτής της ιστορίας. Κοιτάξτε να δείτε. Δεν έχετε πάει να σκεφτείτε ότι πριν από 20 χρόνια επιχειρήσεις αυτοκτονίας δεν γινόντουσαν.
4: Αλήθεια είναι αυτό.
5: Δεν γινόντουσαν. Γιατί γίνονται σήμερα? Φανατικοί μουσουλμάνοι υπήρχαν και τότε. Γιατί συνέβησαν ορισμένα πολιτικά γεγονότα. Ορισμένοι πόλεμοι. Δεν λύθηκε το Παλαιστινιακό. Ούτε στο Ισραήλ γινόντουσαν παλιότερα. Τότε γίνονται επεμβάσεις δεξιά και αριστερά και υπάρχει μια διαφορετική αντιμετώπιση σε ορισμένες χώρες. Γίνονται δύο πόλεμοι στο Ιράκ. Το Παλαιστινιακό δεν λύνεται. Προφανώς αυτό τροφοδοτεί αυτά τα πράγματα. Τους ανθρώπους σε απόγνωση, σε πλήρη απελπισία.
4: Στην τελευταία μέρα της δίκης σας, μιλήσατε για κάτι νέο που θα γεννηθεί.
5: Βρισκόμαστε σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Και είναι σοβαρό ότι αυτή η σοβαρότατη αλλαγή που γίνεται παντού συναντάει ισχυρές αντιστάσεις στη Δύση, σε όλες τις κοινωνικές τάξεις. Όπως το έδειξαν το αποτέλεσμα του πρόσφατου γαλλικού δημοψηφίσματος για το Ευρωσύνταγμα, αλλά και η πρόσφατη απόφαση του Ανώτατου Γερμανικού Δικαστηρίου, σύμφωνα με το οποίο το Ευρωένταμα παραβιάζει το Γερμανικό Σύνταγμα.
4: Κύριε Γιωτόπουλε, τώρα αυτά τα δύο χρόνια που είστε εκεί, έχετε αναθεωρήσει κάποια πράγματα από αυτά που λέγατε στη διάρκεια της δεκάμηνης αυτής διαδικασίας?
5: Όχι μόνο δεν έχω αναθεωρήσει, αλλά θέλω να σας πω και κάτι το οποίο ήταν ένα σημείο το οποίο ήθελα να πω στην πρώτη δίκη, που είναι ότι στη δίκη είχαμε εφαρμογή του ιταλικού μοντέλου, όπως το αναφέρει ο Τόνι Νέγκρι στο βιβλίο του. Δηλαδή, ορισμένοι από τους κατηγορούμενους συνεργάστηκαν ανοιχτά με τις αρχές με σκοπό να αποφυλακιστούν. Οι αρχές τους είπανε: σύμφωνα με το κατηγορητήριο, μπορούμε άνετα να σας καταδικάσουμε σε πολλές φορές ισόβια και έτσι θα κάτσετε στη φυλακή για 20 χρόνια. Αν όμως συνεργαστείτε, και ανεξάρτητα από ό,τι αξιόπινο έχετε ήδη.
4: Αυτό είναι πολύ σοβαρό που λέτε.
5: Και ανεξάρτητα από ό,τι αξιόπινο έχετε ήδη διαπράξει, αν μας βοηθήσετε να καλέσουμε τα κενά στο κατηγορητήριο ενάντια σε ορισμένους συγκατηγορούμενους σας, προσφέροντάς μας ενοχοποιητικά στοιχεία εναντίον τους, αληθινά ή ψεύτικα, ώστε να καταδικαστούν όπως επιθυμούμε, τότε τα πράγματα αλλάζουν.
4: Για ποιους μιλάτε, κύριε Γιωτόπουλε, για πείτε μας, για ποιους μιλάτε?
5: Θα τελειώσω. Θα έχετε μειωμένες ποινές και θα αποφυλακιστείτε σε 2-3 χρόνια. Αυτό έγινε ήδη με έναν, ο οποίος παρότι καταδικάστηκε σε 25 χρόνια φυλάκιση, αποφυλακίστηκε από την πρώτη δίκη.
4: Για ποιον λέτε, για τον?
5: Ξέρετε για ποιον, ένας είναι αυτός.
4: Δεν μιλάτε μόνο για έναν, τώρα λέτε για πολλούς. Επομένως,
5: σας λέω. Και αυτό προετοιμάζεται να γίνει με τους άλλους δύο στο εφετείο. Όλοι γνωρίζουν ποιοι είναι αυτοί.
4: Με τους άλλους δύο στο εφετείο.
5: Μάλιστα. Η αποφυλάκησή τους περνάει από την καταδίκη ορισμένων συγκατηγορουμένων τους. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το δικαστήριο υιοθέτησε σε ορισμένες πράξεις παράδοξες εκδοχές, αντίθετες στην απλή λογική, που προφανώς δεν έχουν σχέση με την αλήθεια, εκδοχές με βάση τις οποίες καταδικάστηκαν αθώοι.
4: Υπήρξε κάποιος διαχωρισμός εδώ και κάποιους μήνες, έτσι δεν είναι?
5: Ναι, ναι. Υπήρξε, ναι.
4: Με ποιους προαυλίζεστε τώρα, με ποιους είστε εκεί, στην Πτέρυγα που είστε?
5: Είναι οι δύο, ο Κανάς με τον Αγαπίου, ο Τζορτζάτος, ο Γεωργιάδης, ο Κονδύλης, ο Τσελέντης, ο Θωμάς ο Σερίφης και ο Καρατσόλης.
4: Έχουμε πάρει μια δήλωση και από τον Κάρλος, κύριε Γιωτόπουλε, και θα ήθελε, λέει, μια έτσι συζήτηση μαζί σας. Μια...
5: Με εμένα?
4: Με εσάς. Το γνωρίσατε,
5: το
4: γνωρίσατε.
5: Το Κάρλος, εγώ.
4: Από την παραμονή σας στο Παρίσι.
5: Αστειεύεστε, βέβαια. Σας αστειεύεστε.
4: Όχι.
5: Εγώ ξέρω ότι τον Κάρλος τον έχουν σε απομόνωση. Τέλος πάντων.
4: Γραπτή είναι η συνέντευξη.
5: Εντάξει.
1: Γιωτόπουλε, άστα σάπια. Ο Κάρλος έδωσε. Γιωτόπουλε, 82 ετών είσαι. Μεγάλος άνθρωπος. Τι ψυχή θα πάει να δώσεις? Εσύ δεν είχες βγει και είχες πει υπάρχουν 8 ασύλληπτα μέλη 17 Νοέμβρη? Κύριε κύριε, εγώ δεν έχω πρόβλημα να κάνω ούτε διάλογο με τους τρομοκράτες. Μπάσε με τόσους αντάρτες πόλης. Ο Κάρλος το τσακάλι είχε πει για σένα, κύριε Γιωτόπουλε, ότι σε ήξερε, ότι είχατε γνωριστεί και είχατε συναντηθεί στο Παρίσι. Γιατί τον απαρνείστε? Είναι εν ζωή, στη φυλακή. Εάν γίνει μια νέα συνέντευξη, πάλι τα ίδια θα πει. ο Κάρλος το Τσακάλι. Και είναι πρώτη φορά που ακούγεται. Έχει έρθει στην Ελλάδα. Συνταξιούχοι σήμερα αστυνομικοί, αν τους πιστέψω, αν θεωρηθεί αξιόπιστη μαρτυρία τους. Είναι ένας, δύο είναι, τρεις. Μου είχαν εκμυστηρευτεί, σαν ύποπτο χρόνο, ότι είχαν πάρει μια σακούλα κοκαίνης. Μια σακούλα κοκαίνης. Και μέσω συνδέσμου, αστυνομική εν ενεργεία τότε της αντιτρομοκρατικής. Για να καταλάβετε πόσο αδιάφλητο ήταν το σύστημα, κύριε Χρυσοχοίδη, κύριε Φώτη Παπαγεωργίου και κύριε Φώτη Νασιάκο. Αυτά τα ξέρετε. Και κύριε Στέλιο Σύρο. Ειδικά εσείς, κύριε Σύρο, κύριε Σύρε, την ξέρετε την υπόθεση. Αστυνομικοί της αντιτρομοκρατικής είχαν πάρει μια σακούλα κοκαίνης και την είχαν πάει στον Κάρλο στο Τσακάλι, το οποίο είχε έρθει με κότερο και είχε παρκάρει, αράξει, είχε φτιάξει αραξοβόλι στον Πειραιά, στη Μαρίνα. Και πήγαν εκεί και του δώσαν την κοκαίνη. Γιατί είχε ανάγκη να πιει ο Κάρλος το Τσακάλι. Το Τσακάλι ήταν τσακάλι στην κοκαίνη. Τη ρούφαγε, τη σνίφαρε. Έπαιρνε δυνάμεις. Ήταν πάνοπλος. Μεγάλη μορφή. Της διεθνούς τρομοκρατίας και των διεθνών συμβολέων θανάτου. Και εσείς συμβόλαια θανάτου υπογράφατε, κύριε Γιωτόπουλε. Σκοτώσατε τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη Μπαδοσάκη ύπουλα. Σκοτώσατε τον Μιχάλη Βρανόπουλο, εσείς το σκοτώσατε. Συμβόλαιο θανάτου ήταν. Σκοτώσατε Τούρκους πράκτορες και τρομοκράτες, ποτίθεται για σας, διπλωματικούς υπαλλήλους στην Ελλάδα, και τώρα η τουρκική πρεσβεία έχει ρίξει τον πόλεμο στην Ελλάδα. Η αμερικανική πρεσβεία φωνάζει για την αποφυλάξη σας. Κύριε Γιωτόπουλε, η θέση σας δεν είναι έξω. Είναι μέσα. Μέχρι να πείτε όλη την αλήθεια. Αλήθεια. Ο κύριος Νασιάκος, ο κύριος Παγεωργίου και ο κύριος Σύρος δεν τα ξέρει αυτά. Γιατί να μην μάθουν οι συγγενείς των θυμάτων τα ασύλληπτα μέλη της 17 Νοεμβρίου. Ένας δημοσιογράφος και ένας εκδότης. Και ένας ακόμα, εν πάση περιπτώσει. Δεν είναι η ώρα. Κάποια στιγμή θα τα πούμε. Κυρίες και κύριοι, η περίοδος τότε ήταν πολύ ταραγμένη. Κεντρικό θέμα σήμερα οι αθέατες πλευρές της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοεμβρίου. Ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο. Είναι σχεδόν ένα αστυνομικό θρίλερ σε επεισόδια. Πράγματα τα οποία δεν έχουν ακουστεί ποτέ στην τηλεόραση και απέφυγαν να τα πούν και οι συστημικοί δημοσιογράφοι. Ήταν μια περίοδος του 1985 όπου ο Ανδρέας Παπανδρέου ξανακερδίσει εκλογές με αντίπαλο τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Όταν δολοφονείται γνωστός επιχειρηματίας και εφοπλιστής, ο οποίος ήταν φίλος του Ανδρέα Παπανδρέου, ο Ανδρέας Παπανδρέου σε επίσκεψη στο Πεκίνο κάνει μια φοβερή δήλωση μέσα στο αεροπλάνο. Ακούστε το βίντεο και το τι επέφερε αυτό το βίντεο στη Βουλή.
6: Η κακή οργάνωση των ερευνών αφήνει τη 17 Νοέμβρη να δράνε ενόχλητη για τα επόμενα χρόνια. Πυροβολή στα πόδια εισαγγελής για εκφοβισμό, βάζει βόμβες σε υπουργεία, συνεχίζει τις ληστείες. Το 1986 αλλάζει στόχευση και με τηλεφωνία του βιομήχανου Δημήτρη Αγγελόπουλου βάζει στο στόχαστρο κορυφαίους επιχειρηματίες της χώρας.
7: Η επίθεση έγινε ευνηδιαστικά στις 9 παρα 10 το πρωί. Ο Δημήτρης Αγγελόπουλος κατέβαινε όπως το συνήθιζε καθημερινά με τα πόδια την οδό Κανάρη για να πάει στα γραφεία της Καλλιγοργικής στην πλατεία Κλαθμόνος. Όταν έφτασε μπροστά από την πολυκατοικία της οδού Κανάρη 14, το πλησίασε ο εκτελεστής και από μικρή απόσταση τον πυροβόλησε 6 φορές. Στον τόπο της εκτέλεσης δεν βρέθηκαν κάλικες, αλλά μία μονοβολίδα από την οποία συμπεραίνεται ότι το όπλο που χρησιμοποιήθηκε ήταν 38 περίστροφο.
8: Υπάρχουν 4 αντίγραφα μιας προκήρυξης, πολυσέλιδες, υπογράφονται από την οργάνωση 17 Νοέμβρη.
6: Η δολοφονία Αγγελόπουλου θορυβεί την κυβέρνηση. Ο Πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου, που είναι στο Πεκίνο για επίσημη επίσκεψη, πιστεύει τις δίθεν πληροφορίες ενός στενού του συνεργάτη και βιάζεται να δείξει σαν αρχιτρομοκράτης 17 Νοέμβρη τον καθηγητή και παλιό αρχηγό του στρατιωτικού σκέλους του ΠΑΚ, Γιάννη Τσεκούρα.
9: Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι ο ηγέτης του ΠΑΚ, με τον οποίο Είχαμε σχεδόν ταυτόσιμη ιδεολογία και απόψεις. Με χαρακτήρισε εγκέφαλο της 17ης Νοέμβρη.
6: Ο Τσεκούρας μπαίνει στο μάτι του Κυκλώνα.
9: Αυτό που έκανε ο Ανδρέας με έβαλε σίγουρα στο στόχαστρο των μυστικών υπηρεσιών. Αλλά ήταν παράλληλα και οι οικογένειες, οι οποίες είχαν χάσει προσφυλή μέλη από τη 17η Νοέμβρη, και από αυτή την πλευρά θα μπορούσε να βρεθεί κάποιο πρόσωπο που θα μπορούσε επίσης να μου κάνει τη σοβαρή ζημιά.
6: Ο καθηγητής φοβάται θα το συλλάβουν ανά πάσα στιγμή.
9: Έλαβα ένα τηλεφώνημα κατά τις 12 τα μεσάνυχτα και ήταν από τον Λεωνίδα τον Κύρκο, ο οποίος μου είπε: «Γιάννη, είμαστε μαζί σου. Μπορούν να σε συλλάβουν. Μη φέρεις αντίρρηση. Θα σου φέρουμε τους καλύτερους νομικούς».
6: Ο δημοσιογράφος Σταύρος Τσίμας, που ήταν φοιτητής του Σεκούρα, έμεινε μαζί του ένα ολόκληρο βράδυ για να είναι μάρτυρα σε περίπτωση που τον συλλάβει η αστυνομία.
10: Όλη η Ελλάδα κοίταζε το πρόσωπό του εκείνη την ημέρα. Όλες οι μυστικές υπηρεσίες είχαν πέσει, είχαν βγάλει τα χαρτιά όλοι και ψάχνουν να δούνε τι είναι ο Τσεκούρας. Έφυγα το πρωί και βγαίνοντας έξω, μου έκανε εντύπωση, ήταν άγρια χαράματα. Άλλοι περιμέναν δίθεν αστικό ενώ δεν είχε στάσει εκεί κοντά. Άλλοι έκαναν πως επιδιόρθωναν αυτοκίνητα, άλλοι γύριζαν από γύρω. Ήταν σαφές ότι υπήρχε ένας κλοιός.
6: Ο Τσεκούρας βρισκόταν υπό παρακολούθηση γιατί είχε επαφές με πρόσωπα που είχαν μπει στη λίστα υπόπτων για τη 17 Νοέμβρη. Δύο μέρες πριν τη δολοφονία Αγγελόπουλου, οι άντρες των μυστικών υπηρεσιών που τον ακολουθούσαν τον βλέπουν στο Σύνταγμα να δίνει ένα μεγάλο κίτρινο φάκελο σε ένα φίλο του. Αργότερα, κάνουν την υπόθεση ότι ο φάκελος περιείχε την προκήρυξη 17 Νοέμβρη και τη δολοφονία Αγγελόπουλου.
9: Ήμουνα με έναν φίλο μου που το λέγανε Γιώργο. Στο Σύνταγμα καθόμαστε και ήταν να του δώσω ένα φάκελο έτσι κίτρινο, αυτά που είχε νοτά τη βιομηχανική του ατελείου μεγάλος. Είχε μέσα στοιχεία να τα έδινε σε έναν δικηγόρο, αφορούσαν την αδελφή μου, η οποία είχε δανείσει κάποια χρήματα σε έναν εργολάβο εκεί γνωστό για να της φτιάξει ένα διαμέρισμα κτλ. Αυτός ήταν ο λόγος.
6: Μετά από λίγο καιρό βρεθήκατε στην απίθανη θέση να σε έχει στοχοποιήσει ο Ανδρέας από τη μία και να σε αναφέρει και ο Μητσοτάκης στη Βουλή από την άλλη.
9: Τι να πω, μου προκάλεσε πικρία, όχι πλέον έκπληξη. Όταν βλέπω τον ίν πρωθυπουργό, αυτός ήταν ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, και τον τέος πρωθυπουργό της χώρας που ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου, να ερίζουν, θα έλεγα και τόσο άκομψα, για το πρόσωπό μου, εάν κατονομάστηκα ως εγκέφαλος ή όχι.
11: Προσδιορίσατε τον καθηγητή Τσεκούρα ως τον αρχηγό της 17ης του Νοέμβρη. Ψεύδεστε. Δεν τον προσδιορίσα εγώ. Ψεύδεστε. Εσείς τον προσδιορίσατε.
12: Ψεύδεστε.
11: Καθίστε παρακαλώ. Εγώ δεν ψεύδομαι, κύριε Παπανδρέου.
13: Κύριε πρόεδρε του Πασόκ, παρακαλώ να τελειώσει ο πρωθυπουργός. Θα πάρτε το λόγο μετά.
14: Τη Τάνα στη Βουλή, τη Τάνα. Ακούστε τι γινότανε για τον καθηγητή Τσεκούρα, τον κακομοίρη που τον φωτογραφούσε.
11: Κατά κοινή νομολογία και αναγνώριση ως τον αρχηγό της 17ης Νοέμβρη και δημιουργήσετε πρόβλημα σε έναν άνθρωπο.
12: Ουδέποτε έχω πει όνομα Τσεκούρα και σας καλώ ή να το αποδείξετε ή να πείτε ότι εψεύστητε. Δεν υπονοώ.
11: Λοιπόν, έτσι, δεν κύριε Παπανδρέου. Όλοι υπονοήσατε. Το υπονοήσατε. Ψεύδεστε. Και το ξέρουν οι πάντες εδώ μέσα.
6: Πήρατε κάποια στιγμή μια έμεση συγγνώμη όμως.
9: Πολύ αργότερα ο γιος του Ανδρέα, ο νεαρότερος, ο Ανδρίκος, μου αποκάλυψε πως ο πατέρας του είπε ότι αδίκησα το Γιάννη. Θα ήταν προτιμότερο να είχε κάνει τη δήλωση ο ίδιος ο Ανδρέας, γιατί αυτή θα μου ήταν χρήσιμη. Δυστυχώς δεν την έκαμε.
6: Η υπόθεση Τσεκούρα και αλληλοκατηγορίες δηλητηριάζουν την πολιτική ζωή. Το πελετειακό κράτος αποδιοργανώνει ακόμα περισσότερο την αστυνομία.
15: Άλλαζε κυβέρνηση, φεύγαν κάποιοι οι περισσότεροι και ερχόταν άλλοι, καινούργοι. Οι διοικητές, ακόμη και οι τμηματάρχες.
14: Φώτης Νασιάκος, άλλος ψεύτης αυτός. Αρχηγός της Ελλάστοτ. Ψεύτης. Παίγνιο αυτή των ξένων μυστικών υπηρεσιών, κύριε Νασιάκο.
15: Περισσότεροι θα έλεγα ότι ήταν καλή αξιωματική.
14: Μήπως θυχτικές. Αρχιψεύτη μαζί με τον Σύρο και τον Παπαγεωργίου. Γιατί δεν είπατε όλη την αλήθεια στον ελληνικό λαό για τα ασύλληπτα μέλη της 17 Νοέμβρη. Κύριε Σύρο, που φτιάχνεις τσίπουρα. στο Δομοκό. Μπεκροτσιπουρά. Μπεκροτσιπουρά. Αλλά ξένα ξέχασα. Σ' άρεσε η Μπεζεντάκου.
16: Μια έλλειψη οργάνωσης για...
14: Η Στέλλα Μπεζεντάκου, σ' άρεσε. Τσιπουρολάγνε του Δομοκού. Καταστροφέα της αστυνομίας. Θίγεσαι, να μου κάνεις μήνυση. Ψεύτη, ψεύτη. Και έχω μάθει ότι είσαι και βρωμόστομος. Καταφέρεις εναντίον μου. Κοίτα μην έρθω εκεί και σου βγάλω τα αυτιά. Σου βγάλω τα αυτιά. Και μην πω τίποτα χειρότερο. Ψεφταράδες που κοροϊδέψατε τον κόσμο και την κοινή γνώμη. Να μου κάνετε μήνυση, ρε. Να μου κάνετε μήνυση. Αλλά καλά σας λέγανε. Οι μπάτσοι πουλάνε την ηρωίνη. Οι μπάτσοι πουλάνε την ηρωίνη. Και το χασίς. Καραβανάδες αστυνομίας που συλλάβατε 17 Νοέμβρη. Την τύβλα σας συλλάβατε. Κυρίες και κύριοι, σε εκείνη την ταραγμένη περίοδο γεμάτη ψέματα, συκοφαντίες, κατασκευασμένες γιάφκες στις 17 Νοέμβρη, είχαν φτάσει στο σημείο να κατασκευάζουν μαζί με τους Αμερικανούς πράκτορες και την κυρία Κίμπερλι Γκυλφόιλ που ήταν στην Αθήνα εκείνη την περίοδο. Για πείτε μου κύριε Νασιάκο, για πείτε μου κύριε Σύρο, για πείτε μου κύριε Παπαγεωργίου, η κυρία Κίμπερλι Γκυλφόιλ στα 22 της στην Ελλάδα τι έκανε? Είναι μια παλιά γνώριμη η σημερινή Αμερικανή πρέσβυρα στην Ελλάδα. Πρώην πράκτορα CIA δεν ήτανε? Μπάτσι της συμφοράς. Σας έδωσε την 17 Νοέμβρη η Αμερικανική πρεσβεία και η Βρετανία στο πιάτο. Τόσα χρόνια τι κάνατε? Εσείς κύριε Παγιοργίου από το 1993 μέχρι το 2000 ήσασταν από ό,τι διαβάζω στους υπότιτλους του φίλου σας του κύριου Παπαχελά. Ήσασταν ένας εξειδικευμένος ερευνητής για την τρομοκρατία στην Ελλάδα. Τι κάνατε για όλα αυτά? Θα σας πω εγώ τι κάνατε. Το βαστάζω γνωστού ολιγάρχη λαθρέμπορ της χώρας. Αυτό κάνατε. Να του πουλάτε εκδούλευση. Αυτό κάνατε κύριε Παγιοργίου. Κύριε Παγιοργίου, μπορείτε να μου πείτε, επειδή σε έχω γνωρίσει και έχουμε φάει και μαζί. Και το κρίμα είναι ότι πλήρωσα το και το λογαριασμό και σας έχω και υποχρέωση. Σας χωστάω ένα τραπέζι. Δεν μου λέτε κάτι? Τόσα χρόνια πώς επιβιώνετε στον χώρο με τη σύνταξη? Με τη σύνταξη, πώς σύνταξη παίρνετε? Καμάκι της κατεχάκη. Καταφέρομαι εναντίον σας γιατί είστε ψεύτες. Γιατί λέγατε ψέματα στον ελληνικό λαό. Και τώρα ήρθε η ώρα να σας βγάλω όλα τα κοιτικά στη φορά και να σας κατεβάσω τα παντελόνια. Συλλάβατε 17 Νοέμβρη. Ποια 17 Νοέμβρη είναι συλλάβατε? Η μισή 17 Νοέμβρη είναι έξω. Άλλοι είναι γέροι, άλλοι έχουν πεθάνει. Και είχατε και δημοσιογράφους, βαστάζους, σε αυτά που κάνατε τότε. Μία εξ αυτών, η κυρία Αγγελική Νικολούλη, η Miss Morb.

0: η Αμερικανική πρεσβεία και οι Βρετανοί. Τόσα χρόνια τι κάνατε? Από το 1993 τι κάνατε? Πώς στείλατε τρεις αστυνομικούς? Ποιοι στείλατε τρεις αστυνομικούς στη βολιά του Λύκου? Είχατε τις πληροφορίες ότι αυτός που παρακολουθούσατε τότε, ο δολοφόνος Τσουτσουβής, Χρήστος Τσουτσουβής, είχε σχέση με 17 Νοέμβρη ή όχι? Είχατε την πληροφόρηση ότι ο Τσουτσουβής σκότωσε τον εισαγγελέα Θεοφανόπουλο στην Καλλιθέα, μέσα στα μάτια του παιδιού του? Τι κάνατε γι' αυτό? Την αποτρέψατε τη δολοφονία? Όχι. Το μόνο που ξέρατε να κάνετε όλοι σας, και δεν μιλάω μόνο για εσάς τους τρεις, την τρόικα του κύριου Χρυσογοΐδη, μια πολιτική σταδιοδρομία χτισμένη πάνω στο ψέμα, στις εκδουλεύσεις, στις ρουφιανιές. Αυτός θα συλλάβει τους επίδοξους δολοφόνους μου, ο Μιχάλης Χρυσογοΐδης? Αλήθεια, πού βρίσκεται η υπόθεση, κύριε Μιχάλη? 6 χρόνια περιμένω. Κλείνω 6 χρόνια τον Ιούλιο. Με αυτούς που ήρθαν να με σκοτώσουν. Δεν ξέρεις, ε? Πού να ξέρεις? Εσύ δεν ήσουν υπουργός όταν σκότωσαν το Σοκράτη Γκιόλια? Εσύ δεν ήσουν υπουργός δημοσίας τάξεως όταν σκότωσαν τον Γιώργο Καραϊβάς? Μήπως ήμουν εγώ και δεν το ξέρω? Μαζί με τον άλλον, τον Ταλάρα. Τον Ταλάρα της πολιτικής ζωής. Που μου έχει κάνει ασφαλιστικά μέτρα, για να μην αναφέρω το όνομά του. Το Μανιάτη, φίλο μας. Δεν μου λέτε κάτι? Στην Νικολούλη. Στην Νικολούλη. Στην πολυπενεμένη δημοσιογράφο των αποκαλύψεων. Τι λαχτάρα είχατε κάνει? Της πασάρατε τα αρχεία της ΚΚΜ. Αν είναι δυνατόν. Και αυτή ψάρωσε. Τόσο ηλίθια ήταν. Την εποχή εκείνη λοιπόν ψάχνανε να βρουν τον αρχηγό της 17 Νοέμβρη. Πού ψάχνατε να τον βρείτε? Στα κοιτάπια της CIA? Πού? Στα κοιτάπια των Μητσοτάκηδων? Του Γέρου? Τότε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, η κυρία Νικολούλη δούλευε στο Έθνος. Καλησπέρα, κυρία Αγγελική μου. Καλησπέρα. Τα σέβη μου. Οπότε βγάζει ένα εξώφυλλο πρωτοσέλιδο στο Έθνος, ιδού αρχηγός 17 Νοέμβρη. Μούφα! Αναφέροντας ως αρχηγό της 17 Νοέμβρη τον τότε αριστερό ακτιβιστή, ας τον αποκαλέσω έτσι, Περικλή Κοροβέση, όπου αργότερα ο Κοροβέση έγινε βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Ακούστε τον Περικλή Κοροβέση, τον οποίο η κυρία Νικολούλη έβγαλε αρχηγό της 17 Νοέμβρη, να δείτε τι είπε. Δεν ζει σήμερα. Και καλύτερα που δεν ζει, για να μην βλέπει τι γίνεται. Ακούστε το βίντεο.
1: Για τον Περικλή Κοροβέση έχουν γραφτεί όλα. Οι μυστικές υπηρεσίες για μια 20ετία τον θεωρούσαν εκτελεστή της 17 Νοέμβρη. Οι Times, η Mont, η Guardian έχουν χαρακτηρίσει κλασικό το βιβλίο του για τα βασανιστήρια. Το κελί του, το κελί 17 στην Μπουμπουλίνας, είναι σήμερα μουσείο. Αλλά για τον Περικλή, ο πόλεμος δεν έχει τελειώσει.

Κοιτάξτε, κύριε. Είναι μια επώδυνη ιστορία. Δεν τελειώνει. Το συνηθίζεις. Ζεις με αυτό. Δηλαδή ακόμα, παρόλα τα χρόνια που έχουν περάσει, έχω το χτύπημα στα πόδια. Δεν απαλλάσσεσαι. Δεν απαλλάσσεσαι. Το έχεις. Αλλά εγώ σκέφτομαι τα παιδιά που χτυπάνε στην Ομόνοια. Εγώ όλο το 24ωρο, στο οποιοδήποτε τηλεφώνημα, θα πηγαίνω εκεί πέρα. Πολύ το χαίρομαι ότι η μπάτση θα είναι κάτω από τις διαταγές μου. Αυτή την εξουσία θα την ασκήσω. Ναι, δηλαδή με έχει ψηφίσει κόσμος. Εγώ δεν θα στεφτώ με την εξουσία που έχω. Με έχει ψηφίσει κόσμος, είμαι εκπρόσωπος

0: Λαού. Λοιπόν, θα πηγαίνω στους μπάτσους και θα τους διατάζω να πάψουν να βασανίζουν. Θα αφήσω εγώ τώρα τους ψηρικάδες, τους μετανάστες, τις πουτάνες, τους τραβεστές να τους χτυπάνε. Με γοητεύει, γιατί είναι σε αρμονία με τα παιδικά μου όνειρα, Ζωρό, Ρομπέντο Δασόν. Δηλαδή η ιδέα να γίνει ένας Ρομπέντο Δασόν βουλευτής κολλάει. Αυτό είχε βγει από τα αρχεία της ΚΥΠ και έπρεπε να βρουν ένα εξελαστήριο θύμα. Τα στοιχεία αυτά τα χρησιμοποίησε η Νικολούλη, άκρητα. Και αυτό που είναι εντυπωσιακό είναι ότι δεν ζήτησε ποτέ συγγνώμη. Ήτανε τότε, μετά το Μάιο του 68, ήταν μαζικά κινήματα. Στην Ιταλία, στη Γερμανία, στη Γαλλία, παντού είναι το πρόβλημα. Αν θα κάνουμε επανάσταση με μαζικά κινήματα, θα κάνουμε επανάσταση με όπλα. Οπότε πολλοί αξιόλογοι άνθρωποι περάσανε στην άποψη της βίας, οπότε κάποιοι σκεφτήκανε ότι η επανάσταση έγινε με τα όπλα στην Ελλάδα. Εγώ ήμουν υπέρ των μαζικών κινημάτων και κατά της ενόπλης βίας. Ένα πολύ απλό λόγο. Το να φας ένα μπάτσο, το κράτος δεν παθαίνει τίποτα. Θα πάρει 10 μπάτσους. Το να κάνεις τώρα επιφανείς ανθρωποκτονίες πολιτικές δεν έχει καμία σημασία. Φας ένα βιομήχανο, υπάρχουν 50. Δεν παθαίνουν τίποτα βιομήχανοι. Παθαίνουν οι οικογένειές τους, τις οποίες μπορώ να σου πω εγώ, Σταύρο, τις λυπάμαι. Το θέμα δεν είναι η πολιτική δολοφονία, το θέμα είναι η πολιτική εξαφάνιση του αντιπάλου με τα επιχειρήματα. Κάποιοι συνάδελφοι είναι καθάρματα, έτσι. Αλλά υπάρχουν και πολλοί συνάδελφοι που είναι μαχητές. Δηλαδή, ακόμα, ας πούμε, και σε εφημερίδες της δεξιάς, υπάρχουν συνάδελφοι που έχουν εξαίρετες στήλες. Εξαίρετες στήλες. Είναι νίκη της δημοκρατίας αυτό.
1: Κυρίες και κύριοι, αυτός ήταν ο Περικλής Κοροβέσης. Ο Περικλής Κοροβέσης ήταν αριστερός. Σκληρός αριστερός. Όμως, σε πολλά από αυτά που είπε, είναι ο Μακαρίτης πια, δεν ζει. Σε πολλά από αυτά που είπε, δεν μπορούμε να μην συμφωνήσουμε. Δεν ήταν υπέρ της ένοπλης βίας, διότι αυτοί οι οποίοι σκοτώνουν είναι δολοφόνοι. Δεν υπάρχουν, κυρίες και κύριοι, πολιτικές δολοφονίες. Πολιτικές δολοφονίες ήταν πολύ λίγες επί 17 Νοέμβρη. Η 17 Νοέμβρη σκότωσε δικαστικούς που ήταν εξαίρετοι δικαστικοί. Όπως ο Θεοφανόπουλος, που είχε κάνει σωστά τη δουλειά του. Απλώς επειδή δίκαζαν αριστερούς, τους τιμωρούσαν. Δεν ήταν λοιπόν πολιτική δολοφονία. Ούτε δολοφονία κατά του κράτους. Τα παραμύθια αυτά που υποτίθεται ή φέρεται να έγραφε ο Γιωτόπουλος στις προκηρύξεις. Αν τις έγραφε αυτός στις προκηρύξεις και δεν τις έγραφε ο δημοσιογράφος, ο εκδότης, ο ασύλληπτος, η παλιά γενιά, οι παππούδες, οι γνωστοί παππούδες 17 Νοέμβρη, οι οποίοι δεν συλληφθήκε ποτέ κανένας. Για τον απούστατο λόγο ότι τώρα και να πούμε τα ονόματά τους, έχουν παραγραφεί όλα αυτά τα αδικήματα. Δεν μάθαμε όμως την αλήθεια. Και αυτό είναι το οποίο πληγώνει το κοινοβουλευτικό σύστημα. Ότι αυτοί οι οποίοι καταφέρθηκαν εναντίον του κοινοβουλευτικού συστήματος. Σήμερα βλέπω μία ερώτηση που κάνει στα κοινωνικά δίκτυα ο γιος κυρίας Ντόρας Μπακογιάννη, ο κύριος Κώστας Μπακογιάννης. Αν δω, λέει, το Γιωτόπουλο μπροστά μου, που κατά τον ίδιο και κατά τη δικογραφία και κατά τη δίκη, εγώ τηρώ τεράστιες αμφιβολίες και είναι δικαίωμά μου. Ο Κουφοντίνας θεωρείται δολοφόνος κατά το σύστημα και το κράτος δικαίου του Παύλου Μπακογιάννη. Ο Κουφοντίνας και η παρέα του. Και αναρωτιέται ο κύριος Κώστας Μπακογιάννης, ο πρώην δήμαρχος Αθηναίων. Αν δω μπροστά μου το Γιωτόπουλο, τι πρέπει να του κάνω? Κύριε Μπακογιάννη, αν ήμουν στη θέση σας, θα ρωτούσα τον κύριο Μητσοτάκη γι' αυτό. Τον θείο σας. Που με αμέλεια του ίδιου ο Γιωτόπουλος αποφυλακίστηκε. Ρωτήστε λοιπόν το θείο σας τι πρέπει να του κάνετε. Αν δεν μπορείτε, πάρτε το θείο σας στο τριψήφιο τηλέφωνο. Πιθανότατα να μην σας απαντήσει ποτέ. Ξέρετε γιατί? Γιατί κοιμάται τον ύπνο του δικαίου. Γιατί δεν ήξερε ποτέ τίποτα. Ούτε για τους οπεκεπέδες, ούτε για τα εγκλήματα που γινόντουσαν της μαφίας, ούτε για τα κλεμμένα λεφτά, ούτε για την Κεραμαίος με τα 150 εκατομμύρια, ούτε για τα 500 εκατομμύρια των υδρομέτρων, ούτε για τις υποκλοπές. Πάνω απ' όλα για τις υποκλοπές. Ο Μπάρμπας Κούλης δεν ήξερε τίποτα. Κατά τον κύριο Δημητριάδη όμως, ο οποίος και αυτός δεν ήξερε τίποτα, όλα τα ενημερωτικά σημειώματα βάσει καταθέσεώς του στον κύριο Ζήση, τον εντιμότατο κύριο Ζήση, τα έδινε στον Πρωθυπουργό της Ελλάδος. Άρα ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος τα διάβαζε. Άρα ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος πρέπει να πάει φυλακή. Ισάτοπον απαγωγή. Θέλω να κλείσουμε αυτή τη μικρή παρένθεση στις 17 Νοέμβρη. Ο Περικλής Κοροβέσης μιλάει από τον τάφο του. Ο θεωρητικός αριστεράς που έχει γράψει και βιβλία και δεν ζει πια, μιλάει από τον τάφο του, και ξέρετε γιατί? Γιατί αυτόν που κατονόμασε η εμβριθέστατη, η αντικειμενική δημοσιογράφος, που δεν ζήτησε ποτέ συγγνώμη από τον Κοροβέση, γιατί να σπηλώνεις την υπόλοιψη ενός ανθρώπου αναφέροντας ότι ήταν αρχικός 17 Νοέμβρη? Ο καημένος ο Τσεκούρας, όταν ο Παπανδρέου τον φωτογράφησε μέσα από το αεροπλάνο, όταν αρχικός 17 Νοέμβρη, δεν τολμούσε ο άνθρωπος να βγει από την πόρτα του σπιτιού του. Έβλεπα, λέει, γύρω παντού μου περίεργες παρουσίες. Άλλος έφτιαχνε το λάστιχο του αυτοκινήτου, άλλος ήταν, έκανε το θηρορό, άλλος ήταν από εδώ, άλλος από εκεί. Με είχαν περιστοιχήσει ντόπιες και ξένες μυστικές υπηρεσίες. Αυτές που πολλές φορές έχω κι εγώ πίσω μου. Εγώ καημένος, τι χρωστάω να έχω πίσω μου την ΚΙΠ, την ασφάλεια, την αντιτρομοκρατική, ακόμα και τη Μοσάντ. Επειδή βγαίνω και λέω πέντε πράγματα, άμα δεν πρέπει η δημοσιογραφία να είναι ανεξάρτητη. Κύριε Νασιάκο, κύριε Σύρο, κύριε Φώτη, καμάκι της Κατεχάκη, με τα χαϊμαλιά στο λαιμό και με την χέτη που ζηλεύουν πολλές γυναίκες ακόμα, όμορφες γυναίκες της Κατεχάκη. Έχετε αφήσει ιστορία στην Κατεχάκη για αυτή τη χέτη σας και για τους χρυσούς σταυρούς και τα χαντρολέμια που φοράγατε στο λαιμό σας. Σας είχαν πάρει στο ψηλό οι γκόμενες και σας κορόιδευαν και εσείς το παίζατε καμάκι, κύριε Φώτη Παπαγεωργίου, υπηρέτη ντόπιων ολιγαρχών, λαθρεμπόρων καυσίμων. Ήρθε η ώρα να κοιταχτούμε στα μάτια όλοι μας και να πούμε την αλήθεια στον ελληνικό λαό. Πάμε σε εκλογές. Και επειδή πάμε σε εκλογές, θέλω να κάνω δώρο στο ΣΥΡΙΖΑ και στον κύριο Τσίπρα. Ένα δώρο που είχε στείλει στην αριστερά ο Μακαρίτης Περικλής Κοροβέσης, αυτόν που κατονόμασε η Νικολούλη και δεν του ζήτησε ποτέ συγγνώμη. Κοιτάξτε, εγώ δεν είμαι μπάθης. Δεν έχω κάτι να δίνω το δημοσιογράφο. Θα ζητάτε συγγνώμη όμως να κάνετε λάθος. Όπως έχω ζητήσει κι εγώ συγγνώμη. 4, 5, 6 φορές στη ζωή μου, ναι, είναι γενναίο το συγγνώμη. Η γενναία πράξη το συγγνώμη. Δεν μπορούμε να είμαστε λάθαστοι. Εσείς, κύριε Νικολούλη, όμως δεν ζητάτε ποτέ συγγνώμη από έναν άνθρωπο που τον κατονομάσατε ως αρχηγό της 17 Νοέμβρη. Ήταν λοιπόν αρχηγός της 17 Νοέμβρη. Ήταν. Να κάνετε και εσείς την αυτοκριτική σας. Είστε πια σε μια ηλικία κοντά στα 70. Καλά είναι δυνατόν να γράφετε στο βιογραφικό σας ότι είστε 58 χρονών? Είναι δυνατόν να γράφετε ότι είστε 58 χρονών? Δηλαδή είστε μικρότεροι από μένα. 70 χρονών είστε. Δεν τρέπεστε γριά γυναίκα, να λέτε ψέματα? Μήπως έχετε φτιάξει κι εσείς πλαστή αστυνομική ταυτότητα σαν την Αλίκη Βουγιουκλάκη και τον Ζώσα Μπουτζάκη που είχα πάει τότε στη δίκη της? Τι γέλια, Θεέ μου, στο δικαστήριο. Η Ζώσα Μπουτζάκη, η σύγχρονη Αγγελική Νικολούλη, είχε πλαστογραφήσει την ταυτότητά της. Και όταν πήγα στο δικαστήριο για να κλείσουμε αυτό γιατί είναι χωρατό, είχα πάει από περιέργεια τότε δουλεύοντας στο Alter. Και με είχαν στείλει εκεί να κάνω ρεπορτάζ. Να μάθω ποια είναι η πραγματική ηλικία της Ζωζός Αμπουτζάκη. Γιατί την είχαν πιάσει με πλαστή ταυτότητα και είχε παραχαράξει την ηλικία της. Και είχα στήσει αυτή. Τόσο πολύ που είχα κάτσει κοντά στον πρόεδρο. Και μου λέει ο πρόεδρος του δικαστηρίου, ρε παιδάκι μου, πήγαινε πιο πέρα. Κύριε πρόεδρε, θέλω να ακούσω. Τι θα ακούσετε, ρε, μου λέει. Τι είσαι εσύ, μου λέει. Δημοσιογράφος, λέω. Και δεν θα ακούσει, μου λέει, την ηλικία της κυρίας Σαμπουτζάκη. Και είπε η κυρία Σαμπουτζάκη, πόσο χρόνο είστε, κυρία μου, της λέει ο πρόεδρος, γιατί στο δικαστήριο, ξέρετε, ρωτάνε και την ηλικία. Και λέει, μα, Σαμπουτζάκη, τι, της λέει, 80. Τι πράγματα είναι αυτά. Το καλό, λοιπόν, το κρατάμε για το τέλος. Όταν ο Μακαρίτης Κοροβές, ξέρετε τι είχε πει, ότι στην ιστορική κυβερνητική συνάντηση Μητσοτάκη με την αριστερά που συγκυβέρνησαν το βρώμικο 89, ο ΣΥΡΙΖΑ είχε πάρει λεφτά από τη Siemens. Η αριστερά είχε πάρει λεφτά από τη Siemens. Ακούστε το.
2: Ναι. Ότι έχουν πάρει χρήματα και Κουκουέ και ΣΥΝ στην κυβέρνηση Πλανητάκη.
3: Αυτή η δήλωση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Περικλή Κοροβέση ότι και το Κομμουνιστικό Κόμμα και ο Συνασπισμός πήραν χρήματα από την εταιρεία Siemens επί οικουμενικής κυβέρνησης προκάλεσε αλεσιδωτές αντιδράσεις στο εσωτερικό του κόμματος. Ο βουλευτής, μιλώντας στο ραδιοφωνικό σταθμό Κανάλι 1 του Πειραιά, αναφέρθηκε ονομαστικά στον Λεωνίδα Κύρκο, κάνοντας λόγο για σκάνδαλο που αφορά όλα τα κόμματα. Άμεση ήταν η αντίδραση του Λεωνίδα Κύρκου, ο οποίος, μιλώντας στην πρωινή εκπομπή του Μέγκα, διέψευσε τον βουλευτή, χαρακτηρίζοντας μάλιστα τα λεγόμενά του ανοησίες.
4: Διότι με αυτές τις ανοησίες, ας τις πω έτσι, πάρα πολύ ήπια, δεν παρουσιάζει πρόσωπο ικανό να παρουσιαστεί μπροστά στην κοινή γνώμη. Mm-hmm. Απλώς εκτίθεται το πρόσωπο που λέει αυτές τις ηλιώδεις ανοησίες.
5: Πρέπει κανείς σε τόσο σοβαρά ζητήματα όταν τοποθετείται να σκέφτεται πρώτα και μετά να μιλά.
3: Για το θέμα αυτό θα συνεδριάσει η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ η πολιτική γραμματεία του συνασπισμού κάλεσε τον Περικλή Κοροβέση να παραιτηθεί. Με ανακοίνωση του ζητά να ανακαλέσει.
6: Ιδάλλως είναι εκτεθειμένος στον κόσμο της αριστεράς και πρέπει να αναλάβει τις πολιτικές του ευθύνες απέναντι στα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ.
7: Ο κύριος Κοροβέση είναι σε μια μόνιμη κατάσταση ευφροσύνης, μακαριότητας και ανευθυνότητας.
3: Ο ίδιος ο Περικλής Κοροβέση, μετά το σάλο των αντιδράσεων, επιχείρησε να ανασκευάσει.
8: Χαίρομαι που με μια δήλωση που ανακύκλωνε ήδη πολυδημοσιευμένες πληροφορίες υπήρξαν αντιδράσεις, έστω και καθυστερημένα.
9: Δυστυχώς είπε εντελώς ατεκμηριώτα πράγματα που δεν έχουν πει για δυνάμεις της αριστεράς, ούτε τα ίδια τα στελέχη της Siemens.
3: Την οργή και την αγανάκτησή του εξέφρασε και ο Φώτης Κουβέλης, μιλώντας στο ραδιόφωνο της ΝΕΤ. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ μίλησε για κατασκευασμένα μυθεύματα, ενώ άφησε να εννοηθεί ότι οι δηλώσεις αυτές εντάσσονται στον πόλεμο που βρίσκεται σε εξέλιξη ανάμεσα στον ΣΥΡΙΖΑ και στον συνασπισμό.
10: Έρχεται να προσθεθεί ως ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα και φοβάμαι ότι αν δεν αντιμετωπιστούν γρήγορα, τότε, όπως έχω πει, μας περιμένει δεύτερη ξέρα.
11: Με τις νέες δηλώσεις του Κοροβέση δεν καταφέρνει ούτε να μπαλώσει καν την προβοκάτσια που διέπραξε η σάξια του Καρατζαφέρη, ούτε και να συγκαλύψει την αντικουκουέ εμπάθεια και το θλιβερό ρόλο του υπέρ της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ.
1: Κυρίες και κύριοι, είναι ραδιομακελάριδες η φωνή της αλήθειας. Ρε εσείς, να σας πω κάτι ρε παιδες, επειδή έπαιξα 3 ώρες εκπομπή χωρίς ανάσα. Ποια άλλη εκπομπή τα βγάζει αυτά? Εγώ ρισκάρω ρε το κεφάλι μου εδώ πέρα. Έχω φάει 2 σφαίρες. Κύριε Λασιάκο, κύριε Φώτη, καμάκι της Κατεγάκη, με τα χαϊμαλιά και τη χέτη. Κύριε Σύρο, θα έρθετε να με προστατέψετε. Σεις που αποκαλύψατε τη 17 Νοέμβρη. Ρε Μιχάλη το χάλι μου, Ποια είναι τα ασύλληπτα μέλη της 17 Νοέμβρη, ρε. Ή λέτε την αλήθεια, θα σας χορέψω στο ταψί. Έχω ένα τέτοιο αρχείο που τις επόμενες μέρες θα το βγάζω κάθε μέρα, ρε. Κάθε μέρα, γιατί μου τα έχει ρουφιανέψει άνθρωπος δικός σας. Ψέματα. Και θέλω να ζητήσω συγγνώμη στην κυρία Νικολούλη. Ταπεινή συγγνώμη, διότι η ηλικία της δεν είναι 70. Είναι γεννηθήσα το 1959. Από κατάθεση έχω δει την ηλικία της. Και είναι 67 ετών. Αγαπητή μου Αγγελική, ζητώ συγγνώμη. Είσαι 67 ετών και γράφεις το βιογραφικό στο 58. Γιατί, αγάπη, γιατί μωρό μου, γιατί γράφεις ότι είσαι 58 και είσαι 67. Αγάπη, σου χαρίζω το επόμενο τραγούδι, κύριε Χαλαμπίδη, χαρισμένο στην κυρία Αγγελική Νικολούλη, που δεν είναι 58 και είναι 67. Και λέει ότι είναι 58, αλλά είναι 67. Άρε Αγγελική, γέρασες και μυαλό δεν έβαλες.
12: τραγούδι αφιερωμένο στην Αγγελική Νικολούλη.
13: Εσύ με κες! Πάμε! Μου έχεις πάρει τα μυαλά, Αγγελική! Μου έχεις πάρει τα μυαλά!

Όταν ο Κοροβέσης κέρδισε την αγωγή εναντίον του Νικολούλη, με ενημερώνουν, πήγε σε ένα μαγαζί στα Εξάρχεια, κέρασε τους πάντες και έλεγε: «Ψήτε, κερνάει Νικολούλη! Ψήτε, κερνάει Νικολούλη!» Όλα στη φόρα! Όλα!

Σπύρος Γιατράς, Αλέκος Χρυσοβέργης, Σάββατο βράδυ μεγάλο αφιέρωμα για το μεγάλο στιχουργό και ποιητή του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού, 10 με 1, στην εκπομπή με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα.

0: και κύριοι, ήταν οι ραδιομακελάριδες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή 2 με 5, όπως επίσης και τις μεταμεσονύχτιες ώρες της εβδομάδας που έρχεται. Επίσης, θέλω να σας τονίσω ότι κάθε μέρα, 5 με 6, υπάρχει το αντισυστημικό δελτίο, επίσης με τους ραδιομακελάριδες. Ξέρετε, δεν νιώθω καμία τύψη. Και ειδικά όταν λέω την αλήθεια. Εάν κάποιοι θεωρούν ότι έχω υποπέσει σε σφάλματα, πολύ ευχαρίστως να τους ζητήσω συγγνώμη. Αλλά θα πρέπει στο 2-17-18.000 να βγείτε να μου πείτε σε ποια σφάλματα υπέπεσα. Όπως επίσης και στο Viber, στο 6943-63-54-51, θέλω να μου στείλετε μηνύματα, να σας τα διαβάσω τη Δευτέρα. Κυρίες και κύριοι, ως επισύνοψη όλων αυτών που είπαμε σήμερα, από τη εβδομάδα που έρχεται θα τολμήσουμε στο Mach FM και στην εκπομπή 5 με 6 να επαναφέρουμε ένα μεγάλο θέμα, και αυτό είναι τα μαύρα ταμεία των πολιτικών κομμάτων. Να δούμε ποια κόμματα, σημερινά κόμματα, κόμματα της υπάρχουσας, κυρίες και κύριοι, κοινοβουλευτικής πραγματικότητας, έχουν αρπάξει μαύρο χρήμα από εφοπλιστές. Εγώ θα τα πω επώνυμα. Α, θα πω το όνομά τους. Και από ποιους τα αρπάξανε. Εδώ είναι η πρόκληση. Οι μεγάλες εκπομπές είναι για μεγάλα ραδιόφωνα. Και η αλήθεια, όσο πιο μεγάλη είναι, τόσο πιο δύσκολα λέγεται. Εμένα οι ώμοι μου κρατάνε αυτή την έρευνα. Άλλους να δω που θα δαγκώνουν τα χείλια τους την ώρα που θα ακούν τα ονόματα. Κυρίες και κύριοι, ο Mach FM δεν γεννήθηκε σαν ραδιόφωνο για να μην κάνει τη διαφορά. Γεννήθηκε γιατί δεν είναι ραδιόφωνο του Συρμού. Δεν είναι ραδιόφωνο του Συρμού. Πρέπει να το χωνέψει καλά αυτό το σύστημα, και όλοι αυτοί οι οποίοι κατασκευάζουν ψεύτικες δημοσκοπήσεις και ψεύτικες ακροαματικότητες, και τους έχω διαμηνήσει ότι αν δεν δώσουν στο Mach FM αυτά που δικαιούται, θα πάρω το αυτοκίνητο που έχω του 2007-2008 και το οποίο δεν κοστίζει παραπάνω από 15.000, και θα μπω με τα μάξι μέσα στη μάντρα της MRB. Θα μπω με τα μάξι μέσα στη μάντρα της MRB και όποιον πάρει ο χάρος. Θυμάστε το Βερίκιο που είχε μπει στο Υπουργείο Εθνικής Αμήνης, είχε σπάσει τις μπάρες, τα είχε πάρει όλα σβάρνα και φτάσε στο γραφείο του αρχηγού, στο γραφείο του στρατάρχη. Μη με κάνετε να φτάσω σε αυτό το σημείο, και το λέω για πλάκα το λέω, αλλά είμαι ικανός να το κάνω. Κύριε Δέτσι της MRB, κοίτα να δώσεις στο Mach FM τις ακροαματικότητες, τις πραγματικές ακροαματικότητες, γιατί θα πάρω το τζιπ και θα, του 2007, έτσι. Δεν κοστίζει παραπάνω από 10.000. Και θα μπω στο γραφείο σου με το τζιπ. Γιατί εδώ ζουν εργαζόμενοι και βγάζουν μεροκάματο. Το κατάλαβες, κύριε Δέτσι? Κοίτα, μην έρθω εκεί πέρα και μπω στο γραφείο σου με το τζιπ και σου βγάλω τα αυτιά και θα δώσω τα φας. Κύριε της MRB, άντε καληνύχτα σας και καλό ξημέρωμα.
1: Η ώρα είναι 5.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαστε μαζί και σήμερα εδώ μάχη 99,8 στα FM, μάχη στα σπορ με τον Αλέξανδρο Χαραλαμπίδη σήμερα στον ήχο, με Μάκη Ιωαννίδη στο μικρόφωνο. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε, δεν ξέρω από πού να ξεκινήσουμε και από πού να τελειώσουμε. Πάμε να δούμε αρχικά τι γίνεται με την κλήρωση του Champions League, η οποία είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή και αφορά την ΑΕΚ. Απομένει να μάθουμε δύο μόλις ομάδες από τις 8 που θα βρεθούν στο δρόμο της στη League Phase. Η ΑΕΚ λοιπόν έχει πολύ δύσκολο έργο μέχρι στιγμής τουλάχιστον, καθότι αντιμετωπίζει από το πρώτο γκρουπ στο δρόμο της βρέθηκε η Real Madrid και η Manchester City, σίγουρα όχι και η ιδανική αντίπαλη για την ομάδα της ΑΕΚ, με την ομάδα της Real Madrid με τον Ζωζέ Μουρίνιο να έρχεται στην Φιλαδέλφια, ενώ αντίθετα η ΑΕΚ θα πάει να αντιμετωπίσει στο Manchester τη City του Έντζο Μαρέσκα. Το δεύτερο γκρουπ έφερε μια ελληνική έκπληξη, ελληνικές εκπλήξεις, καθώς η ΑΕΚ θα ταξιδέψει μέσα στην πολύ σκληρή έδρα του Γιάννη Κωνσταντέλια και του Καρέτσα, και φυσικά μιλάμε για την Ντόρτμουντ. Εκεί θα πρέπει να πάει η ΑΕΚ για να αγωνιστεί. Αντίθετα, ο Κουλιεράκης με την Ρώμα θα έρθει στη Νέα Φιλαδέλφια. Στο τρίτο γκρουπ, εδώ τα πράγματα αρχίζουν πλέον να γίνονται περισσότερο αντιμετωπίσιμα, με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ να έρχεται. Μάλλον ο ΙΑΕΚ θα πάει να παίξει με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ, πιθανότατα σε κάποιο γήπεδο της Πολωνίας, και από εκεί και πέρα θα αντιμετωπίσει την Γαλατά Σαράι εντός έδρας. Μάλιστα εδώ τώρα από ό,τι μου λένε τελευταίες πληροφορίες, λάθος σας είπα περί Πολωνίας, μάλλον στο Stamford Bridge στην Αγγλία, στο γήπεδο της Chelsea θα πάει να παίξει η ΑΕΚ. Αυτή είναι η γνωστή αντίπαλοι που υπάρχουν για την ΑΕΚ αυτή την στιγμή. Από στιγμή σε στιγμή θα μάθουμε και τις άλλες δύο ομάδες. Να θυμίσω ότι η πρώτη αγωνιστική διεξάγεται 8 Σεπτεμβρίου. 13 Οκτωβρίου μετά θα έχουμε μια μεγάλη διακοπή για τη δεύτερη αγωνιστική. Και από εκεί και πέρα 20 Οκτωβρίου, 3 Νοεμβρίου η τέταρτη αγωνιστική, 24 Νοεμβρίου η πέμπτη αγωνιστική, 8 Δεκεμβρίου η έκτη αγωνιστική, 19 Ιανουαρίου, εδώ και αν δεν έχουμε μεγάλη διακοπή, η 7η αγωνιστική και η τελευταία αγωνιστική στις 27 Ιανουαρίου. Να θυμίσω ότι στην τελευταία αγωνιστική παίζουν όλοι την ίδια ώρα. Όλα τα μάτς θα γίνουν την ίδια ώρα. Και εκεί φυσικά, αν θυμάστε, θα ζήσουμε το θρίλερ που ζήσαμε πέρσι. Κάθε γκολ που πετυχαίνει κάθε ομάδα θα αλλάζει η βαθμολογία και ασφαλώς οι αντίπαλοι. Έχουμε παιχνίδια τα οποία είναι σε εξέλιξη με Παναθηναϊκό και με ΠΑΟΚ. Να θυμίσω, και οι δύο ελληνικές ομάδες είχαν μείνει στην ισοπαλία στην έδρα τους, με την Μπράνο ΠΑΟΚ στο 1-1, με την Κράλοβε ο Παναθηναϊκός στο 2-2. Άρα χρειάζονται νίκη για να πάρουν την απευθείας πρόκριση, παράταση, ισοπαλία για να διεκδικήσουν το παιχνίδι στην παράταση ή στα πέναλτι. Πάμε να δούμε λίγο πώς ξεκίνησαν οι δύο ομάδες, μέχρι να περιμένουμε και τις άλλες δύο ομάδες που θα αντιμετωπίσει η ΑΕΚ. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν ξεκίνησε το παιχνίδι με το γνωστό 4-4-2. Ο Ινάγκη Πέγινε είναι κάτω από τα δοκάρια της ομάδας. Ο Ντεφράι με τον Βαντρόγγελεν θα είναι στο κέντρο της άμυνας. Και από εκεί και πέρα, δεξιά θα βρίσκεται ο Κάτρης, καθώς δεν αγωνίζεται ούτε ο Καλάμπρια ούτε ο Τσάπρα. Αριστερά ο Γιώργος Κυριακόπουλος, σαν εξάρι ο Ετιέν Καμαρά με τον Τσιριβέγια να είναι δίπλα του. Φαγκούντο Πελίστρι και Βιτσέντζε Ταμπόρδα θα βρίσκονται στα άκρα της επίθεσης της άμυνας και στην κορυφή το βαρύ πυροβολικό της ΑΕΚ, Λιβάη Γκαρσία, της ομάδας του Παναθηναϊκού, ο Λιβάη Γκαρσία και ο Ανδρέα Τετέι. Αυτή είναι η εντεκάδα για την ομάδα του Παναθηναϊκού. Μέχρι στιγμής είμαστε στο 0-0. Σε λίγο θα σας δώσουμε εικόνα και από αυτό το παιχνίδι. Πάμε να δούμε τι γίνεται στο άλλο παιχνίδι που ξεκίνησε και αφορά τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ ο οποίος δοκιμάζεται μέσα στην έδρα της Μπραν και είναι ακριβώς την ίδια κατάσταση με τον Παναθηναϊκό. Έχουμε λοιπόν για την ομάδα του ΠΑΟΚ ο Παβλέγκα κάτω από τα δοκάρια, με Γιαννούλη, Μιχαηλίδη, Χατζηδιάκο, Κένι, Η τετράδα στην άμυνα, Χατζηδιάκος Μιχαηλίδης τα στόπερ, Γιαννούλης και είναι στα άκρα της άμυνας. Στα χάφο, Σάντα Μαρία και ο Λούσε. Ο Χατσίδης στο δεξί άκρο της επίδεσης, ο Σορετήρες στο αριστερό και στην κορφή είναι ο Ντιαγέ. Άρα λοιπόν δεν πρόλαβε ούτε ο Καμαρά, ήταν γνωστό από χθες. Λέγαμε μήπως τελευταία στιγμή ανατραπεί κάτι, δεν ισχύει τίποτα από αυτά, δεν αγωνίζεται κανένας από τους δύο στο αρχικό σχήμα. Να δούμε τα παιχνίδια τα οποία είναι σε εξέλιξη στο 55. Αραράτα Αρμενίας, Ουνιβερσιτέα Κραϊόβα 0-0. Ιμπέρια από την Γεωργία, Γιαγκελόνια 1-1. Στο 11 είναι αυτά τα παιχνίδια που θα σας πω από εδώ και πέρα. Και έχει ανοίξει το σκορ η Βικτόρια Πλιζέν με τον Ερυθρό Αστέρα στο 1-0. Μόλις τώρα ο Ερυθρός Αστέρας κάνει το 1-1. Ενώ στο 0-0 είναι όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια τα οποία ξεκίνησαν. Φυσικά έχουμε και τον Όφη, ο οποίος θα αγωνιστεί αργότερα στις 9 η ώρα Ελλάδος για το Europa Link. Πάμε τώρα στο Conference, όπου και εδώ είναι πολλά παιχνίδια σε εξέλιξη. Τελικό αποτέλεσμα, Κουόπιο Sam Rock Rovers 1-0 και πρόκριση για την Κουόπιο. Στο 56 Jablonec Rangers 0-0. Ημίχρονο Καραμπάχ Τβέντε 0-0. Στο 54 Maccabi Tel Aviv με την Λουγκάνο στο 0-0. Στο 26 Μονακό Γκόνινγκ Ζάμπριζε 0-0. Φράιμπουργκ Motherwell 1-1. Και από εκεί και πέρα όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια τα οποία είναι σε εξέλιξη είναι στο 0-0, εκτός από την αναμέτρηση της Πάφου, Πάφος Δυναμό Σίτι από την Αλβανία 0-1 και το Ρακόφ Χάιντουκ από την Κροατία επίσης στο 0-1. Αυτά είναι τα παιχνίδια τα οποία είναι σε εξέλιξη. Φυσικά τώρα εδώ πρέπει να έχουμε τα πάντα ανοιχτά, γιατί περιμένουμε, όπως σας είπα, και ενώ τώρα πριν από λίγο μεγάλη ευκαιρία για την Κράλοβετς, ο Κάτρης ήταν αυτός ο οποίος έσωσε την ομάδα του Παναθηναϊκού και κράτησε το 0-0. Μόλις έχουμε και την εντεκάδα του Όφη, να τη δώσουμε και αυτή. Όφη λοιπόν, ο οποίος θα αγωνιστεί με τον Χριστογιώργο κάτω από τα δοκάρια σε ένα 3-4-3. Ο Ντίκμαν θα είναι δεξιά, Αθανασίου αριστερά. Οι τρεις στην άμυνα θα είναι ο Σχέλης, ο Πούγκουρας και ο Νικολάου. Μπουχαλάκης Ανδρούτσο στη μεσαία γραμμή και Αϊτόρ, Φούντας και Νους θα είναι οι τρεις στην επίδεση. Αυτή είναι και η εντεκάδα για την ομάδα του Όφη. Πάμε να δούμε αν έχουμε κάτι περισσότερο από την ΑΕΚ για τις επόμενες δύο ομάδες που θα βρεθούν στο δρόμο της. Σας είπαμε ήδη μέχρι την Γαλατά Σαράι, ναι, η Κόμο και η ΛΑΣΚ είναι οι άλλες δύο ομάδες που έρχονται στο δρόμο της ΑΕΚ. Τι να πω τώρα, έτσι όπως είναι τα πράγματα, η Real Madrid is no comments, Manchester City no comments, Borussia Dortmund no comments, η Ρώμα η οποία έριξε αρκετά χρήματα φέτος είναι αρκετά ενισχυμένη, πολύ δύσκολα τα πράγματα. Από εκεί και πέρα όμως, Σαχτάρ Ντόνεξ νομίζω αντιμετωπίζεται ακόμα και εκτός έδρας, Γαλατά Σαράι εντός έδρας νομίζω ότι η ΑΕΚ μπορεί. Η ΛΑΣΚ, η έκπληξη του Champions League στα προκριματικά, η οποία έκανε την ανατροπή των τελευταίων χρόνων, το 3-0 του πρώτου αγώνα το έκανε 5-1 και προκρίθηκε. Και η Κόμο, η οποία ήταν η ευχάριστη έκπληξη πέρσι στην Serie A. Εντάξει, δύσκολο πρόγραμμα, άλλωστε δεν υπάρχουν εύκολες ομάδες στο Champions League έτσι όπως είναι τα πράγματα. Και η ΑΕΚ πλέον θα μπει και αυτή σε αυτόν τον χώρο για να δείξει τις δικές της δυνατότητες. Να πούμε λοιπόν και για να συνδέσουμε και το αυριανό παιχνίδι, ότι το χθεσινό παιχνίδι, ότι η ΑΕΚ με την είσοδό της στη League Phase του Champions League ίσως να αλλάξει και κάποια δεδομένα. Και τι εννοώ? Εννοώ ότι να γίνουν και ακόμα μία-δύο μεταγραφικές κινήσεις. Δεν θα θεωρηθεί αυτό έκπληξη. Ό,τι είναι να γίνει όμως θα γίνει μέχρι τις 3 του μηνός, καθότι τότε θα πρέπει να δοθεί η ευρωπαϊκή λίστα που θα είναι οριστική και δεν θα αλλάξει πέρα από την ολοκλήρωση της League Phase. Οπότε ό,τι είναι να γίνει για την ΑΕΚ θα γίνει άμεσα. Η ΑΕΚ εχθές, η οποία πραγματικά ήταν εκπληκτική, ένα παιχνίδι το οποίο το φοβόντουσαν όλοι κατά ψέματα, παρά το 0-0, ναι, η ΑΕΚ ήταν αρκετά καλύτερη και στο πρώτο παιχνίδι, θα μπορούσε να έχει σκοράρει, αλλά η Λεύσκη ήταν μια ομάδα η οποία δεν είχε δεχτεί γκολ στη φετινή σεζόν Μια ομάδα η οποία πέρσι έκανε μια μεγάλη προσπάθεια, έριξε από το θρόνο της τη Λουντογκόρας μετά από 14 χρόνια και πήρε το πρωτάθλημα, και φάνηκε και από το πρώτο παιχνίδι ότι είναι μια δεμένη ομάδα, προσεκτική, πειθαρχημένη κτλ. Αλλά αυτή η ομάδα δεν μπορούσε σε καμία περίπτωση να τυθατσεύσει το ποδοσφαιρικό θάρρος και θράσος των παιχτών της ΑΕΚ που μπήκανε με το μαχαίρι στα δόντια και πολύ γρήγορα κατάφεραν να κάνουν και το 2-0. Νομίζω ότι κάπου εκεί τελείωσε η ιστορία. Πάλι σε δύσκολη θέση εδώ, μεγάλη απόκρουση. Δύσκολα τα πράγματα εδώ για την ομάδα του Παναθηναϊκού, ο οποίος βρέθηκε σε δύσκολη θέση. Ο Πένια έκανε μια πολύ καλή απόκρουση εδώ στην πρώτη φάση μονοκόμμα. Δεύτερο σουτ του εξουδετερώνει. Μέχρι στιγμής έχει τρεις τελικές στην εστία η ομάδα της Κράλοβε, και ο Παναθηναϊκός σαφώς θα πρέπει λίγο να διαφοροποιήσει το πρόσωπό της. Έλεγα λοιπόν ότι οι παίκτες της ΑΕΚ μπήκανε πάρα πολύ δυνατά και κατάφεραν με αυτόν τον τρόπο να πετύχουν το 2-0. Από εκεί και πέρα έβλεπες ότι έκαναν ό,τι ήθελαν μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Είχαν αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα. Ήξεραν ότι αυτό το παιχνίδι δεν χάνεται. Έβλεπαν τον κόσμο να τους συμπαραστέκεται, που ο κόσμος είχε έστησε ένα πρόωρο πανηγύρι εξαιτίας του αποτελέσματος που υπήρχε. Και σε κάθε φάση που έκανε η ΑΕΚ, φαινόταν ότι μπορούσε να πετύχει γκολ και ίσως να μπορούσε να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο και με 4 και με 5-0, χάνοντας πολύ μεγάλες ευκαιρίες. Η συνέχεια όμως η ΑΕΚ, εντάξει, καλά έκανε και όλα, έπαιξε, έκανε και το κάτι παραπάνω, αλλά πάλι το 4-0 δεν είναι και μικρό σκορ, νομίζω είναι το δεύτερο μεγαλύτερο που πέτυχε στην έδρα της, πίσω από το 6-1 που είχε πετύχει με την Πόρτο. Έτσι λοιπόν η ΑΕΚ βρέθηκε στο δρόμο των αστεριών και, όπως σας είπα πριν από λίγο, έμαθε και τους αντιπάλους που θα έχει μπροστά της. Να τους θυμίσω για μια ακόμη φορά: Ρεάλ Μαδρίτης εντός έδρας, Manchester City εκτός έδρας, Μπορούσια Ντόρτμουντ στη Γερμανία, Ρώμα στη Νέα Φιλαδέλφια, Σαχτάρ Ντόνεσκ. Ο αστερίσκος που σας έδωσα ότι θα παίξουν μάλλον στο Stratford Bridge στην έδρα της Chelsea, Γαλατάσεράι μέσα στη Νέα Φιλαδέλφια, Κόμο στην Ιταλία και την Λάσκ από την Αυστρία θα την αντιμετωπίσουν και αυτήν στην Ελλάδα. Επομένως η ΑΕΚ πλέον θα μπει σε αυτή τη διαδικασία για να διεκδικήσει ό,τι καλύτερο μπορεί. Σε καμία περίπτωση δεν θα βγει χαμένη, και νομίζω ότι η ΑΕΚ έχει αυτή τη φλόγα πλέον, έτσι, της ομάδας που επιστρέφει στη διοργάνωση, που περισσότερο θα κερδίσει παρά θα χάσει, και αυτός ο ενθουσιασμός θα μπορεί να τη βοηθήσει σε πολλά παιχνίδια. Ο Παναθηναϊκός περνάει δύσκολα μέσα στην Τσεχία σε αυτά τα πρώτα λεπτά, με αυτές την πολύ ασφιχτική πίεση που ασκεί η ομάδα της Κράλοβε, και μέχρι στιγμής το πρόσωπο του αγώνα ασφαλώς και είναι ο Πένια. Ο ΠΑΟΚ από την άλλη πλευρά είχε μια καλή στιγμή λίγο νωρίτερα, χωρίς όμως να τα καταφέρει. Νομίζω ο Σορετήρ ήταν αυτός ο οποίος βρέθηκε σε καλή θέση, αλλά εκεί δεν μπόρεσε να κερδίσει τον Νορβηγό τερματοφύλακα. Και τα δύο παιχνίδια είναι περίπου στο 17-18 στο 0-0. Άρα με τα υπάρχοντα δεδομένα, αφότερες οι δύο ελληνικές ομάδες οδηγούνται στην παράταση. Είμαστε όμως ακόμα πάρα πολύ νωρίς, προκειμένου να ξέρουμε τι ακριβώς θα γίνει. Πάμε τώρα να δούμε τι έγινε χθες και να πάμε να ακούσουμε τον προπονητή της ομάδας, τον Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος είπε πολλά ενδιαφέροντα πράγματα, ακόμα και για τις μεταγραφές, αυτό που σας είπαμε λίγο νωρίτερα, το τι θα ισχύσει για την ΑΕΚ, πώς έπαιξαν οι παίκτες του, αν έμεινε ικανοποιημένος και πώς βλέπει πλέον τη συνέχεια της φετινής σεζόν για την ομάδα της Ένωσης.
1: Είναι η περασμένη ώρα, μια πολύ όμορφη βραδιά για όλους τους φιλάθλους της ΑΕΚ. Συγχαρητήρια κατά πρώτον στους παίχτες μας για την εκπληκτική τους παρουσία σήμερα, την εκπληκτική τους απόδοση. Συγχαρητήρια στους φιλάθλους μας οι οποίοι γέμισαν αυτό το υπέροχο γήπεδο για άλλη μια φορά. Συγχαρητήρια στον αθλητικό διευθυντή, στον Χαβιέρη Μπάλτα, στον CEO, τον Μινάλη Σάνδρου, και βεβαίως στον διευθυντή, τον κύριο Μάριο Λιόπουλο, για την υποστήριξη όλου αυτού του project, όλη αυτή τη ομάδα, όλο το staff, όλο το τεχνικό προσωπικό. Μετά από 9 χρόνια η ΑΕΚ είναι στο Champions League. Διατηρούμε επίσης την διοργάνωση του Champions League στην Ελλάδα για φέτος και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Το Champions League λοιπόν θα βρίσκεται στην Αθήνα, στην Ελλάδα. Κυρίως όμως είμαι χαρούμενος για τους φιλάθλους ΑΕΚ διότι θα απολαύσουν φέτος τέτοιο επίπεδο ποδόσφαιρο. Και αν δούμε πού βρισκόμασταν πέρυσι, ουδής θα το πίστευε, είναι σαν παραμύθι, σαν όνειρο το γεγονός ότι είμαστε αυτή τη στιγμή σε αυτό το σημείο, διότι σε ένα πολύ μικροχρονικό διάστημα κάναμε ό,τι καταφέραμε, κερδίσαμε το πρωτάθλημα, τώρα που είμαστε στο Champions League, αλλά θέλω να πω ότι για μένα όλα αυτά είναι η αρχή. Είναι η αρχή ενός ταξιδιού. Δεν είναι το τέλος σε καμία περίπτωση. Είναι λοιπόν η αρχή, διότι αν δείτε και το χρονικό πλαίσιο, ναι, είμαστε στην αρχή αυτού του ταξιδιού. Χαίρομαι πάρα πολύ για όλους. Τώρα πρέπει να επικεντρωθούμε στο πρωτάθλημα, διότι το έχω ξαναπεί και όλα σε αυτό. Όλα αυτά που ζούμε σήμερα έχουν συμβεί και είμαστε στο Champions League, στην elite του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, κάτι το οποίο είναι πολύ υψηλό επίπεδο. Και από την που έχουμε φτάσει εδώ πρέπει να είμαστε ανταγωνιστικοί. Αν δεν το πιστέψεις δεν θα συμβεί ποτέ. Πολύ απλό. Βεβαίως το πιστεύουμε. Όμως το θέμα δεν είναι μόνο, δεν είναι θέμα πίστης, είναι θέμα σκληρής δουλειάς.
2: Για μένα, θα το πω διαφορετικά, το ποδόσφαιρο είναι ένα άγριο άθλημα. Δηλαδή, τα κάνεις όλα με το σωστό τρόπο. Έχεις το δικαίωμα της ελπίδας να ελπίζεις ότι έχεις αυτή τη λίγη τύχη που χρειάζεσαι για να τα καταφέρεις. Αν δεν κάνεις όμως όλη αυτή τη σωστή δουλειά πρέπει να κάνεις στο προπονητικό κέντρο, τότε σίγουρα θα τιμωρηθείς. Θα τιμωρηθείς για την αδυναμία σου. Εμείς κάναμε τη δουλειά που έπρεπε, προετοιμαστήκαμε και αυτό συνδέεται και με το πρώτο ερώτημα. Το πρώτο ερώτημα είναι, μα να απαντάτε ως εξής. Οι παίκτες μας παίξαν καταπληκτικά σήμερα. Και όταν το παιχνίδι πηγαίνει έτσι, καταλαβαίνετε. Μπήκαμε στον αγωνιστικό χώρο.
3: Progressive attacking fighting mentality.
2: Με μια νοοτροπία μαχητική, επιθετική. Από το πρώτο λεπτό πήγαμε συνέχεια μπροστά. Κάναμε συνεχείς επιθέσεις στον αντίπαλο, δεν του αφήσαμε το περιθώριο καν να πάρει ανάσα. Από το πρώτο λεπτό ερχόντουσαν ευκαιρίες, ήρθαν τα γκολ πρώτο, δεύτερο γκολ και μετά δεν τους αφήσαμε να μπουν καν στην περιοχή μας. Και συνεχίσαμε. Και όταν παίζεις έτσι, το αποτέλεσμα παίρνει διαστάσεις. Θα μπορούσαμε να έχουμε σκοράρει περισσότερα τέρματα, όχι μπορεί, σίγουρα θα μπορούσαμε να έχουμε σκοράρει περισσότερα τέρματα, αλλά λόγω του τρόπου που παίξαμε σήμερα, της νοοτροπίας που δείξαμε, νομίζω ότι η νίκη ήταν επάξια. Συγχαρητήρια στους παίχτες σήμερα, έκαναν καταπληκτική δουλειά.
3: What can I say?
2: Τι μπορώ να πω, πώς να το απαντήσω. Με κολακεύει βεβαίως. Αισθάνομαι περήφανος. Όλα αυτά αποτυπώνονται σε μια στιγμή. Να γιατί επέκτανα το συμβόλαιό μου και μένω σε αυτό το project με όλη μου την ψυχή, μόνο την καρδιά. Διότι νιώθω την αγάπη, όχι μόνο μέσα στο γήπεδο, αλλά καθημερινά παντού, στους δρόμους. Όπου και αν παίζουμε. Και αυτό σου δίνει και μεγαλύτερο κίνητρο για να δουλέψει πιο σκληρά. Να έχεις μεγαλύτερη δίψα για νέες επιτυχίες. Και για εμένα προσωπικά, όπως έχω απαντήσει και στο παρελθόν, νιώθω και την υποχρέωση. Πρέπει να το ανταποδώσω όλο αυτό. Όταν νιώθεις αυτή την ενέργεια, αυτή την αγάπη, και έτσι έχω μάθει από τους γονείς μου, από το σπίτι μου, πρέπει να το ανταποδώσω αυτό. Ναι, η απόδοση ήταν εξαιρετική. Νομίζω μετά στη συνέντευξη πριν από τον αγώνα ή πριν από τον Ηρακλή, δεν θυμάμαι, γιατί δώσαν πολλές συνεντεύξεις, το είπα ότι αναμένω αυτή η ομάδα να βελτιωθεί περαιτέρω. Τώρα ήρθε η ώρα να παίξουμε ανταγωνιστικά, να προκριθούμε, το καταφέραμε και το εννοώ. Διότι έχουμε στην ομάδα μας παίκτες οι οποίοι μόλις ήρθαν, όπως ο Αριάγκα για παράδειγμα.
3: Ή ο Μίλαν Βιτάλης,
2: για παράδειγμα, και αυτός θα χρειαστούν λίγο χρόνο να προσαρμοστούν στο σύστημά μας. Πρόκειται όμως για παίκτες με τεράστιες δυνατότητες για την ομάδα μας. Ταυτόχρονα όμως, να σας υπενθυμίσω ότι η σεζόν, η χρονιά είναι ένας μαραθώνιος και δεν θα πάει, δεν θα είναι ανωδική συνέχεια. Δεν υπάρχει καμία ομάδα σε όλο τον κόσμο που συνέχεια να ανεβαίνει. Κάποιες στιγμές θα υπάρχουν κάποιες πτώσεις, θα υπάρχουν κάποιες κάμψεις. Δεν μπορούμε να κερδίσουμε 100 παιχνίδια σειρά, θα έχουμε κάποια καλά παιχνίδια, κάποιες ήττες ίσως, κάποιες κακές εμφανίσεις. Το καλεντάρι είναι πολύ γεμάτο, είναι απίστευτο αυτό. Θα είναι πιο γεμάτο και από πέρυσι.
3: Don't forget that we
2: Μην
3: have
2: ξεχνάτε
3: 15
2: ότι θα έχουμε περίπου 15 παίχτες στο FIFA Break, θα πάνε σε εθνικές ομάδες. Οπότε για μας δεν θα έχουμε την ευκαιρία να ξεκουραστούμε. Θα έχουμε παίχτες που θα ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο. Από την Νότια Αφρική, τη Βόρεια Αφρική, οπουδήποτε στην Ευρώπη. Οπότε θα δυσκολευτούμε σε κάποιες στιγμές τη σεζόν. Είναι όμως σημαντικό να ξεκινήσουμε τη σεζόν με τέτοιο τρόπο. Τώρα λοιπόν έχουμε τη δυνατότητα να δουλέψουμε, να βελτιωθούμε περαιτέρω και είμαι σίγουρος ότι η ομάδα θα βελτιωθεί ακόμα περισσότερο. Όχι όμως με έναν τρόπο κατακόρυφο, αλλά σταδιακά, πρόθυμα.

0: Ήταν λίγο εκτενής οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολες, αλλά νομίζω άξιζε τον κόπο να τις ακούσουμε. Μια μαγική βραδιά χθες για την ομάδα της ΑΕΚ. Μια ιστορική βραδιά, την οποία σήμερα εξαρχίδωσε με την παρουσία της πλέον στη League Face. Και να θυμίσω για μια ακόμη φορά, η ΑΕΚ αντιμετωπίζει εντός έδρας Ρεάλ Μαδρίτης, εκτός έδρας στη Manchester City, εκτός έδρας στην Μπορούσια Ντόρτμουντ, εντός έδρας στη Ρώμα, εκτός έδρας Σαχτάρ Ντόνεσκ, εντός Γαλατά Σαράι και Λάσκα από την Αυστρία και εκτός έδρας την Ιταλική Κόμο. Στο 26 βρισκόμαστε στην Τσεχία. Ο Παναθηναϊκός κάπως λίγο έχει ισορροπήσει το παιχνίδι. Η ασφιχτική πίεση που ασκούσε η Κράλοβε με καλές ευκαιρίες και καλές τελικές προσπάθειες εντός εστίας δεν έχουν συνέχεια. Αλλά από την άλλη μεριά ο Παναθηναϊκός έχει παγώσει το ρυθμό του παιχνιδιού και προσπαθεί κυρίως με στημένη μπάλα να απειλήσει την εστία της Κράλοβε. Στο άλλο παιχνίδι η ομάδα του ΠΑΟΚ μέχρι τώρα και αυτή πάνω κάτω είναι στο ίδιο σχετικά σημείο, δηλαδή οι Νορβηγοί είναι αυτοί οι οποίοι έχουν την κατοχή της μπάλας, θα έλεγα, και βάζουν μέσα στην εστία την ομάδα του ΠΑΟΚ, αλλά από την άλλη πλευρά δεν έχουν κάνει και την πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία. Ο ΠΑΟΚ αντίθετα προσπαθεί να βγει στην κόντρα είτε με τον νεαρό Χατσίδη είτε με τον Σορετήρε και κάπως έτσι κυλάει ο ρυθμός του αγώνα. Επαναλαμβάνω, εδώ οι Νορβηγοί κρατάνε την μπάλα προσπαθώντας να κάνουν ένα build-up από τα μετόπιστεν. Φτάνουν σχετικά εύκολα μέχρι έξω από τη μεγάλη περιοχή. Εκεί όμως δεν έχουν καθαρό μυαλό, τελική προσπάθεια. Και έτσι ο ΠΑΟΚ μέχρι στιγμής καταφέρει να ανταποκριθεί με το καλύτερο δυνατό σενάριο. Θα συνεχίσουμε εμείς όμως και θα μείνουμε στα παιχνίδια της ΑΕΚ. Στο παιχνίδι το χθεσινό με την Λεύσκη θα πάμε να ακούσουμε έναν από τους πρωταγωνιστές, τον Σταύρο Πύλιο, ο οποίος εχθές θα έλεγα από ένα σημείο και μετά ήταν εξαιρετικός, με τρομερά ανεβάσματα, πολύ καλές, πολλά καλά γεμίσματα μέσα στην περιοχή, έδειξε ότι είναι σε πολύ καλή κατάσταση, βοήθησε την ομάδα της ΑΕΚ για να φτάσει αυτή την νίκη. Πάμε να ακούσουμε τον ποδοσφαιριστή της ομάδας της Ένωσης.
1: Όλοι θέλουμε να παίξουμε στο Champions League, δεν υπήρχε κάτι άλλο. Με την ατμόσφαιρα που είχαμε σήμερα, τον κόσμο, με το πώς ήμασταν πνευματικά εμείς όλοι, από τον τελευταίο άτομο, από τον φροντιστή μέχρι τους παίχτες, δεν μπορείτε να καταλάβετε τώρα για το πώς το ζούσαμε όλοι. Οπότε νομίζω με την εμφάνιση που κάναμε σήμερα το δείξαμε πόσο το θέλουμε πάρα πολύ.
2: Και χάσατε και ευκαιρίες για μεγαλύτερο σκορ.
1: Εντάξει, θα μπορούσαμε να είχαμε σκοράρει και άλλα παιχνίδια. Εντάξει, μην είμαστε και αχάριστοι. Σημασία έχει που κερδίσαμε, προκριθήκαμε, οπότε τώρα πάμε για τα αστέρια. Αυτό έχει σημασία.
2: Τα όνειρα όμως δεν σταματούν εδώ. Στα αστέρια έρχονται και καλές ομάδες και δύσκολες ομάδες. Η ΑΕΚ θέλει να είναι ανταγωνιστική.
1: Καλά, εννοείται αυτό. Εντάξει. Δεν πάμε απλά επειδή είναι όριο το να παίζεις με τις μεγάλες ομάδες. Πάμε να είμαστε σοβαροί, να δείξουμε την ΑΕΚ στην Ευρώπη ότι είναι μεγάλη ομάδα. Οπότε αυτό θα κάνουμε. Θα πάμε να κυνηγήσουμε κάθε νίκη. Δεν πάμε απλά για να συμμετέχουμε. Και πιστεύω ότι το πρόσωπό μας και η πορεία μας είναι πολύ, πολύ καλή.
3: Προσωπικά.
4: Ένα αντίπαλο που θα
1: ένα αντίπαλο. Ένα Arsenal. Arsenal, ναι, Arsenal.
3: Και αυτός.
1: Εντάξει, οκ. Και αυτό. Γιατί είδαμε το Λάζαρος κάτι είπε. Κάτι μέσα αυτό.
3: Ο Βίντα.
1: Κάτι θέλει με τους καλούς φίλους ο Λάζαρος. Αλλά εγώ προτιμώ θα προτιμούσα την Arsenal για πρώτο αντίπαλο.
3: Προσωπικά για σένα τι σημαίνει, γιατί υπήρξαν και δύσκολες μέρες, χρειάστηκε να επιμείνεις. Πέρυσι κατέχεις το πρωτάθλημα με την ΑΕΚ, φέτος μπαίνεις στη φύση του Champions League. Τι σημαίνει για σένα?
1: Πέρσι έγινε ένα όνειρό μου πραγματικότητα, να πάρω το πρωτάθλημα με την ΑΕΚ. Το εκπλήρωσα και εννοείται ότι θέλω κι άλλα, δεν σταματάω μόνο στο ένα. Τώρα με την ΑΕΚ έγινε το άλλο μου, το όνειρο, το παιδικό. Το να παίξουμε να παίξω κι εγώ και τα παιδιά που δεν έχουμε παίξει στο Champions League. Καταλαβαίνετε τώρα, σαν παιδί, όσο μεγαλώνεις και βλέπεις όλους αυτούς τους αστέρες που συμμετέχουν κτλ., ότι κάποια στιγμή θες να τους μαρκάρεις, να παίξεις μαζί τους. Και τίποτα, για μένα είναι πολύ μεγάλο βήμα. Πραγματικά, γιατί δεν σταμάτησα ποτέ να πιστεύω, δεν σταμάτησα ποτέ να δουλεύω. Και δεν πρέπει να το κάνω. Και ειδικά τώρα, γιατί ο ανταγωνισμός ήταν 10 φορές μεγαλύτερος. Οπότε θα πρέπει να είσαι πιο έτοιμος, πιο συγκεντρωμένος σε όλα. Και πραγματικά θέλω να πω στον εαυτό μου ένα μεγάλο μπράβο, γιατί δεν σταμάτησε ποτέ να πιστεύει και αυτό θα συνεχίσω να κάνω.
3: Πάρα πολύ ωραία. Α, για ερώτηση και ο Μίλτος.
2: Έτσι, αριστερομπάκ του Μπάμπου του Λικονιά, πώς θα σε βοηθήσει και αυτός και γενικότερα στην ομάδα.
3: Και τη χρονιά,
1: παρακαλώ. Ο ανταγωνισμός είναι πάντα πολύ καλό. Έχουμε πάρα πολύ καλό κλίμα. δεν το βλέπουμε εγωιστικά ο καθένας. Ο ένας θέλουμε να βοηθάμε τον άλλον. Ο Μπάμπης σίγουρα έχει παίξει σε μεγάλο πρωτάθλημα στην Ιταλία, έχει κάνει καριέρα και θεωρώ ότι θα με βοηθήσει και εμένα πάρα πολύ στο να βελτιώσω κάποιο κομμάτι του παιχνιδιού, να με κάνει και εμένα ακόμα καλύτερο παίχτη.

0: Αυτός ήταν ο Σταύρος Πύλιος από τους παίχτες που χθες βοήθησαν σημαντικά την ομάδα της ΑΕΚ. Ο Παναθηναϊκός το 30 είναι στο 0-0 στην Τσεχία, αλλά έχουμε αναγκαστική αλλαγή για την ομάδα των Πρασίνων, καθώς αποχώρησε από τον αγώνα ο Τσιριβέγια εξαιτίας τραυματισμού. Ο Κουντούρης είναι αυτός ο οποίος πήρε την θέση του. Δεν έχει αλλάξει κάτι και στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ, παραμένει και εδώ το 0-0 στο 31, η εικόνα είναι ίδια όπως σας είπαμε. Οπότε πάμε να ακούσουμε και τον Στρακόσια, ο οποίος χθες όποτε χρειάστηκε δήλωσε παρόν και έδειξε ότι είναι σε μια πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση.
1: Σίγουρα με πολλή ένταση, αλλά αποδείξαμε ότι είμαστε η μεγαλύτερη ομάδα στο γήπεδο. Πιστεύω που νίκησαμε εισαγωγικά τον αντίπαλό μας. Μαζί με τους οπαδούς μας ήμασταν ξεκάθαρα καλύτερη ομάδα. Αξίζαμε την νίκη και να μπούμε πίσω στο Champions League εκεί που αξίζει την ΑΕΚ. Όχι βέβαια, γιατί η Λεύσκη αποδείξε ότι είναι μια πολύ καλή ομάδα. Κέρδισε τόσα παιχνίδια, πέρασε τόσους προκριματικούς γύρους. Οπότε ξέραμε ότι θα είναι δύσκολο, αλλά ξέραμε ότι έχουμε την ποιότητα και την ψυχική δύναμη μαζί με τους οπαδούς να περάσουμε. Οπότε το αποδείξαμε και το καταφέραμε. Πραγματικά θέλω μόνο και εμείς και οι παδοί μας να ευχαριστηθούμε κάθε παιχνίδι, οπότε στο Champions League είναι μόνο μεγάλες ομάδες, μια από αυτές είμαστε εμείς, οπότε να το ευχαριστηθούμε. Σίγουρα για τον ίδιο θα χαρεί πολύ, ξέρω ότι θέλει ένα αντίο του Τζόλι, τώρα με Καρέτσα και Τέλεια δεν ξέρω αν το θέλει πάλι, αλλά σίγουρα για τον Τζόλι το ξέρω. Εμείς θα θέλαμε να παίξουμε σίγουρα και καμιά Real Madrid, αν γίνεται έξω εκεί, για να δούμε και εμείς κάποιο ωραίο στάδιο και μια δύσκολη ομάδα να έρθουμε στη Φιλαδέλφια και να δει την ωραία ένταση που έχει το δικό μας στάδιο.

Δικαίωση λοιπόν για τον Στρακόσια, ο οποίος ήθελε Ρεάλ Μαδρίτη και του ήρθε. Δικαίωση για τον Ρότα που ήθελε την Ντόρτμουντ του Καρέτσα και του Κωνσταντέλια και ήρθε. Και με αυτόν τον τρόπο πλέον είναι γνωστή, όπως σας είπαμε, η αντίπαλη της ομάδας της ΑΕΚ. Στα παιχνίδια μας τώρα, κίτρινη κάρτα δέχτηκε μόλις τώρα ο προπονητής της ομάδας του ΠΑΟΚ, ο Λύση, για διαμαρτυρία. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος δέχεται πίεση και μάλιστα πριν από λίγο ήταν μια δύσκολη φάση που μπορούσε να είχε δοθεί ακόμα και πέναλτι για την νορβηγική ομάδα. Πάμε να δούμε τι γίνεται στο 78. Αραράτ Αρμενίας, Ουνιβεσιτέα Κραϊόβα 0-0. Ιμπέρια Γεωργίας, Γεγκελόνια 1-2, πέτυχαν γκολ οι Πολωνοί. Στο 34, Βικτόρια Πλιζέν, Ερυθρός Αστέρας 1-1. Ζαλγκίρις Κάουνας, Λιθουανία Μπεσίκτας 0-0. Λίλεστρο Μεγνατία από την Αλβανία 0-1, εδώ έχουμε την έκπληξη. Η Ομόνια Κύπρου τα πηγαίνει καλά. 2-0 προηγείται τη Σέντρου Ίντεν στο 33. Σάλσμπουργκ Μιάλμπι από τη Σουηδία 0-0. Αυτά τα παιχνίδια είναι όλα για το Europa Link. Για το Conference το 79 βρισκόμαστε. Γιάμπλονετς Ρέιτζερς 1-0. Στο 62 Καραμπάχ Τβέντε 1-0. Στο 77 Μακάμπι Τελαβίβ Λουγκάνο 1-0. Ημίχρονο Μονακό Γκόνινγκ Ζάμπριζε 2-0. Πάμε για ημίχρονο στη Γερμανία, Freiburg Motherwell 1-1. Στο 35 πλέον σε όλα τα παιχνίδια τα οποία θα σας αναφέρω. Εσκαλάντες από Ανδόρα, Ντίντα από το Κόσοβο 0-0. Κοπεχάγη με την Ίντερ Τούρκου στο 0-0. Μπραν Πάοκ είπαμε 0-0. Πάφος ισοφάρισε την Δυναμό Σίτι από την Αλβανία σε 1-1. Ρακόβ Χάουντιουκ 0-1. Και Άγιαξ, όχι αυτό το παιχνίδι είναι λίγο αργότερα, και φυσικά το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Κράλοβε είναι στο 0-0. Αυτά είναι τα παιχνίδια τα οποία είναι σε εξέλιξη. Μόλις τώρα την πιάσαμε στο στόμα μας την Ομόνια, δέχτηκε τον γκολ. Ομόνια Σέντρου Ίντεν έγινε το 2-1. Δεν ξέρω αν έχω μια ενημέρωση λίγο από το κοντρόλ, αν είμαστε έτοιμοι να πάμε στο επόμενο μας θέμα, στον επόμενο καλεσμένο μας, για να συνεχίσουμε. Διαφορετικά, να πάμε στα υπόλοιπα θέματα τα οποία έχουμε να σας παρουσιάσουμε από τη σημερινή εκπομπή. Οπότε, ναι, θα συνεχίσουμε και θα πάμε στον Όφη. Στον Όφη, ο οποίος και αυτός με τη σειρά του είναι έτοιμος για να πάει σε μια μεγάλη πρόκριση. Όφη, ο οποίος έχει τα εχέγγυα από το πρώτο παιχνίδι με ένα εξαιρετικό σκορ 3-0. Θυμίσουμε την 11η με την οποία θα ξεκινήσει η κριτική ομάδα, με τον Χριστογιώργο κάτω από τα δοκάρια σε 3-4-3, με Αθανασίου αριστερά και τον Ντίγκμαν δεξιά σαν back, ας πούμε, τα οποία θα παίζουν και λίγο πιο ψηλά. Σιέλης Πούγκουρας Νικολάου πάντως θα είναι τριπλέτα στην άμυνα. Μπουχαλάκης Ανδρούτσο στη μεσαία γραμμή. Και από εκεί και πέρα η Τόρ, Φούντας και Νους θα είναι οι τρεις της επίθεσης. Θα πάμε στη συνέχεια της εκπομπής μας να ακούσουμε τον προπονητή της ομάδας της, του Όφη, τον Κόντι, ο οποίος σχολίασε από τη δική του μεριά το πώς θέλει να κρατήσει συγκεντρωμένους τους παίκτες της κριτικής ομάδας, να μην παρασυρθούν από το 3-0, γιατί στο ποδόσφαιρο έχουμε δει πολλές φορές παραδείγματα παρόμοια. Να θυμίσω το χθεσινό, προχθεσινό της ΛΑΣΚ με τη Celtic, το 3-0 του πρώτου αγώνα έγινε 5-1 στο δεύτερο παιχνίδι και πήρε την πρόκριση η αυστριακή ομάδα, η οποία θα βρεθεί και στον δρόμο της ΑΕΚ. Και από την άλλη πλευρά τόνισε ότι πόσο σημαντική είναι αυτή η πιθανή πρόκριση που θα υπάρχει για την League Phase του Europa Link. Όφη ούτως ή άλλως και αν δεν προκριθεί θα παίξει Ευρώπη, θα πάει στο League Phase θα έχει παρουσία στο Conference. Αλλά επαναλαμβάνω, έτσι όπως είναι τα πράγματα, η ομάδα του Όφη έχει τον πρώτο λόγο να καταφέρει να πάει στη συνέχεια του Europa Link. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν

0: την αμυντική μας λειτουργία και την γενικότερη αμυντική μας λειτουργία ξεκινώντας από τους επιθετικούς, για να μην αφήσουμε χώρο στον αντίπαλο να δημιουργήσει έτσι προϋποθέσεις ή καλές ευκαιρίες για γκολ. Θεωρώ ότι το αυριανό παιχνίδι ξεκινάει στο 0-0. Αν θεωρήσουμε ότι το 3-0 μας δίνει ένα πλεονέκτημα, ναι, μας δίνει ένα πλεονέκτημα, αλλά το πλεονέκτημα που μας δίνει είναι να νιώθουμε σαν ομάδα ότι το 3-0 δεν είναι ασφάλεια, δεν μας δίνει ασφάλεια, άρα παίζουμε ένα παιχνίδι που ακολουθούμε το ρυθμό του αντιπάλου. Έχουμε έρθει εδώ να πάρουμε την πρόκριση. Και η πρόκριση θα παιχτεί μες στο γήπεδο. Και όλοι μας οι ποδοσφαιριστές και εμείς, το τεχνικό team, έχουμε έρθει εδώ να κερδίσουμε. Γιατί αν θέλουμε σαν ομάδα να δημιουργήσουμε αυτή την νοοτροπία νικητή, αν θέλουμε να το χτίσουμε αυτό, πρέπει να το κάνουμε κερδίζοντας τέτοια παιχνίδια. Ή να έχουμε ένα πολύ ανταγωνιστικό παιχνίδι, βάλουμε πολλά προβλήματα στον αντίπαλο. Μια ομάδα που σίγουρα αύριο θα παίξει διαφορετικά, μας βάλει δύσκολα. Ελπίζω ο Νίκος να μην είναι ο ήρωας. Αλλά όπως είπε, ναι, το 3-0 είναι ένα πλεονέκτημα. Αλλά δεν μας δίνει την πρόκριση. Αυτό που σαν ομάδα χαίρομαι να βλέπω στους παίκτες μου είναι ότι πλέον έχουν την ικανότητα να αντιλαμβάνονται και να προσαρμόζονται στο παιχνίδι τους. Άρα σίγουρα περιμένουμε ένα πάρα πολύ πιεστικό και εκθετικό παιχνίδι από τον αντίπαλο. Ίσως και με πολύ ρίσκο, γιατί κυνηγάει ένα 3-0. Εμείς αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να είμαστε έτοιμοι και προετοιμασμένοι κατάλληλα για τη συγκεκριμένη κατάσταση που θα βρούμε στον αγωνιστικό χώρο. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι εδώ και 8-9 μήνες που δουλεύουμε μαζί με τα παιδιά, έχουμε αποκτήσει μια αγωνιστική ταυτότητα. Έχουμε μάθει να παίζουμε με τον ίδιο τρόπο, είτε παίζουμε με κάποιον μεγάλο αντίπαλο, είτε παίζουμε με κάποιον πιο μικρό αντίπαλο ή με έναν αντίπαλο στα ίδια μέτρα.
1: Λοιπόν, αυτά από τον προπονητή της ομάδας του Όφη. Να πω, δεν έχει αλλάξει κάτι στα παιχνίδια του της Μπραν με τον Μπάουκ στο 0-0 και Κράλοβε Παναθηναϊκός επίσης στο 0-0. Να ζητήσουμε προκαταβολικά συγγνώμη από τον Βερετιάνο Μαρσέλο που τον είχαμε στη γραμμή μας και τον καλωσορίζουμε. Καλησπέρα κύριε Μαρσέλο.
2: Καλησπέρα Μάικη.
1: Έχουμε πλέον ομάδα σε League Face του Champions League και είναι κάτι το οποίο το είχαμε ανάγκη σαν Ελλάδα. Για πολλούς λόγους, για πρεστής, για να μαζέψουμε βαθμούς. Και από την άλλη πλευρά η ΑΕΚ για τα δικά της ωφέλη, τα οικονομικά, τα αγωνιστικά και φυσικά και για τον κόσμο. Δεν ξέρω, αυτό το χθεσινό 4-0 πώς είχες στα δικά σας αυτιά επί της Λεύσκη.
2: Εντάξει, ότι η ΑΕΚ συμμετέχει στο Champions League τώρα είναι πολύ σημαντικό νομίζω για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Νομίζω ότι είναι κάτι πολύ ευχάριστο για το χώρο του ποδοσφαίρου. Νομίζω ότι από το πρώτο παιχνίδι η ΑΕΚ είχε δείξει ότι είναι πολύ ανώτερη από τον αντίπαλο. Έχει κάνει ένα καταπληκτικό παιχνίδι αυτό ετές και πιστεύω ότι ήταν πολύ δίκαιο το αποτέλεσμα και νομίζω ότι ο κόσμος έχει φύγει από το γήπεδο πολύ ευχαριστημένο από αυτά που βλέπει. Από εκεί και πέρα είναι να δώσει συνέχεια και πιστεύω ότι καλύτερες μέρες έρχονται σε αυτά τα παιχνίδια του Champions League.
1: Τώρα νομίζω ότι είστε και ο αρμόδιος να μας απαντήσετε για την επόμενη ερώτηση. Η ΑΕΚ στα επίσημά της παιχνίδια μέχρι στιγμή σε πρωτάθλημα και οτιδήποτε άλλο έχει αγωνιστεί, είχαν σκοράρει οι επιθετικοί της, ο Βάργκας, ο Γιώβιτς και ο Ζήνη. Το σερί το έσπασε χθες ο Μαρίν, με πέναλτι όμως. Δεν έχει σημασία. Η ΑΕΚ έχει μια τριπλέτα μπροστά η οποία είναι εξαιρετική. Δηλαδή ο Γιώβιτς, εντάξει, okay, είναι παίκτης ο οποίος έχει παίξει η Ρεάλ Μαδρίτη, η Σίντερ. Κάποιοι λέγανε ότι εδώ ήρθε για να. Και μάλιστα λέγανε ότι είναι και λίγο υπέρβαρος κτλ. Αλλά βγάζει μάτια και μάλιστα δικές μας πληροφορίες λένε ότι ετοιμάζεται και πρόταση να έρθει στην ΑΕΚ για να τον πουλήσει, που η ΑΕΚ δεν το συζητάει καν.

0: Βάργας αποδείχθηκε λίδα 100 και ο Ζήνη είναι ένας παίχτης ζυζάνιο. Άρα η ΑΕΚ σε αυτό το κομμάτι παίρνει άριστα.
1: Ναι, όπως το είπες, νομίζω ότι είναι πολύ καλή παίχτης αυτή, με πολλή εμπειρία. Βλέπω ότι αυτά τα παιδιά χαίρονται μέσα στο κήπεδο όταν μπαίνουν. Ούτε όταν παίζει ο ένας ή παίζει ο άλλος, βλέπω ότι είναι μια ομάδα πολύ, με πολύ καλή τακτική μέσα στο γήπεδο. Βλέπεις μια ομάδα πολύ αυτοσυγκεντρωμένη, που είναι για μένα πολύ σημαντικό. Και το κυριότερο για μένα, αυτό που παρακολουθώ εγώ και βλέπω την ομάδα, είναι η εμπιστοσύνη στους παίκτες μεταξύ τους. Ότι αυτοί νιώσουν ότι είναι καλοί παίκτες. Πιστεύω ότι στο ποδόσφαιρο σήμερα είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Και αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ δείχνει, από όλες τις ομάδες που έχω δει τώρα από τα πρώτα παιχνίδια, είναι πολύ φαβορή για το πρωτάθλημα και να κάνει πολύ καλή χρονιά μέσα στο Champions League. Σίγουρα οι συνθήκες, νομίζω ότι ο πρόεδρος και ο προπονητής ή ο τεχνικό διευθυντή έχουν σκεφτεί πώς πρέπει να λειτουργεί μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα και πώς πρέπει να διαχειρίζει ότι είσαι ο φαβορή για το πρωτάθλημα και να περάσει τη φάση του ομίλου. Νομίζω ότι είναι μια έμπειρη ομάδα και νομίζω ότι πάει έτσι όπως δείχνει να κάνει μια καταπληκτική χρονιά.
0: Η ΑΕΚ έχει όμως ένα μεγάλο μπόνους. Είναι ότι έχει τον ίδιο προπονητή που ήταν εξαιρετικός στην περσίνη σεζόν. Κράτησε τον κορμό της ομάδας με εξαίρεση τον Πινέδα, που έφυγε ο Πινέδα, αλλά η ΑΕΚ εκεί θα έλεγα ότι ενισχύθηκε περισσότερο. Πήρε τρεις αμυντικούς χαφ και μάλιστα δείχνουν με το καλημέρα ότι μπορούν να παίξουν πάρα πολύ. Έχουμε και το Βιντάλης, ο οποίος δεν είχε δικαίωμα συμμετοχής εχθές, αλλά από εδώ και πέρα θα μπορεί να αγωνίζεται. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο όπλο σε σχέση με τις άλλες ελληνικές ομάδες, που έχουν αλλάξει αρκετά το ρόστερ τους, Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ. Οπότε στην Ελλάδα, συμφωνώ, μπαίνει μαζί σας από θέση οδηγού στο πρωτάθλημα. Απ' την άλλη όμως θα ήθελα λίγο να σχολιάσουμε το εξής. Η ΑΕΚ μέχρι στιγμής έπαιξε σαν φαβορή και σε πρωτάθλημα, στην πρεμιέρα με τον Ηρακλή και με τη Λεύσκη. Τώρα θα αντιμετωπίσει μεγαθύρια, δεν ξέρω αν έχετε μάθει την κλήρωση. Θα παίξει απέναντι σε Manchester City, σε Real Madrid, σε Dortmund, σε Ρώμα. Και από εκεί τα πιο βατά παιχνίδια της είναι η Σαχτάρ Ντόνετσκ, η Κόμο και η Αυστριακή Λάσκ. Εδώ τώρα πώς θα το διαχειριστεί αυτό η ΑΕΚ απέναντι σε αυτά τα μεγαθύρια?
1: Όπως το είπες, νομίζω ότι όταν εσύ μπαίνεις μέσα και να διεκδικεί κάτι, νομίζω ότι μέσα στο μυαλό σου περνάει όλες αυτές τις ομάδες που είπες. Ξέρουν ότι κάποια στιγμή θα αντιμετωπίζουν αυτές τις ομάδες. Νομίζω ότι και ο προπονητής και ο τεχνικός διευθυντής, η διοίκηση, έχουν πάρει τα μέτρα ή θα πάρουν τα μέτρα για να αντιμετωπίζουν αυτά τα παιχνίδια. Νομίζω ότι μέσα μεταξύ τους έχουν ένα στόχους. Κατάλαβες? Και ναι, βεβαίως εμείς θέλουμε να κερδίσει όλα αυτά τα παιχνίδια, παρόλο που είναι δύσκολα παιχνίδια και αυτά είναι μεγαλύτερες ομάδες στην Ευρώπη, στον κόσμο. Δεν είναι εύκολο. Αλλά νομίζω ότι η ΑΕΚ, πιστεύω εγώ, που είμαι από έξω τώρα, που δεν είμαι εκεί μέσα να ξέρω, έχουν βάλει ένα στόχος και ελπίζω αυτό το στόχος να φτάσουν να κερδίσουν αυτά που θέλουν. Και σίγουρα πρέπει ο κόσμος να είναι ευχαριστημένος, γιατί βλέπει μια ομάδα που προσπαθεί να παίζει ποδόσφαιρο. Σίγουρα η ελλείψη του Πινέδα δεν έχει φανεί μέσα στο αγωνιστικό χώρο με αυτά τα παιχνίδια. Σίγουρα είναι πολύ καλός παίκτης. Πιστεύω ότι οι άλλοι τώρα αναπληρώνονται αυτή η ελλείψη. Και σίγουρα για να αντιμετωπίζει αυτές μεγαλύτερες ομάδες αυτές, νομίζω ότι η ΑΕΚ πρέπει ακόμα να κάνει μία ή δύο μεταγραφές για να μπορέσει τουλάχιστον να ισορροπήσει τουλάχιστον μέσα στο παιχνίδι, μέσα στη Φιλαδέλφεια.
0: Ναι, και να έχει και λίγο μακρύτερο ρόστερ, γιατί θα έχει πολλά παιχνίδια φέτος, πρωτάθλημα, Champions League και κύπελο Ελλάδος.
1: Αυτό είναι αλήθεια, και με αυτό το πέρασμα τώρα που έχει κάνει στο Champions League, νομίζω ότι δίνει δικαίωμα να κάνει κάποια μεταγραφή, να φέρει κάποιους παίκτες, όπως λέμε εδώ στην Ελλάδα, το ψηλό ράφι,
0: ναι,
1: της μεγάλης, πώς το λένε, της μεγαλύτερης ομάδας, και νομίζω ότι δίνει δικαίωμα, γιατί τώρα παίζει με αυτές ομάδες που λες εσύ. Εγώ πιστεύω ότι ο κάθε παίκτη θέλει να έρθει για να παίξει αυτά τα παιχνίδια.
0: Έτσι είναι. Τώρα, η ΑΕΚ έχει επίσης ένα μπόνους κατ' εμέ, το οποίο είναι η συσπήρωση που υπάρχει στον οργανισμό της ΑΕΚ. Δηλαδή βλέπουμε ότι προπονητής, παίχτες, διοίκηση και φυσικά ο κόσμος είναι πολύ ενωμένοι. 1-0 μόλις τώρα η Μπράνα από τον ΠΑΟΚ, από ο κόρνερ που έγινε. Η μπάλα κατέληξε, πρέπει να είναι ο I9, δεν ξέρω τώρα ποιος είναι ο παίχτης. 1-0 πάντως η Μπράν προηγείται του ΠΑΟΚ στο 48, τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Έλεγα λοιπόν ότι η ΑΕΚ είναι πολύ συσπηρωμένη. Ο κόσμος ακόμα πολύ πιο κοντά στην ομάδα, πιο παθιασμένος, και νομίζω ότι εντός έδρας τουλάχιστον θα έχει ένα πολύ μεγάλο όπλο απέναντι σε όλες τις ομάδες. Τώρα θα μου πεις, αυτές οι ομάδες έχουν συνηθίσει να παίζουν μπροστά σε τέτοιο κοινό, αλλά όπως και να το κάνουμε, πάντα μια τέτοια έδρα μπορεί λίγο να επηρεάσει την κατάσταση.
1: Ναι, σίγουρα. Νομίζω ότι η ΑΕΚ πάντα έτσι ήταν κοντά στην ομάδα, πάντα βοηθούσε οι φύλατροι. Εγώ μπορώ να πω, γιατί έχω ζήσει δύο χρόνια πολύ υπέροχα εκεί μέσα και ξέρω πόσο αγαπάνε την ομάδα, πόσο θέλουν την ομάδα να παταργονιστεί. Νομίζω είναι ένα μεγάλο όπλο για το προπονητή οι φύλατροι, αλλά όταν παίζεις με τέτοιες ομάδες, το επίπεδο όπως είναι η Manchester City, αυτές ομάδες είναι ισορροπεί τα πάντα. Πιστεύω ότι τα ξέρουν αυτοί πώς πρέπει να αντιμετωπίζουν και τι πρέπει να κάνουν για να έχουν αποτελέσματα. Μακάρι όλα να συμβεί όπως θέλουν αυτοί και να δώσει χαρά στον κόσμο και πάντα να είναι εκεί ο κόσμος δίπλα στην ομάδα για να μπορέσει να εκπροσωπεύει το ελληνικό ποδόσφαιρο με πολύ άψοχο τρόπο.
0: Τέλεια. Λοιπόν, πριν κλείσουμε, το μήλο πέφτει κάτω από τη μηλιά. Δεν έχουμε center floor εδώ, έχουμε υβριδικό μήλο, αλλά ο ιός ήδη βρίσκεται στους Λατσιάλη, στη Λάτσιο.
1: Ναι. Εντάξει, ο Λούκας είναι εδώ και ένα μήνα στη Ρώμη εκεί. Έχει προσαρμοστεί. Ελπίζω να μην έχουμε τραυματισμό και να μπορέσει αυτό το ταλέντο του να αξιοποιήσει και να μας εκπροσωπεύει άψοχα εκεί στην Ιταλία. Είναι αυτά που περιμένουμε εμείς, να εξελίσσει το παιδί και να έχει ένα καλό μέλλον. Σίγουρα ναι, δεν είναι εύκολο, αλλά πιστεύω ότι βρίσκει σε ένα πολύ καλό πρωτάθλημα. Αυτός είναι ενθουσιασμένος, είναι χαρούμενος. Αυτό είναι που μας ευχαριστεί. Να είσαι σε ένα χώρο, να είσαι σε ένα χώρο που είσαι ευχαριστημένος και χαρούμενος. Αυτό θέλουμε.
0: Ακριβώς. Είναι ακόμα αρκετά νωρίς, αλλά αν λίγο μπορείτε να μας μεταφέρετε πώς τον εντόπισαν και πώς τον αντιμετωπίζουν εκεί, γιατί από ό,τι τουλάχιστον ξέρω, σε τέτοιες περιπτώσεις, σε τέτοια κλαμπ, τους βάζουν, μιλάνε και με τα στέργια της ομάδας, τον προπονητή της πρώτης ομάδας, δηλαδή τα αγκαλιάζουν αυτά τα παιδιά με το καλημέρα.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Κάτι που με έκανε πολύ χαρούμενος είναι ότι η πρώτη φορά που πήγαμε εκεί ο Λούκας, όταν μιλήσαμε με το τεχνικό διευθυντή, ήρθαν όλοι τα σκάουτινγκ της ομάδας και αυτά. Και αυτό που με έκανε εντύπωση είναι ότι είχαν 8 με 10 σκάουτινγκ που ήταν από την πρώτη ομάδα μέχρι τους μικρούς, και οι 10, 8 εκεί είπαν το ναι. Αυτό ήταν πολύ ευχάριστο που πας σε μια ομάδα που σε θέλουν όλοι. Οπότε την πρώτη στιγμή που πήγαμε εκεί τον αγκάλιαζαν σαν τον Λούκας να ήταν εκεί χρόνια. Και αυτός αισθανόταν πολύ όμορφα, μπήκε σε ένα χώρο που την πρώτη στιγμή σε είχαν με μεγάλη χαρά μέσα στο κλαμπ. Αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο και έτσι στην ομιλία που είχαμε τώρα πρόσφατη με τον τεχνικό διευθυντή μας είπε ότι ο Λούκας για μας είναι φαινόμενο, γιατί μπήκε μέσα στα ποδητήρια, είναι σαν να είναι εκεί χρόνια, μιλούσε με όλους τους παίκτες. Τώρα τελευταία στιγμή που πήγαμε είχε κάνει φίλους, και είναι σε ένα χώρο, πιστεύω εγώ, ότι θα μπορέσει να απλώσει το ταλέντο του. Σίγουρα εξαρτάται από αυτόν και πιστεύω ότι θα κάνει μια καλή χρονιά, και παρόλα αυτά το πιο ευχάριστο για μένα είναι σε ένα χώρο που του αρέσει και είναι χαρούμενο. Αυτό με κάνει μεγάλη χαρά και να μένω ήσυχα εδώ στην Ελλάδα, και ξέρω ότι ο γιος μου είναι σε ένα μέρος που τον αγαπάνε και είναι όλοι δίπλα του και τον υποστηρίζουν, και αυτό είναι που μας κάνει χαρά.
0: Έτσι είναι. Τώρα είπατε κάτι το οποίο άμα το συνεχίσω θα τραβήξουμε πολύ. 8 σκάουτερ. Δεν νομίζω κάποια ελληνική ομάδα να έχει 8 σκάουτερ, αλλά τέλος πάντων. Κύριε Μαρτσέλο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας συνέχεια.
1: Ωκέρε Μάικ, τα λέμε. Γεια σας.

0: Αυτά λοιπόν από τον Βερετιάνο Μαρτσέλο, ο οποίος μας σχολίωσε έτσι, την μεγάλη έτσι, επιτυχία της ομάδας της ΑΕΚ. Γκολ στις καθυστερήσεις στο Europa League για την Αραράτα από την Αρμενία με την Ουνιβερσιτέα Καραϊόβα. 1-0. Τελικό αποτέλεσμα στην Γεωργία, Ιμπέρια Γιαγκελόνια 1-2. Προκρίθηκε η Γιαγκελόνια. Ημίχρονο, Βικτόρια Πλιζέν, Ερυθρός Αστέρας 1-1, Ζαργκίρης Κάουνας, Μπεσίκτας 0-0, Λίλεστρομ Εγνατία από την Αλβανία 0-1 στην έκπληξη, Ομόνια Σέντρου Ίντεν από το Βέλγιο 2-1, Σάλσμπουργκ Μιάλμπι 0-0. Στο Conference Link τώρα έχουμε τελικό αποτέλεσμα πρόκριση για την Κουόπιο που κέρδισε 1-0 την Shamrock Rovers. Στην παράταση οδηγήθηκε το παιχνίδι Γιάμπλονες Rangers 1-0. Στο 83 Καραμπάχ Τβέντε 1-1. Τελικό αποτέλεσμα και πρόκριση για τη Maccabi Tel Aviv. Maccabi Tel Aviv Lugano 1-1. Στο 50 Μονακό Γκόρνικ από την Πολωνία 3-0 μόλις τώρα. Στο 49 Freiburg Motherwell 1-1. Ημίχρονο Εσκαλάντες από την Ανδόρα με Ντίντρα από το Κόσοβο 0-0. Κοπεχάγη Δανίας Ίντερ Τούρκου Φιλανδίας 1-0. Ο ΠΑΟΚ δέχθηκε γκολ στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης, βρίσκεται πλέον πίσω στο σκορ από ένα κόρνερ που έγινε. Ο Χόλμ ήταν τελικά, ο Κάστρο εκτέλεσε το κόρνερ. Ο Χόλμ ήταν αυτός ο οποίος πήρε την κεφαλιά, νίκησε τον Παβλέγκα, ο οποίος λίγο νωρίτερα είχε κάνει τρεις εκπληκτικές αποκρούσεις. Δεν πάει καλά ο ΠΑΟΚ, δεν πατάει καλά μες στο γήπεδο. Άναξε μια ομάδα να προηγηθεί στο ημίχρονο, ήταν η Μπραν και το έκανε 1-0. Στην Κύπρο η Πάφος, όπως είπαμε, ισοφάρισε την Δυναμό από την Αλβανία σε 1-1 στο ημίχρονο. Ρακόφ Χάιντουκ 0-1. Ρίγα Λετωνίας Κλάσβικ Νίσι Φερόες 0-0. Ο Παναθηναϊκός έχει μείνει στο 0-0 στην Τσεχία με την Κράλοβε και πρέπει, αν θέλει να πετύχει γκολ για την πρόκριση, αλλιώς το παιχνίδι, αν μείνει έτσι, οδηγούμαστε στην παράταση. Αυτά είναι τα παιχνίδια τα οποία είναι σε εξέλιξη. Λοιπόν, μάλλον ακούσαμε τον Όφη, οπότε πάμε λίγο να ακούσουμε και στο βόλεϊ, εκεί όπου έχουμε κάνει μια πολύ μεγάλη παρουσία στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Γυναικών. Πρώτη ήττα γνωρίσαμε από τη Σερβία, αλλά όταν μιλάμε για τη Σερβία μιλάμε για μια κορυφαία δύναμη, όχι μόνο στο ευρωπαϊκό αλλά και στο παγκόσμιο βόλεϊ. Πάμε να ακούσουμε τον προπονητή της ομάδας, τον κύριο Οικονόμου, πώς σχολίασε αυτή την αναμέτρηση με την ομάδα της Σερβίας.
1: Το είπα και στις κοπέλες μόλις τελείωσε το μάτς, ότι ξεθολώσουμε το μυαλό μας αύριο με ένα ρεπό, αλλά είμαστε πολύ καλά. Και είμαστε καλά όχι μόνο οι 7, είναι όλη η ομάδα καλά, όλες οι παίκτριες. Άμα δούμε λίγο την εμφάνισή μας, ειδικά στο τρίτο σετ, μέχρι το 17-17 θα δείτε ότι είχαμε στοιχεία πολύ καλή υποδοχή, πολύ καλή επίθεση απέναντι στον μπλοκ της Σερβίας. Η μόνη εξαίρεση κακή ήταν το δεύτερο σετ από το 13-13 και μετά, αλλά είναι λογικό, γιατί είδατε ότι η Μπόσκοβιτ σήμερα πήρε πολλές μπάλες και γενικά η Σερβία έπαιξε με τις βασικές. Απόρρια ότι σε σέβονται και σε υπολογίζουν.
2: Σε όλο το μάτσο.
1: Ακριβώς. Αυτό σημαίνει ότι πλέον έχει γίνει μια ομάδα υπολογίσιμη, δεν σε υποτιμάει κανένας. Και εμείς αποδείξαμε στο πρώτο σετ, στο τρίτο σετ και λιγότερο στο δεύτερο σετ, ότι μπορούμε να έχουμε και υψηλές ταχύτητες και εμείς και να έχουμε και ποιότητα. Αυτό λοιπόν είπα και στις κοπέλες. Αύριο ξεκουραζόμαστε και κάνουμε την προετοιμασία μας. Δεν το ξέρουμε ακόμα τον αντίπαλο.
2: Είναι ένα θέμα αυτό ότι μαθηματικά δεν ξέρουμε ακόμα και αν είμαστε τρίτη τέταρτη. Αν κερδίσει η Βουλγαρία την Τσεχία με 3-0 ή 3-1, ανεβαίνει η τρίτη αυτή. Μας προβληματίζει αυτό η αβεβαιότητα. Ναι, μεν ξέρουμε ότι έχουμε παρέσει, απλά δεν ξέρουμε τελική θέση και αντίπαλο. Ή είναι ευχάριστο προβληματισμό.
1: Κοιτάξτε να δείτε, εγώ σαν προπονητής πάντα εστιάζω στη δική μας ομάδα. Εμείς θέλουμε να είμαστε καλά την Κυριακή ή τη Δευτέρα, ούτε τη μέρα δεν ξέρουμε που παίζουμε. Αλλά να ξέρετε, είμαστε καλά και θεωρώ ότι στο επόμενο παιχνίδι θα είμαστε έτοιμοι να παίξουμε στα όρια μας, γιατί η ψυχολογία μας είναι καλή, η αγωνιστική μας κατάσταση είναι καλή, το πιστεύουμε πλέον. Όπως σας είπα και πριν, τη Βουλγαρία είμαστε πεινασμένοι και για άλλες επιτυχίες θα δώσουμε τον αγώνα μας. Δεν θα μπούμε σαν φαβόροι, αλλά θα δώσουμε τον αγώνα μας και γιατί όχι να προκριθούμε στους 8.
2: Είμαστε σε σχεδόν μια εβδομάδα από την ημέρα που φύγαμε από το Βενιζέλος και φτάσαμε στο τέλος των δικών μας αγωνιστικών υποχρεώσεων. Υπάρχει αύριο η τελευταία αγωνιστική. Είναι η πρώτη φορά που μιλάμε και μιλούσαμε κάθε μέρα. που δεν έχει πει τη μαγική λέξη διαχείριση.
1: Αυτό τώρα νομίζω το δύσκολο κομμάτι της διαχείρισης έχει τελειώσει. Πλέον ξέρουμε ποιοι είμαστε, ξέρουμε τι θέλουμε και αυτό που θέλουμε είναι να συνεχίσει το όνειρό μας και να συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε. Οπότε καθαρίζουμε αύριο το μυαλό μας, δύο καλές προπονήσεις, τρεις όσες χρειάζονται για να είμαστε έτοιμοι στο COP16.
0: Και με τις δηλώσεις του κυρίου Οικονόμου, νομίζω έχουμε ολοκληρώσει τη σημερινή μας εκπομπή. Θα τα ξαναπούμε αύριο με περισσότερο ρεπορτάζ και για την ΑΕΚ αλλά και για τον απόϊχο των αναμετρήσεων του Παναθηναϊκού με την Κράουλοβε, της Μπραν με τον ΠΑΟΚ και του Όφη με την ΤΣΕΣΚΑ Σόφια. Ευχόμαστε και οι τρεις ελληνικές ομάδες να καταφέρουν να πάρουν την πρόκριση, με τον ΠΑΟΚ να είναι σε δυσκολότερη φάση αυτή τη στιγμή. Επομένως, από τον Αλέξανδρο Χαλαμπίδη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τον Μάκιο Ανίδη που ήταν στο μικρόφωνο, να έχετε ευχές για ένα ευχάριστο βράδυ. Γεια σας.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: Μαζί θα δώσουμε τη μάχη στους 99,8 στα FM.

0: και στους τηλεθέτες σας.
1: Και τώρα θα μάθουμε.
2: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
3: Το πρωί που ξυπνάω στις 6 ώρα πάω να κατουρίσω, ξέρω εγώ. Και αντί να κατουρίσω λέω
4: ας το διάολο, πρωί πρωί.
5: Δόξα τω Θεώ, όλοι οι Έλληνες πολίτες πηγαίνουν όπου θέλουμε μέσα από τη χώρα.
6: Αστρονομικές αυξήσεις στο αντίτιμο των διοδίων της Εγνατίας Οδού.
5: Θέλω κι άλλο, κι άλλο, δώστε μου κι άλλο. Είμαι ρουφίχτρα, θέλω κι άλλο.
7: Καλωσορίσατε στον 21ο αιώνα.
8: Πώς θα βρεις κουριβλαμένη μεταξύ του ή τρομερό?
1: Νευριάζεται όταν κάτι δεν γίνει όπως το θέλετε?
5: Γιατί όχι, κύριε Φτιά?
9: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί?
5: Σιγά τα αίματα, καλέ.
10: Όποιος αρνείται να προσαρμοστεί, δυστυχώς πεθαίνει.
11: Με πέφτουν να φας τη γλώσσα σου, γρουσούζι.
12: Πήραμε αυτό που διεκδικούσαμε, αλλά και αυτό που δικαιούμασταν.
13: Πήρατε, ναι, να μην σας πω τι πήρατε.
12: Τέλος.

Εδώ είμαστε και σήμερα. Καλημέρα σας και καλό πρωινό. Καλώς ήρθατε στην ραδιοφωνική μας παρέα, στον Focus FM 103,6, στη δικτύωση το ράδιο Μάχη 99,8 στα FM. Είναι Παρασκευή σήμερα, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Το ημερολόγιο δείχνει 28 του Αυγούστου του 2026. Η ώρα είναι 6 και 6 πρώτα λεπτά. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές και μαζί θα πάμε παρέα μέχρι και τις 8 ζωντανότατα εδώ στον αέρα της πόλης. 69-07-4-83-4-8 και 4 το Viber για να ανταλλάξουμε μηνύματα, καλημέρες και όλα τα σχετικά. Καθότι Παρασκευή σήμερα, τελευταία εργάσιμη μέρα της εβδομάδος για εσάς που δεν δουλεύετε το Σαββατοκύριακο, γιατί εμείς που δουλεύουμε το Σαββατοκύριακο εδώ πάραμε κουπί. Το δύσκολο για ακόμη μια μέρα είναι ότι ξημερώνουμε με 26 βαθμούς Κελσίου. Καθαρό ουρανό όμως και την υγρασία στο 68% με 27 ξημερώνει Αττική. Επίσης καθαρό ουρανό και την υγρασία στο 50%. Η μέγιστη βλέπω θα φτάσει τους 39 βαθμούς Κελσίου. Δυναμώνουν τα μελτέμια στο Αιγαίο. Άνεμοι στα πελάγια ως 8 μποφόρ. Οπότε και σήμερα ακόμη μια μέρα θα έχουμε ζέστη. Καύσωνα, θα λιώσουμε εκεί πέρα.

Καλημέρα, καλημέρα στο Δημοσθένη. Ζέστη, μάλλον ζέστα λέει. Γεια σου Δημοσθένη μου, καλημέρα. Καλημέρα στον Τάσο. Το πέρασμα λέει του κατσικοπόδαρου είναι φοβερό. Φυλαχτείτε, δεν ξέρουμε από πού θα μας έρθει. Καλή συνέχεια. Ντρόπι, ντρόπι να μιλάς έτσι για τον πρωθυπουργό της χώρας. Δεν. Γεια σου Κωνσταντίνα μου, καλημέρα από την Ευκαρπία. Καλή Παρασκευούλα σήμερα. Καλημέρα στον Κώστα στο Λατομείο του Γρανίτη της Δράμας. Γεια σου πατέρα Παναγιώτη, καλημέρα, καλό πρωινό. Την ευλογία σου να έχουμε όπως κάθε μέρα. Στη Μαρία καλημέρα. Καλή Παρασκευή λέει, τόσο σε σένα όσο και σε όσους είναι συντονισμένοι στους Focus και Μάχη FM. Καλημέρα στην Κύρα, καλό πρωινό Παρασκευής. Στον Κωνσταντίνο στην Αστυπάλια καλημέρα. Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι με 27 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα στον Κώστα το Σκλιβάνο στην εξωτική Ξηροκρίνη. Καλημέρα στην Δίνα, όμορφο πρωινό Παρασκευούλας με υγεία και καλή εκπομπή. Ο Νικόλας από την Καλαμάτα είναι εδώ και μας καλημερίζει. Γεια σου Νικόλα μου. Καλημέρα στο Φάνη με γαργαλέο, όμως κάποιος με μελετάει. Καλημέρα στο Φάνη. Καλό από καλό καιρό λέει. Καλό που σου κούμε υγεία. Επέστρεψες από τις διακοπές. Κάτσε ρε Σιφάνη, εγώ ακόμη δεν έφυγα. Από την πότε φεύγω? Την Τρίτη φεύγω, καθίστε καλά. Να επιστρέψω, περίμενε. Ο Δαμιανίδης λέει Δευτέρα θα είναι στο στούντιο. Κάνε προσευχή τώρα που ο Πρωθυπουργός είναι Θεσσαλονίκη. Ποτέ δεν ξέρεις. Νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός αυτή την ώρα δεν είναι Θεσσαλονίκη. Έχει φύγει. Διακοπές θα ξεκινήσω την Τρίτη και θα επανέλθω στις 16 του μηνού. Τι άλλο, ο Δαμιανίδης ναι τη Δευτέρα θα είναι στο στούντιο γιατί κάποια στιγμή πρέπει να κάνει και από εδώ εκπομπή. Φτάνει πια δηλαδή, εντάξει, νησάφι, πόσο καιρό λείπει πλάκα, δύο εβδομάδες, τρεις, πόσο έχει, μου φάνηκε αιώνας, δεν ξέρω, μου λείψε. Ο πατέρας Παναγιώτης λέει το δύσκολο δεν είναι ότι ξημερώνουμε με ζέστα, το ότι ξημερώνουμε ξανά με κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ναι, αυτό η αλήθεια είναι ότι είναι ένα μεγάλο ζόρι για την κοινωνία γενικότερα. Καλημέρα στο Χάρη. Καλό Σαββατοκύριακο λέει, μόλις φάμε την Παρασκευούλα μέλη. Ο Χάρης από το κόκκινο για τις Δράμας. Καλημέρα στον Πασχάλη. Η Δομενέα μου καλημέρα. Καλημέρα ομορφάντρα λέει των Ερτζιανών και όλης της πρωινιζόνης. Τι γίνεται λέει με τα μαστιχόδεντρα της Χίου? Πάλι φουρφούρια. Και χθες μου το ρώτησες αυτό και σου είπα ναι, δεν γίνεται να κάνουμε στην Χίο μαστίχα, θα κάνουμε φουρφούρια. Γιατί όχι? Παράγουν, ξέρω εγώ τι να πω. Ίσως είναι καλύτερα. Για την κυβέρνηση ή για τους ολιγάρχες. Για μας σίγουρα όχι. Αλλά εντάξει μωρέ, έβαργες. Καιρός. Πάμε να δούμε αναλυτικά το δελτίο καιρού, να δούμε πώς θα ξημερώσουμε σήμερα Παρασκευή και να επανέλθουμε.

καιρός για σήμερα Πέμπτη θα είναι, για σήμερα Παρασκευή θα είναι γενικά αιθρίος στις περισσότερες περιοχές της χώρας με τον καύσωνα να συνεχίζεται. Συγκεκριμένα θα σχηματιστούν όμβροι στα βόρεια υπηρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, με πιθανότητα στα υπόλοιπα υπηρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες να έχουμε βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και τοπικά στα Πελάγιος οκτωποφόρη, ενώ η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει κάποια αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα υπηρωτικά τους 37 με 38 και τοπικά στα δυτικά τους 39 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην νησιωτική χώρα τους 33 και τοπικά στη Νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένουμε γενικά αίθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές προς απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 από φόρ και βαθμιά τις μεσημβρινές προς απογευματινές ώρες ανατολική, νότιο-ανατολική 4 έως 5. Ενώ η θερμοκρασία στην πόλη μας θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για το νομό Αττικής αναμένουμε γενικά αίθριο καιρό με ανέμους βορειοανατολικούς 3 με 5 με τάση ενίσχυσης από τις βραδινές ώρες, ενώ η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα κυμανθεί από 37 έως 39 βαθμούς Κελσίου.

Αυτά με το δελτίο καιρού. Ζέστη λοιπόν και σήμερα, αρκετή ζέστη. Τα κλιματιστικά για ακόμη μια φορά θα πάρουν φωτιά. Τώρα που το σκέφτομαι, όταν έφυγα από το σπίτι, το κλείσα το κλιματιστικό, δεν το κλείσα. Δεν θυμάμαι. Γεια σου Περσεφόνη μου, καλημέρα. Μη λέτε το όνομα του Ολετήρα, λέει πρωί-πρωί. Καλημέρα στον Πασχάλη από τους νέους επιβάτες με 22 βαθμούς Κελσίου και 71% υγρασία. Καλή εκπομπή, λέει, καλή ακρόαση σε από όλους. Καλό σουκού σε όλους. Κάντε βουτιές. Εγώ ξέρεις που θέλω να κάνω βουτιές. Θα ήθελα να είχα ένα θησαυροφυλάκιο σαν αυτό που είχε ο Σκρούτζ Μακντάκ. Και κολυμπούσε μέσα στις χρυσές λίρες. Ωραία δεν ήταν, ε? Ένα τέτοιο θησαυροφυλάκιο θα ήθελα να είμαι. Και ας έμενα και στη Λιμνούπολη, χαλάλι, δεν πειράζει. Ωραία θα ήταν. Δηλαδή ο Σκρούτζ Μακντάκ ήταν ο Έλον Μάσκ της εποχής εκείνης. Γιατί ήταν ο πιο πλούσιος, η πιο πλούσια πάπια του κόσμου. Εν τω μεταξύ πλέον έχω καιρό, τι καιρό, χρόνια έχω να δω να παίζουν έτσι τέτοια παιδικά. Θυμάμαι, ας πούμε, εμείς μεγαλώσαμε με Walt Disney, Mickey Mouse και τα λοιπά. Αστυνόμο Σαΐνι. Τα στρουμφάκια, που τελικά δεν ήταν στρουμφάκια, ήταν σμουρφάκια, δε σμουρφς. Δεν είναι δε στρουμφς. Ζήσαμε μέσα στο ψέμα μικρή. Τι άλλο βλέπαμε, τον Τεντέν βλέπαμε. Άλλο με κάτι σκυλιά, δεν το θυμάμαι. Τον άλλο το γάτο, τον Γκάρφιλντ. Κι άλλα κι άλλα βλέπαμε. Τώρα τα σημερινά παιδιά κάτι χαζά βλέπουνε. Γεια σου Κυριάκο μου, καλημέρα στη Φλόρινα. Καλημέρα. Δεν βλέπω πάντως να είναι παγκόσμια ημέρα για κάτι σήμερα, αλλά γιορτάζει ο Δάμων και ο Εζεκίας. Και πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 28 του Αυγούστου ανά τα προηγούμενα έτη.

Σαν σήμερα το 1826, η μάχη του Πολυαράμπου, οι οπλαρχηγοί της Μάνης νικούν τον κύριο όγκο των δυνάμεων του Ιμπραήμ. Έτσι, η Μάνη δεν υποκύπτει πλέον στον Ιμπραήμ και μένει ελεύθερη μέχρι τέλους. Σαν σήμερα το 1898, ο Καλέμπ Μπραντανάμ μετονομάζει το ανθρακούχο αναψυκτικό από Μπραντς Ντρίνκ σε Πέψη Κόλα. Σαν σήμερα το 1904, ο Παύλος Μελάς αρχίζει τον αγώνα του κατά των κομιτατζίδων της Δυτικής Μακεδονίας. Σαν σήμερα το 1963, κατά τη διάρκεια πορείας υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των μαύρων στην Ουάσιγκτον, στην οποία συμμετέχουν περισσότεροι από 200.000 άντρες, ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ εκφωνεί τον περίφημο λόγο του «I have a dream». Σαν σήμερα το 1995, ένας όλμος προερχόμενος από την πλευρά των Σερβοβοσνίων πέφτει στην αγορά του Σαράγεβο και σκοτώνει 38 ανθρώπους. Είναι η αφορμή για τους νατοϊκούς βομβαρδισμούς εναντίον των Σερβοβοσνίων. Τέλος, σαν σήμερα το 2016, τη βούλησή τους δεν ισχύουν τις σχέσεις των δύο χωρών, τονίζουν οι Υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδος και Τουρκίας Νίκος Κοτζιάς και Μελβούτ Τσαβούσογλου σε ανεπίσημη συνάντηση που έχουν στην Κρήτη. Σύμφωνα με τον κύριο Κοτζιά, δεν συζητήθηκε το θέμα της έκδοσης των Τούρκων στρατιωτικών, ενώ σε ό,τι αφορά το προσφυγικό, εξέφρασε την εκτίμηση ότι η Τουρκία θέλει να κρατήσει τη συμφωνία. Οι γεννήσεις οι οποίες συνέβησαν σαν σήμερα το 1749, έρχεται στη ζωή ο Γκέτε, γερμανός φιλόσοφος και συγγραφέας. Το πλήρως όνομά του είναι Johann Wolfgang von Goethe. Στην Ελλάδα ήταν γνωστός παλαιότερα με το εξελινισμένο όνομα Ιωάννης Γήθιος. Σαν σήμερα το 1928 έρχεται στη ζωή ο Λέων Τολστόι, Ρώσος συγγραφέας, γνωστότερος για τα έργα του «Πόλεμος και Ειρήνη» και «Άννα Καρένινα». Ενώ σαν σήμερα το 1957 έρχεται στη ζωή ο Κινέζος γλύπτης και ακτιβιστής Άι Γουέιουέι. Στην απέναντι πλευρά, οι θάνατοι οι οποίοι συνέβησαν σαν σήμερα το 1968, φεύγει από τη ζωή ο Δημήτρης Πικιώνης, Έλληνας αρχιτέκτονας. Μεταξύ των έργων του, η μελέτη της διαμόρφωσης του χώρου στην Ακρόπολη και στου Φιλοπάπου. Σαν σήμερα το 1987 φεύγει από τη ζωή ο Τζον Χιούστον, Αμερικανός σκηνοθέτης του κινηματογράφου, γνωστότερος για το έργο «Τι τιμή τον Πρίτζι». Ενώ τέλος, σαν σήμερα το 1991, φεύγει από τη ζωή ο Αλέκος Σακελάριος, Έλληνας θεατρικός συγγραφέας, σκηνοθέτης αλλά και δημοσιογράφος.

Αυτά λοιπόν και με τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 28 του Αυγούστου ανά τα προηγούμενα. Πόσες μέρες μείνανε σάμαντες για τον Αύγουστο, η σημερινή, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, την Τρίτη έχουμε 1η Σεπτέμβρη. Πάει και το καλοκαίρι, ορίστε. Η αλήθεια είναι ότι φέτος δεν κατάλαβα και πολλά από καλοκαίρι. Πότε ήρθε, πότε έφυγε, πότε πέρασαν 3 μήνες, πραγματικά χαμπάρι δεν πήρα. Αλλά τι να κάνεις, τα καλοκαίρια είναι για τα παιδιά πλέον. Αυτό έχω καταλάβει. Εμείς βιαζόμασταν να μεγαλώσουμε. Δεν καταλάβαμε, δεν ξέραμε μικροί ότι το να μεγαλώνεις είναι παγίδα. Και θέλαμε να μεγαλώσουμε, να βιαστούμε, να πάρουμε τη ζωή μας στα χέρια. Καλά να πάθουμε. Γεια σου Ιωάννα μου, καλημέρα από το Ρεόκαστρο. Φιλιά πολλά, λέει, τέλεια τραγούδια και πολύπλευρη ενημέρωση. Σας ευχαριστούμε για όλα. Γεια σου Ιωάννα μου, εμείς σας ευχαριστούμε για όλα. Γιατί άμα δεν ήσασταν όλοι εσείς εκεί πέρα έξω, εμείς εδώ πέρα μέσα μόνοι μας θα τα λέγαμε, μόνοι μας θα τα ακούγαμε. Οπότε έχουμε εσάς που μας στηρίζετε και υπάρχει αυτή η αλληλοϋποστήριξη. Για να μπορούμε να υπάρχουμε εμείς, να μπορείτε να ενημερώνεστε κι εσείς. Έτσι πάνε αυτά τα πράγματα.

Λοιπόν, για πάμε να δούμε τι γράφουν και τα σημερινά πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Μετέπειτα να περάσουμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα και ερχόμενοι πίσω να πιάσουμε να δούμε όλη την επικαιρότητα της ημέρας.

0: εφημερίδα Τα Νέα για νοικοκυριά και μικρομεσαίους, ευρωπαϊκό πακέτο για σπίτια, αυτοκίνητα, πράσινο φως από την Κομισιόν για 5,3 δισεκατομμύρια που θα κατευθυνθούν σε προγράμματα όπως το νέο εξοικονομώ, φθηνότερες κατοικίες, επίδομα θέρμανσης, ηλεκτρικά, γεωταχή μέχρι και πράσινα ταξί. Νεπάλ, χιλιάδες αγνοούμενοι στις λάσπες, έλειωσαν 10 εκατομμύρια κυβικά μέτρα χιονιού. Προσεχώς, σούπερ κατσαρίδες θα σώζουν ανθρώπους. Με ηλεκτρόδια ανιχνευτές στις κεραίες θα διασώζουν εγκλωβισμένους σε ερείπια. Ανατολική Μεσόγειος, προτεραιότητα για την Αθήνα η Αίγυπτος. Πολιτικό παρασκήνιο, όλες οι γενιές της Χαριλάου Τρικούπη στο Σεράφιο. Στη Θεσσαλονίκη προβάλλουν το εκλογικό σλόγγαν. Ράτκο Μπλάντης, πέθανε ο Χασάπης της Βοσνίας. Για Γιώη Κουσάμα 1929-2026, Ιαπωνέζα που έκανε τέχνη τις κουκίδες. Ηλεκτρικά γιοταχή με 1000 χιλιόμετρα αυτονομία και φόρτιση σε 9 λεπτά. Ισπανία, έκλεψαν το θησαυρό της Βιγέννη. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, νέα από Κομισιόν στο Ελληνικό Κοινωνικό Ταμείο για το Κλίμα. Εξοικονομώ μαμούθ 2,1 δισεκατομμύριων ευρώ, 5,3 δισεκατομμύριο προϋπολογισμός των 25 παρεμβάσεων για 1,5 εκατομμύριο νοικοκυριά. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την, από τη Θεσσαλονίκη, σφραγίδα αξιοπιστίας, κάθε έργο που εγκαινιάζουν. Ιός Δυτικού Νείλου στο κόκκινο η Αττική, ψεκασμή και έκκληση για ατομική προστασία. Εφημερίδα Καθημερινή, ώρα υπογραφών για την Ασπίδα. Τη Δευτέρα στο Ισραήλ αφού οριστικοποιήθηκαν και οι τελευταίες εκκρεμότητες. Ξανά στη μάχη για έβρεση κατοικίες σε εκπαιδευτικές σε τουριστικές περιοχές. Έγκρεμες απαλωτριώσεις από το 1939, το διαχρονικό πρόβλημα των καθυστερήσεων. 700.000 το επτάμινο επιμένουν ελληνικά οι Αμερικανοί τουρίστες. Πλατφόρμες streaming και Έλληνες πληρώνουν για σειρές, ταινίες και αθλητικά. Η AI αλλάζει τη σύγχρονη ιατρική. Πρώτη επέμβαση για αφαίρεση όγκου. Μια χιονοστιβάδα πίσω από την τραγωδία στο Νεπάλ. Εφημερίδα Ριζοσπάστης. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας στη Βουλή θα πάρεται αποστομωτική απάντηση από το συλλαλητήριο της ΔΕΘ. Ο λαός θα κάνει τις δικές του αγωνιστικές εξαγγελίες. Κυβερνητική φιέστα στη Θεσσαλονίκη για την επέκταση του μετρό. Χρεοκοπημένες υποσχέσεις για να συμβιβαστούν οι εργαζόμενοι με την άγρια πραγματικότητα που ζουν. Τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος, αυξήσεις φωτιά για το λαό, ρεκόρ κερδών για τους ομίλους. Υπεραλιστική σύγκρουση στην Ουκρανία σε τροχιά μεγάλης στρατιωτικής κλιμάκωσης. Κομισιόν ξεπλένει τα 13 ώρα και τα εγκλήματα της εργοδοσίας. Πυροβολαρχία Patriot στη Σαουδική Αραβία, νέα επικίνδυνη εμπλοκή σε πολεμικό επεισόδιο. Πανελλαδικό παλαϊκό συλλαλητήριο στη ΔΕΘ, μήνυμα μαζικής συμμετοχής από τα συνδικάτα όλης της χώρας. Εφημερίδα Κόντρα εξαιρεί από τις ενισχύσεις όσους επλήγησαν από την Πανόλη και τους πλημμυροπαθείς της Θεσσαλίας. Εμπέζει η κυβέρνηση αγρότες και κτηνοτρόφους. Με εσωτερική εγκύκλιο ακυρώνεται απόφαση που είχε υπογράψει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Βιβλική καταστροφή στο Νεπάλ. Χιλιάδες νεκροί και αγνοούμενοι, ολόκληρα χωριά θαύτηκαν στις λάσπες. Αλέξανδρος Εξάρχου, άκτορ, παρέδωσε το πιο σύγχρονο μετρό της Ευρώπης στη Θεσσαλονίκη. Ουκρανικό, η Μόσχα απειλεί Βρετανία και Γαλλία, παίζουν με τη φωτιά. Προκαλεί η Τουρκία, ταράζει και πάλι τα ήρεμα νερά και επανέρχεται στο καλώδιο. Συντάξεις κυρίας, οι αλλαγές που θα δουν από σήμερα οι δικαιούχοι. Συναγερμός για τις φωτιές, εκρηκτικό καιρικό κοκτέιλ με σαραντάρια και 10 μποφόρ. Θερμικό στρες, σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία των παιδιών από την ακραία ζέστη. Εκατομμύρια είναι τα περιστατικά. Εφημερίδα των Συντακτών. Προεκλογική πρόβα εν ώψη ΔΕΘ στα εγγένεια του μετρό Καλαμαριάς. Μικρές αλήθειες, μεγάλα ψέματα. Τι απέκτυψε ο Πρωθυπουργός για το μετρό και την κατασκευή της γραμμής Καλαμαριάς. Επιχείρησε να οικειοποιηθεί το έργο ξεχνώντας κάθε αναφορά στις κυβερνήσεις Αλέξη Τσίπρα και Αντώνη Σαμαρά. Αμέση απάντηση από το Σωματείο Εργαζομένων. Λέσβος παγώνει μαζικές θανατώσεις ζώων. Ανδρουλάκης για κόκκινα δάνεια με το Πασόκ, το πάρτι κερδοσκοπία στο Φαντς τελειώνει. Ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, κατατακτήριες αδικίας και χάους, δίπα τέρατα και σημεία με το νέο κτίριο γραφείων. Νεπάλ, βλέπουμε το νερό να καταπίνει σπίτια. Champions League, μεγάλη πρόκληση, η ΑΕΚ απέναντι σε Real City, Κωνσταντέλια και Καρέτσα. Εφημερίδα Δημοκρατία, έπιασαν τόπο οι κολακίες. Ανταμείφθηκε με 15 εκατομμύρια ευρώ για τους αγγέλους της Αναστάσεως ο Μητροπολίτης Φλωρίνης. Στο εκτροματικό νομοσχέδιο που πέρασε ο Σταύρος Παπασταύρου, ρύθμιση δώρο για βιομήχανο στη γειτονιά Μητσοτάκη. Θεσσαλονίκη ναυάγησε η απόβαση, προεκλογικό σοου χωρίς θεατές στο μετρό. Απόλυτη ροϊδία με κορδέλες, περιοδίες πανικού από υπουργούς σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Εν μέσω καύσωνα τύφλα έμειναν τα λεωφορεία, blackout στην τηλεματική. Στο μετρό συνεχίζεται η ταλαιπωρία ενώ ένα τρένο σκότωσε πεζό. Κοινό μέτωπο για την αντιπλημμυρική θωράκιση της Θεσσαλίας. Συντονίζουν τη δράση τους περιφέρεια και ελληνικό δίκτυο Δήμων με ποτάμι. Εφημερίδα Απογευματινή. Ζεστό χρήμα από το Ευρωπαϊκό Κλιματικό Ταμείο προς την Ελλάδα. 5,3 δισεκατομμύρια ευρώ για φθηνή στέγη, νέα εξοικονομώ και συγκοινώνει. Η Θεσσαλονίκη ανακτά το ρόλο ως πρωτεύουσα των Βαλκανίων. Κυριάκος Μητσοτάκης, σφραγίδα αξιοπιστίες, κάθε έργο που εγκαινιάζουμε. Εφημερίδα One Voice. Κύριε Μεγάλου, είπαμε να κάνετε ένα δωράκι στον εαυτό σας, αλλά όχι 87%. Αγωγή στην ΕΡΤ από την One Voice. Μέχρι τέλους θα πάμε στον Γιάννη Παπαδόπουλο, είπαμε, όχι στο Μεσολαβητή. All Win εκτοξεύτηκαν έσοδα και κερδοφορία το πρώτο εξάμηνο. Patriot φυλάμε τα πετρέλαια των συμμάχων της Άγκυρας. Άρθρο, τα δάση δεν καίγονται επειδή μας λείπει η τεχνολογία. Πασόκ, παίρνουν θέση μάχη στις συνιστώσεις. Εφημερίδα Μανιφέστο, Μετρό Θεσσαλονίκης, από τους Μουσαμάδες Τσίπρα στα αληθινά έργα. Επόμενη στάση Καλαμαριά. Κυριάκος Μητσοτάκης, κάθε έργο που εγκαινιάζουμε είναι σφραγίδα και στο διαβατήριο αξιοπιστίας. Δώσαμε σκληρές μάχες κόντρα στις δυνάμεις της άρνησης και της ακινησίας. Γελούσαν και τα εκδοτήρια το 2018 με τα εγκαίνια παροδία από τον Αλέξη Τσίπρα. Πάνδημο όχι στο νέο χώρο ταξικό, στο πόδι Νάξος για τα αιωλικά πάρκα. Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα να προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Βυθίζονται ο πράσινος Τιτανικός και ο πιανίστας Ανδρουλάκης. Σύγκρουση δύο κόσμων, σταθερότητα και κανονικότητα απέναντι στο φθαρμένο χθες. Ανιστόρητο πολιτικός αναλφαβητισμός βαφτίζει τον εθνικό σοσιαλισμό ακροδεξιά. Εφημερίδα Πολίτικα, λιχηρό μήνυμα Μητσοτάκη από τη Θεσσαλονίκη. Σχέσεις εμπιστοσύνης χτίζονται μέσα από τη συνέπεια των έργων. Τσούχτερο το κόστος του πολέμου στη Μέση Ανατολή, αιμορραγία 3 δισεκατομμυρίων ευρώ στην οικονομία μας. Κρίσιμη απόφαση, γιατί η Αθήνα συζητά την επιστροφή των Patriot. Στην επόμενη συνεδρίαση του Κισεά θα επανεξεταστεί η παραμονή της πυροβολαρχίας στη Σαουδική Αραβία. Χάρης Μαριόλης, ο άνθρωπος που αναμόρφωσε την ελληνική πυγμαχία. Υιός του Δυτικού Νείλου, συναγερμός για τα 232 κρούσματα και τους 19 θανάτους σε 61 δήμους. Εφημερίδα Εστία, ώρες εθνικής ευθύνης για την κυριαρχία μας στο Αιγαίο. Αλλά και συμμαχικές δεν θα μας πούν οι Τούρκοι που θα κατασκευάσουμε βάση ντρόνς όταν αυτοί κάνουν υπερπτήσεις πάνω από τα νησιά μας. Ούτε πώς θα οχυρώσουμε τα νησιά μας όταν μιλούν για σπαθιά που δροσίζουν το Αιγαίο. 3 δισεκατομμύρια το κόστος του πολέμου στη Μέση Ανατολή για την Ελλάδα. Αξίζει να διαβάσετε ειδική σεισμική προστασία για τον κούρο της Ευρώπου στο νέο Μουσείο του Κιλκής. Φόβους για επέκταση του πολέμου εκτός Ουκρανίας. Απεβίωσε ο Ράτκο Μλάντιτς, ηγέτης των Σέρβων της Βοσνίας. Εγκαινιάστηκε χθες η επέκταση του μετρό της Θεσσαλονίκης. Η συμπρωτεύουσα δεν έχει μετρό. Και τέλος, εφημερίδα Ναυτεμπορική. Πράσινο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ελλάδα. Γραμμή ρευστότητας 5,3 δισεκατομμυρίων ευρώ για εξτρά παροχές. Η Ναυτεμπορική μετρά τις δυνάμεις του Euronext Athens λίγο πριν από την ένταξή του στις ανεπτυγμένες αγορές. Crash test για τις ελληνικές μετοχές. Η αγορά γυρίζει σελίδα 21 Σεπτεμβρίου. 1 δισεκατομμύριο οι προβλέψεις για τις πρώτες εισρωές. Ηλεκτρικό ρεύμα, πώς θα λειτουργεί ενεργειακό στη Ρεσίας για τους κακοπληρωτές. Έρευνα ΕΒΕΠ, 3 δισεκατομμύρια ευρώ κόστησε στην Ελλάδα ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Δάνεια για τη φρένερη πιστωτική επέκταση τον Ιούλιο. Γενική συνέλευση πράσινο στη διερεύνηση των δραστηριοτήτων του οργανισμού Λιμένος Πειραιός. Νεπάλ, μάχες με τις λάσπες για επιζώντες. Πάνω από 350 οι νεκροί και 1000 αγνοούμενοι. Στενά του ορμούς μεταξύ κυρώσεων και επιθέσεων οι ναυτιλιακές εταιρείες.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας απέναντι στο σύστημα.

έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επανέλθαμε. Καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Focus FM 103,6 στη δικτύωση το Ράδιο Μάχη 99,8 στα FM. Η ώρα είναι 6 και 33 πρώτα λεπτά. Είναι η Παρασκευή σήμερα, 28 του Αυγούστου του 2026. Και κάποια στιγμή νόμιζα ότι θα κλείσει η φωνή μου και δεν θα μπορώ να μιλήσω. Δεν ξέρω τι έπαθα πρωί. Μια χαρά ξύπνησα, τώρα εδώ πέρα κάτι έγινε. Ελπίζω ότι θα τη βγάλουμε την εκπομπή και δεν θα έχω πρόβλημα. Καλημέρα, καλό πρωινό σε όλους. 69-074-83-484 το Viber για τα μηνύματά μας, τις καλημέρες σας και όλα όσα θέλετε να μοιραστείτε εδώ πέρα με την παρέα.

0: αλλά η κυβέρνηση δυστυχώς κλείνει τα αυτιά της. Και είχαμε πραγματικά σκηνές έντασης, όπου οι κτηνοτρόφοι, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν χθες το μεσημέρι εκεί στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, εκφράζοντας την απόλυτη οργή αλλά και την απόγνωσή τους για τις συνέπειες από τον αυθόδη πυρετό, αλλά και τη διαχείριση της κρίσης από πλευράς κράτους. Το ζήτημα βρέθηκε στο επίκεντρο εκεί πέρα του νησιού, και από οι εικόνες οι οποίες είδαμε αποτυπώνουν την πλήρη απόγνωση των ανθρώπων αυτών. Η κυβέρνηση, αυτό το οποίο βλέπουμε ότι παλεύει να κάνει, είναι να διαλύσει τον πρωτογενή τομέα. Να μην υπάρχει πρωτογενής τομέας στη χώρα, να μην υπάρχει κτηνοτροφία, να μην υπάρχει γεωργία, να μην υπάρχει αλληλεία, να μην υπάρχει τίποτα. Το μόνο το οποίο θα υπάρξει σε αυτή τη χώρα θα είναι ανεμογεννήτρες και φωτοβολταϊκά. Τίποτα άλλο. Όλα τα υπόλοιπα θα τα σκορπίσουν, θα τα διαλύσουν όλα. Αυτό το οποίο μας έκανε να δούμε έτσι τα πράγματα λίγο πιο σε βάθος, είναι ένας κτηνοτρόφος ο οποίος εκεί στην περιφέρεια του Βορείου Αιγαίου δίνει μια κραυγή αγωνίας, γιατί και η εκτόξευση του κόστους παραγωγής, οι καθυστερήσεις στις πληρωμές αλλά και τα συσσωρευμένα προβλήματα δυστυχώς φέρνουν τον πρωτογενή τομέα στα όρια με αυτούς εδώ πέρα τους ανθρώπους, οι οποίοι τους έχουν καταδικάσει σε αργό πραγματικά θάνατο. Και αξίζει λίγο να ακούσουμε τι είπε αυτός ο άνθρωπος μόλις σταματήσουν να παίζουν όλα τα υπόλοιπα από κάτω. Τι δεν πάει καλά σήμερα, γιατί έτσι? Και πάμε λίγο να ακούσουμε τι λέει ο άνθρωπος αυτός.
1: Θέλω να με δεις, γιατί εγώ θα πάω φυλακή. Αυτή τη στιγμή έχω υπογράψει 100.000 ευρώ επιταγές. Πώς θα μπορέσω εγώ να ανταπεξέλθω σαν συνεταιρισμός χωρίς να έχετε δώσει ούτε ένα ευρώ, δεν μπορώ να το καταλάβω. Δεν θέλω να παραιτηθείς από τη θέση σου, ώστε να μου φέρνεις φαΐ μόλις με βάλουν μέσα. Γιατί εγώ θα πάω μέσα τέλος Δεκεμβρίου και θα πεινάσω τα παιδιά μου και η γυναίκα μου.
2: Οι άνθρωποι στη διοίκηση, καλός ή κακός, έχουν ένα ψωμί να φάνε. Οι άνθρωποι του πρωτογενή τομέα σήμερα δεν έχουν να φάνε. Σήμερα εδώ θέλουμε λύσεις από όλους εσάς. Προσπαθώ να μεταδώσω τον πραγματικό πόνο των ανθρώπων. Δεν τον έχει γιώσει κανείς μέχρι σήμερα, γαμώτο. Κανείς!
3: Σώστε το νησί μας! Τα παιδιά μας θα φύγουνε! Οι θέσεις τους θα βιάσουν και θα καθίσουν άλλοι στις θέσεις τους. Δώστε λύση πριν να είναι αργά. Ο κόσμος έχει οδηγηθεί στα ψυχοφάρμακα. Σφάζουν ζώα και τα παίρνουν στα σπίτια τους. Και ο κόσμος κλαίει για τα ζώα του, κλαίει. Το έχετε καταλάβει που έχουμε οδηγηθεί? Κανένας δεν έχει καταλάβει. Κανένας.
4: Πού είσαι τη φωνή?
0: Το πρόβλημα, ξέρετε ποιο είναι, ότι όλα τα έχουν καταλάβει. Γνωρίζουν πάρα πολύ καλά το τι γίνεται, γνωρίζουν πάρα πολύ καλά το ότι οι άνθρωποι αυτοί υποφέρουν, αλλά πάνω απ' όλα είναι το κέρδος και το συμφέρον των λίγων. Από εκεί ξεκινάει το πρόβλημα. Εγώ αυτό το οποίο θα πω είναι ότι έχετε τη δύναμη να τους διώξετε όλους αυτούς. Έρχονται εκλογές. Θέλω να δω όλοι αυτοί οι άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα τι θα ψηφίσουν. Γιατί έχουν δίκιο. Εντάξει, το δέχομαι ότι έχουν δίκιο, ότι δεν μπορεί να σφάζουν τα ζώα τους έτσι, δεν μπορεί να τους καταδικάζουν σε θάνατο αργό και οδυνηρό. Είναι απαράδεικτο αυτό που γίνεται από πλευράς κυβερνήσεως. Όμως θα είναι απόλυτα απαράδεικτο να υπάρξει έστω και ένας αγρότης, έστω και ένας κτηνοτρόφος, έστω και ένας άνθρωπος του μόχθου, της εργασίας, του πρωτογενούς τομέα, θα είναι απαράδεκτο να ψηφίσει αυτή την κυβέρνηση. Ή θα είναι απαράδεκτο να πει ότι εγώ δεν πάω να ψηφίσω και να αφήσει ξανά τους λίγους να κάνουν κουμάντο. Γιατί η αλλαγή μόνο έτσι θα έρθει, να το ξέρετε αυτό. Μας έχουν κάνει να νομίζουμε ότι δεν έχουμε καμία δύναμη. Έχουμε απαξιώσει την δύναμή μας, που η δύναμή μας είναι η ψήφος μας, την έχουμε απαξιώσει γιατί νομίζουμε ότι δεν θα αλλάξει κάτι, γιατί μας έχουν περάσει μέσα στο μυαλό μας, μέσω των social media έγινε αυτό το πράγμα, ότι με τις εκλογές δεν αλλάζει κάτι, ότι ό,τι και να γίνει αυτοί θα βγάλουν η κυβέρνηση μόνη.

0: τους ότι για όλα μας φταίει κάποιος άλλος που μπορεί να λέγεται Singular Logic, μπορεί να λέγεται Υπουργείο Εσωτερικών, μπορεί να λέγεται οπωσδήποτε αλλιώς, αλλά δεν φταίμε εμείς. Μας έχουν κάνει να πιστεύουμε ότι εμείς είμαστε αδύναμοι. Στην πραγματικότητα όμως δεν είμαστε αδύναμοι. Στην πραγματικότητα έχουμε μεγάλη δύναμη στα χέρια μας την οποία δεν αξιοποιούμε. Και φανταστείτε, θα το πω για ακόμη μια φορά, εάν ήταν τόσο εύκολο να στηθούν οι εκλογές, θα πηγαίναν απλά, θα πλήρωναν την Singular, θα τους δίνανε μερικά χρήματα και θα τους λέγανε βγάλει μας πρώτους και θα τελείωνε εκεί το πράγμα. Εδώ πέρα βλέπετε ότι παίρνουν χρήματα κανάλια, παίρνουν χρήματα ραδιόφωνα, παίρνουν χρήματα εφημερίδες, παίρνουν χρήματα site, πηγαίνουν και πληρώνουν παρατρεχάμενους δεξιά και αριστερά, πάνε και πληρώνουν ακόμη και τους Ρωμά. Πιστεύετε δηλαδή ότι αν ήταν τόσο εύκολο να στηθεί το παιχνίδι των εκλογών, θα πηγαίναν και θα δίνανε τα ωραία τους τα λεφτά δεξιά και αριστερά για να μπορέσει να πάρει την εκλογική δύναμη το κυβερνών κόμμα? Δεν θα γινόταν κάτι τέτοιο. Ούτε θα πηγαίνανε, θυμάστε τον άλλον που έλεγε ότι πήγαμε με χρήματα στις καμένες περιοχές και γυρίσαμε το παιχνίδι, το θυμάστε αυτό το πράγμα? Γιατί να πάνε να μοιράσουν χρήματα στον κόσμο? Καθαρά και μόνο για να του κλέψουν την ψήφο του. Πρέπει λοιπόν να ανοίξουμε τα μάτια μας. Πρέπει να σκεφτούμε πολύ σοβαρά το τι θέλουμε από εδώ και πέρα. Έχουμε την δύναμη να αλλάξουμε τα πράγματα. Εάν θέλουμε, πρέπει να είμαστε ολικοί. Εάν δεν θέλουμε, θα συνεχίσουμε στο ίδιο μήκος κύματος. Θα βλέπουμε τον πρωτογενή τομέα να καταστρέφεται, θα βλέπουμε τα παιδιά, τα νέα παιδιά να είναι σε απόγνωση, και οι πτυχιούχοι και οι άνθρωποι οι οποίοι θα μπορούσαν να μεγαλουργήσουν εδώ πέρα στην Ελλάδα να αναγκάζονται να σηκωθούν, να φύγουν, να πάνε στο εξωτερικό, γιατί εκεί πέρα θα βρουν καλύτερες συνθήκες εργασίας και φυσικά εργασία πάνω σε αυτό το οποίο έχουν σπουδάσει. Θα βλέπουμε εμάς να συνεχίζουμε να δουλεύουμε για 700-800, άντε 1000 ευρώ ταβάνι και να λέμε και δόξα τω Θεώ που παίρνουμε και αυτά, γιατί θα υπάρχουν άλλοι οι οποίοι ούτε καν αυτά θα παίρνουν. Θα μας κοροϊδεύει η κυβέρνηση με δίθεν αυξήσεις στον βασικό μισθό, όπου εγώ αν ήμουν κυβέρνηση θα ντρεπόμουν, αλλά βέβαια αυτοί δεν έχουν τσίπα πάνω τους, να βγω και να πω ότι πάρτε 1 ευρώ και 10 λεπτά αύξηση στο βασικό μισθό την ημέρα. Τραγικό αυτό το πράγμα. Οι φόροι θα εξακολουθούν να είναι πάρα πολύ υψηλοί. Είναι η πρώτη φορά στα χρονικά που η έμεση φόρη είναι πιο ακριβή από τους άμεσους. Η βενζίνη έχει φτάσει και έχει ξεπεράσει και τα 2 ευρώ. Σε κάποια νησιά είδα κοντεύει τα 2,5 ευρώ μάλιστα. Αυτό και αν δεν είναι τραγικό. Και η αύξηση της βενζίνης εννοείται ότι συμπαρασύρει και όλα τα υπόλοιπα, γιατί ανεβαίνει το κόστος των μεταφορικών. Και οπότε καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα θα γίνουν ακόμη δυσκολότερα. Και έρχονται τώρα και μας λένε ότι θα μειώσουν τις τιμές, λέει, στα σούπερ μάρκετ 7-10%. Έτσι προσπαθούν να μας δελεάσουν τώρα. Έτσι ρίχνει ο Μητσοτάκης το τυράκι στη φάκα για να μπορέσει. Γιατί το κάνουν αυτό? Για να κλέψει την ψήφο μας. Για να μας κάνει να τον ξαναψήσει και να πούμε ότι, α, κοίτα να δεις ο Μητσοτάκης, ρε παιδί μου, μπράβο του το καλό το παλικάρι, κατέβασε τις τιμές. Εδώ μας έχουν κατακλέψει από 10 μεριές, μας φορολογούν από παντού, δεν μπορούμε να βρούμε ηρεμία και έρχονται και μας λένε ότι θα κατεβάσουμε 7 με 10% τις τιμές, όπου τις έχουν ανεβάσει 50%, 60% τα τελευταία χρόνια, αλλά θα τις κατεβάσουν 7%. Είναι σαν να έχουμε γεμίσει εδώ πέρα όλο το στούντιο ελέφαντες και να βγάλουμε 3 ελέφαντες από εδώ μέσα και να πούμε, α, τι ωραία ρε παιδί μου, άδειασε ο χώρος, ένα τέτοιο πράγμα. Έτσι προσπαθεί η κυβέρνηση του Μητσοτάκη να κλέψει την ψήφο του ελληνικού λαού. Γι' αυτό εγώ σας παροτρύνω και εγώ θα, άντε να δεχτώ αυτό που λέτε, έτσι, να δεχτώ ότι οι εκλογές που λέτε είναι στημένες. Άντε, ας πάρουμε για παράδειγμα αυτό, ότι είναι στημένες. Εσύ γιατί να μην πας να ψηφίσεις? Γιατί να μην κάνεις αυτό το οποίο πρέπει να κάνεις? Και ας είναι στημένες, δεν πειράζει. Κάντο, δηλαδή, πόσο θα σου κοστίσει όλο αυτό το πράγμα? 5 λεπτά από το χρόνο σου, 10 λεπτά από το χρόνο σου. Δηλαδή, γιατί πραγματικά, γιατί να μην είμαστε εκεί? Γιατί να μην προσπαθήσουμε να διώξουμε τον καρκίνο από τη χώρα μας? Και αυτή τη στιγμή ο καρκίνος είναι η Νέα Δημοκρατία. Ο καρκίνος είναι το Πασόκ, ο καρκίνος είναι ο Τσίπρας, ο καρκίνος είναι αυτοί οι οποίοι πέρασαν και διαχειρίστηκαν την χώρα και τη διαχειρίστηκαν με λάθος τρόπο, ή μάλλον όχι με λάθος τρόπο, γιατί δεν έγινε λάθος. Τη διαχειρίστηκαν υπέρ ξένων παραγόντων, υπέρ ολιγαρχών, υπέρ αυτών οι οποίοι συντηρούν τα κατεστραμμένα κόμματά τους. Κόμμα το οποίο χρωστάει αρχικά δεν θα έπρεπε να μπορεί να κατέβει στην πολιτική. Δεν θα έπρεπε να έχει το δικαίωμα ένα κόμμα το οποίο χρωστάει τόσα πολλά χρήματα, όσα χρωστούν Νέα Δημοκρατία και Πασόκ, να μπορεί να κατέβει και να μας λέει ότι θα μας σώσει τη στιγμή που δεν μπορούν να σώσουν το δικό τους το κόμμα. Δεν μπορώ να δεχτώ ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι κυβέρνηση. Εγώ προσωπικά, η δικιά μου η λογική δεν μπορεί να το δεχτεί αυτό το πράγμα. Βλέπω το πώς μας κοροϊδεύουν. Βλέπω ανθρώπους οι οποίοι είναι σε απόγνωση. Βλέπω τώρα μου μιλάνε γονείς, ας πούμε, που θα ξεκινήσει η σχολική χρονιά, γιατί μιλάω καθημερινά με πάρα πολύ κόσμο, ο οποίος έρχεται και μου μιλάει, ας πούμε, και μου λέει: ακούμε το πρωί στο ραδιόφωνο και αυτά. Τώρα θα ξεκινήσει η σχολική χρονιά, ας πούμε, και είναι τα πράγματα δύσκολα. Τι να πεις τώρα σε αυτούς τους ανθρώπους, ότι τολούζεστε αυτό το οποίο κάνατε, αυτό το οποίο ψηφίζατε, αυτό το οποίο επιτρέψατε να συμβεί στη χώρα? Δεν μπορείς να τους το πεις κιόλας. Ντρέπεσαι να τους το πεις, γιατί είναι σε απόγνωση κι αυτοί. Οπότε νομίζω ότι έρχεται η στιγμή που θα πρέπει να αποφασίσουμε τι ακριβώς θέλουμε. Αν θέλουμε να μας κυβερνάει το χάος, που το χάος είναι ο Μητσοτάκης, αν θέλουμε να αλλάξουμε τα πράγματα στη χώρα, που δεν θα είναι εύκολο να αλλάξουν. Μην νομίζετε ότι θα ψηφίσουμε μια άλλη κυβέρνηση και ως διαμαγείας η παθογένεια των 50-52 αυτών ετών θα αλλάξει από τη μια στιγμή στην άλλη. Θα πρέπει να ματώσουμε. Είμαστε όμως έτοιμοι να το κάνουμε αυτό το πράγμα? Είμαστε έτοιμοι να αφήσουμε τη βόλεψή μας για να μπορέσουμε να ανακάμψουμε όλοι μαζί, και όχι ο καθένας να κοιτάξουμε το ατομικό κομμάτι? Α, εγώ να βολευτώ εκεί, να βολέψω το παιδί μου εκεί, να ζητήσω ρουσφέτη κτλ. Αυτά πρέπει να τα ξεχάσουμε αν θέλουμε πραγματικά να κάνουμε κάτι. Και πιστεύω ότι ακόμη έχουμε τα περιθώρια να σώσουμε την κατάσταση. Ακόμη η κατάσταση θεωρώ ότι σώζεται. Το έχω πει πολλές φορές ότι οι εκλογές αυτές, οι οποίες θα έρθουν, είναι οι σημαντικότερες εκλογές της μεταπολίτευσης. Ελάτε να προσπαθήσουμε όλοι μαζί να πείσουμε και τους υπόλοιπους, με όση δύναμη μου δίνει αυτό το μικρόφωνο, και εσείς ο καθένας ξεχωριστά, να πάνε να ψηφίσουν. Ψηφίστε ό,τι θέλετε. Ό,τι θέλετε. Δικαίωμά σας είναι και δεν μπορεί κανείς να σας πει τι να ψηφίσετε. Τουλάχιστον δώστε την ψήφο σας σε ανθρώπους που θέλουν να βοηθήσουν. Δώστε την ψήφο σας σε ανθρώπους που πιστεύετε ότι μπορούν να κάνουν κάτι. Μην τη δίνετε σε αυτούς που μας καταστρέφουν. Είναι κρίμα. Είναι κρίμα για σας. Είναι κρίμα για τα νέα παιδιά, είναι κρίμα για τον τόπο. Ζούμε στην πιο όμορφη χώρα του κόσμου και δεν μπορούμε να τη χαρούμε. Φέτος το καλοκαίρι, ένας στους δύο Έλληνες δεν κατάφερε να πάει διακοπές. Ήταν η πρώτη φορά που είδα βδομάδα του 15 Αυγούστου τη Θεσσαλονίκη γεμάτη. Θυμάμαι άλλες χρονιές όπου η Θεσσαλονίκη άδειαζε. Για δύο εβδομάδες η Θεσσαλονίκη ήταν νεκρή πόλη. Και τώρα άδειασε ίσα ίσα Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, και από Δευτέρα άρχισαν να επιστρέφουν. Ένα τριήμερο, τετραήμερο, και οι περισσότεροι τι κάνανε φυσικά? Πήγανε στο χωριό τους. Δεν πήγανε κάπου διακοπές σε κάποιο νησί, σε κάποιο έτσι παραθαλάσσιο μέρος. Πήγανε στα χωριά τους οι άνθρωποι για να ξεφύγουν λίγο από την καθημερινότητα της πόλης, από την βαβούρα της πόλης, για να μπορέσουν λίγο να πάρουν μερικές ανάσεις για να μπορούν να έχουν δύναμη να ανταπεξέλθουν το χειμώνα, όπου ο χειμώνας για ακόμη μια φορά θα είναι δύσκολος. Περιμένουμε να δούμε πού θα κυμανθεί το πετρέλαιο θέρμανσης, το φυσικό αέριο και αυτό πανάκριβο, τα σούπερ μάρκετ πανάκριβα, το ηλεκτρικό ρεύμα άστα να πάνε, τι θα πρωτοπληρώσουμε δεν ξέρω, και θα έρθει μετά ο Δεκέμβριος, θα πλησιάσουμε στο Δεκέμβριο, όπου τι θα γίνει εκεί πέρα, θα έρθουν όλα μαζεμένα και θα έρθουν φυσικά και τα πανάκριβα τέλη κυκλοφορίας, όπου να είστε σίγουροι ότι για ακόμη μια φορά η κυβέρνηση θα μας βάλει το μαχαίρι στο λαιμό και θα μας πει: μέχρι 31 12 θα τα πληρώσετε, διαφορετικά θα πρέπει να δηλώσετε ακινησία το όχημά σας. Και άντε ξανά μανά να ψάχνεις να βρεις, ιδιαίτερα οι χαμηλοσυνταξιούχοι, οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι δεν παίρνουν 13η σύνταξη, δεν παίρνουν δώρο Χριστουγέννων. Αυτοί θα τραβήξουν μεγαλύτερο ζόρι από έναν ο οποίος εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα και θα πάρει τουλάχιστον και ένα δώρο Χριστουγέννων και ίσως μπορέσει να πληρώσει εγκαίρως τα τέλη κυκλοφορίας του αυτοκίνητου του. Γιατί γίνεται όλο αυτό? Γιατί δεν υπάρχουν χρήματα στα ταμεία. Γιατί από το να τρώνε χρήματα οι γαλάζιες ακρίδες, να έχουν κατασπαράξει τα κρατικά ταμεία, δεν υπάρχουν χρήματα. Και αποτέλεσμα αυτού είναι να μας βάζουν το μαχαίρι στο λαιμό, να μας λένε πληρώστε τα τέλη κυκλοφορίας, να μας λένε πληρώστε φόρους, πληρώστε ένφια, πληρώστε χίλια δυο τα οποία πρέπει να πληρώσετε για το καλό του κράτους, Γιατί όλα αυτά γίνονται για το καλό μας, όλα αυτά γίνονται για το καλό της Ελλάδος, αλλά τελικά καλό δεν βλέπουμε. Ήρθε ο Μητσοτάκης εχθές εδώ στη Θεσσαλονίκη, μόνος του ήταν από ό,τι κατάλαβα, δεν πήγα εννοείται, δεν είχε ιδιαίτερο έτσι κόσμο εδώ στη Θεσσαλονίκη. Και γενικότερα οι Θεσσαλονικείς αλλά και οι Βορειοελλαδίτες, επειδή έχουν καταλάβει το βρώμικο παιχνίδι το οποίο παίζεται στις πλάτες του ελληνικού λαού, αρχίσανε να γυρνάνε την πλάτη στη Νέα Δημοκρατία και γενικότερα και στα άλλα κόμματα τα οποία κυβέρνησαν και δυστυχώς μας φτάσανε εδώ που μας φτάσανε. Και όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές, θα δείτε ότι θα αρχίσουν να πέφτουν και οι μάσκες από τους απατεώνες των εταιριών δημοσκοπήσεων, από αυτούς οι οποίοι θέλουν να δείχνουν ότι δίθεν ο Μητσοτάκης είναι κυρίαρχος του παιχνιδιού, με αυτοδυναμία μάλιστα, που απλά άμα δείτε τα πράγματα, άμα κάτσετε και τα βάλετε κάτω και δείτε και τα γεγονότα και το πώς συμπεριφέρονται στο Μέγαρο Μαξίμου και τη φοβία η οποία υπάρχει, θα καταλάβετε ότι ο Μητσοτάκης έχει χάσει το παιχνίδι της κυριαρχίας. Δεν υπάρχει κυριαρχία για τη Νέα Δημοκρατία πλέον. Και γι' αυτό το λόγο η κυβέρνηση κάνει απόβαση στη Βόρεια Ελλάδα, με το βλέμμα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, με το βλέμμα στο να κερδίσει το χαμένο έδαφος. Γιατί πιστεύετε συμβαίνει αυτό? Ακούστε λίγο.
1: Όπως καταλαβαίνεις, η Βόρεια Ελλάδα είναι η Αχίλλειος πτέρνα. Κοίταζα τώρα τα ποσοστά του κυρίου Βελόπουλου, της Ελληνικής Λύσης, Αλφα Θεσσαλονίκης, στις ευρωεκλογές, 13,73, για να... Δεν θέλω να μιλήσω για δημοσκοπήσεις, θα πάμε σε πραγματικά. Β' Θεσσαλονίκης, 15,82. Στην Κοζάνη που θα πάει και ο πρόεδρος και που υπάρχει και το της Νέας Δημοκρατίας και πρωθυπουργός, που υπάρχει και το πρόβλημα της απολιγνωτοποίησης, 11,42 η λύση. Στην Μπέλα, 17,28.
2: Έτσι, ο Βελόπουλος πηγαίνει εξαιρετικά στη Βόρεια Ελλάδα. Είναι
1: Φλόρινα, 13,49 και ανεβαίνει διψήφιος.
0: Και να δείτε στο τέλος που η Βόρεια Ελλάδα να τον βγάλει πρωθυπουργό τον Βελόπουλο, και αυτό φοβούνται εκεί πέρα στην Νέα Δημοκρατία, και γι' αυτό κάνουν απόβαση στην Βόρεια Ελλάδα, γιατί σου λέει ότι πρέπει να γυρίσουμε το παιχνίδι. Πρέπει να κερδίσουμε το χαμένο έδαφος, αλλά αυτό το χαμένο έδαφος το σίγουρο είναι ότι δεν κερδίζεται. Δεν κερδίζεται γιατί ο κόσμος αντιλαμβάνεται ποιος θέλει να είναι δίπλα του και ποιος είναι απέναντί του. Αντιλαμβάνεται ότι όλα αυτά τα χρόνια η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι 7,5 χρόνια στην εξουσία, το μόνο που έχει καταφέρει να κάνει είναι να διαλύσει τον Έλληνα, να διαλύσει τη μεσαία τάξη. Πλέον δεν υπάρχει μεσαία τάξη. Ποια μεσαία τάξη? Δεν υπάρχει πλέον. Είμαστε εμείς που είμαστε οι φτωχοί και είναι και οι πλούσιοι. Έχουμε καταντήσει να είμαστε οι σκλάβοι και έχουν γίνει τα αφεντικά μας. Εργαζόμαστε 13ωρο. Ψηφίστηκε αυτό το νομοσχέδιο με το 13ωρο, το περιβόητο. Τάχα μου δήθεν για το καλό μας. Για να μην πηγαίνουμε να δουλεύουμε σε άλλη επιχείρηση, να δουλεύουμε στην ίδια επιχείρηση. Άραγε, πόσες είναι εκείνες οι υπερορίες οι οποίες μέχρι στιγμής είναι απλήρωτες? Πόσοι εργαζόμενοι είναι αυτοί οι οποίοι δουλεύουν κάτω από δύσκολες συνθήκες, χωρίς κανένα εργασιακό δικαίωμα? Έβλεπα χθες ένα βίντεο το οποίο αναρτήθηκε στο διαδίκτυο και έδειχνε στη Μύκονο το πρωινό το οποίο τρώνε τα παιδιά αυτά που δουλεύουν στα ξενοδοχεία, τα πεντάστερα κτλ. Και τι τους είχαν οι αθεόφοβοι? 2 φετούλες ψωμί, μισή φέτα τυρί και λίγη ντομάτα, ας πούμε, για να φάνε, να πάνε να δουλέψουν εδώ. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για ξενοδοχεία τα οποία είναι πεντάστερα, ξενοδοχεία τα οποία κόβουν εκατομμύρια, πακτολό χρημάτων τζίρους κάνουν, ιδιαίτερα στην Μύκονο, όπου στην Μύκονο ξέρετε τώρα πάνε όλοι αυτοί οι λεφτάδες, οι αεριτζίδες, να δείξω ποιος είμαι, και αφήνουν πολύ χρήμα. Κι όμως στα παιδιά τα οποία εργάζονται εκεί πέρα δίνουν πρωινά, λες και είναι, ρε παιδί μου, τι να σας πω, στο αδέσποτο το σκυλί θα δώσεις καλύτερο φαγητό να φάει. Ή μετά άλλες τρέλες που γίνονται εκεί πέρα. Είχα δει που λέγανε ότι μία κοπέλα, ας πούμε, ήταν εντελώς γυμνή πάνω στο τραπέζι και πάνω στο σώμα της υπήρχαν διάφορα, λέει, φαγητά, και καθόντουσαν τώρα, ο απόλυτος ξεπεσμός, έτσι, ο απόλυτος εξευτελισμός του ανθρώπου, και καθόντουσαν οι άλλοι φραγκάτοι, ας πούμε, και τρώγανε πάνω από το σώμα της, όλα αυτά στη Μύκονο. Και αναρωτιέμαι, αυτό εδώ πέρα η επιθεώρηση εργασίας το είδε? Είδε το τι, γιατί είναι ένα βίντεο το οποίο κυκλοφόρησε, βασικά δεν δείχνει την κοπέλα, μιλάει ο άνθρωπος που δουλεύει και στο συγκεκριμένο εστιατόριο, ξενοδοχείο, ότι στο καλό ήταν. Η επιθεώρηση εργασίας τα βλέπει όλα αυτά, να πάει να κάνει ελέγχους εκεί πέρα στη Μύκονο για όλα αυτά τα έκτροπα τα οποία γίνονται. Βλέπεις ας πούμε σερβιτόρους να παλεύουν να σερβίρουν μέσα στην θάλασσα, πράγματα αδιανόητα, τριτοκοσμικά, πράγματα τα οποία δεν θα έπρεπε να συμβαίνουν, αλλά δυστυχώς στην Ελλάδα που ο εργαζόμενος δεν έχει κανένα απολύτως εργασιακό δικαίωμα, δεν έχει καμία φωνή, δεν φοβάται να μην χάσει την εργασία του, αυτά τα πράγματα συμβαίνουν.

0: Δυστυχώς τα ενίκια έχουν ακριβήνει, τα τρόφιμα έχουν ακριβήνει, οι μετακινήσεις έχουν ακριβήνει, ο μήνας δεν βγαίνει, εδώ που τα λέμε ο μήνας ποτέ δεν έβγαινε, αλλά τέλος πάντων. Και αυτό το οποίο προσπαθούν να κάνουν είναι να κανονικοποιήσουν την ακρίβεια, να την παρουσιάσουν ως την φυσιολογική ροή των πραγμάτων, η κυβέρνηση να έχει αποστασιοποιηθεί από τον λαό και γενικότερα να υπάρχει απόσταση από το βίωμα της κοινωνίας. Και θέλω να ακούσουμε λίγο τον κύριο Χρυσοχοίδη, ο οποίος... πάμε λίγο να τον ακούσουμε.
1: Sic transit gloria mundi.
2: Αυτός δηλαδή και στη Δυτική Αττική που πάντα τι σας λέει ο κόσμος. Mm. Και εκεί ο κόσμος εισπράττει ένα μέρισμα από αυτήν την ανάπτυξη. Και το μέρισμα είναι αντίστοιχο, αλλά εισπράττει ένα μέρισμα από αυτό το
3: οποίο... Είναι χαρούμενοι δηλαδή, λένε πάμε καλά.
2: Κοιτάξτε.
3: Μπράβο, μα βρήκατε ανθρώπους που λένε ότι πάμε καλά, μπράβο τους.
2: Δεν βρίσκω ανθρώπους που να λένε πάμε καλά. Βρίσκω ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται σκληρά κάθε μέρα, ναι, και προσπαθούν να επιβιώσουν.
0: Ναι.
2: Αυτό και... που νομίζω ότι έχει συμβεί στον δυτικό τομέα είναι η ανάπτυξη.
3: Τα νίκια έχουν αυξηθεί, η καθημερινότητα έχει αυξηθεί, το ρεύμα έχει αυξηθεί, τα σούπερ μάρκετ έχουν αυξηθεί, οι μετακινήσεις έχουν αυξηθεί, έχουν ακριβήνει όλοι.
1: Να είμαστε στο σύμπαν, το ένα στο τρισεκατομμύριο να υπάρχουμε. Και αρχίζουμε και κλεγόμαστε. Δεν μ' αρέσει το ένα, δεν μ' αρέσει το άλλο. Και ο διάλειμμα καθόλου και με τσάκι τον πάρω.
2: Έχουν ακριβήνει όλα. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που πρέπει να μετράει κανείς είναι εάν όλα αυτά τα χρόνια υπήρξε πρόοδος. Και πρόοδος υπήρξε αναντήρητα.
3: Και έγινε ο μήνας.
4: Σε αυτό να πάμε παρακάτω.
2: Ο μήνας τελικά ποτέ δεν έβγαινε.
0: Πάρτα.
3: Αλλά δεν έβγαινε ο μήνας.
2: Ο μήνας τελικά ποτέ δεν έβγαινε.
3: Ναι, και
2: με αυτήν την έννοια.
3: Κάποια στιγμή πρέπει να βγαίνει.
2: Με αυτήν
3: όμως
2: την έννοια. Ποτέ δεν έβγαινε. Για να βγαίνει ο μήνας, ναι, αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει να αλλάξουν πολλά πράγματα ακόμα στην ελληνική οικονομία. Για να γίνει πιο σταθερή, πιο παραγωγική και άρα πιο αποτελεσματική και άρα πιο αποδοτική οικονομία.
0: Α, τον κύριο Χρυσοχοίδη. Εγώ θέλω να κάνω μια ερώτηση, έτσι, ακούγοντας αυτό το ηχητικό στον κύριο Χρυσοχοίδη, τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον πιο αποτυχημένο κατά τη δική μου άποψη Υπουργό Προστασίας του Πολίτη. 7,5 χρόνια ποιοι είναι η κυβέρνηση. 7,5 χρόνια γιατί δεν έχετε αλλάξει κάτι. Δηλαδή λέτε ότι πρέπει να αλλάξουν πολλά. Ωραία, οκ, το δέχομαι ότι όντως πρέπει να αλλάξουν πολλά. Γιατί, τι ακριβώς πρέπει να αλλάξει, γιατί όλα αυτά τα χρόνια δεν αλλάξατε κάτι, ας πούμε, και μας λέτε ότι τι, ότι θα το αλλάξετε την επόμενη τετραετία, αν θα βγείτε, όταν θα βγείτε, και δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξει κάτι, αυτό είναι γεγονός.
5: Όταν γίνει να δημοκρατείται την κυβέρνηση, τέλος αυτό, τέλος η ανομία, τάξη σε όλα.
0: Ναι, ναι, τα έλεγε ο Πλεύρης, τα έλεγε ο Θανούλης, τα έλεγε, είχε πάει πρωί-πρωί και στην, όχι Ομονία, στα Εξάρχεια. Στα Εξάρχεια, σαν τον...
6: Παιδιά, εδώ πέρα είμαστε, πατάμε το έγκλημα την ανομία των Εξάρχειων, πατάμε το αβατό.
0: Σαν το χεσμένο από εδώ και από εκεί, άντε ρε, δεν τρέπεστε λιγάκι, δεν τρέπεστε.
5: Πρέπει να σου πω ότι έχω χρυσοχοϊάδα το Σαββατοκυριακό.
0: Α, ωραία.
5: Έχει πει...
0: Ναι, ναι, έχει πει επικά πράγματα. Μπράβο, το ωραίο.
5: Ναι, και στο δικό μου ξέρω ρεπορτάζ με αστυνομικό δικαστικό.
0: Θα τον πιάσω σήμερα τον Χρυσοχοίδη. Θα τον πιάσω. Του έχω έτσι αφιέρωμα. Λοιπόν, η ώρα είναι σχεδόν 7 και θα πάμε στο πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας. Η Βάλια Μπουγιουκλή, όπως ακούσατε, είναι έτοιμη να το εκφωνήσει. Σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα να βγάλουμε κανένα φράγκο, γιατί εμείς δεν τα παίρνουμε από πουθενά. Αναγκαστικά πρέπει να παίξουμε διαφημίσεις για να πληρωθούμε. Και εδώ σε λίγο επανερχόμαστε πάλι πίσω. 6907-483-484 το Viber για τα μηνύματά σας. Facebook, Instagram, Twitter, YouTube και όλα τα σχετικά είναι και αυτά στη διάθεσή σας για να μας παρακολουθείτε από εκεί πέρα. www.focusfm.gr, ηλεκτρονική μας εφημερίδα, όπου ανά πάσα ώρα και στιγμή ανεβαίνουν όλα τα νέα, ειδήσεις, τα ρεπορτάζ, οι εξελίξεις, όλα εκεί θα τα βρείτε. Και πολλές φορές μπορεί να τα δείτε και πριν ακόμη συμβούν, έχει γίνει και αυτό. Και κατεβάστε και την εφαρμογή μας, να μας ακούτε από εκεί 24 ώρες το 24ωρο. Δελτίο ειδήσεων, διαφημιστικό διάλειμμα και επανέρχομαι.

0: Ζόχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Το ραδιόφωνο των πολιτών και όχι των ολιγαρχών.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επανέλθαμε. Καλημέρα και καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Focus FM 103,6. Στη δικτύωση το ραδιομάχη 99,8 στα FM. Η ώρα είναι 7 και 11 πρώτα λεπτά. Είναι Παρασκευή 28 του Αυγούστου του 2026. Καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές και παρέα θα κάνουμε μέχρι και τις 8 ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης. Έχω πιάσει σήμερα τον κύριο Χρυσοχοίδη. Έχει την τιμητική του. Θέλω να σας βάλω να ακούσετε άλλο ένα ηχητικό. Για να ακούσουμε παλιές αλλά και νέες ανοησίες. Πάμε να ακούσουμε τι είπε στις 25 Οκτώβου του 2026 και τι είχε πει πριν από μερικό, από λίγο χρονικό διάστημα.
1: Πολλοί κόσμος δεν έχει βγάλει ταυτότητα ακόμα. Και μέχρι πότε θα ισχύουν οι ταυτότητες που έχουμε?
2: Οι ταυτότητες πλέον, οι ταυτότητες οι παλιές, οι πλαστικές, ναι, δεν ισχύουν παρά μόνο για εσωτερική χρήση.
1: Μάλιστα.
2: Ως για την ταυτοποίηση του προσώπου. Μέχρι εκεί. Κατά τα άλλα, η ταυτότητα αυτή δεν υπάρχει προϋπόθεση για να βγάλεις διαβατήριο. Mm-hmm. Και συνεπώς χρειάζεται όλοι όσοι θέλουν
0: αυτά
2: να
0: βγάλουν διαβατήριο. Προχθές.
2: Αλλά και για λόγους πλέον μια σύγχρονη ταυτότητα που πρέπει να έχει ο καθένας, κυρίως για το εξωτερικό, νομίζω ότι πρέπει να βγάλουμε όλοι ταυτότητες.
1: Μας έχεις. Ναι, ραντεβού υπάρχουν?
2: Πώς δεν υπάρχουν, ναι.
1: Υπάρχουν ραντεβού. Οι πλαστικές, οι μπλε που έχουμε τώρα, θα ισχύουν μέχρι του χρόνου, το καλοκαίρι, ας πούμε?
2: Κοιτάξτε, ουσιαστικά δεν ισχύουν.
1: Α, ουσιαστικά δεν ισχύουν.
0: Α,
1: δεν ισχύουν.
0: Τι μας λέτε.
2: Παρά μόνο, επαναλαμβάνω, όπως δείχνουμε το δίπλωμά μας καμιά φορά για μια απλή ταυτοποίηση,
1: ναι,
2: το ίδιο είναι και αυτές οι ταυτότητες. Ναι. Mm. Πρέπει να αλλάξουν όλοι οι ταυτότητες.
0: Μάλιστα. Παλιότερα τι έλεγε το 2024?
2: Γιατί μας πιέζουν, θέλω να σας πω, οι Αμερικάνοι. Δέχομαι μηνύματα καθημερινά από την Αμερικανική Πρεσβεία και από το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών να βγάλουμε όλοι οι Έλληνες ταυτότητα για να μπορούμε να ταξιδεύουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες και ανά τον κόσμο χωρίς κανένα πρόβλημα ασφάλειας εγγράφου. Έχουμε ένα πολύ καλό διαβατήριο, πρέπει να αποκτήσουμε και μια πολύ καλή ταυτότητα.
0: Κοίτα να δεις τώρα, κύριε Χρυσοχοίδη, να σου υπενθυμίσω κάτι, ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ταξιδεύαμε και θα συνεχίσουμε να ταξιδεύουμε με διαβατήριο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν ανήκουν στην Ευρώπη όπου μπορούμε να ταξιδεύουμε με την ταυτότητά μας. Θέλουμε διαβατήριο. Τώρα, γιατί η Αμερική μπορεί να σε πίεζε εσένα να αλλάξουμε ταυτότητες, δεν ξέρω. Πόσο παπατζηλίκι έχουμε φάει και με αυτό το θέμα, με το θέμα των ταυτοτήτων. Δεν κατάλαβα, γιατί να αλλάξω ταυτότητα, δεν ταυτοποιεί το ποιος είμαι. Δεν θα μπορώ, λέει, να ταξιδέψω στο εξωτερικό. Σκασίλα μου μεγάλη και 10 παπαγάλη, άμα τη στή. Πού με χάνεις, που με βρίσκεις, στο Μιλάνο για ψώνια είμαι. Στις Μπαχάμες το καλοκαίρι να πίνω κοκτέιλς. Άντε παρατάτε μας, μόρι. Άντε παρατάτε μας. Σύντομα θα πρέπει να πληρώσεις για να αλλάξεις ταυτότητα, γιατί δεν είναι τζάμπα, και γιατί να αλλάξω, δεν το καταλαβαίνω. Μια χαρά είναι η ταυτότητά μου. Και αν δεν μου είχαν κλέψει και την παλιά, θα είχα ακόμη αυτή με το δαχτυλικό αποτύπωμα και έγραφε πάνω και Χριστιανός Ορθόδοξος. Αλλά το κατεργήσανε το θρήσκευμα. Παρότι ο κόσμος φώναξε, παρότι τότε ο Χριστόδουλος είχε ξεσηκώσει όλο τον κόσμο για τις ταυτότητες που δεν γράφανε το θρήσκευμα. Ο Αρχιεπίσκοπος τώρα πού είναι? Ο Αρχιεπίσκοπος ήταν αυτός ο οποίος ήταν από τους πρώτους Έλληνες, ο οποίος πήρε τη νέα ταυτότητα και το διαφήμισε κιόλας.

0: Βρήκα και το ηχητικό. Είχε δώσει τότε συνέντευξη στον αείμνηστο τον Γιώργο Παπαδάκη και τι είχε πει. Κύριε Ιερώνημε, βγαίνετε.
1: Δεν έχετε αντίρρηση για την έκδοση των νέων ταυτοτήτων?
2: Είστε υπέρ.
3: Εγώ προσωπικά έβγαλα. Άλλο τώρα.
1: Τα βγάλετε νέα ταυτότητα? Βγάζετε.
3: Ναι, την έβγαλα.
2: Την βγάλετε
1: ήδη.
3: Την έβγαλα. Αλλά ούτε μπορεί να γίνεται ο αρχιεπίσκοπος, ας το πούμε, πώς θα το λέγα, επιστρατευμένος, ότι έβγαλα ταυτότητα. Ένα ωραίο παράδειγμα, ελάτε να ακολουθήσετε και εμένα, να το πούμε. Αυτό το θέλουν μερικοί και τους χρειάζεται. Αλλά εγώ δεν μπορώ να μπω στο θέλημα του ενός και του άλλου. Δεν θέλω να πω περισσότερα, διότι το καταλαβαίνω και μόνο.
1: Εντάξει, είναι σαφές ότι όταν ο αρχιεπίσκοπος βγάζει ταυτότητα και δεν έχει αντιρρήσεις.
3: Αλλά δεν αρνούμε να το πω.
1: Έτσι.
3: Είπα όταν μου πάνε, θα πάω στο χωριό μου, στον αστυνόμο μου που με ξέρει και να του πω θα σου μια ταυτότητα.
0: Α, ωραία. Είδατε τι έλεγε τότε ο αρχιεπίσκοπος ο κύριος Ιερώνης. Πήγε στον αστυνομικό του χωριού του και είπε δώστε μου μια ταυτότητα. Πού είναι εκείνος ο αγώνας που έκανε ο αείμνηστος ο Χριστόδουλος? Η εκκλησία πλήρως υποταγμένη στη Νέα Δημοκρατία. Πιο φανατικό νεοδημοκράτη από τον Ιερώνημο δεν έχω συναντήσει, αλήθεια. Αλήθεια όμως δεν υπάρχει. Δεν ντρέπεστε λιγάκι? Αντί να είστε δίπλα στον κόσμο, αντί να αφυπνίζετε τον κόσμο, αντί να μιλάτε, να κάνετε αυτόν τον κόσμο να νιώθει ότι δεν είναι μόνος του, ότι τουλάχιστον οι άνθρωποι που επικαλούνται το όνομα του Θεού είναι δίπλα του. Τι κάνετε, είστε άκρος απέναντί του? Γιατί, πραγματικά, γιατί?

0: Είπα σήμερα, έπιασα τον κύριο Χρυσοχοίδη. Θέλω να σας βάλω να ακούσετε ακόμη ένα ηχητικό. Πριν από αρκετά χρόνια, δεν θυμάμαι από ποια χρονιά είναι το συγκεκριμένο, όπου ο κύριος Χρυσοχοίδης έλεγε για τη Νέα Δημοκρατία ότι κατέστρεψαν τον τόπο αυτοί που κατέκλεψαν τα δημόσια ταμεία, που καταλύστευαν τα ασφαλιστικά ταμεία και χρεοκόπησαν τη χώρα. Ναι, ναι, ναι, ο ίδιος ο Χρυσοχοίδης, ορίστε.
1: Για τα παιδιά μας, ένα καλύτερο αύριο που μας αξίζει, που μας απέρισαν οι μη κυβερνώντες επί 5,5 χρόνια. Αυτοί που δεν κυβέρνησαν τον τόπο, αυτοί που κατέκλεψαν τα δημόσια ταμεία, αυτοί που καταλύστευαν τα ασφαλιστικά ταμεία.
0: Δεν είναι αυτός, ρε παιδιά.
1: Αυτοί που χρεοκόπησαν τη χώρα και έχουν σήμερα το δράσος, ακούστε, έχουν το δράσος σήμερα αυτοί οι κύριοι, να ρωτάνε πού θα βρείτε τα λεφτά, πόσο κοστολογείτε να δάνε μέτρο, 10 δισεκατομμύρια κάνουν εξαγγελίες σας, πού θα βρείτε τα λεφτά. Η απάντηση είναι από τα κλεμμένα, από αυτά που κλέψατε, από αυτά που έκλεψαν.
0: Χρυσοχοίδης με Πασόκ. Ναι. Από τα κλεμμένα. Τελικά τι έγινε? Τελικά τρώτε κι εσείς από τα κλεμμένα και όλοι είμαστε μια χαρά και δεν τρέχει και τίποτα. Ειλικρινά, δηλαδή, αυτό που κάνουν κολοτούμπες, δεν ξέρω, δεν. Ίσως επειδή εγώ ποτέ δεν ήμουν τέτοιος άνθρωπος, να το βλέπω πολύ διαφορετικά. Δηλαδή να λέω σήμερα άλλα και αύριο να βγω να πω άλλα. Και πώς με εμπιστεύονται αυτοί οι άνθρωποι, δηλαδή πώς εμπιστεύεστε ανθρώπους που δεν ξέρω. Αλλά τώρα θα σας βάλω να ακούσετε τον εθνικό μας κολοτούμπο. Ναι. Όπου με απίθμενο θράσος, μιλάω για τον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος ήταν εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη και ήρθε και αυτός για τα εγκαίνια του μετρό, η ουρά του Μητσοτάκη. Αναφέρει στο βίντεο το οποίο έχει κάνει τον Κούβελα. Ξέρετε τον Κούβελα που είχε κάνει εδώ πέρα την τρύπα, την περιβόητη, εκεί που είχε ανοίξει αυτή τη μεγάλη τρύπα στα πανεπιστήμια και είχε προκαλέσει και κυκλοφοριακό χάος για χρόνια. Η περιβόητη τρύπα του Κούβελα. Και μάλιστα θυμάστε ποιος έλεγε ότι θα χρηματοδοτήσει το μετρό της Θεσσαλονίκης? Η TV100. Με τα κέρδη της η TV100 θα χρηματοδοτούσε τάχα μου δήθεν το μετρό της Θεσσαλονίκης. Πάμε όμως να ακούσουμε τον κύριο Γεωργιάδη στο βίντεο το οποίο έκανε.
2: Ήρθα σήμερα στα εγκαίνια του μετρό της Θεσσαλονίκης.
0: Παρεπιπτόντως, δεν φορούσε τα AI γυαλιά, φορά γυαλιά Ray-Ban.
2: Στους σταθμούς προς Καλαμαριά με τον κύριο Πρωθυπουργό.
0: Με τον κύριο Πρωθυπουργό.
2: Και αποφάσισα να δείξω λίγο,
0: ναι,
2: πώς είναι το μετρό Θεσσαλονίκη.
0: Για δείξε μας να μάθουμε.
2: Ένα μετρό,
0: ναι,
2: που εμείς οι παλαιότεροι θυμόμαστε από την εποχή. Ο μεγάλος τότε υπουργός εσωτερικών, ο Σωτήρης ο Κούβελας.
0: Ο μεγάλος υπουργός εσωτερικών, ο Σωτήρης ο Κούβελας.
2: Το είχε ξεκινήσει προσπαθώντας να τραβήξει την πόλη Θεσσαλονίκη μπροστά.
0: Με χρηματοδότηση από το TV100.
2: Και από τις δεκαετίες που ακολούθησαν δεν είχε γίνει πρακτικά απολύτως τίποτα. Και που επί Τσίπρα ήρθε εδώ ο Πρωθυπουργός να εγκαινιάσει μουσαμάδες.
0: Άλλος αυτός.
2: Μουσαμάδες ο Τσίπρας, σειρμούς και σταθμούς ο Μητσοτάκης. Ένα έργο,
0: ναι,
2: που χάρη στον άκτορα και προσωπικά στον κύριο Εξάρχου.
0: Ο άκτορας δεν είναι κατηγορούμενος κάτι για το θέμα των τεμπών, κάτι τέτοιο νομίζω.
3: Ο πρώην υπουργός υποδομών Κώστας Καραμαλής.
2: Χάρη στην Μενδώνη.
0: Ο πρώην υπουργός υποδομών Κώστας Καραμαλής μιλάει για τον ίδιο τον Καραμαλή, ο οποίος δολοφόνησε 57 ανθρώπους εκεί πέρα στα Τέμπη. Να του δώσουμε και συγχαρητήρια του κυρίου.
2: Χάρη σε μένα τώρα που κάνω τα λεφτά, χάρη στον Χρήστο Σαϊκούρα, χάρη στον Χρήστο.
0: Έβαλε και τον εαυτό του, χάρη σε μένα, λέει, που έβγαλα τότε τα λεφτά.
2: Το Δήμα τώρα,
0: και τα έβαλε από την τσέπη.
2: Χάρη σε όλους τους υπουργούς που δουλέψαμε και κυρίως χάρη στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, το έχει πόλη Θεσσαλονίκης και πηγαίνει στο μέλλον. Καταλαβαίνω ότι οι συμπατριώτες μου στη Μακεδονία πολλές φορές γκρινιάζουν για πολλά πράγματα. Αλλά δεν μπορεί να μην βλέπεις την πρόοδο που έχει η πόλη Θεσσαλονίκης επί Κυριάκου Μητσοτάκη.
0: Ένα πράγμα το οποίο συχαίνομαι και το συχαίνομαι πάρα πολύ είναι τους ανθρώπους οι οποίοι είναι γλύφτες. Τους συχαίνομαι πάρα πολύ. Δηλαδή έχει τύχει πάρα πολλές φορές στη ζωή μου να συναναστραφώ με τέτοιου είδους ανθρώπους και ειλικρινά είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να φανταστεί κάποιος. Να βλέπω να γλύφουν κάποιον πατόκορφα. Δεν μιλάω μόνο για τον Άδωνη τώρα, που με το Μητσοτάκη και αυτό μέχρι προχθές τον έβριζε το Μητσοτάκη και τώρα με τη Νέα Δημοκρατία ο Μητσοτάκης είναι ο άρχοντας. Αλλά γενικότερα είναι ό,τι πιο αηδιαστικό να βλέπεις έναν άνθρωπο να είναι υποτακτικός. Να είναι, ρε παιδί μου, ότι να γλύψω αυτό να, για να μπορέσω να έχω κι εγώ έτσι ένα κοκαλάκι από αυτά τα οποία τρώει. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από αυτό, ειλικρινά. Το συχαίνομαι όσο δεν μπορεί να φανταστεί κάποιος. Όσο για σας, κύριε Γεωργιάδη, η αλήθεια είναι ότι εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη και γενικότερα στην Ελλάδα ξεχνάμε. Αναφέρετε τον κύριο Εξάρχου, λες και το έργο έγινε με δωρεές των εργολάβων. Με δικά μας χρήματα έγινε αυτό το έργο. Χώρια υπερτιμολογήσεις και οι δεκαετίες οι οποίες πέρασαν, γιατί το έργο υπερτιμολογήθηκε εννοείται και πληρώσαμε και πρόστιμα κτλ. Επικούβελα ήμουνα. Πόσο χρόνο παίζει να ήμουν τώρα, 5, 6. Τότε που είχαν βάλει, θυμάμαι, εκεί στην πλατεία Βαρδαρίου μια ταμπέλα που έγραφε «Έργα μετρό, χρηματοδότηση FM 100, μα συγχωρείτε για την αναστάτωση». Πόσο καραγκιουζιλίκι και αυτό το πράγμα. Όσο για εσάς, κύριε Γεωργιάδη, ας ανεβάσετε και μερικά ταβάνια και ψευδοροφές που πέφτουν καθημερινά εκεί πέρα στα νοσοκομεία. Αλλά για να μην τα βλέπω όλα στραβά, το θετικό είναι ότι τουλάχιστον τελείωσε η επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά. Άντε, έχει και ένα θετικό το πράγμα. Και να στείλουμε στον κύριο Άδων Γεωργιάδη να κάνει καταγραφή της κατάστασης με τα γελιά της κατασκοπίας του στο νοσοκομείο Αττικών, όπου έχει κυκλοφορήσει ένα βίντεο το οποίο δείχνει την θλιβερή εικόνα η οποία υπάρχει. Δείχνει ασθενείς να βρίσκονται σε ράντζα και φορεία μέσα στον καύσωνα, στους διαδρόμους του νοσοκομείου. Λες και οι άνθρωποι είναι, δεν ξέρω, λες και δεν πλήρωσαν ποτέ φόρους, λες και δεν εργάστηκαν ποτέ σε αυτόν τον τόπο, λες και δεν έδωσαν τίποτα ποτέ για αυτόν τον τόπο. Βλέπω το βίντεο και ειλικρινά εύχομαι να μην χρειαστεί ποτέ κανένας να πέσει στα δίχτυα του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Ειλικρινά, δηλαδή, το βίντεο είναι αποκαρδιωτικό. Να έχεις τον πόνο σου, να έχεις την δυσκολία σου, και βλέπω στο βίντεο φαίνονται και κάποιοι ηλικιωμένοι άνθρωποι, από όσο μπορώ να διακρίνω. Αυτούς τους ανθρώπους θα έπρεπε να τους προσέχουμε λίγο παραπάνω. Κι όμως τους έχουμε πεταμένους σε ράντσα δεξιά και αριστερά στους διαδρόμους ενός νοσοκομείου να υποφέρουν, να μην έχει κλιματισμό, και όλα μια χαρά. Ο Άδωνης τα βλέπει όλα μια χαρά. Παρετήσου, Άδωνη. Παρετήσου, ρε αγόρι μου, αλήθεια. Θα σε χειροκροτήσουμε κιόλας. Πες ότι τα έκανα μαντάρα, ρε παιδί μου, ότι δεν τα κατάλαβα. Δεν είναι κακό, ξέρεις, μερικές φορές δεν είναι κακό να αποτυχάνεις. Κακό είναι να μην το παραδέχεσαι. Για σκεπέζω, παιδί μου, ότι εντάξει, προσπάθησα, δεν τα κατάφερα. Δεν είναι κακό. Αλλά κακό είναι να μας κοροϊδεύεις. Κακό είναι να βγαίνεις και να λες ότι εγκαινιάζουμε το τάδε νοσοκομείο και μετά από μια εβδομάδα βλέπουμε να πέφτουν οι οροφές. Εγκαινιάζουμε το άλλο νοσοκομείο και μετά από μια εβδομάδα βλέπουμε να βγαίνουν οι υγρασίες και να στάζουν νερά από τα ταβάνια. Γιατί γίνονται δουλειές αρπακόλα, κάποιοι τρώνε χρήματα και κάποιοι στείλουν φιέστες για να γυρίσουν το εκλογικό αποτέλεσμα. Άκουσα και τον κύριο Λοβέρδο, τον κύριο Γιάννη Λοβέρδο, υφυπουργό εξωτερικών, ο οποίος βγήκε και είπε το αμίμητο ότι δεν υποφέρουν όλοι. Εντάξει, πηγαίνει ο κόσμος διακοπές.
4: Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα σε μεγάλο μέρος του κόσμου, όχι σε όλους. Γιατί υπάρχει εντύπωση ότι όλοι υποφέρουν. Δεν υποφέρουν όλοι οι Έλληνες πολίτες. Υπάρχουν και πάρα πολλοί οι οποίοι τα βγάζουν μια χαρά πέρα, και γι' αυτό πήγανε και πολλοί μέρες διακοπές και κάποιοι εξ αυτών.
5: Άκουσα μέσα στο καλοκαίρι και τις τελευταίες μέρες από την αντιπολίτευση, οι Έλληνες.
0: Ο κύριος Ρωμανός, διευθυντής ψηφιακής επικοινωνίας πρωθυπουργού.
5: Οι Έλληνες, όπως και όλη η Ευρώπη, δυσκολεύονται από τον πληθωρισμό. Αλλά αν δούμε τα στοιχεία της Ελστάτ, θα δούμε ότι τα ταξίδια αναψυχής για τους Έλληνες έχουν αυξηθεί κατά 22% από το 19 και κατά 9% από το προηγούμενο έτος. Τώρα, άρα λοιπόν, τα στοιχεία δείχνουν, ξέρετε, ότι προφανώς παρά τις δυσκολίες, το επιμένω να το λέω για να μην απομονωθεί κάτι και πούν «Α, δεν έχεις ενσυναίσθηση, δεν καταλαβαίνεις τι γίνεται, είσαι εκτός τόπου και χρόνου». Όχι, καταλαβαίνω απολύτως τι γίνεται.
4: Αυτή τη στιγμή

0: κοροϊδεύουν κιόλας. Είμαστε και πλούσιοι. Ρε Παναγία. Αλλά εδώ μας κοροϊδεύει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Θυμάστε κάποτε που έλεγε ότι θέλουμε να φτιάξουμε ένα μικρό και ευέλικτο υπουργικό σχήμα. Έτσι έλεγε κάποτε ο Μητσοτάκης. Και τελικά τι έγινε, έχει δημιουργηθεί το μεγαλύτερο υπουργικό σχήμα όλων των εποχών.
1: Σε αυτό να με εμπιστευθούν.
2: Πείτε μας λοιπόν για το δικό σας σχηματισμό. Λοιπόν,
1: όχι, έχουμε μικρότερο υπουργικό σχήμα. Δεν θα υπάρχουν αναπληρωτές υπουργοί. Δεν έχουν κανένα λόγο
2: υπάρξης. Σε κανένα υπουργείο.
1: Σε κανένα υπουργείο.
3: Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Αναπληρωτής υπουργός Νίκος Παπαθανάσης.
1: Δεν θα υπάρχουν αναπληρωτές υπουργοί.
3: Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Αναπληρωτής υπουργός με αρμοδιότητα τον αθλητισμό Γιάννης Βρούτσης.
1: Δεν θα υπάρχουν αναπληρωτές υπουργοί.
3: Υπουργείο Υγείας. Αναπληρώτρια υπουργός Ειρήνη Αγαπηδάκη.
1: Δεν θα υπάρχουν αναπληρωτές υπουργοί.
3: Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Αναπληρωτής υπουργός αρμόδιος για τις μεταφορές Κωνσταντίνος Κυρανάκης.
1: Εγώ ζητώ από τους Έλληνες πολίτες σε αυτό να με εμπιστευθούν.
0: Και το κορόιδο Έλληνας ο πολίτης τον εμπιστεύτηκε, γιατί νόμιζε ότι δεν θα έχει υφυπουργούς, γιατί νόμιζε ότι αυτά τα χρήματα θα πηγαίνανε στην τσέπη του. Αλλά τελικά αυτά τα χρήματα πήγανε για ακόμη μια φορά στους λίγους. Διαφημίσεις των 7:30 και επανέρχομαι με το τελευταίο ημίωρο.

Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: Εδώ είμαστε, επανήλθαμε. Καλημέρα σας, καλό πρωινό. 7 και 34 πρώτα λεπτά δείχνουν το ρολόι. Focus FM 103,6 και στη δικτύωση το ράδιο Μάχη 99,8 στα FM για την πόλη των Αθηνών. Καλημέρα και στην πρωτεύουσα. Καλό πρωινό. Με υγεία και ευλογία Κυρίου να βγάλουμε και σήμερα την ημέρα. 69-07-483-484 το Viber για τις καλημέρες σας, τα μηνύματά σας και όλα τα σχετικά. Κυριάκος Βελόπουλος από το Βήμα της Βουλής αναφέρει ότι είναι ανεπιθύμητη στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Και ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης και ο Ανδρουλάκης και όλοι αυτοί οι οποίοι μας περιπέζουν. Πάμε να ακούσουμε λίγο το τι ανέφερε από το Βήμα της Βουλής.
1: Η Θεσσαλονίκη, το είπαν και οι Μακεδόνες. Είστε ανεπιθύμητοι στη ΔΕΘ. Μην έρθετε στη ΔΕΘ.

0: Μην πάτε στη ΔΕΘ.
1: Έχουν γίνει τα έργα στο λιμάνι?
0: Όχι.
1: Έχουν γίνει γήπεδα στη Θεσσαλονίκη?
0: Όχι.
1: Έχουν γίνει δρόμοι και υποδομές?
0: Όχι.
1: Ένα μετρό κάνετε κουτσουρεμένο. Δεν πάει στη Δυτική Θεσσαλονίκη που είναι περισσότερο πληθυσμό. Πάει μέχρι την Καλαμαριά.
0: Άντε και μέχρι τη Μίκρα.
1: Στα αεροδρόμια δεν πάει. Και μας κόστησε και 700 εκατομμύρια παραπάνω.
0: Αυτό δεν είναι πολιτικός πολιτισμός.
1: Είναι ένα τσίρκο με επεφερεόμενους θειάσους, κομματικούς, ακρίδες του δημοσίου που τρέχουν πίσω από πολιτικούς αρχηγούς για να χειροκροτούν ποιον? Τους ψεύτες που υπόσχονται και δεν υλοποιούν για τη Βόρεια Ελλάδα και την περιφέρεια τίποτα του παρακράτους του Αθηναίων.
2: Μας θυμούνται τώρα που είναι προεκλογική περίοδος για να μας πούνε ότι να κοιτάξτε κάτι κάναμε για τη Βόρεια Ελλάδα. Αλλά η Βόρεια Ελλάδα μίλησε και δείχνει ότι δεν υπάρχει περίπτωση να στηρίξει κανέναν από αυτούς. Στις εθνικές εκλογές θα πάθουν μεγάλο πατατράκ. Η Νέα Δημοκρατία θα το φυσάει και δεν θα κρυώνει. Και ξέρεις τι λένε, άμα καείς από το χυλό, φυσάς και το γιαούρτι μετά. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι εδώ πέρα θέλουμε πραγματικές λύσεις, θέλουμε διαφάνεια, θέλουμε δικαιοσύνη, θέλουμε να ζούμε με αξιοπρέπεια στην πατρίδα μας, μια αξιοπρέπεια την οποία οι κύριοι αυτοί μας κλέψανε. Κάποια στιγμή πρέπει επιτέλους να ανακάμψουμε, φτάνει δηλαδή, δεν γίνεται μια ζωή να είμαστε με το κεφάλι σκυμμένο και να περιμένουμε πότε θα έρθει η επόμενη σφαλιά. Κάποια στιγμή πρέπει όλο αυτό να τελειώσει. Για να μπορέσει να τελειώσει πρέπει να διώξουμε αυτούς που μας έχουν γονατίσει. Ελάτε να το κάνουμε, μπορούμε να το κάνουμε αρκεί να θέλουμε.

Σήμερα στις 10 βλέπω, όχι στις 10, στις 11 παρατέταρτο ο Κυριάκος Οβελόπουλος θα είναι στο Open, στην εκπομπή 10 παντού, με τους δημοσιογράφους τον κύριο Νίκο Στραβελάκη και την κυρία Κατερίνα Πάπα Κωστοπούλου. Από ό,τι βλέπω θα πει για το πώς θα πάρουμε, λέει, τα λεφτά από τους κολλητούς του Μητσοτάκη και θα τα δώσουμε στους φτωχούς Έλληνες πολίτες, και όλη την αλήθεια για τις κομματικές φιέστες οι οποίες στείνονται εδώ πέρα στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκη. Η αλήθεια είναι ότι γιατί να έρχονται τα κόμματα να μιλούν εδώ πέρα στην ΔΕΘ, δεν το καταλαβαίνω αυτό. Γιατί πρέπει η Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης κάθε χρόνο να γίνεται μια έκθεση πολιτικής προπαγάνδας? Καταλαβαίνω να έρθει ο Πρωθυπουργός, okay, να κάνει τα εγκαίνια και μέχρι εκεί το καταλαβαίνω, να πει και δύο λόγια τα οποία θα έχουν να κάνουν με τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αλλά να έρχονται και να κάνουν παρέλαση όλοι οι υπόλοιποι των κομμάτων, το ΠΑΣΟΚ, πώς το λένε, ο ΕΛΑΣ του Τσίπρα ή το ΚΚΕ, δεν ξέρω ποιος άλλος θα μιλήσει. Και ξέρετε, όλο αυτό συνεπάγεται και ταλαιπωρία για την πόλη της Θεσσαλονίκης. Κάθετες και λίγο, όχι να κλείνουν οι δρόμοι, όχι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, όχι τόνα, όχι τ' άλλο, όχι να αντιμετωπίζουμε προβλήματα, δηλαδή ήμαρτον πια, κάπου φτάνει. Φτάνει όλο αυτό το πράγμα. Άλλος είναι ο σκοπός της Διεθνούς Εκθέσεως, που κακά τα ψέματα παλιά ήταν ωραία η ΔΕΘ. Παλιά, τότε που είχε και το Λούνα Πάρκ μέσα, τότε που πηγαίναμε να πιούμε και μαύρη μπύρα, τότε που υπήρχε μια διαφορετική έγκλη στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης, υπήρχαν πολλοί εκθέτες, είχε πολλά πράγματα να δεις. Πλέον δεν, τίποτα. Και δεν ξέρω και πόσο θα είναι και φέτος το εισιτήριο, που δεν είναι και φθηνό. Τις προηγούμενες χρονιές δεν ήταν ιδιαίτερα φθηνό. Είναι η αλήθεια. Πόσο είχε, 7-8 ευρώ είχε το εισιτήριο. Η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα έπρεπε να είναι μια μεγάλη γιορτή για την πόλη, όπως ήταν παλιά. Ακόμη και τα χρόνια που εγώ δεν ήμουν γεννημένος, αλλά έχω δει έτσι κάποια βίντεο και τα λοιπά από το πώς ήταν η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης παλαιότερα και το τι μεγάλη γιορτή ήταν για την πόλη. Και τώρα έχει καταντήσει να είναι και αυτή ένας μηχανισμός πολιτικής προπαγάνδας. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να σταματήσει, πρέπει να τελειώνει όλο αυτό μια και καλή. Άσε που κάποτε τα μαγαζιά, τα ξενοδοχεία και τα λοιπά εδώ στο κέντρο της πόλης περίμεναν να έρθει η έκθεση να δουλέψουν. Αλλά τώρα πλέον τα ξενοδοχεία

0: Αλλά η αλήθεια είναι ότι βλέποντας κάποια πράγματα πιστεύω ότι δεν χάθηκε η ελπίδα. Ακόμη δηλαδή υπάρχει η σπίθα η οποία θα μπορεί να αναπτερώσει τη φωτιά στο ελληνικό έθνος. Είδα έναν 19χρονο στο ρεπορτάζ του Star Channel, όπου μπήκε σε ένα φλεγόμενο σπίτι και έσωσε ένα ζευγάρι ηλικιωμένο. Το περιστατικό έλαβε χώρα στη μηδέα της Αργολίδας, όπου ένας νεαρός, ένας 19χρονος, αψήφισε τον κίνδυνο, μπήκε μέσα στο σπίτι και έσωσε τους ηλικιωμένους.
1: Ήρθαμε εδώ, στην αρχή δεν ξέραμε ούτε εμείς τι να κάνουμε, βρήκαμε 3-4 λάστιχα, πιάσαν τα παιδιά τα λάστιχα να σβήσουν τη φωτιά. Εγώ πήγα στο θείο και στη θεία από την άλλη μεριά που δεν είχε πάει φωτιά στο σπίτι, να φωνάω στο θείο και στη θεία να μπουν, να κάτσουν έξω στο μπαλκόνι, γιατί από το πανικό τους μπαίνανε μέσα να προλάβουν να σώσουν ό,τι σώνεται. Αλλά φοβηθήκαμε ότι άμα κάτσουν μέσα μπορούν να σκομωθούν από τον καπνό και λιποθυμήσουν ή γίνεται οτιδήποτε.
2: Σωτήρη αποδείχθηκε η επέμβαση του 19χρονου Χρήστου από το χωριό Μηδέα Αργολίδας, την ώρα που καθόταν στο μπαλκόνι του είδε ξαφνικά το σπίτι των γειτόνων του να έχει λαμπαδιάσει. Πριν φτάσουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και αψηφώντας κάθε κίνδυνο, μπήκε στο φλεγόμενο σπίτι και κατάφερε να απεγκλωβίσει ένα ζευγάρι ηλικιωμένων το οποίο είχε πανικοβληθεί και κινδύνευε να καεί ζωντανό.
1: Άνοιξα την πόρτα και όσο τα άλλα παιδιά κλωτούσαν τη φωτιά με το λάστιχο, μπήκαμε στο σπίτι να βγάλω το θείο και τη θεία. Βγάζω τη θεία έξω και αφού την έβγαλα έξω από το σπίτι, φωνάζω ένα άλλο παιδί να βοηθήσει να τη σκόσουν τα χώματα γιατί δεν μπορούσε να στάσει τα πόδια αφού την είχα βγάλει από το σπίτι. Τη βάλαμε να κάτσει και ήρθε η πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ εφόσον είχε καταλαγιάσει λίγο η κατάσταση και όλα καλά.
0: Ακόμη υπάρχει ελπίδα. Ακόμη υπάρχουν άνθρωποι, νέοι άνθρωποι, οι οποίοι θα γυρίσουν να κοιτάξουν τον διπλανό τους και να τον βοηθήσουν. Γι' αυτό λέω ότι ακόμη μπορούμε να σώσουμε κάτι, αρκεί να θέλουμε να το σώσουμε.

σήμερα το βράδυ θα είναι κλειστός ο περιφερειακός και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας λόγω των εργασιών του flyover. Η διακοπή της κυκλοφορίας θα ισχύσει από τις 11 μέχρι και τις 5 τα ξημερώματα του Σαββάτου, όπου λόγω του αποκλεισμού θα εφαρμοστούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Θα διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην εσωτερική περιφερειακή, στο ρεύμα πορείας προς τα ανατολικά. Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται από τον κλάδο εξόδου προς την Ευκαρπία και με κατάλληλη σήμανση μέσω του κέντρου της πόλης, ενδεικτικά όπως βλέπω εδώ μέσω της λεωφόρου Στρατού. Επίσης, τα οχήματα τα οποία κινούνται από το κύριο ρεύμα πορείας της δυτικής εσωτερικής περιφερειακής οδός, στο ρεύμα προς ανατολικά, όπου εκεί θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην έξοδο προς τον Σκλαβενίτη και στην περιοχή της Ευκαρπίας και θα κατευθύνονται μέσω του κόμβου του Σκλαβενίτη στη Γιάννη Ρίτσου, Θησαίος και προς την Λεωφόρο Στρατού. Επίσης βλέπω ότι δεν θα διεξάγεται η είσοδος των οχημάτων προς την εσωτερική περιφερειακή, στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά, από τη ράμπα εισόδου που βρίσκεται στο ύψος των νοσοκομείων 424 και Παπαγεωργίου. Και θα διακοπεί η κυκλοφορία στο ύψος του κόμβου του K6, του κόμβου των Μετεώρων, όπου η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα εκτρέπεται μέσω της εξόδου του κόμβου των Μετεώρων και συνεχεία θα διεξάγεται μέσω της λεωφόρου Ανδρέα Παπανδρέου και του αστικού ιστού.

Λοιπόν, μηνύματα στο Viber 69-074-83-484. Ο Χάρης μου υπενθυμίζει τα παιδικά τα οποία βλέπαμε μικρή. Καπαμαρού, λέει, Μπόλικ και Λόλικ, τα χελονονιτζάκια, Τόμ και Τζέρι, Μπαξ Μπάνι, Ντράγκομπολ. Το σώμα μου και εγώ, το μουσικό κουτί, λέει, σε ρήφη του διαστήματος και πολλά άλλα ωραία. Με αυτά μεγάλωσα. Ωραία παιδικά τότε, τώρα δεν. Ο Ιδωμηνέας μου λέει για το ανέμαθα για το άτομο που αυτοκτόνησε μέσω των γραμμών Λάρισα στον τρένο. Λεπτομέρειες δεν γνωρίζω, Ιδωμηνέα μου, όχι δυστυχώς. Καλημέρα στη Γιάννα, καλημέρα, καλό πρωινό η Γιάννα από την πρωτεύουσα. Καλημέρα στον Κώστα στη Νέα Σάντα στο Κιλκής. Καλημέρα στη Τζίνα. Έχουν απαξιώσει, λέει, παιδεία, υγεία, δικαιοσύνη. Έχουν κάνει την εργασία δουλεία, έχουν κάψει όλη την Ελλάδα, έχουν κάνει τον Έλληνα σκουπίδι και τον λαθρό άρχοντα. Κοιμηθείτε, Έλληνες, η Τζίνα από τον όμορφο Βόλο. Γεια σου, Τζίνα μου, καλημέρα. Ο Χρήστος, αν θέλει ο λαός και εσείς ραδιόφωνα και κανάλια για να αλλάξει η κατάσταση, θα φωνάζετε πού είσαι, ρε Παπαδόπουλε, και βγάλετε τον Κασιδιάρη να μας κυβερνήσει. Εγώ, Χρήστο μου, να μου κοπούν τα χέρια, πού είσαι, ρε Παπαδόπουλε, δεν πρόκειται να φωνάξω ποτέ. Αυτό να το ξέρεις. Ούτε θα πω, ναι, εντάξει, έχω πει ότι ο Κασιδιάρης είναι άδικα στη φυλακή. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι θέλω να με κυβερνήσει και ένας νεοναζιστής. Όχι, συγγνώμη, αλλά όχι. Και μου λέει, για δοκιμάστε το και θα δεις πώς θα αλλάξουν τα πάντα. Δεν θέλετε κανένας, λέει, το καλό της πατρίδος και του λαού. Βλέπετε ότι δεν φοβούνται κανέναν άλλον εκτός από τους δεξιούς πατριώτες και τον Ηλία Κασιδιάρη. Γιατί δεν φωνάζετε, βγάλτε τον Κασιδιάρη από τη φυλακή να μας κυβερνήσει. Αδελφέ μου, εγώ τι να σου πω, το έχουμε πιο, και ο Βελόπουλος το έχει πει από εδώ και ήταν ο μόνος ο οποίος στήριξε την κάθοδο του Κασιδιάρη στις εκλογές. Μόνο ο Βελόπουλος τον στήριξε, κανένας άλλος. Οι υπόλοιποι δεν θέλανε να τον στήριξουν. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι θέλω να με κυβερνήσει ένας άνθρωπος ο οποίος θα κυβερνήσει με τραμπουκισμό, με μια μαγιά, με ένα... Αυτό θα φέρει άλλα αποτελέσματα. Όπως επίσης και το που είσαι, ρε Παπαδόπουλε, συγγνώμη, αλλά από αυτήν εδώ την εκπομπή δεν υπάρχει περίπτωση σε καμία, ποτέ και με καμία κυβέρνηση να κάνω προπαγάνδα υπέρ της Χούντας. Καλημέρα στο Δημήτρη. Μπράβο, είναι έτσι όπως τα λες, δουλεύει το δημόσιο, δουλεύει τζάπα. Ούτε 13ο, 14ο, δεν μπορείς να σπουδάσεις τα παιδιά σου, να πας μια βόλτα σαν άνθρωπος, να βγεις να χαρείς. Ο μόνος που έχει πρόγραμμα για τον εργαζόμενο, τον Έλληνα, για την Ελλάδα είναι ο Βελόπουλος και καλά είναι να το διαβάσει ο κόσμος το πρόγραμμα της Ελληνικής Λύσης, ο Δημήτρης από τη Βέρεια. Εγώ θα σας παροτρύνω να διαβάσετε το πρόγραμμα όλων των κομμάτων. Διαβάστε, να δείτε τα προγράμματα όλων των κομμάτων και να δείτε ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι έχουν ένα κοστολογημένο πρόγραμμα το οποίο μπορεί να βγει και ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι δεν μπορούν να το κάνουν και σας λένε παραμύθια. Καλημέρα στην κυρία Ελισάβετ, δόξα τω Θεώ που ξυπνήσαμε και σήμερα. Θα μας λείψει, λέει, αλλά σου εύχομαι να είναι οι καλύτερες διακοπές σου. Πρωινό αστέρι, και που ξέρεις, λέει, μπορεί να γυρίσεις με άλλη κυβέρνηση. Κοίταξε, να γυρίσω με άλλη κυβέρνηση αποκλείεται, γιατί άμα προκυρήσονταν εκλογές, το σίγουρο είναι ότι θα επέστρεφα πίσω. Οπότε με την ίδια κυβέρνηση θα γυρνούσε και θα ήμουν εδώ πέρα για να παλέψουμε να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι καλύτερο για τη χώρα. Δεν θα επέλεγα σε καμία περίπτωση τον δρόμο της αποχής, ούτε θα έλεγα ότι είμαι διακοπές, δεν με ενδιαφέρει. Δεν είμαι από αυτούς. Ο Νικόλας. Αυτή την ώρα, λέει, στο χωριό Άγιος Φλώρος Καλαμάτας το όργανο δείχνει 30 βαθμούς υγρασία. Οι εκλογές, λέει, θα ανοίξουν την πόρτα εξόδου των φιλότουρκων. Μακάρι, μακάρι, το εύχομαι. Καλημέρα στην Ιορδάνα στο Βούπερταλ. Στον Πέτρο, καλημέρα. Καλημέρα στο Βασίλη και καλό υπόλοιπο. Λέει, κράτα ταμπούρι. Ο Βασίλης σήμερα είναι στο Σούνιο. Θέλω να πάω να πιω ένα καφεδάκι εκεί πέρα στο Σούνιο. Το χρωστάω σε ένα φίλο. Καλημέρα και στην Μαρία. Ο Ιερώνυμος, λέει, είναι τέκτονας. Η φωνή μου δεν τα πάει καλά σήμερα, δεν ξέρω. Χθες Πέμπτη, λέει, το είπε ο Δημήτρης ο τραπεζικός. Με στοιχεία και φωτογραφίες. Μην περιμένουμε τίποτα από τον Ιερώνυμο. Είναι υπάκουο στην νέα τάξη πραγμάτων. Όσο για τον Άδωνη, λέει, συχαίνεσαι να τον ακούς. Καλημέρα, Μαρία μου. Καλό πρωινό. Η Αναστασία. Καλημέρα με υγεία σου, εύχομαι να περάσεις καλά με την άδεια, να είσαι καλά Αναστασία μου. Ο Θεοδόσης μου στέλνει το βίντεο το οποίο έβαλα προηγουμένως. Ο συνονόματος ο Κωνσταντίνος, μην κράζει την κυβερνησάρα μας, λέει, θα μπορούσε να έχει και αναπληρωτή για τον αναπληρωτή. Λες, μην τους βάζεις ιδέες να έχουμε αναπληρωτή του αναπληρωτή, γιατί είναι ικανοί να το κάνουν πραγματικά. Δηλαδή μπροστά στο να βολέψουν ανθρώπους και να φάνε, άστο.
Ο Κώστας λέει: όταν ξεκινήσει περιοδία, ο Μητσοτάκης ας έρθει στη Δράμα με το τρένο. Ναι, περίμενε, περίμενε να έρθει. Ο πατέρας Παναγιώτης μου λέει: άντε, δύο και σήμερα εργάσιμες και θα διακοπάρεις. Άντε, πρώτο ο Θεός, να κάνουμε το σταυρό μας να πάνε όλα καλά, να φτάσουμε στην Τρίτη. Στην Ιωάννα, καλημέρα. Οι τράπεζες, λέει, θα αναγνωρίζουν σε ταυτοποίηση την παλιά ή για οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία, π.χ. εφορία κτλ. Οι λογιστές θα λένε ότι δεν αναγνωρίζονται. Θεωρώ ότι θα την αναγνωρίζουν. Δεν υπάρχει λόγος να μην αναγνωρίζουν την ταυτότητα. Παράσιμο, λέει, στο παλικάρι. Το αξίζει πραγματικά. Όχι άλλη ένστολη με τα γαλόνια από το παιχνιδάδικο. Στον Κωνσταντίνο, καλημέρα. Φτιάξε τη μέρα μας, λέει. Πώς η ελληνική λύση θα πάρει πάνω από 20%. Δεν ξέρω, πάντως εδώ πέρα στη Βόρεια Ελλάδα. Στη Βόρεια Ελλάδα σίγουρα θα πάρει πάνω από 20%, γιατί σε πολλούς νομούς είναι πρώτη. Τώρα, αν δούμε στις επόμενες εκλογές η ελληνική λύση να είναι αντιπολίτευση, εκεί θα ζορίσουν πολύ τα πράγματα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Στον Ηράκλειο, καλημέρα, από το Λάντσχου της Γερμανίας. Στο φίλο μου τον Κωνσταντίνο στο Βόλο, καλημέρα σε όλους. Ειδικότερα, λέει, στο Λέιζερ το Αποστόλιο. Ακόμα με αυτό ασχολείται, μωρέ, και αυτός. Αμάν πια με αυτό το Λέιζερ. Δηλαδή, ούτε αποτρίχωση να έκανε, για όνομα του Θεού πια. Αποστόλη, παράτα τώρα και πάμε για τσίπουρα. Άντε στα κομμάτια. Στον Αλέκο, καλημέρα. Εγώ είμαι το 72, λέει. Τη δεκαετία του 80 έβλεπα, λέει, Sport Billy. Α, και αυτό υπήρχε. Και αυτό υπήρχε. Που έβγαζε μέχρι και κότερο μέσα από το βαλιτσάκι. Στην Περσεφόνη, καλημέρα. Ο Χρυσοχοίδης, λέει, έχει πάθει παράκρουση από το πολύ οξυγενέ και αμμονία που βάζει στο κεφάλι του. Μην ξεχνάτε, λέει, τα Thundercats, βρε παιδιά, στο ρόλο του κακού, ο Μαμρακούλης. Το Thundercats, σωστό. Να το ζω, Αποστόλης. Γεια σου, Αποστόλη μου, καλημέρα. Καλημέρα με το ωραίο το λέιζερ. Καλημέρα στη Βέρα. Ας τελειώνουμε πια, λέει, με τον Κασιδιάρη. Ο Κασιδιάρης είναι πατριώτης, αλλά πολιτικός δεν είναι. Για στρατιωτικός κάνει. Η πολιτική όμως χρειάζεται ελιγμούς και πρόβλεψη. Ο Κασιδιάρης δεν μπορεί να κάνει τίποτα από τα δύο. Δεν είναι του χαρακτήρα του. Αυτό το οποίο έχει γίνει, παιδιά, με τον Κασιδιάρη, με τη Χρυσή Αυγή κτλ., είναι ότι η αγανάκτηση του κόσμου στράφηκε προς τα εκεί και θεώρησαν ότι ίσως να είναι η λύση ο τραμπουκισμός, η βία. Δεν είναι η λύση αυτό. Η βία θα φέρει βία, να το ξέρετε. Η λύση είναι να έχεις γνώση επί των θεμάτων για να μπορέσεις να ανταπεξέλθεις. Γιατί με τη μαγιά, με την βία, δεν θα γίνει, δεν θα αλλάξει κάτι. Να το ξέρετε αυτό το πράγμα. Και δεν έχω κάτι με τον Ηλία τον Κασιδιάρη. Δεν τον γνωρίζω προσωπικά, δεν τον έχω γνωρίσει ποτέ. Δεν έχω μιλήσει ποτέ μαζί του. Δεν έχω κάτι με τον άνθρωπο. Αλλά η αλήθεια είναι αυτή, πώς να το κάνουμε. Καλημέρα στον Άρμπεν, καλή εκπομπή, λέει, σε όλους. Εδώ είναι ο δρόμος του Κυλκής που μου στέλνεις. Καλημέρα. Καλημέρα στη Σουλτάνα. Να περάσεις καλά, λέει, καλές διακοπές με υγεία. Ο Πασχάλης έχει γράψει. Κάτσε, έχεις γράψει πάρα πολλά. Πού να τα πω τώρα όλα αυτά. Για το Σιμίτι, λες, κατ' εντολή αφαίρεσε το θρήσκευμα. Η Ιερώνυμος λέει με τη φτωχική βίλα. Η χώρα έχει ανάγκη από πραγματικούς παπάδες, όχι businessman. Κάτι που να. Ναι, έχεις γράψει πολλά και διάσπαρτα και δεν θα βγάλουν και άκρη ακροατές. Στον Δημήτρη, αν ήμουν μικρός, λίγο χαζούλης, λίγο τζαναμπέτης, λίγο ζωηρός, αυτό σημαίνει ότι για το υπόλοιπο της ζωής μου θα είμαι έτσι. Γι' αυτό, λέει, να μην λες ότι ο Κασιδιάρης είναι νεοναζί, γιατί κάποτε μπορεί να ήταν αυτό. Όμως, άκουσε να δεις, Δημήτρη μου, όταν έχεις κάνει τατουάζ στο σώμα σου πάνω τη σβάστηκα, κάτι δεν πάει καλά, έτσι. Δεν. Και ο άνθρωπος δεν αλλάζει, πίστεψα με, δεν αλλάζει. Ο Θοδωρής, καλημέρα. Με υγεία, καλημέρα στους ακροατές. Μόνο ο Βελόπουλος, το άλλο δεν μπορώ να πω. Που λέει καλημέρα στην όμορφη Κρήτη, καλημέρα. Ο Κυριάκος λέει πότε θα αναλάβει ο κόσμος την ευθύνη του για τα χάλια που ζούμε και δεν θα τα ρίχνει μόνο στους άλλους. Ο Κασιδιάρης, λέει, είναι ανώριμος και παρορμητικός, πράγμα που τον κάνει επικίνδυνο αν πάρει εξουσία. Καλημέρα και στον Πάτροκλο. Μου λείψε ο Πάτροκλος σήμερα, λέω, πού είναι. Η έλλειψη βενζίνης, λέει, είναι μια παγκόσμια συνωμοσία των οδηγών ηλεκτρικών σκούτερ.

Παρακολουθώ και στο Νεπάλ όλο αυτό το οποίο έχει γίνει. Έχουμε τουλάχιστον 469 νεκρούς μέχρι αυτή την ώρα. Και υπάρχει ακόμη ο κίνδυνος να έχουν και μια δεύτερη πλημμύρα οι άνθρωποι. Και βλέπεις τα βίντεο τα οποία δείχνουν τα ορμητικά νερά, τις λάσπες και τα λοιπά, και λες ότι αυτά, ρε παιδί μου, τα έχουμε δει σε ταινίες που βλέπεις χώρες, πόλεις να καταστρέφονται, και κοίτα να δεις που συμβαίνουν και στην πραγματικότητα. Και μιλάω με έναν φίλο πριν από 2-3 μέρες και μου λέει ότι, και μου υπενθυμίζει μάλλον, ότι στις γραφές λέει ότι θα έρθουν σεισμοί, λοιμοί και καταποτισμοί. Και λέω, κοίτα να δεις που το βιώνουμε αυτό το πράγμα. Βλέπετε και σεισμούς να γίνονται, τρελοί σεισμοί όμως, να καταραίουν κτίρια σαν χάρτινη πύργη. Χώρες να χάνονται κάτω από τα νερά, από τις λάσπες, κι όμως συμβαίνουν. Πάντως η αστυνομία του Νεπάλ αναφέρει ότι ο αριθμός των νεκρών από τις πλημμύρες έχει αυξηθεί στους 469. 1545 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί και διασωθεί, ενώ 84 άνθρωποι είτε νοσηλεύονται αυτή τη στιγμή είτε έχουν πάρει εξιτήριο. Και η Αρχή Διαχείρισης Καταστροφών του Νεπάλ έχει προειδοποιήσει ότι παραμένει σημαντικός κίνδυνος ξαφνικών πλημμυρών, καθώς αναφέρει ότι μια λίμνη η οποία σχηματίστηκε από τις ξαφνικές πλημμύρες θα μπορούσε να υπερχυλήσει και αυτό να δημιουργήσει περαιτέρω πρόβλημα. Ο Αποστόλης λέει, αν σταματήσω να ασχολούμαι με τα λέιζερ θα πέσει πείνα, έτσι πως μας κατάντησαν, και εγώ δεν έχω μπαμπά με χωράφια και λεφτά. Άντε, ναι. Εγώ δεν έχω καν μπαμπά να φανταστείς. Αλλά άστο το ρημάδι, αν Σαββατοκύριακο, μωρέ. Άιντε. Συγκρίνεις, Δημήτρη μου, δύο ανώμια πράγματα. Άλλο η επανάσταση του 1821 και άλλο αυτό που ζούμε τώρα. Ούτε είπα να τα βρούμε με καλό τρόπο με τους Τούρκους, αλλά και πίστεψέ με ότι αυτή τη στιγμή η χώρα μας δεν είναι έτοιμη να πάει σε πολεμική σύραξη με την Τουρκία. Θα ήταν καταστροφικό. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι τέτοιο, να είσαι σίγουρος γι' αυτό. Άμα δεις δηλαδή τα δεδομένα, θα καταλάβεις ότι δεν το έχουμε, δεν. Ειδικά στην οικονομική κατάσταση η οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή η χώρα. Γιατί ένας πόλεμος σημαίνει χρήμα, δεν είναι όπως πολεμούσαμε παλιά, παίρναμε το κουμπούρι και πηγαίναμε. Πλέον δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα, πλέον όλα είναι αυτοματισμοί. Εν τω μεταξύ, τώρα που είπα για πόλεμο, ο Τραμπ έχει κερδίσει κάτι εκατομμύρια ευρώ από τον πόλεμο εκεί στην Μέση Ανατολή. Ευρώ, δολάρια. Γιατί για κάποιους η πόλεμη είναι κέρδος. Οι δημοκρατικοί υπολογίζουν ότι έως 15,5 εκατομμύρια δολάρια περισσότερα έχουν αυξηθεί οι πετρελαϊκές και ενεργειακές μετοχές του Ντόναλντ Τραμπ. Λες και θα τα πάρει μαζί του κι αυτός. Τέλος πάντων. Η ώρα είναι σχεδόν 8 και κάπου εδώ πρέπει να ολοκληρώσω την εκπομπή. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που και αυτό το πρωινό κάναμε παρεούλα μαζί. Θεού θέλοντος, αύριο στις 7, διότι είναι Σάββατο, θα είμαστε εδώ πέρα να τα ξαναπούμε. Εύχομαι να έχετε ένα όμορφο πρωινό Παρασκευής. Καλή υπομονή σε εσάς που εργάζεστε. Έρχεται Σαββατοκύριακο. Να είστε όλοι καλά. Καλημέρα σας. Καλή συνέχεια.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Συναγερμός έχει σημάνει στις διοκτικές αρχές ύστερα από αποκαλύψεις της εφημερίδας Μακελιό σχετικά με την ύπαρξη ενός επικίνδυνου συμβολέου θανάτου που φέρεται να έχει σχεδιαστεί από το οργανωμένο έγκλημα με στόχο το γιο γνωστού εφοπλιστή. Το θρίλερ κορυφώνεται καθώς σύμφωνα με το ρεπορτάζ που επιβεβαιώθηκε και από τα τηλεοπτικά δελτία ειδήσεων, στο εγκληματικό σχέδιο της Greek Mafia εξετάζεται η σοβαρότατη εμπλοκή πολιτικού παράγοντα που φέρεται να πληρώνει και να δίνει εντολές. Οι αρχές ασφαλείας διερευνούν κατεπηγόντως την υπόθεση, η οποία παίρνει διαστάσεις πρωτοφανούς θεσμικού και ποινικού σκανδάλου. Η είδηση έχει κινητοποιήσει αρμόδιους αξιωματικούς για την επαλήθευση της απειλής. Στη χθεσινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας με θέμα το εγκληματικό μπάζωμα στο δυστύχημα των Τεμπών στην περιοχή Κουλούρη, αποκαλύφθηκε ότι οι γερανοί χρεώθηκαν έως και 6 φορές πάνω από την κανονική τους αξία. Ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, που είναι και από τα κυριότερα πρόσωπα της υπόθεσης, Κώστας Αγοραστός, αρνήθηκε να δώσει δημόσιες απαντήσεις. Η αποκάλυψη προκάλεσε την οργή των συγγενών των θυμάτων, οι οποίοι κατήγγειλαν ότι κάποιοι θησάβρισαν οικονομικά πάνω στα δολοφονημένα παιδιά τους. Επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας σε 10 οίκους ανοχής σε περιοχές της Αττικής αποκάλυψε ότι οι χώροι αυτοί συνέχιζαν να λειτουργούν παράνομα παρά το γεγονός ότι είχαν σφραγιστεί επανειλημμένα από τις δημοτικές αρχές. Κατά τη διάρκεια των ελέγχων συνελήφθησαν συνολικά 26 άτομα για παραβίαση σφραγίδων. Κατασχέθηκε χρηματικό ποσό και δρομολογήθηκαν οι διαδικασίες για την εκ νέου σφράγιση των εγκαταστάσεων. Η ελληνική αστυνομία απευθύνει δημόσια έκκληση για την ανέβρεση πληροφοριών ή υλικού σχετικά με το θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε στις 23 Αυγούστου στη λεωφόρο Βεϊκού στη Νέα Ιωνία. Στο δυστύχημα έχασε τη ζωή του ένας 60χρονος μοτοσυκλετιστής, το οποίο η μηχανή εξετράπει της πορείας της κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Ως ηθική αυτουργία αποτυχημένης βομβιστικής επίθεσης με 10 κιλά ζελατοδυναμίτιδα στην Βίλα Ελληνοαμερικανού επιχειρηματία στη Λευκάδα τον περασμένο Ιανουάριο, ταυτοποιήθηκαν 2 έγκλειστοι των φυλακών Μαλανδρίνου. Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος προχώρησε σε 6 συνολικά συλλήψεις. Ο μηχανισμός που εντοπίστηκε από τον επιστάτη πριν εκραγεί προστίθεται σε μια αλυσίδα σοβαρών εγκληματικών ενεργειών εις βάρος του ίδιου προσώπου, το οποίο είχε δεχθεί ένοπλη επίθεση και στη Βούλα λίγους μήνες αργότερα. Σε έξαρση βρίσκονται οι σύγχρονες τηλεφωνικές και διαδικτυακές απάτες με επιτίδιους να υποδίονται λογιστές, υπαλλήλους ή ακόμα και συγγενικά πρόσωπα μέσω τεχνητής νοημοσύνης για να αρπάξουν χρήματα. Η ελληνική αστυνομία καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να μην αποκαλύπτουν ποτέ προσωπικούς κωδικούς και να διασταυρώνουν πάντα κάθε ύποπτη επικοινωνία. Ψαρωτικούς ελέγχους σε ηλεκτρικά πατίνια πραγματοποίησε η Τροχιά Αττικής, βεβαιώνοντας 115 παραβάσεις σε σύνολο 192 ελέγχων. Η πλειονότητα των παραβάσεων αφορούσε τη μη χρήση κράνους και την οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ, ενώ καταγράφηκε και μία αυτόφορη σύλληψη οδηγού. Θύελλα αντιδράσεων και παρετήσεις κορυφαίων στελεχών σημειώθηκαν στη Λέσβο κατά τη διάρκεια επεισοδιακής συνεδρίασης για την κρίση του αφόδους πυρετού που πλήττει τους κτηνοτρόφους. Εν μέσω καταγγελιών για τις μαζικές θανατώσεις και τις καθυστερήσεις, το Περιφερειακό Συμβούλιο αποφάσισε την προσωρινή αναστολή των ελέγχων έως και την αυτοπρόσωπη κάθοδο του αρμόδιου υφυπουργού στο νησί. Νέο πανελλήνιο ρεκόρ με άλμα στα 6,20 μέτρα πέτυχε ο Εμμανουήλ Καραλής στο Diamond Link της Ζυρίχης, καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση πίσω από τον Άρμα Ντουμπλάτης. Στο ίδιο meeting ο Μίλτος Τεντόγλου συνέχισε την κυριαρχία του στο μήκος, κατακτώντας την πρώτη θέση σε άλμα στα 8,45 μέτρα. Στη διεθνή επικαιρότητα, στους 469 ανέρχεται ο τραγικός απολογισμός των νεκρών στο Νεπάλ, ενώ περίπου 14.000 είναι οι άνθρωποι που αγνοούνται μετά την καταστροφική κατάρρευση Παγετώνα και τις αρρωτικές πλημμύρες στα σύνορα Νεπάλ και Θιβέτ. Την ίδια ώρα, οι αρχές βρίσκονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, προειδοποιώντας για επικείμενο κίνδυνο νέων φωνικών πλημμυρών εξαιτίας ασταθών φυσικών φραγμάτων που σχηματίστηκαν από τα συντρίμμια. Στην Αττική ο καιρός προβλέπεται αίθριος με ηλιοφάνεια, ενώ πρόσκαιρες νεφώσεις θα κάνουν την εμφάνισή τους στις θερμές ώρες της ημέρας. Οι άνεμοι πνέουν κυρίως βοριάδες μέτριας έντασης και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου. Ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς βρίσκεται στην κατηγορία 3. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί εκπομπή στο πεδίο της μάχης.
2: Μάχη 99,8 στα FM. Η μητέρα των μαχών στην ενημέρωση.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στον Mach FM στους 99,8. Η ώρα είναι 8 και 8 πρώτα λεπτά. Τελευταία Παρασκευή του Αυγούστου. Σιγά σιγά μπαίνουμε στη φάση ο κάθε κατεργάρη στο μπάγκο του. Η ώρα είναι 8 και 9 πρώτα λεπτά. Ο μήνας έχει 28 και το έτος 2026. Κάτι το οποίο σημαίνει, όπερ σημαίνει. Όλα θα τα πω, όλες τις μεταβάσεις, όλες τις γέφυρες. Έχετε μπει μαζί μας στο πεδίο της μάχης, το πρωινό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού. Και θα είστε μαζί μας μέχρι και τις 10. Για 2 ώρες λοιπόν, Ιωάννης Βασιλιάδης, Δημήτρης Παπαγεωργίου στα μικρόφωνα. Ενώ στον ήχο, τις μουσικές επιλογές, τα ραδιοκύματα, τα ψηφιακά, ο Ανδρέας Αγιαννητόπουλος. Αυτή είναι η ομάδα εδώ στον Mach FM, το πατριωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Και στην απέναντι πλευρά είστε όλοι εσείς. Όλοι εσείς είτε μας ακούτε από το σπίτι σας, είτε μας ακούτε για τους τυχερούς, κάποιοι τυχεροί ακόμα, από την αυλή του εξοχικού τους. Ωραίο, να έχεις και ένα δέντρο από πάνω, ε. Μια τηλιά. Όχι μουριά. Η μουριά, αν δεν είναι σερνική, βγάζει πολύ βρωμιά. Εντάξει. Είτε μας ακούτε η πραγματικότητα, τώρα πάμε στις πραγματικές συνθήκες για τους περισσότερους, γιατί οι περισσότεροι δεν είναι ούτε σπίτι τους, ούτε είναι στο εξοχικό. Στο δρόμο. Πηγαίνετε προς τη δουλειά σας. Είτε έχετε φτάσει στη δουλειά σας. Έχετε την καλημέρα και τη συμπαράστασή μας. Καθότι έχουν αρχίσει και σφίγγουνε και οι συνθήκες στο δρόμο. Καλημέρα λοιπόν σε όσους είναι στην Αθήνα. Σε όσους είναι στην Αττική γενικότερα. Σε όσους μας ακούν από τα FM στους γειτονικούς έτσι νομούς γύρω γύρω. Αλλά και σε όσους μέσω διαδικτύου μας ακούν, μπορούν τουλάχιστον να μας ακούν από ολόκληρο τον κόσμο. Διότι έχεις πάρει το αεροπλάνο και πας στο Σουαζιλάνδη, πας στην Αμερική, πας στο Νεπάλ να βοηθήσεις, η Ιαπωνία. Από παντού μπορείς να μπεις www.machfm.gr, να ενημερωθείς για την επικαιρότητα. Και να πάνε πατήσεις το κουμπάκι «Ακούστε ζωντανά», να μας ακούσεις ζωντανά μέσω του διαδικτύου. Και ξέρω ότι είστε πολλοί που το κάνετε. Όμως από την ακρόαση, εμείς σας θέλουμε συνοδοιπόρους στην εκπομπή. Σας θέλουμε μαζί μας εδώ πέρα να συνδιαμορφώνουμε την εκπομπή. Οπότε 6943 63 54 51 6943 63 54 51 τα μηνύματά σας στο Viber. Μας λέτε την καλημέρα σας. Μας λέτε από πού μας ακούτε. Σχολιάζετε τα όσα συζητάμε. Θέτετε και εσείς τα δικά σας θέματα που μπορεί να μας έχουν ξεφύγει, μπορεί να μην τα αξιολογήσαμε σωστά, μπορεί να μην τα προλάβαμε. Εδώ είμαστε. Και φυσικά κάνετε την καταγγελία σας. Εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 10.
Πρέπει να αισθανόμαστε πάντως υπερήφανοι, πάρα πολύ υπερήφανοι, διότι μας είπε μπράβο η Τουρκία, το είδατε. Μπράβο μας. Ναι, ναι, ναι, μας είπανε μπράβο. Καλά παιδιά. Γιατί μάζεψε η κυβέρνηση, τώρα να πω Μητσοτάκης, να πω Δένδιας, να πω Γεραπετρίτης, δεν ξέρω ποιος την πήρε την απόφαση, ρε παιδί μου, τι να σου πω, δεν το ξέρω. Θα το ρίξουνε σε κανένα στρατηγό. Μάζεψε η κυβέρνηση τους Patriot από την Κάρπαθο, εκεί πέρα που ενοχλούσανε τον πολυχρονεμένο, τον Ταγίπ, τον Ρετζέπ, τον Ερντογάν, τον Σουλτάνο, τον πρόεδρο της Τουρκίας, πήγε και στο Μαντζικέρτ, πήγε στην επέτειο της μάχης του Μαντζικέρτ και έλεγε ναι ότι ξεκλείδωσαν για τη Μεσόγειο και κάτι τέτοια. Και μας είπε μπράβο η Τουρκία, θετικό βήμα λέει, διορθώνεται ένα λάθος. Και μαζέψτε και τα υπόλοιπα όπλα από τα νησιά ρε παιδί μου, να ζήσουμε σαν χίπηδες στα Μάταλα στην ταινία της Βλαχοπούλου. Όσο οι άλλοι δίπλα είναι ράμπο, ξέρεις, φτιάχνουν συνεχώς καινούργιες μονάδες, κομμάντων, να πούμε, διαβάζω, άμα παρακολουθείς τα τουρκικά μέσα, έχει οργασμό κανονικά η πολεμική βιομηχανία, ο στρατός, τι ετοιμάζουν και τα λοιπά. Μας λένε μπράβο και λέει εντάξει, βγήκαν και είπαν δική μας για να το ισορροπήσουν, ότι θα κάνουν, λέει, θα κάνουν ένα στρατόπεδο, ένα αεροδρόμιο για ντρόν στη Ρόδο. Κοίτα ψηλά και αγνάντευε, να μην πω τι μου έρχεται στο μυαλό. Αυτό το αεροδρόμιο θα γίνει μαζί με τις φυλακές του Χρυσοχοΐδη που πάνε από χρόνο σε χρόνο. Λοιπόν, από τις καλημέρες, καλημέρα στην Αγγελική, καλημέρα στο Θεοδόση, παιδιά, μπράβο, πριν καλά ξεκινήσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα στο Θανάση. Στον Αθανάση, μην τον μπερδεύουμε με τον Θανάση, το γνωστό τον πελάτη. Πού είσαι γνωστέ πελάτη? Καλημέρα στην Τίνα από Πετρούπολη. Καλημέρα στο Σπύρο από τα Ανολιώσια. Καλημέρα στο Δημήτρη. Ρωτάει, γίνεται να ανεβαίνουν εκπομπές στο YouTube? Καλή δύναμη στους σκληρά εργαζόμενους. Υπάρχουν και λουφαδόροι. Δεν το πιστεύω. Νομίζω ότι ανεβαίνουν εκπομπές στο YouTube. Μα αυτή την εντύπωση έχω. Καλημέρα στη Ζαχαρούλα. Καλημέρα στη Σοφία και την παρέα της. Πάμε να αρχίσουμε να βλέπουμε όμως λίγο. Πάμε να αρχίσουμε να βλέπουμε τι συμβαίνει στην Ελλάδα και στον κόσμο, διότι δεν μας φτάνανε τα τουρκικά αυτά όλα. Έχουμε και τα δικά μας, έχουμε και τις υπόλοιπες εξελίξεις στον κόσμο. Καλημέρα Αριστοτέλη. Γράψτε ρε παιδιά και από πού ακούτε, αφού στέλνετε την καλημέρα, να ξέρουμε να έχουμε μια διασπορά. Είχαμε χτες το βράδυ να ξεκινήσουμε τα δυσάρεστα, ένα ακόμα τροχαίο. Ένας 76χρονος παρασύρθηκε από διερχόμενο γιο ταχύ αυτοκίνητο χτες αργά το βράδυ στους Αγίους Αναργύρους, στη Λεωφόρο Δημοκρατίας, για όποιον ξέρει εκεί πέρα την περιοχή, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τη Λεωφόρο Κηφισού. Μία 28χρονη γυναίκα οδηγούσε το αυτοκίνητό της, παρέστηκε τον 76χρονο άνδρα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Συνελήφθη 28χρονη, έγιναν τα αλκοτές, δεν είχε πιει η γυναίκα. Αλλά παρόλα αυτά συνελήφθη και θα οδηγηθεί σήμερα ενώπιον του αυτοφόρου, αντιμετωπίζοντας την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια. Γίνεται χαμός τώρα πάλι, δεν ξέρω γιατί έχουν αρχίσει πάλι τα τροχιά. Λες να είναι αυτό που μας στέλνανε ταξιτζίδες, φορτηγατζίδες εδώ πέρα, ιδιαίτερη σπεσιάλ καλημέρα, που επειδή έχει χαλαρώσει η κίνηση, έχουν όλοι αρχίσει και την έχουν δει ότι οδηγάνε Need for Speed. Νάτος κι ο άλλος ο Θανάσης. Εδώ είμαι λέει πάντα, αλλά κάθομαι φρόνιμος. Καλημέρα και στον Κώστα στο Λατομείο. Αν είναι αυτό θα πρέπει να έχουμε και λίγο αυτοσυγκράτηση. Δεν είναι ότι βλέπουμε ένα δρόμο και ξεκινάμε και το πάμε. Διότι έχει πάρα πολλά, έχει μηχανές, τις τελευταίες μέρες γίνεται χαμός ρε παιδί μου. Καλά, θα μου πεις εδώ πέρα είχαμε το άλλο στη Βέρεια, στην Ημαθία, με τη 18χρονη. Δηλαδή σε πονάει η ψυχή σου να διαβάζετε τις ειδήσεις.
Σήμερα θα έκλαινε τα 18 της χρόνια το κοριτσάκι αυτό που έπαιζε στον καταράκτη, βουτάγανε και τα λοιπά και δεν ξέρω, κάπου πιάστηκε, χτύπησε όπως βούτυξε, πνίγει και η κοπέλα στα ριχά. Εξετάζεται, λέει, το ενδεχόμενο να αντιμετώπισε κάποιο παθολογικό πρόβλημα μέσα στο νερό ή να χτύπησε με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις και να μην μπορεί να επιστρέψει στην επιφάνεια. Εκεί πέρα στους καταράκτες είναι γνωστό σημείο για τους κατοίκους, τους επισκέπτες, τους συχνούς της περιοχής. Πηγαίνουν πάρα πολύ, είναι σε μικρή απόσταση από το χωριό και πάνε πάρα πολύ για να κολυμπήσουν εκεί πέρα. Στο χωριό είναι τα ριζώματα στη Βέρεια.

Είναι αυτές οι άσχημες ειδήσεις, ρε παιδί μου, που δεν σε αφήνουν, δεν σε προδιαθέτουν καλά και για το Σαββατοκύριακο. Δηλαδή, άμα διαβάζεις τέτοια πράγματα, τα βλέπεις, τα παρακολουθείς. Τραγωδία όπως τραγωδία είναι και αυτό το οποίο εκτιλήσεται, διότι κάθε ώρα που περνά βγαίνουν ακόμα περισσότερα, βγαίνουν όλο ένα και περισσότερα στη δημοσιότητα, στο Νεπάλ. Οι νεκροί έχουν σκαρφαλώσει 472, επίσημος απολογισμός. Αυτοί είναι αυτοί που έχουν αναγνωριστεί, τους έχουν δει, έχουν μπει στις κατηγορίες τις κατάλληλες. Οι αγνοούμενοι είναι πάνω από 1500. Έχει αρχίσει και έχει νεκρούς και στο Θιβέτ. Δεν μπορείς να παρακολουθήσεις με ακρίβεια τον αριθμό των νεκρών, διότι εκεί πέρα είναι και η διαφορά της ώρας. Να σας πω τώρα ότι υπάρχουν ακριβώς τα γεγονότα, οι καθαροί αριθμοί. Αλλά ομάδες διάσωσης, στρατιωτικά ελικόπτερα συνεχίζουν και ψάχνουν, να ζητούν εκατοντάδες αγνοωμένους, και δεν είναι μόνο ότι τους ψάχνουν εκεί πέρα, ας πούμε, που θα περίμενε κανένας, είναι ένα χωριό το οποίο πέρασε από μέσα, είναι η πόλη κτλ. Ψάχνουν στους δρόμους. Και όταν έχει περάσει ένα τσουνάμι επί της ουσίας 50 μέτρων από ποτάμι, δηλαδή αυτό σκέψου τι σημαίνει, από το δρόμο, σημαίνει ότι μπορεί να έχει παρασύρει αυτοκίνητα, μπορεί να τα έχει πάρει, να τα έχει κατεβάσει, τους ανθρώπους που προσπαθούσαν να ξεφύγουν, να τους πάει, έχει πάει αλλού. Σκεφτείτε, το νερό έφτασε σε μέγεθος μιας πολυκατοικίας 17 ορόφων, μας έλεγε χθες ο άνθρωπος που είχαμε βγάλει.

Εκατοντάδες έχουν διασωθεί από τα ελικόπτερα αυτά. Έχουμε δει φωτογραφίες, δεν ξέρω αν, έχετε, αν έχουν υποπέσει και στη δική σας αντίληψη. Έχουν βγει βίντεο και δεν είναι όλα καλά. Κάποια είναι κακά. Είχαμε ακόμα και περιπτώσεις, έδειχνε κάτι τύπους να πηγαίνουν και να σκυλεύουν τις ορούς, να κλέβουν κοσμήματα. Από ανθρώπους που ήταν παγιδευμένοι στη λάσπη, που είχαν χάσει τη ζωή τους. Και λες ρε παιδί μου, αυτή είναι η ανθρώπινη φύση. Κάποιοι θεώρησαν ότι ήταν η ευκαιρία να πάνε να κλέψουν σκουλαρίκια, έβλεπα δαχτυλίδια, τέτοια πράγματα. Κάποιους από αυτούς τους αποθανάτησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, βγήκανε τα βίντεο, πήγε, τους συνέλαβε η αστυνομία. Από ό,τι φαίνεται προκρίνεται το ενδεχόμενο να ήταν ο σεισμός να προκλήθηκε τελικά από την πτώση του Παγετώνα. Και να μην ήταν το αντίθετο αυτό που όλοι υπέθεσαν στην αρχή, δηλαδή ότι έκανε πρώτα το σεισμό και επειδή έκανε το σεισμό έφυγε ο Παγετώνας. Περίπου 90 κάτι Αμερικανούς ψάχνουν, καμιά σαρανταριά από την Αυστραλία. Υπάρχουν αγνοούμενοι πάρα πολύ προφανώς από τον Νεπάλ. Ο μεγαλύτερος αριθμός, όπως είπαμε, είναι τουρίστες. Είναι τουρίστες οι οποίοι είχαν πάει εκεί πέρα για θρησκευτικό προσκύνημα. Και κάποιοι ορειβάτες, υποθέτω. Ορειβάτες και πεζοπόροι. Μιλάμε το τελευταίο διάστημα. Αν τα πάρεις, τι έχει γίνει από τη στιγμή που ξεκίνησε με το σεισμό στη Βενεζουέλα. Έχει κάνει το σεισμό, δηλαδή δεν σταματάει. Εκεί πέρα η περιοχή. Περιοχή δεν είναι μια περιοχή, ας πούμε. Τεράστια είναι αυτή η απόσταση. Αλλά αυτό το οποίο εκεί πέρα αποκαλούν το δαχτυλί της φωτιάς βγάζει συνέχεια σεισμούς. Εκεί είχαμε με τον Παγετώνα. Δεν ξέρω τι άλλο θα έρθει. Μόνο τσουνάμι δεν έχει έρθει.

Και εμείς τα δικά μας να φοβόμαστε, διότι σήμερα είναι σε κατάσταση συναγερμού Κρήτη, Ρόδος, Κάρπαθος. Είναι στα κόκκινα για πυρκαγιές. Παρά το ότι υποτίθεται ότι σήμερα έχει πέσει κάπως η θερμοκρασία, στην Αθήνα κάπως το βιώσαμε. Είναι σε κατηγορία κινδύνου 5 η Κρήτη και τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου. Οι υπόλοιπες περιοχές είμαστε σε κίτρινο, κατηγορία κινδύνου 4.

Η Κρήτη από ό,τι φαίνεται όμως έχει έναν συνδυασμό, ρε παιδί μου, και γι' αυτό μπήκε στα κόκκινα. Ένα συνδυασμό. Δεν είναι ότι είναι τόσο πολύ δυνατή η άνεμη όπως ήταν την προηγούμενη φορά που πήρε και φούντωσε στο νησί. Είχαμε τις φωτιές που κάει και το Φοινικό δάσο εκεί πέρα στην Πρέβελη κτλ. Αλλά έχει στοιχεία ξηρότητας, δηλαδή ότι έχουν στεγνώσει, ας πούμε, η βλάστηση. Έχει κάνει εδώ και μέρες κάτω στην Κρήτη ζέστη. Και φυσικά έχει και τους ανέμους, οι οποίοι θα είναι πιο δυνατοί από τις υπόλοιπες ημέρες. Οπότε γι' αυτό σήμερα έχουν τα μάτια τους τραμμένα οι πυροσβεστικοί κάτω προς την Κρήτη. Και τα νησιά, έτσι, Ρόδο, Κάρπαθο. Ελπίζω να μην έχει καμία σχέση με το καλώδιο. Μου στέλνει ο Αντώνης ανάμεσα σε όλα αυτά, ρε Κιμ, λέει, πάτα το μαμημένο. Και μου έχει τρανός, κατεβαίνω στην πολιτική, ψηφίστε με, θα συνεργαστώ με λαϊκούς τραγουδιστές. Έχω σοβαρευτεί, λέει, ψηφίστε με. Γιατί όχι, γιατί όχι. Επιλογές καλό είναι να υπάρχουν. Ας ψηφίσει ο καθένας ό,τι τον φωτίσει ο Θεός. Και γιατί να μην πάει ο Τρανός, ρε φίλε, δεν κατάλαβα. Γιατί να μην κατέβει ο Τρανός. Εδώ πέρα έχουμε στείλει ευρωβουλευτές κάτι φιντάνια. Έχουμε στείλει παλαιότερα κάτι ποδοσφαιριστές που δεν ξέρανε να κάνουν, να πούνε μια πρόταση. Δεν είναι ότι... Ο Τρανός τουλάχιστον έχει ένα flow που λένε και οι νέοι. Οι άλλοι, θυμάμαι, έχουμε στείλει κάτι ηθοποιάρες, κάτι αθλητές, κάτι καλλιτέχνες. Γιατί να μην κατέβει, να κατέβει. Όχι, γιατί σε πείραξε και ζητάς την παρέμβαση του Κιμ Αντώνη. Οι άλλοι είναι καλύτεροι που κατεβαίνουν. Ή επειδή πάνε με ένα συστημικό κόμμα, πάνε με τη Νέα Δημοκρατία και με το ΠΑΣΟ, ξέρω εγώ, και με το ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχει ένα φωτοστέφανο. Στέλνουμε τους άλλους τους βουλευτές και μας τους στέλνουν πίσω κατηγορούμενους για... Τι, για κακοποίηση είχε έρθει ο άλλος, ενδοοικογενειακή, τι είχε κάνει, απόπειρες βιασμών και τέτοια, είχαν κάνει κάτι κατηγορίες. Και δεν είναι το χειρότερο. Ο άλλος μας ήρθε, ο Αβραμόπουλος. Τώρα περιμένουμε να δούμε τι γίνει. Θα τον συλλάβουνε, δεν τον συλλάβουνε. Έχει ένταλμα. Τι γίνεται με αυτό το ένταλμα. Γιατί πήγε και τα έπαιρνε από το Κατάρ. Εντάξει, ήταν πολιτικός πρώτης γραμμής. Ο Τρανός, επειδή έλεγε ότι παίρνει το μηχανάκι το βράδυ και πάει και μοιράζει πακέτα με ναρκωτικά, εντάξει, άλλαξε τώρα, θα σου πει.

Εντάξει, κάνει και αυτό το παλικάρι, κάνει μια προσπάθεια να μείνει στην επικαιρότητα. Σου λέει: θα πετάω μια μπουρδα κάθε τόσο, θα το παίρνουν οι δημοσιογράφοι, θα βγαίνει στα κανάλια, θα βγαίνει στα site, κάπως να διατηρούμε στην επικαιρότητα, να παίζει το όνομά μου. Αυτό έχει σημασία. Γιατί ζούμε σε μια κοινωνία που τον τρανό τον ξέρουμε όλοι. Τους πυροσβέστες που παλεύουν, μεραχνά, δεν ξέρεις κανέναν με το όνομά του. Δεν ξέρεις κανέναν.

Εδώ πέρα θα κάνουμε. Θα κάνουμε και πίσω χώρα. Πήραμε την απόφαση να αναθέσουμε την άσκηση της εθνικής μας κυριαρχίας σε μια γαλλική εταιρεία η οποία κάνει business με τους Τούρκους. Σας πείραξε ο τρανός τώρα. Πήγε ο Μητσοτάκης θες και βόλταρε στη Θεσσαλονίκη, λέει, με το μετρό. Μεγάλη επιτυχία. 700 χρόνια αργότερα, 700 εκατομμύρια πιο ακριβά. Μισό μετρό δεν πάει εκεί πέρα που πρέπει να πάει. Φτάνει μέχρι την Καλαμαριά. Δεν πάει δυτική Θεσσαλονίκη. Τη δυτική Θεσσαλονίκη, τόσο μεταξύ, την έχουν λίγο σαν τη δυτική Όχθη, από ό,τι καταλαβαίνω. Δηλαδή είναι πλήρως αποκομμένη. Πώς είναι η δυτική Όχθη και περνάνε checkpoints για να περάσουν να πάνε στο Ισραήλ να κάνουν τις δουλειές τους. Κάπως έτσι πρέπει να είναι. Πήγανε το μετρό και το αφήσανε μέχρι Καλαμαριά, Μίκρα εκεί πέρα κτλ. Πάλι καλά που δεν βάλανε εκείνο το διευθυντή του ΟΣΕ, τον θυμάσαι, ο οποίος πήγαινε και φωτογραφιζόταν ως τυχαίος επιβάτης στα τρένα μετά τα Τέμπη για να δείξει ότι ήταν ασφαλή. Τον θυμάσαι, έναν που είχε γίνει χαμός, ναι. Είχε βγει και υποδιότανε το τυχαίο επιβάτη και μετά αποκαλύφθηκε ότι ήταν χωμένος μέχρι τα αυτιά, ας πούμε. Πήγε να κάνει τη φιέστα του λοιπόν. Όχι, Παναγιά μου, έχει βγει ο Πλεύρης πάλι και μιλάει, ρε Πλεύρη. Πήγαινε πίσω στο Υπουργείο και κάνε καμιά δουλειά τώρα. Πήγε λοιπόν αυτή την περίφημη άνοδο της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη και στη Βόρεια Ελλάδα, που αντιμετωπίζουν πρόβλημα επιβίωσης. Και το προμοτάρανε χτες, το κάνανε μετρό στη Θεσσαλονίκη και το προμοτάρανε χτες ως να ήτανε, δεν ξέρω κι εγώ, μπήκαμε σε μια καινούργια εποχή. Ξέρεις από πότε είναι το μετρό του Λονδίνου? Γιατί το θεωρούμε τώρα ότι το μετρό είναι τελευταία λέξη της τεχνολογίας, ξέρω εγώ. Το μετρό του Λονδίνου, αγαπητέ Ανδρέα Γιαννητόπουλε, αγαπητοί ακροατές, ξεκίνησε να λειτουργεί στις 10 Ιανουαρίου του 1863. Μη γελάς ρε, μη γελάς. Ήταν ακόμα τα τρένα τότε, ήταν με ατμομηχανές, Αγιαννητόπουλε. Έριχνε ο άλλος μέσα κάρβουνο. Και πήγανε εκεί πέρα χτες, κάνανε τις γιορτές τους, κάνανε τις προεκλογικές τους εξαγγελίες. Ήτανε πολύ ωραία. Το είπαμε και το κάναμε, είπε ο Πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης. Εδώ στην Κυψέλη πρέπει να τα διαβάζανε και να τα είχαν κάνει πάνω τους, έτσι. Σου λέει, κάτσε μην το πάρει αυτός και τώρα θέλει να κάνει εγγένεια παντού και έρθει και δεν μείνει πολυκατοικία για πολυκατοικία. Στην Κυψέλη γκρεμιστούν όλα.

0: Και βγήκανε τώρα και να δούμε τι αποτέλεσμα θα έχει αυτή η επέκταση, υποδείται, του μετρό. Και τώρα δεν ξέρω πώς το κάνανε. Θα ανέβουνε, πόσες φορές θα ανέβουν τώρα Θεσσαλονίκη που έχουν και τη ΔΕΘ, θα έχουν να μιλήσουν, είναι να ανέβει τώρα και ο Τσίπρας να πει τα δικά του. Έχουν κάνει τη ΔΕΘ, την έχουν κάνει, ας την μετονομάσουν, ρε παιδί μου. Αντί να τη λένε Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, ξέρω εγώ, ας το λένε η ώρα του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη. Ας το λένε η ώρα των κομμάτων στη Θεσσαλονίκη. Εντάξει, υπάρχει και ένας κοινωνικός σκοπός. Διάφοροι καταπιεσμένοι στελέχοι των κομμάτων βρίσκουν μια ευκαιρία για μια ρομαντική απόδραση στο Βορρά. Παίζει κανένα ποτάκι μετά την έκθεση, μετά το περίπτερο. Γνωρίζονται μεταξύ τους, αναθερμαίνονται σχέσεις, κάποιες παλαιότερες, κάποιες καινούργιες φτιάχνονται. Υπάρχει μια κίνηση στα ξενοδοχεία, τέλος πάντων. Δουλειά να έχουμε, ρε παιδί μου, να έχουν δουλειά και τα... Να έχει δουλειά η συμπρωτεύουσα. Να πιούν ένα ποτάκι, να γνωριστούν οι άνθρωποι καλύτερα, τα στελέχη των κομμάτων. Για πες στην Αθήνα που έχουμε εδώ και καιρό μετρό, τι γίνεται? Έχουμε σωθεί από την κίνηση, Ιωάννη? Για δώσε μας μια εικόνα, τι σημαίνει στους δρόμους Αθηνάς?
1: Λοιπόν, κοιτάξτε, με Παρασκευή σήμερα οι ρυθμοί ταιριάζουν.
0: Το ξέραμε.
1: Οι ρυθμοί ταιριάζουν στην ημέρα. Είναι λίγο... Αυτό είναι καλό. Ευνοεί τους οδηγούς, οι οποίοι αυτή τη στιγμή φαίνεται πως διεξάγεται η κυκλοφορία σχετικά ομαλά σε πολλούς δρόμους. Να πούμε κάποια ορισμένα σημεία που έτσι ενδεχομένως να εντοπίσουν καθυστερήσεις ή περισσότερο κίνηση από το αναμενόμενο σε σύγκριση και με τους υπόλοιπους δρόμους. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από την Αττική Οδό, όπου έχουμε το δύσκολο σημείο, το κλασικό σημείο του κόμβου της Μεταμόρφωσης, όπου υπάρχουν καθυστερήσεις βάσει των οδικών χαρτών και για τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, με κατεύθυνση και το αεροδρόμιο και την Ελευσίνα, στο κόμβο εκεί πέρα, στην έξοδο, με κατεύθυνση δηλαδή προς Αχαρνών και πιο πάνω, στην έξοδο Εθνικής Αθηνών Λαμίας. Τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα, υπάρχουν καθυστερήσεις. Κατά τόπους καθυστερήσεις έχουμε στη Λεωφόρο Φυλής, από το ύψος των Ανολιοσίων έως και τους Αγίους Αναργύρους, κατά τόπους περιορισμένα. Έχουμε καθυστερήσεις στο ανωδικό ρεύμα της Λεωφόρου Κηφισού, στο ύψος να έχουν το νου τους στους Αγίους Αναργύρους και στην Άφη Φιλαδέλφια οι οδηγοί. Βλέπω ότι αυτό το κομμάτι είναι στο κόκκινο αυτή τη στιγμή βάσει των οδικών χαρτών. Τα πράγματα όμως νωρίτερα και αργότερα γίνονται καλύτερα. Κατά τόπους καθυστερήσεις υπάρχουν στη Λεωφόρο Κηφισίας.
0: Διαβάζεις το μέλλον.
1: Όχι σε χρόνο, στην έκταση του δρόμου, όπως βλέπω στους οδικούς χάρτες εδώ πέρα. Άρα, κατά τόπους καθυστερήσεις υπάρχουν και στη Κηφισίας, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, στην Αρδιτού, στην άνοδο της Λεωφόρου Συγκρού περιορισμένα, στην Τσαλδάρη κατά τόπους. Και περιμετρικά από το λιμάνι του Πειραιά, στο λιμάνι του Πειραιά και ευρύτερα στην περιοχή, σε επέκταση και στην Αλυπαίδου. Δηλαδή, όσο πάμε πιο κοντά στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, από τους οδικούς χάρτες δείχνει επίσης καθυστερήσεις. Καλύτερα είναι τα πράγματα όσο αφορά την έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών, καλύτερα είναι στην Πειραιώς, καλύτερα είναι λοιπόν και στον υπόλοιπο παραλιακό άξονα. Αυτά είναι τα δεδομένα που δείχνουν οι χάρτες.

Να πούμε ότι και σήμερα μαζί μας είναι η Vulcom, η εταιρεία που αναλαμβάνει να προστατέψει την τσέπη σας, προστατεύει την τσέπη σας από τα αρπακτικά. Τα αρπακτικά των εταιρεών φυσικού αερίου, ρεύματος, τηλεφωνίας, τα οποία θέλουν να σας πουλήσουν τα πιο ακριβά πακέτα, τα πιο μεγάλα, έτσι ώστε να μεγιστοποιήσουν τα κέρδη τους. Σας παίρνουν, προσπαθούν να σας πετύχουν έτσι σε μια στιγμή να μην έχετε χρόνο, να μην προλαβαίνετε να ασχοληθείτε, να συμφωνήσετε μαζί τους. Όχι, μην πέφτετε σε αυτή την παγίδα. Αντί να περιμένετε να σας πάρουν αυτοί, πάρτε εσείς πρώτα τηλέφωνο στη Vulcom 2310 2088 08. Καλέστε στο 2310 2088 08. Μιλήστε με τους ανθρώπους της Vulcom για να σας βοηθήσουν να επιλέξετε το κατάλληλο πρόγραμμα, την κατάλληλη προσφορά, αυτό που ταιριάζει με την τσέπη και τις ανάγκες σας. Είτε πρόκειται για ένα καινούριο συμβόλαιο στο ρεύμα, είτε πρόκειται για μια ανανέωση στο φυσικό αέριο, είτε ένα κινητό τηλέφωνο. Υπάρχουν ειδικά πακέτα τα οποία μπορεί να μην τα γνωρίζετε καν. Όπως παραδείγματος χάρη αυτό για τους φοιτητές, με πάγιο μόλις 5 ευρώ και τιμή για τις πρώτες 200 κιλοβατόρες 0,095, ενώ στην υπόλοιπη αγορά έχει 0,16 κιλοβατόρα. Μπορείτε, εάν έχετε φιλοξενείτε κάποιον φοιτητή, πάει πέρα στο παιδί σας κάπου φύγει φοιτητής ή οτιδήποτε, να το εκμεταλλευτείτε και να έχετε φθηνότερη ενέργεια. 2310 2088 08. Πάρτε, μιλήστε με τους ανθρώπους της Vulcom που αυτό κάνουν. Ψάχνουν όλη την ημέρα τις καλύτερες προσφορές.

Καλημέρα στο Εγάλεο, καλημέρα στη Φινικούντα. Ήρθαμε από διακοπές, λέει ο φίλος. Θα πάθουμε κατάθλιψη, τόσο καλά περνάμε εδώ στην Αθήνα. Έλα μωρέ, θα συνηθίσουμε πάλι. Θα συνηθίσουμε, θα διαβάζουμε τα ίδια, θα βλέπουμε τα ίδια. Αναστέναξε με ανακούφιση χτες και η διεθνή κοινότητα, να ξέρετε, Πέθανε ένας από αυτούς που είχαν χαρακτηρίσει ως διαβόλους. Ο Σέρβος, ο Ράντκο Μλάντιτς, ο στρατηγός. Γιώμησαν και τα διεθνή και τα εγχώρια εδώ πέρα, τα εντόπια, πρωτοσέλδα. Πέθανε ο Ράντκο Μλάντιτς στη φυλακή και συνεχώς βάζανε ο Χασάπης στη Σρεμπρένιτσα. Και λες ρε παιδί μου, κοίτα να δεις πως την ιστορία την μετατρέπουνε, την κάνουνε, τη φτιάχνουνε έτσι ώστε να μείνει στην ιστορία σαν Χασάπης, να μείνει στην ιστορία σαν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ξέρω κι εγώ τι έκανε. Μιλάμε για τον ηγέτη τότε, την εποχή του Ιουκοσλαβικού εμφυλίου, του ηγέτη των Σέρβων της Βοσνίας. Πήγανε να τους καθαρίσουν, τους Σέρβους της Βοσνίας τότε, να κάνουν μια εθνοκάθαρση, να τους διώξουν από τα εδάφη στα οποία είχαν μεγαλώσει, ζούσανε. Ο Μλάντιτς αναδείχθηκε ουσιαστικά σε σωτήρα της Βοσνίας και των Σέρβων από τους τζιχαντιστές. Εκείνη, να ξέρετε, τότε ήταν η πρώτη παρέμβαση, όλοι οι μετέπειτα superstars του διεθνούς τζιχαντισμού, του Ισλαμισμού, αναπτύχθηκαν τότε, προπονήθηκαν τότε, έκαναν την πρακτική τους στη Βοσνία. Αυτά τα οποία είδαμε μετά να γίνονται στη Μέση Ανατολή, να γίνονται στην Αφρική με τις μαζικές εκαθαρίσεις χριστιανών και όλα τα υπόλοιπα. Η μεγάλη πρόβα έγινε τότε στη Βοσνία. Δεν επέτρεψαν οι Σέρβοι της Βοσνίας να μετατραπούν σε Γεζίδι, που είχαν πάει το Ισλαμικό κράτος και τους καθάριζε, δεν επέτρεψαν να μετατραπούν σε Ασσύριους, δεν επέτρεψαν οι Σέρβοι να μετατραπούν σε τη μοίρα τέλος πάντων όλων των χριστιανών και μη χριστιανών, αν θέλετε, της Μέσης Ανατολής που τους πέρασαν λεπίδι. Πέρασε τότε το Ισλαμικό κράτος και καθάρισε όλους τους χριστιανικούς πληθυσμούς. Από 3 εκατομμύρια, ξέρω εγώ, έγιναν 180-200.000. Στο Ιράκ, στη Συρία, δεν έμεινε κολυμπηθρό ξύλο. Πώς έγινε αυτό? Δια του φόβου και δια της τρομοκρατίας. Πριν πάνε να τα κάνουν εκεί, επιχείρησαν να τα κάνουν στη Βοσνία. Οι Σέρβοι απάντησαν. Αρχηγός τότε ήταν ο Μλάντιτς. Ακολούθησαν τα γνωστά, τώρα μην μπούμε να αναλύσουμε τι έγινε σε όλη τη... τότε σε όλα τα... στη Βοσνία, στην Κροατία, στα υπόλοιπα. Προσπαθούν να τον αφήσουν στην ιστορία με το όνομα ο Χασάπης της Βοσνίας. Λες και απέναντι είχαν πάει με λουλούδια. Δεν ήτανε πόλεμος. Στο μεταξύ, ακόμα και τώρα, να ξέρετε, η Βοσνία εκεί πέρα είναι ένα πιθανό ναρκοπέδιο. Ακόμα και τώρα τους Σέρβους προσπαθούν να τους διώξουν, να τους στείλουν εκτός, να είναι εκεί πέρα και να μην έχουν καμία εκπροσώπηση. Και καλό θα είναι να τα βλέπουμε, γιατί δεν αποκλείεται να μας έρθουν και εμάς. Αυτοί οι τζιχαντιστές που ξεκίνησαν πάλι τώρα από τη Βοσνία, πήγανε, κάνανε το μεταπτυχιακό τους μετά στη Μέση Ανατολή, στη Συρία, Κάποιοι εξ αυτών έχουν αρχίσει και κοιτάζουν και προς τα δόθε.
βγήκε το χαρτί χτες, βγήκε ένα χαρτί χτες, το οποίο αποκάλυπτε τους σχεδιασμούς της Τουρκίας για την Ανατολική Μεσόγειο. Είμαστε έτοιμοι, λέει, να κάνουμε τα πάντα, είμαστε έτοιμοι και για πόλεμο. Μία από τις παραμέτρους, και αυτό δεν θα το διαβάσετε πουθενά, σας το λέω όμως εγώ, το ξέρω, είναι εξακριβωμένο, είναι από ρεπορτάζ. Μία από τις παραμέτρους της προετοιμασίας της Τουρκίας είναι ότι ένα μεγάλο μέρος εμπειροπόλεμων τζιχαντιστών από αυτούς που βοήθησαν στο να καταλάβει ο Αλσάρα, ο Τζολάνι, τη Συρία, έχουν μετακινηθεί από την νοτιοανατολική Τουρκία, εκεί πέρα που δρούσαν αυτοί εντός της Συρίας, μπαινόβγαιναν εκεί πέρα, είχε στρατόπεδα, κάναν εκπαιδεύσεις. Τους φέρνουν προς τη Θράκη. Και όλοι τους στην υποδομή. Δηλαδή κάτι κόμματα που τους υποστηρίζουν, παύλα τους εκπροσωπούν. Μακάρι να κάνω λάθος, αλλά τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά. Τέλος πάντων, η ώρα είναι 8:45 πρώτα λεπτά, οπότε πάμε σιγά σιγά να δούμε και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, να δούμε τι αποτυπώνεται στον έντυπο τύπο σήμερα. Τι παίζουν στις πρώτες τους σελίδες οι εφημερίδες? Λοιπόν, ξεκινάμε με τον ελεύθερο τύπο. Εξοικονομώ μαμούθ 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Νέα από την Κομισιόν στο Ελληνικό Κοινωνικό Ταμείο για το Κλίμα. 2,1 δις, 5,3 συνολικά δις ευρώ ο προϋπολογισμός των 25 παρεμβάσεων για 1,5 εκατομμύριο νοικοκυριά. Το πλάνο, λέει, της κυβέρνησης προβλέπει την ενεργειακή αναβάθμιση 62.000 σπιτιών και 10.000 πολύ μικρών επιχειρήσεων. Και έχει ακόμα στην πρώτη σελίδα ελεύθερος τύπος φωτογραφίες από το μετρό, από το μετρό στη Θεσσαλονίκη. Στο μεταξύ, όλο αυτό το εξοικονομώ είναι κομμένο και ραμμένο ώστε κάποιοι συγκεκριμένοι εργολάβοι να γίνουν, να το πω έτσι. Το ίδιο θέμα ακριβώς πραγματεύονται και τα νέα. Ευρωπαϊκό πακέτο για σπίτια, αυτοκίνητα, για νοικοκυριά και μικρομεσαίους. Πράσινο φως από την Κομισιόν για 5,3 δις που θα κατευθυνθούν σε προγράμματα όπως νέο εξοικονομώ, φθηνότερες κατοικίες, επίδομα θέρμανσης. Πώς φθηνότερες κατοικίες, ρε παιδιά, τι θα κάνουν? Θα σου επιδοτήσουν την αγορά σπιτιού? Τι διαβάζουμε? Ηλεκτρικά γιοταχή, ναι, τώρα μπαίνουμε στην ουσία, στο που θα πάνε τα λεφτά. Μέχρι, λέει, και πράσινα ταξί. Πράσινα ταξί. Δεν ξέρω, στείλτε μας ταξιτζίδες αν το έχετε διαβάσει. Τι πράσινα ταξί? Αυτή η μεταφορά στην ηλεκτροκίνηση είναι, ρε. Αυτό το ίδιο πράγμα. Ηλεκτρικά γιοταχή και πράσινα ταξί. Θα επιδοτούμε να αγοράσει κανένας κανένα Volkswagen αυτοκίνητο, γιατί έχει κάνει 50.000 Volkswagen. Γι' αυτό το ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γι' αυτό το ενέκρινε η Κομισιόν. Να χρηματοδοτήσουμε τους Γερμανούς, γιατί δεν πάνε καλά οι γερμανικές αυτοκινητοβιομηχανίες. Κλείνουν. Εκεί θα πάνε. 2.800 νέες κατοικίες για ευάλωτα νοικοκυριά. Βλέπω ευάλωτα και πάει το μυαλό μου σε συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες. Θα επιδοτηθούμε να πάρουμε πράσινα άλογα? Ρωτάει, Δίνα, δεν ξέρω. Λογικά προς τα εκεί πάει. Είναι όπως είναι η επιδότηση, ρε παιδί μου, που είχε το ελληνικό κράτος. Έδινε 7, 8, 9 χιλιάρικα πόσα έδινε για να πάρεις ηλεκτρικό για το χ. Αν έφυγε για να πάρεις 9 χιλιάρικα, έπρεπε να πάρεις ένα αμάξι που είχε και 40.000. Δηλαδή επιδοτούσα εγώ, ξέρω εγώ, με τα 4 παιδιά, ο άλλος που έχει 6 παιδιά, ο άλλος που δεν μπορεί να βγάλει το μήνα. Επιδοτούσαμε ένα τύπο που ήθελε να πάρει Τέσλα καινούριο, να είναι μέσα στη μόδα, να είναι στο τέτοιο, ή Volkswagen καινούριο, και του βάζαμε καβάντζα τα 9 χιλιάρικα από τα 50 που έπρεπε να δώσει. Και το παιδί δίνανε 2 χιλιάρικα, ας πούμε. 2 και 2,5 χιλιάρικα. Καλημέρα, στέλνει ο Σπύρος. Θα έχει πράσινη πινακίδα. Ναι, αλλά τι διαφορά θα κάνει? Θα μπαίνει πού? Τι θα κάνει? Και βλέπω εδώ πέρα και μία είδηση. Προσεχώς, λέει, σούπερ κατσαρίδες θα σώζουν ανθρώπους. Με ηλεκτρόδια ανιχνευτές στις κεραίες θα διασώζουν εγκλωβισμένους στα ερείπια. Με βάση κάποιες περιπτώσεις που ξέρω, ιδιαίτερα σε γυναίκες, λογικά αυτό θα τους έδινε, άμα δούνε κατσαρίδες θα αρχίσουν και θα σκάβανε, θα πεταγόντουσαν από πάνω από τα ερείπια.
Καλημέρα στη Ρένα από τις όμορφες τις Πέτσες. Ναι, εκεί για πράσινα όλο κάτι γίνεται. Η Δημοκρατία στην πρώτη της σελίδα έχει ρύθμιση δώρο για βιομήχανο στη γειτονιά του Μητσοτάκη. Καταγγελίες στη Βουλή που έμειναν απάντητες για φωτογραφική διάταξη που αλλάζει τις προϋποθέσεις και ανοίγει το δρόμο για πολυτελή ριζόρτ σε μεγάλη έκταση στην Τίνο. Έτσι γίνονται οι σωστές δουλειές. Έτσι γίνονται οι σωστές δουλειές. Πάει. Άμα ξέρεις τον Πρωθυπουργό, σε φτιάχνει, έχει αναχωράψει τη μέση του πουθενά. Βγαίνει ένα προεδρικό διάταγμα, ξέρω εγώ, βγαίνει εκεί πέρα μια τροπολογία και σου λέει αυτό το χωράφι ξαφνικά τα αποκτάει όλα, τα έχει όλα, έτοιμο να κάνεις επένδυση. Θετικό βήμα λέει, πανηγυρίζουν οι Τούρκοι για την απόσυρση στον Patriot από την Κάρπαθο, ναι αυτά τα είπαμε. Το μακελιό στην πρώτη σελίδα έχει νέες συγκλονιστικές αποκαλύψεις για την ελληνική Κόζα Νόστρα. Αναφέρεται στη δολοφονία του Σπύρου Παπαχρίστου, τον οποίο η εφημερίδα χαρακτηρίζει ο δολοφονημένος αρχηγός της ελληνικής μαφίας. Την καλημέρα μας και στο Γήθιο, στο φίλο το Γιάννη. Ωραία να είσαι στο Γήθιο τώρα. Ωραία θα ήταν να ήμασταν στο Γήθιο, Γιάννη. Η εστία ώρες εθνικής ευθύνης για την κυριαρχία μας στο Αιγαίο, αλλά και συμμαχικής. Δεν θα μας πούνε οι Τούρκοι που θα κατασκευάσουμε βάση drones όταν αυτοί κάνουν υπερπτήσεις πάνω από τα νησιά μας με UAV. Η πρέσβης λέει τον ΗΠΑ του Τραμπ να πάρει θέση αντί να την γνωρίζουμε για την κοσμική της ζωή. Από ό,τι καταλαβαίνω, το ίδιο κάνει και η πρέσβηση του Ισραήλ, η οποία ξεκίνησε με τις διακοπές στη Μύκονο και η καλή διπλωματία έγραφε ότι ξεκινάει όταν αρχίζουμε και σπάμε πιάτα. Περιμένω να δω πάντως τι αντίπραξη θα κάνει η Ρωσία, η Κίνα και αυτά, δηλαδή να στείλουν πρέσβυρες και αυτά τα κράτη. Και εσωτερικό unfair, λέει, απόβαση χαρακτήριζε το Μαξίμου την επίσκεψη 50 υπουργών στο Βορρά. Εχθρικό έδαφος είναι η Μακεδονία, αναρωτιέται η εφημερίδα. Για τη Νέα Δημοκρατία που πέφτει ακόμα και τρίτο κόμμα, σύμφωνα με όσα διαβάζω σε κάποιες περιπτώσεις και σε κάποιες ηλικιακές ομάδες, όχι να το πούμε ολόκληρο, στις νεαρές ηλικίες στη Μακεδονία πέφτει και τρίτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία. Πολιτικά εχθρικό έδαφος, να το πούμε, όχι εθνικά. Η Εσπρέσο επανάσταση στην ιατρική, η πρώτη επέμβαση εγκεφάλου με live βοηθό την τεχνητή νοημοσύνη, χειρουργείο τεχνητή νοημοσύνη. Η Γερμανή είναι φίλη μας, έλεγε κάποτε ο Σταρένιος, τελικά στέλνει ο φίλος εδώ πέρα, τελικά σπιούν και φίλοι των Γερμανών, είναι πολιτική και πάει λέγοντας. Μάλιστα. Το όραμα της παρακμής, λέει, συνεχίζεται με πράσινο φόντο. Κοιτάξτε, όλο αυτό με το πράσινη ενέργεια, πράσινα αυτοκίνητα κτλ. Σιγά σιγά φτάνει, νομίζω, σε ένα αδιέξοδο. Και να σας πω γιατί φτάνει σε αδιέξοδο. Γιατί αυτοί πηγαίνανε να πούνε ότι θα περιορίσουμε τη χρήση ενέργειας για να σώσουμε τον πλανήτη. Ήρθανε τα data centers. Δηλαδή, είναι το επόμενο βήμα στη ζήτηση ενέργειας στα data centers. Θέλουν τόση ενέργεια. Διάβαζα κάτι έρευνες. 1-2 data centers στη Μεγάλη Βρετανία. Μόλις 2 data centers στη Μεγάλη Βρετανία θα χρειάζονται τόσο ρεύμα, θα εκπέμπουν τόσο άνθρακα, όσο ολόκληρη η Exxon Mobil εταιρεία, ρε. Μόνο δύο data centers. Και μιλάμε τώρα ότι θα πρέπει να κατασκευαστούν χιλιάδες data centers για να πάμε στην επόμενη ημέρα, κατά πώς λένε. Είναι μεγάλη αλλαγή, αν θέλετε να συζητήσουμε. Έχουν τεράστιες απαιτήσεις τα data centers και σε ενέργεια και σε νερά. Λογικά αυτά θα λυθούν και μέσω της τεχνολογίας κάποια στιγμή, αλλά εν τω μεταξύ γίνεται μεγάλος παγκόσμιος αγώνας. Λοιπόν, η εφημερίδα των συντακτών, προεκλογική πρόβα εν ώψη ΔΕΘ στα εγγένεια του μετρό Καλαμαριάς. Μικρές αλήθειες, μεγάλα ψέματα. Τι απέκρισε ο Πρωθυπουργός για το μετρό και την κατασκευή της γραμμής.
επιχείρησε να οικειοποιηθεί το έργο, λέει, ξεχνώντας κάθε αναφορά στις προηγούμενες κυβερνήσεις. Άμεση απάντηση από το Σωματείο Εργαζομένων: πακέτο προεκλογικών θα για τη Βόρεια Ελλάδα. Επιτρέψατε μου, αν θέλετε, να πω ότι από τη Βόρεια Ελλάδα περιμένω να έχουν μεγάλο πρόβλημα στην κυβέρνηση, αλλά νομίζω ότι δεν πάνε τα πράγματα καθόλου καλά και εκτός του κέντρου των Αθηνών. Δηλαδή, ανατολική, στα ανατολικά της Αθήνας, στα δυτικά της Αθήνας, ανατολική Αττική, δυτική Αττική, θα έχει μεγάλο πρόβλημα κυβέρνηση και δεν ξέρω αν το έχουν καταλάβει. Η καθημερινή ώρα υπογραφών για την ασπίδα. Μιλάμε για την ασπίδα του Αχιλλέα. Τη Δευτέρα στο Ισραήλ αφοριστικοποιήθηκαν και οι τελευταίες εκκρεμότητες. Οι τελευταίες εκκρεμότητες, λέει, αφορούσαν την εξασφάλιση του 25% ελληνικής συμμετοχής στο έργο και την εκχώρηση στην Ελλάδα του πηγαίου κώδικα. Την πρόσβαση δηλαδή στο λογισμικό που ελέγχει τα ηλεκτρονικά συστήματα του αντιεροπορικού θόλου. Αυτό είναι η ασπίδα του Αχιλλέα. Αυτές είναι οι τελευταίες εκκρεμότητες. Μακάρι, γιατί εγώ άκουγα κάτι ότι οι τελευταίες εκκρεμότητες ήταν ότι είχαν πάθει ζημιά οι Ισραηλοί, λέει, από το ποσό με τις μίζες. Δεν ξέρω, έτσι είχα διαβάσει κάπου. Η κόντρα εμπέζει η κυβέρνηση, αγρότες και κτηνοτρόφους. Με εσωτερική εγκύκλω ακυρώνει την απόφαση που είχε υπογράψει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Ξέρει, λέει, από τις ενισχύσεις το συγκεκριμένο, η συγκεκριμένη κίνηση, όσους επλήγησαν από την Πανόλη και τους πλημμυροπαθείς της Θεσσαλίας. Γιατί να τους εξαιρέσεις τους ανθρώπους, θα τους βγάλει απ' έξω, τι θα πεθάνουνε, τι θα κάνουνε. Η απογευματινή στην πρώτη τη σελίδα είναι η τρίτη εφημερίδα που έχει το ίδιο πρώτο θέμα. 5,3 δις ευρώ για φθηνή στέγη, νέα εξοικονομώ και συγκοινωνίες. Επιδοτήσεις, λέει, για την απόσυρση των συμβατικών ταξί. Α, εκεί πάνε τα πράσινα που διαβάζαμε. Όφελος, λέει, για 1,5 εκατομμύριο νοικοκυριά. Κονδύλ 490 εκατομμύρια ευρώ για την κατασκευή 2.350 κοινωνικών διαμερισμάτων. Ενώ η Ελεύθερη Ώρα έχει την προφητεία του Αγιορείτη Γέροντα για εισβολή σε ελληνικό νησί, το κόκκινο φεγγάρι του Κραχ Μπαμ. Κραχ Μπαμ. Στον ουρανό, λέει, η μερική έκλειψη σελήνης και στη γη πόλεμος και σεισμοί. Και έχει ένα ψηφιακό ολοκληρωτισμό. Ακόμα ένα θέμα. Μας παίρνουν ελευθερία, θα μας πάρουν και το νερό. Το νερό και λόγω των data centers ενδεχομένως τα επόμενα χρόνια να μετατραπεί από δικαίωμα σε αγαθό. Δηλαδή σε εμπόρευμα να μετατραπεί το νερό. Μεγάλη κουβέντα. Όχι, έχουμε και έκτακτα νέα τα οποία δεν είναι καλά, αλλά θα τα πούμε όταν επιστρέψουμε. Όταν επιστρέψουμε, η ώρα είναι 8 και 57 πρώτα λεπτά, αλλά πρέπει να πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Συναγερμός έχει σημάνει στις διοκτικές αρχές ύστερα από αποκαλύψεις της εφημερίδας Μακελιό σχετικά με την ύπαρξη ενός επικίνδυνου συμβολέου θανάτου που φέρεται να έχει σχεδιαστεί από το οργανωμένο έγκλημα με στόχο το γιο γνωστού εφοπλιστή. Το θρίλερ κορυφώνεται καθώς σύμφωνα με το ρεπορτάζ που επιβεβαιώθηκε και από τα τηλεοπτικά δελτία ειδήσεων, στο εγκληματικό σχέδιο της Greek Mafia εξετάζεται η σοβαρότατη εμπλοκή πολιτικού παράγοντα που φέρεται να πληρώνει και να δίνει εντολές. Οι αρχές ασφαλείας διερευνούν κατεπηγόντως την υπόθεση, η οποία παίρνει διαστάσεις πρωτοφανού θεσμικού και ποινικού σκανδάλου. Η είδηση έχει κινητοποιήσει αρμόδιους αξιωματικούς για την επαλήθευση της απειλής. Στη χθεσινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας με θέμα το εγκληματικό μπάζωμα στο δυστύχημα των Τεμπών στην περιοχή Κουλούρη, αποκαλύφθηκε ότι οι Γερανοί χρεώθηκαν έως και 6 φορές πάνω από την κανονική τους αξία. Ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, που είναι από τα κυριότερα πρόσωπα της υπόθεσης, Κώστας Αγοραστός, αρνήθηκε να δώσει δημόσιες απαντήσεις. Η αποκάλυψη προκάλεσε την οργή των συγγενών των θυμάτων, οι οποίοι κατήγγειλαν ότι κάποιοι θησάβρισαν οικονομικά πάνω στα δολοφονημένα παιδιά τους. Επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας σε 10 οίκους ανοχής σε περιοχές της Αττικής αποκάλυψε ότι οι χώροι αυτοί συνέχιζαν να λειτουργούν παράνομα παρά το γεγονός ότι είχαν σφραγιστεί επανειλημμένα από τις δημοτικές αρχές. Κατά τη διάρκεια των ελέγχων, συνελήφθησαν 26 άτομα για παραβίαση σφραγίδων, κατασχέθηκε χρηματικό ποσό και δρομολογήθηκαν οι διαδικασίες για την εκ νέου σφράγιση των εγκαταστάσεων. Η ελληνική αστυνομία απευθύνει δημόσια έκκληση για την ανέβρεση πληροφοριών ή υλικού σχετικά με το θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε στις 23 Αυγούστου στη λεωφόρο Βεϊκού στη Νέα Ιωνία. Στο δυστύχημα έχασε τη ζωή του ένας 60χρονος μοτοσυκλετιστής, του οποίου η μηχανή εξετράπη της πορείας της κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Ως ηθική αυτούργη αποτυχημένης βομβιστικής επίθεσης με 10 κιλά ζελατοδυναμίτιδα στην βίλα Ελληνοαμερικανού επιχειρηματία στη Λευκάδα τον περασμένο Ιανουάριο, ταυτοποιήθηκαν δύο έγκλειστοι των φυλακών Μαλανδρίνου. Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος προχώρησε σε 6 συνολικά συλλήψεις. Ο μηχανισμός που εντοπίστηκε από τον επιστάτη πριν εκραγεί προστίθεται σε μια αλυσίδα σοβαρών εγκληματικών ενεργειών εις βάρος του ίδιου προσώπου, το οποίο είχε δεχθεί ένοπλη επίθεση στη βούλα λίγους μήνες αργότερα. Σε έξαρση βρίσκονται οι σύγχρονες τηλεφωνικές και διαδικτυακές απάτες με επιτίδιους να υποδίονται λογιστές, υπαλλήλους ή ακόμα και συγγενικά πρόσωπα μέσω της τεχνητής νοημοσύνης για να αρπάξουν χρήματα. Η ελληνική αστυνομία καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να μην αποκαλύπτουν ποτέ προσωπικούς κωδικούς και να διασταυρώνουν πάντα κάθε ύποπτη επικοινωνία. Σαρωτικούς ελέγχους σε ηλεκτρικά πατίνια πραγματοποίησε η Τροχιά Αττικής, βεβαιώνοντας 115 παραβάσεις σε σύνολο 192 ελέγχων. Η πλειονότητα των παραβάσεων αφορούσε τη μη χρήση κράνους και την οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ, ενώ καταγράφηκε και μία αυτόφορη σύλληψη οδηγού. Θύελλα αντιδράσεων και παρετήσεις κορυφαίων στελεχών της περιφέρειας σημειώθηκαν στη Λέσβο κατά τη διάρκεια επεισοδιακής συνεδρίασης για την κρίση του αφόδους πυρετού που πλήττει τους κτηνοτρόφους. Εν μέσω καταγγελιών για τις μαζικές θανατώσεις και τις καθυστερήσεις, το Περιφερειακό Συμβούλιο αποφάσισε την προσωρινή αναστολή των ελέγχων έως και την αυτοπρόσωπη κάθοδο στο νησί του αρμόδιου υφυπουργού. Νέο πανελλήνιο ρεκόρ με άλμα στα 6,20 μέτρα πέτυχε ο Εμμανουήλ Καραλής στο Diamond Link της Ζυρίχης, καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση πίσω από τον Αρμάντ Ντουμπλάντης. στη διεθνή επικαιρότητα στους 469 ανέρχεται ο τραγικός απολογισμός των νεκρών στο Νεπάλ, ενώ περίπου 14.000 είναι οι άνθρωποι που αγνοούνται μετά την καταστροφική κατάρρευση του Παγετώνα και τις αρρωτικές πλημμύρες στα σύνορα Νεπάλ και Θιβέτ. Την ίδια ώρα οι αρχές βρίσκονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, διότι προειδοποιούν για επικείμενο κίνδυνο νέων φωνικών πλημμυρών εξαιτίας ασταθών φυσικών φραγμάτων που σχηματίστηκαν από τα συντρίμια. Στην Αττική ο καιρός προβλέπεται για σήμερα αίθριος με ηλιοφάνεια, ενώ πρόσκαιρες νεφώσεις θα κάνουν την εμφάνισή τους κυρίως στις θερμές ώρες της ημέρας. Οι άνεμοι πνέουν κυρίως βορειάδες μέτριας έντασης και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου. Ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς είναι στην κατηγορία 3. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή στο πεδίο της μάχης.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Το ραδιόφωνο των πολιτών και όχι των ολιγαρχών.
4: Σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις το σπίτι σου στην Ελλάδα στο μέλλον? Το μέλλον είναι τώρα.

0: εγγύηση στο Real Estate. Πεσιρίδης Group και συνεργάτες. Τηλέφωνο συν 30 6940 66 70 71. Λειτουργεί σαν Viber και WhatsApp. Βρείτε μας και στα social media Πεσιρίδης Ιωάννης.
1: Λοιπόν, συνεχίζουμε την εκπομπή και σήμερα έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας ένα στρατηγικό συνεργάτη στον τομέα των ακινήτων, την Πεσιρίδης Group. Διότι όταν μιλάμε για real estate, η εμπειρία και η εξειδίκευση είναι το παν. Ο Ιωάννης Πεσιρίδης και η έμπειρη ομάδα του από πιστοποιημένους, κρατήστε το, πιστοποιημένους μεσίτες, δεν περιορίζονται στα στενά όρια μιας περιοχής. Γυρνούν ακούραστα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό με μοναδική αποστολή να ξεκλειδώσουν την πραγματική αξία της περιουσίας σας. Είτε πρόκειται για πώληση, είτε για ενοικίαση, είτε για επένδυση, η Πεσιρίδης Group αναλαμβάνει να βρει για εσάς τον βέλτιστο τρόπο αξιοποίησης του ακινήτου σας με στρατηγική και απόλυτη διαφάνεια. Είτε βρίσκεστε στην Αθήνα, είτε στην Κοζάνη, είτε στη Λευκάδα, είτε στη Θεσσαλονίκη και πάνω στον Εύρο έχουν ιδιαίτερη δραστηριοποίηση και θα ανοίξουν γραφεία, το όραμά τους δεν σταματά εκεί. Η Πεσιρίδης Group ανοίγει τις πόρτες σε ολόκληρη την Ευρώπη και φτάνει Αυστραλία, Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά, συνδέοντας την ελληνική αγορά με την ομογένεια. Πολύ σημαντική παράμετρος αυτή. Μην αφήνετε λοιπόν την τύχη του ακινήτου σας έτσι στον αέρα. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς που γνωρίζουν την αγορά εις βάθος. Σημειώστε το τηλέφωνο επικοινωνίας 6940 66 70 71. Επαναλαμβάνω, 6940 66 70 71. Πάρτε ένα τηλέφωνο αν έχετε κάποιο ακίνητο το οποίο θέλετε να εκμεταλλευτείτε ή ψάχνετε κάποιο ακίνητο για να επενδύσετε. Μιλήστε με τον Γιάννη τον Πεσιρίδη και θα βρει την καλύτερη λύση για εσάς.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, καλημέρα σε όσους τώρα συντονίζονται στον Μάχη FM στους 99,8. Τελευταία Παρασκευή του Αυγούστου σήμερα, 28 του μηνός, 2026 το έτος. Η ώρα είναι 9 και 9 πρώτα λεπτά. Άρα για την επόμενη μία περίπου ώρα θα είστε μαζί μας εδώ στο πεδίο της μάχης, το πρωινό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού. Ιωάννης Βασιλιάδης και Δημήτρης Παπαγεωργίου στα μικρόφωνα. Ενώ στις μουσικές επιλογές και τον ήχο εν γέννη, ο Ανδρέας Αγιαννητόπουλος. Αυτή είναι η ομάδα μας εδώ. Μαζί μας φυσικά και όλοι εσείς. Όλοι εσείς που μας ακούτε και συμμετέχετε κανονικότατα στην εκπομπή. Συμμετέχετε στέλνοντας τα μηνύματά σας στο Viber 6943-63-54-51. Να το πω και μια φορά πιο αργά γιατί με μαλώνουν άμα το λέω πολύ γρήγορα. 6943-63-54-51. Στέλνετε τα μηνύματά σας, τις καλημέρες σας, γράψτε μας και από πού μας ακούτε. Μας στέλνετε τα σχόλιά σας σε όσα συζητάμε, μας στέλνετε τα θέματα που και εσείς θέλετε να συζητήσουμε.

Εδώ είμαστε εμείς, θα τα πιάσουμε. Θα τα θέσουμε επιτάπητος. Βλέπω εδώ πέρα στα κανάλια μόνο ΔΕΘ. Πολιτική αντιπαράθεση για το καλάδι της ΔΕΘ. Άγριες, λέει, πολιτικές κόντρες λίγο, από τη ΔΕ, λίγο πριν από τη ΔΕΘ. Κάνανε τη ΔΕΘ που θα έπρεπε να ήταν μια έκθεση εξωστρέφειας. Μια έκθεση που αφορά το εμπόριο, παιδιά. Τα προϊόντα. Δεν έχουμε, ξεμείναμε από προϊόντα. Όλα βλέπετε κινέζικα είναι που έρχονται εδώ πέρα. Ξεμείναμε από προϊόντα και έχουν πιάσει και βγάζουν περίπτερα στη ΔΕΘ. 2-3-4 το κάθε υπουργείο. Πάει, βγάζει, ξέρω εγώ, στο Υπουργείο, στη ΔΕΘ, το Υπουργείο, ξέρω εγώ, προστασίας του πολίτη. Και έχει αστυνομικούς να κάθονται και να εξηγούν διάφορα πράγματα, να παρουσιάζουν και καλά μια κάμερα. Στην πραγματικότητα τους έχουν βάλει να πάνε για να μην είναι άδεια και έρημη ΔΕΘ, να έχει κίνηση. Να μην μιλάει ο Μητσοτάκης και ο Ανδρουλάκης, ξέρω εγώ, σε καρέκλες. Και πάνε και το λένε ότι πήγε και αποθεώθηκε, ξέρω εγώ, στη ΔΕΘ. Ο πρωθυπουργός που είναι η μισή είναι, ξέρεις, είναι με τα κλωτήρα, παιδί μου, μέσα στη ΔΕΘ. Καλημέρα στον φίλο τον Νότικο, καλημέρα στον Κώστα. Καλημέρα στο Εγάλεο.

Δεν θα δει να έχουμε να πηγαίνει κάποιος ο οποίος θέλει να πάρει κάτι να πουλάει, ρε παιδί μου, οτιδήποτε. Να έχει έστω. Άκουγα το πρωί τον Ερμέ. Άκουγα το πρωί τον Ερμέ, λέει παλιά είχε ένα πάρκ, λέει μέσα στη θέση, ξέρω εγώ. Οκ. Okay. Πήγαινε ο άλλος για καφέ να ψωνίζει, να δει δύο ενδιαφέρουσες ιδέες, να βάλει την επιχείρησή του, να πάρει κάτι για το ξενοδοχείο του, δεν ξέρω κι εγώ τι. Όχι, τα έχουμε κάνει όλα, είναι τα υπουργεία έχουν πια σειρά. Και οι φίλοι της κυβέρνησης, οι μεγαλοεργολάβοι και οι κολλητοί ολιγάρχες. Αυτοί βαστάνε τη ΔΕΘ για να μπορεί να μιλάει ο κάθε πρωθυπουργός. Και κατά τα άλλα, λέει άγριες πολιτικές κόντρες για τη ΔΕΘ. Και έχουμε και την άλλη μεγάλη πολιτική κόντρα των ημερών, την Ακρίτα. Θα γίνει αντιπρόεδρος της Βουλής η Ακρίτα στο μεταξύ. Να πάει, την επέλεξε τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ, η Δούρου, την επέλεξε μόνο και μόνο για να κάνει φασαρία, να φάνει λίγο και ο ΣΥΡΙΖΑ ότι, κάτι, ότι υπάρχουμε και εμείς, ρε παιδιά, δώστε μας λίγη σημασία. Όχι ρε παιδιά, μην παίρνετε τηλέφωνο, δεν πάει, σηκώσουμε τηλέφωνα. Δηλαδή, άντε και απαντάω εγώ σε ένα φίλε που παίρνει στο Viber, πατάω αποδοχή και κλείσει, ξέρω εγώ, να απαντήσω. Ούτε θα με ακούς, ούτε θα σ' ακούω. Τζάμπα! Τζάμπα θα τρώμε τα megabytes. Είναι όμως, σκέψου την κατάδια που είναι για να προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ την Ακρίτα. Δικαίωμά του. Θα μου πεις να προτείνει όποιον θέλει. Είναι μια ευκαιρία για την Ακρίτα, άμα θέλει να κατέβει στις επόμενες εκλογές που δεν τη βλέπω, να βγαίνει με σταυρό, να στήσει εκεί πέρα 2-3 καυγάδες και αυτή με τον Άδωνη. Να πάρει τα πάνω της, να φανεί.

στο μεταξύ, η Ακρίτα θα έχει πολύ πλάκα στο ρόλο του Προέδρου της Βουλής. Άμα κινείτο με βάση, έχεις δει κάτι πώς στο Facebook που κάνει και βρίζει, ρε παιδί μου. Είναι, δεν ξέρω κι εγώ τι. Δηλαδή, λες και βλέπεις, τι να σου πω τώρα, σαν να βρίζονται rappers, ρε παιδί μου. Trappers μεταξύ τους. Σε αυτή τη φάση είναι η Ακρίτα στο Facebook. Θα είχε πλάκα να την βάλουν αντιπρόεδρο στη Βουλή. Καλημέρα στον Ασπρόπυργο, στον Αλέξανδρο. Αλλά να, εδώ πέρα μου στέλνει ο Αντώνης, λέει, και ποιον άλλο να βάλουν. Λέει, έχει μείνει κανένας άλλος στο ΣΥΡΙΖΑ. Σωστό κι αυτό, ποιον να βάλουν, έχουν και αυτά τα προβλήματά τους. Όχι, ήταν έξυπνη κίνηση πολιτικά, έξυπνη, διότι έφερε το ΣΥΡΙΖΑ στην επικαιρότητα από εκεί πέρα που δεν ασχολείται κανένας με το ΣΥΡΙΖΑ. Είναι σαν να τον βάλανε σε μηχάνημα, ξέρεις, που βάζουν αυτούς που έχουν πέσει σε κόμμα. Εγώ είμαι ο Δημήτρης, φίλε Γιάννη. Οπότε αυτά είναι τα θέματα της επικαιρότητας. Το ΔΕΘ, τι θα δώσει ο Μητσοτάκης, τι θα δώσει ο Μητσοτάκης, λες και είναι παλιά οι Βυζαντινοί αυτοκράτορες, όταν βγαίνανε και πηγαίνανε στο λαό για να κερδίσουν την εύνοιά του. Διέταζαν χορηγίες σε είδος όμως, δεν τους δίνανε λεφτά. Δίνανε παραδείγματος χάρη κάποια γεύματα, μπορεί να δίνανε αμύγδαλα παραδείγματος χάρη. Σούπες, πληρώνανε σούπες. Αν τελειώσει το Ταμείο Ανάκαμψης, να ξέρετε, στην επόμενη ΔΕΘ είναι πιθανό να βγούνε και να δίνουν μίγδαλα και σούπες πάλι. Να κάνουνε χορηγίες. Βέβαια θα μου πεις κάποια στιγμή, όταν ήταν στα πάνω το Βυζάντιο, δίνανε και άλλα. Δίνανε και χρυσά ή αργυρά νομίσματα και γλυκίσματα. Δίνανε παστέλια, αμυγδαλωτά. Ναι, παιδί μου, ναι. Και τα κουφέτα που έχουμε στους γάμους, να ξέρετε, προέρχονται από αυτό. Είναι βυζαντινό. Είναι βυζαντινό το έθιμο, βεβαίως. Ναι. Αρχικά ήταν καλυμμένα με μέλι. Καταλαβες. Έτσι ξεκίνησαν τα αμύγδαλα. Τα κουφέτα. Οπότε με αυτά και με αυτά προσπαθούν να πείσουν ότι υπάρχει κόντρα στο πολιτικό σύστημα ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία, το Πασόκ και και δεν ξέρω κι εγώ, το Τζίπρα. Και εγώ θυμάμαι το τραγούδι, μα το μάτς είναι στημένο και από πριν ξεπουλημένο. Το στις Κερκίδες γίνεται χαμός είναι το κομμάτι αυτό που τσακώνονται στις τηλεοράσεις. Μεταξύ, στην Αλεξανδρούπολη. Σήμερα το πρωί είχε μία πτήση η Aegean. Είχε προβλήματα η πτήση, έχει γίνει ένα σχετικός χαμός. Γιατί έχουν βγάλει drones και πετάνε οι Τούρκοι. Πήγαινε από το Δημόκρητος, έπρεπε να πάει, μάλλον ερχότανε προς Αθήνα. Αλλά ένα τουρκικό ντρόν μεγάλο, όχι μη φανταστείτε κανένα μικρό, ένα μεγάλο από αυτά, τα ανιχνευτικά, τα κατασκοπευτικά. Κινείται, λέει, βόρειο-δυτικά της Αμοθράκης, περιμετρικά της Αλεξανδρούπολης και φοβόντουσε να περάσει το αεροπλάνο. Τόσο ήρεμα νερά, τόσο καλοί γείτονες οι Τούρκοι, απορώ. Εδώ πέρα είχε έρθει ο Ερντογάν και ο Γεραπετρίτης δεν του μείνε μέση. Έπρεπε να το λογικά μετά έπρεπε να πάει να κάνει θεραπείες. Μην τον έπιασε καμιά οσφιαλγία. Κατά τα άλλα, υπερήφανη εξωτερική πολιτική. Δίνουμε στους Γάλλους να πάρουν τηλέφωνο να ζητήσουν άδεια από τους Τούρκους για να βγούμε έξω από την Κρήτη. Και πάμε παρακάτω. Α,
Αλλά δεν το έχω δει πουθενά έτσι στα μεγάλα, στα συστημικά μέσα αυτή την είδηση για τον Αλεξανδρόπολη. Προτιμούν να ασχολούνται με τη σφαγή, λέει, τη Σρεμπρένιτσα και το Μλάντιτς, να δούνε. Ήταν εκεί πέρα κάτι αγγελούδια, τζιχαντιστές, Ισλαμιστές, η Αλκάιντα. Από εκεί, εκεί ήταν η Αλκάιντα. Και ψάχνουν να βρουν τα εγκλήματα του Μλάντιτς, να τα εμπεδώσουμε, τη Σρεμπρένιτσα.

Α, ναι, και έχουμε και, το... και την άλλη την τρομερή εξέλιξη. Τη μάθατε, το είδατε. Με τη μετατροπή της, των κεντρικών της ΑΔΑΕ σε υπερσύγχρονο τεχνολογικό κέντρο που θα παρακολουθεί τα πάντα κτλ. Το ψηφιακό στρατηγείο της ΑΔΕΡΙΑ, δηλαδή τους φτάναν όλα τα υπόλοιπα. Ο υφιστάμενος, ακούστε τώρα, λες και μιλάμε για στρατό, έτσι, λες και μιλάμε για κατοχική δύναμη, ακούστε πώς το παρουσιάζουν. Ένα ψηφιακό μάτι που θα μπορεί να παρακολουθεί και να συντονίζει σε πραγματικό χρόνο επιχειρήσεις σε ολόκληρη τη χώρα, ετοιμάζει αδέστα σε πόλια. Ο υφιστάμενος, λέει, κεντρικός θάλαμος ελέγχου μετατρέπεται σε ένα αναβαθμισμένο επιχειρησιακό στρατηγείο στο οποίο θα συγκεντρώνονται πληροφορίες από διαφορετικά συστήματα, εικόνες από το πεδίο, γεωγραφικά δεδομένα και εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης. Γιατί? Για να ψάχνουν καμιά κομμότρια αν δεν έκοψε, ξέρω εγώ, όταν πήγε να κόψει τα μαλλιά μιας απόδειξη. Ποιος είναι ο εχθρός της ΑΔΕ? Εμείς, όλοι εμείς είμαστε ο εχθρός της ΑΔΕ. Καλά, έχουν βάλει και κάτι σάλτσες, λέει, οι αρμοδιότητες ΑΔΕ περιλαμβάνουν την παράνομη διακίνηση ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών, όπλων, πυρομαχικών και εκρηκτικών, καθώς και υποθέσεις παράνομης διακίνησης αρχαιοτήτων, μνημείων, κοιμηλίων και έργων τέχνης. Σε λίγο θα τους κάνουν ΟΙΚ, δηλαδή θα γίνει και ένα επεισόδιο τίποτα με τους Τούρκους, γιατί να στείλουμε, ξέρω εγώ, τα ΟΙΚ, αντί να στείλουμε καταδρομής, θα στείλουμε τα ΑΔΕ. Θα έχει καλύτερο εξοπλισμό, παιδιά. Ντρόνς, τεχνητές νοημοσύνης, τα πάντα. Τα πάντα όλα. Επενδύει η κυβέρνηση να...

Στο μεταξύ, όλο αυτό με την ΑΔΕ είναι το αποτέλεσμα όλων αυτών που έλεγαν ότι χρεοκοπήσαμε, οδηγηθήκαμε στα μνημόνια και όλα τα υπόλοιπα, επειδή ο κουλουράς δεν έκοβε απόδειξη όταν πούλαγε κουλούρι. Όχι επειδή τα τρώγανε μια ολόκληρη πολιτική τάξη, επειδή τα τρώγανε οι κολλητοί τους, κάναμε ολιγάρχες από το πουθενά. Όχι ο κουλουράς. Και από τότε λοιπόν επενδύουν συνεχώς στα φορομπηκτικά, στο να απομυζήσουν και το τελευταίο ευρώ από την αγορά και να το μεταφέρουν στον κρατικό προϋπολογισμό να μπορεί να μοιράζει επιδόματα ο Μητσοτάκης. Εκεί και δεν ξέρω τι έχει προφανώς για να παίζει αυτό πρώτο θέμα παντού. Προφανώς υπάρχει και κάποιος κόσμος που το διαβάζει. Δηλαδή υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι λένε πω πάει τώρα, έχουμε πανίσχυρα. Δεν θα μπει και θα τους τσακίσει όλους. Επιχειρηματίες, ταξιτζίδες, ελεύθερους επαγγελματίες, οτιδήποτε. Θα τους τσακίζει τους εχθρούς η ΑΔΕ. Καλημέρα, προχτές λέει δεν πιάσαν Ιταλοί στον μπάρι ένα Γάλλο που κουβάλαγε πυράβλους στην Ελλάδα. Από ό,τι καταλαβαίνω στη συγκεκριμένη υπόθεση, κουβάλαγε πυράβλους από την Ελλάδα. 4 αντιαρματικούς πυράβλους τελευταίας τεχνολογίας.

Αυτή η πύραυλη, φίλε Σταύρο, μιλάμε τώρα τρεις αντιαρματικούς πυράβλους άκερων και ένα αδρανές εκπαιδευτικό βλήμα. Στο μπάρι το πιάσανε, το φορτηγό το είχε φορτώσει αυτός με αντιαρματικούς πυράβλους και είχε φύγει από την Πάτρα. Ό,τι ξέρεις, ό,τι έχεις μάθει εσύ, από πού τους πήρε αυτούς τους πυράβλους και τους πήγε από την Πάτρα στο μπάρι στην Ιταλία, άλλο τόσο ξέρω κι εγώ, δεν έχει βγει τίποτα, παιδιά. Τους ψώνεις εδώ πέρα!

Δεν έχω την παραμικρή ιδέα, δεν έχει βγει τίποτα άλλο προς τα έξω παρά μόνο τον πιάσανε. Αλλά λέει κάποια πράγματα και για την ασφάλεια στα ελληνικά λιμάνια. Τον πιάσανε στην Ιταλία, πέρασε από εδώ πέρα, έφυγε. Ένα φορτηγό φορτωμένο με πυράβλους. Κατά τα άλλα, έχουμε το στρατηγείο της ΑΔΕ που κοιτάζει μήπως γίνει κανένας γάμος και αντί για 17 ρωτώνιντες έχουν 18. Εκεί θα πηδάνε από τον ουρανό με ελικόπτερα, από ελικόπτερα, δεν ξέρω κι εγώ τι.

Σας έχω πει, και στο παρελθόν. Στην Ελλάδα δεν έχουμε τρομοκρατικές επιθέσεις και τέτοια από τζιχαντιστές, διότι είμαι θα μεταξύ άλλων και κέντρο logistics. Καλημέρα, στέλνω ο Ιωάννης από τα κριτικά θυμαράκια. Περιμένουμε σε λίγο τους πιστούς να πάνε στο τζαμί μας. Καλημέρα και ευχαριστώ για τα καλά λόγια και την Ελένη. Θυμαράκια είναι η περιοχή κοντά στο στρατηγείο της ΑΔΕ, είναι στα κάτω Πατήσια. Ναι, είναι Παρασκευή, είναι η ώρα που πάνε στο τζαμί. Είναι η μέρα, συγγνώμη, που πάνε στο τζαμί, νομίζω ότι είναι λίγο πιο μετά. Παλαιότερα, σε γειτονιές της Αθήνας, να ξέρετε, Παρασκευές υπήρξε μια μόδα, δεν ξέρω αν εφαρμόζεται ακόμα. Απαιτούσανε πέριξ των τζαμιών, των παρανόμων τζαμιών, έτσι, διότι δεν νομίζω ότι υπάρχει επίσημο τζαμί ούτε στα Θυμαράκια, ούτε πουθενά αλλού στην Αθήνα. Στην Αθήνα, εκτός από το επίσημο που υπάρχει στο Βοτανικό και τα λοιπά, εδώ πέρα τους χαιρόμαστε, εμείς εδώ πέρα είμαστε κοντά τους, βλέπουμε, να μην βγαίνουν γυναίκες με φούστες το απόγευμα την ώρα που πήγαιναν στο τζαμί. Να κάτσετε μέσα. Ναι, αλήθεια. Είχαν γίνει 2-3 τσαμπουκάδες στο κέντρο. Δεν ξέρω τώρα αν έχουν γίνει πιο διακριτικοί.

0: Λοιπόν, πάμε όμως από τα θυμαράκια και από τη στρατηγία της ΑΔΕ. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά τι συμβαίνει στους δρόμους Αθήνας, γιατί είστε αρκετοί αυτοί που μας ακούτε από το αυτοκίνητό σας. Μπας και υπάρχει καμία παγίδα, καμία ανάργη και σας βοηθήσουμε να την αποφύγετε.
1: Λοιπόν, το νου τους οι οδηγοί πρέπει να έχουν οπωσδήποτε όσο αφορά το κόμβο της μεταμόρφωσης, διότι εκεί το αδιαχώρητο συνεχίζει να επικρατεί όσο αφορά και τις δύο κατευθύνσεις κυκλοφορίας, δηλαδή και προς το αεροδρόμιο και προς την Ελευσίνα. Να πούμε ότι η κατάσταση αντίθετα έχει γίνει λίγο καλύτερη όσο αφορά τη λεωφόρο Κηφισού. Έχει γίνει λίγο καλύτερη ως προς την κατάσταση τη λεωφόρου Κηφισού και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Φαίνεται ότι η κυκλοφορία εκεί πέρα διεξάγεται ομαλά, ενώ αποσυμφορίστηκε και η κατάσταση όσο αφορά, μια αποσυμφόρηση υπάρχει όσο αφορά και το λιμάνι του Πειραιά ευρύτερα. Να πούμε ότι και στην Αλυπέδου, αλλά και στη λεωφόρο Ποσειδόνος. Λίγο διαφαίνονται καλά, αισιόδοξα τα πράγματα για τους οδηγούς. Να έχουν υπόψη τους λοιπόν ότι η κατατόπους κίνηση θα εντοπίσουν κυρίως στους πολύ έτσι κεντρικούς δρόμους της Αθήνας, όσο αφορά τη λεωφόρο Κηφισίας, τη λεωφόρο Αλεξάνδρας, τη Τσαλδάρη, τη Σταδίου, τη Πανεπιστημίου, τη λεωφόρο Αλεξάνδρας. Κατά τόπους στη Μεσογείο, όχι τόσο δύσκολα όμως, δεν διαφαίνεται να υπάρχουν προβλήματα. Βλέπω ότι υπάρχει έντονη συμφόρηση αυτή την ώρα στη λεωφόρο Βεϊκού, στο ύψος, στο Γαλάτσι, εκεί, στη λεωφόρο Βεϊκού. Βλέπω ότι υπάρχει έντονο μποτιλιάρισμα από την λεωφόρο Γαλατσίου, εκεί που γίνεται η συμβολή, έως και την Τραλέων. Να έχουν υπόψη οι οδηγοί, διότι το σημείο φαίνεται ότι είναι κατά κόκκινο από τους οδικούς χάρτες. Να το έχουν το νου τους οι οδηγοί.

Αυτή είναι η κατάσταση στους δρόμους Αθήνας, οπότε έχετε το μυαλό σας. Αν είναι εκεί πέρα στο γαλάτσι, μην πολύ μπλέξετε, ξέρω. Σε μεταξύ μας φτάνουν όλα τα υπόλοιπα. Έχουμε για τον ιό του Δυτικού Νείλου, έτσι. Έβλεπα φωτογραφίες, βγήκανε να κάνουν χτες, λέει, με τουρμπίνες. Ψεκασμούς με τουρμπίνες. Ψεκασμοί για τα κουνούπια. Διότι έχουμε αυτό το τρομερό προσόν σαν κράτος. Πάμε μετά, πάντοτε πάμε μετά. Δεν προλαμβάνουμε ποτέ. Πάμε μετά. Χτες, λέει, στην Ανατολική Αττική Αρτέμιδα Σπάτα Μαρκόπουλο είχαν βγει και ψεκάζανε με τις λεγόμενες τουρμπίνες. Είναι εξειδικευμένα μεγάλου μεγέθους μηχανήματα υψηλής πίεσης, ψεκαστικά ουσιαστικά, τα οποία πετάνε. Πετάνε φάρμακο για το κουνούπια. Ναι, αλλά πάνε τώρα. Έχουμε σπάσει τα ρεκόρ, έτσι. Έως τις 26 Αυγούστου είχαμε 232 κρούσματα ιός Δυτικού Νείλου, 165 με προσβολή του κεντρικού νευρικού συστήματος και 19 θάνατοι. Πήγε μέχρι και ένα παιδί 13 ετών στο νοσοκομείο. Τι πέσαμε στις? Ποιες άδειες? Ποιες άδειες την ημέρα? Αυτά έπρεπε να έχουν ψεκάσει εδώ καιρό. Πάνε τώρα και ψεκάζουν, δηλαδή 28 Αυγούστου. 27 πήγανε να ψεκάσουν 27 Αυγούστου για κουνούπια. Το ρεκόρ, λέει, ήταν 417 το 2018. Και φέτος, λέει, λογικά θα το περάσουμε, γιατί έχει μεγαλώσει και η σεζόν των κουνουπιών. Θα έχουμε θέματα και Σεπτέμβρη και Οκτώβρη.

Αντί να έχουν ψεκάσει όταν έπρεπε να μην έχουν κουνούπια, τα αφήσανε η περιφέρεια που βγαίνει, ας πούμε, και επιχαίρει διαρκώς για τις μεγάλες τις επιτυχίες. Το άφησε και έγινε, ειδικά Ανατολική Αττική, από ό,τι φαίνεται, για να βγουν εκεί πέρα, πρέπει να το αφήσανε και να έγινε του κουνουπιού το κάγκελο. Και ψάχνουν τώρα, λέει, να κάνουν rapid test για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Τα κουμπιστά να ακουμπήσουνε. Αυτό μου στέλνει η Αθανασία, μα πώς θα πουλήσουν πάλι τα rapid test. Κάτσε, υπήρχανε rapid test, τώρα νομίζω θα βγουν rapid test του ιού του Δυτικού Νείλου. Και έχει το κράτος το επίσημο να βγαίνει, τα βλέπαμε και χθες, να λέει ότι δεν φταίμε εμείς. Φταίτε εσείς, λέει, που πέφτει νερό στο τέτοιο, στο πιατάκι που έχετε κάτω από τη γλάστρα. Καλημέρα, στέλνει ο Μάνος. Το φάρμακο που ψεκάζουν, λέει, είναι περιθρύνει ένα βιολογικό προϊόν το οποίο δεν κάνει απολύτως τίποτα. Εμείς το ραντίζουμε στα ραβδάκια για να διώχνουμε κάποια έντομα που μας κάνουν ζημιά και αντί να ψοφήσουν, δυναμώνουν πιο πολύ. Όχι, ρε παιδιά, μην παίρνετε τηλέφωνα. Έχουμε πει. Εγώ, παιδιά, έχω δει κουνούπι με τα μάτια μου να κάθεται πάνω σε φιδάκι. Αναμένω. Τώρα τι να σας πω. Το έχω δει αυτό, το έχω δει με τα μάτια μου. Δεν ξέρω τι φάρμακα ρίχνουνε. Έχουμε όμως κουνούπια ράμπο από ό,τι φαίνεται και να σας πω και την πικρή μου εμπειρία. Εγώ όλο το χειμώνα φέτος που πέρασε, το χειμώνα που μας πέρασε, έβλεπα κουνούπια. Δηλαδή είχε Δεκέμβρη και είχε κουνούπια. Ήταν Γενάρης και είχε κουνούπια. Πέρσι, λέει, είδαν και για πρώτη φορά κουνούπι στην Ισλανδία, να ξέρετε. Είναι πολυπαραγοντικό, λέει, το φαινόμενο. Είναι ο καιρός, ο αριθμός και η μολυσματικότητα των κουνουπιών, τα πτηνά ξενιστές, η αστική οικολογία, η προηγούμενη κυκλοφορία του ιού, η ηλικιακή κατανομή των πολιτών. Να το πούμε και αυτό. Αυτό είναι σημαντική παράμετρος, να ξέρεις. Διότι καθώς μετατρεπόμαστε σιγά σιγά σε μια χώρα γυρώντων και παιδιά δεν κάνουμε, είδατε σχολεία, 20.000 λιγότεροι μαθητές φέτος. Και έχει αρχίσει το φαινόμενο από εκεί πέρα που ήταν, ξέρω εγώ, κλείνανε τα σχολεία στα χωριά, τώρα έχουν αρχίσει και κλείνουν και στις μεγάλες πόλεις.

Διαβάζω στο μεταξύ και κάτι περίεργα τώρα μεταξύ μας. Δεν ξέρω αν έχουν σχέση, δεν νομίζω να έχουν σχέση με τη φετινή τον ιό του Δυτικού Νείλου. Αλλά κάτι διάβαζα. Λέει θέλει ο Bill Gates, αυτός ο καλός ο άνθρωπος, ο φιλάνθρωπος, με τα εμβόλια, με τα πάντα όλα που κάνει φιλανθρωπία σε όλο τον κόσμο. Φτιάχνε, λέει, κουνούπια. Λέει για να αντιμετωπίσει με κουνούπια τα κουνούπια. Δεν ξέρω τι θα βγει από εκεί. Θα βγει κανένα υβρίδιο κουνουπιών που θα είναι ράμπο. Θα έρχεται με μαχαίρι έτσι. Θα σου ανοίγει με τέτοιο. Δεν θα έχει προβοσκίδα, θα έχει μαχαίρι. Θα μας ψεκάζουν τα κουνούπια που λέει και ο Γιαννόπουλος. Ναι, χρηματοδοτεί το Ίδρυμα Bill και Melinda Gates τη γενετική τροποποίηση κουνουπιών, λέει, με στόχο να καταπολεμήσουν την ελονοσία. Θέλω να απελευθερώσουν κάτι εκατομμύρια κουνούπια. Για να... δεν ξέρω. Δεν είμαι τόσο επιστήμων. Αλλά δεν νομίζω να πάει και καλά, να ξέρετε. Στο μεταξύ, εδώ πέρα μου έρχονται μηνύματα. Είναι για δεύτερη μέρα. Γίνεται χαμός στην Αθήνα με τα λεωφορεία, με την τηλεματική. Το Υπουργείο Μεταφορών... σαν να έχει πρόβλημα. Δεύτερη μέρα δεν δουλεύει τηλεματική στα λεωφορεία στην Αθήνα και το επιβατικό κοινό που περιμένει στις τάσεις και υποτίθεται θα πρέπει να δει σε πόση ώρα θα περάσουν τα λεωφορεία, βλέπει το μήνυμα δοκιμαστική λειτουργία. Αυτό θα μπορούσε να το κάνουμε ταμπέλα και να το βάλουμε παντού. Σε όλο το κράτος, στην περιφέρεια, για το ζήτημα με τα κουνούπια, τον ιό του Δυτικού Νείλου. Παντού. Άμα πούμε, θα είναι σαν το 112 του δημόσιου τομέα, να ξέρετε. Πώς πιάνει κάποια φωτιά κατευθείαν, στέλνει 112 και σου λέει τώρα κάτι ότι καταλαβαίνετε. Σας κάψουν, δεν σας κάψουν, ξέρω εγώ, καείτε, ό,τι πάθετε. Εμείς το μήνυμα το στείλαμε. Εσύ φταίς. Άμα δεν φύγεις, άμα εγκλωβιστείς, άμα δεν προλάβεις, άμα δεν το δεις. Εγώ στο στείλα. Το ίδιο λοιπόν να κάνουν παντού. Να βάλουν μια ταμπελίτσα, δοκιμαστική λειτουργία όπως έχει τώρα στη στάση των λεωφορείων. Και να είναι καλυμμένοι, να μην τους νοιάζει τίποτα.

0: μας.
1: Λοιπόν, πρωταθλητής για να επιστρέψουμε να τελειώσω το ζήτημα. Αυτό το ζήτημα που λέγαμε με την Αθήνα και τον ιό του Δυτικού Νείλου. Πρωταθλητής, αναπληθυσμό. Δήμος Μαρκοπούλου. Στο Μαρκόπουλο έχουν 50 κρούσματα ενα 100.000 κατοίκους, λέει. Σπάτα, Αρτέμιδα, 43 κρούσματα. Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, 19. Αυτό είναι, εκεί πέρα είναι το επίκεντρο. Γιατί άραγε, πάει πουθενά το μυαλό σας. Μου στέλνει ο Κωνσταντίνος μήνυμα, τα έχουν ήδη απελευθερώσει τα κουνούπια, αδερφέ. Δεν ξέρω αν σχετίζεται, τι να σου πω. Η διασπορά όμως των κρουσμάτων διευρύνεται συνεχώς, χτυπώντας πλέον περιοχές που δεν είχαν πρόσφατα, δεν είχαν μέχρι πρόσφατα κρούσματα. Στην Κηφισιά, στη Φιλοθέη, στο Ψυχικό, Δήμο Ζωγράφου, Μοσχάτο, Ταύρος. Και βγήκε και ο καθηγητής, καθηγηταράς πνευμονολογίας, ο Θόδωρος Βασιλακόπουλος. Και προφανώς έκανε αυτό που κάνουν όλοι οι γιατροί. Θέλω να παρακαλέσω τους πολίτες να εφαρμόζουν τα μέτρα ατομικής προστασίας. Άκου τώρα τι σου λέει, για να γλιτώσεις. Να φοράτε μακριμάνικα ρούχα. Δηλαδή έχει έξω 48 βαθμούς Κελσίου, ξέρω εγώ. Τα λέγαμε. Χτες δεν μπορούσα να κάτσω στο μηχανάκι, δεν μπορούσα να πατήσω φρένο. Πρέπει να φορούμε μακριμάνικα ρούχα, ιδίως το βράδυ, χρησιμοποιώντας έντονα έντομο αποθετικά, το είπα. Να μπούμε εδώ μέσα για να βρωμάει στο στούντιο, να μπα κάτσε άνθρωπος, να ψοφήσουμε. Και ακολουθώντας όλα τα μέτρα που έχει ανακοινώσει ο ΔΥ, λέει, τα οποία είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του. Μην γκρινιάζουμε, λέει, θα λυθεί και η κίνηση, μειώνονται οι γεννήσεις, κλείνουν σχολεία, άρα στο μέλλον θα μειωθεί και η κίνηση. Φροντίζει η κυβέρνηση δίνοντας επιδοτήσεις για αμάξια και όχι για τις γεννήσεις. Είδες, έτσι λύνεται το θέμα, μπράβο. Στο κούτελο του Πρωθυπουργού, λέει, έπρεπε να γράφει δοκιμαστική λειτουργία. Δεν νομίζω, ο Πρωθυπουργός μια χαρά τα έχει καταφέρει. Είναι ο πρώτος Πρωθυπουργός ολιγάρχης, σύμφωνα με αυτά που ακούμε. Τις επιχειρήσεις, τις εξυπηρετήσεις, όλα τα υπόλοιπα. Αλίμονο σε εμάς, αλί σε εμάς. Οι οποίοι καθόμαστε και τα αποδεχόμαστε και παθητικά, ρε παιδί. Διάβαζα χτες για την Ισπανία. Να σας πω. Θέουτα, θέουτα, εκεί πέρα που μπουκάρανε 80.000 ένα βράδυ, 80.000 λαθρομετανάστες. Κάποιοι εξ αυτών γύρισαν. Αρκετοί γύρισαν. Τους γύρισαν πίσω μόνοι τους, έτσι. Η Θέουτα είναι ξανά στο επίκεντρο της δημοσιότητας, γιατί είχε εκτεταμένα επεισόδια. Χτες το βράδυ διαδηλωτές έβαλαν φωτιές σε καταβλισμό προσφύγων. Έπεσε ξύλο. Έγιναν επεισόδια, γίνονται συνεχώς επεισόδια στη Θέουτα. Μάλιστα, προχτές το βράδυ είδα εγώ βίντεο με την Ισπανική αστυνομία να πυροβολεί με πλαστικές σφαίρες κατά των κατοίκων της Θέουτα που διαμαρτύρονταν. Διαμαρτύρονται για το μεταναστευτικό. Είχαμε επεισόδια, εμπόδισαν μέχρι και κάποια φορτηγά του Ερυθρού Σταυρού να μεταφέρουν διάφορα είδη στα κάμπ, τα αυτοσχέδια ή τα οργανωμένα που έχουν στήσει οι μετανάστες στην πόλη τους. Η κατάσταση που επικρατεί εκεί πέρα είναι εφιαλτική. Στα νοσοκομεία δεν προλαβαίνουν να μαζεύουν θύματα βιασμών, αγόρια και κορίτσια. Πολλά εκ των οποίων είναι επίσης λαθρομετανάς. Δηλαδή συμβαίνουν αυτά τα πράγματα, πήγαν, ξέρω εγώ, ανάμεσά τους και ανήλικα κορίτσια να περάσουν, να μπουν στην Ισπανία. Και όπως καταλαβαίνετε, έγιναν πολύ άγρια εγκλήματα. Μιλάμε για περιπτώσεις για παιδιά 15 ετών και αγόρια και κορίτσια, επαναλαμβάνω, τα οποία έχουν βιαστεί επανειλημμένα, έχουν βιαστεί μαζικά, πάνε στο νοσοκομείο, τα περιποιούνται, φεύγουν και ξαναπαθαίνουν το ίδιο πράγμα. Τους ξανακάνουν το ίδιο πράγμα. Έχεις, διαβάζω αναφορές για κάποιες ΜΚΟ αριστερίστικες, δικαιωματιστικές, ανθρωπιστικές που πάνε και δίνουν σπρέι πιπεριού. Παραλάιζερ τα λέγαμε παλιά αυτά στους αμπελόκηπους. Πάνε και τα δίνουν στους λαθρομετανάστες προκειμένου, λέει, να έχουν όπλα στις συγκρούσεις που γίνονται, γιατί υπάρχουν συνεχώς συγκρούσεις με τους ντόπιους. Η κυβέρνηση δε της Ισπανίας τώρα έχει καταλάβει τι έχει γίνει. Βγήκε υπουργός άμυνας προχθές και αποκάλυψε ότι οι μυστικές υπηρεσίες την είχαν προειδοποιήσει μία ημέρα πριν για το τι θα γίνει. Ότι θα εισβάλλουν, θα γίνει αυτή η εισβολή στη Θέουτα. Και αγνόησαν την προειδοποίηση. Και έχουν βγει τώρα κάτι άλλοι υπουργοί και λένε όχι, δεν ισχύει αυτό και δεν είχαμε μάθει τίποτα και τέτοια πράγματα. Η κυβέρνηση τώρα κατόπιν εορτής πάει να πάρει, λέει, σκληρότερα μέτρα για το μεταναστευτικό. Μιλάμε για την κυβέρνηση που νομιμοποίησε όσους είχαν μπει στη χώρα επί της ουσίας. Έχει γίνει εκεί πέρα στην Ισπανία, δεν θα έχουν καλά ξεμπερδέματα, αλλά αυτό το πράγμα, το γεγονός δηλαδή ότι η αστυνομία που είχε καθότανε με ανοιχτά τα... Όχι, με τα χέρια ψηλά, να μην πω το άλλο που μου ήρθε στο μυαλό, με συγχωρείτε. Ήτανε με τα χέρια ψηλά όταν γινόταν εισβολή με τις 80.000, έβγαλε και πυροβολούσε με πλαστικές σφαίρες τους πολίτες. Μου θυμίζει πάρα πολύ αυτά με τα δικά μας με τη Γαστούνη, παραδείγματος χάρη. Που μπήκανε οι άλλοι, τους κλέψανε εκεί πέρα τον κρατούμενο. Αλλά γιατί έγινε, τους συλλάβανε αυτούς, δεν έχουμε μάθει κανένα. Λογικά όχι. Και πηγαίνανε και βάζανε πρόστιμα σε κάτι οι Έλληνες εκεί πέρα για παρκάρισμα στη Γαστούνη, σύμφωνα με πληροφορίες που έχω. Πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι πέθανε ο βασιλέας Χάραλντ της Νορβηγίας, ηλικία 89 ετών, παρέμεινε στο θρόνο για 35 χρόνια. Και χτες διάβαζα, λέει, ότι είχε επιδείνωση της υγείας του και ότι ακυρώθηκε το πρόγραμμά του. Χτες και σήμερα πέθανε.

Αυτό πάντως με το μεταναστευτικό εν γέννη δεν θα βγει σε καθόλου καλό στην Ευρώπη, να ξέρετε. Καλά, για την Ελλάδα να μην πάμε τώρα. Είχε βγει ο Πλεύρης, ο υπουργός, και έλεγε επί της ουσίας για τη δομή της Ινδικής. Πέρα που το Σάββατο είχαμε τεκτεταμένα επεισόδια που πετροβολούσαν τους αστυνομικούς, που τους ξεφύγανε καμιά σαρανταριά, που πήγανε καμιά άλλη κοσαριά, περάσανε δικαστήριο. Που κάθε δεύτερο Σαββατοκύριακο έχουμε εξέγερση μεταναστών, έχουμε ξύλο, έχουμε το ένα, έχουμε το άλλο. Έχουν βγει και ζητούσανε οι κάτοικοι εκεί πέρα να κλείσει η δομή. Βγήκε και ο Δήμος και ζήτησε να κλείσει η δομή. Δεν ξέρω αν πιστεύω το Δήμο ότι θέλει να κλείσει τη δομή ή απλά θέλει να πάρει παραπάνω λεφτά. Γιατί τι είχαν πάει και είχαν κάνει σέρες, τι είχαμε πει, μπασκετάκια είχαν κάνει με παρκέ για την τοπική κοινωνία ως αντισταθμιστικό για την ύπαρξη της δομής. Για αυτή τέλος πάντων την κλειστή δομή στη Ινδική, στις Σέρες, βγήκε και μίλησε ο υπουργός ο Θάνος Πλεύρης και είπε ουσιαστικά ότι είναι μια δομή μοντέλο, ότι πάει πολύ καλά, έτσι πρέπει να είναι.

Και είπε ο Πλεύρης ότι έτσι πρέπει να λειτουργεί, έτσι πρέπει να είναι η δομή, λέει, και επειδή θα τους επιστρέψουμε, δεν ξέρουμε πότε, είναι πολύμινες διαδικασίες και τέτοιες ιστορίες, λέει, γι' αυτό εξεγερθήκαν, επειδή πίστεψαν ότι θα τους επιστρέψουμε. Φανταστείτε να βγαίνει ο Υπουργός και να δικαιολογεί την εξέγερση επί της ουσίας, λέγοντας ότι επειδή μάθανε ότι θα επιστραφούν, δεν πρέπει να έχει επιστραφεί κανένας άλλος άνθρωπος. Στο μεταξύ, η συγκεκριμένη δομή ήταν να λειτουργήσει για κάποιο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Είχαν πει μέχρι το 2027 ότι θα λειτουργήσει, τον Οκτώβριο του 2027. Δηλαδή, περίπου σε ένα, για έναν ακόμα χρόνο και κάτι. Γήπεδο Παντέλ, όχι, δεν νομίζω να του είχαν κάνει Παντέλ. Αυτό λοιπόν βγήκε από τον προγραμματισμό και δεν υπάρχει πλέον καμία ημερομηνία λήξης. Θα συνεχίσουν να αντιλειτουργούν κανονικά τη δομή.

στη Γάβδο, δε. Μιλάμε για τους 300 της Συντικής στο σύνορα. 300 είναι συνολικά λαθρομετανάστες, λέει, που είναι να επιστραφούν από τη Συντική. 300 φτάσανε προχθές το απόγευμα μόνο. Έτσι, ένα απογευματάκι σε μια... σε μερικές αποβιβάσεις, σε μερικές βάρκες βγήκανε πολύ παραπάνω. Σε ένα 24ωρο βγήκανε γύρω κάτι παραπάνω από 500, τέλος πάντων. Αλλά τώρα τι χρειάζεται, γιατί καθόμαστε και μετράμε αριθμούς που μπαίνουν, αριθμούς που θα βγουν. Όταν αρχεί να πας μία βόλτα, έχουν αρχίσει και πλημμυρίζουν. Φέτος, κατά την τουριστική περίοδο, είδαμε κάτι πολύ συγκεκριμένο. Είδαμε πάρα πολλά βίντεο από την Αθήνα. Στο TikTok, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, παντού. Δεν ήταν όμως τα συνηθισμένα, ξέρεις, αυτά που δείχνουν Ακρόπολη, που δείχνουν ένα εστιατόριο που τρώνε κτλ. Ήταν διάφοροι τουρίστες, οι οποίοι έκαναν δρόμους, έκαναν βόλτες στους δρόμους της Αθήνας, στο κέντρο της Αθήνας, και περιέγραφαν την κατάσταση. Μεταξύ αυτών και Ελληνοαμερικάνοι, Ελληνοαυστραλοί. Μου έκανε εντύπωση, είδα έναν Ελληνοαυστραλό, ο οποίος φαινόταν σκληρός τύπος, ρε παιδί μου. Φαίνεται να έχει ζήσει κάποια πραγματάκια στη ζωή του, φαινόταν μαγκάκι. Και ο οποίος έκανε στους Αυστραλούς που θέλουν να έρθουν στην Ελλάδα, και Ελληνοαυστραλούς και Αυστραλούς-Αυστραλούς, τους εξηγούσε για την κατάσταση στην Ομόνοια και πέριξ αυτής. Και μου έκανε εντύπωση στη ρήμη του λόγου του, όπως έλεγε το βίντεο, έλεγε ότι η Ομόνοια σήμερα στην Ελλάδα είναι όπως ήταν η τάδε περιοχή που ήταν το γκέτο της Αυστραλίας. Ένα γκέτο της Αυστραλίας, τέλος πάντων, πριν από 30 χρόνια. Πριν από 30 χρόνια. Και είχε βίντεο διάφορα, όπως κυκλοφόρησαν και άλλα βίντεο και από άλλους, που περπατούσαν εκεί πέρα στα στενά πίσω από την Ομόνοια. Τα οποία είναι κανονικά. Μικρή Σομαλία, μικρό Μπαγκλαντές, μικρό Πακιστάν. Τα πάντα όλα έχουν χωριστεί, ε. Στο μεταξύ έχουν χωρίσει με κάποιο τρόπο. Δεν υπάρχουν μαζί τα μαγαζιά των Μπαγκλαντεσιανών και των Σομαλών για κάποιο λόγο. Εγώ ξέρω ποιος είναι ο λόγος, αλλά δεν χρειάζεται να τον συζητήσουμε τώρα. Και όλο αυτό βγαίνει προς τα έξω ως μια πολύ σοβαρή δυσφήμιση της Αθήνας και του προϊόντος γενικά του τουριστικού. Το οποίο, να ξέρετε, στην εποχή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης θα το πληρώσουμε πολύ ακριβά. Διότι βγαίνουν και κάνουν τώρα διασκέψη επί διασκέψη για το πώς θα επηρεάσει τον τουρισμό η κλιματική αλλαγή. Και αν έχει παραπάνω ζέστη, και αν είναι 10 οι νύχτες που έχουμε πάνω από 35 βαθμούς, και γι' αυτό ξοδεύονται εκατομμύρια. Γίνονται συνέδρια, επιστήμονες πάνε, έρχονται κτλ. Για να προστατεύσουν τον τουρισμό. Και με αυτό το ζήτημα, το γεγονός ότι η πρωτεύουσα της χώρας αποκτά συνεχώς όλο ένα και μεγαλύτερα γκέτο λόγω του μεταναστευτικού, όπου η ασφάλεια είναι προϊόν το οποίο δεν προσφέρεται, δεν το συζητάμε καθόλου. Θα το πληρώσουμε αυτό. Άρα θα μου πεις, εδώ πέρα ασχολούμαστε με το να δίνουν οδηγίες για τα δίευρα στο Άιρις, παιδιά.

Λοιπόν, σιγά σιγά βαδίζουμε προς το τέλος και της σημερινής εκπομπής. Ήθελα όμως να προλάβουμε να το δούμε και αυτό, διότι πραγματικά είναι σοκαριστικό. Διαβάζω εδώ πέρα έρευνα. Με καρδιακά και μεταβολικά νοσήματα το 80% των 20χρονων. Έγινε έρευνα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και είχε αυτό το σοκαριστικό στοιχείο. Αποτέλεσμα της διατροφής και του σύγχρονου τρόπου ζωής. Δεν λέμε τώρα πρόβλημα γιατί μαγριό κοιτάει ο Αγιαννητόπουλος, μου λέει τι διαβάζει. Δεν είναι ότι είναι του θανάτα. Απλά δείχνουν τα πρώτα σημάδια ήδη από 20 ετών. Και το διατροφικό είναι το νούμερο ένα από ό,τι καταλαβαίνω από την έρευνα. Να το έχετε υπόψη σας. Λοιπόν, απλά το λέω να το γνωρίζετε, θα ασχοληθούμε περαιτέρω την επόμενη εβδομάδα με αυτά. Κάπου εδώ πέρα θα πρέπει να σας αποχαιρετήσω, διότι σηκώθηκε όρθιος ο Αγιαννητόπουλος μας αγριοκοιτάει. Θα σας ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο. Θα τα πούμε από την επόμενη εβδομάδα τώρα. Κοιτάξτε να ξεκουραστείτε αν μπορείτε. Βέβαια, έτσι όπως πάμε, που όλοι έχουν κάνα 2-3 δουλειές και δεν το μην ξαφνιάζετε και τέτοια, δύσκολο πράγμα η ξεκούραση. Να περάσετε λίγο χρόνο με την οικογένειά σας. Εν τω μεταξύ όμως, μένετε συντονισμένοι στον Mach FM, μένετε συντονισμένοι στους 99,8. Διότι ακολουθεί Ανδρέας Καψαμπέλης, Μάχη Υπερπίστεως και Πατρίδος.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ωρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
3: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
4: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται οι ιδιοκτικές αρχές ύστερα από τις αποκαλύψεις της εφημερίδας Μακελιό σχετικά με την ύπαρξη ενός επικίνδυνου συμβολέου θανάτου που φέρεται να έχει σχεδιαστεί από το οργανωμένο έγκλημα με στόχο τον γιο γνωστού εφοπλιστή. Το θρίλερ κορυφώνεται καθώς σύμφωνα με το ρεπορτάζ που επιβεβαιώθηκε και από τα τηλεοπτικά δελτία ειδήσεων, στο εγκληματικό σχέδιο της Greek Mafia εξετάζεται η σοβαρότατη εμπλοκή πολιτικού παράγοντα που φέρεται να πληρώνει και να δίνει εντολές. Οι αρχές ασφαλείας διερευνούν κατεπηγόντως την υπόθεση, η οποία παίρνει διαστάσεις πρωτοφανούς θεσμικού και ποινικού σκανδάλου. Η είδηση έχει κινητοποιήσει αρμόδιους αξιωματικούς για την επαλήθευση της απειλής. Για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα εκτός λειτουργίας παραμένει το σύστημα τηλεματικής του ΟΑΣΑ για τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ στην Αττική. Οι ηλεκτρικές πινακίδες των στάσεων και η εφαρμογή του κινητού έχουν μείνει χωρίς ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο. Παρά την ταλαιπωρία του επιβατικού κοινού, ο οργανισμός δεν έχει προσδιορίσει τον χρόνο αποκατάστασης της βλάβης. Τα δρομολόγια εκτελούνται κανονικά. Αναστάτωση προκλήθηκε στον εναέριο χώρο της Αλεξανδρούπολης από την πτήση τουρκικού ντρόουν σε ύψος 17.000 ποδιών πάνω από το Θρακικό Πέλαγος. Η παρουσία του μη επανδρωμένου αεροσκάφους επηρέασε άμεσα την ομαλή αναχώρηση της πρωινής πτήσης της Aegean από το αεροδρόμιο Δημόκρητος. Σύμφωνα με τους οδικούς χάρτες κυκλοφορίας, αυξημένη κίνηση και σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται αυτή την ώρα στη λεωφόρο Βεϊκού με κατεύθυνση προς τη λεωφόρο Κίμης, στην Αττική Οδό, στο κόμβο της Μεταμόρφωσης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και περιμετρικά από το λιμάνι στο Πειραιά. Στη χθεσινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας με θέμα το εγκληματικό μπάζωμα στο δυστύχημα των Τεμπών στην περιοχή Κουλούρη, αποκαλύφθηκε ότι οι Γερανοί χρεώθηκαν έως και 6 φορές πάνω από την κανονική τους αξία. Ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, που είναι και από τα κυριότερα πρόσωπα της υπόθεσης, Κώστας Αγορεστός, αρνήθηκε να δώσει δημόσιες απαντήσεις. Η αποκάλυψη προκάλεσε την οργή των συγγενών των θυμάτων, οι οποίοι κατήγγειλαν ότι κάποιοι θησάβρισαν οικονομικά πάνω στα δολοφονημένα παιδιά τους. Επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας σε 10 οίκους ανοχής σε περιοχές της Αττικής αποκάλυψε ότι οι χώροι αυτοί συνέχιζαν να λειτουργούν παράνομα παρά το γεγονός ότι είχαν σφραγιστεί επανειλημμένα από τις δημοτικές αρχές. Κατά τη διάρκεια των ελέγχων συνελήφθησαν 26 άτομα για παραβίαση σφραγίδων. Κατασχέθηκε χρηματικό ποσό και δρομολογήθηκαν οι διαδικασίες για την εκ νέου σφράγιση των εγκαταστάσεων. Ωσιθηκε αυτούργια αποτυχημένης βομβιστικής επίθεσης με 10 κιλά ζελατοδυναμίτιδας στη βίλα Ελληνοαμερικανού επιχειρηματία στη Λευκάδα τον περασμένο Ιανουάριο, ταυτοποιήθηκαν δύο έγκλειστοι των φυλακών Μαλανδρίνου. Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος προχώρησε σε 6 συνολικά συλλήψεις. Ο μηχανισμός που εντοπίστηκε από τον επιστάτη πριν εκραγή προστίθεται σε μια αλυσίδα σοβαρών εγκληματικών ενεργειών εις βάρος του ίδιου προσώπου, το οποίο είχε δεχθεί ένοπλη επίθεση στη βούλα λίγους μήνες αργότερα. Σε έξαρση βρίσκονται οι σύγχρονες τηλεφωνικές και διαδικτυακές απάτες με επιτίδιους να υποδίονται λογιστές, υπαλλήλους ή ακόμα και συγγενικά πρόσωπα μέσω τεχνητής νοημοσύνης για να αρπάξουν χρήματα. Η ελληνική αστυνομία καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να μην αποκαλύπτουν ποτέ προσωπικούς κωδικούς και να διασταυρώνουν πάντα κάθε ύποπτη επικοινωνία. Διελά αντιδράσεων και παραιτήσεις κορυφαίων στελεχών σημειώθηκαν στη Λέσβο κατά τη διάρκεια επεισοδιακής συνεδρίασης για την κρίση του αφόδους πυρετού που πλήττει τους κτηνοτρόφους. Εν μέσω καταγγελιών για τις μαζικές θανατώσεις και τις καθυστερήσεις, το Περιφερειακό Συμβούλιο αποφάσισε την προσωρινή αναστολή των ελέγχων έως και την αυτοπρόσωπη κάθοδο του αρμόδιου υφυπουργού. Στην Αττική ο καιρός προβλέπεται για σήμερα έθριος και με ηλιοφάνη, ενώ πρόσκαιρες νεφώσεις θα κάνουν την εμφάνισή τους στις θερμές ώρες της ημέρας. Οι άνεμοι πνέουν κυρίως βορειάδες μέτριας έντασης και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου. Ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς είναι στην κατηγορία 3. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Μάχη Υπερπίστος και Πατρίδος με τον Ανδρέα Καψαμπέλη.
0: Χωρίς μάχη δεν κατακτάς το σύστημα. Μάχη λοιπόν στους 99,8 στα FM.

Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σε όλες και όλους. Παρασκευή 28 Αυγούστου. Μάχη FM 99,8. Τελευταία Παρασκευή του Αυγούστου, τελευταίες μέρες του Αυγούστου. Τελειώνει ο Αύγουστος, πάει και ο Αύγουστος. Πριν τελειώσει ακόμα ο Αύγουστος, βέβαια, έχουμε το θερμόμετρο στα ύψη μεν, αλλά και το κοινωνικό θερμόμετρο, και για το πολιτικό τρόπο νητινά θα μπορούσα να πω ότι αρχίζει και ανεβαίνει σιγά σιγά. Ανεβαίνει σιγά σιγά το θερμόμετρο. Και μόνο αυτά που έρχονται ως πληροφορίες από χθες, σήμερα είναι περισσότερες για αυτό που έγινε, για παράδειγμα, εκεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο της, του Βορείου Αιγαίου, στη Λέσβο, με τους κτηνοτρόφους. Επιβεβαιώνει αυτό που λέγαμε χθες, ότι το καζάνι βράζει. Μπορεί να μην είναι κάτι, ας πούμε, συντεταγμένο, οργανωμένο, γενικευμένο με την έννοια ότι έχει κεντρικούς στόχους, αλλά ότι τα ζητήματα, τα αιτήματα, τα προβλήματα είναι επιμέρους, είναι κατά περίπτωση, κατά περιοχή, κατά κοινωνική ομάδα. Εδώ, ας πούμε, επανέρχεται το θέμα με τους κτηνοτρόφους, με τον αυτοδιπηρετό. Μην ξεχνάμε τι έγινε όλο το προηγούμενο διάστημα και πριν το καλοκαίρι, με την Ευλογιά, με τη θανάτωση εκατοντάδων χιλιάδων εγωπροβάτων. Προβλήματα που δεν έχουν λυθεί, όσο και να προσπαθεί να τα σκεπάζει και να τα κουκουλώνει και να τα κρύβει κάτω από το χαλί η κυβέρνηση και ο κύριος Μητσοτάκης, και να πηγαίνει εκεί στη Θεσσαλονίκη και να παριστάνει και να λέει δεν σας τα δίνουμε αυτά που σας δίνουμε, τα οποία πανηγυρίζουμε ότι σας τα δίνουμε, αλλά στην πραγματικότητα είναι αυτά που θα έπρεπε να έχουν δοθεί ήδη, και άλλα περισσότερα, και τα αυτονόητα που παρουσιάζονται ως προσφορές και παροχές. Δεν σας τα δίνουμε, λέει, για να μας ψηφίσετε. Δηλαδή νομίζει ότι μπορεί και να δουλεύει τον κόσμο, να... δεν ξέρω, δηλαδή, εντάξει, ο άνθρωπος πρέπει να είναι σε πολύ έτσι προχωρημένη επαγγελματική απόγνωση, για να το πω κομψά. Κάθεται και διαβάζει ό,τι του δίνουν οι επαγγελματίες, παλιοί, νέοι, λογογράφοι, επικοινωνιολόγοι, σύμβουλοι, διαφημιστές, ό,τι, πώς να την πω τη λέξη τώρα, ανοησία. Δηλαδή τώρα τον ακούς, ας πούμε, και λέει, α, ξέρετε, αφού έχει πει αυτά που έχει πει, έχει υποσχεθεί αυτά που έχει υποσχεθεί, που τα ακούς και λες, ρε παιδί μου, τώρα άντε να έρθει η πρώτη του μήνα, λέμε, να πέσει η σύνταξη, ο μισθός, τέλος πάντων κάτι τι, στο επίδομα, να δούμε πώς θα τα βγάλει πέρα η οικογένεια. Τον ακούς να σου λέει, σου δίνω και κάτι της, που το δικαιούσε, αλλά εγώ λέω ότι εγώ στο δίνω, αλλά δεν στο δίνω για να με ψηφίσεις. Όχι, στο δίνω γιατί είμαι καλός άνθρωπος, ας πούμε. Γιατί είμαι καλός άνθρωπος, όπως και αν το πάρεις. Είτε δεν το δίνει για να το ψηφίσουμε, αλλά πανηγυρίζει, ενώ ήταν το μίνιμουμ της υποχρέωσής του ως κυβέρνηση να το έχει δώσει, άρα προς τι, κύριε, πανηγυρίζεις, ή το δίνεις όντως για να εξαγοράσεις την ψήφο, άρα τον ακούς και λες, τώρα ή θυμώνεις εκεί
ή γελάς, μηδιάς, ή προσπερνάς και κάνεις και μπορεί και μια χαρακτηριστική κίνηση. Λέω τώρα σαν αυτή εκεί με τους μαυρογιαλούρους, μην πάει το μυαλό σας αλλού. Και αδιαφορείς. Και τον καταδικάζεις, είναι ένας τρόπος και αυτός, αντίδρασης, στην περιφρόνηση. Πάβεις να ασχολείσαι μαζί του. Ως πρέπει σε τέτοιες εξουσίες να συμβαίνει. Από ένα σημείο και μετά. Διότι εδώ που τα λέμε, σε αυτό το στάδιο, σε αυτή τη φάση των εξελίξεων, τώρα μπαίνει λοιπόν σιγά σιγά και ο Σεπτέμβρης, δεν λέω το φθινόπωρο για να μην προκαλέσω μεγαλύτερη της μελαγχολία στους φίλους που ακόμα είναι σε όλοι, λίγο πολύ, θέλουμε το καλοκαιράκι να κρατήσει, έστω και χωρίς καύσωνα. Χωρίς καύσωνα μάλλον να κρατήσει, έστω και αν υπάρχει καύσωνας. Α, κρατήσει κάπως. Δεν θέλουμε. Έχει και πανσέλινο νομίζω απόψε. Λοιπόν, ακούς τον κύριο Μητσοτάκη, λες τώρα okay, και λοιπά. Αφού δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο ή δεν γίνεται κάτι άλλο ή δεν βγαίνει ο κόσμος έξω, αυτό το είπαμε, βράζει όπως το καζάνι, η προσπέραση, η αδιαφορία κλπ. Θα πρέπει να συνοδεύεται και να συνοδευτεί όταν θα έρθει η ώρα από την προσέλευση και τη συμμετοχή στην κάλπη για την εν της πράγμαση πλέον αποδοκιμασία. Διότι δεν αρκεί να τον προσπεράσεις και να αδιαφορείς ή να περιφρονείς την παρουσία του, να μην ασχολείσαι που λέμε, απλά ασχολείσαι. Όταν θα έρθει όμως η ώρα που θα έρθει, πλέον έρχεται η συμμετοχή, είναι εκ των ουκάνευ, διότι εκεί, ξαναλέω για πολλωστή φορά, είναι το μυστικό, είναι η παγίδα, είναι η επιδίωξη που στην οποία στηρίζεται για να την σκαπουλάρει κατά τον κοινό δεγόμενο. Σου λέει, άμα δεν έχει συμμετοχή στις εκλογές, εγώ έχω φτιάξει την εκλογική μου πελατεία, λιγότερη, περισσότερη, αυτό το πυρήνα τον εκλογικό που έχω διαμορφώσει, μικροσυφέροντα από εδώ, από εκεί, συναισθηματικοί λόγοι, παραδοσιακές σχέσεις, γύρω-γύρω, ψηφαλάκια, εξαγορές, ρουσφέτια, εγώ θα πάρω το εκλογικό μου πυρήνα. Αν τους καταφέρω να μην πάνε να ψηφίσουν κιόλα, να κάτσουν στα σπίτια τους ή αν είναι, ξέρω εγώ, καλός ο καιρός να πάνε μια βόλτα, θα τις καπουλάρω. Εκεί παίζεται το παιχνίδι, κατά τη γνώμη μου, στην παρούσα φάση, γιατί κανείς δεν μπορεί και κυρίως με αυτή την ρευστότητα να είναι σίγουρος να προβλέψει οτιδήποτε για το πώς μπορεί να γυρίσουν τούπα τα πράγματα. Γι' αυτό λέω, στη Λέσβο ας πούμε, τώρα που έχει πάρει φωτιά η Λέσβος δύο μέρες, είναι μια σπίθα που δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί, αλλά αυγουστιάτικα. Επίσης σήμερα, 28 του μήνα, γίνεται σύσκεψη και στα Γρεβενά, πρώτη μεγάλη σύσκεψη αγροτικών οργανώσεων εκεί, συνεταιρισμών κλπ. Αγροτοσυνδικαλιστικών ενώσεων και παραγόντων δηλαδή, για να οργανωθούν εν ώψη Σεπτεμβρίου και εν ώψη της ΔΕΘ, η οποία θα είναι το παραπάνω Σαββατοκύριακο, ένα crash test, κάθε χρόνο crash test είναι, από πλευράς το τι θα πει ο κύριος Μητσοτάκης. Νομίζω η κυβέρνηση λίγο πολύ περνάει και αυτό, όπως είπαμε προηγουμένως, πια έχει προεξοφληθεί, ούτε καν λαγούς από το καπέλο δεν μπορεί να βγάλει, διότι και αν τους βγάλει
Μπούμεραγκ θα γυρίσει, όπως είναι το πράγμα. Αλλά αυτό έχει προεξοφληθεί. Το crash test νομίζω ότι θα έχει να κάνει με το πώς θα τα υποδεχτεί ο κόσμος και το ποιο θα είναι το μέγεθος και η ένταση των κινητοποιήσεων, να το πούμε εκεί πέρα. Αν και παραδοσιακά τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια, ας το πούμε, υποτονικότητα, διότι είναι αυστηρότατα, τουλάχιστον αυστηρότατα, είναι δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας. Έτσι. Νομίζω ότι ο κύριος Χρυσοχοΐδης είναι ικανό να στείλει και όλη την αστυνομική δύναμη της Ελλάδος και να φέρει και από κάμια γειτονική χώρα και άλλη γειτονική χώρα αστυνομία για να, πώς το λένε, για να περιφράξει εκεί τη ΔΕΘ, τη Θεσσαλονίκη, να μην μπουν οι επαναστάτες.

Λοιπόν, επανήλθαμε κυρίες και κύριοι για να κάνουμε έτσι μια παρένθεση. Είπα προηγουμένως, είπαμε, το ξέρουμε, ότι σήμερα είναι η Πανσέλινος, λοιπόν, του Αυγούστου, τελευταία Πανσέλινος, ας το πούμε, του καλοκαιριού, αν υπολογίσουμε έτσι τους μήνες. Είναι, λέει, το φεγγάρι του οξύριχου. Είναι ένα ψάρι ο οξύριχος, το οποίο είναι και στη Μεσόγειο και στον Ατλαντικό. Γιατί τώρα το λένε το φεγγάρι του οξύριχου, μην μου ζητάτε περισσότερες λεπτομέρειες. Η μόνη πληροφορία που έχω είναι, που διαβάζω δηλαδή, είναι ότι κατά το μακρινό παρελθόν οι ηθαγενείς της Αμερικής σε αυτή την συγκυρία, σε αυτή τη μέρα, όταν δηλαδή το φεγγάρι του Αυγούστου γέμιζε, ψάρευαν αυτό το ψάρι, το συγκεκριμένο ψάρι, τον οξύριχο, το οποίο μπορεί, λέει, να φτάσει και τα 100 χρόνια ζωής. Α, αυτό έχει ένα ενδιαφέρον. Κινδυνεύει, μάλιστα, με βάση τα επίσημα στοιχεία της Διεθνούς Ένωσης για την Προστασία της Φύσης, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, πάρα πολύ. Είναι από το πιο, πώς να το πούμε, επικίνδυνο προς εξαφάνιση. Είναι κρισίμως κινδυνεύων χαρακτηρισμένο ψάρι, προϊόν, λόγω της υπεραλίευσης. Λαθροθυρίας, δηλαδή παράνομο ψάρεμα, και εμποδίων που δημιουργούνται στη μετανάστευσή του, γιατί αυτό είναι μεταναστευτικό, είπαμε. Μεταναστεύει, μετακινείται. Και μάλιστα, λέει, όταν είναι για την ώρα της αναπαραγωγής, εισέρχεται στα χαμηλότερα τμήματα, βαθιά τμήματα, στο βυθό δηλαδή των ποταμιών, την άνοιξη και τις αρχές του καλοκαιριού. Και μετά επιστρέφει στις θάλασσες. Αλλάζει 100 χρόνια. 400 κιλά φτάνει, λέει, το βάρος του. Μιλάμε για τεράστιο, διότι είναι 600 εκατοστά το μήκος. Τι λέτε, ρε παιδιά? Α, σοβαρεύουν τα πράγματα. Μιλάμε για πολύ μεγάλο, έτσι. Και κυρίως στην Ελλάδα αλλιευόταν τακτικά από το Δέλτα του Εύρου. Το 2005, τα στοιχεία που υπάρχουν, αυτό είναι ενδιαφέρον και ανησυχητικό, όπως το δει κανείς, το 2005, με βάση τα στοιχεία που υπάρχουν, το τελευταίο που συλλέχθηκε στη χώρα μας, στον ποταμό Εύρο, ήταν τότε, γεγονός που έχει οδηγήσει στο συμπέρασμα τους επιστήμονες ότι πιθανότατα έχει εκλείψει από την Ελλάδα. Δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Αυτά, λοιπόν, για τον οξύριχο. Έτσι ως, πώς να το πούμε, ως παρένθεση, καθότι σήμερα, λοιπόν, είναι η τελευταία Πανσέλινος. Θα ανοίξουν, λέει, και οι πολιτιστικοί χώροι παντού, θα μας βομβαρδίσουν και με
lifestyle και εικόνες και φωτογραφίες και βίντεο και λοιπά και λοιπά, και εκεί στην Ακρόπολη, ξέρετε, εκεί την Ακρόπολη, την οποία και αυτή με νόμο, αυτό το άλλο εκτροματικό νομοσχέδιο το πολιτιστικό που ψηφίστηκε μέσα στο καλοκαίρι, όπως και όλα τα πολιτιστικά μνημεία, περάσανε σε μια ανώνυμη εταιρεία, σε μια ιδιωτική εταιρεία, ιδιωτική ανώνυμη εταιρεία, η οποία θα έχει ιδιώτες μετόχους και στους οποίους, στην οποία θα γίνει εκχώρηση για 50-50 χρόνια για την αξιοποίηση αυτών των αρχαιολογικών χώρων και των πολιτιστικών μνημείων. Ό,τι δεν έκαναν, δεν τόλμησαν να κάνουν οι δανειστές, δηλαδή τα πρώτα χρόνια του μνημονίου, τότε που άρχισε το ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας και βγαίναν οι Γερμανοί με τα περιοδικά τους και τα μέσα ενημέρωσής τους και λέγανε και την Ακρόπολη και την Ακρόπολη, και ξεσηκώθηκε σ' άλλος και υποχρεώθηκαν να διευκρινίσουν Έλληνες τε και ξένοι παραγονταρέοι ότι όχι, εξαιρούνται ρητά τα αρχαιολογικά μνημεία και σημεία. Ό,τι δεν έγινε τότε γίνεται σήμερα. Έγινε σήμερα, όχι γίνεται, έγινε σήμερα, και μάλιστα όπως αποκάλυψε η εφημερίδα των συντακτών, αν δεν κάνω λάθος, πριν λίγες ημέρες, αυτή η περίφημη εταιρεία που αναλαμβάνει εκεί και τα, ή αναλαμβάνουν και άλλα εκεί τα, τους χώρους κλπ. Συναισθήθη πριν από μερικούς μήνες και είναι άνευ ουσιαστικά οποιασδήποτε άλλη δραστηριότητα. Απροκάλυπτα δηλαδή γίνονται αυτά τώρα, έτσι. Δεν υπάρχει. Θα μου πείτε με μερικές εξαιρέσεις. Δεν τους τα λέει, δεν τα φωνάζει, δεν τα καταγγέλει και κανείς, με μερικές εξαιρέσεις. Άκρα του τάφου σιωπή. Άρα σου λέει, βρίσκουμε και τα κάνουμε. Μην το ξεχνάμε αυτό.

Λοιπόν, επανήλθαμε. Να, αυτά μου αρέσουν και το εννοώ. Ότι είπα κάτι για τον Πανσέλινο και τον Οξύριχο και άρχισε η συζήτηση, άναψε η συζήτηση. Και μου λέτε, εγώ τώρα για να είμαι ειλικρινής, δεν είμαι σχετικός με αυτά. Τις πηγές διαβάζω και τα στοιχεία ψάχνω. Μου γράφει εδώ ο φίλος μας, ο Γιάννης, ο οποίος λέει ότι είναι ψαράς και τα γνωρίζει και γι' αυτό λαμβάνω υπόψη αυτό που μου λέει. Μου λέει ότι ο Οξύριχος, γράφει, ζει σε γλυκά νερά και από αυτόν βγαίνει το μαύρο χαβιάρι. Α, δεν είναι λέει ψάρι της θάλασσας. Αυτό που εγώ από τη βιβλιογραφία βρίσκω τώρα, δεν ξέρω αν συμβιβάζονται αυτά τα δυο, ότι είναι ψάρι που μεταναστεύει και καταλήγει στα γλυκά νερά, στα ποτάμια, αυτό δηλαδή που λέει η βιβλιογραφία, την άνοιξη και τις αρχές του καλοκαιριού, δηλαδή μένει για ένα διάστημα σημαντικό, για την αναπαραγωγή του. Και μετά όταν μεγαλώσουν τα ενήλικα και μετά την οτοκία, τα ενήλικα επιστρέφουν, λέει, στη θάλασσα. Ναι, τώρα δεν ξέρω περισσότερα. Εσείς που τα ξέρετε, γι' αυτό το λέω, έχει ενδιαφέρον. Όπως επίσης, θα μου πείτε τι κουβέντα πιάσαμε τώρα. Εντάξει, να μην εμπλουτίζουμε τις γνώσεις μας για το Μητσοτάκη, τα έχουμε μάθει όλα ή περίπου όλα. Τα έχουμε, δηλαδή και αυτά που δεν ξέρουμε τα φανταζόμαστε και πίσω είμαστε, γιατί η πραγματικότητα ξεπερνάει τη φαντασία. Όπως επίσης, έχω εδώ μια ερώτηση. Αν το ψάρι αυτή έχει σχέση με τους οξυριχείους παπύρους. Και σε αυτό λίγο αδιάβαστο με μια, να σας πω την αλήθεια. Καθότι ακόμα και για τον Οξύριχο το ψάρι, οι γνώσεις μου είναι περιορισμένες, πεπερασμένες, αλλά εδώ είμαστε για να τα δούμε αυτά. Όποιος έχει πληροφορίες και αυτά, ενδιαφέρουν πάρα πολύ, καθότι έτσι η μέρα σήμερα, λέω,

Δώσαμε πρώτη χθες, δώσαμε πρώτη την πληροφορία και μετά εν συνεχεία, επειδή μας στείλατε κι εσείς φίλοι ακροατές, οδηγοί λεωφορείων επίσης πληροφορίες για το θέμα με την τηλεματική, ότι ακόμα και τα ίδια τα λεωφορεία, όχι μόνο οι στάσεις, είχαν απονεκρωθεί, ήταν τυφλές, αλλά και τα ίδια τα λεωφορεία μέσα. Οι οδηγοί δεν είχαν τη δυνατότητα επικοινωνίας μέσω τηλεματικής με τα σταθμαρχεία για να ενημερώνονται, άρα πήγαιναν στα τυφλά. Το πρόβλημα λοιπόν, ενώ υπόθηκε, ξέρετε, ότι είπαν έτσι λίγο για να το κρύψουν, ότι λίγες ώρες θα είναι το πρόβλημα. Κολογίδια, δεύτερο 24ωρο σήμερα, και σήμερα δηλαδή, εν μέσω πάλι καύσωνα. Off, blackout, όπως θέλετε πείτε το, στα τυφλά οι συγκοινωνίες, τα λεωφορεία. Τώρα, αν θα μπορούσαν να μας δώσουν και μια απάντηση γιατί συμβαίνει αυτό, το μόνο το οποίο έχει πει ο ΟΣΑ, ο ΟΑΣΑ, συγγνώμη, ο ΟΣΑ είναι ο άλλος. Λοιπόν, ο ΟΑΣΑ, το Υπουργείο δηλαδή, είναι ότι το σύστημα τηλεματικής, αυτό μας το έχει πει από χτες, βρίσκεται, λέει, προσωρινά εκτός λειτουργίας. Τα αρμόδια τεχνικά κλιμάκια εργάζονται για την αποκατάσταση της λειτουργίας του. Πόσο εργάζονται, πόσο θέλει αυτή η αποκατάσταση. Τέλος πάντων, ζητούμε, λέει, την κατανόηση του επιβατικού κοινού για την προσωρινή αναστάτωση. Επισημαίνουμε ότι τα δρομολόγια διεξάγονται κανονικά, θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση. Τι διεξάγονται κανονικά, δηλαδή, τι. Πηγαίνει το λεωφορείο, πηγαίνει, αυτό. Και ξαναλέμε, χωρίς, εντάξει, οι στάσεις δεν έχουν ενημέρωση. Δεν ξέρει ο άλλος πότε, αν θα περάσει το λεωφορείο. Τα ίδια τα λεωφορεία μέσα, οι οδηγοί, έχουν χάσει. Δεν είναι σε επικοινωνία με τα σταθμαρχεία, τους σταθμάρχες, αλλά πηγαίνει. Δεύτερον, από το ρεπορτάζ μαθαίνουμε ότι αυτό, λέει, το πρόβλημα δεν είναι έκτακτο. Συχνά συμβαίνει. Και αυτοί που το είπαν με την έννοια ότι εντάξει, μπορεί, συνηθισμένο φαινόμενο, που αντιθέτως είναι σοβαρότερο το πράγμα, διότι αν αυτό το blackout της τηλεματικής είναι συχνό, αν είναι τακτικό, σημαίνει ότι το πρόβλημα το ξέρουνε. Το όποιο πρόβλημα, γιατί χθες μιλούσαν και για κυβερνοεπίθεση. Κάποια δημοσιεύματα, ρεπορτάζ μετά που βγήκανε. Αλλά το ξέρουν το πρόβλημα. Αφού δεν έγινε για πρώτη φορά και συμβαίνει, επαναλαμβάνεται συχνά. Αυτό είναι το επιτελικό κράτος. Οι μεταρρυθμίσεις του κυρίου Μητσοτάκη, το Ελλάδα 2.0 που λέει, και όλα τα συναφή, λεωφορεία της κακιάς ώρας με αυτόν τον τρόπο τα δρομολόγια, το μετρό τα έχουμε πει χωρίς κλιματιστικό σε κεντρικούς σταθμούς ακόμα και τώρα εν μέσω καύσωνα από τις 9.30-10 παρά κλείνουν γιατί γίνονται, λέει, έργα, βρίσκουν τις ώρες που είναι ώρες αιχμής, γιατί ο κόσμος μετακινείται, όχι για να πάει βόλτα ή για να διασκεδάσει, για να πάει σπίτι του από τη δουλειά του, για να μετακινηθεί. Διότι και όταν, αφού δεν υπάρχει το μετρό, πηγαίνει να πάρει το λεωφορείο, γιατί ταξί, κύριε Μητσοτάκη, κύριε, ο άνθρωπος των 800 ευρώ που πάει στη δουλειά του, τι θα πάρει, δηλαδή θα πάρει ταξί για να πάει να έρθει, τότε να κάτσει σπίτι του.

να βάζει κάποιο τη τσέπη του. Που δεν έχει. Λέει λοιπόν, πάω να πάρω το λεωφορείο. Πού να βρω το λεωφορείο, πότε θα έρθει το λεωφορείο. Ρε παιδιά, ξέρετε, πέρασε, δεν πέρασε, τι να σας πω. Δεν δουλεύει η τηλεματική, είναι εκτός λειτουργίας. Θα έρθει σε 5 λεπτά, σε 10 λεπτά, σε 15 λεπτά, περιμένει, κοιτάζει, ρωτάει, μπα, τίποτα. Δηλαδή μιλάμε για το απόλυτο κενό. Εντάξει, το καταλαβαίνουν, ναι. Εμείς το καταλαβαίνουμε. Αυτοί το καταλαβαίνουν, ναι. Λεωφορεία Γιόκ. Μετρό, είπαμε, και χωρίς κλιματισμό και χωρίς όλα αυτά, Γιόκ. Τρένα, είπαμε, θανατηφόρο. Αφήνω τα συνεχή, πώς το λένε, ατυχήματα που γίνονται, διακοπές δρομολογίων και Hellenic Train, την οποία κατά τα άλλα συνεχίζουμε και επιδοτούμε πλουσιοπάροχα, έτσι. 3,5 χρόνια μετά τα Τέμπη, όλοι οι αρμόδιοι ασχολούμενοι λένε ότι η κατάσταση στο σιδηρόδρομο χειρότερη είναι. Όχι καλύτερη. Λοιπόν, και ουδής συγκινείται, ουδής ασχολείται. Είδα εκεί όλη την ηγεσία του Υπουργείου Μεταφορών, εκεί Δήμας, Κότσιρας. Κοτσίρας, ξέρω εγώ, δεν μπερδεύω με τον καλλιτέχνη, δεν μου φταίει τίποτα. Ο καλλιτέχνης, εκεί γύρω-γύρω, από κουστοδίες, σόου, φιέστες. Αλλά η πραγματικότητα μιλάει από μόνη της και τιμωρεί από μόνη της.

εμείς ξυπνάμε πάλι ζωντανοί. Αυτό είναι νομίζω το πιο αισιόδοξο έτσι μήνυμα που μπορούμε να και πρέπει να ακούσουμε και να ενστερνιζόμαστε. Κόντρα σε κάθε αντικσότητα, εμείς ξυπνάμε ζωντανοί. Για να μην το βάλουμε και κάτω δηλαδή, γιατί πολύ σωστά εδώ, μου γράφεται κυριολεκτικά με όλα αυτά που λέμε και συμβαίνουν, πάμε κι όπου βγει. Αυτό έχει γενικευτεί. Δηλαδή αντί να έχουμε μιλάω συνολικά στο πρώτο πληθυντικό κοινωνία, ο σύνολο τηρουμένων των αναλογιών, η πολιτεία, η κυβέρνηση, οι εξουσίες, έτσι, ως χώρα μπροστά βήματα μας πάνε πίσω. Στα τρένα, στα λεωφορεία, στις εθνικές οδούς, στην υγεία. Εκεί να δείτε τι γίνεται. Προχθές. Εδώ, στην Αθήνα, όχι στην απομονωμένη, εγκαταλελειμμένη περιφέρεια, στην Ήπεθρο, στο Περιστέρι. Έγκυος γυναίκα περίμενε να της απαντήσει το ΕΚΑΒ, να της απαντήσουν από το ΕΚΑΒ μισή ώρα. Και έπρεπε να πάει στο νοσοκομείο. Μισή ώρα δεν το σήκωναν. Για ποιους λόγους? Δεν υπήρχε προσωπικό. Δεν λειτουργούσαν? Κάποιο άλλο λόγο? Από τις 12 παρατέταρτο το βράδυ τηλεφωνούσαν. Χρειάστηκε να μεταφερθεί με περιπολικό, παρακαλώ πάρα πολύ, όταν ο σύζυγός της κάλεσε το 100. Οι αστυνομικοί καλούσαν και αυτοί το 166 και όταν κατάφεραν οι αστυνομικοί πια να επικοινωνήσουν με το 166, η απάντηση που δόθηκε ήταν ότι δεν υπήρχε διαθέσιμο ασθενοφόρο. Δεν υπήρχε διαθέσιμο ασθενοφόρο. Μισή ώρα στο τηλέφωνο και όταν απάντησε το 166 είπε δεν έχουμε ασθενοφόρο. Μιζέρια, κύριε Γεωργιάδη μου, έτσι. Άδωνη Γεωργιάδη, μιζέρια. Αμάν παιδί μου, τι μιζέρια είναι αυτή. Να είναι έγκυος η γυναίκα, να την έχουν πιάσει οι πόνοι, να πρέπει να μεταφερθεί στο νοσοκομείο, να παίρνει τηλέφωνο επί μισή ώρα στο 166, να μην απαντάει, να παίρνουν την αστυνομία το 100. Το ίδιο να συμβαίνει και με τους αστυνομικούς, να μην μπορούν να επικοινωνήσουν και όταν μετά από ώρα τα καταφέρνουν τους λένε δεν έχουμε ασθενοφόρο. Δεν έχουμε προσωπικό για να απαντάει, δεν έχουμε και ασθενοφόρο. Και την πήγαν τη γυναίκα ή αστυνομική με το περιπολικό.
με όσους κινδύνους έχει για τις, είχε για τις περιπλοκής, περιπλοκών, 7 μηνών έγκυος η γυναίκα, έτσι. 7 μηνών έγκυος. Κύριε Γεωργιάδη, πολύ μιζέρια. Δηλαδή, θα συμφωνήσω μαζί σας. Όχι άλλη μιζέρια. Όχι άλλη μιζέρια. Μην σας πιάνει μιζέρια όταν πρέπει να πάρετε για λόγους άμεσης επικινδυνότητας το ΕΚΑΒ και δεν απαντάει, δεν μπορείτε να το πιάσετε, και όταν το πιάσετε σας λέει δεν υπάρχει ασθενοφόρο και έρχεται η αστυνομία. Αυτή την έσχατη μιζέρια, κύριε, δεν πρέπει να την δεχόμεθα, όπως λέει και ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος κατά τα λοιπά, θα τα πούμε πάλι μετά το διάλειμμα, μετά το δελτίο ειδήσεων, κάνει, λέει, αξιολόγηση, ξεκίνησε αξιολόγηση της περιουσίας του ΕΣΥ και των νοσοκομείων για να τα αξιοποιήσουν τα περιουσιακά στοιχεία και να δημιουργήσουν έσοδα που θα πάνε στο ΕΣΥ. Εγώ θα έλεγα όχι άλλη μιζέρια. Δεν θα έλεγα έλεος όχι άλλη μιζέρια. Θα έλεγα έλεος όχι άλλο δούλεμα, ρε παιδιά. Όχι άλλο δούλεμα. Φτάνει. Φτάνει. Βρείτε κάτι πιο έξυπνο, πιο πρωτότυπο, πιο ευρηματικό, πιο πιστικό. Και αν δεν βρείτε, μην λέτε τίποτα. Καλύτερα είναι.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται οι ιδιοκτικές αρχές ύστερα από τις αποκαλύψεις της εφημερίδας Μακελιό σχετικά με την ύπαρξη ενός επικίνδυνου συμβολέου θανάτου που φέρεται να έχει σχεδιαστεί από το οργανωμένο έγκλημα με στόχο τον γιο γνωστού εφοπλιστή. Το θρίλερ κορυφώνεται καθώς σύμφωνα με το ρεπορτάζ που επιβεβαιώθηκε και από τα τηλεοπτικά δελτία ειδήσεων, στο εγκληματικό σχέδιο της Greek Mafia εξετάζεται η σοβαρότατη εμπλοκή πολιτικού παράγοντα που φέρεται να πληρώνει και να δίνει εντολές. Οι αρχές ασφαλείας διερευνούν κατεπηγόντως την υπόθεση, η οποία παίρνει διαστάσεις πρωτοφανούς θεσμικού και ποινικού σκανδάλου. Η είδηση έχει κινητοποιήσει αρμόδιους αξιωματικούς για την επαλήθευση της απειλής. Τα στοιχεία που παρέλαβαν οι κάτοικοι της Κυψέλης για τις ζημίες στις πολυκατοικίες τους από τη διέλευση του Μετροπόδικα διαψεύδουν τις καθησυχαστικές διαβεβαιώσεις της Ελληνικό Μετρό περί απουσίας στατικού κινδύνου. Ο δικηγόρος των πληγέντων, Θανάσης Καμπαγιάννης, καταγγέλει ελλειπή δεδομένα και απαιτεί την άμεση εκπόνηση μελετών στατικής επάρκειας και λήψη μέτρων προστασίας. Στο Τελαβίβ υπογράφονται την Δευτέρα οι συμβάσεις για την ενεργοποίηση του αντιεροπορικού και αντιπυραυλικού συστήματος ασπίδα του Αχιλέα συνολικού κόστους 3,1 δισεκατομμυρίων ευρώ και με 35μηνο χρονοδιάγραμμα παράδοσης. Η ασπίδα του Αχιλέα αναμένεται να διαθέτει προηγμένα ισραηλινά συστήματα εράμινας και αναχέτησης drones αλλά και συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. Για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα εκτός λειτουργίας παραμένει το σύστημα τηλεματικής του ΟΑΣΑ για τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ στην Αττική. Οι ηλεκτρικές πινακίδες των στάσεων και η εφαρμογή του κινητού έχουν μείνει χωρίς ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο. Παρά την ταλαιπωρία του επιβατικού κοινού, ο οργανισμός δεν έχει προσδιορίσει τον χρόνο αποκατάστασης της βλάβης. Τα δρομολόγια εκτελούνται κανονικά. Αναστάτωση προκλήθηκε στον εναέριο χώρο της Αλεξανδρούπολης από την πτήση τουρκικού ντρόουν σε ύψος 17.000 πόδια πάνω από το Θρακικό Πέλαγος. Η παρουσία του μη επανδρωμένου αεροσκάφους επηρέασε την ομαλή αναχώρηση της πρωινής πτήσης της Aegean από το αεροδρόμιο Δημόκρητος. Στη χθεσινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας με θέμα το εγκληματικό μπάζωμα στο δυστύχημα των Τεμπών στην περιοχή Κουλούρη, αποκαλύφθηκε ότι οι γερανοί χρεώθηκαν έως και 6 φορές πάνω από την κανονική τους αξία. Ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, που είναι και από τα κυριότερα πρόσωπα, αρνήθηκε να δώσει δημόσιες απαντήσεις. Η αποκάλυψη προκάλεσε την οργή των συγγενών των θυμάτων, οι οποίοι κατήγγειλαν ότι κάποιοι θησάβρισαν οικονομικά πάνω στα δολοφονημένα παιδιά τους. Ως ηθική αυτούρια αποτυχημένης βομβιστικής επίθεσης με 10 κιλά ζελατοδυναμίτιδα στη βίλα Ελληνοαμερικανού επιχειρηματία στη Λευκάδα το περασμένο Ιανουάριο, ταυτοποιήθηκαν 2 έγκλειστοι των φυλακών Μαλανδρίνου. Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος προχώρησε σε 6 συνολικά συλλήψεις. Σε έξαρση βρίσκονται οι σύγχρονες τηλεφωνικές και διαδικτυακές απάτες με επιτίδιους να υποδίονται λογιστές, υπαλλήλους ή ακόμα και συγγενικά πρόσωπα μέσω της τεχνητής νοημοσύνης για να αρπάξουν χρήματα. Η ελληνική αστυνομία καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να μην αποκαλύπτουν ποτέ προσωπικούς κωδικούς και να διασταυρώνουν πάντα κάθε ύποπτη επικοινωνία. Σαρωτικούς ελέγχους ηλεκτρικά πατίνια πραγματοποίησε η Τροχιά Αττικής, βεβαιώνοντας 115 παραβάσεις σε σύνολο 192 ελέγχων. Η πλειονότητα των παραβάσεων αφορούσε τη μη χρήση κράνους και την οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ, ενώ καταγράφηκε και μία αυτόφορη σύλληψη οδηγού. Τρέλα αντιδράσεων και παραιτήσεις κορυφαίων στελεχών σημειώθηκαν στη Λέσβο κατά τη διάρκεια επεισοδιακής συνεδρίασης για την κρίση του αφόδους πυρετού που πλήττει τους κτηνοτρόφους. Εν μέσω καταγγελιών για τις μαζικές θανατώσεις και τις καθυστερήσεις, το Περιφερειακό Συμβούλιο αποφάσισε την προσωρινή αναστολή των ελέγχων έως και την αυτοπρόσωπη κάθοδο του αρμόδιου υφυπουργού. Στην Αττική ο καιρός προβλέπεται έθριος με ηλιοφάνεια, ενώ πρόσχερες νεφώσεις θα κάνουν την εμφάνισή τους στις θερμές ώρες της ημέρας. Οι άνεμοι πνέουν κυρίως βορειάδες μέτριας έντασης και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου. Ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς βρίσκεται στην κατηγορία 3. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Μάχη Υπερπίστωσης και Πατρίδος με τον Ανδρέα Καψαμπέλη.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Ένας για όλους και όλοι για ένα. Σκοπό.

Επανήλθαμε κυρίες και κύριοι λίγο μετά τις 11, Παρασκευή 28 Αυγούστου, τελευταία Παρασκευή του Αυγούστου. Μάχη 99,8, τα μηνύματά σας έρχονται σοριδών, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τις παρατηρήσεις και για τα σχόλια και για τις υπομνήσεις. Ο φίλος μας ο Μάρκος λέει γιατί δεν αναφερόμαστε στο θέμα με τους παράνομους μετανάστες, τους λαθρομετανάστες, και αυτό στο λογαριασμό είναι μέσα. Μέσα σε αυτό το πάμε και όπου βγει. Οι ροές στην Κρήτη ιδιαίτερα τις τελευταίες μέρες έχουν αυξηθεί εντυπωσιακά, κατά εκατοντάδες κάθε μέρα. Κατά εκατοντάδες κάθε μέρα. Ο σώζον εαυτό ο Θήτο, γράφει ο φίλος μας ο Κώστας. Αυτό ξέρετε, ναι, ο σώζον εαυτό ο Θήτο, καταλήγεις να το σκέφτεσαι έτσι, αλλά αυτό είναι και το πιο επικίνδυνο. Διότι και οι εξουσίες, κυβερνήσεις, κυρίως σαν τη σημερινή, αυτό θέλει. Αυτό είναι η τελευταία της. Αυτό που λέω ότι καταλήγει και στο θέμα την ώρα των εκλογών της μη συμμετοχής. Δεν πάω να ψηφίσω, πάω να κόψουν το λαιμό τους. Ό,τι κάνει ο καθένας για πάρτι του. Με αυτόν τον τρόπο σου λέει θα τις καπουλάρουμε. Θα, πώς να το πούμε έτσι, επιβιώσουμε. Θα τους κοροϊδέψουμε πάλι. Αυτό που κάνει. Και κατά τα λοιπά, να μην είμαστε μίζεροι. Είχε πει, ναι βέβαια, σωστά, μας είχε πει ο Άδωνης ότι και άμα είστε και πολύ φτωχοί, λέει, πάτε μέχρι το Φάληρο να κάνετε μια βουτιά και να συνέρθετε. Δηλαδή τι εννοείται, να συνέρθουμε, να μας χτυπήσει το νερό, να... Λοιπόν, εντάξει. Βέβαια τώρα εγώ θέλω να πω κάτι άλλο με αφορμή όλα τούτα. Γιατί μου κάνει όχι εντύπωση, καμία εντύπωση. Το λέω όμως γιατί δείχνει ότι πόσο, όχι μόνο εντός Ελλάδος, αλλά και εκτός Ελλάδος, διεθνώς, παγκοσμίως, η ασυνέπεια λόγων και έργων, να το πω κομψά, στους πολιτικούς είναι ο κανόνας. Τα άλλα είναι οι εξαιρέσεις. Αυτό που πάντα λέγαμε παλιά, ας πούμε από παλιά, άλλο τι είσαι στην αντιπολίτευση, άλλο τι κάνεις στην κυβέρνηση. Γιατί το λέω, γιατί διαβάζω εδώ τη δήλωση του νέου, τώρα πρόσφατος είναι, φρέσκος, του Πρωθυπουργού της Βρετανίας, του Άντι Μπέρναμ, ο οποίος μέχρι πρότινος που δεν ήταν ούτε πρωθυπουργός, δήμαρχος ήταν εκεί στο Μάντσεστερ, που ήταν. Ήταν υπέρ της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα. Και μάλιστα είχε υποστηρίξει νομοσχέδιο με το οποίο θα έρονταν οι περιορισμοί, θα ερώταν ο περιορισμός που εμποδίζει το Βρετανικό Μουσείο να επιστρέψει οριστικά τα γλυπτά. Τώρα λοιπόν, αυτό το είχε υποστηρίξει όταν ήταν παλαιότερα βουλευτής, μετά έγινε δήμαρχος, τώρα που έφυγε, διώξανε το Στάρμερ, έγινε επαναληπτική εκλογή για να ξαναγίνει βουλευτής και να μπορέσει να
γίνει πρωθυπουργός, ο φίλος μας, ο Άντι. Άντι. Γεια σου, Άντι. Τώρα λοιπόν που ρωτήθηκε σχετικός, απάντησε ότι το μέλλον των γλυπτών αποτελεί ζήτημα που καλείται να επιλύσει το Βρετανικό Μουσείο. Ο ρε Κολοτούμπας! Βάζω και το S, όχι Κολοτούμπα απλώς, Κολοτούμπας! Τούμπας, τούμπας, τούμπας, Κολοτούμπας, Άντι ο Κολοτούμπας. Καλώς ήρθες στο κλαμπ, Άντι. Όχι στο δικό μας, στο δικό σας, στο δικό τους. Στο κλαμπ της Κολοτούμπας, των Κολοτουμπέων, των απανταχού Κολοτουμπέων. Έτσι πρέπει να κάνουμε, να τους φτιάξουμε ένα κλαμπ και να τους κλείσουμε μέσα. Εννοώ να τους περιγράφουμε, να τους εντάσσουμε, δεν να τους κλειδώσουμε, γιατί θα χρειαστεί όχι ο ΆΚΑ, θα χρειαστεί, ξέρω εγώ, ο Θεέ μου. Λοιπόν, και ένας αξιωματούχος λοιπόν, λέει, του Βρετανικού Μουσείου, ο οποίος έκανε δηλώσεις στους Financial Times, ρωτήθηκε σχετικά, είπε με έτσι με έναν κινησμό και ρεαλισμό. Αυτό, λέει, σκέφτηκα ότι θα μπορούσε να συμβεί. Υπάρχει διαφορά ανάμεσα σε ό,τι λες ως βουλευτής και όταν είσαι πρωθυπουργός. Φαίνεται πράγματι ότι δεν πρόκειται να είναι ένα θέμα στο οποίο θα δαπανηθεί πολιτικό κεφάλαιο. Και το Βρετανικό Μουσείο, στην ίδια λογική του, όχι του Πόντιου Πιλάτου, του Στρίβιν δια του Αραβόνος, έκανε δήλωση λέγοντας ότι οι συζητήσεις με την Ελλάδα σχετικά με μια συνεργασία για τον Παρθενώνα συνεχίζονται και είναι επικοδομητικές. Πιστεύουμε ότι μια τέτοια μακροπρόθεσμη συνεργασία θα εξασφάλιζε τη σωστή ισορροπία μεταξύ της παρουσίασης των σημαντικότερων εκθεμάτων μας στο κοινό σε όλο τον κόσμο και της διατήρησης της ακεραιότητας της εκπληκτικής συλλογής που φιλοξενούμε στο μουσείο. Για να μην έχουμε, τώρα αυτό είναι και μια παρηγοριά, ρε παιδί μου, σκέφτομαι εγώ, ότι δεν είναι μόνο η δική μας, και οι άλλοι έτσι είναι. Οπότε λες, αφού είναι και οι άλλοι έτσι, δεν βαριέσαι, τα ίδια, μην πω τη λέξη, είναι όλοι. Εκεί θέλει λίγο δουλειά το πράγμα. Να μην μας πάρει από κάτω αυτό το «έτσι όλοι είναι» και να το αφομοιώνουμε και να το δεχόμαστε. Εκεί χρειάζεται, πώς να το πω, η επεξεργασία του πράγματος. Η κόντρα. Να μην το δεχτούμε αυτό. Ότι αφού έτσι όλοι είναι, ας γίνουμε όλοι έτσι και δεν βαριέσαι. Πάμε και όπου βγει. Αυτό το πάμε και όπου βγει δεν το πληρώνουν. Αυτοί το πληρώνουμε εμείς.

Εδώ είμαστε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, επανήλθαμε. Πάμε κι όπου βγει, πάμε κι όπου βγει. Αυτό σε λίγο θα είναι πολύ επικής χαρακτηρισμός. Διαπίστωση μπροστά σε όσα πραγματικά συμβαίνουν. Και για το θέμα της υγείας που λέμε, ρωτάει εδώ ο φίλος μας, έχει απορίες, έχετε απορίες, ας σας τις λύσει ο Άδωνης αγαπητέ. Τον οποίο εδώ μου γράφει ο φίλος μας, ο κύριος Κώστας, ότι τον ζηλεύουμε, λέει, γιατί είναι και όμορφο αγόρι, ναι, και υπουργός πρωτοκλασάτος, ζήλια ψώρα. Αυτό είναι αλήθεια, ναι, τον Άδωνη, μια ζήλια του την έχουμε. Γιατί να το κρύψουμε άλλωστε. Η απορία για τα ασθενοφόρα του φίλου μας εδώ, του Τζον, δεν έχω απάντηση. Τι να σας πω, είναι γιατί όλα λέει, όταν έχει εφημερία πρέπει όλα να παρκάρουν πλησίον του νοσοκομείου σε αναμονή αντί να είναι ισομοιρασμένα και όχι να διανύουν από τη μία άκρη στην άλλη, και γιατί υπάρχουν αρκετές φορές δύο ασθενοφόρα παρκαρισμένα στις εργατικές κατοικίες της Αγίας Βαρβάρας. Δεν έχω. Τώρα τι να σας πω, την απάντηση δεν την έχω. Λοιπόν, προσέξτε τώρα, γιατί στην παιδεία, στην παιδεία ξεκινάει το σχολικό έτος. Μην τα ξεχνάμε αυτά, τα έγραφε πρωτοσέλιδα η Καθημερινή, παρακαλώ. Δεν τα λέμε τίποτα, πώς να το πω, μίζερη. Ή η Καθημερινή έχει γίνει μίζερη και αυτή. Δεν ξέρω, μπερδεύτηκα, δεν ξέρω. Ο Άδωνης πρέπει να μας πει, είναι και η Καθημερινή στους μίζερους. Διότι με βάση τα στοιχεία που παρουσίασε η Καθημερινή, μέσα σε τρία μόλις χρόνια, 21.000 μαθητές, όχι μόνο στις απομακρυσμένες περιοχές, χωριά κλπ, αλλά και στις μεγάλες πόλεις, έχουν χαθεί, έχουν μειωθεί. 21.000 μαθητές, χρόνο με το χρόνο. Στο μεταξύ, από την καινούργια χρονιά καταργούνται άλλα 75 σχολεία. Έχουν ήδη δεκάδες, 100 τουλάχιστον νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία κλείσει. Δεν επαρκούν τα παιδιά για τη διατήρησή τους. Οι 43 από τις 75 σχολικές μονάδες που σταματούν είναι νηπιαγωγεία και 32 δημοτικά σχολεία. Πρωταγωνιστής η Θεσσαλία, αρνητικός πρωταγωνιστής, η Πελοπόννησος, η Στερεά Ελλάδα, η Κεντρική και η Δυτική Μακεδονία και ο Βορράς δηλαδή. Κατά τα άλλα, ευημερία. Κατά τα άλλα, το νιάξιμο και η προτεραιότητα είναι πως θα βολευτούν ή πως θα βολέψουν τους δικούς τους, τους κολλητούς τους, όχι μόνο με τα μικρορουσφέτια, αυτά ας το πούμε ότι είναι πτέσματα. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να είναι και του μονομελούς πλημελιωδικίου που λέμε. Δηλαδή, εντάξει, άντε κάτι παραπάνω από πτέσμα. Εδώ μιλάμε για να βολέψουν σε μεγάλα μεγέθη, σε μεγάλες διαστάσεις, σε άλλα επίπεδα τους κολλητούς και τα συμφέροντά τους, διότι φαίνεται ότι σου λέει ό,τι προλάβουμε. Θα προσπαθήσουμε να μείνουμε στα πράγματα
θα προσπαθήσουμε, το ξαναλέω, θα προσπαθήσουμε να μείνουμε στα πράγματα όσο πάει, όσο αντέξουμε, γιατί επιμένω σε αυτό, όσα φέρνει η ώρα δεν τα φέρνει ο χρόνος που λέγανε και οι παλαιότεροι. Μπορεί να κάνουν σχέδια προγραμματισμούς και χειραγώγηση καταστάσεων μέσων ενημέρωσης, δημοσιογράφων, κοινωνικών ομάδων, παραγόντων κλπ. Κλπ. Αλλά ένα τσαφ, αν γίνει, εφόσον γίνει, όλα αυτά ανατρέπονται και πάνε στράφη από πλευράς τους. Γιατί το λέω αυτό? Διότι μεταξύ των άλλων τώρα, ας πούμε αυτές τις μέρες που ήταν μέρες διακοπών, Βουλή υπολειτουργούσε, έκλεισε τον Αύγουστο, λίγο πριν κλείσει. Δεν λέω για τα 300 που δώσανε την αύξηση στους υπαλλήλους. Να, ας πούμε αυτό, αυτό τώρα είναι, το αναδείξαμε, το είπαμε και εμείς, ένα σοβαρό θέμα, μια πρόκληση, ακούγεται και είναι μεγάλο, αλλά συγκριτικά μετατρέπεται σε πτέσμα. Συγκριτικά με άλλα τα οποία πράττουν και έπραξαν αυτό το διάστημα, είναι ένα πτεσματάκι, ούτε καν πλημελιματάκι το, η απόφαση που με κυβερνητική υπογραφή ενεργοποιήθηκε στην Προεδρία της Δημοκρατίας, 300 ευρώ αύξηση τον μήνα σε όλους τους υπαλλήλους και τα στελέχη με όποια μορφή, δηλαδή ακόμα και ο μετακλητός, δηλαδή κάποιος που έχει πάει μετακλητός με σύμβαση ή οτιδήποτε άλλο, προσωρινός, περνούς απ' έξω, του πανέλα, μπες μέσα να κάνεις τη δουλειά και θα παίρνεις τόσα όσο είσαι εδώ, απ' και αυτούς 300. Αυτός που περνούσε απ' έξω δεν μπορεί να ήταν βέβαια ο παρατυχόν, το ρουσφέτη ήταν, ο κολλητός, ο έτσι ή έτσι, ο φίλος, η φίλη, η ψηφοφόρος ή οτιδήποτε άλλο. Ακόμη και αυτό πτέσμα είναι μπροστά στα όσα την ίδια ώρα κάνουν και θα το δούμε αμέσως ευθύς.

Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι να εξηγήσω σε τι αναφερόμουν, λέγοντας ότι ακόμα και αυτό που απεκαλύφθη για τα 300 ευρώ αύξηση μηνιαία στις αποδοχές με τη μορφή επιδόματος ειδικών καθηκόντων, κάπως έτσι βρήκαν και το είπανε, στην Προεδρία της Δημοκρατίας, είναι μια δευτερεύουσα κατάσταση. Διότι τις ίδιες ακριβώς εκείνες οι μέρες που μαγειρεύανε και ετοιμάζανε και γράφανε αυτή την απόφαση, στην Βουλή ψηφίστηκε με αυτά τα καλοκαιρινά νομοσχέδια, ξέρετε, τα καλοκαίρι είναι, περάστε ό,τι θέλετε, και το νομοσχέδιο για τα ύδατα, για την αλλαγή, αυτό που λένε για την ιδιωτικοποίηση του νερού και λοιπά, αυτό ήταν γνωστό, εντάξει, γνωστό εννοώ ως καταγγελία, ως ζήτημα υπαρκτό. Μέσα σε αυτό λοιπόν το νομοσχέδιο περάσανε και διατάξεις για την αξιοποίηση, λέει, για τη δυνατότητα αξιοποίησης, πάλι αξιοποίησης, σαν τον Άδωνη ένα πράγμα, με ιδιωτική πολεοδόμηση σε μικρά νησιά, φθήνοντες εγκαταλελισμένους οικισμούς και λοιπά, νησάκια εκεί που υπάρχουν κάποιες περιουσίες οι οποίες και λοιπά υπήρχαν από εδώ, από εκεί, έτσι, συζήτηση, ναι, καλό είναι, μωρέ, να φτιαχτεί κάτι από εδώ, από εκεί, όλα. Γι' αυτό λέω ότι με τούτη την κυβέρνηση ειδικά, πάντα πρέπει να ξεκινάμε από το ανάποδο. Ενώ, όπως και στο ποινικό δίκαιο, ισχύει η αρχή ότι όλοι είναι αθώοι μέχρι αποδείξεως του εναντίου. Εδώ, πολιτικά τουλάχιστον, και κοινωνικά, με την κυβέρνηση τη σημερινή, οφείλουμε να ξεκινάμε ανάποδα. Είναι ένοχοι μέχρι αποδείξεως του εναντίου. Πρέπει να αποδείξουν ότι δεν έχουν σκοπιμότητα σε αυτό το οποίο κάνουν, διότι δεν μπορεί να τους πιστέψεις πια. Και να θες, δεν μπορεί να τους πιστέψεις. Λοιπόν, να μην τα απολυλογώ, μέσα σε αυτό λοιπόν, και εκεί που έλεγε ο Παπασταύρου, κάνουμε, δάνουμε, ξεχρονίζουμε, δεν ξεπουλάμε, μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα, απεκαλύφθη ότι περάσαν και μία διάταξη η οποία ακριβώς στο πλαίσιο της ιδιωτικής πολεοδόμησης σε μικρούς και φθήνοντες οικισμούς, μία διάταξη που αλλάζει τις προϋποθέσεις αλλάζει τα κριτήρια, διευρύνει τα κριτήρια, να το πούμε έτσι, για την, εντός εισαγωγικών, αξιοποίηση μικρών και φθηνόντων οικισμών με ειδικά σχέδια περιβαλλοντικής αναβάθμισης και ανάπτυξης. Και εκεί που υπήρχαν κάποιοι περιορισμοί συγκεκριμένοι, πέραν του ότι με βάση το παλαιότερο καθεστώς αυτά τα αποφάσισαν οι Δήμοι, τοπικές κοινωνίες, προϋποθέσεις, δικλείδες, τώρα ήρθε εδώ, απελευθερώθηκε το πράγμα, άλλαξαν τα δεδομένα, τα 100-200 στρέμματα έγιναν 400, έφυγαν από τη μέση και πάμε σε μια συγκεκριμένη φωτογραφική διάταξη που έχει να κάνει με την Τίνο. Παρουσιάστηκαν από βουλευτή, την κυρία Πέρκα, τα τοπογραφικά, τα στοιχεία και τα ντοκουμέντα στη Βουλή εκεί, από τα οποία προκύπτει ότι εκεί, σε πριν
πριν, δηλαδή πριν το νομοσχέδιο, σε χρόνο που έχει ενδιαφέρον να δούμε πότε ακριβώς έγινε, αγοράστηκε μια τεράστια έκταση στα μοναστήρια, στον οικισμό μοναστήρια της Τίνου, από μια εταιρεία στην οποία βασικός μέτοχος είναι ένας φύλλα προσκύμενος στην οικογένεια Μητσοτάκη και στη Νέα Δημοκρατία, βιομήχανος. Είπε και το όνομά του. Όχι ότι έχει το όνομα αυτό καθ' αυτό σημασία, ο κύριος Ασυνόπουλος, από ό,τι διάβασα, είναι, θα μπορούσε να είναι άλλος, όπως είναι άλλοι κλπ. Η ιδιότητα, η σχέση και η μεθόδευση. Με βάση λοιπόν το προϋπάρχον νομικό καθεστώς, η αγορά αυτής της έκτασης εκεί σε έναν εγκαταλελειμμένο οικισμό στα μοναστήρια της Τίνου δεν θα είχε καμία εμπορική αξία. Ή προσέξτε, πας και το αγοράζεις ενώ δεν μπορείς να το αξιοποιήσεις, είτε γιατί είσαι λοιπόν καλός άνθρωπος και είτε γιατί σου περισσεύουν λεφτά και λες μπορεί τι να τα κάνω, ας πάω να αγοράσω και μερικές μεγάλες εκτάσεις για να μπορώ να πηγαίνω να τις βλέπω, είτε γιατί

που ψηφίστηκε από την πλειοψηφία. Κανείς δεν μπορεί να λέει ότι δεν ήξερε, και αν δεν ήξερε τώρα που έμαθε τι λέει. Και ανοίγει ο δρόμος για την εμπορική αξιοποίηση, με τη δυνατότητα να φτιαχτούν εκτός σχεδίου δόμησης πράγματα, θάματα, resorts, χώροι, γήπεδα, ό,τι θέλεις. Ό,τι θέλει δηλαδή, όχι ό,τι θέλεις, ποιος θέλει. Αυτός θέλει. Αυτοί θέλουν. Αυτό θυμίζει, θυμάμαι, οι παλαιότεροι θα το θυμούνται, κάτι ανάλογο είχε γίνει και λίγο εκεί το 2004. Ανάλογο, πολλά συμβαίνουν. Είχε σκάσει ένα σκάνδαλο τότε. Αλλά βλέπω, το λέω γιατί βλέπουμε το μυθριδατισμό που αναπτύσσεται. Αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Το 2004 που είχε σκάσει το σκάνδαλο με το Πόρτο Καράς, κάπως έτσι τότε, θυμάστε, με τις τροπολογίες που είχαν φέρει για να στρώσουν το χαλί για να περάσει η διάταξη που διευκόλυνε τότε το ξενοδοχείο εκεί, τους 10 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, οι οποίοι υπό το σάλο και υπό το κράτος των αντιδράσεων ετέθησαν εκτός ψηφοδελτίων. Ακόμα και τότε υπήρχε πιο αυξημένη ευαισθησία. Τώρα τίποτα. Κάτι ανάλογο λοιπόν τώρα, και πρέπει να απαντηθεί, ας πούμε, αυτό. Απάντηση καμία. Άχνα, εντός και εκτός Βουλής. Πώς γίνεται ένας επιχειρηματίας, όποιος είναι, όποιος κάνει τη δουλειά του. Γι' αυτό λέω τα ονόματα δεν έχουν από μόνα τους σημασία, γιατί ο επιχειρηματίας και τις σχέσεις του θα αξιοποιήσει και τις επαφές του θα αξιοποιήσει και τα κονέ του θα αξιοποιήσει, γιατί επιχειρηματίας είναι, να κερδίσει θέλει. Στην Ελλάδα δε, κανείς δεν πάει με το σταυρό στο χέρι. Η πολιτεία έχει σημασία, να δούμε τι κάνει το κράτος, η κυβέρνηση, οι θεσμοί, ό,τι υπάρχει από αυτούς. Λέει λοιπόν, πάω αγοράζω την έκταση, φτιάχνω και μια μονοπρόσωπη εταιρεία, ΙΚΕ, για να μην έχω και πολλά έξοδα στη δημιουργία της εταιρείας και τη λειτουργία της εταιρείας, περιμένοντας τις εξελίξεις, φτιάχνω την ΙΚΕ, ετοιμάζω, αγοράζω τις εκτάσεις, μεγάλες εκτάσεις, ωραίες εκτάσεις, κοψογρονιά, τσάμπα δηλαδή, κατσάβραχα τρόπον την, και περιμένω. Περιμένω κάτι που οραματίζομαι ότι θα συμβεί, που ξέρω ότι θα συμβεί, που έχω ζητήσει να συμβεί. Ό,τι και αν ισχύει, το ερώτημα είναι, η κυβέρνηση, η πολιτεία, γιατί το κάνει. Αυτό δεν είναι μια εξώφελμη σχέση διαπλοκής? Ένα εμφανές ζήτημα διαπλοκής. Και σταματώ σε αυτό το χαρακτηρισμό για να μην πάω παρακάτω, γιατί δεν έχω κάποιο στοιχείο για το παρακάτω, αλλά αυτό είναι το πρόβυλο. Αγοράζει εκτάσεις που δεν έχουν καμία προοπτική δυνατότητα αξιοποίησης, και μετά από λίγο καιρό τσουκ έρχεται η ρύθμιση, η διάταξη, μπαίνει στο νομοσχέδιο. Α, λέει αυτά και αυτά και αυτά που εκεί απαγόρευαν, εμπόδιζαν να δημιουργηθεί οτιδήποτε στον οικισμό, μοναστήρια, κουβέντα, οπ, εδώ τώρα ανοίγει ο δρόμος. Αυτό, γι' αυτό λέω, υπάρχουν τα πτέσματα, τα πλημμυρίσματα και τα κακουρίγματα. Τώρα θα μου πει κανείς, μπορεί να είναι και άλλα πολύ μεγαλύτερα κακουρίγματα. Δεν θα διαφωνήσω. Όσο πάει, τώρα αυτά θα παρουσιάζονται ως επενδύσεις, έτσι, ως ανάπτυξη, έτσι, το ξέρουμε, το καταλαβαίνουμε. Τι θα μας πει ο Άδωνης? Μην είστε μίζεροι. Εμείς οι μίζεροι καταστρέφουμε τον τόπο, το έχουμε καταλάβει.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, λίγο πριν τις 12, πριν κλείσει και η σημερινή μας επικοινωνία. Είπαμε για την Κολοτούμπα του νέου Βρετανού Πρωθυπουργού. Ο Κολοτούμπας Άντι Μπέρναμ, να μην ξεχνιόμαστε, να μην ξεχνιόμαστε παρακαλώ πάρα πολύ, για να μην επαναπαυόμαστε. Έχει τεράστια σημασία αυτό. Να μην παραμυθιαζόμαστε ότι, επειδή έχω πει και για την αφορμή το Τραμπ, την Αμερική, με όλα αυτά που συμβαίνουν, ότι καιρός είναι πια να μην εγκλωβιζόμαστε σε άσπρο μαύρο, ιδιαίτερα σε αυτές τις εποχές που τα συμφέροντα και οι ισχύς είναι τα κριτήρια με τα οποία εξελίσσονται οι διπλωματικές και οι γεωπολιτικές σχέσεις. Εντάξει, μην το ξεχνάμε αυτό. Γιατί το λέω? Γιατί το πάμε και όπου βγει γενικεύεται. Γενικεύεται στην κοινωνία, γενικεύεται στην υγεία, γενικεύεται στην παιδεία, γενικεύεται στην καθημερινότητα, γενικεύεται ακόμα και στα εθνικά θέματα, όπου αρχίζεις πια και ανησυχείς σοβαρά, όχι για αυτό που υποψιάζεσαι ότι κάνουν, ότι παραδίδουν, χωρούν, συνδικολογούν, την αδράνεια, την παθητικότητα. Ακόμα και τώρα λέει σήμερα νέα πρόκληση. Θα τα ακούσετε στα δελτία ειδήσεων. Από την Τουρκία. Παραβίαση του εθνικού εναέριου χώρου. Από τα μη επανδρομένα. Μεταξύ Σαμοθράκης και Λίμνου. Σκόπιμα γίνονται αυτά για να δημιουργείται και καταπώνηση στις ελληνικές δυνάμεις. Υποχρεώθηκαν F-16 να απογειωθούν, να προχωρήσουν σε αναγνώριση, αναχέτηση και τα σχετικά. Η πρόκληση δηλαδή δεν έχει, οι προκλήσεις δεν έχουν τελειωμό, μια κλιμάκωση. Βγήκαν τα θαλάσσια πάρκα, βγήκαν οι χάρτες, βγήκε ο Ερντογάν. Βγήκε ο εμπνευστής της γαλάζιας πατρίδας και ακόμα και για την Παναγία σου Μελά, τα λέγαμε προχθές. Είπε κλείστε την. Να μην ξαναλειτουργήσει παρά μόνο ως μουσείο. Και εδώ συμβαίνουν αυτά τα οποία συμβαίνουν. Ο φίλτατος Άδωνης Γεωργιάδης, για τον οποίο μιλήσαμε προηγουμένως πολλές φορές και μας κατηγορεί για μίζερους όλους όσους κάνουμε στο μια κριτική, δεν μας αρέσουν αυτά που συμβαίνουν και διαμαρτυρόμαστε, όπως ο κόσμος, η πλειονότητα του κόσμου. Είδαμε τι έγινε στη Βουλή με το Ρουσφέτη, το καταγγελόμενο Ρουσφέτη για τους φίλους της Νέας Δημοκρατίας και της κυβερνητικής ηγεσίας, και ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος, το είπαμε και προχθές και χθες, αποφάσισε να αξιοποιήσει, λέει, προχώρησαν σε ανάθεση αξιοποίησης της περιουσίας του ΕΣΥ και των νοσοκομείων, καταγραφή και με ό,τι αυτό σημαίνει, μια υγεία διαλυμένη, είπαμε προηγουμένως, το καινούριο περιστατικό, το προχθεσινό περιστατικό, το οποίο ακόμα είναι νοπό και για το οποίο ακόμα δεν έχει γίνει ούτε μια εδέρε, αδερφέ, έτσι, για τα μάτια του κόσμου, τίποτα. Και η εταιρεία στην οποία, με διαγωνισμό βεβαίως, έτσι, να είμαστε ξεκάθαροι, μην είμαστε μίζεροι, ανέλαβε εναντί αδράς συμφωνίας, νομίζω, 10 εκατομμύρια ευρώ, καλό πακέτο. Αυτή την business, αυτή τη δουλειά,
είναι η εταιρεία την οποία είχε δημιουργήσει και σήμερα παραμένει, γιατί μπήκαν και άλλοι βέβαια, γιατί αναπτύχθηκε. Παραμένει βασικός μέτοχος και επικεφαλής ο αδερφός του κυρίου Τσακαλώτου. Ξάδερφος, συγγνώμη, ξάδερφος. Ο οποίος διέπρεψε την περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ με την εισπρακτική που είχε τότε, την ίδια εταιρεία που ήταν εισπρακτική όμως για τη ΔΕΗ, για τα χρέη κλπ. Στην πορεία εξελίχθηκε, παρακαλώ πάρα πολύ, σε και στο κομμάτι του real estate. Το real estate λοιπόν, που είναι της μόδος, μέσω της δραστηριότητας αυτής της εταιρείας Qualco, αν τη θυμάμαι καλά το όνομά της, του αδερφού, του ξαδέρφου του κ. Τσακαλώτου, θα αποδειχθεί και εδώ χρήσιμο, διότι θα γίνει, λέει, αξιοποίηση κατεφημισμών όλα αυτά της περιουσίας του ΕΣΥ και των νοσοκομείων, προκειμένου να παραχθούν έσοδα. Το καινούριο δηλαδή κόλπο, το bypass της, του ξεπουλήματος της ιδιωτικοποίησης, δεν είναι το δίνω, το ξεπουλάω, το δίνω κατευθείαν για να, όχι για να τηρούν τα προσχήματα, αυτό δεν το κάνουν για να τηρούν τα προσχήματα, το κάνουν για να είναι και καλυμμένο το σχέδιο εκποίησης. Να έχουν δηλαδή τη δικαιολογία, μα τι λέτε, σας παρακαλούμε πάρα πολύ, το δημόσιο, δημόσια περιουσία παραμένουν αυτά. Δημόσια περιουσία παραμένουν αυτά, δεν φεύγουν από το δημόσιο. Τι δημόσια περιουσία είναι αυτό όμως, το οποίο, όπως έχει γίνει και με τα αεροδρόμια, τα λιμάνια, το ζούμε, το βιώνουμε. Τι σημαίνει, ή τους σιδηροδρόμους, οι ράγες είναι δημόσια, τα τρένα δεν είναι. Αλλά τι δημόσιο είναι αυτό, όταν, ακόμα και τώρα είπαμε, η Ακρόπολη, τα πολιτιστικά και αρχαιολογικά μνημεία περνάνε στην εμπορική εκμετάλλευση εταιρείας, ανώνυμης εταιρείας. Όταν για 50 ή 100 χρόνια παίρνει ο άλλος, ο ιδιώτης, ο φίλος, ο κολλητός, το δικαίωμα της εκμετάλλευσης. Χωρίς να υπολογίζουμε τι γίνεται στο παρασκήνιο. Αλλά σου λέει, κάτσε να βγω και από πάνω ο Άδωνης, να αρχίζω να φωνάζω για μίζερους, να ζητάω και τα αρέστα για να τους, ξέρω εγώ τι, να τους φοβίζω, να τους αποθαρρύνω, να τους κοροϊδεύω, δεν ξέρω πώς το βλέπει. Σημασία έχει πώς αντιδρά το ίδιο το κοινωνικό σύνολο, πώς αντιδράμε όλοι, ο καθής από την πλευρά του. Όλα αυτά εν πάση περιπτώσει είναι ένα μείγμα. Νομίζω ότι σας βαρύναμε λίγο και την σήμερα τη διάθεση. Δεν είχαμε καλά νέα να πούμε. Πού να τα βρεις και τα ψάχνει να βρεις τα καλά νέα. Είπαμε να πούμε δύο λόγια για την Πανσέλινο. Μπάς και λίγο η διάθεση φτιάξει. Δεν ξέρω τι καταφέραμε, τι δεν καταφέραμε. Ξέρω ότι η ώρα πλησιάζει 12. Θα πάμε σε μια τελευταία μουσική ανάσα στο δελτίο ειδήσεων αμέσως μετά, την συνεχεία εκπομπή «Μάχη για την αλήθεια» με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι, καλό Σαββατοκυριακό όσο μπορεί να είναι. Καλή συνέχεια σε όλους.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Στην έκτακτη επικαιρότητα, μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε στον εθνικό ενέργειο χώρο στην περιοχή της Θράκης, καθώς από νωρίς το πρωί ένα τουρκικό ντρόουν εκτελούσε πτήσεις στην περιοχή, προκαλώντας σοβαρό πρόβλημα στην αναχώρηση πολιτικής πτήσης της Aegean από το αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης. Σε εξέλιξη των γεγονότων, η κατάσταση κορυφώθηκε πριν από λίγη ώρα με νέα τουρκική στρατιωτική πρόκληση με τη χρήση μη επανδρωμένου αεροσκάφους, το οποίο παραβίασε για δεύτερη φορά τον εθνικό ενέργειο χώρο μεταξύ Σαμοθράκης και Λίμνου. Η ελληνική πολεμική αεροπορία απογείωσε ζεύγος μαχητικών F-16 για την αναχαιτησή του. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται δύο οπτικές αρχές ύστερα από τις αποκαλύψεις της εφημερίδας Μακελιό σχετικά με την ύπαρξη ενός επικίνδυνου συμβολέου θανάτου που φέρεται να έχει σχεδιαστεί από το οργανωμένο έγκλημα με στόχο το γιο γνωστού εφοπλιστή. Το θρίλερ κορυφώνεται καθώς σύμφωνα με το ρεπορτάζ που επιβεβαιώθηκε και από τα τηλεοπτικά δελτία ειδήσεων, στο εγκληματικό σχέδιο της Greek Mafia εξετάζεται η σοβαρότατη εμπλοκή πολιτικού παράγοντα που φέρεται να πληρώνει και να δίνει εντολές. Οι αρχές ασφαλείας διερευνούν κατεπηγόντως την υπόθεση, η οποία παίρνει διαστάσεις πρωτοφανώς θεσμικού και ποινικού σκανδάλου. Αυξημένη κίνηση και σοβαρές καθυστερήσεις καταγράφονται αυτήν την ώρα στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από το ύψος του Χαϊδαρίου έως και τη συμβολή του δρόμου με την περιφερειακή Αιγάλεω, καθώς και στην άνοδο της λεωφόρου Σχιστού. Παράλληλα, παραμένει αυξημένη η κίνηση από το πρωί στην Αττική Οδό στο κόμβο Μεταμόρφωσης. Τα τεχνικά στοιχεία που παρέλαβαν οι κάτοικοι της Κυψέλης για τις ζημιές στις πολυκατοικίες τους από τη διέλευση του Μετροπόντικα διαψεύδουν τις καθυστυχαστικές διαβεβαιώσεις της εταιρείας Ελληνικό Μετρό περί απουσίας στατικού κινδύνου. Ο δικηγόρος των πληγέντων, Θανάσης Καμπαγιάννης, καταγγέλει ελλειπή δεδομένα και απαιτεί την άμεση εκπώνηση μελετών στατικής επάρκειας αλλά και τη λήψη μέτρων προστασίας. Στο Τελαβίβ υπογράφονται τη Δευτέρα οι συμβάσεις για την ενεργοποίηση του αντιεροπορικού και αντιπυραυλικού συστήματος ασπίδα του Αχιλλέα συνολικού κόστους 3 δισεκατομμυρίων ευρώ και με 35 μήνους χρονοδιάγραμμα παράδοσης. Η ασπίδα του Αχιλλέα αναμένεται να διαθέτει προηγμένα Ισραηλινά συστήματα αεράμινες και αναχέτησης drones και συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. Για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα εκτός λειτουργίας παραμένει το σύστημα τηλεματικής του ΟΑΣΑ για τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ στην Αττική. Οι ηλεκτρικές πινακίδες των στάσεων αλλά και η εφαρμογή του κινητού έχουν μείνει χωρίς ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο. Παρά την ταλαιπωρία του επιβατικού κοινού, ο οργανισμός δεν έχει προσδιορίσει τον χρόνο της αποκατάστασης της βλάβης. Τα δρομολόγια εκτελούνται κανονικά. Στη χθεσινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας με θέμα το εγκληματικό μπάζωμα στο δυστύχημα των Τεμπών στην περιοχή Κουλούρη, αποκαλύφθηκε ότι οι Γερανοί χρεώθηκαν έως και 6 φορές πάνω από την κανονική τους αξία. Ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Κώστας Αγοραστός, που είναι και από τα κυριότερα πρόσωπα της υπόθεσης, αρνήθηκε να δώσει δημόσιες απαντήσεις. Η αποκάλυψη προκάλεσε την οργή των συγγενών των θυμάτων, οι οποίοι κατήγγειλαν ότι κάποιοι θησάβρισαν οικονομικά πάνω στα δολοφονημένα παιδιά τους. Σε έξαρση βρίσκονται οι σύγχρονες τηλεφωνικές και διαδικτυακές απάτες με επιτίδιους να υποδίονται λογιστές, υπαλλήλους ή ακόμα και συγγενικά πρόσωπα μέσω τεχνητής νοημοσύνης για να αρπάξουν χρήματα. Στη διεθνή επικαιρότητα, στροφή στη στάση του σχετικά με την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα πραγματοποιεί ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ, ο οποίος δηλώνει πλέον ότι το ζήτημα αφορά αποκλειστικά το Βρετανικό Μουσείο. Παρά το γεγονός ότι στο παρελθόν είχε ταχθεί ανοιχτά υπέρ της άνευ όρων επιστροφής των μαρμάρων, ο Μπέρναμ περιορίζεται τώρα στην υποστήριξη της πολιτιστικής διπλωματίας. Σε προσωρινή αναστολή των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης προχώρησαν οι αρχές στο Νεπάλ και το Θιβέτ, καθώς υπερχείλησε η επικίνδυνη λίμνη φράγματος που είχε σχηματιστεί μετά τη φωνική κατάρρευση μεγάλου παγετώνα. Ο τραγικός απολογισμός φτάνει έως τώρα τους 472 νεκρούς και περίπου τους 1.400 αγνοούμενους. Η κατάσταση παραμένει δραματική. Στην Αττική ο καιρός προβλέπεται έθριος με ηλιοφάνεια, με πρόσχερες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειάδες μέτριας έντασης και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου. Ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς βρίσκεται στην κατηγορία 3. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριακό Βελόπουλο.
0: Μαζί θα δώσουμε τη μάχη στους 99,8 στα FM.
1: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.

Σήμερα θα μιλήσουμε για το μεγαλύτερο κομμάτι της ελληνικής ιστορίας, που για μένα δεν είναι άλλο από τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, σε σχέση με την αδικία απέναντι σε αυτήν την αυτοκρατορία της ανθεληνικής καθηγητικής παραϊστορίας. Το κατεστημένο, το καθηγητικό, το οποίο επειδή είναι δουλικό απέναντι στην Ευρώπη και επειδή οι Ευρωπαίοι μισούσαν το Βυζάντιο και το μισούν ακόμη και τώρα πλην κάποιων επιφανών Ευρωπαίων που ξέρουν την ιστορία ή τη σέβονται τουλάχιστον, θεωρούν το Βυζάντιο πρέπει να απομονώνεται, να παραγωνίζεται. Εξού και η δουλικότητα των ιστορικών της Ελλάδος που αρχίζουν τη φενάκι. Το Βυζάντιο δεν ήταν ελληνικό, οι Βυζαντινοί δεν ήταν Έλληνες και όλα αυτά τα γελία επιχειρήματα, τα οποία πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ακόμη και τώρα τα ισχυρίζονται. Αφού το Βυζάντιο δεν ήταν ελληνικό, γιατί οι Έλληνες περίμεναν χίλια και πλέον χρόνια να επαναστατήσουν υπέρ της Ορθοδοξίας και υπέρ της Ελλάδος. Αναρωτηθώ. Ερώτημα, το θέτω έτσι απλά. Είναι όλα αυτά τα προβλήματα. Επειδή λοιπόν ο διαφωτισμός, επειδή η Ευρώπη, επειδή η αναγέννηση εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο το Βυζάντιο, πρέπει να μισούμε εμείς το Βυζάντιο, γιατί οι Ευρωπαίοι συμπλεγματικοί μισούν το Βυζάντιο. Είναι η λογική των Ανθελλήνων. Θα μιλήσουμε λοιπόν για τρία κορυφαία πρόσωπα που δεν γνωρίζουμε και τα οποία επιβεβαιώνουν αυτό που έχω πει. Ότι την ιστορία τη φτιάξαν Ανθέλληνες, την έγραψαν Ανθέλληνες, την διατύπωσαν Ανθέλληνες για να τη μισούμε. Όπως το ακούτε, και η ιστορία δεν είναι μόνο μάχες, μην τα μπερδεύουμε. Θα πάμε λοιπόν σε τρία μόνο πρόσωπα για να σας αποδείξω ότι το Βυζάντιο και είχε και διέθετε πανεπιστημιακή κοινότητα. Είχε πανεπιστήμιο. Η Κωνσταντινούπολη είχε πανεπιστήμιο. Αυτό δεν αλλάζει. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από τον Ανθέμιο, ο Βυζαντινός ιδιοφυής που ένωσε τη φυσική με την αρχιτεκτονική. Είναι μια κορυφαία φυσιογνωμία, ένας από τους σπουδαιότερους φυσικούς και γεωμέτρης της εποχής του. Φυσικός και γεωμέτρης. Η ενασχόληση του Ανθεμίου ήταν συγκεκριμένη. Οπτική και μηχανική του ατμού. Δεν είχαμε πανεπιστήμονες, δεν είχαμε επιστήμονα. Δεν είχαμε επιστήμονες, έτσι λένε αυτοί που μισούν το Βυζάντιο. Όχι μόνο είχαμε, αλλά ήταν διαπρεπής. Μελέτησε τα καυστικά κάτοπτρα. Καθρέφτες που συγκεντρώνουν τις ηλιακές ακτίνες. Είναι παράλληλη η έρευνά του με το Αρχιμίδου. Αυτό το να προκαλούν ανάφλεξη από απόσταση. Το θυμάστε με τον Αρχιμίδη, τα κάτοπτρα. Κάτι παρεφέρες έκανε και ο Ανθέμιος. Θα μου πει τα βρήκε από χειρόγραφα, δεν ξέρω που τα βρήκε. Πάντως ασχολήθηκε. Επιστημονικά ασχολήθηκε. Εδώ ακόμη και τώρα το υγρό πυρ, που είναι ένα επιστημονικό δημιούργημα, πολλοί μελετητές δεν ξέρουν από τι ακριβώς το δημιούργησαν οι Βυζαντινοί και έγιναν το στόλο, τον Αραβικό και τους υπόλοιπους στόλους. Δεν είχαμε πανεπιστήμιο. Δεν είχαμε επιστήμονες. Σκοταδισμός. Σκοτάδι έχουν στον εγκεφαλό τους, όπως το λένε. Σύμφωνα λοιπόν με τις πηγές, σε διαμάχη με το ρήτο Ραζίνωνα κατασκεύασε μηχανισμό με πεπιεσμένο ατμό. Διαμάχη με το ρήτορα. Που προκαλούσε τεχνητό σεισμό στο σπίτι του. Λόγω του ατμού, της πιέσεως. Έτσι. Ενώ χρησιμοποιούσε και κάτοπτρα για να δημιουργεί εντυπωσιακές λάμψεις. Δηλαδή, εδώ έχουμε πείραμα, έτσι. Πείραμα, απόδειξη. Αυτό σημαίνει επιστήμη. Πείραμα, απόδειξη. Εδώ λοιπόν τον βοήθησαν η βαθιά γνώση που είχε της φυσικής και αποτυπώθηκε και στην Αγία Σοφία, όπου τοποθέτησε ο Ανθέμιος τα 40 παράθυρα. Στη βάση ενός τρούλου δημιουργεί την οπτική αίσθηση ότι ο τρούλος αιωρείται. Ο Ανθέμιος, για να καταλάβετε, το ξέχασα να το πω, έφτιαξε την Αγία Σοφιά. Ανθέμιος και Ισίδωρος. Αυτοί φτιάξανε. Επιστήμονες ήταν. Άννα Κομνηνή. Μεγάλη μορφή. Άννα Κομνηνή, άλλη προσωπικό της. Γυναίκα, επιστήμονας, πολύ μπροστά από την εποχή της. Σκοταδισμός στο Βυζάντιο, σκοταδισμός. Η Άννα Κομνηνή τι ήταν? Δεν ήταν μόνο συγγραφέας της Αλεξιάδας, αλλά και μία από τις σημαντικότερες επιστημονικές προσωπικότητες του 12ου αιώνος. 4ος αιώνας μετά Χριστόν ο Ανθέμιος και ο Ισίδρος, ο Ανθέμιος. 12ος αιώνας η Άννα Κομνηνή. 12ος αιώνας. Επιστήμονας,
Και ήτανε γνώστης πανεπιστήμων, είχε γνώσεις πανεπιστημονικές, μαθηματικά, γεωμετρία, φιλοσοφία και κυρίως ιατρική. Ιατρική, επιστήμη είναι αυτό. Δεν έμαθα, άκουσα και το έκανα. Με εντολή του αυτοκράτορα Αλεξίου, ανέλαβε τη διοίκηση του νοσοκομιακού συγκροτήματος. Ήταν αρχίατρος του νοσοκομείου, του ορφανοτροφείου και της Κωνσταντινούπολης με πάνω από 10.000 κλίνες. Τα ακούς, Σπύρο Γεωργιάδη? Το ακούς, Σπύρο Γεωργιάδη? 10.000 κλίνες. Διεύθυνε το ιατρικό προσωπικό, φάρμακα, την τροφοδοσία. Περιέγραφε με ακρίβεια συμπτώματα και φυσιολογικές λειτουργίες. Τι έπρεπε να δώσει, διάφορα βότανα ως φάρμακα. Ασκούσε κριτική σε λαθασμένες ιατρικές πρακτικές, προτείνοντας προηγμένες θεραπείες. Όχι μαγείες και πώς λένε αυτά τα ματζούνια. Πάμε σε έναν άλλον. Ο Ιωάννης ο Φιλόπονος, Έλληνας, που προηγήθηκε του Γαλιλαίου κατά 1000 χρόνια. Πώς το ξέρουν? Δεν το μάθαμε ποτέ. Δεν θα τους μάθουμε ποτέ. Υπάρχουν δεκάδες τέτοιοι επιστήμονες. Κατέγραψε πειραματικά ότι δύο σώματα διαφορετικού βάρους που αφήνονται από το ίδιο ύψος φτάνουν σχεδόν ταυτόχρονα στο έδαφος. Σχεδόν ταυτόχρονα. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί έτσι αφισβήτησε τη θεωρία του Αριστοτέλη, πολύ πριν τον Γαλιλαίο. Ο Γαλιλαίος ουσιαστικά πήρε στοιχεία από τον Ιωάννη τον Φιλόπονο και τα εφήρμοσε ο ίδιος στη δική του θεώρηση. Παράλληλα διατύπωσε τη θεωρία της οθήσεως, υποστηρίζοντας ότι το κινούμενο σώμα διατηρεί μια εσωτερική δύναμη που του μεταδίδεται κατά την εκτόξευσή του. Ιδέα που θεωρείται πρόδρομος του νόμου της αδράνειας. Τα παραδείγματα αυτά τι αποδεικνύουν? Ότι οι σκοταδιστές που κυβερνούν την Ελλάδα, ότι οι σκοταδιστές ανθέληνες καθηγητίσκοι που εφορούνται από ανθεληνικό μένος και δέος για οτιδήποτε ευρωπαϊκό και προσκυνούν δίθεν τα πανεπιστήμια της Μπολόνια και όλων αυτών των ανοήτων που έγιναν όταν η Ελλάδα ήταν υπό τουρκική κατοχή, όσο υπήρχε το Βυζάντιο. Το Βυζάντιο είχε πανεπιστήμιο στην Κωνσταντινούπολη, κανονικό, τον 9ο αιώνα και 10ο αιώνα και 10ο αιώνα. Πού τα μάθαναν όλα αυτά αυτοί οι επιστήμονες? Αυτά δεν τα μαθαίνουμε. Δεν θα τα μάθουμε ποτέ. Εδώ μάλιστα υπάρχει η τάση να μην αναφέρονται στη συνεισφορά του Βυζαντινού κράτους σε όλα τα επίπεδα της επιστήμης, μόνο και μόνο γιατί διακατέχονται από κόμπλεξ οι βάρβαροι κανίβαλοι Ευρωπαίοι. Μιλάμε για κανιβάλους κανονικούς. Δηλαδή όταν λέμε η μεγάλη Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία του Καρλομάγνου, είναι τα φράγκικα φύλλα, Γερμανοί δηλαδή, που δεν έχουν καμία σχέση με τους Ρωμαίους. Καμία. Εδώ διαβάσετε κείμενα, αγαπητοί μου φίλες και φίλοι, κείμενα Λατίνων του Πλουτάρχου π.χ. και ο Πολύβιος, αν δεν κάνω λάθος, που αναφέρονται, χωρίς να είμαι σίγουρος τώρα, έτσι, μην κάνω κανένα λάθος, στην κάδο των Γαλατών ως υπερβόρειοι βάρβαροι που ήρθαν και κατέλαβαν τη Ρώμη. Τη Ρώμη την αναφέρουν ως ελληνική πόλη. Λατίνη συγγραφής. Δεν τα λέω εγώ. Θα κάνουμε μια ολόκληρη εκπομπή με το θέμα αυτό. Για να σταματήσει ο εκβαρβαρισμός των ανθελήνων, των μυσαλόδοξων εναντίον της ελληνικής ιστορίας. Γι' αυτό και λέω επανελλήνησης, επανελλήνησης, επανελλήνησης. Δεν το λέω τυχαία. Να ξαναγίνουμε Έλληνες, κρατήσαμε νεοέλληνες. Έχετε πολιτικούς αρχηγούς, ανθρωπάκια, ηγετίσκους. Κάντε τα τίποτα ηγέτες, τα τίποτα. Δείτε έναν ένα τους πολιτικούς αρχηγούς. Έναν ένα δείτε τους. Τι προσέφερα στην πατρίδα? Τι? Το κόμμα της συμπόνιας, το κόμμα του μίσους, Σαμαράς μισή το Μητσοτάκη, κόμματα που δεν είναι τίποτα ουσιαστικά και δεν προσφέρουν στην πατρίδα. Τι προσέφεραν όλοι αυτοί? Θα σας πω εγώ. Την αποβιομηχάνηση της χώρας. Το να εξαφανιστούν βιομηχανίες από την Ελλάδα και να πάνε στην Τουρκία. Ξέρετε ότι εκατοντάδες ελληνικές βιομηχανίες έφυγαν από την Ελλάδα και πήγαν στην Τουρκία. Μεγάλες, εύρωστες. Και αυτό είναι αποτέλεσμα του μίσους που είχε το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ
στη βιομηχανία ή τις έκλεισαν. Πάμε τώρα στην ιστορία των ελληνικών ηλεκτρικών συσκευών που είναι γεμάτοι περιπέτειες. Περιπέτειες. Θυμάστε την Πίτσος. Και τι έγιναν, κατέληξαν να πάνε στην Τουρκία. Είτε εξαγοράστηκαν είτε πήγαν στην Τουρκία. Οι ηλεκτρικές συσκευές στη χώρα μας μπαίνουν μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στις ζωές των ανθρώπων. Ξεκάθαρα. Με έναν εξηλεκτρισμό των κοινωνιών, των πόλεων κυρίως, που αλλάζει τα πάντα. Τις αλλαγές αυτές τις βίωσε και η χώρα μας. Η Ελλάδα μας. Δεν άρχισαν να δημιουργηθούν οι πρώτες μικρές βιομηχανίες στη χώρα παραγωγής ηλεκτρικών ειδών μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Βιομηχανίες κανονικές. Η εταιρεία Πίτσος ιδρύεται το 1865 από τον Νικόλαο Πίτσο. Έφτιαχνε οικιακά αντικείμενα και λάμπες μέχρι το 1940. Μετά τον πόλεμο ξεκινά στις εργασίες της το 1947, όπου τα ενία της επιχείρησης του παίρνει ο Απόστολος Πίτσος. Τη δεκαετία του 50 κάνει τις πρώτες εξαγωγές. Εξαγωγές ηλεκτρικών συσκευών, πλυντήρια και τηλεοράσεις, παιδιά. Ελληνικές. Το 60 και το 70 αρχίζει να κατασκευάζει τα πιο μοντέρνα δημιουργήματα πλυντηρίων και τηλεοράσεων. Με το 30% των προϊόντων της να εξαγοράζονται στο εξωτερικό και να εξάγονται. Δηλαδή, έφτιαχνε 100 τηλεοράσεις, λέω ένα νούμερο έτσι. Τα 30 πήγαιναν έξω. Άρα έφερε και συνάλλαγμα στην Ελλάδα. Δεν ήταν μόνο για την εγχώρια κατανάλωση. Κατά τη μεταπολίτευση όμως, και αφού συνδέθηκε η Ελλάδα με την ελεύθερη αγορά και την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα βάλει τέλος στον κρατικό προστατευτισμό. Η Ελλάδα της απαγορεύεται ο κρατικός προστατευτισμός, αλλά στη Γερμανία και σε άλλες χώρες το κράτος βοηθούσε όλες τις βιομηχανίες. Όλες. Να θυμηθώ την Λουφθάνσα που έσωσε η Γερμανία, όταν εμάς μας ανάγκασαν την Ολυμπιακή να την κλείσουμε, οι απατεώνες υλοποδίτες, ή την Air France της Γαλλίας. Τι να πρωτοθυμηθώ. Εταιρείες κολοσσοί της Γερμανίας που έπαιρναν κρατικά λεφτά για να επιβιώσουν. Οι ελληνικές εταιρείες λοιπόν είχαν μία λογική ή μία επιλογή. Θα ενώνονταν μεταξύ τους ή θα ενώνονταν με μία αντίστοιχη του εξωτερικού. Θα εξαγοραζόταν δηλαδή. Η Πίτσος αποφάσισε να βρει συνεργό στις εργασίες της. Αλλά πολύ γρήγορα της δόθηκε ακόμη ένα χτύπημα. Δεκέμβριο του 1975 οι υπάλληλοι της Πίτσος ξεκινούν μαζική απεργία 40 ημερών συνεχόμενα. 1.500 εργαζόμενοι διεκδικούν να αυξήσουν τους μισθούς τους του 35%. Είναι οι κομμουνιστές που λέγανε τότε αυτοί οι συνδικαλιστές. Η μεγαλύτερη, επαναλαμβάνω, γάγκρενα της Ελλάδος είναι οι συνδικαλιστές. Βλέπετε τον Ανεστίδη. Το Μόσχο, τον άλλον του Τζιλάρη στον Κουκουέ, τον άλλον του Αλευθερή, πως λέγεται της Πλαίσης Ελευθερίας. Εγώ γιατί δεν παίρνω κανέναν από αυτούς τους συνδικαλιστές. Γιατί ξέρω ότι είναι καρκίνωμα, όχι τους ίδιους. Καρκίνωμα στην κοινωνία. Γιατί εκπροσωπούν τα κόμματά τους. Δεν εκπροσωπούν τον εργαζόμενο, αγρότη, συνταξιούχο, μισθωτό. Την πάρτη τους και τα κόμματά τους εξυπηρετούν. Είναι τα βαποράκια. Γι' αυτό λέω καρκίνωμα, κάποιοι δεν είναι όλοι. Αλλά λέω αυτοί που εντάσσονται πρώτα στο κόμμα και λένε πρώτα το κόμμα και μετά το συνδικαλιστικό κίνημα, για μένα είναι καρκίνωμα. Είναι το καρκίνωμα του κομματισμού που λαιλάτισε τη χώρα, που ισοπαίδωσε την Ελλάδα. Η επιχείρηση λοιπόν διαπραγματεύεται και κηρύσσει lockout. Δηλαδή προσωρινό κλείσιμο της επιχειρήσεως ως αντίδραση στην απεργία. Οι απεργοί συγκρούονται με την αστυνομία, τραυματίες, επεισόδια. Τελικά οι εργαζόμενοι το 1976 ξαναγυρνάν στη δουλειά τους, έχοντας αυξήσει το μεροκάματο κατά 20%. Αυτό όμως ήταν τεράστιο πρόβλημα για τον ανταγωνισμό, γιατί η ελληνική βιομηχανία εκείνη την περίοδο δεν μπορούσε να ανταγωνιστεί τη γερμανική ή τη γαλλική στους μισθούς, ούτε στην παραγωγή, με συνέπεια να δημιουργήσει πρόβλημα. Και εκεί υπήρχε και πρόβλημα μεταξύ προσωπικού και εργαζομένων, ενώ η οικονομική ζημιά που έπαθε η εταιρεία από το κλείσιμο ήταν τεράστια. Δεν μπορούσε να αναπληρωθεί. Αυτό το κλίμα οδηγεί την εταιρεία Πίτσος σε διαπραγματεύσεις με τους Γερμανούς, προκειμένου να εξαγοράσουν μέρος της εταιρείας. Θυμάστε τον Άδωνη τι έλεγε το Σπύρο το Γεωργιάδη. Όταν τα χαδάνηγε η ζόλα, η Πίτσος τα ανοίγανε, τα αργοστάσια, τα πκότη, το πέτυχα, το έκανα. Ρε ψεύτες, βρε. Πριν από 2-3 χρόνια τα λέγε. Εδώ μας έλεγε θα έχει όλη η Ελλάδα υδροπλάνα. Ο ψεύτης, και ακόμα τον πιστεύετε. Τι να πρώτο ξεκινήσω και τι να πρώτο πω.
Το 76 γερμανικές εταιρείες Bosch και Siemens ενδιαφέρονται να εξαγοράσουν την εταιρεία. Εμπιστευόταν τους Γερμανούς στο μάρκετινγκ ο Πέτσος και αρχίσει συνεργασία μαζί τους. Όμως και τα επόμενα χρόνια οι εργαζόμενοι της Πίτσος, υποκινούμενοι από δίθεν αριστερούς κομμουνιστές, δίθεν λέω έτσι, συνδικαλιστές, κάνουν μακροχρόνιες απεργίες. Έτσι η πόλη της εταιρείας γίνεται μονόδρομος. Η Bosch πλέον κατέχει το 60 και η Siemens το 20% της εταιρείας. Δεν είναι σε ελληνικά χέρια. Η εταιρεία επιζεί τις δεκαετίες του 80 και των 90, οπότε οι ανταγωνιστές έκλεισαν. Ακ, τελείωσε. Η εγχώρια μονάδα πουλάει 400.000 προϊόντα ετησίως το 2005. Εκ των οποίων το 30% για εξαγωγή. Υπάρχει παρά τον πόλεμο. Τώρα είναι ξένη εταιρεία, δεν είναι ελληνική. Δεν ανήκει στην Ελλάδα. Με ετήσια έσοδα 308 εκατομμύρια ευρώ. Ούκο λίγος αριθμός. Η οικονομική κρίση του 8 χτυπάει την Πίτσος και το 12 φτάνει να απασχολεί μόνο 900 άτομα. Το 12. Το 17 η εταιρεία ανακοινώνει το κλείσιμο της μονάδας στην Ελλάδα, του εργοστασίου, και τον Οκτώβριο του 20 αποσύρεται η Πίτσος από την Ελλάδα. Και πού πηγαίνει? Στην Τουρκία. Θυμάστε τον Άδωνη το 20 τι έλεγε? Θα επανέλθει, θα την ξαναφέρω. Τουρκία έφυγε. Τουρκία έφυγε η εταιρεία. Η Ζόλα, άλλη εταιρεία, ιδρύθηκε από μικρασιάτες πρόσφυγες, κατασκεύαζε μονοτικούς σωλήνες σιδερένιους, καζανάκια και μαγιέ. Το 51 κατασκεύαζε την πρώτη ελληνική κουζίνα, ψυγεία, καταψύκτες, θερμάστρες, τα φτιαχνε όλα, έτσι, η Ζόλα. Αρχές του 70 είχε 2.500 εργάτες και 12 εταιρείες υπό την κατοχή της, με παραγωγή 800 σχεδόν χιλιάδων το χρόνο. Στην πέμπτη θέση στην απασχόληση η Ζόλα το 74. Έβδομη σε ίδια κεφάλαια, πρώτη σε συνολικά κεφάλαια και 13 εξαγωγές. Ενώνει τις δυνάμεις με την Εσχημό το 77. Η Εσχημό κατασκεύαζε καταψύκτες, μάτια κουζίνας, θερμάστρες. 1.500 εργαζόμενοι το 73. Οι δύο ελληνικοί κολοσσοί ενώνουν τις δυνάμεις εναντίον της γερμανικής Πίτσος τότε. Ήταν γερμανική πλέον η Πίτσος. Συγκρούονται. Η εταιρεία ονομάζεται Ελίντα πλέον. Τη δεκαετία του 80 η εταιρεία προσλαμβάνει 400 άτομα ακόμα. Για να διεκπαιρώσει σοβαρή συνεργασία με το εξωτερικό. Η συνεργασία αναβαγεί. Την χτύπησαν οι Γερμανοί για να μην πάρει τη δουλειά η ελληνική εταιρεία. Το κράτος δεν στηρίζει την εταιρεία και της δίνει το τελειωτικό χτύπημα. Δεν την δανειοδοτεί. Όταν οι γερμανικές εταιρείες δανειοδοτούνται συνεχώς. Η Ελίντα μπαίνει στον οργανισμό ασυγκρότησης και τελειώνει με ζημιές 13 δις. Γιατί λέω ότι φταίει το κράτος? Γιατί καμία από αυτές τις εταιρείες δεν την δανειοδοτούσε το κράτος. Ποτέ. Δεν της έδινε δάνεια. Την ώρα της κρίσιμης στιγμής. Όταν, ας πούμε, η Air France, η Lufthansa ή άλλη κρατική εταιρεία πάει να κλείσει, έρχεται το γερμανικό και δίνει λεφτά. Στην Ελλάδα τους μισούν. Αυτούς θα στηρίξουμε εμείς. Τους Έλληνες που παράγουν. Όχι τα λαμόγια του Κοτς από την Τουρκία που του έδωσε ο Μητσοτάκης 270 εκατομμύρια ευρώ και μόνο εμείς το λέμε. Κανένα πάλιο κόμμα άλλο δεν μιλάει. Ούτε τις μεγάλες πολυεθνικές που δίνουν από το Ταμείο Ανάκαμψης λεφτά. Στην ελληνική εταιρεία θα δώσουμε, στο μικρομεσαίο. Έτσι μπορεί να γίνει ανάπτυξη.

0: Πάμε αυτό που κάνει η ελληνική λύση. Να ακούσουμε τον ελληνικό λαό. Εμείς πηγαίνουμε στις λαϊκές, παιδιά. Πήγαμε και στον Κολονό. Πηγαίνουμε παντού. Πόλη, πόλη, δήμο, δήμο, σε όλη την... σε λαϊκές αγορές, μόνοι μας. Ούτε αστυνομία, ούτε μάτια, κλούβες, τίποτα. Προχωράμε μαζί με τους φίλους και πηγαίνουμε στη λαϊκή. Για να δούμε τι έγινε. Στη λαϊκή, στην Αθήνα, στον Κολονό.
1: Έλα να μας σώσει, γιατί θα μας πιούνε το αίμα. Ξέρω. Θα μας πιούνε το αίμα.
2: Παλεύω πραγματικά με τα τέρατα.
1: Και ο Άγιος Νεκτάριος να είναι πάντα μαζί σας. Πάντα.
2: Αυτό το χρειάζομαι. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Εσύ θα μας οδηγήσεις.
2: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ
1: πολύ. Με σένα θα πάμε μπροστά.
2: Ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά.
3: Ω, εμένα μου κάνεις, του θα λες όπως πρέπει.
4: Εμένα μου αρέσει όπως θα λες.
3: Πού αυτόν δεν το πέρα. Γιατί τα λέει.
0: Αρχηγέ, τι έγινε. Σε καλά. Όλους, δήμευση Περσιών. Προηγείται η δήμευση. Τα λεφτά να πάρουμε και μετά.
5: Καλή επιτυχία.
0: Να είστε καλά.
6: Πάμε δυνατά.
0: Παλεύουμε.
7: Καλή επιτυχία, Νάκης.
5: Καλή επιτυχία.
2: Είστε χαίρετε. Καλά είσαι. Δεν έχει λεφτά ο κόσμος. Αυτό βλέπω άδεια λαϊκή. Λαϊκή για άδεια δεν παγκάνε τα πράγματα.
5: Καλή δύναμη, καλή επιτυχία.
2: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλά είστε. Τι κάνετε.
5: Είμαστε καλά εσείς.
2: Δόξα τω Θεώ. Παλεύουμε.
5: Θα το παλέψουμε.
2: Μπας και αλλάξουμε λίγο τα πράγματα.
5: Για το καλό του λαού όμως.
8: Καλά είστε.
2: Όλα καλά.
8: Όλα καλά.
5: Εμέρα.
2: Τι κάνετε.
8: Δόξα τω Θεώ.
2: Να είστε καλά πάντα.
8: Και εσείς.
2: Ευχαριστώ πολύ.
8: Ευχαριστώ.
3: Έλα ρε πρόεδρε.
2: Έρχομαι. Πού είσαι. Σε καλά.
9: Καλό αγώνα.
2: Να σε καλά. Να σε καλά.
9: Εμείς είμαστε δίπλα σου, να ξέρεις.
2: Να σε καλά, σε ευχαριστώ πολύ.
9: Και εγώ και η οικογένεια όλοι. Να ξέρεις.
2: Να σε καλά, φίλε.
9: Και με την νίκη.
2: Πού είναι αυτό.
10: Ο Άγιο Όρος.
2: Να πας, μην πεις δε φορά. Να πας. Σε καλά.
10: Όλα καλά.
2: Όλα καλά.
10: Όλα
2: λιμένα τα έχουμε.
10: Λιμένα δεν έχουμε τίποτε.
2: Α, μπράβο, έτσι πες. Γιατί αυτό το ρημάδι πρέπει να... Λοιπόν, για το πώς έλεγα, αυτό το ρημάδι το καταργήσω εγώ έλεγα. Και ούτε ήθελα το πώς, θα το καταργήσουμε ως κυβέρνηση το πώς. Σε λαϊκές αγορές που μοχθεί ο άλλος δε παραγωγός ρε, του βάλατε πώς δεν τρέπεστε. Τον αγρότη του βάλατε ηλεκτρονικό τιμολόγιο να βαίνει πάνω. Και έχει τον άλλο τον Ανεστίδη που βγήκε να κατέβουμε το Σαμαρά, λέει και δεν ξέρει ότι ο Σαμαράς τον έβαλε φυλακή. Με νόμο του Σαμαρά ο Ανεστίδης μπήκε και του δεσμεύσαν τους λογαριασμούς. Ο Μητσοτάκης. Όχι ο Μητσοτάκης, ο νόμος του Σαμαρά και θα κατέβουμε το Σαμαρά. Ο Ανεστίδης. Άντε να ανοίξω στόμα και γίνω κακός τώρα. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.
2: Πάμε τώρα και λίγο στην ιστορία, γιατί έχω μια λατρεία με την ιστορία. Με ρώτησε ένας φίλος, μια μέρα σ' άκουσα, λένε, να λες τον Μαύρο Καβαλάρη, τον Πλαστήρα, πόσο μεγάλος ήταν με τους Ευζώνους εκεί, στην Μικρά Ασία, με τους Ευζώνους, και τα είπε καλά, και μετά που βγάλει το πιστόλι στοιχείο και είπε, όχι, δεν με πάτε εκεί, θα με πάτε αλλού. Και αυτό. Αυτός δεν ήταν, λέει, που ήθελε με τους Γερμανούς να τα βρούμε. Λοιπόν, θα δούμε λοιπόν γιατί ο Νικόλαος Πλαστήρας ήθελε ανακοχή με τους Γερμανούς. Να δούμε δηλαδή τα ιστορικά γεγονότα και πώς μπορεί κάποιος, αν ανήκει σε μία πλευρά, να τα βρίσκει όλα μαύρα, και αν ανήκει στην άλλη πλευρά να τα βρίσκει όλα άσπρα. Αυτός ο άνθρωπος που ήταν απλά ένας υπαξιωματικός, τεράστια μορφή σε σχέση με τους γαλονάδες, κάτι στρατηγούς εδώ που τρέχανε οι περικοκλάδες και τις πέραν, πολέμησε, αγωνιστής, πατριώτης. Αυτή είναι η αλήθεια. Είχε μια ιδεολογική κατεύθυνση. Το άνοιγμα του μετόπου στη Βαλκανική Χερσόνησο, φίλες και φίλοι, με τη μη πουλή επίθεση Ιταλίας εναντίον της Ελλάδος, δεν ήταν ένα τυχαίο γεγονός. Καθόλου τυχαίο. Το ήθελαν και οι Άγγλοι. Το ήθελαν και οι Σοβιετικοί. Για να μιλάμε για το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο τώρα, έτσι. Το ήθελαν για να ανοίξουν κι άλλο μέτωπο οι Γερμανοί. Όπως αποκαλύφθηκε δεκαετίες αργότερα, η Βρετανία επιθυμούσε την κλιμάκωση στην περιοχή. Μας χρησιμοποίησαν οι Βρετανοί εναντίον των Γερμανών για τους δικούς τους λόγους. Πάλι ο χρήσιμος ηλίθιος η Ελλάδα. Δεν βάλαμε μυαλό από το 21, 22, 23. Μυαλό δεν βάζαμε ποτέ. Μας χρησιμοποιούσαν πάντα οι Βρετανοί αυτοί, αν θέλεινες, για τα δικά τους συμφέροντα. Ενώ η Γερμανία δεν ήθελε ένταση, δεν τη βόλε εδώ και δεν ήθελε να πολεμήσει με την Ελλάδα, ο Χίτλερ. Όχι, δεν ήθελε να κάνει πόλεμο με την Ελλάδα. Εντάξει, μπορεί να μας συμπαθούσε και λίγο, λένε κάποιοι. Δεν το ξέρω. Εγώ ξέρω ότι δεν τον βόλευε. Γιατί είχε ανοιχτό μέτωπο ανατολικά με τη Σοβιετική Ένωση. Με τη Ρωσία. Όχι, Ρωσία, Σοβιετική Ένωση. Προετοιμαζόταν δηλαδή για την επίθεση εναντίον της Σοβιετικής Ενώσεως. Δεν ήθελε να ανοίξει, να φύγει η Βέρμαχτ σε δύο μέτωπα ταυτόχρονα. Θα καθυστερούσε και όμως καθυστέρησε. Ο Νικόλαος Πλαστήρας ήταν εξόριστος στη Γαλλία. Τα γνωστά των Ελλήνων. Στο Βυσί. Παρακολουθούσε με ανησυχία τις εξελίξεις, διαβλέποντας ως μεγάλη στρατηγική φυσιογνωμία ότι πάμε να πέσουμε στην παγίδα πάλι όπως πέσαμε με το 23. Το έβλεπε το έργο. Σου λέει, θα μας χρησιμοποιήσουν οι Βρετανοί και όταν μετά θα μας πετάξουν όπως κάνουν πάντα. Στο παρασκήνιο λοιπόν, διπλωματικές πρωτοβουλίες είχαν ήδη διαμορφωθεί μια πιθανή, να βρουν μια πιθανή διέξοδο για το πρόβλημα. Ποιες ήταν αυτές? Με μεσολάβηση της κυβέρνησης, της τότε κυβέρνησης, του Βυσί, υπό τον Πέτεν, ή Πετέν τον λένε οι Γάλλοι, και με τη συμμετοχή του Γερμανού ναυάρχου, Φονκανάρης, έτσι. Εξεταζόταν σχέδιο παρέμβασης γερμανικών δυνάμεων μεταξύ Ελλήνων και Ιταλών στην Αλβανία με στόχο την ανακοχή. Δηλαδή ξεκινάει η είσοδος των Ιταλών, η άμυνα των Ελλήνων, η αντεπίθεση των Ελλήνων. Ο Μεταξάς ζητάει στην αρχή βοήθεια, ρε παιδιά, στείλτε πολεμοφόδια. Δεν έχουμε, είμαστε απέναντι σε μια ιταλική υπερδύναμη. Τους παίρνουμε φαλάκι, βοηθήστε μας, στείλτε αεροπλάνα, στείλτε πυρομαχικά. Οι Άγγλοι πάπια δεν έστελαν το παραμικρό. Συμμαχοί μας, έτσι. Μας άφησαν να σκοτωνόμαστε στην Πίνδο, να καθυστερούμε εμείς τους Ιταλούς για να μην ενωθούμε τους Γερμανούς και κάνουν μια μεγάλη στρατιά. Ο Μουσολίνι τρώει τα μούτρα του. Αλλά οι Βρετανοί δεν στέλνουν ούτε ένα φυσίγιο, ούτε μία σφαίρα. Είδε και από είδε μεταξύ, πάει Ιανουάριος, ο Φεβρουάριος, προσπαθεί να βρει μια φόρμουλα για να σταματήσει ο πόλεμος, γιατί η Ελλάς είχε πρόβλημα πλέον. Πρόβλημα μεγάλο, δεν είχε πυρομαχικά. Αυτά είναι ιστορικά γεγονότα που σας λέω. Η πρόταση λοιπόν προέβλεπε ότι η Ελλάδα, η πρόταση που έγινε, θα διατηρούσε τα εδάφη που είχε απελευθερώσει στη Βόρεια Ήπειρο. Αυτά με μια οριοθέτηση γραμμή. Συμφωνούν οι Γερμανοί, συμφωνούν όλοι οι Ιταλοί, αλλά εδώ αρχίζει το μεγάλο παιχνίδι. Το πνεύμα της συμφωνίας αυτό καθ' αυτό, ανταλλάχθηκε αργότερα. στο πρώτο πρωτόκολλο παράδοση που υπέγραψε ο Τσολάκογλου με τον

0: Ελλάδος. Μην κοροϊδεύουμε τους εαυτούς μας. Μια ζωή και ακόμη και τώρα βοηθάνε τους Τούρκους. Δεν αλλάζουν οι Ιταλοί. Η ηγεσία τους, κυρίως οι Βορειοϊταλοί. Ο πλαστήρας, βλέποντας την εξέλιξη των γεγονότων, κατέληξε σε ένα σαφές συμπέρασμα. Μια έντιμη ανακοχή ήταν η μόνη ρεαλιστική διέξοδος. Αλλιώς η Ελλάς θα έχανε πολλά κομμάτια που ήθελαν οι Ιταλοί. Ήπειρο με τους Τσάμιδες, συνεργάτες των Ιταλών φασιστών, και θα κάναμε και πολλές άλλες περιοχές, Επτάνησα, Ιόνια, νησιά κτλ. Όλη την περιοχή αυτή θα την δίνανε. Αυτοί απέτυχαν οι Ιταλοί. Ενώ ήταν χαμένοι, τους κερδίσαμε. Κατηγορούσε λοιπόν την εξωτερική ο πλαστήρας, μεγάλη μορφή πολιτική του καθεστώτος της 4ης Αυγούστου, ότι οδήγησε τη χώρα σε αυτή τη σύγχρονη στην άνηση και ότι δεν αξιοποιήθηκε η δυνατότητα διπλωματικής διευθέτησης. Δηλαδή κατηγόρησε και το μεταξά. Και του λέει, αφού κέρδισες, αφού πήρες, κοίταξε να βρεις τη λύση να κρατήσουμε αυτά που έχουμε πάρει. Ο πλαστήρας δεν γνώριζε όμως ότι ήδη είχαν συμφωνήσει οι Ιταλοί να απαιτήσουν από τους Γερμανούς να μην δεχτούν τη συμφωνία να πάρουμε τη Βόρεια Ήπειρο. Με το μέτωπο να καταραίει, ο πλαστήρας γράφει από την Νίκαια στο στενό της συνεργάτη Κομνηνό Πυρομάγλουμνου. Η επιστολή αποτυπώνει την δραματικότητα της στιγμής. Ήταν πεπισμένος ότι η κατάρρευση αυτή είναι αναπόφευκτη και ότι η Αθήνα θα κατεληφθεί σύντομα από Γερμανούς, Ιταλούς και Βούλγαρους, όπως έγινε. Προφήτευσε αυτό που γινόταν. Ήξερε ότι οι Βρετανοί θα μας πουλήσουν και ήξερε ότι έπρεπε να βρούμε μια φόρμουλα ώστε να τελειώσουμε την ιστορία, να παγιώσουμε τουλάχιστον ό,τι έχουμε πάρει. Στρατηγικά ευφυής η τακτική του. Εκτιμούσε ότι ούτε η γραμμή των θερμοπυλών που είχαν οριοθετήσει οι Έλληνες ενώ κατέρεαν θα μπορούσε να αναχαιτήσει την επέλαση, ενώ η υποχώρηση των Βρετανικών δυνάμεων θα διέλυε τη συνοχή του ελληνικού στρατού. Γιατί κάνει οι Βρετανοί, είχαν στείλει κάτι στρατευματάκια 200, 300, 500 άτομα, που όπου φύγει, φύγει ήταν. Βγήκε και ο Παπανδρέου ο Γιώργιος, πήρε και τον βασιλιά και την κοπάνησε και αυτή, και άφησαν τους Έλληνες εδώ, μαζί με όλους τους υπολείπους, να αιματοκυλούνται και να πεινούν και να πεθαίνουν στην κατοχή. Άδικο έχω. Αυτή είναι η αλήθεια. Η ανάλυση ήταν σκληρή του πλαστήρα. Πολύ σκληρή, παιδιά. Πάρα πολύ σκληρή. Και είπε συγκεκριμένα πράγματα. Η συνθηκολόγηση ήταν ζήτημα χρόνου. Το ήξερε, το γράφα. Υπ' αυτό το πρίσμα, ακόμη και ο στενός του, πολύ στενός του συνεργάτης, δεν μπόρεσε να αμφισβητήσει, φίλες και φίλοι, την ήττα που ερχόταν. Και κυρίως τις συνέπειες της ήττας. Γιατί ήξερε ο πλαστήρας και πρότεινε να ζητήσουμε να είναι μόνο Γερμανοί στην Ελλάδα. Όχι Ιταλοί και Βούλγαροι. Γιατί γνώριζε ότι αν εισβάλλουν αυτοί, ο ένας θα πάρει Θράκη Μακεδονία και ο άλλος θα πάρει Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Και θα μείνει πάλι η Θεσσαλία με λίγη στερεά Ελλάδα και Πελοπόννησο με το ζόρι. Αυτό τους είπε. Και μάλιστα η στάση του δεν ήταν ένδειξη τοπάθειας, όπως λένε κάποιοι. Και το λέω για να το καταλάβετε. Κάποιοι λένε τοπαθείς. Αφού χάναμε, το χάσαμε τον πόλεμο. Τελείωσε. Το χάναμε. Φαινόταν. Δεν μας βόθησαν οι Βρετανοί. Ούτε ήθελε να διασωθεί ο ίδιος σου, αφού ήταν στη Γαλλία. Απλά προέβλεψε αυτό που θα ερχότανε. Και η σκέψη ενός στρατιωτικού είναι ο ρεαλισμός. Ο ρεαλισμός επίτευξης στόχων. Έτσι λέγεται. Και ήξερε ότι από τη στιγμή που μπήκαν οι Γερμανοί στο παιχνίδι, η Ελλάς, αφού δεν βοηθιέται από τους συμμάχους με στρατεύματα ή με φυσίγκια ή με πυρομαχικά, θα ιτηθεί. Το ήξερε. Και εδώ ακριβώς, φίλες και φίλοι, να ξεκαθαρίσουμε ορισμένα πράγματα. Άλλο τι λέμε ότι μπορούμε να κάνουμε και άλλο τι μπορούμε να κάνουμε την ώρα που καταραίει το μέτωπο. Αυτό είπε πλαστήρας. Καταραίει το μέτωπο, το μόνο που πρέπει να διασώσουμε να μην μπουν οι Βούλγαροι και οι Ιταλοί στο παιχνίδι. Είχε άδικο? Φαντάζομαι πως όχι. Διότι τις μεγαλύτερες θηριωδίες τις έκαναν οι Βούλγαροι στη Βόρεια Ελλάδα. Θράκη και Μακεδονία μας πετσόκοψαν. Τις μεγαλύτερες και από τους Ιταλούς θηριωδίες τις κάνουν οι Τσάμιδες μαζί με τους Ιταλούς σε Ήπειρο και σε πολλές περιοχές. Μην ξεχνάμε ότι οι Ιταλοί, οι Γερμανοί ήταν λίγο στην Καλαμάτα, αν δεν κάνω λάθος, στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Όλες οι υπόλοιπες περιοχές ήταν στρατοκρατούμενες είτε από Ιταλούς είτε από Βουλγάρους. Αυτά δεν πρέπει να τα ξεχνάμε για να ξέρουμε τι έρχεται και τι μπορεί να ξανάρθει αν τα ξεχάσουμε. Η σφαγή της Κάσου. μια μαύρη σελίδα στην ελληνική ιστορία. Πώς η Ελλάδα πρόδωσε το νησί. Η Ελλάδα. Η επαναστατημένη Ελλάδα. Δεν την κάψαν οι Τούρκοι. Η Ελλάδα πρόδωσε την Κάσο. Περιμένετε να μάθετε ολόκληρη την αλήθεια. Το 1824 ένα μικρό νησί στο νοτιοανατολικό Αιγαίο πλήρωσε τη θέση του πολύ βαριά και την επιλογή να αντισταθεί στους Τούρκους. Η Κάσος. Αν δείτε που είναι η Κάσος, θα καταλάβετε γιατί από την αρχαιότητα το νησί αυτό, όπως και πολλά νησιά της Ανατολικής Λεκάνης Μεσογείου, ήκμασαν και είχαν τεράστιο ναυτικό, είχαν πλούτο, Σάμος, Ρόδος, Χίος, Κος. Δεν αναπτύχθηκαν τυχαία, από εκεί παίρνουν όλοι οι εμπορικοί δρόμοι. Μη φαντάζεστε ένα ναυτικό με πλοία που ταξιδεύουν στους Ατλαντικούς ωκεανούς τότε. Πηγαίνα ρώτα, από την Ακτή, κοντά στην Ακτή. Γιατί δεν ήταν ταξικάφη τα σημερινά. Ήταν μια θαλασσινή κοινότητα όπου η επιβίωση και η ευημερία της Κάσου ήταν άρρηκτα δεμένη με την ναυτιλία και το εμπόριο. Όλο το νησί είχε έναν πόρο, το εμπόριο. Εμπόριο. Πλοία, γεμάτο πλοία. Όπως τα υπόλοιπα νησιά, Ψάρα, έτσι, Χίος. Είχαν πλοία. Είχαν εμπορικό ναυτικό. Ο νησιωτικός και ο κασιωτικός στόλος ήταν ένας σημαντικός κόμβος θαλασσίων μεταφορών. Δηλαδή, δείτε που είναι η Κάσος. Είναι στη γέφυρα μεταξύ Κρήτης, Μάλτας και Ανατολικής Λεκάνης Μεσογείου. Τότε τα πλοία χρειαζόταν εφοδιασμό και έπρεπε να ελιμενίζονται συχνά πυκνά. Δεν πήγαιναν άιντε, φεύγανε. Ειδικά τα εμπορικά που μετέφεραν εμπορεύματα. Εδώ πρέπει να πω το εξής. Είχαν κάνει δίκτυα οι Κάσοι, Αιγαίο, Μαύρη Θάλασσα, Μεσόγειος, Βόρειας Ευρώπη, παντού. Παντού, με εμπορεύματα. Πλούσιοι. Λεφτά. Οι Τούρκοι τους είχαν με περιοπή. Τους είχαν πολύ ψηλά. Γιατί τους έδιναν λεφτά. Πήραμε το νησί, πάρα πολλά λεφτά στο Σουλτάνο. Πάρα πολύ ωραία. Σε περιόδους πολέμου λοιπόν, οι Κασιώτες στρεφόταν πού αλλού, στην πειρατεία. Και γινότανε με βάση την δεξιότητά τους στην άμυνα και στην επίθεση, έκαναν αγώνα επιβίωσης με λεφτά. Δηλαδή στρατευόταν ανάλογα όπου ήθελαν. Ή κάναν τους πειρατές. Ληστρικές επιδρομές. Όπως και οι Μανιάτες. Όπως και οι Χιώτες. Όπως και οι Ιδραίοι και οι Σπετσιώτες. Πειρατές ήταν, παιδιά. Οθωμανική αυτοκρατορία, τεράστιο εμπόριο, Άγγλοι, Γάλλοι, Μαχαρικά, δρόμος του Μεταξιού. Πειρατές οι Έλληνες. Όποτε βόλευε. Πολλά λεφτά. Πάρα πολλά λεφτά. Το νησί είχε ένα συντριπτικό πλεονέκτημα. Ήταν άγωνο μεν, βραχώδες δε. Τι σημαίνει αυτό? Ήταν ένα φυσικό οχυρό. Φυσικό οχυρό που προστάτευε από να προσεγγίσεις το νησί από άλλες πλευρές. 2-3 λιμάνια μπορούσε να έχει. Και ένα τυφλό σημείο όπου μπορούσες να βάλεις σιγά σιγά να αποβιβάσεις κόσμο. Αυτό σημαίνει ότι ήταν ένα νησί στρόγγυλο, στο οποίο ήξερες από πού μπορεί να έρθει ο στόλος εχθρικός. Άρα οχυρώνεις τις περιοχές αυτές, δεν περνάει κουνούπι. Δεν είναι όπως σήμερα που έχουν αποβατικά σκάφη και άντε πάνω που θέλουμε. Ακόμη και τώρα τα αποβατικά θέλουν ακτή. Δεν θέλουν βράχους. Η Κάσος έχει βράχια. Δεν ξέρω αν έχετε πάει να πάτε. Είναι πανέμορφο νησί. Το έχω επισκεφτεί ο ίδιος μου παλαιότερα. Είναι εξαιρετικό νησί, παιδιά. Εξαιρετικό. Και οι άνθρωποι είναι ένας και ένας. Με το ξέσπασμα της Ελληνικής Επαναστάσεως, οι Κασιώτες βρέθηκαν από την αρχή στον πυρήνα του αγώνα. Με το που ξεκινάει, κατευθείαν. Η δράση τους, έτσι. Λόγω της πολεμικής εμπειρίας που είχαν, της ναυτικής εμπειρίας, ήταν πολύτιμη σύμμαχη για πολλούς. Βοήθησαν πάρα πολύ στην Επανάσταση του 21, μετέφεραν εφόδια, όπλα, πήγαιναν στην Πελοπόννησο, από την Κάσο, από άλλες περιοχές και τους πήγαιναν εφόδια ή πολεμοφόδια ή όπλα ή κανόνια. Ναι, οι Κάσοι. Γιατί είχαν εμπειρία. Η δράση τους εκτινόταν πέρα το νησί. Έδιναν εντολές οι επαναστατημένοι στην Πελοπόννησο και πήγαιναν σε διάφορα περάσματα που θα μπορούσε να περάσει ο τουρκικός στόλος ή ο αιγυπτιακός στόλος για να κατευνάσει, να καταπνίξει την Επανάσταση του 21 και κάναν δουλευθερές. Οι Κάσοι. Οι Κάσοι. για την Οθωμανική και Αιγυπτιακή, έτσι, πλευρά, η εξιδωτέρωση της Κάσου ήταν ιστορική αναγκαιότητα, γιατί βλέπετε η Κρήτη ήταν τουρκική. Δείτε που είναι η Κάσος, στη μύτη της Κρήτης, στο ρουθούνι της. Αυτή ήταν επαναστατημένη. Η Κρητική κάνει μικροεπαναστάσεις, αλλά είχε πάρα πολύ στρατό Οθωμανικό και Αιγυπτιακό η Κρήτη, με συνέπεια να μην μπορούν να έχουν ελεύθερη την Κρήτη οι Έλληνες. Η Κάσος ήταν ελεύθερη όμως, επαναστατημένη. Αυτό ήταν στο υπογάστριο των Τούρκων μια πληγή που έλεγε το αίμα. Πολύ ωραία. Ήτανε κόμβος αντίστασης. Το 1824 ο Αιγυπτιακός στόλος του Ιμπραήμ με χιλιάδες στρατιώτες και πάρα πολλά πλοία, μετά από εντολή του πατέρα του αλλά και του Σουλτάνου, επιχειρεί στην Κάσο με ορμητήριο την Κρήτη. Πηγαίνει στην Κρήτη και από εκεί αμολιέται για την Κάσο. Αλλά μην σκέφτεστε ότι τα πλοία ήταν σαν τα σημερινά. Ήταν διαφορετικός ο στόλος τότε. Δεν είχαν μηχανές. Άνεμος και βόηθα Παναγιά. Παρά τις εκκλήσεις για βοήθεια, προς την επαναστατική κυβέρνηση στείλανε επιστολές. Και είπαν, εμείς σας βοηθήσαμε πάρα πολλές φορές. Σας στείλαμε πολεμοφόδια, σας στείλαμε κανόνια. Βοηθήστε μας. Έτσι, Κουντουριώτης, Κολέτης, Ζαΐμης. Λαμόγια! Πολιτικάντιδες, εσχροί, άθλοι. Βοηθήστε μας. Στείλτε μας 500.000 ανθρώπους. Στηρίξτε μας. Καμία απάντηση, παιδιά. Οι προδότες, οι λακέδες, να ουρλιάζουν. Γυναικόπαιδα, άντρες και τα λοιπά. Τους άφησαν μόνους να αντιμετωπίσουν όλο τον στρώτο του Ιμπραήμ. Εάν βοηθούσαν και καθυστερούσαν τον Ιμπραήμ εκεί, γιατί δεν είναι εύκολο τον Ισραήλ το πάρουν, θα μπορούσε να έχει καθυστερήσει περαιτέρω η προσέγγιση του Ιμπραήμ στην Πελοπόννησο. Ο Κολοκοτρώνης λέει βοηθήστε τους Κάσιους. Όπου μπορούμε, με 100, 200, 500 άτομα. Τίποτα, η κυβέρνηση, σαν την ελληνική κυβέρνηση σημερινή. Κοίτα μακράν, ξέρετε, η Κάσος. Κοίτα μακράν η Κύπρος. Έτσι. Με τη βοήθεια ενός τοπικού προδότη, ο εχθρός καταφέρει να πραγματοποιήσει ευνηδιαστική απόβαση. Γιατί το λέω αυτό. Σας είπα, το νησί είχε τρία σημεία που μπορούσε να προσεγγίσει ο στόλος. Τι κάνει λοιπόν ο προδότης που ήταν, έμενε στην Κόη, στη Ρόδα, δεν κάνω λάθος, και πήγε εκεί ο θελός στον Πασά της Ρόδου και λέει: εγώ θα σας πάω στην Κάσο, σε ένα σημείο που οι Κάσοι δεν το δίνουν σημασία, ενώ ξέρουν ότι μπορείς εκεί να κατεβάσεις λίγους, γιατί ήταν μια ακτή μικρή, 50 τετραγωνικών, μπορείς να προσεγγίσεις άμμος, και μετά γύρω-γύρω είχε βράχια. Αλλά υπάρχει ένα μονοπάτι που ανεβαίνει σε πάνω, σιγά-σιγά θα μας πάρουν χαμπάρι. Λέει: δεν το φυλάμε ποτέ, γιατί ξέρουν ότι είναι δύσκολο να το ξέρετε. Πάει ο προδότης, γίνεται η αποβίβαση ανά 20 άτομα, κατεβαίνουν 2.000-3.000, όλο το βράδυ κατέβαιναν. Ενώ τι κάνανε οι Τούρκοι και οι Αιγυπτοί, χτύπησαν στα τρία σημεία που ήταν καλά οχυρωμένα. Και νόμιζαν οι Κάσοι ότι από εδώ θα γίνει αποβίβαση. Πήγαν εκεί, βάλαν όλο το στρατό εκεί, άφησαν την Κερκόπορτα ανοιχτή, μπούκαλα από εκεί από τον προδότη και μπούκαλα στην Κάσο. Παρά την αντίσταση των ανθρώπων, ηρωική, ηρωικότατη, η υπεροχή των εχθρικών δυνάμεων οδήγησε στην κατάρρευση της άμυνας και στη γενική σφαγή. Σφαγή στην Κάσο, είχα όμως στοιχείο. Σφαγή κανονική. Μας κατέσφαξαν στην Κάσο. Χιλιάδες κάτοικοι σκοτώθηκαν, εχμαλωτίστηκαν, πήγαν στα σκουραβοπάζαρα, τους στείλανε κάτω, έτσι. Αυτό όμως που μένει στο μυαλό είναι η προδοσία των πολιτικάντιδων εκεί της περίοδου. Πρόδωσαν τους Κάσιους αδρεφούς. Τους πρόδωσαν. Και χάθηκε ένας προμαχώνας στο Ανατολικό Αιγαίο, η Κάσος, ένα νησί στρατηγικής συμμαχίας και μια ναυτική δύναμη σημασίας και μια ναυτική δύναμη τεράστια, ως γραμμή άμυνας. Ξέρετε ότι αποζημιώθηκαν ποτέ. Ζήτησαν βοήθεια για να πάνε ξανά στο νησί τους. Κάτσε, γιατί κάποιοι φύγανε με τα πλοία, πρόλαβαν και φύγανε. Δεν τους βοήθησε ποτέ η κυβέρνηση του Ναυπλίου, η κυβέρνηση των Σπετσών, οι Ιβραίοι, τα λαμόγια, οι πολιτικάντιδες. Δεν τους βοήθησαν ποτέ και μετά τη σφαγή. Ποιος έδωσε εντολή να αποζημιωθούν? Καποδίστριες. Αλλά και αυτοί Ευνοδίνει την εντολή, δολοφονείται μια από μια εβδομάδα μετά. Η εντολή παγώνει και μετά από 30-40 χρόνια πήραν κάποιες αποζημιώσεις, έχει λεφτά. Βοήθεια το νησί. Αυτά πρέπει να σας τα λέω για να τα καταλαβαίνετε.
1: Σπασίγλας. Ο πόλεμος άρχισε. Όσο πιο πολύ χτυπάτε, τόσο πιο δυνατά θα γράφω. Δεν κάνω πίσω. Δεν σταματάω.
0: Ο Θεός να ευλογεί την Ελλάδα και τους Έλληνες. Να είστε όλοι καλά.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε στον Εθνικό Ενέργειο Χώρο στην περιοχή της Θράκης, καθώς από νωρίς το πρωί ένα τουρκικό ντρόουν εκτελούσε πτήσεις στην περιοχή, προκαλώντας σοβαρό πρόβλημα στην αναχώρηση πολιτικής πτήσης της Αιτζίαν από το αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης. Σε εξέλιξη των γεγονότων, η κατάσταση κορυφώθηκε με νέα τουρκική στρατιωτική πρόκληση με τη χρήση μη επανδρωμένου αεροσκάφους, το οποίο παραβίασε για δεύτερη φορά τον Εθνικό Ενέργειο Χώρο μεταξύ Σαμοθράκης και Λίμνου. Η ελληνική πολεμική αεροπορία απογείωσε ζεύγος μαχητικών F-16 για την αναχέτησή του. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται οι διοκτικές αρχές ύστερα από τις αποκαλύψεις της εφημερίδας Μακελιό σχετικά με την ύπαρξη ενός επικίνδυνου συμβολέου θανάτου που φέρεται να έχει σχεδιαστεί από το οργανωμένο έγκλημα με στόχο τον γιο γνωστού εφοπλιστή. Το θρίλερ κορυφώνεται καθώς σύμφωνα με το ρεπορτάζ που επιβεβαιώθηκε και από τα τηλεοπτικά δελτία ειδήσεων, στο εγκληματικό σχέδιο της Greek Mafia εξετάζεται η σοβαρότατη εμπλοκή πολιτικού παράγοντα που φέρεται να πληρώνει και να δίνει εντολές. Οι αρχές ασφαλείας διερευνούν κατεπηγόντως την υπόθεση, η οποία παίρνει διαστάσεις πρωτοφανούς θεσμικού και ποινικού σκανδάλου. Σε ανησυχητική έξαρση βρίσκεται ο ιός του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα, μετρώντας συνολικά 232 κρούσματα και 19 θανάτους. Η νοσηλεία ενός 13χρονου ασθενούς και η παράταση των υψηλών θερμοκρασιών κρατούν σε αυξημένη επαγρύπνηση τις υγειονομικές αρχές για την διασπορά των κουνουπιών. Σημαίνει κίνηση και σοβαρές καθυστερήσεις καταγράφονται αυτή την ώρα στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από το ύψος του Χαϊδαρίου έως τη συμβολή με την περιφερειακή Αιγάλεω, καθώς και στην άνοδο της λεωφόρου Σχιστού. Σύμφωνα με τους οδικούς χάρτες, μποτιλιάρισμα σημειώνεται σε πολλούς δρόμους του κέντρου, όπως την οδό Σταδίου, στη λεωφόρου Βασιλής Σοφίας και Βασιλέως Κωνσταντίνου, ενώ παράλληλα παραμένει αυξημένη η κίνηση από το πρωί στην Αττική Οδό στο κόμβο της Μεταμόρφωσης. Στην Αττική ο καιρός προβλέπεται έθριος με ηλιοφάνεια, με πρόσχερες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βοριάδες μέτριας έντασης και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου. Ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς είναι στην κατηγορία 3. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
4: Μάχη 99,8 στα FM. Η ίστατη μάχη της ενημέρωσης.
5: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά, ας την απολαύσουμε.
6: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η μόρφωση είναι ακριβώς η μορφή. Και ποια είναι η μορφή πραγματική του ανθρώπου, η αυθεντική μορφή για τον άνθρωπο. Η αυθεντική μορφή για τον άνθρωπο είναι αυτό για το οποίο πλάστηκε. Είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή είναι η μορφή ανθρώπινη, κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού. Όταν ο άνθρωπος μορφωθεί κατά Θεόν, όταν ξεκαθαρίσει δηλαδή και τονίσει την εικόνα που υπάρχει μέσα του, εικόνα του Θεού, τότε πραγματικά μορφώνεται, αποκτά μορφή, ιδιαιτερότητα, προσωπικότητα, καθολικότητα, αγαπάει και αγαπιέται. Τότε βρίσκει πραγματικά την εσωτερική διάστασή του, την καρδιά του. Δεν είναι ένας εγκεφαλικός άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με πληροφορίες, γίνεται μηχανή, κατ' εικόνα και καθομοίωση της μηχανής, αλλά γίνεται άνθρωπος πραγματικός, θείος άνθρωπος, ο οποίος εικονίζει τον Θεό, εικονίζει το Πνεύμα, γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο έχει και το χάρισμα του πνευματικού ανθρώπου. Ένας πνευματικός άνθρωπος είναι ο άνθρωπος, ο αυθεντικός άνθρωπος, ο άνθρωπος που δεν έχει καταντήσει όργανο των άλλων ή έστω και του μυαλού του, της λογικής του, της, με την οποία πηγαίνει και αγοράζει και πουλάει διάφορα πράγματα, αλλά έχει καταξιώσει την ύπαρξή του σαν αυθεντικής παρουσίας που έχει κυριαρχική εξουσία μες στον κόσμο, όχι δυναστευτική, που έχει αγαπητικές σχέσεις με τους ανθρώπους, όχι εξωτερικές, όχι επικοινωνιακές. Οι επικοινωνικές σχέσεις σε συνδυασμό με τις πληροφορίες είναι αυτές που κυκλοφορούν σήμερα. Είναι αυτές που μας πνίγουν και μας κρύβουν την αλήθεια. Και έτσι η αλήθεια μένει πάντοτε στην λύθη. Και δεν έχουμε ποτέ την αλήθεια, αλλά πάντοτε μένουμε στην λύθη της αλήθειας και στην πλάνη του ψεύδους, το οποίο κυκλοφορεί ασύστολα από όλες τις κατευθύνσεις και προς όλες τις κατευθύνσεις.

Ακούσε FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Κόντρα στο σύστημα, καθημερινά 1 με 4, Γρηγόρης Ερέτης. Στην Αθήνα ακουγόμαστε στη ραδιοσυγνότητα 99,8, στην Πάτρο στους 94, στην Έτολο Ακαρνανία στους 101,7, στα Ιωάννινα στους 98,4, στη Χαλκιδική στους 98,8, στην Κρήτη στο Ηράκλειο στους 95,8, στη Ρόδο στους 97,8. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Καλησπέρα σε ελεύθερους και φυλακισμένους. Καλησπέρα στα ψυχιατρία. Και καλησπέρα και σε όλους αυτούς εκεί πέρα έξω, οι οποίοι έχουν αντίληψη και μπορούν να αντιληφθούν 5 πράγματα. Οι υπόλοιποι που έχετε κολλήσει και δεν νιώθετε, έχετε από μένα ένα σκέτο γεια.

Να στείλουμε τα χαιρετίσματά μας σε έναν άνθρωπο πριν ξεκινήσουμε. Να στείλουμε τα χαιρετίσματά μας σε έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί και εξηγεί με πάρα πολύ χαλαρό τρόπο το πώς γίνεται να αργεί. Φίλε, σου λέει άργησα. Έσπασε το Κλάρκ, έσπασε το καλώδιο, έσπασε ο σωλήνας, έπεσε μετεωρίτης. Δεν μπόρεσα να έρθω, ήρθα μετά από 3 ώρες. Ρε, 3 ώρες σε περιμένω. Πού είσαι? Τι κάνεις? Έλα μωρέ, και τι έγινε να πω? Και τι έγινε, σου λέει. Όλα καλά?

Ναι, βρε, τα είπαμε. Θα πάμε τώρα και εκεί. Αθήνα, Μάχη FM, Πάτρα Ράδιο Γάμα, Ετωλοακαρνανία Ράδιο Όραμα, Ιωάννινα Ράδιο Ιωάννινα, Χαλκιδική Ράδιο Χαλκιδική, Flash Κρήτης, Νότος News και πάει λέγοντας. Τα έχουμε πει, τι. Στέλνετε μηνύματα, δεν είπες τα ραδιόφωνα και δεν ακουγόμαστε. Τι τρέλα κουβαλάτε, ρε.

0: Δώστε μου μισό λεπτό τώρα εδώ, γιατί θα με τρελάνε. Περίμενε, δώσε ένα λεπτό. Τι είναι αυτό τώρα? Α, αφήστε να κάνω εκπομπή. Είδαμε, πρίξετε τώρα πριν ξεκινήσω. Δηλαδή όλη μέρα δεν μου στείλατε τίποτα. Τώρα θα μου τα στείλετε όλα. Τώρα δηλαδή είναι πήγον τώρα. Τώρα μόλις άνοιξα το μικρόφωνο, στείλτε τα όλα. Ρε τι τραβάμε. Δεν πειράζει, ας περιμένουνε. Πάμε να ξεκινήσουμε. Κουτσουκανίδης χωματουργικά. Ο φίλος μου ο Γιάννης, ο οποίος είναι με τα κέφια του. Μία σε γράφει, μία σε παίρνει τηλέφωνο, μία σου λέει δεν αναφέρεις στο ραδιόφωνο τίποτα, μία έρχεται με την μπουλντόζα, μία με τον εξκαφέα, μία με το φορτηγό, μία τον πετυχαίνεις εδώ, μία εκεί. Δε. Υπάρχει παντού ένας Κουτσουκανίδης Ιωάννης. Απίστευτο. Σκάβει, θάβει, ό,τι θέλετε κάνει. Και επειδή σας είπα, λέει τρέλες, και επειδή τις τελευταίες μέρες πουλάει πρόλογο, λες και είμαστε να πούμε χάπατα και πιστεύουμε αυτά που λέει, έσπασε το Κλάρκ. Το Κλάρκ άμα το πετάξεις από τον 8ο δεν παθαίνει τίποτα, έσπασε το Κλάρκ. Και άργησε να πούμε 3 ώρες να έρθει. Καθόμασταν εκεί πέρα, περιμέναμε σαν τους τρελούς. Λοιπόν, 6944-56-2903. Ξαναλέω, πάρτε τον τηλέφωνο για χωματουργικά να τελειώνουμε. 6944-56-2903. Δεν το ξαναναφέρω. Και την επόμενη φορά θα μου πει τρέλες ότι το Clark και το ένα και το άλλο, θα αρχίσω να δίνω προσωπικά στοιχεία άλλα. Διεύθυνση σπιτιού και πάει λέγοντας. Για να δούμε μετά τι θα πει και αν θα είναι στην ώρα που πρέπει να είναι. Λοιπόν, ακούστε, χθες κάναμε μια τρομερή συνέντευξη με τον Δημήτρη τον Τραπεζικό, ο οποίος εξήγησε τι εστί ο όμιλος Κοτς. Εξήγησε τι ρόλο βαράει ο Τσίπρας, εξήγησε πώς χάνονται κάποια πρόσωπα και πώς παίρνουν καρέκλα σύμφωνα με την ποδιά. Δηλαδή, σύμφωνα με τις μασονικές στοές. Γιατί οι μασόνοι υπάρχουν και οι μασόνοι αποφασίζουν για πολλά. Αλλά εσείς τραλαλή τραλαλό, ο εθνοσωτήρας θα μας σώσει, πώς θα σας σώσει, δεν ξέρουμε. Βρε πάει για το χρήμα, βρε όχι. Τώρα έχουμε νέο κύμα. Πριν 2 μήνες μας είχατε ζαλίσει ότι θα σας σώσει η Καριστιανού. Σήμερα λέτε άλλα. Μετά από 2 μήνες θα πείτε άλλα. Πολύ σταθεροί στις απόψεις σας είστε πάντως. Πολύ σταθεροί. Εγώ σας λέω, με αυτό το πολίτευμα, με αυτό τον τρόπο που λειτουργούν οι εκλογές με την Οθεία, με αυτά τα πρόσωπα, τα διεφθαρμένα, με την ελληνική αστυνομία και την ελληνική δικαιοσύνη, εσχεμένα να πετάνε χαρταετό, κατάσταση δεν αλλάζει. Αλλά αφού θέλετε να πιστεύετε σε ψευτοεθνοσωτήρες, δεν μπορεί κανένας να σας το απαγορεύσει. Μπορείτε να κάνετε ό,τι γουστάρετε. Εκεί, να τρέφετε αυταπάτες και να νομίζετε ότι θα αλλάξει κάτι με αυτόν τον τρόπο. Πρόβλημά σας! Εντάξει, εγώ άκουσα χθες την κραυγή που βγάλανε όλοι αυτοί οι άνθρωποι του πρωτογενή τομέα, την κραυγή που βγάλανε οι ελεύθεροι επαγγελματίες, την κραυγή που βγάλανε όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν πραγματικά καταστραφεί από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Και επειδή είστε κολλημένοι και με το ποδόσφαιρο, 23.256.000 ευρώ είναι τα εγγυημένα έσοδα από το Champions League για συγκεκριμένους ανθρώπους εδώ στη χώρα μας. Πρέπει να είσαι χαζός για να μην καταλαβαίνεις τι ακριβώς συμβαίνει και στο ποδόσφαιρο. Αλλά δεν θα κάτσω εκεί, ούτε θα σταθώ εκεί, γιατί έχω να πω πολλά σήμερα. Πάρα πολλά. Για τα χαρτζιλίκια που πέφτουνε και για το πώς η κατάσταση αλλάζει και για το πώς υπάρχουν συγκεκριμένοι τύποι οι οποίοι τα παίρνουνε και για το πώς διαλέγουνε στρατόπεδα και για το πώς βλέπουμε ξαφνικά καναλάκια να λειτουργούν με συγκεκριμένο τρόπο. Είναι λοιπόν σε αυτή την κοινωνία αυτοί που τα παίρνουνε, είναι σε αυτή την κοινωνία αυτοί που διαλέγουν στρατόπεδα και που είτε είναι με τον έναν είτε είναι με τον άλλον, και είναι και αυτοί που προσπαθούν να επιβιώσουνε. Βάλε το ηχητικό για να καταλάβουμε λίγο τι λένε. Βάλε λίγο το ηχητικό να ακούσουνε και αυτοί την κραυγή των Ελλήνων πολιτών και να μου πούνε μετά άμα υποστηρίζουνε το Μητσοτάκη ή άμα υποστηρίζουνε τους εφοπλιστές ή άμα υποστηρίζουν τους επιχειρηματίες ή το διεφθαρμένο σύστημα.
1: Θέλουν να με δεις, γιατί εγώ θα πάω φυλακή. Αυτή τη στιγμή έχω υπογράψει 100.000 ευρώ επιταγές. Ώστε θα μπορέσω εγώ να ανταπεξέλθω σαν συνεταιρισμός χωρίς να έχετε δώσει ούτε ένα ευρώ, δεν μπορώ να το καταλάβω. Δεν θέλω να παραιτηθείς από τη θέση σου, ώστε να μου φέρνεις φαΐ μόλις με βάλουν μέσα. Γιατί εγώ θα πάω μέσα τέλος Δεκεμβρίου και θα πεινάσω τα παιδιά μου και η γυναίκα μου.
2: Οι άνθρωποι στη διοίκηση, καλός ή κακός, έχουν ένα ψωμί να φάνε. Οι άνθρωποι του πρωτογενή τομέα σήμερα δεν έχουν να φάνε. Σήμερα εδώ θέλουμε λύσεις από όλους εσάς. Προσπαθώ να μεταδώσω τον πραγματικό πόνο των ανθρώπων. Δεν τον έχει γιώσει κανείς μέχρι σήμερα, γαμώτο. Κανείς!
3: Σώστε το νησί μας! Τα παιδιά μας θα φύγουνε! Οι θέσεις τους θα διάσουν και θα καθίσουνε άλλοι στις θέσεις τους. Δώστε λύση πριν να είναι αργά. Ο κόσμος έχει οδηγηθεί στα ψυχοφάρμακα. Σφάζουν ζώα και τα παίρνουν στα σπίτια τους. Και ο κόσμος κλαίει, κλαίει για τα ζώα του, κλαίει. Το έχετε καταλάβει που έχουμε οδηγηθεί? Κανένας δεν έχει καταλάβει.
1: Θέλουν να με δεις, γιατί εγώ θα πάω φυλακή. Αυτή τη στιγμή έχω υπογράψει 100.000 ευρώ επιταγές. Ώστε θα μπορέσω εγώ να ανταπεξέλθω σαν συνεταιρισμός χωρίς να έχετε δώσει ούτε ένα ευρώ, δεν μπορώ να το καταλάβω. Δεν θέλω να παραιτηθείς από τη θέση σου, ώστε να μου φέρνεις φαΐ μόλις με βάλουν μέσα. Γιατί εγώ θα πάω μέσα τέλος Δεκεμβρίου και θα πεινάσω τα παιδιά μου και η γυναίκα μου.
2: Οι άνθρωποι στη διοίκηση, καλός ή κακός, έχουν ένα ψωμί να φάνε. Οι άνθρωποι του πρωτογενή τομέα σήμερα δεν έχουν να φάνε. Σήμερα εδώ θέλουμε λύσεις από όλους εσάς. Προσπαθώ να μεταδώσω τον πραγματικό πόνο των ανθρώπων. Δεν τον έχει γιώσει κανείς μέχρι σήμερα, γαμώτο. Κανείς!
3: Σώστε το νησί μας! Τα παιδιά μας θα φύγουνε! Οι θέσεις τους θα διάσουν και θα καθίσουνε άλλοι στις θέσεις τους. Δώστε λύση πριν να είναι αργά. Ο κόσμος έχει οδηγηθεί στα ψυχοφάρμακα. Σφάζουν ζώα και τα παίρνουν στα σπίτια τους. Και ο κόσμος κλαίει, κλαίει για τα ζώα του, κλαίει. Το έχετε καταλάβει που έχουμε οδηγηθεί? Κανένας δεν έχει καταλάβει. Κανένας.
0: Αυτή η κραυγή απόγνωσης των Ελλήνων πολιτών, την οποία όντως δεν μπορούν να την καταλάβουν όλοι αυτοί εκεί πέρα έξω. Το νοιάζει, νομίζεις, το γείτονά σου ή τον νεοέλληνα άμα εσύ έχεις προβλήματα? Ο καθένας κοιτάει την παρτούλα του. Έτσι είναι ο νεοέλληνας. Εδώ ρε βγήκε ο Μιλόπουλος. Ο Μιλόπουλος, ο οποίος είναι εκεί πέρα στη Γερακινή, και τι λέει? Ευπρόσδεκτο, λέει, το τουρκικό τουριστικό χωριό. Αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής. Λέει ευπρόσδεκτο το τουρκικό τουριστικό χωριό στη Γερακινή. Εσείς τι νομίζετε, τα λέει τυχαία αυτά? Τι νομίζετε, ότι η μηχανή λειτουργεί αν δεν έχει λάδι? Τι πιστεύετε, ότι υπάρχει περίπτωση κάποιοι να ξυπνάνε το πρωί και να θέλουν να προωθήσουν συγκεκριμένες ειδήσεις ή συγκεκριμένα πράγματα που εξυπηρετούν κάποιους? Δηλαδή γίνεται να είστε τόσο επιφανειακοί? Ρε πέφτει μπικικίνι! Το κομπόδεμα πάει σύννεφο, το καταλαβαίνετε? Εγώ συμβαδίζω με την αλήθεια και δεν είμαι φιλάργυρος και λέω σε όλους, να τι θα πάρετε. Δεν υπάρχει περίπτωση, ούτε ένα ευρώ δεν θέλω από κανέναν σας, για να με έχετε μετά πιασμένο και να λέτε τις τρέλες σας. Βάλτε τα λεφτά εκεί που ξέρετε. Άλλοι όμως λένε φέρε, Φέρε. Φέρε και θα πω ό,τι θες. Και εσείς τα ζώα μου αργά. Εσείς χαρταετό, πού να πάρετε πρέφα, ποιοι προωθούνε όλα αυτά που προωθούνε. Τώρα θα μου πεις ρε Γρηγόρη, εδώ άλλος είχε πάρει 19 εκατομμύρια με ένα αφημί και ακόμα δεν έχουν βρει το αφημί. Με ποιο τρόπο πιστεύετε ότι φημώνουνε κόσμο? Με ποιο τρόπο πιστεύετε ότι προωθούν αυτά τα πυροτεχνήματα στην ατζέντα θεμάτων για να αλλάξουν τα κόζια της νοημοσύνης και του τρόπου σκέψης? Πώς νομίζετε ότι γίνονται όλα αυτά? Υπάρχουν στημένα πιόνια. Υπάρχουν στημένοι άνθρωποι που σας κοροϊδεύουνε. Δεν μπορώ να το πω πιο απλά. Και για αυτό το ηχητικό που ακούσατε, που υπήρχε ένα κλίμα οργής και λεκτικές αντιπαραθέσεις σε αυτή τη συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου, παρετήθηκε λέει ο Τσομπανέλης και παρετήθηκε η Αντωνέλη και παρετήθηκε ο ένας και ο άλλος ήταν με τηλεδιάσκεψη, με τηλεδιάσκεψη λέει, τοποθετήθηκε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Αθανάσιος Καβαδά. Με τηλεδιάσκεψη. Πού ήταν, στη Χαλκιδική ήτανε? Πού ήτανε? Στο Πόρτο Κατσίκι ήτανε αραχτός και έκανε τηλεδιάσκεψη να πει στους αγρότες? Ή φοβήθηκε να πάει εκεί, μη τις φάει? Που έχουν αφήσει να πούμε τον κόσμο στο έλεος του Θεού. Και η παρέτηση τι θα καταφέρει δηλαδή? Και υπήρχε λέγε ισχυρή αστυνομική δύναμη και φυγάδευσαν από την αίθουσα τον Περιφερειακό Σύμβουλο Βορείου Αιγαίου και έγινε ο κακός χαμός και πού καταλήγουμε? Όταν έχεις έλλειμμα 33 εκατομμύρια από εισαγωγές εξαγωγές, δηλαδή εισάγεις περισσότερα προϊόντα από ό,τι εξάγεις, έχεις έλλειμμα 33 εκατομμύρια. Κατανοεί κανένας αυτή τη χώρα ότι υπάρχει σοβαρή εξάρτηση? Γιατί άμα είσαι καλός πρωθυπουργός και βλέπεις ότι υπάρχει έλλειμμα, πρέπει να βάλεις στόχο να παράγεις περισσότερα προϊόντα, τρόφιμα και ό,τι άλλο μπορείς, ώστε να υπάρχουν περισσότερες εξαγωγές, ώστε να έρχεται περισσότερο χρήμα, και πάει λέγοντας. Αυτοί όχι απλά δημιουργούν έλλειμμα, το αυξάνουν κιόλας. Άρα είναι ακατάλληλοι, δεν χρειάζεται να συζητήσουμε κάτι άλλο. Είναι υπεύθυνοι για τα φαντ, είναι επίσης υπεύθυνοι για τις προδοσίες, είναι οι εμπνευστές του χρηματιστηρίου ενέργειας και τώρα σε λίγο καιρό και για τις μετοχές του της ΕΙΔΑΠ και για όλα αυτά που θα εκτοξευθούν, είναι αυτοί οι υπεύθυνοι. Επίσης είναι δούλοι των Βρυξελών. Πιασμένοι είναι από παντού. Πιασμένοι από παντού. Και δεν μπορώ να ακούω χαζομάρες το ότι δεν είναι φίλοι με επιχειρηματίες, εφοπλιστές και όλους αυτούς τους ολιγάρχες. Στο ίδιο παρεάκι είναι. Στο ίδιο παρεάκι είναι. Εντάξει, τι δεν έχουν συνεργαστεί να πούμε οι ισχυροί εφοπλιστές ή οι ισχυροί επιχειρηματίες με το Μητσοτάκι? Δεν έχουν συνεργαστεί με τους πολιτικούς? Εγώ θυμάμαι συγκεκριμένα τον Βαγγέλη Μαρινάκη, ο οποίος έλεγε ό,τι έλεγε για τον Τσίπρα. Σε μια συνέντευξη που είχε δώσει νομίζω στο Σρόιτερ, αν θυμάμαι καλά. Έλεγε ό,τι έλεγε για τον Τσίπρα. Είναι αυτό, είναι εκείνο, είναι τ' άλλο. Και σήμερα οι φήμες που κυκλοφορούν είναι το ότι υποστηρίζει τον Τσίπρα. Υποστηρίζει τον Τσίπρα μέχρι να υπάρξει κόμμα Σαμαρά, ήρεμα ρωτάω. Αυτά συζητιούνται στην πιάτσα. Στηρίζεις τον πολιτικό προδότη που παρέδωσε το όνομα της Μακεδονίας? Και αύριο μεθαύριο, άμα υπάρξει Σαμαράς, υπάρχει περίπτωση να στηρίξει Σαμαρά? Όπως φυσικά είναι και Βαρδινογιάννης, όπως είναι και ο Κυριακού, όπως είναι και πολλοί άλλοι που έχουν πολλά λεφτά και από ό,τι φαίνεται παίζεται ένα παιχνίδι. Υπάρχουν συγκεκριμένα ονόματα τα οποία αναφέρονται καθημερινά στα καφενεία. Καθημερινά. Θες να πούμε Μυτιλινέο, θες να πούμε Μελισανίδη, θέλεις να πούμε Σαββίδη, θέλεις να πούμε Πλάτσι. Τι θες να πούμε? Εδώ μιλάω με ονόματα. Γιατί είμαι αληθινός. Εγώ δεν κάτσω να κάνω γαργάρα για κανέναν. Γιατί παίζεται ένα βρώμικο παιχνίδι και δεν παίρνω μέρος, εννοείται. Δεν είμαι ούτε με το Δημητριάδη, ούτε με το Μαρινάκι που παίζουν ξύλο σε δημόσια θέα, μέσα σε γήπεδο. Και κανένας δεν υπάρχει να το κατακρίνει. Οι μεν λέγανε έφταιγε αυτός, οι άλλοι λέγανε έφταιγε ο άλλος. Κανένας δεν βγήκε να πει ότι τι κάνετε ρε. Παίζετε μπουνιές, σοβαροί άνθρωποι υποτίθεται. Είστε και σε μια χυψή ηλικία. Παίζετε μπουνιές μες στα γήπεδα, σκίζετε μπλούζες. Και σας έχω ξαναπεί, αν το έκανα εγώ αυτό με κάναν άλλο να πούμε, μέσα σε κάνα γήπεδο, σήμερα θα φορούσαμε χειροπέδες. Το τμήμα αθλητικής βίας θα μας είχε μαζέψει. Θα μας είχανε μαζέψει οι αστυνομικοί της αθλητικής βίας. Πού να, γιατί να μην μπορεί δηλαδή ο αστυνομικός της αθλητικής βίας να πάει να μαζέψει τον εφοπλιστή, να πάει να μαζέψει τον ανιψιό του πρωθυπουργού. Δεν μπορώ να καταλάβω τι διαφορά έχουν αυτοί από εμένα. Επειδή έχουν πιο πολλά λεφτά, ή επειδή έχουν κάτσει και σε καρέκλες εξουσίας, ή επειδή είναι της οικογένειας, ή επειδή έχουν τα κονέ. Δεν κατάλαβα. Για ποιο λόγο να υπάρχει διάκριση. Και κανένας σας να μην μιλάει και να κάνετε γαργάρες. Η αντιμετώπιση δεν είναι η ίδια. Και ο Έλληνας το αποδέχεται αυτό. Γιατί το αποδέχεσαι, δεν μπορώ να καταλάβω. Όπως το ίδιο συμβαίνει και με την τροχέα, που σταματάνε να πούμε κάτι βαφτισιμιούς της Ντόρας Μπακογιάννη, που περνάνε με κόκκινα. Τα θυμάστε. Με κάτι γιους του Θεοδωρικάκου, με κάτι αναφορές από αξιωματικούς, ότι μπαίνανε στα τμήματα και ζητούσαν να διαγραφεί αναφορά. Κάτι τρέλες. Πού βρίσκεστε, ρε. Η ελληνική αστυνομία και ο Έλληνας αστυνομικός είναι εκτελεστικό όργανο. Δεν ακούει κανένα πολιτικό, κανέναν εφοπλιστή, κανένα επιχειρηματή. Ακούει τον νόμο και μόνο τον νόμο. Και μπορεί και τη δικαιοσύνη μέχρι εκεί. Θυμάμαι τον Μπέο. Ο Μπέος τώρα ξύπνησε και μας το παίζει επαναστάτης. Μέχρι χθες μας έλεγε ότι είναι ηγέτης ο Μητσοτάκης και τώρα φόρεσε το πόλο το μπλουζάκι και βγαίνει και κάνει τον επαναστάτη ο Μπέος. Ο Μπέος που έλεγε στον αστυνομικό, ο δήμαρχος τώρα. Ο δήμαρχος έλεγε στον αστυνομικό. Αυτό δεν υπάρχει στην ιεραρχία. Να δίνει εντολή ο δήμαρχος στον αστυνομικό. Από πού γιος που. Συλλάβετε τον έλεγε. Συλλάβετε τον στις πλημμύρες. Από πού γιος που ο δήμαρχος δίνει εντολή στο εκτελεστικό όργανο του νόμου. Ο δήμαρχος είναι υπεύθυνος για το Δήμο. Δεν είναι υπεύθυνος για το τι θα γίνει με τους παράνομους. Και αν είναι παράνομοι, που δεν ήταν παράνομος ο άνθρωπος, για να μην θυμηθώ τις φαλιάρες. Για να μην θυμηθώ τον Αυγενάκη στο αεροδρόμιο που έδιρε τον άλλονα. Μούχτη και εκεί! Μούχτη! Βάζετε τους ανθρώπους να ζητάνε συγγνώμες με μπράβους και με χίλια άλλα. Σε αυτή την Ελλάδα μεγαλώνουν τα παιδιά σας. Στην Ελλάδα της αδικίας. Στην Ελλάδα της παρακμής, της διαφθοράς και της μαφίας. Και δεν μας φτάνουνε αυτά. Έχουμε και τους εθνοσωτήρες. Έχουμε και τους εθνοσωτήρες που θα σώσουν την Ελλάδα. Κάθε μέρα θα σώσουν την Ελλάδα. Θα σας έλεγα τι θα σώσετε. Τον εαυτό σας κοιτάτε να σώσετε. Για τα εκατομμύρια πάτε. Κοροϊδεύετε τον κόσμο. Δεν τρέπεστε λιγάκι. Α, δεν φταίτε εσείς. Φταίει ο κόσμος που κοιμάται όρθιος και σας πιστεύει. Άξιοι της μοίρας τους είναι κι αυτοί. Δεν καταλαβαίνουν, ξερόλες, δεν ακούνε κανέναν. Δεν ακούνε κανέναν. Ρε, πού πάτε ρε. Πώς θα τη σώσει ρε την Ελλάδα. Χαϊβάνια, χαϊβάνια. Πώς θα σώσουν την Ελλάδα. Θα μου πει κανένας επιτέλους, ρε προσωπολάτρες. Πώς θα σώσουν την Ελλάδα. Που σας κάνουνε κάτι κόμματα στο 90. Το πάθατε με τους Σπαρτιάτες. 2 εβδομάδες πριν τις εκλογές κάνανε κόμμα. Το στήριξε ο Κασιδιάρης και βάλατε στη Βουλή το Στίγκα, το δικηγόρο του Κασιδιάρη, τότε τον Κατσιβαρδά και τους υπόλοιπους και σήμερα υποστηρίζουν τη Νέα Δημοκρατία. Και τότε μου λέγατε, μου τα είχατε κάνει ανανάδες, οι Σπαρτιάτες θα σώσουν την Ελλάδα, οι Σπαρτιάτες θα σώσουν την Ελλάδα, οι Σπαρτιάτες θα σώσουν την Ελλάδα. Και σας ρωτάω εγώ τώρα, ρε, μια μισή ώρα, Παρασκευή 28 Αυγούστου, σώσαν οι Σπαρτιάτες την Ελλάδα, βρε λάχανα. Ελάχανα. Που πήγατε ψηφίσατε μέσα σε 2 εβδομάδες κάποιους ανθρώπους που ούτε καν τους γνωρίζατε. Ούτε καν τους γνωρίζατε ρε λάχανα. Σας έλεγα εδώ ποιος είναι πρόεδρος των Σπαρτιατών, ξέρετε, και μου λέγατε δεν ξέρουμε. Άνοιγα γραμμές, τους έλεγα ποιος είναι ο Στίγκας. Το ξέρεις ο Στίγκα? Δεν το ξέρω, δεν με νοιάζει, του στήριξε ο Κασιδιάρης. Ρε, πώς είναι δυνατόν να ψηφίζετε ανθρώπους που δεν ξέρετε τι απόψεις έχουνε? Πώς είναι δυνατόν να ψηφίσετε έναν πολιτικό που δεν ξέρετε τι πιστεύει? Δεν σας έχει δώσει λύσεις, δεν σας έχει εξηγήσει ποιο είναι το πλάνο του? Πώς? Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Δηλαδή για μένα το πιο τραγικό σε όλη αυτή την ιστορία είναι αυτοί οι ψηφοφόροι που ψηφίζουν πρόσωπα τα οποία δεν ξέρουν καν τι σκοπό έχουν. Εδώ τώρα άμα ανοίξω γραμμές, άμα ανοίξω τώρα γραμμές και βγούνε 1000 άτομα, 1000 άτομα να ρωτήσω τι πλάνο είχε ο Στίγκας, ρε, πώς θα έσωζε την Ελλάδα, ένας δεν θα ξέρει να μου απαντήσει. Ένας δεν θα ξέρει να μου απαντήσει τι πλάνο είχε ο Στίγκας για την Ελλάδα. Κι όμως 5,4% πήρε ο Στίγκας στη Βουλή και μπήκε. 5,4% πήρε ο Στίγκας, ρε. Και βλέπει σήμερα τον Κατσιβαρδά να γλύφει γιατί θέλει να πάει στη Νέα Δημοκρατία. Μεταφορικά να γλύφει. Να λέει καλά λογάκια για την κυβέρνηση. Μπας και τον απορροφήσουνε, μπας και τον βάλουνε πουθενά. Πώς βάλαν τον Ταχιάο? Ταχιάος. Οικότροφος. Μια ζωή συντηρούμε τον Ταχιάο. Έχω βαρεθεί με τον Ταχιάο. Τον κατέβασαν υποψήφιο, η Νέα Δημοκρατία δεν εκλέχθηκε. Τον κατέβασαν για δήμαρχο, δεν εκλέχθηκε. Και τον βάλανε τώρα πρόεδρο εδώ στο μετρό. Τον Ταχιάο. Εδώ στη Θεσσαλονίκη γεννήθηκε. Στέλεχος της ΔΑΠ από το 1987 είναι ο Ταχιάος. Δημοτικός σύμβουλος Θεσσαλονίκης ήτανε. Αντιπρόεδρος στη Δημοτική Επιχείρηση Πληροφόρησης και Θεάματος ήτανε. Αντιδήμαρχος Πολιτισμού ήτανε. Αντιδήμαρχος Αρχιτεκτονικού ήτανε. Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων ήτανε ο Ταχιάος. Στο Υπουργείο Εξωτερικών. Αναπληρωτής Γραμματέας Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας της Νέας Δημοκρατίας ήτανε. Αγρονόμος έχει σπουδάσει. Ούτε οικονομικά, ούτε τίποτα. Αγρονόμος και έχει περάσει από 10 θέσεις με τις οποίες δεν έχει καμία σχέση. Υποψήφιος δήμαρχος ήταν στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 19. Ο μόνος που μπόρεσε να δώσει τη θέση στο Ζέρβα. Ο Κωνσταντίνος Ζέρβας ήταν outsider. Κατέβηκε ο Ταχιάος και επειδή σήκωσε τη σημαία του Άρη στο Δημαρχείο, δεν το ψήφισε κανένας Παοξής και βγήκε ο Ζέρβας. Τόσο μυαλό έχει! Και μετά κατέβηκε υποψήφιος βουλευτής στην Άλβα Θεσσαλονίκης με τη Νέα Δημοκρατία στις εκλογές του Ηλίου. Και εκεί δεν εκλέχθηκε. Και 18 Σεπτεμβρίου του 19 τον βάλανε πρόεδρο στο Αττικό Μετρό. Δηλαδή θέλουμε δεν θέλουμε συντηρούμε τον Ταχιάο από το 87 μέχρι σήμερα, χωρίς να έχει κάποια επιτυχία, έτσι. Είχε απλά τα κονέ. Ποια είναι η επιτυχία του Ταχιάου? Εξηγήστε μου να καταλάβω. Και βγαίνει και σχολιάζει για το μετρό και τι λέει? Λίγα μετρό στον κόσμο, λέει, προσφέρουν την ποιότητα του μετρό Θεσσαλονίκης. Και εγώ σας κάνω μια ερώτηση για το μετρό Θεσσαλονίκης. Το μετρό Θεσσαλονίκης, αυτό το έργο που έχει 50 χρόνια. 50 χρόνια φτιάχνουν το μετρό Θεσσαλονίκης. 50 χρόνια. Και 50 χρόνια ένας από όλες αυτές τις ιδιοφυΐες, ένας από όλους αυτούς τους αγρονόμους, τους Ταχιάους και όλους τους άλλους Μιλόπουλους και όλους που περάσανε από αυτό το έργο, δεν σκέφτηκε, ρε, ότι η βασική στάση του μετρό πρέπει να είναι στο αεροδρόμιο? Δηλαδή ένας δεν σκέφτηκε ότι το σημαντικότερο πράγμα για ένα μετρό είναι να ξεκινάει από το αεροδρόμιο κάποιος και να μπορεί να φτάσει στο κέντρο της Θεσσαλονίκης? Αυτή τη στιγμή του μετρό Θεσσαλονίκης, στο μετρό Θεσσαλονίκης που όλοι έχετε άποψη, ξέρετε τι είναι. Το μετρό Θεσσαλονίκης είναι 5 στάσεις. 5 στάσεις είναι. Και από στάση σε στάση η απόσταση είναι 5 λεπτά. Δηλαδή περιμέναμε 50 χρόνια τι? Να πάμε από το Βαρδάρι μέχρι τη Νέα Ελβετία? 50 χρόνια περιμέναμε για να πάμε από το Βαρδάρι μέχρι τη Νέα Ελβετία. Ρε, πάω να πάρω ένα παπάκι και είμαι σε 5 λεπτά. Σε 5 λεπτά είμαι. Δεν χρειαζόμουν 50 χρόνια που κλείσατε πόσα καταστήματα. Καταστρέψατε πόσους επαγγελματίες με τις λαμαρίνες σας. Η Θεσσαλονίκη 50 χρόνια ήτανε νεκρή. Γιατί? Για να παίρνω το μετρό και να κάνει στάσεις ανά 2 λεπτά να με πάει μέχρι τη Νέα Ελβετία. Και να μην πηγαίνει αεροδρόμιο. Δηλαδή είμαι εγώ ένας τουρίστας ρε, ιδιοφυΐες, τα χιάι όλοι. Είμαι εγώ ένας τουρίστας και φτάνω στη Θεσσαλονίκη. Στο αεροδρόμιο δεν έχει μετρό. Στην Καλαμαριά δεν έχει μετρό. Ξέρετε που έχει μετρό? Όταν φτάσω στη Νέα Ελβετία. Όταν φτάσω στο Βαρδάρι. Και θα μπορώ να μετακινηθώ μέσα στο κέντρο σε 5 στάσεις. Για πείτε μου εσείς. Εξυπνάκηδες όλοι που μιλάτε χωρίς να ξέρετε. Έχει κανένα νόημα? Έχει κανένα νόημα? Καλύτερα κάποιος να πάρει ένα παπάκι. Βρίσκεις πλέον παπάκι με 5-6 κατοστάρικα. Δεν θες καλό μηχανάκι, πίστεψέ με. Θες ένα σάπιο μηχανάκι να το παρατάς όπου να είναι μες στο κέντρο, να μην έχει όρεξη ο άλλος να στο κλέψει. Να κάνει τη δουλειά του είναι το θέμα. Και το παίρνεις, φοράς το κρανάκι σου και σε 5 λεπτά μέσα στη Θεσσαλονίκη είσαι παντού. Παντού είσαι. Λάχανο, ελάχανο. Πόσα εκατομμύρια δώσαν σε αποζημιώσεις? Αυτά τα έργα είναι που τους συντηρούν όλα αυτά τα χρόνια. Αυτά τα έργα τους συντηρούν όλα αυτά τα χρόνια. Γιατί? Γιατί καθυστερούν εσκεμμένα, δίνουν αποζημιώσεις εσκεμμένα σε εργολάβους και πιθανότατα να μοιράζονται για τις αποζημιώσεις. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Και κάτω στην Κρήτη, με τους δρόμους που καθυστερούν τις αποζημιώσεις, τις παίρνουν οι εργολάβοι. Πόσα έχει δώσει η Ελλάδα σε αποζημιώσεις σε εργολάβους και ποιοι είναι αυτοί οι εργολάβοι? Και πού πάνε αυτά τα εκατομμύρια? Πού πάνε? Πείτε μου εσείς που τα ξέρετε όλα, βρε. Ξέρω, λες και είδαμε τι κάνατε, καταστρέψατε την Ελλάδα. Στηρίζετε μόνιμα 5 πρόσωπα. Αυτό κάνετε, δεν κάνετε και κάτι. Γι' αυτό, γιατί βαριέστε. Η επανάσταση του διαδικτύου, του νεοέλληνα, να σχολιάσει σε καμιά δημοσίευση, να τα πει στον κολλητό του και μέχρι εκεί. Και όταν είναι να βγει στον αέρα να μιλήσει, πριτς κοκό. Έλα, βγες στον αέρα να πεις τις αλήθειες σου, αδερφέ. Δεν έχεις ζήσει πράγματα. Δεν έχεις μάθει πράγματα. Δεν ξέρεις πράγματα. Δεν συνάντησες πράγματα που μου κάνετε όλες τις παλαβές και με ανώνυμα προφίλ γράφετε. Έλα εδώ, άμα έχεις τα παντελόνια και τα κάκαλα, βγες στον αέρα και πες αλήθειες με το ονοματεπώνυμό σου όπως κάνω εγώ. Άμα έχεις κάκαλα. Άμα δεν έχεις κάκαλα, κάτσε εκεί που είσαι στον καναπέ σου και βούλωστο. Βούλωστο. Κότα, κότα. Με ανώνυμο προφίλ. Τι κατάφερες δηλαδή? Που ακόμα και στο διαδίκτυο υπάρχουν τρόλ που πληρώνονται. Δεν μας φτάνουν οι εξαγορασμένοι δημοσιογράφοι. Δεν μας φτάνουν τα εξαγορασμένα κανάλια. Δεν μας φτάνουν οι εξαγορασμένοι πολιτικοί. Δεν μας φτάνουν όλα τα εξαγορασμένα τομάρια σε εισαγωγικά. Έχουμε και τους εξαγορεσμένους διαδικτυακούς χαλβάδες που για 60 λεπτά κάθονται και γράφουν τις μακακίες τους. 60 λεπτά ήδη το σχόλιο πάει. Ολόκληρη στρατιά από τρόλ. Πληρωμένα τρόλ. Που γράφουν όλη μέρα υπέρ του Μητσοτάκη, γράφουν όλη μέρα υπέρ του Σαμαρά, γράφουν όλη μέρα υπέρ πολιτικών προσώπων. Καταλαβαίνεις τι λέμε. Καταλαβαίνεις που ζούμε σε μια εξαγορασμένη κοινωνία. Κάθομαι εγώ, λέω την αλήθεια και μαλώνω με εσάς. Για ποιο λόγο? Για να σας ανοίξω τα μάτια. Αφού είστε κοιμισμένοι, δεν θέλετε να ανοίξουν τα μάτια σας. Δεν θέλουνε. Πόσα χρόνια τα λέμε? Πόσα χρόνια για τα εμβόλια σας λέγαμε τρελούς μας βγάλατε. Για την ψηφιακή ταυτότητα σας λέμε τρελούς μας βγάζετε. Όταν σας λέω εγώ ότι θα έρθει οικονομικός στραγγαλισμός. Όταν σας λέω ότι αυτά που έρχονται στην Ελλάδα σε άλλες χώρες υπάρχουν εδώ και 20 χρόνια. Δεν ακούτε. Δεν ακούτε. Βάλε ρε το ηχητικό για το τι έρχεται. Βάλε αυτή τη δικηγόρο που τα έλεγε. Βάλε. Βάλε να ακούσουνε. Και όσοι ακούτε τακτικά, πείτε μας πριν πόσο καιρό λέγαμε ότι έρχονται αυτά που έρχονται.
4: Τίθεται να μένετε να τεθεί από εφαρμογή, να έχει υπογραφεί η υπουργική απόφαση να τεθεί σε εφαρμογή από το Σεπτέμβριο. Είναι λοιπόν δύο, βεβαίως, είναι δύο εργαλεία ψηφιακά, δύο πλατφόρμες να το πούμε έτσι απλά. Η πλατφόρμα αυτή που είπαμε, το σύστημα πιστοληπτικής αξιολόγησης, με συγχωρείτε, και μαζί δίπλα-δίπλα χεράκι-χεράκι το Μητρό Παρακολούθησης Ιδιωτικού Χρέους. Αυτό λοιπόν έχει παρουσιαστεί από την κυβέρνηση ότι είναι δύο τρόποι για να παρακολουθείται η πιστοληπτική ικανότητα του κάθε οφειλέτη, με επίφαση φυσικά και ως δικαιολογία από πλευρά της κυβέρνησης την συνέπεια και την επιβράβευση της συνέπειας των καλοπληρωτών οφειλετών, και βέβαια την παρακολούθηση γενικότερα του ιδιωτικού χρέους, προκειμένου να βρεθούν τα αντίστοιχα εργαλεία για να καταστεί αυτό διαχειρίσιμο. Αναμένεται, όπως είπαμε, να υλοποιηθεί από το Σεπτέμβριο. Στην ουσία πρόκειται για μία αίτηση, την οποία θα έχει αρχικά δικαίωμα να κάνει ο πολίτης. Το μεγάλο όμως πρόβλημα εδώ είναι ότι στην ουσία ο κάθε πολίτης αυτή τη στιγμή θα μπαίνει σε μία διαδικασία βαθμολόγησης. Ο πολίτης, με άλλα λόγια, για να μπορεί να έχει πρόσβαση σε βασικά, δεν μιλάμε μόνο για το σύστημα το δανειακό, δεν μιλάμε να έχει μόνο πρόσβαση στις τράπεζες, να μπορεί ακόμη και να συνδέσει το ρεύμα του ή να έχει πρόσβαση σε κινητή τηλεφωνία ή στο διαδίκτυο, θα πρέπει να έχει ένα καλό σκορ. Οπότε από εδώ και πέρα δεν είναι αυτονόητο ότι θα έχουμε όλοι

0: Και κάθε μήνα με χρονική διάρκεια 3 μηνών, θα έχει ισχύει αυτή βεβαίως που θα εκδίδεται, οποιαδήποτε καθυστέρησή μας. Το ενδιαφέρον το πολύ είναι ότι δεν θα υπάρχει μόνο καθυστέρηση, αν υπάρχει μια εύλογη καθυστέρηση 3-6 μηνών, η οποία να μπορούσε να θεωρηθεί ότι ενδεχομένως ήταν ενδιαφέρον να αποτυπωθεί, ακόμη και αν καθυστερήσουμε λίγες μέρες να πληρώσουμε μία δόση ή μία ρύθμιση στην εφορία ή τον έμφυά μας στην εφορία, αυτό καταγράφεται και δρά μάλιστα και προληπτικά. Θα μας χαμηλώσει τόσο πολύ το σκορ, θα πάρουμε κακό βαθμό λοιπόν και δεν θα μπορούμε, θα μας πιέσει, γιατί ο σκοπός του κράτους, όπως παρουσιάζεται έτσι η πλατφόρμα, είναι να πιέσει τον οφειλέτη, τον πολίτη, να μην γίνει κακοπληρωτή. Αγνοώντας φυσικά και βασικά το αυτονόητο ότι για να καταστεί ο πολίτης κακοπληρωτής ή μη τέλος πάντων δυνάμενος να καταβάλει μια δόση την οποία έχει ο ίδιος, στην οποία έχει ο ίδιος υπαχθεί, προφανώς δεν θα μπορεί να το κάνει. Δεν είναι θέμα κακής διάθεσης ή κακής βούλησης δικής του, είναι θέμα και πραγματικής δυνατότητας.
1: Καταλαβαίνετε, από βαθμολογία τα περνάτε. Όλα θα γίνουν ψηφιακά. Ψηφιακά μπλόκα, οικονομικός αποκλεισμός. Credit score σου λέει, κατάλαβες. Πριν πόσο καιρό σας έλεγα εγώ ότι η ψηφιακή ταυτότητα θα φέρει προβλήματα, θα συνδεστείτε τους λογαριασμούς σας, θα υπάρξουν ψηφιακά μέτρα. Όταν κάποιος σηκώνει κεφάλι και το παίζει επαναστάτης, θα υπάρχει οικονομικός αποκλεισμός, θα τον μηδενίζουνε, δεν θα μπορεί να αντιδράσει. Αλλά τα ξέρατε όλα. Αλλά ήμασταν συνωμοσιολόγοι. Έρχονται και αυτά και έρχεται και η επιβεβαίωση. Αργεί να έρθει η επιβεβαίωση, αλλά έρχεται. Για ό,τι λέω έρχεται η επιβεβαίωση. Όπως ήρθε για την Καριστιανού, έτσι θα έρθει και για τους υπόλοιπους. Γιατί η ιστορία γράφεται από αυτούς που σπάνε τους κανόνες. Η ιστορία γράφεται στους δρόμους. Δεν γράφεται στα κόμματα, ούτε στους υποψήφιους πολιτικούς, ούτε στο ελληνικό κοινοβούλιο, ούτε λέγοντας στον κόσμο ελάτε να με ψηφίσετε. Η ιστορία γράφεται από αυτούς που έχουν αντίληψη, από αυτούς που ξέρουν την αλήθεια και από αυτούς που μπορούν να διακρίνουν ποιοι τους κοροϊδεύουν και ποιοι τους εκμεταλλεύονται. Γιατί καλός ή κακός, όλα αυτά τα προσωπάκια, όλοι αυτοί οι νέοι εθνοσωτήρες που θα σώσουν την Ελλάδα, στόχο έχουν το δημόσιο μισθό. Γέγκε, όταν το καταλάβεις και όταν ξυπνήσεις, θα είναι αργά, πολύ αργά. Κατάλαβες προσωπολάτρι? Κατάλαβες? Δεν κατάλαβες. Απλά λες ότι κατάλαβες. Βάλε ρε λίγο το ηχητικό να θυμηθούμε κάτι από παλιά. Για το πώς πάνε τα πράγματα και για το τι ακριβώς προσπαθούν να κάνουν όταν κάποιος έχει στοιχεία και πάει στα δικαστήρια να καταθέσει. Γιατί εγώ θυμάμαι πολλές υποθέσεις. Και ξέρω ακριβώς τι έχει γίνει. Ξέρω πώς εξαφανίζονται μάρτυρες σε διάφορες υποθέσεις. Ξέρω πώς μεταναστεύουν οι εισαγγελείς που φοβούνται. Δεν ξεχνάω και την υπόθεση στον Τύρναβο. Δεν ξεχνάω τον Καλογύρου και την Αποστολάκη για τον παραδειγματισμό που μου λέγατε ότι αυτοκτόνησε μετά από 1,5 μήνα ο άνθρωπος αυτοκτόνησε. Δεν μας είπανε για το χτύπημα στο κεφάλι, δεν μας είπανε για τα δάχτυλα. Μας λέγανε στα κανάλια, στο Sky και στα υπόλοιπα ότι τον είδαν σε ένα μοναστήρι, ότι τον είδανε να κουρεύεται. Ενώ έχει υπάρξει δήλωση το ότι πριν 5 μέρες εκεί που βρέθηκε νεκρός ο άνθρωπος δεν υπήρχε τίποτα. Παραμύθια της Καλυμάς. Τραλαλή τραλαλό. Γιατί φοβούνται στα καναλάκια οι πληρωμένοι όλοι να βγούνε να πούνε ότι ξέρετε κάτι μάγκες. Ήτανε παραδειγματισμός. Γιατί η Σοφία Αποστολάκη ξεκίνησε την πρώτη ποινική δίωξη στο Υπουργείο Μεταφορών. Και από εκεί και πέρα, ο γιος της, είδατε τι έπαθε. Μήπως έγινε ό,τι έγινε για να το δούνε και οι υπόλοιποι εισαγγελείς που έχουν τέτοιες τάσεις ή που θέλουν να τρέξουν καταστάσεις. Ρωτάω. Και όσο καθόμαστε και λέμε αυτά τα πράγματα εδώ πέρα πίσω από το μικρόφωνο και ρισκάρουμε τη ζωή μας, ρισκάρουμε το κεφάλι μας με τις αλήθειες αυτές, γιατί υπάρχουν κακοί άνθρωποι, υπάρχουν ύπουλοι άνθρωποι, εσείς λέτε θα μας σώσει αυτός, θα μας σώσει εκείνος. Αν δεν σώσεις εσύ τον εαυτό σου, δεν σε σώζει κανένας. Με το να λες όλη μέρα λόλα να ένα μήλο, δεν αλλάζει.

0: τίποτα. Και να σου πω και κάτι. Πρέπει να υπάρχει ενότητα για να είμαστε όλοι μαζί, να δημιουργηθεί ένας πυρήνας ισχυρός. Ένας πυρήνας ο οποίος θα προσπαθήσει να κρατήσει ψηλά τη σημαία, ψηλά την οικογένεια, ψηλά την πίστη μας, ψηλά την ιστορία μας. Γιατί αύριο μεθαύριο, έτσι πως πάμε με την υπογεννητικότητα, δεν θα υπάρχει τίποτα. Έχουμε γεμίσει εφιάλτες. Έχουμε γεμίσει φιλόδοξους και φιλάργυρους, οι οποίοι το μόνο που θέλουν είναι την εξουσία. Αυτό θέλουνε, την εξουσία. Είναι τρομερό αυτό που συμβαίνει με την ελληνική κοινωνία και φταίει πάρα πολύ το διαδίκτυο, φταίνε πάρα πολύ τα κινητά. Πάρα πολύ. Σας έχουν κάνει το μυαλό μαρμελάδα. Βάλε να ακούσουμε την κυρία που διηγείται τι ακριβώς κάνανε οι υπόλοιποι στη φυλακή την ώρα που απαγχώνιζαν τον Ευαγόρα Παλικαρίδη. Βάλε να ακούσουμε την κυρία. Τι λέει, ανατριχιαστικό ηχητικό για την Κύπρο. Βάλε μπας και καταλάβουν οι Έλληνες.
1: Ήμουν στις κεντρικές φυλακές μαθήτρια όταν απαγχώνησαν τον Ευαγόρα Παλικαρίδη. Σύνολο είμαστε χίλιοι άνθρωποι. Μικροί, μεγάλοι, μενοθάνατοι, αθάνατοι, σοβίτες, βαρυπινίδες. Έχουμε απαγχωρισμό. Ξέρετε τι σημαίνει χίλιοι άνθρωποι να λένε ένα τραγουδί. Ξέρετε τι σημαίνει χίλιοι άνθρωποι να λένε ένα σύνθημα. Σύεται η φυλακή. Ήταν 12 παρά 25 με παρά 20. Μια αντρική δυνατή φωνή απευθύνεται σε εμάς, στο 6. Εγώ είμαι στο 6, να μην το 7. Κοπέλες, παίρνουν τον. Περνών τώρα. Πόσα βήματα υπάρχουν από το 8 στην αγχώνη. Μισό λεπτό. Αυτή τη στιγμή είναι μέσα στην αγχώνη. Να δει τι. Το μοχλό. Τα σχοινιά. Την καταπαχτή. Τους Άγγλους κανίβαλους. Μέσα είναι ο διευθυντής των φυλακών. Ο υποδιευθυντής. Ο διευθυντής των ο αρχιδικαστής, ο Άκερ, ο άνθρωπος ο οποίος συνόδευσε όλους ανεξέλεγκτα και τους 9 στην Αχώνη και στον τάφο, ο Δήμιος. Ο ίδιος γράφει ότι εγώ κρέμασα και τους 9, λέγεται Χάρι Άλεν, έτσι λέγει ο ίδιος. Δεν το ξέρω το πράγμα, αλλά ο ίδιος στο ημερολόγιο του γράφει ότι ήταν ο Δήμιος. Εγώ θυμούμε, ανέβηκα πάνω σε μια καρέκλα, ανέβηκα πάνω σε ένα τραπέζι πιο ψηλό, ευχήρισα. Κατάφερα να άρπαξα τα κελιά του θεϊκίτη μου. Πάει να σπάσει η καρδιά όλων μας. Ο Παλικαρίδης είναι πάνω στην Αχώνη. Λέει, δεν φοβούμε. Εσείς αγωνιστείτε για την ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα. Εγώ κρέμομαι τώρα, πώς έπεσα, πώς δεν σκοτώθηκα, άλλη ιστορία του. Όταν ακούσαμε το θόρυβο που έκαμε η καταπαχτή σαν άνοιγε, ένα δαιμονισμένο θόρυβο, τότε ψάλαμε όλοι το Χριστός Ανέστη, φωνές βρυσίδινε μέχρι το πρωί.
2: Ήταν λίγο μετά το Πάσχα, ήταν μία που ήταν η εβδομάδα του Πάσχα.
3: Το όνομα σας,
2: το όνομα σας, παιδιά.
1: Ελένη Χριστοφορίδου Νεοφύτου, ήμουν φυλακή το 57 και το 58 και ιδιαίτερα με τον Επαγόραν Παλικαρίδη, διότι ήταν μαθητής και έχουμε την ίδια ηλικία. Μαθητής εκείνος, μαθητρία εγώ. Στο εκτελεστικό εκείνος, στο εκτελεστικό εγώ.
2: Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Δεδέφη Χρήστοφορίδη.
0: Τα έχετε ξεχάσει αυτά. Ακούσατε τι είπε η γυναίκα. Και την ώρα που είπε ότι εγώ στέκομαι όρθιος, εσείς κοιτάξτε να ενώσετε την Ελλάδα με την Κύπρο. Όλη η φυλακή έψαλε το Χριστός Ανέστη. Που να καταλάβεις όμως, όταν έχει γίνει το μυαλό σου μαρμελάδα από τα βιντεάκια που βλέπεις κάθε μέρα, που να καταλάβεις τι πάει να πει ενότητα, που να καταλάβεις τι πάει να πει διαφθορά, που να καταλάβεις τι θα γίνει όταν έρθει η στιγμή που θαυμάζεις όλους αυτούς εκεί πέρα έξω που σε κοροϊδεύουνε. Πού να καταλάβεις ρε αδερφέ. Πού να καταλάβεις. Εδώ μιλάμε για τον λαό, γιατί χθες ήταν η μέρα που έφυγε από τη ζωή η Σωτηρία Μπέλου. Το 27 Αυγούστου το 1997 έφυγε από τη ζωή η Σωτηρία Μπέλου. Ο ελληνικός λαός που επέτρεψε αυτή η γυναίκα το 93 που διαγνώστηκε με καρκίνο του Λάριγκα να έχει οικονομικά προβλήματα και να έχει φτάσει σε σημείο να βγαίνει μόνη της να πουλάει δίσκους στο Κολωνάκι. Αυτός ο λαός που δεν έχει εκτιμήσει ποτέ τίποτα. Και φυσικά μέσα σε μια ώρα έχει ξεπουλήσει όλους τους δίσκους η Σωτηρία Μπέλου, έτσι. Η γυναίκα που χάριζε σε όσους είχαν ανάγκη. Αυτός ο λαός την άφησε μόνη της να αντιμετωπίζει χωρίς λεφτά τον καρκίνο στο Λάριγκ. Τι άλλο να πούμε. Τι άλλο να πούμε. Σε φέρνουν στα άκρα όλοι αυτοί. Σε φτάνουν σε σημείο να λες είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Σε αυτό το σημείο φτάνεις. Δυστυχώς.

Που να βγάλεις άκρη. Δεν βγάζεις άκρη, αδερφέ. Τζάμπα στέλνεις τα μηνύματα και μην πουλάτε τα υλικά. Τζάμπα στέλνετε μηνύματα, είστε χρυσόψαρα. Ξεχνάτε στο λεπτό τι ακριβώς έχει συμβεί. Είστε τόσο απελπισμένοι στο να βρείτε κάποιον να σας βοηθήσει, που νομίζετε ότι μπορούν να σας βοηθήσουν αυτοί που σας πουλάνε πρόλογο. Δεν μπορούν να σας βοηθήσουν, φίλοι μου. Και δεν θα το παραδεχθούν ποτέ ότι δεν μπορούν να σας βοηθήσουν, δυστυχώς. Εδώ θα είμαστε και θα δεις. Εδώ θα είμαστε και θα δεις. Το πιο τραγικό όμως είναι αυτό. Και γι' αυτό ο Σαμαράς επενδύει στο να βγει τελευταία στιγμή και να ανακοινώσει το κόμμα. Γιατί σου λέει οι παρορμητικοί Έλληνες, με το που ανακοινώσω το κόμμα στο 90, θα τρέξουν να ψηφίζουν. Γιατί μέσα σε ένα μήνα, πού να τους ξυπνήσει ο Σερέτης? Μέσα σε ένα μήνα, πού να μπορέσει ο Σερέτης να τους εξηγήσει όσα έχει κάνει ο Σαμαράς? Και πού να το πιστέψουν? Αυτοί χρειάζονται ένα τρίμηνο για να αντιληφθούν. Πού να μπορέσει να καταφέρει ο Σερέτης να προλάβει τον παρορμητικό Χαλβά και να του υπενθυμίσει ότι ήταν υπουργός εξωτερικών, ότι ήταν φόλα Νέα Δημοκρατία, ότι άνοιξε τα σύνορα, ότι έκανε περικοπές, ότι έταζε 1000 μύρια και δεν κράτησε το λόγο του, ότι αναγνώρισε τα προϊόντα από τα Σκόπια σαν προϊόντα Βόρειας Μακεδονίας? Πού να του πεις τι? Η πολιτική άνοιξη και όλα αυτά, βέβαια. Βγάζεις άκρη, νομίζεις? Δεν ακούνε κανέναν. Τα ξέρουνε όλα. Βρέθηκε τώρα το νέο αφήγημα. Βρέθηκε τώρα η νέα φάση για κανένα δίμηνο, μέχρι να ξαναθυμηθούν τι ακριβώς έχει συμβεί. Όλες αυτές οι αμοιβάδες. Δεν πειράζει, εμείς εδώ θα είμαστε. Για να δικαιωνόμαστε. Για να μπορέσουμε να βγούμε για άλλη μια φορά και να πούμε αυτή τη γνωστή φράση. Πού είστε ρε λάχανα, πού είστε ρε χαϊβάνια, στις τρύπες σας? Αντιληφθήκατε μετά από 2 μήνες πάλι, ε? Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Ράδιο Χαλκιδική στους 98 και 8. Ράδιο Ιωάννινα στους 94 και 8. Φλάς Κρήτης στους 95 και 8. Νότος Νιούς στους 97 και 8. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης. Και στις επόμενες εκλογές, που πάλι θα υπάρξει συνωθεία, που πάλι θα υπάρξουν 1000 προβλήματα και κανένας δεν θα τα ακούσει, θα εκλεχθούν αυτοί που είναι να εκλεχθούν. Άλλη μια τετραετία ο Έλληνας θα ζει και θα περιμένει να αλλάξει η κατάσταση. Και η κατάσταση δεν θα αλλάζει. Γιατί? Γιατί έχουν υπογράψει συμβάσεις για 35 χρόνια για τους δρόμους. Έχουν δώσει σε ιδιώτες το νερό, το ρεύμα και κάθε κοινωνικό αγαθό. Έχουν σπάσει οι νόμοι που προστατεύουν την πρώτη κατοικία. Είναι εδώ οι Αμερικανοί, είναι εδώ οι Ισραηλινοί. Έχει δώσει golden visa στους Τούρκους. Ο κακός χαμός, πιασμένοι από παντού οικονομικά από Γερμανούς και Ευρωπαίους. Αλλά δεν τα συζητάμε αυτά τα προβλήματα. Ξέρεις γιατί? Γιατί ο Έλληνας γουστάρει το λαϊκισμό. Ο Έλληνας γουστάρει το λαϊκισμό. Εδώ ο άλλος θα πάει να ψηφίσει την άλλη επειδή είναι όμορφη. Α, λέει, εγώ δεν μπορώ, λέει. Της τη δίνω την ψήφο μου. Γιατί της τη δίνεις την ψήφο? Γιατί είναι όμορφη. Άκου εδώ, τι να το πεις αυτόνα. Τι να το πεις αυτόνα. Μπορείς να βγάλεις άλλος, λέει, εμένα ο παππούς μου ψήφιζε Πασόκ. Δεν γίνεται να μην ψηφίσω Πασόκ. Είναι έθιμο της οικογένειας. Μαζί στην κληρονομιά που άφησε, έγραψε κιόλας, σου αφήνω και 10 φακελάκια που μέσα έχουν αυτό το ψηφοδέλτιο. Έτσι είναι τα πράγματα, δυστυχώς. Γι' αυτό λέω ότι είναι λάχανα. Ωραία, δεύτερη ώρα. Δεν θα φύγετε σήμερα δεύτερη ώρα. Δεύτερη ώρα εγώ θα επανέλθω εδώ πέρα με τον υπέροχο καθηγητή, με τον αγαπημένο μου καθηγητή, τον κύριο Ιωάννη Αντωνόπουλο. Θα μιλήσουμε για ιστορία, θα μιλήσουμε για την Τουρκία και για την κατάσταση της χώρας. Με τον κύριο Αντωνόπουλο δεύτερη ώρα, που είναι πραγματικά τιμή μας, που βγαίνει στον αέρα
και μοιράζεται μαζί μας τις γνώσεις του που έχει αποκτήσει με υδρότα. Έτσι. Τραγουδάκι και επανέρχομαι. Δεν φεύγει κανένας. Σωτηρία Μπέλου. Αυτή τη γυναίκα, αυτή τη φωνή αφήσατε στα δύσκολα μόνη. Όλοι σας.

0: τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε στον Εθνικό Ενέργειο Χώρο στην περιοχή της Θράκης, καθώς από νωρίς το πρωί ένα τουρκικό ντρόουν εκτελούσε πτήσεις στην περιοχή, προκαλώντας σοβαρό πρόβλημα στην αναχώρηση πολιτικής πτήσης της Αιτζίαν από το αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης. Σε εξέλιξη των γεγονότων, η κατάσταση κορυφώθηκε με νέα τουρκική στρατιωτική πρόκληση με τη χρήση μη επανδρωμένου αεροσκάφους, το οποίο παραβίασε δεύτερη φορά τον Εθνικό Ενέργειο Χώρο μεταξύ Σαμοθράκης και Λίμνου. Η ελληνική πολεμική αεροπορία απογείωσε ζεύγος μαχητικών F-16 για την αναχαιτησή του. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται οι ιδιοκτικές αρχές ύστερα από τις αποκαλύψεις της εφημερίδας Μακελιό σχετικά με την ύπαρξη ενός επικίνδυνου συμβολέου θανάτου που φέρεται να έχει σχεδιαστεί από το οργανωμένο έγκλημα με στόχο τον γιο γνωστού εφοπλιστή. Το θρίλερ κορυφώνεται καθώς σύμφωνα με το ρεπορτάζ που επιβεβαιώθηκε και από τα τηλεοπτικά δελτία ειδήσεων, στο εγκληματικό σχέδιο της Greek Mafia εξετάζεται η σοβαρότατη εμπλοκή πολιτικού παράγοντα που φέρεται να πληρώνει και να δίνει εντολές. Οι αρχές ασφαλείας διερευνούν κατεπηγόντως την υπόθεση, η οποία παίρνει διαστάσεις πρωτοφανούς θεσμικού και ποινικού σκανδάλου. Σε ανησυχητική έξαρση βρίσκεται ο ιός του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα, μετρώντας συνολικά 232 κρούσματα και 19 θανάτους. Η νοσηλεία ενός 13χρονου ασθενούς, αλλά και η παράταση των υψηλών θερμοκρασιών κρατούν σε αυξημένη επαγρύπνηση τις υγειονομικές αρχές για τη διασπορά των κουνουπιών. Αυξημένη κίνηση και σοβαρές καθυστερήσεις καταγράφονται αυτή την ώρα στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από το ύψος του Χαϊδαρίου έως και τη συμβολή με την περιφερειακή Εγάλεω, καθώς και στην άνοδο της λεωφόρου Σχιστού. Σύμφωνα με τους οδικούς χάρτες, μποτιλιάρισμα σημειώνεται σε πολλούς δρόμους του κέντρου, όπως την οδό Σταδίου, την λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας και την Βασιλέως Κωνσταντίνου, ενώ παράλληλα παραμένει αυξημένη κίνηση από το πρωί στην Αττική Οδό όσον αφορά το κόμβο της μεταμόρφωσης. Τα τεχνικά στοιχεία που παρέλαβαν οι κάτοικοι της Κυψέλης για τις ζημιές στις πολυκατοικίες τους από τη διέλευση του Μετροπόντικα διαψεύδουν τις καθησυχαστικές διαβεβαιώσεις της εταιρείας Ελληνικό Μετρό περί απουσίας στατικού κινδύνου. Ο δικηγόρος των πληγέντων, Θανάσης Καμπαγιάννης, καταγγέλει ελλειπή δεδομένα και απαιτεί την άμεση εκπόνηση μελετών στατικής επάρκειας αλλά και τη λήψη επιπρόσθετων μέτρων προστασίας. Στο Τελ Αβίβ υπογράφονται τη Δευτέρα οι συμβάσεις για την ενεργοποίηση του αντιεροπορικού και αντιπυραυλικού συστήματος Ασπίδα του Αχιλέα συνολικού κόστους 3 δισεκατομμυρίων ευρώ και με 35μηνο χρονοδιάγραμμα παράδοσης. Η Ασπίδα του Αχιλέα αναμένεται να διαθέτει Ισραηλινά συστήματα εράμινας και αναχέτησης drones αλλά και συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. Για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα εκτός λειτουργίας παραμένει το σύστημα τηλεματικής του ΟΑΣΑ για τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ στην Αττική. Οι ηλεκτρικές πινακίδες των στάσεων και η εφαρμογή του κινητού έχουν μείνει χωρίς ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο. Παρά τη ταλαιπωρία του επιβατικού κοινού, ο οργανισμός δεν έχει προσδιορίσει τον χρόνο αποκατάστασης της βλάβης. Τα δρομολόγια εκτελούνται ωστόσο κανονικά. Στη χθεσινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας με θέμα το εγκληματικό μπάζωμα στο δυστύχημα των Τεμπών στην περιοχή Κουλούρη, αποκαλύφθηκε ότι οι γερανοί χρεώθηκαν έως και 6 φορές πάνω από την κανονική τους αξία. Ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, που είναι και από τα κυριότερα πρόσωπα της υπόθεσης, αρνήθηκε να δώσει δημόσιες απαντήσεις. Η αποκάλυψη προκάλεσε την οργή των συγγενών των θυμάτων, οι οποίοι κατήγγειλαν ότι κάποιοι θησάβρισαν οικονομικά πάνω στα δολοφονημένα παιδιά τους. Η διεθνή επικαιρότητα στροφή στη στάση του σχετικά με την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα πραγματοποιεί ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ, ο οποίος δηλώνει πλέον ότι το ζήτημα αφορά αποκλειστικά το Βρετανικό Μουσείο. Παρά το γεγονός ότι στο παρελθόν είχε ταχθεί ανοιχτά υπέρ της άνευ όρων επιστροφής των μαρμάρων, ο Μπέρναμ περιορίζεται τώρα στην υποστήριξη της πολιτιστικής διπλωματίας. Σε προσωρινή αναστολή των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης προχώρησαν οι αρχές στο Νεπάλ και το Θιβέτ, καθώς υπερχείλησε η επικίνδυνη λίμνη φράγματος που είχε σχηματιστεί μετά τη φωνική κατάρρευση μεγάλου παγετώνα. Ο τραγικός απολογισμός φτάνει τους 472 νεκρούς και περίπου 1.400 αγνοωμένους. Η κατάσταση παραμένει δραματική. τρία επεισόδια ξέσπασαν στον Ισπανικό θύλακα της Θέουτας, όπου διαδηλωτές πυρπόλησαν αυτοσχέδιο καταβλισμό λαθρομεταναστών και συγκρούστηκαν με τις αστυνομικές δυνάμεις. Η κατάσταση παραμένει εκρηκτική στην περιοχή, η οποία εξακολουθεί να δέχεται τεράστια κοινωνική πίεση λόγω της παρουσίας χιλιάδων εγκλωβισμένων μεταναστών. Στην Αττική ο καιρός προβλέπεται έθριος με ηλιοφάνεια, αλλά και με πρόσχερες νεφώσεις. Οι άνεμοι πνέουν κυρίως βοριάδες μέτριας έντασης, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου. Ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς βρίσκεται στην κατηγορία 3. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Γιατί τίποτα δεν κερδίζεται χωρίς αγώνες.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Εάν αφήνανε τον Έλληνα να αξιοποιήσει την Ελλάδα, δεν θα υπήρχε λόγος να μεταναστεύσει. Εάν ο Έλληνας δεν μετανάστευε και παρέμενε στον τόπο του, θα ήταν λογικό και φυσικό να έχουμε το μέσο όρο του πληθυσμού των υπολείπων κρατών μελών της κοινής αγοράς. Έκταση και πληθυσμό. Δεν γίνεται. Αυτό μας βγάζει 31 εκατομμύρια. Και καθώς καταλαβαίνετε, αν η Ελλάδα σήμερα ή το εισθέσει να συντηρήσει, που μπορεί να συντηρήσει 60, 70, αν όχι 100 εκατομμύρια κατοίκους, αλλά αυτό είναι, δεν είναι της παρούσης. Εάν ήμασταν 31 εκατομμύρια σήμερα σε αυτό το γεωγραφικό σημείο της ανθρωπότητας, μπροστά στα Δαρδανέλια και μπροστά στο Σουέζ, και το Γιβραλτάρ χωρίς Σουέζ και Δαρδανέλια είναι ουσιαστικά άχρηστο, θα βλέπαμε ότι θα ήμασταν οι τοχονόμοι της ανθρωπότητας. Έπρεπε λοιπόν να μεθοδευτεί τι? Να μεθοδευτεί ο Έλληνα να μην μπορεί να ζήσει την Ελλάδα οικονομικώς, για να μεταναστεύει. Και έτσι μεταναστεύουν ο Έλλην εις τα πέρατα της γης, το είδαμε αυτό, 1.200.000 Έλληνες στην Αυστραλία, κοντά 1 εκατομμύριο στον Καναδά, μερικά εκατομμύρια στην Αμερική, και δεν υπάρχει σημείο της ανθρωπότητας που δεν υπάρχουν Έλληνες. Έτσι όλοι αυτοί λείπουν σήμερα από την Ελλάδα. Και αυτό έφτασε την Ελλάδα σήμερα εις το να κινδυνεύει βιολογικώς, διότι το 2025 το προβλέπεται η Τουρκία 100 εκατομμύρια και εμείς από 8 έως 10, το 10 είναι, θα έλεγα, πολύ. Μάλλον προς το 8 θα τείνουμε, διότι έχει αρχίσει η μείωση του πληθυσμού. Και τότε καταλαβαίνετε τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα.
2: Έχετε μυστικό στο βράδυ, κύριε Χατζηδάκη? Έχει απειληθεί το σπίτι σας, κύριε Χατζηδάκη, που χρόνια το φτιάχνατε να το πάρουν οι τράπεζες. Έχετε κοιμηθεί σε στρώμα παγωμένο, κύριε Χατζηδάκη? Τι κάνατε εσείς για όλους αυτούς τους ανθρώπους? Θα ήθελα μια απάντηση. Δεν έχετε να πείτε τίποτα.
3: Κυρία Κατσούλη.
2: Είναι χείρα. Και έχω ένα παιδί που σπουδάζει και μου δίνετε 360 ευρώ σύνταξη από τον άντρα μου και θέλετε να ζήσω. Πείτε μου λοιπόν, σας παρακαλώ, και δεν είμαι η μόνη. Είμαστε πάρα πολλές Ελληνίδες που κοιμόμαστε σε παγωμένα σπίτια, που το βράδυ δεν έχουμε τραχανά να φάμε. Το εννοήσατε αυτό, κύριε Χατζηδάκη? Το εννοήσατε? Είναι μια κραυγή πόνου. Και αν θέλετε να μάθετε τι λέει ο λόγος του Θεού, όταν κυβερνάνε ευσεβείς άρχοντες, ο λαός εφραίνεται. Και όταν εξουσιάζουν ασεβείς, ο λαός καταθλίβεται.
4: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Ετωλοά Καρνανία, Ράδιο Ιωάννινα στους 98 και 4 στα Ιωάννινα, Flash Κρήτη στους 95 και 8 στο Ηράκλειο, Ράδιο Χαλκιδική στους 98 και 8 στη Χαλκιδική και Notos News 97 και 8 στη Ρόδο. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Ιωάννη Αντωνόπουλο. Καλησπέρα, κύριε Αντωνόπουλε.
5: Καλησπέρα, Γρηγόρη. Καλησπέρα στους ακροατές μας. Κάθε καλό εύχομαι. Καλό φθινόπωρο πλέον, έτσι.
4: Καλό φθινόπωρο, έτσι.
5: Το καλοκαίρι ακόμα είναι πολύ δυνατό. Πάση περιπτώσει. Τι γίνεστε, καλά?
4: Καλά, ξεκουραστήκατε, κύριε Αντωνόπουλε. Πήρατε μια ανάσα το καλοκαίρι.
5: Πήραμε μια ανάσα, ό,τι μπορούσαμε. Τώρα πάλι σιγά-σιγά τι να κάνουμε.
4: Έτσι, το κεφάλι κάτω.
5: Το παλεύουμε.
4: Έτσι ακριβώς. Και δουλειά. Λοιπόν, κύριε Αντωνόπουλε.
5: Ναι.
4: Χθες είχα μια συζήτηση και πραγματικά χρειάζομαι λίγο τη βοήθειά σας, διότι η δική μου η άποψη είναι το ότι οι Τούρκοι στην ουσία είναι Αρμένοι, Κούρδοι, Έλληνες και Μόγγολοι.
5: Ναι, μάλιστα.
4: Δεν ξέρω αν υπάρχει καθαρόαιμος Τούρκος, καθαρόαιμος σε εισαγωγικά εννοώ άνθρωπος ο οποίος από τη φυλή του να είχε μια συγκεκριμένη γλώσσα, γιατί όπως γνωρίζω μιλάνε κάτι σαν αραβικά. Να είχε δικιά του κουζίνα, που όπως γνωρίζω έχουν πάρει αρκετά στοιχεία από την Ελλάδα και από το Κουρδιστάν. Δηλαδή, ένα μπλέξιμο βλέπω.
5: Ναι, κοίταξε να δεις. Εδώ μιλάμε για μια αυτοκρατορία, έτσι, η οποία διαλύεται το 1918, η οποία είχε 100 λαούς, 150 λαούς. Φεύγουν οι αραβικοί λαοί, εν μέρει φεύγουν δεξιά-αριστερά, μένει αυτό που σήμερα, μετά από την περιπέτεια της Μικρασιατικής Εκστρατείας, μένει αυτό που λέμε σήμερα Τουρκία σημερινή, έτσι, η οποία επίσημα έχει 50 λαούς. Ποια είναι η διαφορά? Φτάνει στην Τουρκία στα τέλη του 19ου αιώνα ο εθνικισμός μέσω των νεοτούρκων. Τα λέω πολύ απλά. Οι νεοτούρκοι είναι ένα κίνημα στρατιωτικών και γραφειοκρατών, υπαλλήλων, μικρό, όπου όμως έχουν υιοθετήσει τις ιδέες του ευρωπαϊκού διαφωτισμού, του εθνικισμού, της γαλλικής επανάστασης, του έθνους, του έθνους κράτους. Οπότε στόχος είναι εξής. Αφού η Οθωμανική Αυτοκρατορία είχε 500 λαούς και δεν μπορούσε να λειτουργήσει, θα φτιάξουμε μια αυτοκρατορία πιο μικρή, συμπαγής, η οποία θα λέγεται Τουρκία. Και θα έχει Τούρκους. Ποιους Τούρκους? Οι Τούρκοι, θυμάμαι, έλεγε ο Νεοκλής Αρής. Ο Νεοκλής Αρής ο συγχωρεμένος, ο οποίος ήταν καθηγητής στο Πάντιο, ήταν από τους σπουδαιότερους τουρκολόγους που είχαμε στην Ελλάδα, που είχε ασχοληθεί, είχε έρθει από την Κωνσταντινούπολη, άνθρωπος ήξερε. Οι Τούρκοι είναι μειοψηφία της μειοψηφίας. Οι Τούρκοι ως τουρκομανικό φύλο που ήρθανε τον 11ο αιώνα, τον 10ο αιώνα, πλησιάσανε προς τα δω. Αυτοί μάλιστα. Από εκεί και πέρα πέρασαν τόσοι αιώνες. Οπότε έχουμε σήμερα μια σύγχρονη Τουρκία, η οποία κάτω από την πίεση του εθνικισμού, του νεοτουρκικού εθνικισμού, ονόμασε Τούρκους όλους τους μουσουλμάνους της περιοχής αυτής. Η περιοχή αυτή, η σημερινή Τουρκία, ας το πούμε έτσι, έχει μουσουλμάνους, πάρα πολλούς λαούς μουσουλμανικούς, και χριστιανικούς λαούς είχε, ήταν οι Ασσύριοι, ένα μέρος των Ασσυρίων, οι οποίοι βρίσκονται εκεί, οι Ασσυροχαλδαίοι, προς τη Συρία, έτσι. Είναι οι Έλληνες, οι οποίοι ήταν κάπου 3 εκατομμύρια με 3,5 εκατομμύρια στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, πριν την καταστροφή. Είναι και οι Αρμένοι. Και είναι και δύο μερικοί άλλοι λαοί που είναι χριστιανικοί. Οι Αλεβίτες, και οι οποίοι είναι μουσουλμάνοι και δεν είναι μουσουλμάνοι, είναι ένα πράγμα διαφορετικό. Τι κάνει λοιπόν ο Κεμάλ? Επειδή δεν μπορεί να στηθεί, να βρει πού Τούρκους για να κάνει Τουρκία, θεωρεί με μια εξίσωση έτσι ισοπεδωτική ότι οι μουσουλμάνοι είναι και Τούρκοι. Αυτό κάνει. Ενώ ο ίδιος είναι άθεος, άθρησκος είναι, έτσι, και τέκτον, θεωρεί ότι οι μουσουλμάνοι, πιέζει και λέει, όλοι οι μουσουλμάνοι είναι Τούρκοι. Και όλοι οι μη μουσουλμάνοι είναι εχθροί, για να τους διώξουν. Καταλάβετε τι εξίσωση κάνει. Η σημερινή Τουρκία, δεν είναι, όταν λένε Τούρκοι, γι' αυτό και υπάρχει έντονος εθνικισμός στην Τουρκία και έντονη προπαγάνδα. Με συνεχώς σημαίες, παντού υπάρχουν σημαίες. Παντού υπάρχουν σημαίες. Εγώ δεν έχω πάει στην Τουρκία, ούτε πρόκειται να πάω ποτέ και να με πληρώνουν. Μπας περιπτώσει. Αλλά από ό,τι έχω δει σε ταινίες, σε ντοκιμαντέρ, σε φωτογραφίες που βλέπουμε, ναι, παντού υπάρχει ο Κεμάλ και Τούρκες σημαίες. Στην αγορά Τούρκες σημαίες. Γιατί? Για να αποδείξουν ότι τα φιστίκια είναι τουρκικά. Στην αγορά, στο παζάρι που πουλάνε παντόφλες, σαλβάρια, ξέρω εγώ, τηγάνια, από πάνω Τούρκες σημαίες. Αν πας στοιχείο, απέναντι φαίνονται τα σπίτια, απέναντι φαίνονται. Έχουν μια σημαία τεράστια, 15 μέτρα κοντάρι. Και εμείς ντρεπόμαστε. Οι Έλληνες ντρέπονται να βγάλουν τη σημαία, απαγορεύεται. Κατάλαβες που έχουμε φτάσει. Αυτή λοιπόν είναι μια συνεχής προπαγάνδα και ένα άγχος που έχει άρχισε τάξη Τουρκία συνεχώς, να αποδείξει ότι κάτι και της Ανατολίας είναι Τούρκοι, που δεν είναι. Είναι Κούρδοι, αλλά οι Κούρδοι είναι 30 εκατομμύρια. Οι Κούρδοι μέσα στην Τουρκία είναι από την Άγκυρα και κάτω, δεν υπάρχουν, είναι κάτι τουρκομανικές φυλές και από εκεί πέρα είναι Κούρδοι και άλλοι λαοί. Και από την Άγκυρα και εδώ ήταν και στο Οροπέδι και στο Αθιόν Καραχισάρι, ήταν εκεί πέρα διάφοροι. Από εκεί και πέρα οι παραλίες είχαν Έλληνες. Είχαν και μουσουλμάνους, αλλά δεν ήταν Τούρκοι μουσουλμάνοι. Είναι Τάταροι, Γιουρούκοι, Ζεμπέκοι, ό,τι θέλεις. Έτσι, όλοι αυτοί μπήκαν στο μίξερ του εθνικισμού, του νεοτουρκισμού, ο οποίος ακόμα και σήμερα αγωνίζεται, τώρα με μουσουλμανικό φερετζέ, να αποδειχθεί ότι είναι Τούρκοι. Κατάλαβες.
4: Ναι.
5: Δεν είναι και επισήμως η Τουρκία σήμερα. Η Τουρκία αυτή, το χρέος που λέγεται Τουρκία, έχει κάπου 50 διαφορετικές εθνότητες.
4: Είναι αλήθεια το ότι δεν επιτρέπεται να κάνουν απογραφή.
5: Δεν γίνονται οι απογραφές. Είναι ένα κράτος πώς να σου πω, το οποίο ζει συνεχώς κάτω από αυτό το άγχος. Γι' αυτό και πάρα πολλά πράγματα δεν γίνονται στην Τουρκία, δεν επιτρέπονται.
4: Ίσως, τώρα εγώ θεωρώ βασικά ότι αυτός είναι ο βασικός λόγος, ότι δεν θέλουν να αποκτήσουν προβλήματα με τις μειονότητες. Γιατί για παράδειγμα άμα κάνουν απογραφή και βγάλουν τώρα ότι οι Κούρδοι μέσα στην Τουρκία είναι 60 εκατομμύρια,
5: τελειώσανε.
4: Θα έχουν πρόβλημα.
5: Τελειώσανε, οι Κούρδοι πάρα πολύ. Και έλεγε ο Σαρίς μάλιστα στις εκπομπές που είχε και στην τηλεόραση και στα βιβλία του. Γιατί τον έχουμε και σαν εν μέρει οδηγό, έτσι. Είναι και άλλοι βέβαια που έχουν ασχοληθεί. Αλλά αυτό είναι ο πιο ευρυθής. Ότι οι Κούρδοι αναπτύσσονται κατά γεωμετρική πρόοδο, ενώ οι Τούρκοι κατά αριθμητική. Καταλαβαίνεις τι σημαίνει. 1, 2, 3, 1, 2, 4, 8, 150, 200. Υπάρχει τεράστια διαφορά, το λέω έτσι απλοϊκά, μεταξύ γεωμετρικής και αριθμητικής πρόοδου. Έτσι. Και οι Κούρδοι αναπτύσσονται. Είναι τεράστιος λαός. Τους έχουν εκεί πέρα για να διαμορφώνουν καταστάσεις, τρώγονται και μεταξύ τους βέβαια, και τους χρησιμοποιούν. Βέβαια η Τουρκία δεν ήταν τυχαίο, τη φτιάξανε, δεν την έφτιαξε μόνο ο Κεμάλ, τη φτιάξανε οι σύμμαχοι βοηθώντας τον Κεμάλ και σε βάρος του ελληνισμού. Είναι ένα μαχαίρι που μπήξανε στην καρδιά του ελληνισμού. Αυτό που έγινε, φταίγαμε κι εμείς βέβαια, αυτό που έγινε με την καταστροφή και τον ξεριζωμό, τους βόλεψε. Ξεριζώθηκαν εκεί, 1 εκατομμύριο άνθρωποι εξαφανίστηκαν, χαθήκαν. Και άλλα 2,5 εκατομμύρια, πάμε, είναι 3,5 εκατομμύρια. Κάποιος είχε πει να φορά και λέει, όχι, λέει, δεν είναι, είναι. Τι δεν είναι, 3,5 εκατομμύρια ήταν οι Έλληνες τουλάχιστον. Τουλάχιστον. Οι χριστιανοί Έλληνες ήταν τόσοι και ήταν και πόσοι άλλοι, Τότε, ξέρεις πόσους κατοίκους είχε η Τουρκία όταν τελείωσε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος?
4: Πόσο? 10 εκατομμύρια?
5: Είχε 18 εκατομμύρια, 19 εκατομμύρια. Και εμείς ήμασταν 7-8 εκατομμύρια. Δηλαδή η διαφορά ήταν ανύπαρκτη.
4: Τρομερή, ναι.
5: Οι περιπέτειες που υπέστη ο ελληνικός λαός μετά τη Μικρασιατική καταστροφή και στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, που ήταν 10 χρόνια και περισσότερο, καταστροφές, ασθένειες, εμφύλοι, αντάρτικο, 1700 χωριά ήταν έτσι και πόλεις. Εντάξει, μας κατέβασε και μας κατέβασε. Και διάφορα άλλα.
4: Και πολλοί τουρκοποιήθηκαν κιόλας, κύριε καθηγητά.
5: Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Γιατί δεν μπορούν να επιβιώσουν αλλιώς. Πάρα πολλοί χριστιανοί και Έλληνες που ήταν εκεί πέρα και μείνανε, πόντιοι και τα λοιπά, τι να κάνει, τουρκοποιήθηκαν. Τι θα κάνεις, τι θα κάνεις. Οι κρυπτοχριστιανοί πώς ήταν, χιλιάδες ήταν. Τι θα κάνεις, δεν μπορείς να μείνει. Είναι μια πραγματικότητα που δεν σηκώνει, δεν έχει ανοχή. Εκεί δεν είστε. Απόδειξη είναι της Κωνσταντινούπολης που ήταν 300.000 και μείνανε 1.500. Και το ελληνικό κράτος σφυρίζει αδιάφορα. Το ελληνικό κράτος σφυρίζει αδιάφορα. Ποιος φταίει? Αν κάνανε Τούρκοι βέβαια, έπεφταν τηλέφωνα παλού. Και επειδή έπεφταν τηλέφωνα μπορούσες και εσύ να πατήσεις πόλη. Τίποτα. Εξαφανίστηκε η ελληνική μειονότητα, η ελληνική κοινότητα της πόλης. Δεν ήταν κολλημένα στα μπακάλια, στους δρόμους, παντού. Πατριώτη, μίλα τουρκικά. Υπήρξε ποτέ στην Ελλάδα γραμμένα στους τοίχους? Και στην επταετία, ομιλείτε ελληνικά? Όχι. Εδώ έρχονται όλοι και μιλάνε, ότι τους κατέβει και ο Έλληνας αναγκάζεται να μιλάει 10 γλώσσες. Ο Έλληνας για να επιβιώσει μιλάει 10 γλώσσες. Ήμουν αγγλικά, γαλλικά, κινέζικα. 10 γλώσσες κοντεύουν να μιλάνε. Και ήταν γραμμένα στην Κωνσταντινούπολη, στους δρόμους παντού, πολίτη μίλα τουρκικά. Εμένα διοικητής, φίλος μου, εξαιρετικός αξιωματικός της αστυνομίας, ο οποίος μεγάλωσε, γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη και τα λοιπά, και έφυγαν βέβαια οι άνθρωποι του μέσου, πρέπει να έφυγαν το 1974, ήταν το τελευταίο κύμα, μου λέει ότι έβγαινε με τη μητέρα του στον δρόμο που ήταν μικρός, την αδελφή του, και έλεγε μετά, δεν θα μιλάτε ελληνικά, δεν θα μιλάτε καθόλου. Μια φορά μιλήσαν και τους μαλώσαν, τους κράτησαν. Αυτοί έρχονται εδώ και τους λένε, μην μιλάς τουρκικά, ρε σκοφύγε. Έρχονται στο Σύνταγμα, μπαίνουν στα μαγαζιά, αγοράσουν κάτι, τους κάνουν τεμενάδες οι δικοί μας. Τεμενάδες δεν τους κάνουν.
4: Ναι.
5: Αλλά δεν λέω εγώ να τους διώξουμε, τεμενάδες. Και πάνω και κάτω.
4: Το χρήμα όλα τα λιώνει, κύριε καθηγητά, ναι. Αυτό βλέπω.
5: Είναι, ξέρεις πλάκι μου, το χρήμα, λένε οι Κινέζοι, είναι μια γλώσσα που την καταλαβαίνουν όλοι. Ναι. Δεν υπάρχει θέμα, καταλαβαίνεις.
4: Πολύ φιλαργυρία έχει πέσει όμως και βλέπω ότι γενικά. Και όχι μόνο οι Έλληνες, γενικά και οι άνθρωποι είναι, ναι, πλέον έχουν προσκυνήσει πραγματικά στο συμφέρον.
5: Βέβαια, γιατί είναι η αξία πλέον που έχει, η φέρπη πάντα, αλλά η αξία η οποία πλέον έχει γίνει θεσμός, και όταν μάλιστα λείπει σε μεγάλες μεγάλα τμήματα της κοινωνίας, γίνεται και πολύ επιθυμητό. Έτσι, λείπει. Μερικά τμήματα έχουν πολύ χρήμα και πάρα πολλά τμήματα της κοινωνίας δεν έχουν τίποτα. Δεν μπορούν να βγάλουν το μήνα. Τώρα που ζούμε εμείς, να πούμε στη Σουηδία. Έτσι, τα βλέπουμε, βλέπουμε τι κατάσταση επικράτει. Λοιπόν, αυτό τι κάνει, κάνει τον κόσμο να αγωνίζεται για να επιβιώσει. Αγωνίζεται να επιβιώσει. Πώς μπορεί να ζήσει αλλιώς. Εκτός αν είσαι άνθρωπος ανώτερος, τα έχεις ξεπεράσει, δεν έχεις πρόβλημα, δεν έχεις και υποχρεώσεις, δεν λες εγώ ζω σαν τον Αγιάννη με δύο παξιμάδια. Μα δεν είναι έτσι. Ο άλλος έχει οικογένεια, έχει ανθρώπους, να τους ταΐσει, να τους ποντήσει. Πώς θα γίνει. Ξέρεις, ορισμένα πράγματα είναι αυτονόητα. Μόνο στην Ελλάδα δεν είναι αυτονόητα. Έλεγε ο γέρος ο Παπανδρέου, έτσι μην μπερδεύομαι έτσι, ο γέρος, έτσι, ο Γεώργιος Παπανδρέου ο παλιός. Πού ήταν, τι ήταν. Δεξιός ήταν, τι ήταν. Ποιο κέντρο, υπάρχει κέντρο. Τι πάει να πει κέντρο. Να τα πούμε αυτά μια φορά, να τα ξεκαθαρίσουμε, γιατί ο Κοσμάκης τον έχουν βάλει δημοσιογράφοι και ό,τι βλακία λένε την πιστεύει.
4: Έτσι.
5: Τι θα πει κέντρο, τι κέντρο είναι στο γήπεδο. Κέντρο είναι το γήπεδο. Σεντερφό, εκεί να πάμε στο γήπεδο, να τα δούμε. Τι είναι το κέντρο, κέντρο δεξιά, κέντρο αριστερά, δύο μοίρες δεξιά, δύο. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Λοιπόν. Και έλεγε ο γέρος, ο οποίος ήταν δεξιός, ήταν τι ήταν. Απλώς διαφοροποιεί το από τον Καραμαλή σε ορισμένα πράγματα. Και έλεγε, δεν μπορεί να έχεις ένα κόσμο, ένα λαό που δεν έχει ένα σπίτι να μείνει, ένα πιάτο φαγητό να φάει και ένα σχολείο να πάει το παιδί του. Τελείως. Τι συζητάμε. Για το αυτονόητο. Γιατί τότε οι μισοί Έλληνες δεν είχαν σπίτι. Γι' αυτό σηκώθηκαν και πήγαν στη Γερμανία και δουλεύανε σαν σκλάβοι. Πώς δουλεύανε. Έλεγε ο Σοφιανόπουλος, ο θείος μου ο Σωτήρης. Ο Σωτήρης Σοφιανόπουλος ήταν θείος μου.
4: Αλήθεια. Ακόμα βλέπω είχε... συνεντεύξεις του φοβερός.
5: Θυμάστε τι έλεγε. Που έλεγε αυτός ο οποίος είχε πει τα πιο σωστά. Και είχε πει κατηγορούν τους Έλληνες. Στη Γερμανία ένας Έλληνας δούλευε σαν τρεις Γερμανούς. Που είναι γνωστοί οι Γερμανοί ποτέ. Που είναι δουλευταράδες. Είναι ρομπότ οι Γερμανοί. Δουλεύουν σαν μηχανές. Μπράβο τους. Και έλεγε ένας Έλληνας σαν τρεις Γερμανούς δούλευε. Λοιπόν παίζουμε ή δεν δουλεύει ο σύγχρονος Έλληνας.
4: Όλο τυχαίως πριν ξεκινήσουμε έπαιξε ένα ηχητικό. Του κύριου Σοφιανόπουλου, να ξέρετε,
5: του Σωτήρη Σοφιανόπουλου.
4: Βέβαια, που έλεγε για τους Έλληνες που έχουν φύγει στο εξωτερικό και για όλο αυτό περιγράφει μια κατάσταση φοβερή για το πώς άμα οι Έλληνες μέναν εδώ και αξιοποιούσαν αυτό τον ευλογημένο τόπο, δεν θα χρειαζόταν να κουνήσουν το πόδι τους για πουθενά.
5: Τώρα παίζουμε, βεβαίως.
4: Πάντως, αυτό που αναφέρατε για τη δεξιά και για την αριστερά, νομίζω όλα αυτά είναι κατάλοιπα από τον εμφύλιο.
5: Βέβαια, είναι κατάλοιπα του εμφυλίου και του Μεσοπολέμου, τα οποία μας κυνηγάνε μέχρι σήμερα. Ποια δεξιά και ποια αριστερά. Εδώ υπάρχουν ορισμένες αξίες. Μια ομάδα λοιπόν ανθρώπων έχει αξίες, όπως είναι η πατρίδα, η οικογένεια, η θρησκεία, η εκκλησία. Έχει μια αξία. Δεν λέω είναι καλό ή κακό, είναι αξία. Μια άλλη ομάδα έχει αξία τη δικαιοσύνη και τον εργάτη. Μάλιστα. Έχει αξία, σου λέει, οι εργάτες, οι εργαζόμενοι, η κοινωνική δικαιοσύνη. Δεν αναιρεί το ένα το άλλο, αλλά εν πάση περιπτώσει. Και υπάρχει μια άλλη ομάδα που λέει μία είναι αξία, τα λεφτά. Τα λεφτά. Τα πάντα είναι λεφτά. Ο Παρθενώνας να γίνει κλαμπ. Ο Αβέροφ να γίνει να το θυμάσαι που τον... Ξέρεις κάτι, έχω ένα κακό εγώ, έχω μνήμη. Και τους τα κοπανάω για να μας κουνιώνται. Το γεν. Είχε δώσει άδεια το γεν πριν από 10 χρόνια. Έτσι, πριν από 12 χρόνια είχε δώσει άδεια. Να κάνει πάρτι ένας εφοπλιστής στον Αβέροφ. Βεβαίως ο εφοπλιστής και λεφτά ο άνθρωπος, καλά να τα κάνει και τους τα κούνησε. Και ο Αβέροφ έγινε night club. Με κοπέλες ημίγυμνες, με μπαρ, με αυτό και εκείνο. Και καθόλου, ο Αβέροφ. Εγώ δεν λέω, ένα καράβι είναι, αλλά σε αυτό το καράβι ο ελληνισμός εμείς στηρίξαμε τις ελπίδες μας και τις πραγματοποίησε. Θα τρίζουν τα κούκαλα του ναύαρχου, του καημένου. Και ήταν ο Νάρτης και γύρω του φωτογραφίες, τα τηλεόραση, τα περιοδικά και ήταν οι μίγυμνες κοπέλες, ωραίες κοπέλες και γλεντάχανε, κουνιόντουσαν στον Αβέροφ. Ήθελε ο εφοπλιστής να κάνει το πάρτι του γιού του στον Αβέροφ. Όμως... Πλήρωσε, τα πήραν διάφοροι που είναι κρυμμένοι τώρα ή μιλάνε, δεν τα πήρανε, πώς το δώσανε.
4: Βέβαια τα πήρανε.
5: Να μου πεις να δώσεις 10 εκατομμύρια και να κάνω τον Αβέροφ για να σώσω τον κόσμο, να μην αρρωστήσει, να χτίσω σχολείο κτλ. Πάει στο διάλογο. Συγγνώμη για το χιδέο. Αλλά έγινε αυτό. Δεν έγινε.
4: Εδώ αφήσανε τον Νίκο Μόδας να πάει στην Ακρόπολη να κάνει φωτογραφίσεις και πάει λέγοντας. Αυτό με τα μνημεία, κύριε καθηγητά, είναι πραγματικά εξωπραγματικό. Έρχεται ένας τουρίστας, για να το πούμε και στους ακροατές. Έρχεται ένας τουρίστας, πάει στην Ακρόπολη, την είσοδο που πληρώνει, το μπλουζάκι που αγοράζει από, από το μαγαζάκι και τα μπρελόκ και ό,τι παίρνει τέλος πάντων να φάει, πάνε σε ιδιώτες όλα τα χρήματα.
5: Έτσι.
4: Δεν πάνε δηλαδή στο κράτος της Ελλάδας. Από πότε ανήκει στον ιδιώτη το μνημείο ή ο αρχαιολογικός χώρος? Δεν μπορώ, είναι απίστευτο.
5: Αυτά είναι μοναδικά. Και είναι η φιλελέ διάσταση της πραγματικότητας. Ότι όλα αγοράζονται. Όλα πουλιώνται. Όλα είναι εμπόρευμα. Εγώ, εσύ, ο δρόμος, τα αυτοκίνητα. Όλα είναι εμπόρευμα. Όλα είναι εμπορεύσιμα. Αυτό βεβαίως. Μέχρι ενός σημείου μπορεί κάποιος να δεχθεί ότι αυτό γιατί, για να αυξηθεί το χρήμα, να γίνει καλύτερη ζωή, να πάει το χρήμα σε πιο φτωχούς ανθρώπους να ζήσουν καλύτερα και όχι με 500 ευρώ σύνταξη, 600 ευρώ σύνταξη. Δύο καφέδες και ένα γλυκό έχουν 20 ευρώ. Δηλαδή να πάει στον δρόμο, να κάτσει ένα ζαχαροπλαστείο. Εγώ θυμάμαι κάτι το 70 που υπήρχε φτώχεια, δυστυχία. Και πηγαίναμε σε ζαχαροπλαστεία, ο κόσμος γεμάται. Και μπορούσαν να κάνουν δουλειά τους και να φέρουν βόλτα τα πράγματα. Και τώρα να πούμε, τα κοιτάζουμε με το κιάλι. Τα κοιτάζουμε με το κιάλι. Έχει πάει ο κόσμος στα παγκάκια και πίνει καφέ στον δρόμο. Λοιπόν, αυτά, πώς να σου πω, δεν μπορεί μια κοινωνία που είναι σε ανάπτυξη, μεγάλη, επενδύσεις, χαμός γίνεται, και ο άλλος να ψάχνει την τσέπη του πριν τελειώσει ο μήνας.
4: Και έρχονται και χειρότερα.
5: Και θα έρθει και πολύ χειρότερα. Και πολύ χειρότερα θα
4: έρθει. Έτσι ακριβώς. Γιατί καλός ή κακός.
5: Παγκόσμιος πόλεμος. Παγκόσμιος πόλεμος. Από το Βόρειο Πόλο μέχρι το Πακιστάν σκοτώνονται. Σκοτώνονται. Δεν έκανε πόλεμο η Ινδία με το Πακιστάν. Δεν έκανε το πάλι, δεν ξέρω τι. Ή το Ιράν καλά με την Αμερική. Η Ρωσία με άλλους 30. Ξέρω, χτυπηθεί. Η Καμπότζη με την Ταϊλάνδη. Πριν από τρεις μήνες η Καμπότζη έκανε πόλεμο με την Ταϊλάνδη. Είναι το χαμός γίνεται εδώ. Η ανθρωπότητα όλη συγκρούεται. Και θα μείνει η Ελλάδα απ' έξω, θα έχει ανάπτυξη.
4: Πώς το βλέπετε το πράγμα? Μπορεί δηλαδή αυτή τη στιγμή, γιατί πολλοί συζητάνε για τον Ερντογάν, πολλοί συζητάνε ότι υπάρχει περίπτωση να καταρρεύσει όλη αυτή η αυτοκρατορία που χτίζεται σταδιακά και τους στηρίζουν φυσικά τα κολλητάρια τους οι Γερμανοί και οι Ευρωπαίοι, γιατί και οι Ευρωπαίοι έχουν σοβαρό πρόβλημα. Σε περίπτωση, ας πούμε, που παίζει ο Ερντογάν, κύριε καθηγητά, εσείς πώς το βλέπετε? Υπάρχει περίπτωση να έχουν πρόβλημα οι Τούρκοι?
5: Κοίταξε, το θέμα είναι ότι οι Τούρκοι μπορεί να έχουν πρόβλημα, θα έχουν πρόβλημα. Και θα κοιτάξουν να βρούνε βέβαια το κατεστημένο κυριαρχεί στην Τουρκία. Η Τουρκία έχει ένα κατεστημένο πολιτικό, θρησκευτικό και το στρατό. Και έχει μια μάζα ανθρώπων η οποία δεν κουνιώνει, δεν τολμά να κουνηθούν. Δηλαδή μεγάλη μάζα των Τούρκων που βρίσκεται και σε άσχημη οικονομική κατάσταση. Μην κοιτάμε τώρα στην πόλη, στη Σμύρνη και όλα αυτά. Τα άλλα μέσα στην ΜΕΠΑΠΕ. Έλεγε ένας αξιωματικός που είχα γνωρίσει στις σχολές. Ποια μου λέει, κύριε καθηγητά, από την παραλία της Μήνης, πέντε δρόμους, αρχίζει η Ανατολή. Μέσα αρχίζει η Ανατολή. Άλλες συνθήκες τελείως. Άλλη πραγματικότητα. Βεβαίως το ένα, το άλλο, το τρίτο. Άλλη πραγματικότητα. Λοιπόν, αυτοί θα τους φέρουν βόλτα. Έτσι. Θα τους φέρουν βόλτα. Η Τουρκία βρίσκει ένα δρόμο τώρα σωτηρίας μέσω του μουσουλμανισμού. Τι κάνει? Ό,τι έκανε και ο Κεμάλ. Ενώ ο οποίος όταν είχε δει προβλήματα, το γύρισε στο μουσουλμανισμό. Όταν επικράτησε, το γύρισε στο λαϊκισμό. Έτσι αυτά τα βέλη που έχουν το σύμβολό τους, που είναι ο λαϊκισμός, ο σεκουλαρισμός, ο ριζοσπαστισμός, ο αυτό και τα λοιπά. Διάφορα τέτοια, ας πούμε, έτσι. Το θέμα είναι τι θα γίνει με εμάς. Έτσι, ο Ερντογάν έχει διαμορφώσει μερικές σχέσεις με την Ελλάδα, με το πολιτικό κατεστημένο το ελληνικό. Μάλιστα ψιθυρίζεται ότι μακάρι να μείνει ο Ερντογάν, εγώ δεν το πιστεύω, γιατί αν θα έρθουν άλλοι που θα είναι πιο φανατικοί θα είναι πρόβλημα. Τι θα κάνουν? Τι μπορεί να κάνουν στην Ελλάδα? Η Ελλάδα, για διάφορους λόγους τώρα που εντάξει είναι πολλά τα θέματα, κάθεται και περιμένει να κάνει κάτι η Τουρκία και μετά τρέχει σαν καλός μαθητής να σβήσει τον πίνακα. Δεν καταλαβαίνω γιατί.
4: Υπάρχει μια περίπτωση, συγγνώμη σας διακόπτω, υπάρχει μια περίπτωση γιατί δεν ξέρει κανένας τι συμφωνήθηκε στην Αλάσκα εκεί και πρέπει να πούμε ότι είναι και οι Κινέζοι στη μέση. Έτσι, υπάρχει μια περίπτωση, εγώ το βλέπω κύριε καθηγητά και το παρατηρώ με μια διαφορετική οπτική γωνία. Βλέπω ότι υπάρχει μια γενική ανοχή απέναντι στην Τουρκία από όλους. Λες και περιμένουν κάτι. Είτε και από την Ελλάδα, από την Κύπρο, ακόμα και από το Ισραήλ και από την Αρμενία και τη Γεωργία, από τη Συρία. Και πραγματικά θεωρώ το ότι υπάρχει ένα σχέδιο να ξαναχτιστεί το Κουρδιστάν και γι' αυτό το λόγο υπάρχουν και αυτές οι κυράψεις με τον Γκολάνι, γι' αυτό το λόγο υπάρχουν και τοποθετημένα πρόσωπα στην περιοχή. Προσπαθούν δηλαδή κάπως να ελέγξουν την Τουρκία, η οποία έχει ξεφύγει, είναι πλέον πολύ ισχυρή και δεν θέλουν την απευθεία σύγκρουση. Κάπως έτσι το βλέπω.
5: Η Τουρκία είναι βέβαια ένας παράγων ο οποίος έχει ορισμένα πλεονεκτήματα. Έτσι. Πληθυσμό, έδαφος, κάποια βιομηχανία, κόσμο ο οποίος υπακούει, ορδή που μπορεί να την κινήσουν κτλ. Δεν σημαίνει ότι είναι αίτητη. Έτσι. Απλώς η Τουρκία σε αυτή τη φάση της παγκοσμιοποίησης εν μέρη τηρουμένων των αραγιών παίζει το ρόλο της Ελβετίας. Έγινε ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος και κάει και η Ευρώπη. Γιατί η Ελβετία στη μέση ήταν ΟΑΣ. Να αντού να κάνανε οι Γερμανοί να την πάρουν και να πάρουν και τα λεφτά. Για ποιο λόγο. Κάει και η Ευρώπη. Κάει και η Ευρώπη. Ουγγαρία, Τσεχία, Γαλλία, πόλεμος, Βαλκάνη, Ιουγκοσλαβία, εμείς, Ρωσία, πλάκος εκεί. Την Ελβετία δεν την πείραξε κανείς. Πουρκουά. Ένα το κρατούμε. Λοιπόν, άρα αποδεικνύεται ότι πάντα οι εμπόλεμοι, οι αυτοί που ανταγωνίζονται και αυτό, θέλουν κάποια χώρα κάπου που πιστεύουν ότι είναι χρήσιμη να το παίζει ουδέτερη. Γι' αυτό την κρατήσανε, επαναλαμβάνω, και ουδέτερη στον πόλεμο, φωνάζει. Δεν έμεινε ουδέτερη, την κάναν ουδέτερη, την προστατέψανε. Αυτό το λέω χρόνια και κανείς δεν μου απαντάει. Εγώ προκαλώ τον Ιωδίφνο να μου απαντήσει. Να πει, εμείς μπήκαμε στον πόλεμο με τη λεβεντιά μας, να σφαχτούμε για τα μούτρα τους και οι Τούρκοι που ήταν ξύπνοι μείναν ουδέτεροι, δεν είμαστε βλάκες. Όχι, εμάς μας μπάσανε και αυτούς τους βγάλανε. Να λέμε την αλήθεια στον κόσμο για να τον στραβώνουμε. Βασικά την απόψη μου, ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Από την άλλη μεριά, καταλαβαίνεις τι γίνεται, υπάρχει αυτό το κίνδυνο ότι η Τουρκία ενισχύεται, μπορεί να έχει δύναμη, τη βοηθάνε πάρα πολύ. Κάνουν επενδύσεις αυτήν και δεν κάνουν στην Ελλάδα. Γιατί η ΕΟΚ κάνει σε αυτούς και δεν κάνει στην Ελλάδα. Είμαστε σοβαροί. Δηλαδή, τι σε έχει ο Γιαγκασόνη και κάνει επενδύσεις δισεκατομμυρίων η Γερμανία και την εξοπλίζουν. Την Τουρκία, η οποία έχει έλλειμμα φοβερό οικονομικό. Έχει προβλήματα οικονομικά, φοβερά η Τουρκία. Την ενισχύει το Κατάρ και η Κίνα. Έτσι. Δηλαδή, τι κάνουν αυτή τη στιγμή αυτοί. Δίνουν διάφορα, πουλάνε όπλα στην Τουρκία για να απειλεί τον κόσμο γύρω της και να τους πουλούν Καταριανοί. Και οι Καταριανοί τι συμφέρον έχουν. Τους έχουν βάλει πέρσι πάνω στο στόχο και τους κρατάνε τα ντρόν. Καίγεται ο κόλπος όλος εκεί, ο πεσκός καίγεται. Και αυτοί κάνανε μια συμφωνία με τη Σαουδία και το Πακιστάν ως τι, τρεις μουσουλμανικές χώρες. Βασικά τι είναι, αυτοί είναι μόνοι τους, από μόνοι τους το κάνανε. Από μόνοι τους. Ξαφνικά δηλαδή ξύπνησαν ένα πρωί και είπανε να συναντηθούμε και είπαν κι άλλες μουσουλμανικές χώρες γιατί δεν παίρνουν. Να ενωθούμε και να είμαστε τι, να είναι ένα τείχος προς το Ιράν και την Κίνα. Έτσι, άρα κάποιος είναι από πίσω. Κάποιος είναι από πίσω που τους λέει κάντε το αυτό. Αυτός που είναι από πίσω λοιπόν, και δεν πιστεύω να είναι, ξέρω εγώ, η Βραζιλία, ναι. Που τους λέει κάντε το αυτό, τους λέει επίσης, ξέρετε κάτι, μην την πειράζετε την Τουρκία, μην την πειράζετε. Δεν την αφήνω. Η Τουρκία έχει στόχο. Έχει Οθωμανικό κόμπλεξ, έτσι. Αυτό το έχει πάντα. Δεν το έχει ο Ερντογάν. Και ο Κεμάλ το έχει. Και ο Κεμάλ το έχει. Μόνο μετά το Μικρασιατικό πόλεμο δεν είχαν να φάνε 15 χρόνια. Δεν ήταν να ανήκαν για οτιδήποτε. Γι' αυτό και τους μπάσανε στον πόλεμο. Θα διαλυόντουσαν από μόνοι τους. Ήταν τη χειρότερη οικονομία του κόσμου. Τη χειρότερη. Έτσι. Και δεν πήγαν στον πόλεμο. Σκέψω εμείς μετά τον πόλεμο ό,τι τραβήξαμε και ήμασταν από τις πιο αναπτυσσόμενες, βέβαια συγκριτικά με το παρελθόν, χώρες, έτσι, παρόλο τα προβλήματα και τη δυστυχία, και η Τουρκία ήταν στο μηδέν. Πού είχε μπει στον πόλεμο.
4: Τώρα που κάνανε αυτή τη συμφωνία Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν.
5: Αυτό το πράγμα είναι, λέει, μουσουλμανικό, είναι κάτι τι. Είναι ουσιαστικά, κοίταξε, ούτε η Σαουδική Αραβία, ούτε το Πακιστάν μπορούν να αδειάσουν μόνα τους. Διότι μεν η Σαουδική Αραβία έχει το Ιράν απέναντι, το οποίο το τσακίζει. Το δε Πακιστάν έχει τις Ινδίες, που είναι 1,5 δισεκατομμύρια και επικίνδυνα χώρα. Και οι τρεις από αυτές τις χώρες είναι στηριγμένες από τη Δύση, από την Αμερική στηρίζονται. Η Αμερική είναι μια ζώνη που κάνει για ένα τείχος προστατευτικό στην Τουρκία. Όλα κλειδώνουν στην Τουρκία. Γι' αυτό και την κρατήσαν, δηλαδή την κρατήσαν ως στοιχείο ενισχυτικό. Τη φτιάξαν, δεν μπορούσαν να... Ας πούμε τα παράδειγμα της Τουρκίας δεν τα έχει η Ελλάδα. Αυτό που λέω εγώ, που λέμε όλοι, με τη Μικρασιατική Εκστρατεία. Την οδηγήσανε εκεί που την οδηγήσανε, χάρη στα λάθη μας και στην πολιτική των μεγάλων δυνάμεων, για να εμφανιστούν δύο χώρες οι οποίες να ελέγχουν την περιοχή. η Τουρκία και η Ελλάδα. Και να είναι συμμαχικές και οι δύο. Και οι δύο είναι συμμαχικές. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Καθοδόν όμως η Τουρκία ανέπτυξε αυτό τον σοβινισμό, τον οποίο δεν θέλαν να κόψουν οι δυτικοί. Σου λέει ας την Ελλάδα, πάρτε την Ελλάδα, δεν έχει ανάγκη. Και επειδή υπάρχουν και εδώ παπαγαλάκια, σου λέει τώρα γιατί να έχει η Ελλάδα 500 νησιά και η Τουρκία κανένα. Να έχει 30 η Τουρκία και 300 εμείς, πολύ περισσότερα. Ναι. Δώστε τους. Και φτιάχνουν τα πάρκα, αυτά πρέπει να τα κάνει η Ελλάδα. Λοιπόν, δεν τα κάνουν γιατί είτε είναι ηλίθιοι, είτε τρώνε τηλέφωνο. Επειδή πιστεύω δεν είναι ηλίθιοι, πέφτει η τηλέφωνο.
4: Είναι βιασμένοι όμως.
5: Είναι
4: βιασμένοι, γιατί καλώς ή κακώς όταν έχεις έναν πρωθυπουργό ο οποίος έχει εμπλακεί σε πολλά, να το πω έτσι απλά τώρα. Καλώς ή κακώς είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δέχεται εύκολα εντολές σε σχέση με κάποιον άλλον που θα ήταν τελείως ανεξάρτητος. Αν θέλω να σου πω κάτι άλλο.
5: Ναι, βλέπω. Δεν είναι ένα απλό το πράγμα, ξέρεις. Δεν
4: ναι, είναι και ξένες δυνάμεις και πρεσβείες.
5: Να ξέρεις κάτι, κατά την άποψή μου. Όσοι πολιτικοί τα βάλαν με την Τουρκία, εξαφανίστηκαν. Δηλαδή δεν ήταν τόσο απλό το πράγμα. Και τους έχω βάλει στη σειρά εγώ από τον 20ο αιώνα και μετά. Έτσι, όσοι τα βάλαν με την Τουρκία ή προσπαθήσανε να δημιουργήσουν εναλλακτικές λύσεις για την ελληνική ιστορία, για την ελληνική περίπτωση, τους εξαφανίσαν. Εδώ το Βενιζέλο τον πήραν του κυνήγου. Το Βενιζέλο υπήρξε πολιτικός στην Ελλάδα τα πρώτα 50 χρόνια του ύψους του Βενιζέλου. Όχι. Και τον πήραν του κυνήγου όταν ήταν στην αντιπολίτευση και δεν είχε που να κρυφτεί. Και έκανε το κίνημα και οι Εγγλέζοι του είπαν άντε σήκω φύγε. Οι ίδιοι Εγγλέζοι, οι άνθρωποι τον κυνηγήσαν, τον πετάξαν στη γωνία. Τον πετάξαν στη γωνία. Γιατί? Γιατί τόλμησε με την Ιταλία να κάνει συμφωνία, να κάνει το σύμφωνο Ελλάδας-Ιταλίας το 1928 και να

0: Παπανδρέου τους έτριξε τα δόντια. Το θυμάμαι πολύ καλά. Τους τα έτριξε. Πού ήταν η κατάληξή του? Το Ωνάσιο. Μα αρρώστησε. Όλοι αρρωσταίνουν, ξέρεις.
1: Όλοι από πουθενά, έγινε ο Χριστόδουλος και διάφοροι.
0: Όλοι αρρωστήσανε. Μεταξάς αρρώστησε, όλοι αρρωστήσανε.
1: Όλοι αρρωστήσανε. Το πώς αρρωστήσανε είναι ένα ερώτημα κι αυτό. Το πώς αρρωσταίνουν.
0: Είναι ένα ερώτημα. Πώς τέτοια. Μια χαρά άνθρωποι και αρρωσταίνουν.
1: Τέτοια συνέπεια, δηλαδή, όποιος προσπαθεί να πάει κόντρα να αρρωσταίνει.
0: Αρρωσταίνει, τι κακό είναι αυτό. Δεν πάει, αρρωσταίνει. Εκεί τελείωσε. Μπέω και πάει. Αφού αρρωστήσει, πάει. Πάμε παρακάτω.
1: Δεν είναι δολοφονία, λοιπόν, άμα αρρωστήσει κάποιος, να το πούμε έτσι. Απλά λοιπόν, ακούστε λίγο. Θέλω να σας κάνω μια συγκεκριμένη ερώτηση, κύριε καθηγητά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα. Διότι θεωρώ ότι την Τουρκία προσπάθησαν να την εκμεταλλευτούν και τη φτιάξαν, έτσι όπως είπατε, με ένα συγκεκριμένο τρόπο για να μπορούν να έχουν και μια πρόσβαση στη Μέση Ανατολή. Η Μέση Ανατολή, η οποία έχει και το Ισραήλ από κάτω φυσικά, αλλά. Νομίζω ότι δεν τις έχουν επιτρέψει να γίνει έτσι μια αυτόνομη ζώνη στον πλανήτη, γιατί τη φοβούνται.
0: Κοίταξε, δεν θέλουν ούτε, ας πούμε, και εμείς δεν θέλουν, και εμάς δεν θέλουν να μας δουν μεγάλη δύναμη, γι' αυτό μας πετσοκόψαν ιστορικά όποτε μπορέσανε, ναυτική δύναμη κυρίως, και την οκλούσαμε τους Αγγλέζους. Δεν θέλουν να δουν και το ίδιο πράγμα για την Τουρκία. Δεν θέλω να δω το ίδιο πράγμα για την Τουρκία, διότι σου λέει ναι μεν να μας κάνεις τη δουλειά, όχι όμως κύριε να αυτονομηθείς και να κάνεις ό,τι θέλεις. Είναι χρήσιμη, αλλά καταλαβαίνουν ότι μπορεί σίγουρα να γίνει αντίπαλος. Γιατί αυτή τη στιγμή έχει 80 εκατομμύρια κατοίκους, έχει προβλήματα εσωτερικά και λέει ότι πέφτουν να πάνε να τη βοηθήσουν πάρα πολύ. Άρα τη χρειάζονται, γιατί ακριβώς είναι ο διάδρομος μέσω του οποίου, γι' αυτό και ο Ερντογάν μασάει την τσίχλα του μουσουλμανισμού. Έτσι, σε ένα κράτος λαϊκό, σε ένα κράτος σεκουλαριστικό, σε ένα κράτος, όπως το λένε, με νοοτροπία δυτική θεωρητικά και μαλλικό, έτσι. Και μάσαν και έτσι γίνει μουσουλμανικό, βαλάνε μαντήλες αυτό, η Χανούμ, η γυναίκα του φοράει μαντήλα, να είναι καλά η γυναίκα, δέχεται τους ξένους, δεν είναι, έτσι ήταν, όπως το λένε, έτσι ήταν οι προηγούμενες Τουρκάλες. Τουρκάλες το 60, το 70, το 80 ήταν σαν την Αθήνα. Στην Κωνσταντινούπολη. Και τώρα γίνεται αυτό. Αυτό γιατί? Διότι μέσω Τουρκίας προσπαθεί η Δύση, το οποίο το εκμεταλλεύεται η Τουρκία που έχει τον know-how, να κυριαρχήσει σε ένα χάος αραβικό μουσουλμανισμό που ξεκινάει από το Διαρμπακίρ, από τη Συρία και φτάνει στην Κίνα. Μην ξεχνάς ότι έχουμε και το Βόρειο Κάφκασο, έχουμε και τα Ουσμπεκιστάν και τα λοιπά, έχουμε και στην Κίνα πόσα εκατομμύρια Ουγγούζους Τούρκους και είναι χαμός. Σου λέει λοιπόν, να το πλεονέκτημα της Τουρκίας. Κάποιες γλωσσικές συγγένειες, κάποιες φιλετικές δίθεν συγγένειες και ο μουσουλμανισμός. Ο μουσουλμανισμός είναι μεγάλη δύναμη.
1: Γιατί το στηρίζουν τόσο πολύ το μουσουλμανισμό και το επιτρέπουν και στην Ευρώπη να εξαπλώνεται με αυτόν τον τρόπο? Είναι πολλά τα λεφτά. Ναι,
0: κοίταξε, ένα είναι ότι αυτή τη στιγμή η Ευρώπη βρίσκεται σε αποδομή. Είναι σε αποδομή. Η Ευρώπη δεν έχει. Έχει τελειώνει σιγά σιγά η Ευρώπη. Το πρόβλημα είναι ότι έχει και Αμερική πρόβλημα, γιατί έχει 40 δισεκατομμύρια χρέος, έχει τεράστιο χρέος, 3 εκατομμύρια συγγνώμη χρέος. Η Αμερική λοιπόν για να γλιτώσει πιέζει την Ευρώπη, κάτι την απόψη μου. Ο μεγάλος ανταγωνιστής των ΗΠΑ είναι η Ευρώπη, είναι βέβαια και η Κίνα κτλ. Αλλά δεν μπορεί να τα βάλει Αμερική με όλους, με την Ευρώπη, με την Κίνα, με τη Ρωσία, δεν μπορεί σιγά σιγά. Δεν τρελάθηκε. Άρα θέλει συμμαχία της Ρωσίας αυτή τη στιγμή έμεσα, μια ανοχή από την Κίνα και ξεκαθαρίζει την Ευρώπη. Πώς την ξεκαθαρίζει? Με την ενέργεια, δεν υπάρχει πρόβλημα. Χώρα που δεν έχει ενέργεια εξαφανίζεται. Και θα κάνει ποδήλατο ή ανεμογεννήτριες, θα γελάσουμε. Μα να γελάσουμε. Αυτά τα πράγματα έχουν ένα όριο. Δυστυχώς ή ευτυχώς ή η ανθρωπότητα ακόμα έχει ως μονάδα ενέργειας το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο. Δεν σου κάνει εντύπωση? Το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο είναι προϊόντα του τέλους του 19ου αιώνα, του 1880, 70 κτλ. Και συνεχίζουν μέχρι σήμερα. Εδώ έχουν αλλάξει τα πάντα. Γιατί η ανθρωπότητα ακόμα έχει μονάδα ενέργειας του 1880-70? Δεν σου κάνει εντύπωση?
1: Μου κάνει εντύπωση, αλλά ξέρω και τον λόγο.
0: Πετρελαϊκές εταιρείες, είναι πανίσχυες. Γιατί? Γιατί μέσω αυτού του υλικού ελέγχει τον κόσμο. Έλεγε στον κόσμο. Έχει δει τις πρωτεύουσες το βράδυ, φωταγωγημένοι, τα εργοστάσια κτλ. Τι είναι αυτό? Φυσικό αέριο. Φυσικό αέριο δεν έχει Ευρώπη. Φυσικό αέριο έχει η Ρωσία, έχει η Αμερική, Έχει, ξέρω εγώ, η Ασία, έχει, ξέρω, η Βενεζουέλα. Δεν έχει Ευρώπη. Η Ευρώπη των 550 εκατομμυρίων, που είναι η πρώτη βιομηχανική και οικονομική δύναμη στον κόσμο. Η Ευρώπη είναι. Δεν είναι η Κίνα, η Ευρώπη είναι. Και όμως δεν έχει ενέργεια. Αν τη κόψει δηλαδή λίγο την ενέργεια, τη μαζέψει λίγο εκεί τα στενά, την κάνεις και ένα στενάρι.
1: Ναι, αλλά όλες οι χώρες δείξανε ότι είναι υπόδουλες της Αμερικής με αυτό που έγινε με την Ουκρανία. Καλώς ή κακώς απέδειξε η Δύση το ότι οι αμερικάνικες πρεσβείες κάνουν κουμάντο.
0: Βεβαίως. Μα η Αμερική κάνει κουμάντο στην Ευρώπη, Γρηγόρη, έμεσα ή άμεσα, από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά. Τι είπε ο πρωτοστάμενος, να σου πω κάτι. Τον κοροϊδεύουν τον πρόεδρο. Αυτός τα λέει στα ίσα. Μπράβο του. Τα βάζει με τον πρόεδρο της Αμερικής. Τι είπε ο πρόεδρος. Είπε ότι παιδιά, αν δεν ήμασταν εμείς, θα φοράγα τις γερμανικές στολές. Βεβαίως και οι Ρώσοι βοηθήσαν έτσι. Α, δεν το λέω ο Βλαδίμιος, είναι πιο συγκρατημένος. Και θέλω τη Γρυλανδία και θέλω το ένα. Αν δεν ήμασταν εμείς να σας ξελασπώσουμε, εσείς ακόμα θα τρογόσασταν, σας είχαν οι Γερμανοί και θα σας πάταγαν κάτω. Ναι. Έτσι. Η Ευρώπη διαλύθηκε στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η Ευρώπη κατακτήθηκε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο από μια ευρωπαϊκή δύναμη, ευρωπαϊκότατη, τη Γερμανία και την παρέα της, βιάστηκε και καταστράφηκε από αυτούς και απελευθερώθηκε, το έχουμε πει, από 3,5 μη ευρωπαϊκές δυνάμεις. Αμερική, Ρωσία, Αγγλία, την Ευρώπη Αγγλία, από πότε.
1: Έφυγε.
0: Από πότε οι Αγγλίες νιώθουν την Ευρώπη, να γελάσω. Και κάτι βορειοαφρικάνοι του στρατηγού Ντεγκόλ. Τα έχω πει 30 φορές αυτά για να τα μάθω και εγώ καλά να τα λέω.
1: Λοιπόν, όχι, μαθαίνουμε κι εμείς πολλά πράγματα. Επίσης, θέλω, επειδή έχουμε 10 λεπτά περίπου ακόμα, θέλω να μου πείτε και τι ακριβώς έγινε με την Αμερική, μιας και που μιλάμε την Αμερική για την Τουρκία και όλα αυτά. Ναι. Στο Ιράν, νομίζω ότι κατάφεραν να αλλάξουν τον ηγέτη έτσι όπως είχαν, ας πούμε, στόχο, αλλά φάγανε και μια ήττα.
0: Κοίταξε, εδώ το πράγμα. Εγώ δεν θεωρώ ότι η Αμερική ήταν τόσο αφελής να μπλεκεί εκεί πέρα σε ένα νέο Βιετνάμ. Βέβαια υπάρχουν διάφορες δυνάμεις εκεί, διάφοροι παράγοντες που αποφασίζουν και think tanks και τα λοιπά και προσωπικότητες και ίσως πιεσμένοι και από το Ισραηλινό λόμπι, το εβραϊκό λόμπι στην Αμερική που είναι πολύ ισχυρό και στραφήκανε στο Ιράν. Τώρα μου κάνει εντύπωση, επί 50 χρόνια προσπαθεί να φτιάξει ατομική βόμβα το Ιράν και δεν φτιάχνει. Είμαστε σοβαροί. Για κάτσε. Από την εποχή του Σάχη, του συγχωρεμένου, του Παχλαβή. Δηλαδή από τη δεκαετία του 60 παλεύει το Ιράν να φτιάξει ατομική βόμβα. Τότε του δίνουν και Αμερικάνοι πολλά. Και δεν μπορείς να φτιάξει ακόμα. Πώς να φτιάξει 300 χρόνια ένα το κρατούμενο. Πάει αυτό. Απλώς απορεί αφελούς. Πάμε παρακάτω. Έχει 100 εκατομμύρια κατοίκους, έχει τα ταΐζει την Κίνα κτλ. Χτυπώντας εκεί λοιπόν οι Αμερικάνοι. Εγώ νομίζω ότι είναι σε συνεργασία. Κάπου υπάρχει και κάποια υψηλή, μέσω Ρωσίας υπάρχει μια υψηλή συνεργασία. Τι κάνουν. Ζορίζουν λίγο την Κίνα και διαλύουν την Ευρώπη. Η Ευρώπη διαλύεται. Διαλύεται η Ευρώπη. Αυτό θέλει η Αμερική. Την Ευρώπη κάτω, τη Ρωσία έξω και την Αμερική πάνω. Λοιπόν, η Ρωσία, αφού τους έσπρωξε να τα βάλουν με τη Ρωσία, αυτή βγήκε απ' έξω. Και τους έχει εμπλέξει τώρα σε ένα πόλεμο με τη Ρωσία στην Ουκρανία, όπου η Ρωσία γελάει και οι άλλοι όλοι υποφέρουν. Η Γερμανία βρίσκεται, σου λέει, έχει πρόβλημα μεγάλο. Μεγάλο, κλείνουν εργοστάσια, δεν μπορεί, είναι ζόρικα τα πράγματα.
1: Γι' αυτό έχει ανάγκη και την Τουρκία.
0: Α, μπράβο, έχει την Τουρκία. Η Τουρκία, βέβαια, σου λέει, εγώ γιατί να εκτεθώ, κοιτάω να κερδίσω όσα μπορώ περισσότερα. Η Ουκρανία, η μισή που είναι και πλούσια, η Ανατολική την ελέγχουν οι Ρώσοι, που θα την αφήσουν. Που σκοτώνονται οι άλλοι, σκοτώνονται οι Ουκρανοί. Αυτό η Αμερική βλέπει και γελάει, τρίβει τα χέρια. Δηλαδή με ένα μπάλο τρία τριγώνια. Κάνει στην Περσία, δηλαδή, τα, εντάξει, χαλάει και αυτή δισεκατομμύρια εκεί πέρα και βόμβες και τα λοιπά. Και κινείται η βιομηχανία. Ποτέ ένας πόλεμος, ξέρεις, δεν φτωχαίνει όλο τον κόσμο. Πολλούς τους κάνει πλούσιους. Την εποχή που είχαμε εδώ κατοχή και άνθρωποι πεθαίναν στην Κίνα και τα λοιπά, τα έχουμε πει αυτά και εντάξει, για πολλούς λόγους. Υπήρχε μια ομάδα μικρή, η οποία έγινε πάμπλουστη. Γελούσε, ζούσε σε ζωή χαρισάμε. Δεν τα φωτίζουν αυτά. Το ίδιο γίνεται εκεί. Όντως η Αμερική φαίνεται εκεί να έχει βαλτώσει. Άμα έχει βαλτώσει, κάτι να φύγει. Όσο κάθεται, γίνονται και κάποιες συνοήσεις μέσω τρίτων. Να είσαι σίγουρος. Μέσω Ρωσίας, τα λένε οι Αμερικάνοι με τους... Αφού προσγειώθηκε το αεροπλάνο της CIA στη Μόσχα. Τώρα παίζουμε. Τώρα οι μεγάλες δυνάμεις δεν τα βρουν. Θα φύγουν τα πυρηνικά.
1: Το πιστεύω ήδη έχουν συμφωνήσει κάποια πράγματα.
0: Έτσι, συμφωνήσει κάποια πράγματα. Αυτός προχωράνε, πόσο θα πάει η τιμή, θα πάει, πού είναι τα κέρδη, ποιο χρηματιστήριο, ποιο το ένα, ποιο το άλλο. Άμα τα φέρουν εδώ, θα πούνε χαίρεται. Και θα τους βάλουν τους Ευρωπαίους να χορεύουν. Άρα τελείωσε η Ευρώπη. Η Ευρώπη, μα δεν είχε και νόημα αυτό. Μπάσανε τη Σάρα και τη Μάρα μέσα και είπαν είναι Ενωμένη Ευρώπη. Από ποιος που. Πότε ήταν Ενωμένη Ευρώπη. Χωρισμένη ήταν. Εγώ καθηγητή της Ευρωπαϊκής Ιστορίας, έτσι.
1: Χρεώνανε όλες τις άλλες χώρες και τα έπαιρναν να πούμε οι Βρυξέλλες και οι Γερμανοί.
0: Και τα πήγε. Δεν ήταν Ευρώπη, ήταν Τέταρτο Ράιχ. Ήταν οι Γερμανοί οι οποίοι μπήκε στο ρουθούνι της Αμερικής και τους κοπανάει τώρα.
1: Δηλαδή στην ουσία οι Ναζί με μία άλλη μάσκα.
0: Ακριβώς. Δεν είδευτε κανένα στην Ελλάδα.
1: Και κάποιοι δαμάζουν τους Ναζί στην Ελλάδα, κύριε καθηγητά. Είναι να τρελαίνεσαι αυτό το πράγμα.
0: Αυτό με έχει αρρωστήσει και εμένα και με έχει αρρωστήσει και τότε. Και αυτοί οι οποίοι φωνάζαν και λέγανε καλά μας κάνουν οι Γερμανοί και μας πατάνε στο λαιμό και πεινάμε και αυτό, διότι πηγαίναμε στην ταβέρνα. Διότι είμαστε Έλληνες. Δηλαδή το καταλαβαίνεις. Εγώ δεν σου λέω. Εγώ πρώτος έχω υπογραμμίσει και λέω και σαν ιστορικός τα προβλήματα της φυλής μας και τα λάθη που κάναμε και τις διχόνοιες μια χαρά και άλλοι τα λένε, καλύτερα από μένα.
1: Βέβαια.
0: Ναι, αλλά από το να λες ότι έχουν δίκιο οι Γερμανοί που μας ξεσκίσανε, συγγνώμη, αυτό δεν είναι. Κάπου πάει σε ασθένεια.
1: Και έχουν δώσει και αγώνα Έλληνες, έχουν πολεμήσει κόντρα στους Ναζί και έχουν κερδίσει και μάχες και τους αναγκάσανε μετά να παραδοθούνε.
0: Έτσι, βέβαια.
1: Τρέλα.
0: Βέβαια, καλά. Τα πούμε αυτά, άμα χρειαστούμε τα ιστορικά, όποτε θέλεις.
1: Βέβαια.
0: Για να βρούμε λίγο τα ζύγια μας, γιατί έχουν ξεφύγει πάλι τα πράγματα και βγαίνουν διάφοροι και λένε ωραία πράγματα, έτσι ενδιαφέροντα αυτά. Ίσως έχουν δίκιο σε μερικά, αλλά κάπου πρέπει να βρούμε μια ισορροπία σοβαρή. Μπάς περιπτώσει, αυτά που λες την κρατάνε. Δηλαδή, τη μαζεύει το. Θέλουν να χωρίσουν τη Συρία. Η Συρία έχει διαχωριστεί στα τρία, έχει χωριστεί η Συρία. Έτσι. Και δεν θέλει το Ισραήλ να βάλει πόδι Τουρκία στη Συρία, λόγω των Τουρκομάνων που έχει στη Βόρεια Συρία, διότι με αυτόν τον τρόπο τι γίνεται. Άμα βάλει πόδι, έχει τα πάνω στο κεφάλι της. Δηλαδή, το επόμενο είναι. Δηλαδή, πλέον. Κοίταξε, είναι δύο δυνάμεις εκεί πέρα. Άμα γονατίσει το Ισραήλ, η Τουρκία θα πάει μετά για Ιράν. Θα κινηθεί πιο αυτό. Τα πράγματα θα αλλάξουν πολύ γρήγορα. Δεν είναι τόσο απλά αυτά που γίνονται. Και το Ισραήλ αγωνίζεται για την ύπαρξή του, έτσι. Κάνουν μουσουλμανικά τόξα και βρίζουν το Ισραήλ. Οι μουσουλμάνοι έχουν ένα εχθρό μεγάλο, καλά εκτός από τους χριστιανούς, τους Εβραίους. Ούτε να τους δουν δεν θέλουν. Φωνάζουν οι μουλάδες στα τζαμιά εναντίον τους. Καταλαβαίνεις. Οπότε σου λένε οι άλλοι τι θα είναι, πώς θα επιβιώσουν. Γι' αυτό και πλησιάζουν χώρες που υποτίθεται ότι υποδέχονται όπως είναι η Ελλάδα. Και καλά κάνει, τι έκανε, θα του διώξεις.
1: Ναι, αλλά εγώ στο πίσω μέρος του μυαλού μου έχω και ένα ακόμα σενάριο στο οποίο βλέπω ότι έχουν και μια συνεργασία η Τουρκία με το Ισραήλ και με τα πετρέλα που περνάνε μέσα από την Τουρκία και με τους δορυφόρους της Τουρκίας που έχει χρησιμοποιήσει το Ισραήλ σε διάφορες περιπτώσεις.
0: Έτσι είναι, έτσι, μα και για πολλά χρόνια η Τουρκία ήταν η ασπίδα του Ισραήλ.
1: Ναι.
0: Ήταν η ασπίδα του Ισραήλ η Τουρκία, γιατί ήταν μουσουλμάνοι μεν, αλλά λαϊκό κράτος. Και αντιαραβικό κράτος. Η Τουρκία ήταν εχθρός με τους Άραβες. Εγώ θυμάμαι στη δεκαετία του 80 γνώριζα Σύριους στη Γαλλία που σπούδασα, οι οποίοι είχαν φανατισμό εναντίον των Τούρκων. Άγριο φανατισμό, πιο άγριο από εμάς. Και λέω, τι γίνεται ρε παιδί μου. Τίποτα λέει. 400 χρόνια σκλάβια είχαμε στους Τούρκους. Δηλαδή Άραβες, Σύριοι, Ιρακινοί. Οπότε σου λέει το Ισραήλ ο εχθρός του εχθρού μου, φίλος μου. Ναι, αλλά τα πράγματα αλλάξαν τώρα. Και το παγκόσμιο σύστημα χρησιμοποιεί την Τουρκία μέσω του μουσουλμανισμού για άλλες δουλειές. Έτσι, το αραβικό στοιχείο είναι πολύ μεγάλο, το μουσουλμανικό στοιχείο. Είναι μισή ανθρωπότητα. Τι θα κάνεις, τους πετάξεις τίποτα, πώς θα τους φέρεις βόλτα. Έτσι δεν είναι. Οπότε το χρησιμοποιούν διαφορετικά. Είναι πολύπλοκοι συσχετισμοί, γεωπολιτικοί, γεωπολιτιστικοί. Κάθε μέρα αλλάζουν, ανάλογα με τα συμφέροντα. Υπάρχουν γραμμές σταθερές. Και από εκεί και πέρα πάρα πολλά πράγματα αλλάζουν ανάλογα με τη συγκυρία. 5-10 πράγματα μαζί παίζουν.
1: Πώς μπορούμε όμως, σαν τελευταίο σχόλιο, θεωρείτε ότι μία λύση για να μπορέσουμε ας πούμε, να σώσουμε ό,τι δεν σώζεται είναι να επενδύσουμε στις νέες γενιές, στα μυαλά αυτά και να περάσουμε ας πούμε, ένα σωστό αφήγημα για το τι ακριβώς έχει συμβεί στην Ελλάδα με συνοδοιπόρο την αλήθεια και όχι με συνοδοιπόρο την προπαγάνδα και τα ψέματα.
0: Την προπαγάνδα, κοίταξε. Πρέπει να εμφανιστεί ένα στρώμα ανθρώπων στην Ελλάδα, Ελλήνων, οι οποίοι να βάλουν ορισμένες αξίες πάλι στη θέση τους. Όχι να, να ζούμε έτσι κανονικά, αλλά να εμφανιστούν πάλι κάποιες αξίες οι οποίες πάνε στη γωνία ταχύτατα. Έτσι, ταχύτατα. Εγώ δεν σου λέω να γυρίσουμε στις αξίες δεκαετίας του 50 και του 30, που και αυτές είναι σημαντικές έτσι. Αλλά από εκεί και πέρα δεν μπορεί να ισοπεδωθούν όλα και μόνο η αξία είναι το χρήμα. Δηλαδή πρέπει λιγάκι η νεολαία, οι νέοι άνθρωποι, σαφώς με τα μοντέρνα συστήματα που ξέρουν και τα λοιπά και καλά κάνουν και μπράβο και εγώ τους θαυμάζω, να καταλάβουν ότι πέρα από ένα άνθρωποι είναι, έχουν μια ορισμένη παιδεία, είναι άνθρωποι που έχουν από πίσω τους ένα πολιτισμό, αξίζει να τον προσέξουν αυτόν τον πολιτισμό, όπως και τα ήθη και τα έθιμα. Να τα προσέξουμε λίγο, να τα κρατήσουμε σαφώς και πάλα και τα λοιπά. Δεν μπορούμε όμως να διαμορφώσουμε ένα μετάνθρωπο, ένα μεταέλληνα, ο οποίος να μην ξέρει τι γίνεται.
1: Έτσι.
0: Διότι εκεί τίντρο, διότι αυτό βολεύει. Αυτό βολεύει. Αυτό βολεύει. Φέρνει λεφτά σε κούτες. Φέρνει λεφτά. Κατάλαβες.
1: Έτσι,
0: μέχρι ένα σημείο. Έτσι, εκεί χρειάζεται να δουλέψουμε σε ατομικό και σε συλλογικό επίπεδο. Σε ανθρώπινο επίπεδο. Εκεί χρειάζεται. Να δώσεις κι άλλες αξίες. Βεβαίως, να δουλέψεις, να κάνεις καριέρα. Εντάξει, υπάρχει και ο συνάδελφός σου, υπάρχει και η πατρίδα σου, υπάρχει και η ιστορία σου, υπάρχει και η φύση ελληνική, υπάρχουν και τα τραγούδια τα ελληνικά και τα ξένα βεβαίως και μέσα. Αλλά υπάρχει και κάτι που άμα χαθεί θα είναι πλήγμα όχι για μας μόνο, αλλά και για την ανθρωπότητα. Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Έτσι. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ πραγματικά.
0: Εγώ ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά και θα τα πούμε.
1: Καλό μεσημέρι. Ακούσαμε τον κύριο Ιωάννη Αντωνόπουλο, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για άλλη μια φορά. Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Καθημερινά 1-4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Στην Αθήνα είστε συντονισμένοι στη ραδιοσυχνότητα Μάχη FM 99,8. Στην Πάτρα, στο ράδιο Γάμα στους 94. Στην Έτωλο Ακαρνανία, στο ράδιο Όραμα 101.7. Στα Ιωάννινα, στο ράδιο Ιωάννινα 98.4. Στο Ηράκλειο, στον Φλάσ Κρήτης 95.8. Στη Χαλκιδική, στο ράδιο Χαλκιδική 98.8. Και στη Ρόδο, στο Νότος Νιούς 97.8. Τρίτη ώρα επανέρχομαι με τον κύριο Απόστολο Πετράκη να μιλήσουμε για όλα αυτά που συμβαίνουν. Να το καλωσορίσουμε στη νέα σεζόν και να δούμε ποια είναι η δικιά του οπτική γωνία. Και μιας και μιλήσαμε για Τουρκία, όποτε μιλάμε για Τουρκία, θέλω να βάζω ή ποντιακό τραγούδι ή να υπενθυμίζω λίγο τον πολιτισμό της Μικράς Ασίας. Γι' αυτό το λόγο θα πάμε με Σιαμλίδη. Επανέρχομαι, δεν φεύγει κανένας.

0: υγεία στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 3.

0: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σοβαρός κίνδυνος για την ασφάλεια των οδηγών έχει δημιουργηθεί στη λεωφόρο Κηφισού στο καθοδικό ρεύμα από την Αττική Οδό προς τον Πειραιά λόγω κεραμικών τούβλων και φερτών υλικών που έχουν πέσει από φορτηγό και παραμένουν στο οδόστρωμα. Εντείνονται οι καταγγελίες των πολιτών στο Μάχη FM και οι εκκλήσεις προς τις αρμόδιες αρχές για την άμεση απομάκρυνσή τους προκειμένου να αποτραπεί και ο κίνδυνος κάποιου τροχαίου ατυχήματος. Σύμφωνα με τα δορυφορικά δεδομένα, αυτή την ώρα σημειώνεται αυξημένη κίνηση στη λεωφόρο Κηφισού από το καθοδικό ρεύμα προς το Πειραιά, από το ύψος των Αχαρνών έως και το ύψος του Νέου Ηρακλείου. Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε στον Εθνικό Ενέργειο Χώρο στην περιοχή της Θράκης, καθώς από νωρίς το πρωί ένα τουρκικό ντρόουν εκτελούσε πτήσεις στην περιοχή, προκαλώντας σοβαρό πρόβλημα στην αναχώρηση πολιτικής πτήσης της Αιτζίαν από το αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης. Σε εξέλιξη όμως των γεγονότων, η κατάσταση κορυφώθηκε με νέα τουρκική στρατιωτική πρόκληση με τη χρήση μη επανδρωμένου αεροσκάφους, το οποίο παραβίασε δεύτερη φορά τον Εθνικό Ενέργειο Χώρο μεταξύ Σαμοθράκης και Λίμνου. Η ελληνική πολεμική αεροπορία για το περιστατικό απογείωσε ζεύγος μαχητικών F-16 για την αναχαιτησή του. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται οι ιδιοκτικές αρχές ύστερα από τις αποκαλύψεις της εφημερίδας Μακελιό σχετικά με την ύπαρξη ενός επικίνδυνου συμβολέου θανάτου που φέρεται να έχει σχεδιαστεί από το οργανωμένο έγκλημα με στόχο τον γιο γνωστού εφοπλιστή. Το θρίλερ κορυφώνεται καθώς σύμφωνα με το ρεπορτάζ που επιβεβαιώθηκε και από τα τηλεοπτικά δελτία ειδήσεων, στο εγκληματικό σχέδιο της Greek Mafia εξετάζεται η σοβαρότατη εμπλοκή πολιτικού παράγοντα που φέρεται να πληρώνει και να δίνει εντολές. Οι αρχές ασφαλείας διερευνούν κατεπηγόντως την υπόθεση, η οποία οι διαστάσεις πρωτοφανούς θεσμικού και ποινικού σκανδάλου. Σε ανησυχητική έξαρση βρίσκεται ο ιός του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα, μετρώντας συνολικά 232 κρούσματα και 19 θανάτους. Η νοσηλεία ενός 13χρονου ασθενούς αλλά και η παράταση των υψηλών θερμοκρασιών κρατούν σε αυξημένη επαγρύπνηση τις υγειονομικές αρχές για τη διασπορά των κουνουπιών. Τα τεχνικά στοιχεία που παρέλαβαν οι κάτοικοι της Κυψέλης για τις ζημίες στις πολυκατοικίες τους από τη διέλευση του Μετροπόντικα διαψεύδουν τις καθησυχαστικές διαβεβαιώσεις της εταιρείας Ελληνικό Μετρό περί απουσίας στατικού κινδύνου. Ο δικηγόρος των πληγέντων, Θανάσης Καμπαγιάννης, καταγγέλει ελλειπή δεδομένα και απαιτεί την άμεση εκπόνηση μελετών στατικής επάρκειας αλλά και τη λήψη περαιτέρω μέτρων προστασίας. Στο Τελαβίβ υπογράφονται τη Δευτέρα οι συμβάσεις για την ενεργοποίηση του αντιεροπορικού και αντιπυραυλικού συστήματος ασπίδα του Αχιλλέα συνολικού κόστους 3 δισεκατομμυρίων ευρώ και με 35μηνο χρονοδιάγραμμα παράδοσης. Η ασπίδα του Αχιλλέα αναμένεται να διαθέτει Ισραηλινά συστήματα εράμινας και αναχέτησης drones αλλά και συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. Για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα εκτός λειτουργίας παραμένει το σύστημα τηλεματικής του ΟΑΣΑ για τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ στην Αττική. Οι ηλεκτρικές πινακίδες των στάσεων αλλά και η εφαρμογή του κινητού έχουν μείνει χωρίς ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο. Παρά τη ταλαιπωρία του επιβατικού κοινού, ο οργανισμός δεν έχει προσδιορίσει τον χρόνο αποκατάστασης της βλάβης. Τα δρομολόγια ωστόσο εκτελούνται κανονικά. Στη χθεσινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας με θέμα το εγκληματικό μπάζωμα στο δυστύχημα των Τεμπών στην περιοχή Κουλούρη, αποκαλύφθηκε ότι οι γερανοί χρεώθηκαν έως και 6 φορές πάνω από την κανονική τους αξία. Ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, που είναι και από τα κυριότερα πρόσωπα της υπόθεσης, αρνήθηκε να δώσει δημόσιες απαντήσεις. Η αποκάλυψη προκάλεσε την οργή των συγγενών των θυμάτων, οι οποίοι κατήγγειλαν ότι κάποιοι θησάβρισαν οικονομικά πάνω στα δολοφονημένα παιδιά τους. στη διεθνή επικαιρότητα στροφή στη στάση του σχετικά με την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα, πραγματοποιεί ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ, ο οποίος δηλώνει πλέον ότι το ζήτημα αφορά αποκλειστικά το Βρετανικό Μουσείο, παρά το γεγονός ότι στο παρελθόν ο ίδιος είχε ταχθεί ανοιχτά υπέρ της ανεφόρων επιστροφής των μαρμάρων. Ο Μπέρναμ περιορίζεται τώρα στην υποστήριξη της πολιτιστικής διπλωματίας. Βία επεισόδια ξέσπασαν στον Ισπανικό θύλακα της Θέουτας, όπου διαδηλωτές πυρπόλησαν αυτοσχέδιο καταβλισμού λαθρομεταναστών και συγκρούστηκαν με τις αστυνομικές δυνάμεις. Η κατάσταση παραμένει εκρηκτική στην περιοχή, η οποία εξακολουθεί να δέχεται τεράστια κοινωνική πίεση. Στην Αττική ο καιρός προβλέπεται έθριος με ηλιοφάνεια, με πρόσκαιρες μάλιστα νεφώσεις. Οι άνεμοι πνέουν κυρίως βοριάδες μέτριας έντασης και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου. Ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς βρίσκεται στην κατηγορία 3. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
3: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 1 με 4 η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες. Καθημερινά, 1 με 4.
4: Μεταπολιτευτικά. Υποτίθεται ότι οικοδομήσαμε μια νέα δημοκρατία, δεν αναφέρομαι στο κόμμα, ή αν θέλετε μια άλλη δημοκρατία. Στην πραγματικότητα η δημοκρατία αυτή ήταν ανάπηρη δημοκρατία. Αυτή η ανάπηρη δημοκρατία δημιούργησε ένα ανάπηρο αλειτουργικό σύστημα. Όσο και αν λέγανε πολλοί ότι απολαμβάνουμε την ωραιότερη δημοκρατία που γνώρισε ποτέ η Ελλάδα, αυτό το ωραιότερη ήταν φενάκι. Μπορεί αυτοί να περνούσαν ωραιότερα, διότι μετά την δικτατορία ουδής πολιτικός απήλθε από την πολιτική πτωχότερος, όπως γινόταν στον παλαιότερο καιρό. Οι πλήστοι βγήκαν όχι απλώς ευπορότεροι, αλλά μερικοί και πάμπλουτοι. Πολιτική είναι έκφραση οργανωμένων συμφερόντων. Κύριε Σαχίνη, δεν κάναμε δημοκρατία. Απλώς δημιουργήσαμε έναν κληρονομικό σύστημα. Ή αν θέλετε πείτε τι, κληρονομική δημοκρατία. Τα ίδια πρόσωπα βλέπαμε και προδικτατορικά, τα ίδια πρόσωπα βλέπουμε και μεταδικτατορικά. Και πέρα από αυτό, και αν έρχονται καινούργια πρόσωπα, αυτά προέρχονται από τα συγκεκριμένα μαντριά. Η λέξη δεν είναι δική μου, είναι του Αβέροφ. Όποιος φεύγει από το Μαντρί τον τρώει ο λύκος. Που σημαίνει ότι κόμμα ίσον Μαντρί. Και βουλευτής τι είναι? Ένα πρόβατο ή κάποιο κατσίκι. Και το αποδέχονται αυτό. Δηλαδή οι ίδιοι βουλευτές αποδέχονται ότι είναι κοπάδι. Από τη στιγμή λοιπόν που λειτουργούν ως κοπάδι, μοιραία θα κάνουν αυτό που τους λέει ο Τσοπάνης. Ως ένα σημείο, Τσοπάνηδες μπορεί να ήταν οι αρχηγοί των κομμάτων. Όμως με την ένταξή μας, τη λεγόμενη Ενωμένη Ευρώπη, που είναι τόσο πολύ κολλημένη όσο να την έχεις κολλήσει με μιξόκολλα και όπου να είναι θα βαρέσει διάλυση, υπάρχει ένα κονκλάβιο στις Βρυξέλλες με ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε με τι μυστηριακό ή μυστηριώδη τρόπο εκλέγεται και το οποίο παίρνει αποφάσεις που είναι πάνω από τις αποφάσεις του ελληνικού κοινοβουλίου. Τότε εγώ γιατί να πάω να ψηφίζω για πρωθυπουργό κάποιον ο οποίος σε τελευταία ανάλυση επέχει θέση όχι νομάρχη Λαρίσης όπως είπε κάποιος, γιατί η Λάρισα είναι ευρύς νομός, νομάρχης Ευρυτανίας. Στην πατρίδα μου τη Μάνη λένε το χαμηλό, το γάιδαρο όλοι τον καβαλάνε. Και σε ευρύτερη κλίμακα σε όλη την πατρίδα μας υπήρχε κάποτε μια φράση, παροιμιακή φράση που έλεγε «Την καμήλα την φορτώνω επειδή γονατίζει». Αλλά για να πω και κάτι δικό σας, εκεί που οι καπετάνοι κρεμούσαν τάρματα, κρεμούν οι γύφτοι τα νταούλια. Η γυφτοποίηση της Ελλάδος έχει φτάσει σε ένα τέτοιο βαθμό ώστε ο σβέρκος των Ελλήνων πολιτικών να έχει γίνει κατάλληλος για προσγείωση σφαλιαρών.

0: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρη Ερέτη, καθημερινά 1 με 4. Είστε συντονισμένοι στην Αθήνα στους 99 και 8. Στη Χαλκιδική στους 98 και 8. Στη Ρόδο στους 97 και 8. Στην Πάτρα στους 94. Στην Έτωλο Ακαρνανία στους 101 και 7. Στο Ηράκλειο στους 95 και 8. Και στα Ιωάννινα στους 98 και 4. Τρέλα σου λέω, τρέλα. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Απόστολο Πετράκη. Καλησπέρα κύριε Πετράκη.
1: Καλησπέρα κύριε Συνέτη, σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Εδώ, κι εγώ είμαστε στη ζέστη Κρήτη, καλοκαίρι. Και κι εγώ είμαστε σε αυτή τη χώρα γενικότερα, με όλες τις έννοιες. Δυστυχώς.
0: Θέλω να μου πείτε κάτι.
1: Βεβαίως.
0: Πώς γίνεται στην Ελλάδα οι περισσότεροι άνθρωποι να μην μπορούν να κατανοήσουν το ότι τους κοροϊδεύουν, τους εκμεταλλεύονται και τους έχουν κατακλέψει?
1: Κύριε Σερέτη, θυμήθηκα μια δήλωση, μια που είχε κάνει ο συγχωρεμένος Τζίμις ο Πανούσης παλιότερα, δεκαετία του 2000, επειδή ήταν, ήταν καλά. Είχε πει ότι με εκλογή δεν θα αλλάξει ποτέ τα πράγματα στη χώρα, μόνο με επανάσταση. Αλλά είχε αναρωτηθεί τότε, έτσι, στο ερώτημα, είστε σίγουροι ότι ο λαός θέλει να κάνει επανάσταση? Γιατί εγώ δεν πιστεύω ότι ο λαός του αρέσει και θέλει να μείνει δούλος. Δεν είναι απλά ότι δεν καταλαβαίνουν, κύριε Σερέτη. Οι περισσότεροι το καταλαβαίνουν πολύ καλά. Δεν θέλουν να αλλάξει τα πράγματα. Τους αρέσει αυτό που είναι, οι ραγιάδες, να είναι υποταγμένοι, να περιμένουν πετώντας με το χέρι ανοιχτά, να τους πετάξει εσύ ένα πείγμα για τη βενζίνη, να τους πετάξει ένα τώρα και σε σύντιο πάστος το λένε. Και το πρόβλημα δεν είναι ότι τα δίνει ο πρωθυπουργός μου, τους τάξει στα επιδόματα. Το πρόβλημα είναι ότι ο λαός πάει και τα παίρνει. Αντί να διεκδικήσει ένα καλύτερο άνθρωπο πραγματικό, έχει γίνει επέτης. Και του αρέσει να επαιτεί.
0: Ναι.
1: Λίγα μας κάνουνε. Είδα χθες.
0: Και είναι ευχαριστημένος.
1: Είδα χθες η Εσερέτη, αυτό τον. Μπορώ να το χαρακτήσω που είμαι πρωθυπουργό, σε Θεσσαλονίκη πάνω.
0: Ναι.
1: Που αν θυμάμαι καλά, πάνω από το 150 φορές στο μετρό Θεσσαλονίκη έχει γίνει μια τελετή γενίων σε κάτι. Νέο σήμερα σε γέρασα και όταν πάμε κάτι να γενιάζει στο μετρό Θεσσαλονίκη. Και πήγε να περάσει το βίντεο. Πήγε να περάσει από εκεί
0: από το είδα, ναι, και δεν ήξερα από πού να περάσει.
1: Από πού να περάσει. Και όταν του δείξα ότι περνάει αυτό, μα τα έκανε σαν να είναι θαύμα.
0: Τι έγινε? Ανακάλυψε νέο πλανήτη.
1: Ναι, πραγματικά, αν στα σύνορα του μέσα παλιού μου θαύμα έγινε. Το χειρότερο και έτσι μετά στη μια συνέντευξη που έδωσε. Μας τρολάρει κανονικά. Και λέει, του είπε κάποιος να φέρει τον Τέλεια πίσω, αλλά λέει, δεν μπορώ να φέρω τον Τέλεια. Γιατί ποιον Έλληνα έχει φέρει το εξωτερικό? Αυτός μόνο του διώχνει στο εξωτερικό. Έχει διώξει 1,5 εκατομμύριο νέου στο εξωτερικό.
0: Ας φέρει τα λεφτά πίσω και ας αφήσει τον Τέλεια.
1: Τον Τέλεια, και δεν έχει φέρει έναν Έλληνα πίσω. Μόνο φεύγουν οι Έλληνες επί πρωθυπουργίας του.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Και μας λέει τώρα ότι γεμάτο έτσι με χιούμορ και καλά έτσι ότι δεν μπορώ να φέρω τον Τέλεια. Βρε σήκω φύγε εσύ, μήπως έρθουν οι Έλληνες πίσω και άσε να τον Τέλεια εσύ χωρίς τον κάθε Τέλεια.
0: Έτσι είναι, δυστυχώς έτσι είναι. Πάντως εμένα με κάνει τρομερή εντύπωση το τι ακριβώς συμβαίνει με όλη αυτή την πολιτική σκηνή. Βλέπω τώρα εδώ πέρα κάποια άρθρα για τα ντρόουν που γράφουν, που σηκώθηκε ένα τουρκικό ντρόουν, έκανε βόλτα μέσα στο Αιγαίο. Και δεν το έριξαν, το παρατηρούσαν, κύριε Πετράκη, και θα ξεκινήσω από αυτό, γιατί κάποιοι καπηλεύονται ότι θα κάνανε μια διαφορετική κίνηση και ότι θα ρίχνανε και θα κάνανε και θα ράνανε. Και πείτε μου, το πιστεύετε κι εσείς ότι δεν μπορούν να κάνουν τίποτα αν δεν πάρουν έγκριση από την Αμερικανική πρεσβεία?
1: Έχουν ρίξει ποτέ κάτι? Έχουν φτάσει φρεγάτες στο Σούνιο. Τα τουρκικά αεροσκάφη κάθε μέρα φτάνουν στην Αθήνα, θα φτάξουν σε λίγο. Έχουν ρίξει ποτέ κάτι? Βεβαίως δεν μπορούν να κάνουν τίποτα αν δεν πάρουν το ΚΙΑ από την Αμερικανική πρεσβεία. Τίποτα δεν μπορούν να κάνουν. Τίποτα. Εδώ τα ίμια είναι γκρίζα ζώνη, η Θράκη θα γίνει γκρίζα ζώνη σε λίγο. ΚΙΑ συνέχεια κάτι. Και το επόμενο διάστημα, ό,τι υπήρχε για τη Μακεδονία θα γίνει και στο Αιγαίο το σχέδιο να ελοποιήσουν. Περιμένετε, μετά τις εκλογές θα δείτε.
0: Τι θα δούμε, για να καταλάβω, τι θα δούμε.
1: Εγώ πιστεύω ότι έχουν συμφωνήσει όλα για το Αιγαίο. Στην εκμετάλλευση που στην ουσία όταν βαντζήσαν οι μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες που θα πάρουν το μεγάλο κομμάτι της ΙΤΑΣ και εμείς θα χάσουμε ότι μας ανήκει. Όπως δώσαν και τώρα Μακεδονία, Έτσι θα κάνει το Αιγαίο. Και η επόμενη κυβέρνηση που δεν θα είναι κυβέρνηση ενός κόμματος, αλλά θα είναι μια κυβέρνηση καλά ειδικού σκοπού, το ξαναπεί, πιστεύω ότι θα το ρίξει το τραπέζι αυτό και τον οποίησουν. Και ο λαός θα πάει να τρέξει, θα πάρει ένα επίδομα. Και θα το δεχτεί αμάσιτο, όπως δέχτηκε όλα. Τι δεν έχει δεχτεί ο ελληνικός λαός? Για τρία συλλαλητήρια που πήγαμε για τη Μακεδονία, τέσσερα. Αυτό είναι δηλαδή κάτι που σε κάνει να έχει αντιδράσει πραγματικά. Και τρεις μετά στις κάρτες ψηφίσανε αυτούς που προδώσαν τη Μακεδονία και αυτούς που λέγανε ότι μόλις βγούμε κυβέρνηση θα καταργήσουμε τη συμφωνία των Πρεσπών. Και την υλοποιούν στο ακέραιο στα χρόνια τώρα. Δεν είναι μόνο στο ακέραιο, την παραβιάζουν οι Σκοπιανοί και εμείς το ανεχόμαστε.
0: Μέχρι πού θα φτάσει όμως όλο αυτό?
1: Μέχρι να φτάσει, ήδη έχει μείνει και κάτι να φτάσει. Έχουν, σας ακούω πολλές φορές και το νερό και για όλα τις βασικές ανάγκες και τα αγαθά που πρέπει να είναι δημόσια αγαθά. Έχει μείνει τίποτα. Ρεύμα, νερό, όλα έχουν δοθεί στους ιδιώτες. Αεροδρόμια, λιμάνια, τα πάντα. Όλες οι υποδομές της χώρας είναι στις ιδιώτες. Και όχι απλά στις ιδιώτες, σε αυτούς και φίλους τους. Καθημερινά βλέπουμε, σας άκουγα και πριν που λέγατε στο σχολείο σας για τις αποζημιώσεις, η μεγαλύτερη μπίζνα στον πλανήτη αυτή τη στιγμή διατηρείται στην Κρήτη. Νέος ΒΟΑΚ, αεροδρόμιο Καστελίου. Προκειρού δόθηκαν 444 εκατομμύρια αποζημιώσεις στην Τέρνα για το αεροδρόμιο στο Καστέλι και καθυστερήσεις. Στο ΒΟΑΚ 600 εκατομμύρια αποζημιώσεις πάλι, την Πασφάλιο εδώ, που είναι θεατρική τη Τέρνα. Ένα δις φτάνει οι αποζημιώσεις και έπονται συνέχεια. Και όλα αυτά, γιατί ο κόσμος, κάποιοι δεν γνωρίζουν και κάποιοι που ξέρετε πάνε να ασχολούνται. Είναι η πιο νόμιμη μπίζα στον πλανήτη, γιατί όταν στη χώρα μας οι απολωτριώσεις ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι για να τελειστηριξήσουν από τις ενστάσεις που γίνονται, θέλει περίπου μία δεκαετία. Πάντα. Όταν ο υπουργός λοιπόν υπογράφει με την κατασκευάστηκε εταιρεία ότι σε δύο χρόνια θα σου παραδώσω τις εκτάσεις αυτές για να φτιάξει τον δρόμο, γνωρίζει εις γνώστου πολύ καλά ότι για πολλά χρόνια το ελληνικό κράτος θα πληρώνει αποζημιώσεις στην εκάστοτε κατασκευαστική εταιρεία για καθυστερήσεις. Και σου λέει μετά αυτός, εγώ νόμιμο είναι, υπέγραψα. Δεν φταίω εγώ που καθυστερούνε. Ενώ γνωρίζει. Στην Κρήτη, στη Μινωική Κρήτη, στο Ηράκλειο, στην Γνωστό παραδίπλα. Δεν είσαι σίγουρος ότι θα βρεις αρχαία σκάψεις. Όπου στην Κρήτη σκάψεις, αρχαία βρίσκεις.
0: Ναι, σωστό.
1: Και υπογράφεις ότι σε δύο χρόνια που έχω παραδώσει τις εκτάσεις.
0: Ενώ
1: σε οποιοδήποτε σημείο της Κρήτης θες να ανοίξεις ένα μικρό, ένα σπιτάκι να φτιάξεις. Αλλά δεν είναι αρχαιολογία παρόν την ώρα που ξεμπαζώνεις, δεν μπορεί να χτίσεις τίποτα. Και στις περισσότερες περιπτώσεις σε κάποιες περιοχές, μόλις κάψεις λίγο, όλα στην αρχαιολογία. Άρα εις γνώστους υπογράφουν δισεκατομμύρια αποζημιώσεις στις κατηγορίες και οι κατηγορίες να τοποθετούν αυτούς και την πολιτική τους καριέρα και τα προσωπικούς λογαριασμούς. Και ο λαός τρέχει να πάρει 50 ευρώ full pass. Είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Λίγα μας κάνουνε.
0: Τόσο μυαλό έχει.
1: Τόσο μυαλό. Θέλουμε να είμαστε δούλοι. Δυστυχώς. Δυστυχώς μας αρέσει το να είμαστε πέτες με το χέρι ανοιχτό και καρπαζές πράκτορας, αισθιοκάμπτες. Και να τσακωνόμαστε ο Κασιδιάρης, η Καρισιανού, ο ένας, ο άλλος, ο παράλλος. Διέρευε και βασίλευε.
0: Χωρίς λύσεις κιόλας.
1: Καμία λύση. Μα όχι μόνο καμία είναι χωρίς λύση. Συνέχεια είναι μέρος του προβλήματος βασικό όλα αυτά που γίνονται. Και βοηθάνε το σύστημα να μακρομερεύει. Εμείς θα τελειώσουν οι εκλογές πάλι, θα τα ρίξουμε. Μα εκεί το έγινε έτσι, μα αλλιώς για να δούμε τις δικές μας ευθύνες. Και θα συνεχίσει η κατάσταση αυτή να διονύζεται και κάθε μέρα θα γίνεται μόνο το χειρότερο.
0: Δυστυχώς αυτή είναι η νομιά.
1: Περισσότερο είναι στο εξωτερικό, ερημοποιείται η χώρα, το δημογραφικό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα και δεν ασχολείται κανείς πολιτικός της κυβέρνησης πραγματικά, ίσα ίσα που μας λένε ότι η πυρηνική οικογένεια ανήκει στο παρελθόν. Άλλωστε, εδώ και στο πρώτο ζωταφείο, για να κυδευτεί κάποιος στο πρώτο ζωταφείο, πρέπει να πληρεί κάποιες προϋποθέσεις. Να έχει προσφέρει υπηρεσίες στο έθνος, να έχει. Έχουν φτάσει γιατί δεν έχουν τρανς. Τι να λέμε, ζούμε στις εποχές, τι να πω, είναι ελληνές εποχές που ζούμε.
0: Το θέμα είναι το ότι, ξέρετε, αυτές οι αυταπάτες δεν βοηθάνε και καλώς ή κακώς πάλι τα ίδια θα ζήσουμε. Και μαζί με τα, μαζί με τα ξερά καίγονται και τα χλωρά, λέγανε οι παλιοί. Και εμείς θα φτάσουμε στο σημείο να μην μπορούμε, ας πούμε, να φέρουμε μια ανατροπή, γιατί κάποιοι είναι κολλημένοι και κάποιοι παίζουν το παιχνίδι του συστήματος. Είναι απογοητευτικό όλο αυτό. Αντί για να πούμε ότι είμαστε, ας πούμε, μια ομάδα Ελλήνων που ξεκινάμε και είμαστε ενωμένοι, χωρίς να πρέπει να σκεφτόμαστε καρέκλες, χωρίς να πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε τα χρήματα ή τις δόξες ή τον εγωισμό ή την αλαζονία ή διάφορα άλλα πράγματα. Για να μου τη σέρετε κάτι, παιδιά. Οργανωνόμαστε, είμαστε εμείς εδώ πέρα, προσπαθούμε για το καλό, να περάσουμε τα σωστά μηνύματα στις νέες γενιές, χωρίς να θέλουμε, ας πούμε, να κάνουμε καριέρα. Γιατί αυτός είναι ο ελληνικός λαός, δεν μπορείς να το βρεις αυτό το πράγμα. Εγώ με 5 ανθρώπους έχω συνεργαστεί. Παράδειγμα, δεν έχω συνεργαστεί με πάρα πολλούς. Άντε με 100 να έχω συνεργαστεί στη ζωή μου και να έχω και 200 καλεσμένους συνολικά σε αυτή την εκπομπή. Δυστυχώς, στη μία παλάμη θα βάλω τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν μείνει σταθεροί στις απόψεις τους. Άλλος τα παίρνει και γυρνάει τον μπιφτέκι. Άλλος σήμερα λέει άλλα, αύριο λέει άλλα, γιατί του τάξανε μια καρέκλα. Δηλαδή είναι απερίγραπτη η κατάσταση.
1: Είναι το μεγάλο βήμα του λαού μας, ξέρετε, από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Άμα το δούμε ιστορικά, θα δούμε ότι αυτό δεν είναι σημερινό φαινόμενο. Διαχρονικό φαινόμενο είναι όλη τη ιστορία μας. Από την εποχή του Τροϊκού Πολέμου, ακόμα, με τις περσικές, με τις πολεμικούς πολέμους, Οθωμανικούς κατοχής, Γερμανικής κατοχής και όλους τους πολέμους και όλες τις περιόδους που είναι στη χώρα, το μεγάλο πρόβλημα δεν ήταν ποτέ οι ξένοι, ήταν οι Έλληνες. Οι Έλληνες ήταν πάντα το πρόβλημα. Κανείς άλλος. Υπήρχε λέξη επί περσικών πολέμων, το μίδησαν, κύριε Σερέτη. Που οι περισσότεροι Έλληνες πολεμούσαν με το Βαρείο παρά με το Μεγάλο Αλέξανδρο.
0: Ναι.
1: Μαζί.
0: Σωστό.
1: Οπότε έχετε κούρς που συνημέρωσε αν δεν είχε εφαρμόσει, το έχω πει. Και να το λέω συνέχεια. Ο γέρος του Μοριά, ο τεράστιος Έλληνας, ακόμα από Οθωμανική κατοχή θα ήμασταν. Δεν έχει αλλάξει ποτέ τίποτα και πολλά βέβαια από εκείνη την εποχή, σήμερα. Αλλά η ιστορία είναι αυτή. Επιτυμμένες στο Λάκογλου και στα Πιτώνο. Πόσοι Έλληνες μαυραγωρίτες κάνουν περιουσίες σκοτώνοντας και δείχνοντας, ουσιανεύοντας δοσύλλογοι τους Έλληνες πατριώτες. Και από το 40 και μετά μας κυβερνάνε οι απόγονοι του Λάκογλου.
0: Έτσι.
1: Και όποιος Έλληνας έχει βοηθήσει αυτή τη χώρα, όπως άκουγα για την εταιρεία Μπέλου, πολύ σωστά που λέγατε πριν, έχει καταλήξει να ζητιανεύει και να πεθαίνει στην ψάφα.
0: Να έχει οικονομικά προβλήματα και να μην υπάρχει ένας να τους βοηθήσει την ώρα που παίρνουν κλέβουν τα εκατομμύρια όλα τα λαμόγια.
1: Ή οικονομικά να μεταφράσει. Ή στη φυλακή θα είναι, ή στην εξορία θα ήταν παλιότερα, ή θα το δολοφονούσαν οι Έλληνες. Και όλα τα λαμόγια τα αποθεώνουμε.
0: Γι' αυτό
1: βγάλαμε την άρση ποιον, τον Καραμαλή, το εκεί προσκύπτεται μακράν.
0: Ναι, και φταίει ο ελληνικός λαός γι' αυτό, έτσι.
1: Μόνο ο ελληνικός λαός φταίει. Δεν φταίει κανείς ξένος, δεν φταίει κανείς πολιτικός. Αυτούς θέλουμε. Αυτούς θέλουμε. Όχι εγώ και εσείς, μια μερίδα ανθρώπων, αλλά δυστυχώς το πρόβλημα της δημοκρατίας είναι ότι ψήφος του καθενός έχει την ίδια αξία με το άλλο.
0: Έτσι είναι.
1: Δυστυχώς. Άρα δεν έχει φτιάξει τίποτα σε αυτή τη χώρα. Διότι δεν θέλουν να φτιάξει ο περισσότερος κόσμος. Και ειδικά οι δικές μου γενιές, οι πιο άθλιες γενιές που βγάλε ποτέ ο ελληνισμός. Αν δεν πεθάνουν αυτές οι γενιές πίσω από μένα, και οι νέοι που τώρα δεν ασχολούνται, αλλά δεν φταίνουν οι νέοι που δεν ασχολούνται, εμείς έχουμε κάνει τους νέους να έχουν απαξιώσει την πολιτική και όλα τα υπόλοιπα, και είναι εμείς και κανείς άλλος. Και οι αλλαγές δεν έρχονται σε μια και δυο γενιές. Θέλουν χρόνο να γίνουν οι αλλαγές εν ειρήνη. Δυστυχώς. Κάποια στιγμή όμως θα γίνει αλλαγή. Εγώ λογικά δεν θα μείνω ζωή, αλλά θα γίνει κάποια στιγμή.
0: Τι να σας πω, μπορεί να αλλάξουν όλα ριζικά. Έχει ξαναυπάρξει αυτό.
1: Ριζικά αλλάζει, κύριε Σερέτη, μόνο με, όχι με εκλογές, αλλά με καταστάσεις άλλες, επαναστάσεις, πολέμους, με βία αλλαγή και τη ριζική αλλαγή απότομα. Η ιστορία το έχει δείξει, δεν το λέω εγώ αυτό.
0: Μπορεί να γίνει και αυτό, κανένας δεν ξέρει τι έρχεται.
1: Μα μόνο έτσι έρχεται βία αλλαγή απότομη. Ξέρετε, δεν μπορείς να αλλάξεις τα πράγματα χωρίς να γκρεμίσεις πρώτα μια κατάσταση. Το θέμα είναι ότι εμείς θέλουμε να ξαναφτιάξουμε, να γκρεμίσουμε κάτι, αλλά να το ξαναφτιάξουμε με τα ίδια υλικά. Δεν γίνεται. Δηλαδή, θα πει ο Μητσοτάκης θα έρθει ο Πενιακάκης ο Δέντιας. Άλλαξε ο Μανολιός, θα βάλει τον Ρουφαταλιός. Τα ίδια πρόσωπα θα είναι. Ίδιες πολιτικές, το ίδιο αποτέλεσμα. Δεν πάει έτσι. Εδώ έχουμε υποψήφιο Ανδρέα Παπανδρέου. Μητσοτάκη, Σαμαρά, Καραμαλή. Θα πεθάνω και αυτούς, θα ξέρω μόνο. Στη χώρα.
0: Ναι. Είναι και ένα σενάριο που υπάρχει στο βάθος, κύριε Πετράκη, για το πώς μπορούν κάποιοι άνθρωποι, ας πούμε, να καταστρέψουν μία και καλή όλο αυτό που ονομάζεται Ελλάδα, διότι καλώς ή κακώς είναι συγκεκριμένοι άνθρωποι που ελέγχουν πλέον τα περισσότερα. Οι ιδιώτες αυτοί που έχουν αναλάβει την ηλεκτρική ενέργεια, που θα αναλάβουν τον νερό. Μπράβο, που έχουν αναλάβει τους δρόμους, είναι συγκεκριμένοι. Πάρω ένα παράδειγμα, τη ΓΕΚ Τέρνα. Η ΓΕΚ Τέρνα είναι μια εταιρεία στην οποία ο πεθερός του Γεραπετρίτη είναι ένα ένα κορυφαίος στέλεχος, είναι μέλος του ΔΣ, έχει τις βασικές μετοχές όλου αυτού του μεγάλου κατασκευαστικού ομίλου και καλώς ή κακώς εμφανίζει πάρα πολλά κέρδη. Οπότε ρωτάω εγώ, όταν έχουμε το Γεραπετρίτη στο Υπουργείο και ο πεθερός του έχει μια εταιρεία που έχει αναλάβει τη μισή Ελλάδα σαν ιδιώτης, καλώς ή κακώς αύριο μεθαύριο, ο επόμενος πρωθυπουργός θα πρέπει να πάρει άδεια από μια γύψη.
1: Ο επόμενος υπουργός είναι σωμηρία.
0: Ναι, είναι σωμηρία, γιατί θα έχει μια ΓΕΚ Τέρνα, θα έχει το Μυτιλινέο, θα έχει άλλους πέντε που θα διαχειρίζονται 10-20 πράγματα, ή κανένα φαντ αμερικάνικο, ή κανένα φαντ των Εβραίων, ή κανένα φαντ που από πίσω κρύβονται Έλληνες πολιτικοί, γιατί έχουν την έδρα τους στο Κουβέιτ και δεν μπορούμε να μάθουμε τα στοιχεία τους. Και τι θα κάνουμε δηλαδή, θα δουλεύουν οι Έλληνες, θα φορολογούνται οι Έλληνες γιατί, και θα πληρώνουν διόδια και νερά και ρεύματα πανάκριβα για να ζει ο Γεραπετρίτης και ο Μητσοτάκης και οι φίλοι τους ζωή χαρισάμενη.
1: Δυστυχώς κύριε Σελέτη, αυτό θέλει ο ελληνικός λαός. Αυτό θέλει. Σας είπα πριν, στο τελευταίο μήνες η Τέρνα έχει πάρει κοντά στο δις κοντά αποζημιώσεις στην Κρήτη. Ένα δις, το καταλαβαίνουμε το νούμερο. Αποζημιώσεις. Ναι. Ένα κοντά δις. Ο λαός δεν μιλάει. Δεν τον νοιάζει. Το ενδιαφέρει να φτιάξει να πάρει 50 ευρώ επίδομα βενζίνης. Τίποτα άλλο. Δεν πιέζει επίδομα βενζίνης. Καλά είναι. Καλά μας κάνουνε. Καλά μας το κάνουνε, κύριε Σερετή. Και μας κάνουν και λίγα. Σας το είπα και δηλαδή, εγώ που μιλήσαμε. Τρεις φορές τη μέρα ξύλο με το βούρδουλα. Να γουστάρουμε.
0: Ναι, αλλά αυτό πρέπει να πούμε ότι είμαστε κατά της βίας. Και ότι ο Έλληνας,
1: είμαστε, αλλά μας αξίζει να μαθαίνουμε.
0: Ο Έλληνας μπορεί και τρεις φορές τη μέρα να τον θέλει να μην καταλαβαίνει. Δεν νομίζω ότι είναι αυτός ο τρόπος που θα καταλάβει.
1: Πέσει.
0: Ο τρόπος για να καταλάβει ο Έλληνας, ξέρετε ποιος είναι. Να επενδύσει.
1: Μπορεί να του κόψει το ίντερνετ, το φρέντο καπουτσίνο, το φρέντο εσπρέσο.
0: Ναι.
1: Και να του κόψει να μην έχει να βάλει 10 ευρώ κάρτα στο κινητό του.
0: Τότε θα επαναστατήσει. Τότε θα επαναστατήσει, ναι.
1: Θα επαναστατήσει.
0: Αλλά πότε θα καταλάβει, πιστεύω θα καταλάβει μακροχρόνια, όταν θα επενδύσουμε στην παιδεία. Γιατί, το έχουμε ξαναπεί κύριε Πετράκη, αυτό κάνει ο Τούρκος. Ο Τούρκος και ο Εβραίος και όλοι αυτοί οι Ισραηλίτες και οι Γερμανοί και οι Αμερικανοί που κάνουν ό,τι κάνουν για τη χώρα τους, το κάνουν προφανώς για να γίνουν πιο ισχυροί. Δηλαδή, όταν ο Τούρκος πάει και βάζει στα σχολεία μέσα τη γαλάζια πατρίδα και τη διδάσκει στα παιδιά, που είναι ένα σκέτο ψέμα η γαλάζια πατρίδα. Δεν υπάρχει γαλάζια πατρίδα, όλα είναι ελληνικά και αυτά που έχουν οι Τούρκοι είναι ελληνικά. Αλλά περνάει με την προπαγάνδα του μηνύματα στις νέες γενιές. Ένα παιδάκι, κύριε Πετράκη, το οποίο τώρα στο σχολείο μαθαίνει για τη γαλάζια πατρίδα, στα 30 είναι έτοιμος να πολεμήσει γι' αυτό.
1: Σωστό.
0: Στην Ελλάδα, στο σχολείο μαθαίνουν πώς να πίνουν ναρκωτικά. Πίσω από το σχολείο στο Λύκειο δεν πάει κανένα αστυνομία.
1: 15 πόσα είναι.
0: Ναι, δεν πάει κανένα η αστυνομία να ελέγξει την κατάσταση στα γκέτο που πουλάνε ναρκωτικά. Και αύριο μεθαύριο παράγουμε βίζιτες, ναρκωμανείς και ανθρώπους οι οποίοι το παίζουν μαγιά και θεωρούν ότι με το να σκοτώσεις ή να σφάξεις κανέναν είσαι κάποιος. Και όχι φυσικά για κάποια ιδεολογία. Για ένα πενιντάρικο, για ένα κινητό, για ένα τσαντάκι.
1: Μα είναι το δόγμα Kissinger αυτό, κύριε Σερέτη. Εφαρμόζεται δημόσιο σε ποιο Kissinger. Ότι η Έλληνας είναι ένα δυσκολοσυμβαίνοντος λαός που κατοικεί δυστυχώς για μας σε ένα από τα πιο νευραλγικά σημεία στον πλανήτη. Πρέπει να πλήξουμε τις σταθερές του. Την παιδεία του, την πατρίδα, την θρησκεία, την οικογένεια, ώστε να τον κάνουμε του χεριού μας. Και αυτό κάνανε τα τελευταία δεκαετίες. Στο όλα τα μήκη πλάτη. Παλιότερα δεν μπορούσε να γίνει. Αγαπούσαν την ευθύνη, είχαν παιδεία. Μπορεί να μην ξέραμε, ούτε εγώ πια σχολή δεν σπούδασα, αλλά παιδεία είχαμε. Παιδεία για την πατρίδα μας, για την οικογένειά μας, για τον τόπο μας, τις αφαιρές μας. Τώρα πας στο πανεπιστήμιο και σπουδάζεις και βγαίνεις ένας άνθρωπος χωρίς παιδεία. Είναι λεϊνό αυτό που γίνεται. Έχεις εξειδικευμένη γνώση, αλλά δεν έχεις παιδεία. Είναι απίστευτο. Και οι Έλληνες είναι σε νέα θεασιότητα. Υπάρχει, το έχω ακούσει από επιστήμονες, ότι το πάλι Έλλην βάρβαρος δεν ανάφερανε μόνο τους Έλληνες που έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα. Ότι λέγανε ότι όποιος άνθρωπος δεν έχει ελληνική παιδεία είναι βάρβαρος. Εμείς έχουμε τέτοιο πολιτισμό, τέτοια ιστορία, τέτοια παιδεία. Ξυπισώσαν οι Έλληνες τον άνθρωπο. Τον κάνανε από ένα ζώο, ένα άνθρωπο του δικού μας σύλλογο κομμάτι, το εξυψώσανε τον άνθρωπο. Και εμείς καταλήξαμε όλα αυτά να τα αναιρέσουμε, να τα αποβάλουμε από τη διδακτική στα σχολεία και να έχουμε τη γόκα τζέντα και ό,τι άλλη μοιρακία μπορεί να φανταστεί κανείς να διδάσουν τα παιδιά μας. Ότι στη Σμύρνη έγινε συνωστισμός και ότι ο Μπέρας Αλέξης ήταν ρατσιστής και γκέι, ο Λεωνίδας ήταν ομοφοβικός, ξέρω εγώ τι άλλο μπορεί να μάθουμε. Ζούμε τραγικές μέρες.
0: Πραγματικά τραγικές μέρες και βλέπω ότι δεν υπάρχει κάποιος, όλοι είναι πιόνια του συστήματος και δεν υπάρχει κάποιος να βγει μπροστά με θάρρος και να πει ότι ξέρετε κάτι, τέλος όλα αυτά τα παραμύθια, υπάρχει μεγάλη Ελλάδα, πρέπει να διεκδικήσουμε αποζημιώσεις. Δεν βγαίνει ένας μπροστά να πει ότι ξέρετε κάτι που, και να βγει μπροστά δεν θα αλλάξει κάτι. Στην ουσία πρέπει να μαζευτεί κόσμος, να δημιουργήσει ένα πυρήνα. Και αυτός ο πυρήνας να πηγαίνει κόντρα στον ΕΛΙΑΜΕΠ, να πηγαίνει κόντρα σε κάθε αν θέλει να βγαίνει μια ισχυρή ομάδα ανθρώπων χωρίς να θέλουμε να αποκτήσουμε θέσεις και χρήματα. Αυτό εγώ θεωρώ αυτή είναι η λύση πλέον.
1: Εγώ συμφωνώ με πολύ
0: σε. Γιατί καλώς ή κακώς να σας πω κάτι, συγγνώμη κύριε Πετράκη τώρα ένα λεπτό. Γιατί να σας πω κάτι. Βγαίνουν μπροστά, εγώ βλέπω ότι κάνανε οι αγρότες. Βγαίνουν οι αγρότες στα μπλόκα, μιλάνε σύσσωμα και απαιτούνε και κάνουν και ράνουν. Τελειώνει τον Ταβαντούρη, ένας πάει με τον Σαμαρά, ο άλλος πάει με τον Τσίπρα και αρχίζουνε να λένε μισή αλήθεια, κύριε Πετράκη.
1: Πότε δεν έχει συμβεί αυτό στις τελευταίες δεκαετίες της χώρας μας.
0: Μα μισή αλήθεια, λέει μετά ο άλλος. Γιατί θα πει ο Μόσχος τώρα κακά λόγια για τον Τσίπρα.
1: Πότε δεν έχει συμβεί αυτό στη χώρα μας. Όποτε είναι ένα θέμα που απασχολεί την ελληνική κοινωνία ή ένα κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας, κάποιοι άνθρωποι βγαίνουν μπροστά και για να μην αδικοστώ ελληνικά κατά αυτών των ανθρώπων, αύριο μετά μεθαύριο είναι σε κάποιο πολιτικό σχηματισμό ή σε μια καρέκλα ή το έχουν πάρει κάτι το τραπέζι και έχουν πουλήσει τον αγώνα. Ή προσπαθούν μετά να καπηλευτούν τον αγώνα. Εδώ για το Μακεδονικό έγινε. Ναι. Οι δασκαλιστές είναι κάποιοι μετά να έχουν πολιτικό ρόλο.
0: Ναι.
1: Στη χώρα.
0: Βέβαια, δεν είδαμε αυτό το στρατηγό ο οποίος τώρα κατεβαίνει με τη Νέα Δημοκρατία στον ίδιο.
1: Όλο στρατηγός, κι άλλοι.
0: Και, ναι, όλοι αυτοί όμως.
1: Και
0: ακόμα και στα Τέμπη κάποιοι καπηλευότανε τα συλλαλητήρια. Όπως η κυρία Καριστιανού.
1: Βεβαίως.
0: Εδώ μαζέψαμε 1.350.000 για να μας πει ότι τις μαζέψαμε για το κόμμα της.
1: Και σε αυτό υπήρξε έτσι από τη μεριά σε τη μεριά μου απόλυτη επιβεβαίωση όταν πριν καν η κυρία Καρισιανού ανακοινώσει πολιτικό σχηματισμό αυτό ως κίνημα, κόμμα, παράκομμα, πως είναι τέλος πάντων, μόρφωμα τι είναι αυτό δεν ξέρω, το είχα φαρκίσει πολύ καυστικό, θα και εγώ το ίδιο για τις κινήσεις της.
0: Βέβαια.
1: Από ένα σύνδεκο και μετά. Γιατί μας βρίζαν όλοι. Όλοι μας βρίζανε στα social media.
0: Ναι, μας βρίζανε γιατί δεν καταλαβαίνουνε. Γιατί θεωρούν ότι τα ξέρουν όλα και πέφτουν με τα μούτρα στον πρώτο εθνοσωτήρα που θα τους παρουσιάσει το Sky. Πολλές φορές, ξέρετε, το Sky λειτουργεί με αντίστροφη ψυχολογία. Τι κάνει, σχολιάζει αρνητικά για να πέσουν όλοι εκεί και να πούνε «Α, ορίστε, τους πολεμάνε». Το ίδιο έκανε με την Καριστιανού. Σχολίαζε αρνητικά την Καριστιανού, την κάνανε «Ήρθε η Θεά, ήρθε η σωτηρία μας». Και μετά απογοητεύεται ο Έλληνας. Απογοητεύεται μία, απογοητεύεται δύο, απογοητεύεται τρεις και δεν έχει όρεξη να συμμετέχει στις εκλογές.
1: Αυτό που με ενοχλεί στον ελληνικό λαό είναι ότι η ιστορία μας δίνει τις απαντήσεις όλες, αν ανατρέξουμε στην ιστορία. Είμαστε γεμάτοι δούριους ύπους. Αντίπαλοι είναι δούριος ύπος.
0: Βέβαια.
1: Δεν μαθηματιζόμαστε, δεν μαθαίνουμε από το φοβού τους δαναούς και δώρα πέροντες, π.χ. τα μοτίβα τους είναι ίδια, την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Αυτήν όλου. Βλέπεις το Sky, αυτή είναι η ψυχολογία. Εφαρμόζεται παντού. Και συγχαρητήρια για τη συνέντευξή σας προχθές στην συνέντευξη με τον πράκτορα της ΕΕΠ, τον πρώην πράκτορα.
0: Ναι.
1: Με συγκλονιστικά πράγματα. Και στην ουσία επιβεβαίωσε κατά πολλά από αυτά που έχω πει και εγώ για την ΕΕΠ. Ότι δεν έχει πλέον διόδους διαφυγής στα περιμετρικά κράτη, ότι είναι δημόσια υπηρεσία, ότι τα μυστικά κονδύλια που κάποτε ήταν μυστικά τα έχουν γίνει μαύρα ταμεία χρηματοδότηση της προστασίας της μακρημόρευσης του καθεστώτος Μητσοτάκη και όχι για μυστικές επιχειρήσεις στο εξωτερικό ή πληροφορίες που ήταν παλιότερα. Και βλέπετε, δεν ανοίγει μύτη, φίλο δεν κουνιέται.
0: Ναι.
1: Η ΕΕΠ πρέπει να αλλάξει όνομα. Από Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών που λέει τα χαρτιά, πρέπει να γίνει Εθνική Υπηρεσία Προτεριανών.
0: Ναι, η Ιδιωτική Υπηρεσία Πληροφοριών.
1: Όχι, ναι, μπορεί να γίνει. Αλλά, σας είπα, δεν ασχολείται κανείς. Σας είπα κύριε Σερέτη, πριν το Πάση κάναμε την εκπομπή αυτή, ναι, ότι τον Αύγουστο θα δούμε να γίνονται πράγματα για τις υποκλοπές στη χώρα μας.
0: Ναι.
1: Και είδαμε τον Αύγουστο τον Ταβέρνα να θάβει την υπόθεση, να εξαργυρώνει αμέσως την προαγωγή του.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και προσέξτε, όσοι ξέρουν ότι μας αρέσει ο Σαμαράς, που δεν μας αρέσει, έχουμε δίκιο, είναι όμως ένας πρώην πρωθυπουργός. Όταν πηγαίνει στον εισαγγελέα του Αριού Πάγου και καταθέτει έτοιμα να ανοίξει την υπόθεση, έχει μια βαρύτητα, έτσι δεν είναι. Θα μπορεί πρωθυπουργός.
0: Έτσι είναι.
1: Και όμως, βλέπετε το καθεστώς Μητσοτάκη πόσο αντίστατο είναι και πώς δεν λογαριάζει τίποτα. Ξέρει τίποτα. Δεν κρατάνε ούτε τα προσχήματα. Διότι έχουν καταλάβει πάρα πολύ καλά δύο πράγματα. Ότι ο ελληνικός λαός αυτός είναι ραγιάς και τους πετάει το πείδωμα και δεν τους λέει τίποτα άλλο. Και μετέπειτα, δεύτερον, ελέγχουν τη δικαιοσύνη, τα μέσα ενημέρωσης, άρα δεν φοβούνται τίποτα. Και την αστυνομία. Ότι γουστάρουνε κάνουν σε αυτή τη χώρα.
0: Είπε κάτι πολύ σημαντικό επίσης ο πρώην πράκτορας, ο κ. Χατζησάβας. Είπε το ότι υπάρχουν κάποια μαύρα ταμεία, κάποια ταμεία τα οποία δεν αναφέρονται πουθενά και πρέπει υποτίθεται σύμφωνα με τον νόμο να είναι απόρριτα αυτά τα ταμεία, γιατί δεν πρέπει κανένας να γνωρίζει το πώς κινούνται οι μυστικές υπηρεσίες. Και όμως από αυτά τα ταμεία... Από αυτά τα ταμεία τα απόρριτα, εδώ πέρα υπάρχουν και άρθρα και πηγές που αναφέρουν ότι αρκετοί δημοσιογράφοι παίρνουν χαρτζιλίκι, κύριε Πετράκη, παίρνουν χαρτζιλίκι για να βγάζουν συγκεκριμένες δημοσιεύσεις και για να αντλούν πληροφορίες και για να είναι η ρουφιάνη της ΕΕΠ.
1: Κύριε Σερέτη, το είπα και πριν, αυτά τα ταμεία π.χ. λεγόταν μυστικά ταμεία. Χρησιμοποιούνταν για να χρηματοδοτούν επιχειρήσεις στο εξωτερικό πρακτόρων ή συνεργατών της ΕΕΠ ή για να πληρώνουν πληροφορίες για από το εξωτερικό να έρχονται ώστε να μαθαίνει πράγματα η ΚΥΠ και μετατράπηκαν επί κυβέρνηση Μητσοτάκη σε μαύρα ταμεία που το μόνο που κάνουν είναι να πληρώνουν στο εσωτερικό δημοσιογράφους, celebrity, ταβαντζίδες, προαγωγούς για να το καθεστώς να μακροημερεύει και να περνάει και καλύτερα, κύριε Σερέτη. Μην το αφήνει το κομμάτι να περνάει και καλύτερα, αρρωστημένα πάθη κάποιον.
0: Ναι. Αλλά βλέπουμε ότι όλοι αυτοί δεν θα αναφέρουν ποτέ ότι παίρνουν παραδάκι. Να το ξέρετε, κύριε Πετράκη, υπάρχουν δηλαδή
1: και
0: ανάμεσα.
1: Να σας πω και κάτι. Τι αν βγει πως παίρνουν αποδειγμένα. Δεν είχε βγει ότι είχαν πάρει

0: τον κόσμο, τον κατηγορεί, γιατί το ξυπνάει.
1: Με λίγα λόγια, με λίγα λόγια μου λέτε έμεσα ότι είναι λίγα τα ψωμιά.
0: Όλων μπορεί να είναι λίγα τα ψωμιά που προσπαθούν να ξυπνήσουν ή να ξυπνήσουν τον κόσμο.
1: Ναι. Δηλαδή με λίγα λόγια μας λέει ο κ. Πετράκης ότι έχουμε ημερομηνία λήξης.
0: Ή τουλάχιστον ο λαός αντί να κατηγορήσει αυτούς που τον αποδειγμένα τον κοροϊδεύουν, θα βάζει με αυτούς που προσπαθούν να τον ξυπνήσουν.
1: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο και το θέμα ποιο είναι. Ότι κατανοούν αυτά που περιγράφουμε μετά από 2 μήνες. Δηλαδή πέφτουν με τα μούτρα σε ό,τι τους πλασάρουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αύριο, κύριε Πετράκη, να βγει ο Sky και να πει ότι ξέρετε κάτι, ο Πετράκης είναι αυτός, ο Πετράκης είναι εκείνο, ο Πετράκης είναι το άλλο, για να αρχίσουν να σας βρίζουν. Θα δείτε ότι θα υπάρξει ένα κύμα συμπαράστασης προς το πρόσωπό σας.
0: Αυτό είναι φυσιολογία.
1: Ναι, αυτό είναι φυσιολογικό. Αυτό όμως το σύστημα το γνωρίζει πως λειτουργεί και εκμεταλλεύεται καταστάσεις για συγκεκριμένους λόγους. Δηλαδή, αυτό που θέλω να πω είναι το ότι έχουν ψυχολογήσει τον κόσμο πως λειτουργεί η κοινωνία και παίζουν μπαλίτσα με τους επικοινωνιολόγους και με όλα αυτά τα στημένα καναλάκια που δημιουργούν κλίμα. Γι' αυτό λέω ότι είναι μέσα μαζικού επηρεασμού. Ο Έλληνας περιμένει ότι θα παρουσιάζουν τα πράγματα έτσι ώστε να αντιληφθεί το τι ακριβώς θέλουν να κάνουν. Όχι! Ξέρουν πώς λειτουργείτε και παίζουν μπαλίτσα με το μυαλό σας.
0: Είναι η βαλβίδα αποσυμπίεσης της χύτρας που χρειάζεται κάθε φορά να εφευρεθεί, ώστε ο λαός να νομίζει να εκτονωθεί και μετά να απογοητευτεί.
1: Ναι.
0: Είναι το μοτίβο τους. Δεν υπάρχει παρθενογέννηση στη μέρα να αρχίσει.
1: Και μετά ξέρετε τι θα κάνουνε. Μετά αποχή.
0: Κανονικά.
1: Μετά αποχή. Μετά αποχή, φίλοι μου. Και πρώτος ο Μητσοτάκης.
0: Αυτό είναι ότι όταν απογοητεύσει τον άλλον, όταν χαθεί η ελπίδα, λέτε, ο χειρότερος θάνατος δεν είναι μονολογικός θάνατος. Από εσύ είναι νομοτέλεια, θα έρθει έτσι αλλιώς. Από την που γεννιέσαι, το μόνο σύγχρονο που θα πεθάνεις. Ο χειρότερος θάνατος ενός ανθρώπου, αλλά και ενός μιας κοινωνίας, ενός λαού, είναι όταν χαθεί η ελπίδα. Και εκεί ήταν μοτίβο το συγκεκριμένο στο σέμι.
1: Ναι.
0: Και άμα δούμε, να κάνουμε και με τη λέξη ελπίδα έτσι μία λίγο ανάλυση, η δημοσιοποίηση ο Τσίπρας και την ανέβασε στα ουράνια τον κόσμο την ελπίδα ότι κατά μνημόνια, αντίσταση, ότι θα αυτοσύσουμε ανάστημα και φωνή και κύρος πλέον στα λαός, μας την κρέμισε. Και τόσο ξαφνικά έρχεται μία άλλη ελπίδα για να παίξει αυτό το ρόλο. Το κίνημα της Καζιανούς.
1: Ναι, και πού στα κόμμα, περιμένετε, μετά θα έρθει ο Σαμαράς.
0: Μετά θα έρθει ο Σαμαράς.
1: Θα έρθει άλλος εθνοσωτήρας. Αναδίμηνο θα αλλάζουμε εθνοσωτήρα τώρα με τα
0: το
1: κανάλια.
0: Το μοτίβο όμως είναι ίδιο.
1: Το μοτίβο ίδιο και ο λαός πέφτει με τα μούτρα σε κάθε νέο εθνοσωτήρα.
0: Ακριβώς. Και να πεις, ο Τσίπρας ήταν νέος. Άντε να πεις το διάλογο κομμάτι από εκεί και τις Καρδιανούς είναι νέα. Ο Σαμαράς 7 φορές μας έχει σώσει μέχρι σήμερα. Δεν βαραθήκατε να μας σώσει.
1: Δεν το καταλαβαίνουν. Με αυτό σας λέω, δεν θυμούνται και τι έχει συμβεί, δεν θυμούνται, ας πούμε, τι έχει κάνει ο καθένας. Δεν θυμούνται, ας πούμε, τι απόψεις έχει ο καθένας, τι στηρίζει ο καθένας, πώς κινείται ο καθένας. Σας το λέω ευθέως. Και να σας πω κάτι, είναι αυτό το project MK Ultra που είχαν χρησιμοποιήσει παρότερα. Υπάρχει ένα πείραμα ελέγχου του ανθρώπινου μυαλού. Να μπουν οι ακροατές να το διαβάσουν. Θα γράψουν project MK Ultra. Είχε οργανωθεί κρυφά από την Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών, τον ΗΠΑ, από τη CIA. Ωραία. Υπήρχε ένα πρόγραμμα, κύριε Πετράκη, για να μαθαίνουν και κάποια πράγματα οι ακροατές, που ξεκίνησε το 1953, κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου. Στόχος ήταν να ανακαλύψουν όλοι αυτοί των μυστικών υπηρεσιών κάποιες μεθόδους, με κάποιες ουσίες, χρησιμοποιώντας κάποιες ουσίες και κάποιες τεχνικές, που έτσι θα μπορούν να χρησιμοποιούν και να έχουν πλήρη έλεγχο της ανθρώπινης συμπεριφοράς, δηλαδή αυτή την πλήση εγκεφάλου. Και φυσικά το κάνανε και για να αποσπάσουν κάποιες πληροφορίες από κατασκόπους. Τι κάνανε? Τους δίνανε ναρκωτικά, τους κάνανε ηλεκτροσόκ. Αυτές ήταν τώρα οι ομές κινήσεις τους, έτσι. Τους δίνανε κάποιες πληροφορίες για να τους υπνοτίσουν και υπήρχε λεκτική καθοδήγηση για πολλή ώρα, έτσι ώστε το μυαλό τους να μην μπορεί να λειτουργήσει και να σκεφτεί. Και δημιουργούσαν μέσα σε αυτή την κατάσταση μια αισθητηριακή στέρηση. Δηλαδή, είναι σαν να λέμε ότι τους βάζαν σε ένα δωμάτιο που είχε μόνο σκοτάδι και ψάχνανε μόνιμα το φως.

0: Και ξέρετε τι κάνανε, κύριε Πετράκη? Τους δίνανε αυτοί το φως με συγκεκριμένο τρόπο και τη λύση και την ελπίδα. Και έτσι οι άνθρωποι αυτοί εμπιστευόντουσαν τις μυστικές υπηρεσίες, θεωρούσαν ότι είναι φίλοι και κάνανε ό,τι τους λέγανε. Αυτό παθαίνει ο Έλληνας σήμερα. Πέφτει ακριβώς στην παγίδα, τον ελέγχουνε, λειτουργούνε με συγκεκριμένο τρόπο για να σκέφτεται και αυτός με συγκεκριμένο τρόπο. Γι' αυτό λέω πρέπει να τους αφυπνίσουμε.
1: Οι μυστικές υπηρεσίες, ξέρετε, ειδικά η CIA και η Mossad, που είναι πιο άρτη μυστικές υπηρεσίες στον κόσμο, αυτό το πείραμα κάνει η CIA, στην ουσία ήταν μια συνέχεια των τεράστιων πειραμάτων που είχαν κάνει οι Ναζί στον άνθρωπο.
0: Σωστό, ναι.
1: Επιστήμονες στον Ναζί, αυτοί οι επιστήμονες, δεν επιστήμονες, ήταν εκτιμωδίες κάνανε στους ανθρώπους, ναι, για να προσπαθήσουν να δημιουργήσουν τον τέλειο στρατιώτη, τον τέλειο άνθρωπο, ή για να ελέγξουν τις μάζες. Είχαν κάνει τρομερά πράγματα και πειράματα. Δεν είχαν τις μυστικές υπηρεσίες σε όλες τις συμπεριφορές. Πώς θα τερμηνεύσουν και πώς θα τις χειραγωγήσουν. Το έχουν πετύχει το μεγαλύτερο βαθμό των κοινωνιών γενικότερα του πλανήτη, του δυτικού πολιτισμού αυτό το πράγμα.
0: Ε, βέβαια. Και μην ξεχνάτε, μιας και που αναφέρατε τους Ναζί και όλους αυτούς τους στημένους προπαγανδιστές που είχε ο Χίτλερ και περνούσαν τα μηνύματα που περνούσαν και δημιουργούσαν τρόπο σκέψης. Πάρα πολύ.
1: Γκέμπελς,
0: ο αρχηγός. Αυτός ήταν αυτός που οργάνωνε και τους υπόλοιπους.
1: Ναι, αλλά να σου πω κάτι. Ο Γκέμπελς για τους απογόνους του, ειδικά τους Έλληνες απογόνους του, πρέπει να είναι πολύ περήφανος. Ναι. Έχουν πάει την προπαγάνδα σε άλλο επίπεδο τελείως. Δεν μπορούσε ο Γκέμπελς να φανταστεί αυτό.
0: Πραγματικά.
1: Δηλαδή, βλέπουμε τον Άδωνη, βλέπουμε όλους αυτούς τους απόγονους του Γκέμπελς που εφαρμόζουν την προπαγάνδα. Και την έχουν πάει πραγματικά, την έχουν κάνει σχολή τεράστια.
0: Έτσι.
1: Και δεν βλέπουν αυτή τη τίποτα.
0: Είναι γεγονός.
1: Αλλά καλά μας κάνουν. Εκεί θα καταλήγουμε πάντα την εσαιρετή. Εδώ, μια είδηση να σας πω, είδηση, όχι είδηση, απλά θα το καταλαβαίνω. Πόσες φορές έχω πει στα 1,5 χρόνια τώρα, από την πρώτη μέρα έχω πει ότι το χημικό καύσιμο είναι υπεύθυνο για τις πυρκαγιές, το κινήτρο να κινήσει, διότι ξεραίνει τα λαστιχάκια, τα πλαστικά μένει και όλα αυτά. Βγήκε η έκθεση προχθές, ιστορικό ρεκόρ το 2025 σε πυρκαγιές αυτοκινήτων στην Ελλάδα να κινήσει. Φτάσαμε στην πρώτη θέση σχεδόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτό το κομμάτι. Διπλασιάστηκαν ο αριθμός των τελευταίων χρόνια. Βλέπεις, δεν ασχολείται κανείς πραγματικά. Σας το έχω πει πολλές φορές από την πρώτη μέρα ότι το χημικό καύσιμο, αυτό που κουβαλούσανε τα τέμπη, οι διαλύτες, είναι υπεύθυνο για πυρκαγιές αυτοκινήτων. Διότι ξεραίνουν τα πλαστικά μέχρι και τα πλαστικά και αυτοκινήτων τσιμούχες και θα παίρνουν φωτιά αυτά έτσι εν κινήσει. Κι όμως, οι δημοσιογράφοι πώς θα πλασάρουν το πρώτο ψέμα στο γερασμένο στόλο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, πάρτε και μια αυτοκίνητα να βγάλουνε λεφτά.
0: Πώς παίζουνε με τις λέξεις, πώς παίζουνε με τις λέξεις.
1: Αντί να δούμε το πρόβλημα το πραγματικό ποιο είναι, το πρόβλημα το χρησιμοποιούνε εις υπέρ τους. Πάρτε καινούργια αυτοκίνητα, είναι γερασμένα τα αυτοκίνητά σας. Αν δεν θέλετε λοιπόν να καείτε στον δρόμο με την οικογένειά σας, δώστε τα μάξι σας, χρεωθείτε στις τράπεζες και αγοράστε το νέο τάδε αυτοκίνητο. Όλα είναι προπαγάνδα. Και στοχεύουν στα μυαλά των ανθρώπων για να τα καθοδηγήσουν στον υπερκαταναλωτισμό, στην αγιαδοποίηση και στο έχουμε όλα μαδερφέ δεν αλλάζει τίποτα. Είναι η μεγαλύτερη παγίδα.
0: Ναι, αλλά ένας ισχυρός νους, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αντίληψη, δεν πέφτει σε τέτοιες παγίδες, καταλαβαίνει όπως και εσείς κύριε Πετράκη, μπορείτε να καταλάβετε πότε πετάνε συγκεκριμένες φράσεις για να κάνουν το παιχνίδι τους, τι σκοπό έχουν, τι στόχο έχουν και απορώ τελικά πόσο είναι το ποσοστό των Ελλήνων οι οποίοι αντιλαμβάνονται τι συμβαίνει.
1: Είναι μικρό κύριε Σερέτη και είναι και κατάρα από τη μία να το έχεις αυτό το πράγμα, να μπορείς να έχεις αντίληψη σε αυτήν την κοινωνία, σε αυτόν τον λαό. Διότι πραγματικά νιώθεις πολλές φορές μοναξιά σε πολλά πράγματα, γιατί τι να συζητήσεις με ανθρώπους οι οποίοι δεν αντιλαμβάνουν τα αυτονόητα πραγματικά. Τα αυτονόητα θεωρούν δυσνόητα και όχι μόνο δεν τα αντιλαμβάνονται, σου κάνουν και την επίθεση αν πεις και το αυτονόητο. Είναι, πώς το λέγανε οι ασήμονες, να κάνει πτωχή το πνεύμα, δεν λέγανε.
0: Ναι.
1: Είναι πραγματικά, δεν είναι στην εποχή που ζούμε καλό. να έχεις αντίληψη, να έχεις εσθένος, να λες τη γνώμη σου και τι πιστεύεις πραγματικά και να προσπαθάς, όπως είπα και πριν, να ξυπνήσεις τον κόσμο.
0: Μα ναι.
1: Γιατί έχει μοναξιά.
0: Όχι μόνο μοναξιά. Όχι μόνο μοναξιά. Πρέπει να είσαι έτοιμος να αντιμετωπίσεις πόλεμο από την κοινή γνώμη. Διότι εγώ σας το λέω, το έχω ζήσει πολλές φορές και έχω συνηθίσει πλέον. Και αυτό είναι που πραγματικά δεν με απασχολεί και όλο το τι λένε. Γιατί έχουμε δει να έχουν άποψη για εμβόλια, σας λέω, για άποψη για ψηφιακούς αριθμούς, για Καριστιανού, για πολιτικά κόμματα, για τα Τέμπη, για το ένα, για το άλλο, που στην αρχή, σαν παρορμητικοί άνθρωποι που δεν γνωρίζουν πολλές πληροφορίες ή που δεν θυμούνται τι ακριβώς έχει συμβεί με ανθρώπους, πέφτουνε και βρίζουνε και λένε «Α, είσαι αυτός και λες αυτό και λες το ένα και λες και το άλλο». Και είναι και οι ίδιοι άνθρωποι μετά από λίγο καιρό, όταν κατανοούν τι λέγαμε, δεν έρχονται να ζητήσουν ένα συγγνώμη, δεν λένε «έκανα λάθος», γιατί δεν θέλουν να θυχτεί ο εγωισμός τους. Και εκεί πεισμώνουν και συνεχίζουν να υποστηρίζουν λάθος απόψεις, ασυνείδητα κιόλας, μόνο και μόνο για να μην θυχτεί ο εγωισμός τους.
1: Η παραδοσή του λάθους, κύριε Σερέτη, απαιτεί θάρρος, σθένος. Κύριε Αντρικό, η παραδοσή του λάθους. Είναι αντρίκια πράξη. Ευτυχώς αγνοείται τις μέρες μας στο μεγαλύτερο βαθμό και ποσοστό του λαού, και εμένα δεν με ενδιαφέρει καθόλου κοινή γνώμη, διότι δεν έχω να κερδίσω τίποτα. Ούτε βουλευτής θα κατέβω, ούτε υπουργός, ούτε περιφερειάρχης, ούτε καν διευθυντής επεργασίας, αλλά δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι στις ιδιωτικές συναντήσεις έχεις αρχίσει αποκτά πρόβλημα, διότι ή αποφεύγουν κάποιοι, επειδή είσαι χαρακτηρισμένος από το σύστημα εχθρός του, να είναι μαζί σου για να μην χαρακτηριστούν γιατί, που δεν με ενδιαφέρει καθόλου με αυτό, από την άλλη να δεν βρίσεις στη συζήτηση άκρη. Και όταν τσακώνονται δύο άνθρωποι, στο τέλος ποιος θέλει, κύριε Σερέτη, ο πιο έξυπνος πάντα.
0: Έτσι.
1: Άρα λοιπόν, το καλό είναι ποιο για μένα, τι σας θεωρώ. Ότι ξέρουμε για ποιο λόγο κάνουμε τον αγώνα. Εγώ ξέρω ότι δύσκολα θα έρθουν άνθρωποι, αλλά δεν απογοητεύομαι. Γιατί? Γιατί εγώ πιστεύω ότι αυτό που κάνω και να συνεχίσω να το κάνω, μέχρι να ζω. Χωρίς να γυρίσω επιθέσεις, ποτέ.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ λίγοι άνθρωποι οι οποίοι παραμένουν σταθεροί και πάνε κόντρα με συγκεκριμένο τρόπο σε όλους. Γιατί έχω δει και πολλούς, κύριε Πετράκη, που πηγαίνουν κόντρα και μόλις πέσει τον πικικίνι, γαργάρα.
1: Κύριε Σερέτη, νομίζετε πως δεν μου είχαν κάνει προτάσεις 1,5-2 χρόνια τώρα και μένα να πέσει πικικίνι?
0: Βέβαια.
1: Να είστε σίγουροι ότι μου έχουν κάνει.
0: Βέβαια.
1: Και μιλάμε ότι είμαι εδώ στην Κρήτη που οι περισσότεροι άνθρωποι, ένα μεγάλο κομμάτι που γνωρίζω και έχω μια προσωπική σχέση, κάποιοι από αυτούς έχουν προσωπική σχέση με την άλλη πλευρά, την οικογένεια Μητσοτάκη.
0: Βέβαια.
1: Ξέρετε πόσοι μου έχουν έρθει, ειδικά το πρώτο διάστημα, δεν καταλάβανε ότι δεν είμαι της ίδιας νομοταξίας με αυτούς που ξέρουν και μου έχουν κάνει προτάσεις.
0: Είμαι σίγουρος.
1: Εγώ δεν το κάνω για τα χρήματα. Αν δεν κάνω για τα χρήματα, δεν αξιούσα να κάνω ποτέ αυτό. Έτσι αλλιώς δεν είχα ανάγκη. Μπορείς να κάνω άλλα πράγματα για χρήματα.
0: Άλλοι όμως τα αποδέχονται τα χρήματα.
1: Είναι το μεγαλύτερο ποσοστό των Ελλήνων.
0: Βέβαια, και όχι μόνο των Ελλήνων. Καλά, και οι Έλληνες με τα επιδόματα στην ουσία, σαν αποδέχονται τα λεφτά, είναι, αν και τα λεφτά αυτά τους ανήκουν. Απλά τους δίνουν πολύ λίγα ψίχουλα. Εδώ πέρα μιλάμε για κάτι διαφορετικό. Όταν έρχονται εφοπλιστές, όταν έρχονται ολιγάρχες, επιχειρηματίες και λένε, για παράδειγμα, πάρε αυτά τα λεφτά και κάνε ό,τι είναι να κάνεις. Εδώ πέρα υπάρχει περίπτωση που θα την αποκαλύψω εγώ σε λίγο καιρό. Όπου πήγε άνθρωπος, έδωσε λεφτά σε συγκεκριμένο αρθρογράφο, δημοσιογράφο, και του είπε, θα σου δώσω αυτά τα λεφτά για να γράψεις αυτά τα πραγματάκια. Και τα πήρε και τα έγραψε. Αν καταλαβαίνετε τι λέω, κύριε.
1: Κύριε Σερέτη, υπάρχει κανείς σε συστημικό μέσο ενημέρωσης που να έχει μικρόφωνο, εκπομπή, οτιδήποτε πόστο, τέλος πάντων, που βγαίνει στον αέρα, που να μην είναι με το σύστημα, άλλοι εντελώς 100%, άλλοι με ένα ποσοστό και άλλοι να έχουν το ρόλο του βόρειου ύπου.
0: Ναι.
1: Ότι κάνω επιφανειακά πόλεμο, αλλά παραφράζω και τα πράγματα σε κάποια σημεία ώστε να το οδηγήσω σε άλλους.
0: Ναι, υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι το παίζουν διπλό ταμπλό. Ναι, υπάρχουν πολλών ειδών δημοσιογράφοι και πραγματικά αρθρογράφοι, γιατί και αρθρογράφοι είναι πάρα πολλοί, δεν τους ξέρει όλος ο κόσμος. Και μέσα από το διαδίκτυο με τα άρθρα που γράφουν, επηρεάζουν τον κόσμο. Γιατί ο κόσμος στο διαδίκτυο σερφάρει, βλέπει μια είδηση, βλέπει δεύτερη είδηση, βλέπει, τους πιστεύει, ό,τι διαβάζει στο διαδίκτυο το πιστεύει.
1: Βεβαίως. Ο κόσμος είναι, πιστεύει κύριε Σερέτη, ότι του απαλλάσσει από τις ευθύνες του και του κάνει και να πιστέψει ότι θα αλλάξουν όλα χωρίς αυτός να κάνει το παραμικρό.
0: Έτσι.
1: Γιατί η ανάληψη ευθύνης πρέπει να έχει σθένος, να έχει ψυχή, να έχει καρδιά για να μπορεί να αλλάξει την ευθύνη που αναλογεί στον καθένα μας, στην καθεμία από εμάς.
0: Και να μην βαριέσαι, γιατί είναι και τεμπέληδες οι Έλληνες. Ένα τελευταίο σχόλιο, κύριε Πετράκη, έχουμε ένα λεπτό.
1: Κύριε Σερέτη, έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο. Δυστυχώς δεν θα συμβεί αυτό που λέω, αλλά θα ήταν η μόνη ελπίδα. Και βλέπουμε ότι ο παραπατοπτικός χώρος, που όταν ευαγγελίζεις ότι αγαπάς τον τόπο αυτό, την πατρίδα, τον λαό και προτιμάς την καρέκλα και τα πρόσωπα, κολλημένος, δεν θα φτιάξει ποτέ τίποτα σε αυτή τη χώρα. Η μόνη λίστα ήταν να ενωθεί ο πατριωτικός χώρος και να διαδικήσουμε ένα καλύτερο αύριο. Αλλά και πολύ τώρα που βλέπετε, που το ξέρετε καλύτερα από μένα, γιατί έχετε δει πολλές φορές είμαι καλεσμένος στο Σάντι με πολλά πράγματα και καταστάσεις, μόλις πετάξει ένα επίδομα, μια επιδότηση, κάτω το τραπέζι κάτι, το έχουν γυρίσει στο μπιφτέκι στο τακάθαρο.
0: Έτσι ακριβώς. Και για άλλη μια φορά θα δούμε να διαιρείται ο χώρος αυτός και να μην μπορούμε να πούμε ότι ξέρετε κάτι, είμαστε σαν Έλληνες ενωμένοι ή ότι κάνουμε κάποιο βήμα. Για άλλη μια φορά το σύστημα θα αξιοποιήσει πιόνια, πρόσωπα και ό,τι άλλο μπορεί.
1: Δεν αλλάζουν εκλογές, κύριε Σερέτη, μια κατάσταση σύψη και παραχμή.
0: Δεν έχει σχέση, δεν μιλάω μόνο για τις εκλογές, κύριε Πετράκη. Εγώ μιλάω για τον Έλληνα και για το τι συζητάει καθημερινά, το τι λέει και πώς βρίσκεται σε ένα σημείο να μαλώνει με το διπλανό του.
1: Συμφωνώ, αλλά το τελικό αποτέλεσμα της μέτρησης αυτού είναι εκλογές. Κοινοθεία υπάρχει μέχρι ένα βαθμό, αλλά δεν είναι το κυριότερο. Δημοσιοποιείται ως άλοθη πολλές φορές για τους λαούς, κοινοθεία.
0: Ναι.
1: Να το θυμόμαστε αυτό.
0: Λέτε.
1: Κάνεις αυτό που πρέπει να κάνει ο λαός και δεν μπορεί κανείς ότι το κάνει σωστά ο λαός, δεν υπάρχει κοινοθεία.
0: Έτσι ακριβώς, κύριε Πετράκη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλό σας βγήκα.
0: Καλό μεσημέρι να έχετε υγεία. Ακούσαμε τον κύριο Απόστολο Πετράκη, Focus FM 103,6 Θεσσαλονίκη, κόντρα στο σύστημα Γρηγόρη Σερέτη καθημερινά 1 με 4, Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7, Ράδιο Χαλκιδική 98 και 8, Ράδιο Ιωάννη 98 και 4, στην Κρήτη στο Ηράκλειο στους 95 και 8, Νότος Νιούς 97 και 8 και πάει λέγοντας. Θα ξαναλέμε από Δευτέρα. Ράδιο Ιωάννα 98 και 4, το είπαμε. Τραγουδάκι και τα λέμε από Δευτέρα. Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλά να περνάτε ό,τι αν κάνετε. Ψηλά το κεφάλι, ψηλά ελληνική σημαία. Και ας αποκτήσουμε επιτέλους αντίληψη για να καταλάβουμε ότι δεν πρέπει να είμαστε προσωπολάτρες και ότι δεν πρέπει να προτρέχουμε και να πιστεύουμε όποιον μας λέει ότι θα μας σώσει.

0: κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα, κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά. Ας την απολαύσουμε.
2: Η ώρα είναι 3.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ωρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουμε και σου προσφέρουμε τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Εκτός λειτουργίας για τουλάχιστον ένα ακόμη 24ωρο θα παραμείνει το σύστημα τηλεματικής του ΟΑΣΑ, καθώς σύμφωνα με πηγές του οργανισμού η βλάβη που έχει παραλύσει τις ηλεκτρονικές πινακίδες και των στάσεων αλλά και την εφαρμογή του κινητού δεν πρόκειται να αποκατασταθεί άμεσα. Η κατάσταση αυτή συνιστά δραματική υποβάθμιση για την πρόσβαση των πολιτών, διότι ήδη ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τυφλών καταγγέλει ότι η παράλυση των ηχητικών αναγγελιών και των ψηφιακών οθονών σε συνδυασμό με τα αραιά θερινά δρομολόγια έχουν στερήσει από τα άτομα με προβλήματα όρασης στη δυνατότητα ασφαλούς μετακίνησης. Σοβαρός κίνδυνος για την ασφάλεια των οδηγών έχει δημιουργηθεί στη λεωφόρο Κηφισού στο καθοδικό ρεύμα από την Αττική Οδό προς τον Πειραιά λόγω κεραμικών τούβλων και φερτών υλικών που έχουν πέσει από φορτηγό και παραμένουν στο οδόστρωμα. Εντείνονται οι καταγγελίες των πολιτών στο Μάχη FM και οι εκκλήσεις τους προς τις αρμόδιες αρχές για την άμεση απομακρύνσή τους προκειμένου να αποτραπεί ο κίνδυνος τροχαίου ατυχήματος. Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε στον εθνικό ενέργειο χώρο στην περιοχή της Θράκης όταν ένα τουρκικό ντρόν εκτέλουσε πτήσεις στην περιοχή προκαλώντας σοβαρό πρόβλημα στην αναχώρηση πολιτικής πτήσης της Αιτζίαν από το αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης. Σε εξέλιξη των γεγονότων η κατάσταση κορυφώθηκε με νέα τουρκική στρατιωτική πρόκληση με τη χρήση μη επανδρομένου αεροσκάφου στο οποίο παραβίασε για δεύτερη φορά τον εθνικό ενέργειο χώρο μεταξύ της Αμοθράκης και της Λίμνου. Η ελληνική πολεμική αεροπορία απογείωσε ζεύγος μαχητικών F-16 για την αναχέτησή του. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται οι ιδιοκτικές αρχές ύστερα από τις αποκαλύψεις της εφημερίδας Μακελιό σχετικά με την ύπαρξη ενός επικίνδυνου συμβολέου θανάτου που φέρεται να έχει σχεδιαστεί από το οργανωμένο έγκλημα με στόχο τον γιο γνωστού εφοπλιστή. Το θρίλερ κορυφώνεται καθώς σύμφωνα με το ρεπορτάζ που επιβεβαιώθηκε και από τα τηλεοπτικά δελτία ειδήσεων, στο εγκληματικό σχέδιο της Greek Mafia εξετάζεται η σοβαρότατη εμπλοκή πολιτικού παράγοντα που φέρεται να πληρώνει και να δίνει εντολές. Οι αρχές ασφαλείας διερευνούν κατεπηγόντως την υπόθεση, η οποία παίρνει διαστάσεις πρωτοφανούς θεσμικού και ποινικού σκανδάλου. Εξανθώθηκε η εγκληματική οργάνωση διαρρηκτών που λιμενόταν περιοχές της Αττικής. Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη μιας 23χρονης στα Καμίνια, ενώ μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί τρεις περιπτώσεις διακεκριμένων κλοπών στο Νέο Φάλιρο, τη Βάρκιζα και τον Οροπό. Η συνολική ηλία ξεπερνά τις 130.000 ευρώ. Στη διεθνή επικαιρότητα, υπό το βάρος των έντονων αντιδράσεων της Λευκωσίας και της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, η Μπαρτσελόνα προχώρησε στην ακύρωση του προπονητικού κάμπ που είχε προγραμματιστεί για το Σεπτέμβριο στην κατεχόμενη Λευκωσία. Η απόφαση αυτή αποτελεί αποτέλεσμα της συντονισμένης διπλωματικής και αθλητικής πίεσης εξαιτίας της προκλητικής αναγραφής της τοποθεσίας ως Northern Cyprus στην επίσημη ιστοσελίδα του Ισπανικού Συλλόγου. Στην Αττική ο καιρός προβλέπεται αίθριος με ηλιοφάνεια, αλλά και πρόσχερες νεφώσεις. Οι άνεμοι πνέουν κυρίως βοριάδες μέτριας έντασης και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου. Ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς είναι στην κατηγορία 3. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Πρώτα Οικονομία με τον Γαβρίλο Χαλικιώτη.
4: Ενημέρωση για αλλαγή προγράμματος. Κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα, ραδιομακελάριδες. 4 με 7 το Σάββατο, ραδιομακελάριδες. Κυρίες και κύριοι, είναι η φωνή της αλήθειας. Η εκπομπή για την αλήθεια. Γιατί αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.
5: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Μπορείς να το σώσεις. Ρυθμίσεις, διαγραφές τραπεζικών δανείων και δημοσίων οφειλών. Κάλεσε τώρα στο 210-4964-569 και μην ξεχνάς ότι και εσύ μπορείς να το σώσεις.
7: Κάνω 4 δουλειές. Αν θέλετε το πιστεύετε, αν θέλετε όχι.
8: Εντάξει.
9: Θα σας πάρω κύριε Γαβρίλο, να σας έχει ο Θεός καλά και το σταθμό.
10: Έχουμε κάποια εγγόνια και τρεπόμαστε σε αυτά τα εγγόνια που μας κοιτάζουν στα μάτια να τους πάρουμε ένα μηδαμινό δωράκι.
11: Δεν μπορεί κύριε Χαλκιώτη να βουλεύω, να κάνω 2-3 βουλιές, να κάνω και το χαμάλι έτσι και να χρωστάω.
12: Κύριε Χαλκιώτη και κυρία Αποντώνη να εξαιρετούν.
13: Είναι πάρα πολύ δύσκολη η ζωή μας.
14: Δύσκολη.
13: Δεν δικαιούμαστε. Ναι, είναι πολύ δύσκολη η ζωή.
15: Το θεωρούμε φυσιολογικό, το θεωρούμε φυσιολογικό απλά να το αφήσουμε όπως είναι και να μην προλάβουμε εμείς να έρθουμε σε μια διαπραγμάτευση.
16: Ο αδερφός της.
17: Ο αδερφός της.
16: Ο Αντώνης.
18: Μάλιστα, ο κουνιάδος σου.
19: Μαύρε, αλήτη, παλιά άνθρωπε, πρέπει να τίστακα τώρα. Τόπο, θα σε σκοτώσω.
16: Να γίνανε.
19: Αν δεν τρέπεσαι, χρυσέ μου, που έχεις ξαναμωραθεί, ξαναμωράθηκες, βρε, που κάνεις ακούς τις βλακίες αυτού του διασύρει το όνομα του αδελφού που δεν το κατάλαβες. Τώρα θα πάω πάνω, να τον φέρω κάτω να σου φω.
16: Λία, σε παρακαλώ, Λία. Απόψε, παιδιά, έχουν να γίνουν πολύ ωραία πράγματα εδώ.
17: Εσύ θα φας ξύλο, ακούσαμε. Θα φας ξύλο, δηλαδή, που θα το θυμάσεις όλη τη ζωή. Θα σε τσακίσω, ρε.
16: Εμένα να τσακίσεις, τους κλέφτες να τσακίσεις. Τον αξιότιμο κύριο κουνιάδο σου που έχει κατακλέψει τον οργανισμό.
17: Πώς το λες αυτό, ρε. Πώς το ξέρεις.
16: Εγώ το λέω, τα βιβλία το λένε. Έλεγχο, δεν κάνω.
17: Και βρήκες ατασταλείς τα βιβλία.
16: Μήλος γίνεται στον οργανισμό. Ο κλέψας του κλέψανος, το κλέψανε τον κλέψαντα. Ο παλιοκλέψανης και παλιοκλεφταρέ.
17: Τι φωνάζεις, βρε.
20: Η ανάξη.
17: Ε?
20: Η ανίκανη.
17: Τι πες?
20: Η άξιστη.
17: Τι λες, μωρέ?
20: Τα καθάρματα.
17: Για ποιους λες, Δρακίμων?
20: Ομιλώ για ορισμένους τύπους, οι οποίοι έρπονται σε μερίχτησαν σε ορισμένες θέσεις. Έπειραν αξιώματα, απέκτησαν δύναμη και ελισμόνησαν την ταπεινή προέλευσή τους. Είτε ποτέ. Είτε χάρμαστη. Η αναλφάβητη. Η απέδευτη.

Δευτέρα ως Παρασκευή, Μάχη FM 99,8. Στο μικρόφωνο Γαβίλος Καλκιώτης, στον ήχο Θοδωρής Παρμπαρής. Σήμερα έχουμε διπλή ενημέρωση. Το βράδυ, 9 η ώρα, λέτε, θα δείξουμε τα καινούργια κουρεμάτα, τις καινούργιες επιτυχίες που κάναμε. Σταματήσαμε πληστηριασμό χωρίς προκαταβολή. Μεγάλα κουρεμάτα σε νέες υποθέσεις. Μείνετε μαζί μας σήμερα, θα τα ανακοινώσουμε. Και το βράδυ θα τα δείξουμε. Και βέβαια, Σαββατοκύριακο ξεγιορτάζομαστε και Δευτέρα όμως, έχουμε μεσημέρι μάχη, βράδυ έχουμε alert και 8 η ώρα πάμε να σπάσουμε το ρεκόρ στην ενημέρωση και στην αλληλεγγύη. 8 η ώρα στις πλατφόρμες, πέσω στο Χαλκιώτη, μιλάει η κοινωνία, μιλάει ο απλός πολίτης.

Να πω για άλλη μια φορά μεγάλο ευχαριστώ. Η ζωντανή εκπομπή που γίνεται στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες έχει εντυπωσιακή απήχηση. Αυτό μας δίνει τη δύναμη να συνεχίσουμε ακόμα μεγαλύτερη ευθύνη. Σας ευχαριστώ πολύ για την εμπιστοσύνη.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, μαζί για μια ακόμα ημέρα στο πρώτο Οικονομία. Σήμερα έχουμε σημαντικές εξελίξεις για τα χρέη, την ακρίβεια, τις τράπεζες και φυσικά για όλους τους επηρεάζουν την τσέπη του πολίτη. Να πω για άλλη μια φορά, καμία διαπραγμάτευση δεν έχει εγκυμένο κούρεμα και κανένα κούρεμα προηγούμενο δεν μπορεί να προεξασφαλίσει το επόμενο.

0: Πάμε λοιπόν να πούμε ότι από ό,τι ακούσατε και στο δελτίο, πληστηριασμοί αρχίζουν και γίνονται καθημερινότητα. Να πούμε όμως εμείς ότι σήμερα ανακοινώσαμε στον πελάτη ότι σταματήσαμε πληστηριασμό χωρίς προκαταβολή. Άρα καταλαβαίνετε ότι λύθηκε το θέμα. Άρα πετύχαμε την αναστολή του πληστηριασμού, τη ρύθμιση χωρίς προκαταβολή. Άρα διεκδικούμε για εσάς την καλύτερη λύση και πάντα προσπαθούμε όσο μπορούμε περισσότερο να φέρουμε το καλύτερο από εσάς. Το καλύτερο αποτέλεσμα για εσάς. Άρα όλοι θα πρέπει να καλέσετε και να ενημερώσετε φίλους, γνωστούς και συγγενείς για το επόμενο καταπληκτικό κούρεμα ή ρύθμιση προνομιακή που μπορεί να πετύχει και να είσαστε εσείς. Άρα 2-10-49-64-569, καλέστε τώρα, ενημερωθείτε ποιες είναι οι δυνατότητες που μπορεί να έχετε. Μην το αφήνετε. Θα πούμε και άλλο έτσι να πάρετε λίγο ψυχολογία. Νέες εγκρίσεις είναι όλες αυτές που λέω. 280.000 το αρχικό ποσό, 50.000 το κούρεμα, 10.000 το ποσό, 3.600 το κούρεμα, 29.000 το ποσό, 10.000 το κούρεμα, 61.457 ήταν το αρχικό ποσό, το ποσό που ήθελε και ζήταγε από τον οφειλέτη και του κουρέψαμε τις 49.165. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, 2-10-49-64-569, από όλη την Ελλάδα για όλη την Ελλάδα. Μην φοβάστε, καλέστε 2-10-49-64-569. Κάντε πράξη αυτό που λέμε από την Κρήτη μέχρι τη Θεσσαλονίκη, όλα τα ελληνικά γελισσία. Για λύσεις, όχι ότι και ότι θα πάω στο χαλί και ότι. Επιστρέφω με πολιτική και θα πάμε πάλι στα δάνεια. Πάμε λίγο πολιτική.
1: Μιας λογικής, τα πέντε μέτρα.
0: Με διόρθωσε ένας φίλος. Όχι πολιτική, αφού λέει εσύ δεν κάνεις πολιτική ζήτηση. Κοινωνική, ναι, κοινωνική. Εντάξει, το ίδιο, κοινωνική.

πριν πάμε εκεί να πούμε ότι παρόλο που εμείς είπαμε νέα επιτυχία, νέο κόρεμα φυλής, νέα αναστολή πληστηριασμού, πρέπει να προσέχετε πάρα πολύ πριν υπογράψετε οτιδήποτε. Πότε αξίζει να γίνει μια διαπραγμάτευση, ποια διαπραγμάτευση είναι αυτή που ταιριάζει σε εσάς, δεν είναι απλά τα πράγματα. 2-10-49-64-5-6-9. Και τώρα απευθύνομαι σε όλους τους φίλους και στους φίλες του Γαβρίλου Χαλκιώτη. Μάχη FM, alert, μπορείς να το σώσεις. Όλους εδώ στους φίλους που μας ακούνε, μας θυμούν και εδώ στις εκπομπές και στο βράδυ είπαμε 8 με 9, μην το χάσετε. Σε όλους που βλέπουν το alert, το μπορείς να το σώσεις και βέβαια όλες τις εκπομπές και όλες τις εκπομπές και στο Μάχη FM. Η ερώτηση που θέλω να κάνω είναι η εξής. Αυτό που σας κρατάει πίσω, αυτό που δυσκολεύει πραγματικά τη ζωή σας, που το βράδυ σας αφήνει να κοιμηθείτε, τι είναι? Τα δάνεια, η ακρίβεια, οι λογαριασμοί, οι οφειλές, το άγχος. Εσύ που είσαι νέος τώρα και δεν μπορείς να βρεις δουλειά. Εσύ που είσαι ο πατέρας και λες στο παιδί μου τι θα κάνει, ρε παιδί μου. Ο παππούς και η γιαγιά που σκέφτονται το εγγόνι μου, ρε παιδί μου, τι θα γίνει. Ο νέος που διάβαζε ώρες για να πάρει το μαγικό εισιτήριο, αλλά μένει στο Βόλιο και πρέπει να έρθει στην Αθήνα. Οι γονείς και οι δύο βγάζουν μαζί και οι δύο 1,5 χιλιάρικο. Πώς θα σπουδάσω, σου λέει ο άλλος. Μήπως να μην πάω. Όχι να πας. Τι είναι αυτό που σας προβληματίζει περισσότερο? 2-10-7-18-000. 2-10-7-18-000. Παρακαλώ, βγείτε και πείτε τι θα θέλατε να αλλάξει αύριο το πρωί. Βλέπατε τον κύριο Πρωθυπουργό στον δρόμο μας. Και ήθελα να του πείτε, κύριε Πρωθυπουργέ, σας αγαπάμε, σας σεβόμαστε, αλλά αυτό. 2-10-7-18-000. 694-363-5451. Τι είναι αυτό που σας ξυπνάει τα βράδια? Τι είναι αυτό που σας αφήνει να κοιμηθείτε? Τι είναι αυτό που βαρύνει την ψυχή σας? Τι είναι?

0: Γεια σου Ρενάκη, καλό απόγευμα στις Πέτσες. Μπορεί να έρθουμε. Μπορεί να έρθουμε καμιά βόλτα στις Πέτσες. Θα δούμε, κάτι θα δούμε. Φιλέ, φιλενάδα, εσύ που με ακούς, δεν με νοιάζει την ψηφίση, ψήφισε το Βούδα. Εγώ θέλω να μου πεις το βράδυ γιατί πετάγεσαι. Απ' τα χρέη, γιατί δεν πάει καλά το μαγαζί. Γιατί βάσιμο σε διώξουνε. Γιατί παίρνεις 8 εκατοστάρικα και δίνεις 6 εκατοστάρικο ενίκιο. Γιατί ήρθε πριν λίγο το παιδί σου και σου είπε πατέρα. Δώσε μου εσύ να πάω με τους φίλους μου και εγώ μια βολτά να κεράσω κι εγώ. Ένα χρόνο αυτή με κεράνε, να μην κεράσω κι εγώ. Και εσύ του λες, ξέρεις τώρα, ρε γάμο το. Μήπως σήμερα να με βγεις γιατί δεν έχει καλό καιρό. Και σου λέει, ρε πατέρα, τι καλό, εδώ είναι μια χαρά. Τι είναι αυτό ρε που δεν σε αφήνει να κοιμηθείς το βράδυ. Βγείτε ρε με ψυχή, βγείτε με καρδιά ρε. Και πείτε αυτό είναι. Συναντήστε τον εκπρόσωπο της κυβέρνησης και του πείτε, και σας πει, πες μου ένα πράγμα. Θα του πείτε, σας αγαπάμε πολύ, σας σεβόμαστε, αλλά. 2-17-18.000, 694-63-53-51. Και ό,τι έχει να κάνει τα δάνεια και τις δημόσιες φίλες, τι θα ήταν χωριέστε ρε. Αφού και το Χαλκιώτη. Σφραγίδα. Σφραγίδα. Όσους έχω αναλάβει, κανένας δεν έχει χάσει το σπίτι του. Στους περισσότερους έχω καρικούρεμα. Όχι σε όλους, αλλά σε πολλούς περισσότερους από ό,τι νομίζετε. Βλέπω βγαίνουν στις τηλεοράσεις και λένε ωραία πληστηριασμοί, αλλά θέλει προκαταβολές. Υπάρχει τρελή αντιγραφή του Γαβρίλου Χαλκιώτη. Τρελή αντιγραφή. Τρελή. Και λέμε ότι ναι, ο πληστηριασμός θέλει προκαταβολή, αλλά να σήμερα χωρίς προκαταβολή, να αύριο χωρίς προκαταβολή, να έτσι χωρίς προκαταβολή. Γιατί χάνετε τη δυνατότητα και την ευκαιρία να ενημερωθείτε σωστά. 2-10-49-64-569. Για όλη την Ελλάδα από την Ελλάδα. Και αν δεν έχετε κάποιο πρόβλημα, τώρα πάρετε φίλους και γνωστούς και συγγενείς. Μπείτε τη Δευτέρα 8 η ώρα στις πλατφόρμες. Αν δείτε εκεί τι γίνεται, θα καταλάβετε, σας λέω. Πάνω από 1,5 εκατομμύριο μας βλέπουν. Για πάμε λίγο. Πάμε γραμμές. Τι είναι αυτό που σας ξυπνάει το βράδυ? Παρακαλώ, ορίστε.
1: Ναι, καλησπέρα κύριε Χαλκιώτη.
0: Γεια σας.
1: Τα χρέη φυσικά, τα χρέη.
0: Τα χρέη λέτε, σας πετάνε στο... Δεν μας αφήνει να κοιμηθείτε.
1: Ήθελα να κάνω μια ερώτηση μόνο.
0: Πέστε μου.
1: Επειδή είμαι στον εξοδικαστικό, είμαι σε ευάλωτη ομάδα ανάπηρης 86% αναπηρία.
0: Μάλιστα.
1: Και πληρώνω 1.600 ευρώ το μήνα.
0: Μάλιστα.
1: Ήθελα να ρωτήσω τώρα, κάτι άκουσα για τις 21 Σεπτεμβρίου ότι κάτι αλλάζει, λέει, στον εξοδικαστικό, δεν ξέρω τι. Ήθελα να μάθω αν μπορώ να κάνω τίποτα για να έχω μια καλύτερη δόση.
0: Να το δούμε αυτό. Έπρεπε αυτό, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, έπρεπε αυτό να γίνει στην πρώτη φορά. Όλες, ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας. Όλες αυτές οι ρυθμίσεις προνομιακές γίνονται την πρώτη φορά. Γι' αυτό λέω ότι είναι πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό αυτός που χειρίζεται μια υπόθεση. Εγώ λέω ότι όλοι είναι άξιοι. Δεν θα πω. Αλλά όλοι μετριόμαστε αν θα βάλουμε την μπάλα στα δίχτυα. Μπήκε μπάλα στα δίχτυα. Καλώς. Δεν μπήκε, κάτι να κάνουμε. Οι διαπραγματεύσεις για μένα θέλουν εμπειρία πάνω από 15 χρόνια. Αυτό εγώ πιστεύω. Άρα ελέξτε, κοιτάξτε ποιοι έχουν εμπειρία πάνω από 15-20 χρόνια και πράξτε τα δέοντα. Δική σας είναι επιλογή, δική σας είναι ευθύνη. Τι είναι αυτό που σας τραβάει πίσω? Τι είναι αυτό που σας γεμίζει νεύρα? Τι είναι αυτό που πετάγεται το βράδυ στον ύπνο? Τι είναι αυτό που αντιμετωπίζετε και στα καλά καθόμενα βάζετε τα κλάματα? Τι είναι αυτό που μιλάτε με φίλους και γνωστούς και λέτε δεν μπορώ? Τι είναι αυτό το δεν μπορώ? Για πείτε το.
2: Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα.
0: Παρακαλώ, ορίστε.
3: Ναι, εγώ είμαι.
0: Μάλιστα, ποια κυρία είστε?
3: Η Μαρία είμαι, Γαβρίλα.
0: Πρώτη φορά παίρνω τηλέφωνο, κύριε.
3: Παίρνω πρώτη φορά, όντως, ναι.
0: Τι κάνεις, Μαραγκή?
3: Δόξα τω Θεώ. Ωραία. Με τη βοήθεια του Θεού καλά είμαστε.
0: Μάλιστα. Α, όπα.
3: Ναι.
0: Να πούμε και χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Σήμερα της Αγίας Μαρίνας, βοήθειά μας. Με υγεία και του χρόνου να είμαστε καλά. Υγεία και χαρά σε όλα τα σπίτια. Η Αγία Μαρία να μας βοηθά.
3: Είχαμε πολύ καιρό να τα πούμε.
0: Μάλιστα.
3: Εγώ θα αναφερθώ, μάλλον θα κάνω ερώτηση για ένα θέμα το οποίο πάει να μας το σερβίρει αυτή η κυβέρνηση.
0: Μάλιστα.
3: Μαζί με πάρα πολλά άλλα αρνητικά.
0: Μάλιστα.
3: Και αυτό. Θέλω να μάθω, γιατί υπάρχει μία μεγάλη παραπληροφόρηση, πολλές πληροφορίες δεξιά και αριστερά, τι έχουμε μάθει για τις νέες ταυτότητες. Ποια είναι τα καινούργια στοιχεία, αν θέλεις να μου πεις.
0: Μάλιστα. Εντάξει, ναι. Μαράκη, θα το πούμε.
3: Ωραία, φιλά. Θα σε ακούσω από το ραδιόφωνο.
0: Ναι.
3: Καλό Σαββατοκύριακο εύχομαι σε όλους.
0: Φιλιά πολλά.

0: μήπως βρω τον εαυτό μου.
1: Επειδή έχω μεγάλη αδυναμία στο μαράκι, λοιπόν, μαράκι, άκου. Αυτό που ισχύει είναι ότι μέχρι τις 3 Αυγούστου, με την τελευταία ενημέρωση που έχουμε, οι παλιές ταυτότητες δεν θα χρησιμοποιούνται πλέον ως ταξιδιωτικό έγγραφο για το εξωτερικό. Αυτές είναι οι πληροφορίες που μας δίνουν. Όποιος δεν έχει εκδώσει τη νέα ταυτότητα θα χρειάζεται διαβατήριο για να ταξιδέψει. Για τις συναλλαγές μέσα στην Ελλάδα μέχρι σήμερα δεν έχει ανακοινωθεί καμία αντίστοιχη αλλαγή που να καταργεί την παλιά ταυτότητα. Άρα, για το εξωτερικό. Και από εκεί πέρα, βέβαια, και όλο το παρασκήνιο που κρύβεται με τον έλεγχο της προσωπικότητας. Θα πω και 2-3 πραγματάκια σήμερα.

Πάμε μακελιό.gr. Ωραίους, διαβάζω το άθρο. Ωραίους συμμάχους έχετε και στο μαξί μου. Η σωστή πλευρά της ιστορίας τερνά από την Άγκυρα. Ο Ζελένσκι αποθεώνει Ερντογάν και Φιντάν, ενώ ο ελληνικός λαός πληρώνει το κόστος της στήριξης και την ανικανότητα της κυβέρνησης των αρίστων.

Να είσαι καλά, Ρένα, να είσαι καλά, γιατί μόνο και η πρότασή σου μας υποχρέωσες. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε πολύ, θα το πω. Θα το πω και στην παρέα, θα το πω και στην Φορτένα, αν να έρθει εκείνη να την κεράσετε κάτι ψάρι και κρασί. Να είσαι καλά, να είσαι καλά, Ρένα, ευχαριστούμε πολύ. Αυτό είναι ο Γαβρίλης ο Χαλκιώτης και εκπομπές του και το Μάχη FM. Είμαστε μια παρέα. Σήμερα εσύ, αύριο εγώ, είμαστε μια οικογένεια. Και σαν οικογένεια πρέπει να τα λέμε όλα. Και για να τα λέμε όλα, έτσι, θα πάμε λίγο στο Voice News. Να δούμε τι λέει το Noise News σήμερα ένα άνθρωπο που έχω επιλέξει. Κατεστραμμένο εκλογικό σύστημα αποκάλυψε ο Τραμπ. Η Κίνα έκλεψε αρχεία 220 εκατομμυρίων ψηφοφόρων. Ξεχάστε το ρώσικο παράγοντα. Ήρθε ο κινέζικος δράκος.

0: υπάρχει ελπίδα.
1: Αλλά εδώ τι κάνουμε εμείς? Εμείς κάνουμε το απλό. Σώζουμε τον απλό πολίτη. Για να σώσουμε τον απλό πολίτη χρειαζόμαστε ένα πράγμα από σας, τίποτα άλλο. Δεν χρειάζομαι τίποτα άλλο. Χρειάζομαι μόνο την εμπιστοσύνη, το δικό σας το χαμόγελο και να πάρετε ένα τηλέφωνο. 210-49-64-569, 211-26-75-243, 210-49-72-30. Μην στεναχωριέσαι, μην χάνεις άλλο χρόνο, μην ψάξεις να βρεις το γιατί, έτυχε, τελειώσαμε. Έλα σε εμάς να προσπαθήσουμε να διορθώσουμε. Εσύ και μόνο εσύ είσαι ο πρωταγωνιστής που πρέπει να κάνεις τώρα το απλό, το εύκολο, το πανέξυπνο. 210-49-64-569, 211-26-75-243, 210-49-72-304. Νίκια Κορυδαλό και Μαρούση, τρία διαφορετικά σημεία, τρία σημεία για σένα που σε περιμένουν για να σε υποδεχτούν με ζεστασιά, με χαμόγελο, με κατανόηση και να σου υποδείξουν τον δρόμο που θα σου οδηγήσει στη διάσωση όλων των ακινήτων. Και θα πάμε μαζί, χέρι-χέρι, καρδιά-καρδιά, ψυχή-ψυχή, χαμόγελο-χαμόγελο, να διεκδικήσουμε και ένα κούρεμα. Που στις περισσότερες φορές το πετυχαίνουμε.
2: Πρέπει να σε ενημερώσουμε τώρα σε λίγο, σε 5-6 λεπτά θα μπούμε και στα κόκκινα δάνεια και στους πληστηριασμούς, πώς μπορείτε να τους αποφύγετε, όσο πιο θετικά γίνεται, πιο προνομιακά. Πώς πρέπει να αντιμετωπίζει ο πολίτης επικοινωνίες από την Τράπεζα Διαχείρισης, θα απαντήσουμε σε λίγο. Γιατί χρειάζεται σωστή ενημέρωση πριν από οποιαδήποτε συμφωνία? Τι δικαιώματα έχει ένας δανειολήπτης? Μείνετε μαζί μας, σε λίγο θα τα απαντήσουμε όλα αυτά και θα πούμε και παραδείγματα ανθρώπων που είχαν έρθει στο τέλος, έτοιμοι να παρατήσουν όλα. Όμως, καλώντας το 210-49-64-569 με το γραφείο μου, βρήκαν την πραγματική λύση. Μείνετε μαζί μας, σε 5 λεπτάκια θα πούμε τις περιπτώσεις αυτές και βέβαια 210-49-64-569 για όλες εσάς που χρειάζεστε μια βοήθεια και μια σωστή διαχείριση μετά από 32 χρόνια, δεν ξέρω και εγώ πόσα χρόνια ασχολούμαι. Αφού ευθυνόμαστε και σε μεγάλες εταιρείες που έχουν σοβαρά χρέη, που εκεί δεν θέλει πια μια ρύθμιση, εκεί θέλει μια διαχείριση της υπόθεσης. Και βέβαια υπάρχουν και πάρα πολλές εταιρείες που έχουν εφραγεί στους λογαριασμούς τους και δεν μπορούν να λειτουργήσουν, και εκεί μπορούμε να κάνουμε έτσι κάποιες κινήσεις μέσα στα πλαίσια του νόμου και έχουμε βοηθήσει και εταιρείες πολλές που είχαν θέματα τέτοια να τα ξεπεράσουν. Άρα και αν αντιμετωπίζετε τέτοια φορολογικά θέματα με όλα αυτά τα ωραία μέτρα που υπάρχουν, παρακαλώ καλέστε 210-49-64-569. Είμαστε εδώ να βοηθήσουμε πραγματικά με εμπειρία και αποτέλεσμα. 210-49-64-569, γιατί σίγουρα χρειάζεται βοήθεια, γιατί η ακρίβεια στα βασικά είδη συνεχίζει να πιέζει τα νοικοκυριά. Πόσο δύσκολο γίνεται να αποταμιεύσει μια μέση οικογένεια? Τι σημαίνει αυτό για δάνειο, λογαριασμού και οφειλές? Να δούμε λίγο το σχόλιο, μια μικρή δήλωση που έχει κάνει ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος, για όλα αυτά τα θέματα με την ακρίβεια.
3: Σήμερα βρεθήκαμε στη λαϊκή αγορά στα Βρυλίσια. Ακόμα η κυβέρνηση να αναλάβει την ευθύνη για την εσχοκέρδεια στη χώρα αυτή, χτυπώντας τα καρτέλ και κυρίως σταματώντας να ξεζουμίζει με τους άδικους φόρους το φτωχό Έλληνα πολίτη. Είναι κυβέρνηση των ολιγαρχών και όχι των φτωχών πολιτών που ειλικρινά είναι απελπισμένοι, δυστυχισμένοι. Και το είδαμε στη λαϊκή στα Βρυλίσια.
2: Πάμε λίγο στις γραμμές. Παρακαλώ.
4: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας.
4: Μαρίνος από Ήλιον.
2: Αν θέλετε το ραδιοφωνό σας να το κλείσετε.
4: Δεν μπορώ τώρα, είμαι πολύ πιο μέσα, αλλά εντάξει.
2: Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε τη συζήτηση γιατί μικροφωνήσει. Θα πρέπει να πάμε σε άλλη γραμμή.
4: Συγγνώμη, περιμένω όμως 10-20 λεπτά.
2: Ωραία, μιλήστε, αλλά κλείστε το ραδιόφωνο. Κάνει αντίλαλο, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε.
4: Ναι, εντάξει, ναι, ένα λεπτό λέω.
2: Εντάξει, οκ, για σας, ωραία. Μας ακούτε? Λοιπόν, η καθημερινότητα είναι όπως την ξέρουμε όλοι, οι οικογένειες δυσκολεύονται. Τώρα, ποιος δεν θα ήθελε να κάνει διακοπές? Υπάρχει ένας που δεν θέλει να φύγει διακοπές? Αλλά όταν τα εισιτήρια είναι στον ουρανό, όταν τα νίκια είναι στον ουρανό, όταν το κόστος είναι στον ουρανό, όταν υπάρχουν υποχρεώσεις, όταν υπάρχουν τέτοια θέματα, πρέπει να λύνονται πρώτα. Ορίστε, εσείς.
4: Ορίστε. Κάτι για την ακρίβεια που είπατε.
2: Μάλιστα.
4: Εδώ στο Ήλιον, Περιστέρι, Εγάλεο και Πετρούπολη.
2: Μάλιστα.
4: Όλοι πάνε απ' έξω από τα σούπερ μάρκετ και κοιτάνε αν έχουν πετάξει τίποτε σε τα σούπερ μάρκετ οι υπάλληλοι.
2: Στους κάδους, ε.
4: Λοιπόν.
2: Μου το έχουν πει κι άλλοι αυτό. Μου το έχουν πει κι άλλοι αυτό.
4: Ναι. Μπράβο, ναι. Ο κύριος Πιτσιλής μας έχει τάξει το 25 ότι θα μας έδινε κάτι στο ΚΕΑ. Τίποτες. Μας τάζει τώρα τον Ιούλιο. Τίποτες. Πού πήρανε αυτά τα λεφτά, γιατί είχε βγάλει κονδύλι. Πού πήρανε αυτά τα λεφτά.
2: Πόσα λεφτά
4: παίρνει. Για πέστε μου.
2: Πόσα λεφτά παίρνει το μήνα εσείς.
4: Εγώ παίρνω 216.
2: Μάλιστα.
4: Εντάξει, και είχε πει ότι θα ανέβει 50 ευρώ.
2: Πόσο χρόνο είστε εσείς. Πόσο χρόνο είστε εσείς.
4: Εγώ 57. Έχω ατύχημα.
2: Μάλιστα. Μάλιστα.
4: Καταρχήν.
2: Μάλιστα.
4: Εντάξει, λοιπόν. Κάτι άλλο. Εδώ στο Ήλιον, όλοι οι δρόμοι από κάτω από το Δημαρχείο, όλοι οι δρόμοι και οι πλατείες βρωμάνε και ζέχνουνε. Φτιάχνει μια πλατεία η κυρία Δημαρχίνα, η κυρία Λεβίζου.
2: Μάλιστα.
4: Και την έχει κλείσει από το Πάσχα, μετά το Πάσχα την έκλεισε, ως τώρα δεν την έχει ανοίξει. Και η πλατεία ήταν κανονική.
2: Μήπως για λόγους ασφάλειας και βίωνε κάποια έργα, πρέπει να προστατεύσουν.
4: Τα έργα γίνονται, αλλά τα έχουν παρατήσει. Κύριε Χαλικιώτη.
2: Γίνονται ή τα έχουν παρατήσει.
4: Ο κύριος Γαρυφάλου μένει ένα στενό και βγαίνει κατευθείαν στην πλατεία. Μπορεί να σου το πει και ο ίδιος. Εντάξει, τα κονδύλια που πληρώνουμε εμείς ο κόσμος εδώ στο Ήλιον δεν φτάνουν. Θέλουν και άλλα, όχι, θέλουν και άλλα για να φτιάξουν και άλλα σπιτάκια. Κάποια δημαρχίνα και κάποια αντιδήμαρχος. Να φτιάξουν και άλλα σπιτάκια εδώ στο Ήλιον.
2: Τι σπιτάκια.
4: Γιατί δεν τους θα τους χαλάσει.
2: Τι σπιτάκια
4: η τούρτα.
2: Τι σπιτάκια εννοείται. Τι σπιτάκια να φτιάξουν.
4: Σπιτάκια. Τριόροφα, εξαόροφα.
2: Μάλιστα. Τώρα εγώ δεν θα συμφωνήσω με αυτό, το καταλαβαίνεις σαν εκπομπή, εγώ δεν θα συμφωνήσω, απλά δίνω τη δυνατότητα να πείτε την άποψή σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Θέλω όμως κάτι πριν κλείσουμε.
2: Ορίστε.
4: Θέλω κάτι,
2: ναι.
4: Χρόνια πολλά στις Μαρίνες.
2: Το είπαμε.
4: Στους Μαρίνους.
2: Μάλιστα. Α, γιορτάζεις, πολύχρονος.
4: Γιατί εμάς το Μαρίνος είναι ιταλικό όνομα, είναι Σαν Μαρίνο.
2: Μάλιστα.
4: Λοιπόν,
2: εσύ γιορτάζεις σήμερα.
4: Γιορτάζει, χωρίς λεφτά.
2: Τι να πω ρε φίλε.
4: Θέλω κατσαρίδες και αράχνες.
2: Μάλιστα.
4: Με τα λεφτά που μας δίνει το μήνα ο κύριος Πιτσιλής. Αυτό είναι.
2: Να είσαι καλά, πολύχρονος. Ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή.
4: Και κάτι άλλο. Πολλούς χαιρετισμούς. Αν με ακούει ο Γρηγόρης ο Σερέτης.
2: Μάλιστα.
4: Είναι πολύ σωστός και να δίνει και άλλες σφαλιάρες. Στη Νέα Δημοκρατία.
2: Εννοεί.
4: Σφαλιάρι μπορεί.

0: κάνει ο άντρας μου.
1: Μήπως θα είχε πάρει και δεν το ήξερες.
0: Μπορούμε να το δούμε. Εμείς δεν μπορούμε να το δούμε.
1: Να το δούμε.
0: Οι υπογραφές δεν υπάρχουν.
1: Να το ψάξουμε, βεβαίως να το ψάξουμε. Αλλά
0: μήπως θα... παρακαλώ πάρα πολύ να
1: το πούμε. Να το πούμε, αγάπη μου, βεβαίως. Λοιπόν,
0: σε
1: φιλιά.
0: Παρακαλώ.
1: Ναι, ναι, να το δούμε.
0: Ευχαριστώ, χαιρετισμού σε όλους.
1: Φιλιά, φιλιά, φιλιά.
0: Σε καλά.

Είμαστε εδώ να βοηθήσουμε. Γαβρίλος Χαλκιός στο μικρόφωνο. Δευτέρα ως Παρασκευή, 4 με 5, πρώτο οικονομία. Μιλάμε λίγο κοινωνικά, λέμε λίγο τι μπορεί να κάνει ο απλός πολίτης. Δίνουμε το λόγο σε όλους εσάς, ανεξάρτητα από χρώματα και κόμματα, να πείτε την άποψή σας. Δεν λογοκρίνουμε κανέναν. Φτάνει να υπάρχει μια, ξέρετε, μια κόσμια συμπεριφορά για να μην έχει πρόβλημα το κανάλι. Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή, 8 με 9. Σήμερα, μην χάσετε την εκπομπή. Τρομερή εκπομπή, νέα κουρέματα, νέα ελπίδα. Μια βάση για τον επόμενο, χωρίς να μπορούμε να πούμε ότι κάθε ένα κούρεμα μπορεί να προδικάσει το επόμενο. Κανένα κούρεμα δεν μπορεί να δώσει μια εγγύηση για το επόμενο. Έστω και αν είναι δύο αδέλφια στην ίδια οικογένεια. Κανένας δεν μπορεί να το πει. Όμως καθημερινά ανακοινώνουμε προβλήματα που λύνονται με τη δική μας παρέμβαση. Άρα 2-10-49-64-5-69 μπορείτε να πάρετε κι εσείς τη σωστή ενημέρωση, και η σωστή ενημέρωση είναι το πρώτο βήμα για την ελευθερία, για τη λύση και την απαλλαγή μέρος

δανείου για τη σωστή διαχείρισή του. Γιατί θα πρέπει να ξέρετε ότι τα μεγάλα χρέη δεν σημαίνουν αδίέξοδο. Υπάρχουν και λύσεις. Αντιμετωπίζουμε και μικρά και μεγάλα δάνεια. Τα μεγάλα δάνεια μπορώ να σας πω ότι είναι η καθημερινότητά μας. Οι δύσκολες υποθέσεις είναι η καθημερινότητά μας. Δυστυχώς, εμάς δεν έχει έρθει καμία εύκολη υπόθεση. Να πει ρε παιδί μου, αλλά εντάξει, εύκολη. Είναι όλοι, μιλάμε και όλοι μου λένε: μα καλά, πήγα εδώ, μου πει όχι, πήγα εδώ, μου πει όχι, πήγα εδώ, μου πει όχι. Και εσύ πώς τόλισες? Υπάρχει μια προσέγγιση, υπάρχει ένας δρόμος που ακολουθούμε εμείς και συνήθως αυτός ο δρόμος φέρνει και κούρεμα, αλλά πάντα προστατεύει το σύνολο των ακινήτων. Βλέπετε, είμαι διστακτικός, γιατί δεν ξέρω για δικές σας περιπτώσεις, αν πάρετε τώρα στο 2, 10, 49, 64, 569, τι μπορούμε να κάνουμε. Και θέλω να είμαι σοβαρός, θέλω να σε κοιτάω μέσα στα μάτια, να σε ακούω, να με ακούς και να λέμε αλήθεια. Κάτι που έχει λείψει πολύ. Μπορώ, δεν μπορώ. Γίνεται, δεν γίνεται. Και πάνω απ' όλα όμως πρέπει να είσαι σωστά ενημερωμένος. Γιατί οι δύσκολες υποθέσεις είναι η καθημερινότητά μας. Κάθε μεγάλη οφειλή αξίζει μια σοβαρή διαπραγμάτευση. Μην αποφασίσετε μόνοι. Ενημερωθείτε πριν κάνετε το επόμενο βήμα. Καλέστε για επικοινωνία για ενημέρωση στο 210-49-64-569. 210-49-64-569. Αν δεν προλάβατε να γράψετε το τηλέφωνο, το πω άλλη μια φορά. 210-49-64-569. Μπείτε στα δικά μου social, στο Facebook, Γαβρίλος Χαλκιώτης, ακολουθήστε μας, ακολουθήστε σελίδες μας. Τη Δευτέρα μην λείψετε, 8 η ώρα που έχουμε το live στο Alert, live στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες, σκοτωμός. Χιλιάδες κόσμος μας εμπιστεύεται, χιλιάδες κόσμος συμφωνεί, διαφωνεί, κόσμια και βγαίνει από εκεί αυτό που μου αρέσει στη δημοκρατία, ο καθένας λέει την άποψή του, τη στηρίζει και βγάζουμε όλα τα συμπεράσματά μας. Στα κόκκινα δάνεια, στις διαχείρισεις των δημοσίων οφειλών, θα σας πω ότι η βασική αρχή είναι να μην διαπραγματεύεστε, να μην αποφασίσετε μόνοι σας. Ενημερωθείτε σωστά πριν κάνετε το επόμενο βήμα. Η στρατηγική, η σωστή στρατηγική μπορεί να αλλάξει την εξέλιξη μιας υπόθεσης. Και τώρα που το ακούτε εσείς και λέτε μα λόγια, ρωτήστε αυτούς που ήταν έτοιμοι να τα παρατήσουν, ρωτήστε αυτούς που είχαν κλείσει μεταφορικές για πάντα πράγματα τους οι άνθρωποι και ακόμα είναι μέσα και περνάνε μια χαρά. Όσο μεγάλη και αν είναι φιλή, τόσο μεγαλύτερη ανάγκη υπάρχει για σωστό σχεδιασμό. Το λέω γιατί είναι πολύ σημαντικό. Όσο μεγαλύτερη είναι η οφειλή, τόσο μεγαλύτερη είναι και η ανάγκη για το σωστό σχεδιασμό. Εξετάζουμε κάθε υπόθεση ξεχωριστά. Μην ξεχνάς ότι για λύσεις, όχι ό,τι και ό,τι, έλα στο Χαλκιώτη, όπως τον λένε όλοι. Και αν εσύ τώρα μας ακούς δεν έχεις πρόβλημα, ηθικά είσαι υποχρεωμένος να πάρεις το φίλο σου και να του πεις ρε μη στεναχωριέσαι, σου βρήκα λύση. Γαβρίλος Χαλκιώτης, 210-49-64-569. 31 χρόνια εμπειρία και δίνει ο άνθρωπος κανονικά παραδείγματα κάθε μέρα. Πάμε όλοι μαζί για μια Ελλάδα που αξίζει στους Έλληνες, για μια Ελλάδα που ανήκει στους Έλληνες. Εξετάζουμε λοιπόν την κάθε υπόθεση ξεχωριστά με απόλυτη χεμήθεια και προσπαθούμε να βρούμε την καλύτερη λύση για τη δική σας περίπτωση, για την επιχείρησή σας, για το εργοστάσιο σας, για τη βιοτεχνία σας. Η εμπειρία κάνει διαφορά σε απαιτητικές υποθέσεις. Εγώ ασχολούμαι με το αντικείμενο 32 χρόνια, έχουν δει πάρα πολλά τα μάτια μου. Αντιλαμβάνεστε ότι η εμπειρία είναι για μένα το βασικό γνώρισμα, το βασικό εφοδίο που πρέπει να πάμε στον οικονομικό πόλεμο. Στην οικονομική διαφορά δηλαδή, υπηρεσίζοντας πάντα εσάς, πάντα εσάς. Διεκδικούμε τη δυνατή βέλτιστη λύση για κάθε περίπτωση. Όσο και αν σας φαίνεται σας δύσκολο, όσο και αν φαίνεται βουνό, να πω για μια περίπτωση με λύζι. Δηλαδή αν είναι με λύζι, ξέρετε είναι τα πιο δύσκολα, δεν κουρεύεται ποτέ τίποτα. Κι όμως, η υπόθεση που 13 χρόνια δεν μπορούσαν να την κλείσουν, την κλείσαμε. Και την κλείσαμε προνομιακά και την κλείσαμε και με κούρεμα. Βάζω σαν παράδειγμα τα λύζι, είναι ό,τι χειρότερο, ό,τι πιο δυσκολότερο υπάρχει. Και όμως, φέραμε αυτό που έπρεπε να φέρουμε. Την καλύτερη λύση. Και συγκεκριμένη περίπτωση και κούρεμα. Και θα σας δώσω και μια συμβουλή. Μην αφήνετε το χρόνο να αποφασίζει για εσάς. Ενεργήστε έγκαιρα. Η πρώτη σας νίκη είναι η σωστή ενημέρωση.
ελάτε να μπορέσουμε να φέρουμε τη λύση στις υποχρεώσεις σας, να μπορείτε να κοιμηθείτε άνετα το βράδυ. Ξέρετε πόσοι άνθρωποι έρχονται και μου λένε, σε βλέπω στο αλέρ Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή 8 με 9, παίζουν και κάποιες επαναλήψεις, με σένα ξυπνάμε, με σένα κοιμόμαστε. Και εγώ με εσάς κοιμάμαι και με εσάς ξυπνάω. Δικά μου δάνεια αν ήταν, δεν θα ασχολούμαι τόσο πολύ. Όμως επειδή είναι δικά σας και με πιστεύεστε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί εγώ από αυτή τη δουλειά ζω, βιοπορίζομαι. Προσπαθώ να μην στεναχωρήσω κανένα. Προσπαθώ λίγο χαμόγελο, λίγο πείραγμα να φέρουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα, γιατί στα γραφεία μας έρχονται άνθρωποι που έχουν προβλήματα. Και μας ανοίγουν την ψυχούλα τους και εμείς προσπαθούμε όσο μπορούμε περισσότερο. Μακάρι να μπορούσαμε να το πετύχουμε σε όλους, να γίνονται μεγάλα κουρέματα. Όπως αυτό το 711.000 ευρώ που γίνανε στις 150.000. 50%, 60%, 30%, 40%. Ρυθμίσει και χωρίς κούρεμα. Κανείς όμως, μα κανείς, δεν έχασε την περιουσία του όταν εμείς αναλάβαμε να το χειριστούμε. Κανένας. Και ούτε πρόκειται.

Και να μην ξεχνάτε ότι οι δύσκολες υποθέσεις είναι η καθημερινότητά μας. Κάθε περίπτωση εξετάζεται προσωπικότητα, στρατηγική και απόλυτη χημήθεια. Μην θεωρείτε εσείς ότι επειδή έχετε μια δύσκολη υπόθεση, δεν υπάρχει λύση. Κάνετε λάθος. Ενημερωθείτε σωστά, καλέστε στο 210-49-64-569, ενημερωθείτε σωστά, πάρτε όλη την πληροφορία και αφού καταλάβετε τι έχει συμβεί και αφού καταλάβετε ποιες επιλογές έχετε, είτε σε τράπεζες, είτε δημόσιους οφειλές, παρακαλώ πολύ, πράξτε τα δέοντα.

75.000 ευρώ, αυτό μου το πάνω τώρα στον δρόμο, έκλεισε τα 25. Και είμαι περιουσία ο δανειολήπτης. Σταματήσαμε ληστηριασμό χωρίς προκαταβολή. Αυτά γίνανε σήμερα. Νέα επιτυχία. 2-10-49-64-569. Ενημερωθείτε όλοι εσείς που έχετε πληστηριασμούς. Πάρτε και τη δική μας άποψη. Κάναμε κουρέματα. 2-80-50.000 κούρεμα. 10.000-4.000 κούρεμα. Τώρα παιδιά τα συγκλοποιώ. Έτσι είναι 3.600, λέω 4. Είναι 10.500, λέω 10. 29.000 το δάνειο του κουρέψαμε 10.000. Και ακούστε και ένα άλλο τώρα, έτσι. Ακούστε και ένα άλλο. Απίστευτο. Αυτό θα νομίζετε, έλα μωρέ, μπερδεύτηκε, αποκλείεται. Όχι, δεν έχω μπερδευτεί καθόλου. Στις 61.000 ευρώ κουρέψαμε τα 50. Να πω λοιπόν σε φίλους γνωστούς και συγγενείς, ξαδέλφια, κουμπάρι, ότι αν και εφόσον δεν είχε ρυθμιστεί αυτό το δάνειο με τη δική μου την παρέμβαση, με τη σωστή διαχείριση διαμεσολάβηση, σωστή διαμεσολαβητή που είμαι, ο κύριος θα είχε πληστηριασμό ή η κυρία στις 61.000 ευρώ συν τόκους. Συν έξοδα. Μην ακούτε αριστερά και δεξιά φωνές. Αυτούς τους χαρακτηριστικούς της κάθε εποχής που τα ξέρουν όλα, μη φοβάσαι και τελικά, αν χάσεις το σπίτι σου, έλα μωρέ, εγώ μια άποψη είπα, δεν μπορούσα να πας σε έναν ειδικό. Ο ειδικός λοιπόν που μπορείς να πας είναι αυτός που ξέρει και έχει αντιμετωπίσει χιλιάδες τέτοιες υποθέσεις, γιατί αυτή είναι η δουλειά του και όχι τα τελευταία 2-3 χρόνια. Όχι λόγω ειδικότητας, λόγω επαφής. Και για μένα, επειδή αυτές είναι δύσκολες υποθέσεις, όλοι είμαστε καλοί, καλά παιδιά όλοι, αλλά για τέτοιες σοβαρές περιπτώσεις θέλω εμπειρία πάνω από 15-20 χρόνια. Στο αντικείμενο όχι, σε αυτό, στο ίδιο, εδώ, στα δάνεια. Θέλω στα δάνεια. Γιατί δεν σημαίνει ότι επειδή έχω εγώ ή ένα συγγενής μου, ένα αξίωμα, σημαίνει ότι τα ξέρω όλα. Είμαι η κόρη του τάδε, ο μπαμπάς μου είναι αυτό και σημαίνει ότι τα ξέρω όλα. Όχι. Εκεί δεν μετράνε αυτά. Ούτε η εφημερή δύναμη μπορεί να έχει κάποιος. Γιατί αυτά είναι εφήμερα. Η γνώση όμως δεν τη χάνεις ποτέ. Σήμερα είσαι εδώ, αύριο είσαι εκεί, μεθαύριο στα Γιάννα, μεθαύριο στην Κρήτη. Και εμείς κάνουμε ένα κάλεσμα. Εμείς φωνάζουμε όλο τον κόσμο. Λέω, για λύσεις. Όχι ότι και ότι. Έλα στο Χαλκιώτη. Μα είσαι εγωιστής. Μα είμαι, ναι, είμαι. Γιατί 711 χιλιάρικα που τα πήγαμε σε 150.000, τι πιστεύετε, ότι ήρθε πρώτο σε εμάς. Ή γυρίσει τους πάντες και τα πάντα. Και το έχω ξαναπεί το παράδειγμα. Μια φίλη της είπε, πάρε και κύριε παιδί μου, ξέρω τι σου λέω. Και τα 710.000 γίνανε 150. Υπογεγραμμένο. Γι' αυτό νομίζω ότι αν εσύ έχεις προβλήματα τώρα με τράπεζες και φαν, κάλεσε τώρα, δεν σου πω να πάρεις εδώ στο ραδιόφωνο, γιατί μου έχετε πει πολύ, δεν θέλω να ακούγεται τη φωνή μου. Σεβαστό. Κάλεσε τώρα στο 210-49-64-569 από όλη την Ελλάδα. Δεν με ενδιαφέρει αν είσαι από τη Θράκη, από την Κρήτη. Δεν με νοιάζει, μπορώ να βοηθήσω και από απόσταση. Ξέρω τι σας λέω. Έτσι αλλιώς οι αποφάσεις εδώ παίρνουν την πελατοκεντρικά, δηλαδή εδώ από την Αθήνα. Σας παρακαλώ πολύ, μην αφήνετε την πληροφορία που μπορεί να βοηθήσει και να αλλάξει τη ζωή σας, να μην την εκμεταλλεύεστε. Άρα καλέστε, επικοινωνήστε με το 210-49-64-569. Έχω διαταγή πληρωμής, δεν ξέρω τι να κάνω. Έχω πρόγραμμα ληστηριασμού, δεν ξέρω τι να κάνω. Πάνω να διαπραγματευτώ όλα απορριπτικά. Έχασα τον νομοκατσέλη, έχασα τον εξοδικαστικό, έχασα τη διαμεσολάβηση, τι να κάνω. Θα ήθελα να μην τα έχετε κάνει όλα αυτά για να το προλάβουμε. Γιατί όλα αυτά θα σας φορτώσουν πάνω χαζά έξοδα. Αλλά τι να σας πω. Υπάρχει το 210-49-64-569. Ο πρωτοπόρος, ο Γαβρίλος ο Χαλκιώτης, ο οποίος πριν 14 χρόνια τα δείξαμε τα κουρέματα στο μακελιό. Όταν οι άλλοι δεν ήξεραν καν τι είναι το κούρεμα στο δάνειο. Πέστε μου εσείς ποιος μιλάει πριν 14 χρόνια για κουρέματα. Ένα τελάθουμε τελείως τώρα. Λοιπόν, σας παρακαλώ πολύ. Υπάρχει λύση για εσάς. Μπορείς να το σώσεις που θα πούμε σήμερα στις 8 η ώρα. Για όσους θα μας καλέσουν, για όσους θα μας εμπιστευτούν, για όσους θα μου πούνε είσαι τελευταία μου ελπίδα. Μπορείς, μπορώ. Πάμε. 2-10-49-64-569.

Θέλω να κλείσουμε με ένα τραγούδι κλασικό, με ένα τραγούδι που ακούγεται με ηρεμία, Λιόλιου, το λογαριασμό.

0: Αν λοιπόν εσεί έχετε αυτά τα προβλήματα, είναι ευκαιρία να καλέσετε το 2-10-49-64-569 σε όποια κατάσταση και αν είσαστε. Πάρτε την άποψή μα, ενημερωθείτε, να είστε σίγουροι ότι δεν χάσετε ποτέ. Πάμε, αν έχετε ένα κινητό και θέλετε να το πουλήσετε, έχουμε ένα σύστημα προώθηση που μπορούμε να βοηθήσουμε και κάνουμε τη διαφορά όσο μπορούμε να το δείξει περισσότερο κόσμο. Σα λέω ότι Δευτέρα στα live μα λείπει 1,5 εκατομμύριο, καταλαβαίνετε τώρα τι λέμε. Ή μια επιχείρηση που θε να πουλήσει, θε να αγοράσει ένα κινητό, θε να πουλήσει ένα κινητό. Έχουμε ωραία κινητά, πολύ φτηνά, σε πολύ καλέ τιμέ. Έχουμε στην Αμφιάλη, έχουμε στην Νίκαια, έχουμε και στην Αγία Βαρβάρα. Έχουμε καλέ τιμέ, έχουμε καλά κινητά. Αν έχει κάποια μετρητά, μπορούμε να βοηθήσουμε και στο δάνειο. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Αν δεν σας δω το βράδυ, εγώ θέλω να σας δω όλους 8 με 9 στο Alert, μπορεί να το σώσει νέα εκπομπή. Για όσοι μπορούν να πιάσουν το Alert, μπορεί να χτυπήσουν Alert TV Live, θα το δείτε. Και βέβαια καλή ξεκούραση. Και τη Δευτέρα ξεκουραστείτε, γιατί Δευτέρα έχει εκπαίδευση γερή. Μάχη FM 99,8 4-5. Το βράδυ 8 η ώρα Alert, κουρέματα και λύσεις. Και Δευτέρα το πανηγύρι Alert, ηλεκτρονικές πλατφόρμες. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Ακούμε Λιόλιο, μη φύγει κανείς. Μη φύγει κανείς. Στέφανος Χίος, δυνατός, Ράδιο Μακελάριδες. Να είστε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας. Πρώτο ο Θεός, θα τα πούμε το βράδυ ή αλλιώς τη Δευτέρα. Να προσέχετε.
1: Για λύσεις, όχι ότι και ότι, έλα στον Χαλικιώτη. Ρυθμίσεις και διαγραφές τραπεζικών δανείων και δημοσίων οφειλών. Τηλεφώνησε τώρα στο 210-4964-569.
2: Η ώρα είναι 5.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι σε δάσος στα ανοιξιάτικα Χαλκιδικής. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Επιχειρούν 42 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 10 οχήματα. Από αέρος ρήψης πραγματοποιεί ένα ελικόπτερο. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες του Δήμου Αριστοτέλη. Η συγκεκριμένη περιοχή σήμερα έχει υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 3. Πυρκαγιές σε εξέλιξη σε αγροτοδασική έκταση στη θέση Περδικοκορυφή του Δήμου Γόρτινας στο Ηράκλειο Κρήτης και σε αγροτοδασική έκταση στο Πλουτοχώρι Ηλίας. Σε κατάσταση συναγερμού τίθενται αύριο Σάββατο η Ρόδος και η Κάρπαθος, καθώς ο κίνδυνος εκδήλωσης και εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών κατατάσσεται στην ανώτατη κατηγορία 5, σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Τραγωδία στη Δυτική Θεσσαλονίκη, όπου ένας ηλικιωμένος βρέθηκε νεκρός μετά από φωτιά σε σπίτι στον Εύωσμο. Η φωτιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα ημιορόφου διπλοκατοικίας. Στο σημείο έσπευσαν 9 πυροσβέστες με 4 οχήματα για την κατάσβεση της φωτιάς. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, οι πυροσβέστες εντόπισαν νεκρό τον ηλικιωμένο στο καμένο σπίτι. Νέα πρόκληση από την Τουρκία σημειώθηκε το πρωί όταν τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφο εισήλθε στο FIR Αθηνών χωρίς σχέδιο πτήσης και παραβίασε τον εθνικό ένα αέριο χώρο. Το τουρκικό αεροσκάφο κινήθηκε στη βορειοανατολική Ελλάδα σε σχετικά μικρή απόσταση από την Αλεξανδρούπολη και το αεροδρόμιο της πόλης, γεγονός που προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση της πολεμικής αεροπορίας. Το περιστατικό καταγράφεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Άγκυρα δείχνει να ανεβάζει εκ νέου την ένταση στο Αιγαίο, αυξάνοντας τις προκλητικές ενέργειες. Έξω από το Υπουργείο Οικονομικών θα πραγματοποιήσει συγκέντρωση η ΑΔΔ τη Δευτέρα 31 Αυγούστου στην 1.30 το μεσημέρι. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της, η κινητοποίηση γίνεται καταγγέλλοντας την απαράδεκτη πρόσφατη απόφαση του ΣΤΕ και διεκδικώντας την επαναχορήγηση με νομοθετική ρυθμίση του 13ου και 14ου μισθού. Την ίδια μέρα προχωρούν σε παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το Μαξίμου οι εποχικοί πυροσβέστες. Στην εξάρθρωση κλιματικής ομάδας που φέρεται αναδιέπρατε διακεκριμένες κλοπές σε περιοχές της Αττικής προχώρησε η υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Πειραιά. Για την υπόθεση συνελήφθη δυνάμη εντάλματος 23χρονη. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμη ένα άτομο το οποίο έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται. Από την έρευνα προέκυψε ότι τα μέλη της ομάδας είχαν διακριτούς ρόλους και χρησιμοποιούσαν όχημα για τις μετακινήσεις τους, αφού εισέρχονταν σε κατοικίες αφαιρούσαν αντικείμενα μεγάλης αξίας, τα οποία στη συνέχεια παρέδιδαν προς εκποίηση σε ένα χειροδανιστήριο στο κέντρο της Αθήνας. Και ο καιρός για αύριο Σάββατο σε ολόκληρη τη χώρα αναμένεται αρχικά ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις στα βόρεια ηπειρωτικά και στα ηπειρωτικά ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα, όποτε θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Ενισχυμένοι οι βόρειοι άνεμοι μέχρι 8 μποφόρ. Πολύ επικαιρότητα αναλυτικά είναι στο σελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Μάχη FM. Ακολουθεί η εκπομπή Ράδιο Μακελάριδες με τον Στέφανο Χίο.
0: Μαζί θα δώσουμε τη μάχη στους 99,8 στα FM.
4: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά, ας την απολαύσουμε.
5: Διαβάστε στο πατριωτικό μαγελιό της Παρασκευής.
6: Συναγερμός έχει σημάνει σε ελληνικές αρχές ύστερα από πληροφορίες της εφημερίδας Μακελιό για πιθανό συμβόλαιο θανάτου με στόχο γιο εφοπλιστή.
5: Το δελτίο ειδήσεων του τηλεοπτικού σταθμού Μέγκα. Η αποκαλύψη εφημερίδος μας για το χτύπημα της μαφίας σε γιο Έλληνα εφοπλιστή. Το συμβόλαιο θανάτου στο γόνο γνωστού οικονομικού κολοσσού από πολιτικό παράγοντα. Το ρεπορτάζ συνεχίζεται με νέες αποκαλύψεις. Μέσα μαζικής μεταφοράς, η καθημερινή ρωσική ρουλέτα σε ράγες και άσφαλτο επιβιβάζεται με εισιτήριο μετακινήσε με ρίσκο. Από τα έσχη του Καραμαλή μέχρι τους πειραματισμούς του Κυρανάκη. Αποτύχει ζούμε. Κοσκοτάς, η Τράπεζα Κρήτης, ο Ολυμπιακός και ο Ανδρέας Απανδρέου. Ο τραπεζίτης που έκτισε μια εκδοτική αυτοκρατορία για να κάνει δουλειές και να επηρεάζει την κυβερνήσικη αποκάλυψη του μεγάλου οικονομικού σκανδάλου. Νέο επεισόδιο από το επίκαιρο αφιέρωμα. Προειδοποίηση της Μόσχας σε Βρετανία και Γαλλία. Παίζεται με τη φωτιά. Έτοιμος να σαρώσει το Κίεβο με βαλιστικούς πυράβλους ο Πούτιν. Στο μακελιό της Παρασκευής. Γιατί η αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.
7: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Είναι η εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της ιδεότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Μακελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκε έντριχε τη κεφαλή μου. Ντράπηκα. Αισθάνομαι ντροπή. Το Sky. Η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι ο κύριο Αλαφούζο, ο οποίο αυτήν την ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο τη Ελλάδο. Δεν γίνεται χρήση αυτή τη γλώσσα. Επιτέλου εναντίον του Έλληνο Πρωθυπουργού. Εναντίον τη οικογένεια.
2: Θα μιλήσω για τρία λεπτά.
3: Για όσο θεωρείστε στην οικονομία τη συζήτηση.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπως πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη και η κοινωνική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνατε στο σημείο σήμερα, εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να παριστάνετε το στέφανο Χίο της πολιτικής ζωής του τόπου. Αυτό το κατάντημα...
4: Κυρίες, κύριοι, καλό σας απόγευμα. Είναι οι ραδιομακελάριδες. Η στεντόρια φωνή της αλήθειας. Και σήμερα η εκπομπή μας ξεκινάει κάπως ευνίδια, διότι υπάρχει, ας το πούμε, μια σοβαρότατη είδηση. Το θέμα είναι να δω πώς θα υλοποιηθεί αυτή η χειρονομία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Πριν από λίγη ώρα έγινε γνωστό ότι η βελγική δικαιοσύνη και η εισαγγελία του Βελγίου έχει εκδώσει ένταλμα σύλληψης για τον Φων Δημήτρη. Για τον κύριο Δημήτρη Αβραμόπουλο. Αυτή είναι η μεγαλύτερη είδηση της ημέρας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έρχονται από το δικαστικό ρεπορτάζ, όχι το ελληνικό, όχι το ξεπουλημένο, το ευρωπαϊκό δικαστικό ρεπορτάζ, με απόφαση της βελγικής δικαιοσύνης, ζητείται με ένταλμα σύλληψης η σύλληψη του πρώην Υπουργού Υγείας και στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, του κυρίου Δημήτρη Αβραμόπουλου. Ο κύριος Αβραμόπουλος βρίσκεται, όπως λένε εδώ πέρα οι πληροφορίες, στο κάδρο των δικαστικών έρευνων και των βελγικών αρχών, γιατί η βελγική δικαιοσύνη αιτείται επίσημα την άρση ασυλίας του πρώην Επιτρόπου. Δεν είναι ένα απλό πρόσωπο ο κύριος Αβραμόπουλος. Είναι πρώην Επίτροπος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κύριος Αβραμόπουλος είναι ένα από τα πιο ιστορικά στελέχη της παρατάξεως. Είχε κάνει πολιτικό κόμμα, το οποίο απέτυχε στις τότε εκλογές. Έχει θητεύσει τα μεγαλύτερα υπουργεία κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας. Υπουργείο Εξωτερικών, Υπουργείο Υγείας, Υπουργείο Εθνικής Αμήνης, για όσους δεν ξεχνούν. Ζητείται λοιπόν η σύλληψη, η αυτόφορη σύλληψη του κ. Αβραμόπουλου, με σκοπό να κληθεί για παροχή εξηγήσεων σχετικά με τη δραστηριότητα του. Το ενδιαφέρον των δικαστικών ευρωπαϊκών αρχών εστιάζεται στη συμμετοχή του ιστορικού στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, επαναλαμβάνω, της Νέας Δημοκρατίας, δεν είναι του ΠΑΣΟΚ, δεν είναι του ΣΥΡΙΖΑ, είναι της Νέας Δημοκρατίας. Θα τα πούμε σε λίγο για τον κύριο Αβραμόπουλο. Σύμφωνα λοιπόν με το κατηγορητήριο και τις διερευνούμενες ποινικές ευθύνες του κυρίου Αβραμόπουλου, ζητείται η σύλληψή του ώστε να προσαχθεί στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και στις βελγικές αρχές που κάνουν την έρευνα, όπως γινόταν με την κυρία Εύα Καϊλή, για τη συμμετοχή του Έλληνα πολιτικού σε μη κυβερνητική οργάνωση που είχε ιδρύσει αυτό το λαμόγιο ο Αντώνιο Παντσέρη, ο πρώην ευρωβουλευτής, ο οποίος θεωρείται κεντρικό πρόσωπο στο σκάνδαλο Qatar Gate, για την οποία είχε οδηγηθεί στη φυλακή και η κυρία Εύα Καηλή. Δεν είναι βόμβα ισχύος που πιάνει εξαπίνη στο πολιτικό σύστημα. Είναι γνωστά αυτά σε μας. Είναι γνωστά και στο πολιτικό σύστημα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έρχονται από τη βελγική δικαιοσύνη, για την έκδοση εντάλματος σύλληψης του κυρίου Αβραμόπουλου έχουν ενημερωθεί, φυσικά έχουν ενημερωθεί, αλίμονο, οι ελληνικές δικαστικές αρχές τουλάχιστον 48 ώρες. Αλλά το ένταλμα δεν έχει εκτελεστεί, καθώς λόγω της βουλευτικής ιδιότητας του κυρίου Αβραμόπουλου απαιτείται η άρση από τη Βουλή της Ασυλίας του. Εδώ βλέπετε λοιπόν ότι ο νόμος δεν εφαρμόζεται. Εφαρμόζεται ο νόμος με δύο μέτρα και δύο σταθμά. Εάν δεν είχαμε αυτό το σατανικό, το διαβολόσπερμα του άρθρου 86 περί ασυλίας ή μη των Ελλήνων πολιτικών, ο κ. Αβραμόπουλος θα έπρεπε να έχει οδηγηθεί ενώπιον των βελγικών αρχών και να είχε προφυλακιστεί. Έτσι, Δημητράκη. Μπράβο. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν το άρθρο 86, το οποίο αποκαλεί τον κύριο Αβραμόπουλο προστατευόμενο, και κατά δεύτερον, κυρίες και κύριοι, θα περιμένουμε να έρθει η ασυλία. Δηλαδή, ζήσε μάι μου να φας τριβίλι. Ο κύριος Αβραμόπουλος λέγεται από το ελληνικό δικαστικό ρεπορτάζ, τη Σαπίλα δηλαδή, ότι επισκέφτηκε το μεσημέρι την εισαγγελία εφετών Αθηνών. Ο φάκελος με τα στοιχεία από τις βελγικές αρχές για τον κύριο Αβραμόπουλο αναμένεται να διαβαστεί άμεσα από την εισαγγελία εφετών Αθηνών στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου και από εκεί, μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης, θα φτάσει στη Βουλή. Δηλαδή, ζήσε μάι μου, θα βάζει τριβίλ. Από την πλευρά του, ο κύριος Αβραμόπουλος έχει τοποθετηθεί επί του θέματος και το ξέρουμε αυτό. Μπήκε καλά η εβδομάδα, δόξα τω Θεώ, για τον κύριο Αβραμόπουλο, ξεκαθαρίζοντας ότι όλες οι οικονομικές απολαβές που εισέπραξε από το συγκεκριμένο οργανισμό, μα ήταν γνωστά αυτά, ότι ο Αβραμόπουλος είχε πάρει λεφτά από τη μη κυβερνητική οργάνωση. Ήταν παλιά ιστορία αυτή. Το ψάχνανε και ξαφνικά σκάζει το θέμα σήμερα το απόγευμα. Είναι γνωστό τουλάχιστον 30 ώρες στην εισαγγελία εφετών Αθηνών. Ο Αβραμόπουλος, ο Φων Δημητράκης, ο πρώην Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών, ο πρώην Υπουργός Υγείας. Θα τα πούμε σε λίγο για το Υπουργείο Υγείας, γιατί έχω πολλά ράματα για τη γούνα του κ. Αβραμόπουλου. Έχει σπράξει για το έτος 19 λεφτά από τη μη κυβερνητική οργάνωση και αναφέρει ότι έχουν συμπεριληφθεί κανονικά και με απόλυτη διαφάνεια στις δηλώσεις πόθεν έσχες του κλπ. Ναι, ναι, τα ξέρω αυτά. Τα ξέρω αυτά, κύριε Βραμπούλ. Στον αντίποδα, το σκεπτικό των βελγικών αρχών υποστηρίζει ότι τα εν λόγω χρηματικά ποσά συνδέονται με τη λειτουργία εγκληματικού δικτύου. Δηλαδή, ότι ο κύριος Αβραμόπουλος εισέπρατε χρήμα από τη μαφία του Κατάρ. Ο Αβραμόπουλος, γιατί θα πρέπει να κρατάμε εδώ πέρα το τεκμήριο της αθωότητος, στις 19 Δεκεμβρίου του 22, όταν είχε γνωστοποιηθεί αυτή η ιστορία, είχε δηλώσει μεταξύ άλλων ότι η συμμετοχή του στον συγκεκριμένο οργανισμό ήταν εξ αρχής απολύτως χωρίς εκτελεστικές ή διαχειριστικές αρμοδιότητες. Όπως και να έχει, κυρίες και κύριοι, αυτές τις ώρες παρατηρείται μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση και αναβρασμός μέσα στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτό γιατί? Εκτός από το ένταλμα σύλληψης που ζητάνε οι βελγικές αρχές από το, ακούστε, θα σας πω το εξής εδώ πέρα. Δικονομικά υπάρχει παράθυρο να συλληφθεί άμεσα ο κ. Αβραμόπουλος λόγω αυτοφόρου διαδικασίας. Έχουμε να κάνουμε με ένα διαρκές αυτόφορο. Εάν αυτό είναι κακούργημα, ο κ. Αβραμόπουλος, προσέξτε, επαναλαμβάνω, εάν αυτό είναι κακούργημα, είναι δηλαδή διαρκές κακούργημα από την Ευρωπαϊκή, εάν η κατηγορία υπάγεται σε κακούργηματικής φύσεως αδίκημα, χρειάζεται άρση ασυλίας. Αυτή είναι η προσωπική μου εκτίμηση και το παίρνω πάνω μου. Ούτε στο ραδιόφωνο, ούτε σε κανέναν. Το παίρνω πάνω μου. Με τις λίγες οικονομικές γνώσεις που έχω. Εάν όμως είναι πλημελιματικής φύσεως, δεν έχει σημασία. Το ευρωπαϊκό δίκαιο υπερισχύει του ελληνικού. Δηλαδή κάποιος, παράδειγμα, σκοτώνει έναν άνθρωπο πριν από ένα χρόνο. Δεν ξέρω την κατηγορία και τη φύση κατηγορίας του κύριου Αβραμόπουλου. Είναι πλημέλημα, είναι κακούργημα, θα το δούμε. Για την κυρία Καϊλή ήταν κακούργημα. Προφυλακίστηκε. Άρα λοιπόν, σκοτώνει κάποιος κάποιον, έτσι. Χρειάζεται να πάει η υπόθεση στην εισαγγελία Βετών, ούτως ώστε να πάει στον Υπουργό Δικαιοσύνης και αυτός θα το δώσει στο Κοινοβούλιο. Όχι. Συλλαμβάνεται την ίδια στιγμή. Απλά είναι τα πράγματα. Επαναλαμβάνω. Ποια είναι η σημερινή είδηση, η οποία συμπίπτει βεβαίως και με την καταδικαστική απόφαση στο άλλο κελεπούρι της Νέας Δημοκρατίας. Στην κυρία Σουμακοπούλου. Βλέπετε, όλα σκάζουν στο κεφάλι μας. Έχουμε εδώ πέρα μια μαγνητική επιρροή. 5 παρά 10 έσκασε το θέμα, 5 ώρα είχα εκπομπή. Έμελεσε εμένα δηλαδή, να σας πω για τον κύριο Δημήτρη Αβραμόπουλο. Θα κάνω μια προσπάθεια να μιλήσω με τον κύριο Αβραμόπουλο. Κάνω μια προσπάθεια.

Επαναλαμβάνω την είδηση. Πριν από λίγη ώρα, σύμφωνα με την πληροφόρηση από τη βελγική δικαιοσύνη, έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης για τον κομψευόμενο υπουργό της κυβέρνησης, πρώην υπουργό της κυβέρνησης, τον κύριο Δημήτρη Αβραμόπουλο. Οι εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών φέρεται να εξέδωσαν ένταλμα σύλληψης στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση Qatar Gate. Οι ελληνικές δικαστικές αρχές έχουν ενημερωθεί για την εξέλιξη. Το ένταλμα δεν έχει εκτελεστεί λόγω της βουλευτικής ιδιότητας του κύριου Αβραμόπουλου. Εδώ υπάρχει διχογνωμία. Θα μπορούσε να έχει εκτελεστεί την ίδια ώρα. Εδώ λέγεται ότι ζητείται η άρση ασυλίας και ο φάκελος που διαβάστηκε από τις βελγικές αρχές αναμένεται να αποσταλεί από την εισαγγελία Αφετών Αθηνών στην εισαγγελία του Αρυπάγου και συνέχεια μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης να φτάσει στη Βουλή. Ο κ. Αβραμόπουλος το μεσημέρι επισκέφτηκε την εισαγγελία Αφετών Αθηνών και ο κ. Αβραμόπουλος έχει δηλώσει πως όλες οι ενέργειες είναι σύνομες. Για να δούμε όμως. Ο κ. Αβραμόπουλος είχε καμιά θεία εκεί στην Ιγυρία. Εκεί στο Ποδενέσκες που δίνουνε κάτι λεφτά. Είχε καμιά θεία εκεί στην Ιγυρία. Επίσης, κάποτε είχα ρωτήσει τον κύριο Αβραμόπουλο. Είχα ρωτήσει σε ανύποπτο χρόνο για το θέμα των εμβολίων επί της εποχής του κυρίου Κώστα Καραμαλή, όχι του Αχιλλέως, του άλλου, του Ραφίνας. Και είχαμε έναν έντονο διάλογο στο τηλέφωνο. Είχα την πληροφόρηση, γιατί εδώ πέρα ο κύριος Αβραμόπουλος δεν μας τα λέει καλά. Τον βλέπω μπλεγμένο σε πολλές περιπτώσεις. Τον βλέπω μπλεγμένο και με μια πεθερά στο εξωτερικό. Τον βλέπω μπλεγμένο, τον είδα μπλεγμένο μάλλον, με την υπόθεση της Νοβάρτης, στην οποία καθάρισε. Τον καθαρίσανε μάλλον. Ξέρετε, επειδή είχα ψάξει πάρα πολύ καλά, μιας και ανοίξαμε αυτή την παρένθεση, σέβομαι τον άνδρα, σέβομαι τον πολιτικό και σέβομαι και το τεκμήριο αθότητας. Όμως, όταν μιλάμε για κεφαλαιώδη πρόσωπα του δημοσίου βίου, αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορούμε να μην αναφέρουμε το όνομα Αβραμόπουλος από τη στιγμή που θα παίξει το βράδυ σε όλα τα δελτία ειδήσεων ότι εναντίον του έχει εκδοθεί ένα ένταλμα σύλληψης. Δεν έχει καλό παρελθόν ο κ. Αβραμόπουλος. Έχει σκοτεινό παρελθόν. Είχα παρακολουθήσει με μεγάλο ενδιαφέρον αυτή την ιστορία των εμβολίων επί της εποχής που ο κ. Αβραμόπουλος ήταν Υπουργός Υγείας Νέας Δημοκρατίας. Είχα παρακολουθήσει όλους τους μεγάλους διαγωνισμούς τους οποίους είχε δώσει τότε ο κ. Αβραμόπουλος. Και είχα παρακολουθήσει και τα 10 με 10 εκατομμύρια εμβόλια περίπου που είχε συγκηθεί ο ίδιος τότε. Θυμάστε. Ήταν η υπόθεση με τις ιώσεις. Ήταν η υπόθεση που είχε παραγγείλει το ελληνικό δημόσιο 10 εκατομμύρια εμβόλια παραπάνω από ό,τι έπρεπε για να εμβολιαστεί ο πληθυσμός. Αυτά τα εμβόλια τα είχε χειριστεί το τότε αμαρτωλό Κελπνό. Το Κελπνό λοιπόν είχε παραλάβει τα εμβόλια και είχα επισκεφτεί το υποκατάστημα του Κελπνό στη Βάρη. Τότε λοιπόν τα μισά, το 1/3 των εμβολίων, ούτε το 1/3 καταναλώθηκε από τον πληθυσμό και τα υπόλοιπα 2/3 σάπισαν στις αποθήκες του Κελπνό στη Βάρη. Είχα ρωτήσει λοιπόν τότε τον κύριο Αβραμόπουλο, τι γίνεται υπουργέ μου, γιατί σάπισαν τα εμβόλια.
η απάντηση ήταν ότι εμείς πήραμε όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα. Θα θυμάται το διάλογο. Και του είπα ότι θα πάω στον εισαγγελέα και θα καταθέσω ότι έχω καταγγελίες από τη Μεγαλόπολη. Ναι, από τη Μεγαλόπολη. Μου είχαν φτάσει καταγγελίες τότε. Τις είχα δημοσιοποιήσει, δεν είναι κάτι καινούργιο, κάτι κενό. Καταρχήν μου φάγατε 5 λεπτά. Φάγατε 5 λεπτά. Θα σας φάω. Όχι. Κύριε Μπαρμπαρή, παρακαλώ. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Μου φάγατε 5 λεπτά. Θα κλείσω και 5. Θα κλείσω και 5. Παρακαλώ. Όπως έλεγε και ο Μακαρίτης Ανδρέας Απαδρέου στη Βουλή. Παρακαλώ, κύριε Μητσοτάκη. Παρακαλώ. Λοιπόν, τότε λοιπόν είχα ρωτήσει τον κύριο Βραμόπουλο, ρε Δημητράκη, μου κατήγγειλαν από τη Μεγαλόπολη. Ξέρετε, ο κύριος Βραμόπουλος είναι Αρκάς. Είναι από την περιοχή της Αρκαδίας. Με είχαν πάρει τηλέφωνο λοιπόν και μου είχαν πει, τώρα επ' αφορμής του εντάλματος σύλληψης που εκδόθηκε για τον κύριο Βραμόπουλο και που για μένα έπρεπε να εκτελεστεί πάρα αυτά την ίδια στιγμή. Δεν υπάρχει. Αν είναι κακούργημα, λαμβάνει το ένταλμα σύλληψη από την βελγική δικαιοσύνη η ελληνική εισαγγελία, το δίνει στον κύριο Χρυσοχοίδη μέσα. Μέσα! Σκλούβα! Κλούβα! Κλούβα! Κλούβα! Κλούβα! Περιμένουμε. Τι να περιμένουμε. Μέσα. Ούτως ή άλλως μέσα θα πάει. Εκτός εάν έχει καλούς δικηγόρους και επιβληθούν περιοριστικοί όροι, αν και το βλέπω δύσκολο. Τέλος πάντων, τότε λοιπόν, παραλαμβάνω την είδηση, η βελική δικαιοσύνη έχει εκδώσει ένα ένταλμα σύλληψης για ένα από τους κορυφαίους πρωτοκλασσάτους κομματικούς ινστρούκτορες Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Δημήτρη Αβραμόπουλο. Θα περιμένουμε, λέει, κανένα μήνα μέχρι να συνέλθει η Βουλή, να έρθει η άρση ασυλίας και τότε να πάνε, λέει, και πώς θα γίνει αυτό. Θα πάει ο ίδιος, θα τον συλλάβουν, θα τον φορέσουν χειροπέδες. Καλό θα είναι να ετοιμάζει από τώρα τις βαλίτσες του για το Βέλγιο, για τις Βρυξέλλες. Βρυξέλλες, Βρυξέλλες, έρχονται οι βαζέλες. Αλλά από την άλλη, θυμάμαι τότε με είχε πάρει τηλέφωνο ένας από τη Μεγαλόπολη. Και μου λέει, ρε φίλε, εδώ πέρα, μου λέει, έξω από το εργοστάσιο της Μεγαλόπολης, σκάψαμε μια μέρα για γεωργικές καλλιέργειες και αρχίσαμε όταν σκάβαμε να βγαίνουν, μου λέει, κάτι δέματα και κάτι σακούλια και κάτι χαρτόκουτες και χαρτοκιβώτια, στα οποία μέσα ήταν τίγκα στο εμβόλιο, μου λέει, τα οποία εμβόλια είχαν λήξει. Πήρα λοιπόν και εγώ τηλέφωνο τότε τον κύριο Αβραμόπουλο και του λέω, είχα αυτή την καταγγελία, κύριε Υπουργέ. Ξέρεις τίποτα για το θέμα? Εν τω μεταξύ, μου είχαν πει, την έχω την καταγγελία. Είναι δημοσιευμένη η καταγγελία. Και υπάρχει και ο ήχος. Αλλά βρέθηκα σήμερα προετοίμαστος. Θα την παίξω αύριο όμως. Αυτοί λοιπόν μου λέγανε ότι είχαν πάει, όχι ο κύριος Αβραμόπουλος, για όνομα Θεού. Αυτός δεν ξέρει τίποτα. Αυτός το μόνο που ήξερε να παραγγείλει 10 εκατομμύρια δόσεις εμβολίων, οι οποίες σάπισαν στο τότε κελπνό. Στο τότε κελπνό του κυρίου Κώστα Καραμαλή, που κάποιοι εξάρουν την εντυμότητά του. Μου είχαν πει ότι λεφτά τότε πήρε και ο Καραμαλής. Μου είχαν πει ότι χρηματίστηκε και ο Καραμαλής. Μου είχαν πει. Δεν το ενστερνίστηκα. Το είχα γράψει όμως σε εφημερίδες που δούλευα, ότι χρήματα τότε από τα εμβόλια πήρε και ο Καραμαλής και ο Αβραμόπουλος. Γιατί μου είχαν εκμυστηρευτεί παράγοντες του Υπουργείου Υγείας ότι τα σακούλια με το μαύρο χρήμα γυρίζανε και σφύριζε ο τόπος. Μου είχαν πει, παραλαμβάνω, σοβαρές πηγές, αξιόπιστες ιατρικές πηγές. Τη μία τα εμβόλια, την άλλη η πεθερά στην Ιγυρία, την άλλη
Μα για όνομα του Θεού. Η περίπτωση Αβραμόπουλου στην υπόθεση της Νοβάρτης είχε μία ιδιορυθμία. Κατά την έρευνα τότε της ελληνικής δικαιοσύνης βρέθηκαν εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ σε τραπεζικούς λογαριασμούς του κυρίου Αβραμόπουλου. Βεβαίως η δικαιοσύνη αποφάσισε την αρχαιοθέτηση της υπόθεσης, αφού αποδέχτηκε τον ισχυρισμό του ότι τα χρήματα που έρχονταν από νόμιμες δωρεές και εισοδήματα της συζύγου του και της πεθεράς του. Αυτή η ιστορία προσυδίαζε με την περίπτωση του κυρίου Γιάννου Παπαντώνη, αυτού του κλέφτη, ο οποίος την γλίτωσε και την γλίτωσε φτηνά. Σε ανάλογη τότε δικαστική διερεύνηση για τα εξοπλιστικά προγράμματα, ο πρώην και αυτός Γιάννος Παπαντονίου, υπουργός κυβέρνησης, είχε καταθέσει στους λογαριασμούς του εκατομμύρια ευρώ. Στο δικαστήριο ισχυρίστηκε ότι τα χρήματα προέρχονταν από την πούσα θίτσα του, με καταγωγή από την Νιγηρία. Ένας ισχυρισμός προκάλεσε τότε έντονες επικρίσεις και σ' άλλο, στα social media και στον τύπο. Μία υπεθερά, μία η θεία από την Νιγηρία, μία ο Μπάρμπας από το Σικάγο, μία η Γεωργία Βασιλιάδου από το Ιλλινόης, μία ο Ρέστης Μακρύς από τη Λούτσα, μία ο Μπαρμπαγιώργης ο Διονύσης Παπαγιανόπουλος που ήρθε από το Αμέρκα για να δώσει τα τσέκια στο Βουτσά. Μία ο Λάμπρος Κωνσταντάρας που ήρθε για να δώσει, για να παντρέψει την ανιψιά του με τον Θανάση το Βέγκο που έπαιζε τον Μπεϊζάνι με το μουστάκι και τον κυνήγαγε για αστυνομία. Ρε εσείς, πόσα θέλετε ρε για να μας τρελάνετε. Ρε κλεφτόσογο της Νέας Δημοκρατίας, πόσα θέλετε ρε για να μας τρελάνετε. Βάλτε ένα τραγούδι, κύριε Μπαρμπάρη. Βάλτε ένα τραγούδι, μην τα πάρω όλα σβάρνα και ανοίξω το στόμα μου και δεν ξέρω τι θα πω. Δεν ξέρω τι θα πω με όλους αυτούς τους κλεφταράδες οι οποίοι έχουν ενσκύψει πάνω από το πολιτικό βίο, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ότι δεν πάει κανένας φυλακή. Πάλι έχουμε τα ζητήματα της Άρης Ασυλίας. Έπρεπε να συλληφθεί πάρα αυτά και να οδηγηθεί στις βελγικές φυλακές ο κύριος Αβραμόπουλος. Τώρα, όχι αύριο, τώρα.

0: Ακούστε λίγο, μη με ζαλίζετε. Και να συλληφθεί ο Αβραμόπουλος, θα βγει. Μη με ζαλίζετε με αυτά. Παρακαλώ, θερμός. Μη μου ζαλίζετε τα παντελόνια, ας πούμε. Τι με νοιάζει εμένα, ας αποφασίσει η βελική δικαιοσύνη θα κάνει. Αυτή η κακομοιριά σας, ο ραγιαδισμός σας, και αν συλληφθεί θα γίνει. Εγώ θέλω να συλληφθεί, ρε. Τι με νοιάζει εμένα θα γίνει. Ας αποφασίσει η βελική δικαιοσύνη. Και να συλληφθεί, λέω, τι θα γίνει. Λίγο είναι να συλληφθεί ένας πολιτικός της τάξης του και του μεγέθους του Αβραμόπουλου. Είστε λάθος. Σκέφτεστε λάθος. Γι' αυτό θα πάνε όλα κατά διαβόλου στη ζωή σας.
1: Τώρα που σε πήρα εγώ γυρεύεις κουλαρίκια. Τώρα που σε πήρα εγώ γυρεύεις κουλαρίκια.
0: Εκείνη η υπόθεση για τον Αβραμόπουλο του 2005, μα πολύ καλά. Στην υπόθεση αυτή ήταν μπλεγμένη, μιας και λέμε για τα φρέσκα, τις φρέσκες ειδήσεις, το ένταλμα της Ευρωπαϊκής Αγγελίας για τη σύλληψη του Αβραμόπουλου. Ήταν η υπόθεση του 2005, κυρίες και κύριοι. Και είχαμε να κάνουμε με το ΙΤΑ έναν ή έναν, θυμάστε. Αυτή την παλιογρίπη. Είχανε πάλι πανικοβάλει όλο τον κόσμο. Δεν τη θυμάμαι, την είχα ζήσει αυτή την ιστορία. Είχα κάνει ρεπορτάζ. Έτρεχα στο Κελπνό στη Βάρη, έμπαινα στα ψυγεία, μου δείχνανε άλλα λιγμένα εμβόλια, άλλα μη λιγμένα. Τα περισσότερα είχαν λήξει. Τα περισσότερα έλεγαν εκείνη την εποχή, διότι είχε παραγγείλει ο Αβραμόπουλος 10-12 εκατομμύρια δόσεις, δεν θυμάμαι. Αν, κύριε Υπουργέ, έχετε κάποιο παράπονο, βγείτε στο 2-10-7-18.000, γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια. Από τότε που ερχόμουν στην Αριστοτέλειο στο Υπουργείο Υγείας και έφερνα εκεί κάτι κακομοίριδες και σας κατήγγυλαν γιατί δεν δουλεύανε τα νοσοκομεία, τα ελληνικά νοσοκομεία, και γιατί υπήρξε δολιοφθορά στα ελληνικά νοσοκομεία για να μην δουλεύουν. Όταν τους βάζανε φωτιά και τους καίγανε στα υπόγεια. Όταν χαλάγανε τους θερμοσυσσωρευτές, όταν χαλάγανε τα καλοριφέρ και τα πλήρωνε το ελληνικό δημόσιο. Και τότε είχε έρθει και ένας διοικητής νοσοκομείου και ενώ τον έβγαλα στη φόρα, τον έδωσα κυριολεκτικά στον Αβραμόπουλο, δεν έγινε απολύτως τίποτα. Και θυμάμαι, κατέβαινα τις σκάλες και ο διοικητής του νοσοκομείου έκλαιγε. Έκλαιγε. Και μετά έγινε βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Θυμάστε? Κύριε Παπά, πώς σε λέγανε. Είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και έκλαιγε στις σκάλες. Μη με κάψεις. Λες και εγώ ήμουν εισαγγελέας και ανακριτής. Α, δεν ήμουν εγώ εισαγγελέας και ανακριτής. Στον Αβραμόπουλο σε πήγα. Για να του τα πεις, κύριε Παπά, τάδε. Και στις σκάλες έκλαιγες. Ούτε τότε έγινε τίποτα. Η ιστορία του 2005, λοιπόν, ήταν με τα εμβόλια του ΙΤΑ 1-1. Στην υπόθεση αυτή είχαν εμπλακεί και ελληνικές φαρμακευτικές εταιρείες, μεγάλες εταιρείες, οι οποίες είχαν δώσει, δεν θυμάμαι πόσα εκατομμύρια, τα μυφλού για να αντιμετωπιστεί η ίωση. Και αυτά τζάμπα πήγανε. Και πάλι τα αγόρασε το ελληνικό δημόσιο και καταφεσωθήκαμε. Επί Κωνσταντίνου Καραμαλή της Ραφίνας και υπουργό τον κύριο Αβραμόπουλο, δώσαμε μία τεράστια περιουσία από το ακαθάριστο εθνικό προϊόν της τάξης των δισεκατομμυρίων ευρώ για να αγοράσουμε εμβόλια που δεν χρειαζόμασταν. Και επικεφαλής αυτού του σκανδάλου, αυτής της κομπίνας και της βρωμοδουλειάς, ήταν ο κύριος Αβραμόπουλος. Και δεν πλήρωσε κανένας. Δεν πήγε κανένας φυλακή. Δύο έπρεπε να πάρει φυλακή τότε. Ο Αβραμόπουλος και ο Καραμαλής. Και επίσης, σε αυτή την ιστορία, και σωστά μου το υπενθυμίζει ένας φίλος ακροατής, ήταν αναμειγμένη πάλι ο τότε παράγων του Υπουργείου Υγείας, ο κύριος Κοτζαμάνης, και βεβαίως ο αξιαγάπητος κύριος Σωτήρης Τσιόδρας. Βεβαίως, ο κύριος Τσιόδρας. Υπάρχουν φωτογραφίες, ντοκουμέντα με τον Τσιόδρα, τον Αβραμόπουλο και τον Κοτζαμάνη, ξεπατικούρα δηλαδή των φωτογραφιών με τον κορονοϊό, που πάλι εκεί ήταν ο κύριος Τσιόδρας και ο κύριος Κοτζαμάνης, αλλά έλειπε ο κύριος Αβραμόπουλος, γιατί υπουργός υγείας ήταν άλλος, που κάνανε σπέκουλα στην ιστορία της τρομοκράτησης του πληθυσμού με τον κορονοϊό. Πάλι είχε βάλει τη μούρη του αυτή μουσίτσα ο Τσιόδρας. ο Τσιόδρας ο Κοντζαμάνης και ο τότε Υπουργός Υγείας. Το 5 ήταν εξεπατικούρα υπόθεση καρμπών με την υπόθεση του κορονοϊού. Με τη διαφορά ότι τότε αγοράσαμε εμβόλια από την Οβάρτης και από άλλες εταιρείες και τώρα αγοράσαμε από την Pfizer του Μπουρλά.

0: και μια δίκη σε εξέλιξη. Για την κυρία Άννα Μισελά Σιμακοπούλου. Παίξτε τον ήχο, κύριε Μπαρμπαρή.
1: Την ενοχή της πρώην Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Άννας Μισέλας Σιμακοπούλου ζήτησε ο εισαγγελέας για την υπόθεση, Μινά Κωνσταντίνου, καλησπέρα, της διαρροής ηλεκτρονικών καλησπέρα. Διευθύνσεων από Δήμων λίγο πριν από τις εκλογές του 2024.
2: Ήξεραν πολύ καλά τι έκαναν. Αυτό ανέφερε η εισαγγελέας του Τριμελούς Πλημελιωδικίου Αθηνών.
0: Ήξεραν πολύ καλά τι έκαναν.
2: Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου και 3,3 θα δούμε. Είναι δίκη για την υπόθεση τη διαρροή των email.
0: Πάλι δεν ήξερε.
2: Περίπου 25.000 αποδέκτες την πρώτη μέρα του Μαρτίου του 2024.
0: 20 μήνες φυλακή έφαγε η κυρά. Οι μάρτυρες, να πούμε, στο δικαστήριο κατέθεσαν... Η αγαπημένη κυρά του κυρίου Αντώνη Σαμαρά. Αυτή είναι η κυρία Σιμακοπούλου.
2: Να είχαν στη Νέα Δημοκρατία τα στοιχεία τους. Η εισαγγελέας είπε πως ένα πρόσωπο με την εμπειρία της κυρίας Σιμακοπούλου θα μπορούσε να αναγνωρίσει ότι δεν μπορεί να απέχει τόσες χιλιάδες η λίστα από αυτήν της Νέας Δημοκρατίας, όπου αριθμούσε περίπου 1.200 ονόματα. Οπότε, για την κυρία Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου, για τον πρώην Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών, τον κύριο Μιχάλη Σταυριανουδάκη, και δύο ακόμα κατηγορούμενους, προτείνει την ενοχή για παραβίαση προσωπικών δεδομένων και παραβίαση υπηρεσιακού απορρίτου. Να πούμε ότι για τα δύο στελέχη του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Νίκο Θεοδωρόπουλο, γραμματέα απόδημου Ελληνισμού τότε, και τον τότε οργανωτικό
0: γραμματέα. Εδώ όμως. Καλά τα λες, κουμπαράκο. Όπως λέει και ο φιλαράκος μου, ο Οικονομόπουλος, καλά τα λες, κουμπαράκο, αλλά ένα λεπτό. Ο ένας ένταλμα σύλληψης. Ο άλλος, η άλλη κλέβει τα email από τους απόδημους. Μάλλον τα προσωπικά τους δεδομένα για να στέλνει τα email και να τους έλκει την ψήφο. Ο άλλος δεν ήξερε. Ο Μητσοτάκης. Για το Λιγνάδι δεν ήξερε ότι είναι παιδεραστής. Για το Γεωργιάδη δεν ήξερε ότι είναι... Α, τώρα που το θυμήθηκα. Ένα λεπτό. Η κυρία Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου, η οποία καταδικάστηκε σήμερα σε 20... Γιατί εδώ κάνουμε αντισυστημικό δελτίο, κυρίες και κύριοι. Εδώ τα σχολιάζουμε όλα. Δεν αφήνουμε τίποτα να πέσει κάτω. Ή κάνουμε δελτίο ή δεν κάνουμε. Τι, ποιος είναι, τι θέλει ο κύριος. Τι θέλει ο κύριος. Ευχές πήρε. Α, πάρει ευχές να δώσει τα Χριστούγεννα την προχρονιά. Τι ευχές. Γιατί, πέθανε κανένας και ζητάει συγχώρεση και συγχώριο. Τι γελάτε, κύριε Μπρομπά, σας παρακαλώ πολύ. Τι ευχές, δεν υπάρχουν ευχές εδώ. Εδώ είναι σοβαρά τα πράγματα. Τα ευχολόγια να λείψουν, δεν θέλω ευχές. Δεν θέλω ευχές. Έχετε να πείτε κάτι για το θέμα, ε? Βατσινωθήκατε κι εσείς. Φάγατε κι εσείς την ένεση στον ποπό. Κάνατε κι εσείς τα εμβόλια τότε του 5. Σάπια ήταν όλα, σαπίλα. Σαπίλα. Ο ένας δεν ήξερε. Αλήθεια, τώρα που το θυμήθηκα, η κυρία Σιμακοπούλου, η οποία καταδικάστηκε σήμερα, φάγε 20 χρόνια, 20 μήνες, μακάρι να τρώγει 20 χρόνια. 20 μήνες μόνο, 20 μήνες, για τα κλεμμένα email του αποδήμου ελληνισμού. Φανταστείτε τι βρωμοδουλειές κάνανε με το θέμα των ψήφους, με τους ψήφους, με τις ψήφους, όπως λέμε, τους ψήφους, τους ψήφους, τις ψήφους. Φανταστείτε τι βρωμοδουλειές κάνανε με τις επιστολικές ψήφους. Άρπαζε η άλλη τα email, έτσι, επειδή τότε ήταν επιτετραμένη, και έστελνε σε προσωπικά δεδομένα κλεμμένα. 20 χρόνια έπρεπε να φάει, όχι 20 μήνες. Αλλά ποια δικαιοσύνη? Για ποια δικαιοσύνη μιλάμε, ρε? Τη δικαιοσύνη του κυρίου Τζαβέλα? Τη δικαιοσύνη του κυρίου Ντογιάκου, που ο γιος του ήταν αμυμιγμένος στο σκάνδαλο με τις πολεοδομίες? Τώρα που το θυμήθηκα, μας δουλεύετε? Συνομιλούσε στο τηλέφωνο ο γιος του κυρίου Ντογιάκου με λαμόγια, πολεοδόμους, κομματόσκυλα, συχτηρισμένα κομματόσκυλα της Νέας Δημοκρατίας. Σε, πού να σε πάρει. Συχτηρισμένα κομματόσκυλα της Νέας Δημοκρατίας. Και βγήκε και ο γιος του κ. Ντογιάκου να μας πει τι? Ότι δεν έχει σχέση με το θέμα. Μα πώς δεν έχει σχέση, ρε φιλαράκο? Αυτή είναι η ελληνική δικαιοσύνη. Ο κύριος Ντογιάκος, η κυρία Αδηλίνη, ο κύριος Τζαβέλας και η κυρία Σιμακοπούλου. Μισό λεπτό.

0: Όχι, δεν ήταν ο Αβραμόπουλος. Λοιπόν, σοβαρά μιλάμε τώρα. Αυτοί ήταν οι εισαγγελείς του Άριου Πάγου που κανονίζαν τις τύχες της ελληνικής δικαιοσύνης. Η κυρία Αδηλίνη, ο κύριος Αβραμόπουλος και ο κύριος Δογιάκος. Αυτοί όλοι επηρεάζαν τους δικαστές. Όλοι τους. Λοιπόν, ποια δικαιοσύνη αποδόθηκε? Που ο γιος του κύριου Δογιάκου συνομιλούσε κατά τη δικογραφία. Και βεβαίως δεν έχει σχέση η οικογενειακή ευθύνη, αλλά τη μία μετακλητό στο γραφείο του Κωνσταντίνου Καραμαλή, του Αχιλλέως, την εποχή που έγινε το έγκλημα, το μαζικό έγκλημα των Τεμπών. Δεν ήξερε κανένας τότε. Δηλαδή αυτός ήταν στο γραφείο του Καραμαλή και ο πατέρας του λάμβανε αποφάσεις σοβαροτάτης μορφής και εκτοπίσματος για την υπόθεση των Τεμπών. Τι λέτε ρε, πλάκα μας κάνετε? Η κυρία Αδηλίνη έδιωχνε τους συγγενείς από τον Άριο Πάγο και φαίνεται ότι την ίδια περίοδο που ο κύριος γιος του κύριου Δογιάκου, που πήγε την Ήφ στην εκκλησία για να την παντρέψει με τον κύριο Παπα-Νικολάου, τον δήμαρχο Γλυφάδας, ο κύριος Κώστας Καραμαλής, τη συμπτώσισε. Είδατε οι κουμπαριές τι κάνουνε, περισφύγουν τις ανθρώπινες σχέσεις. Άρα περισφύγουνε και τα πολιτικά σκάνδαλα, οι κουμπαριές. Ο Πιερακάκης κουμπάρος με τον Δημητριάδη, ο Αβραμόπουλος κουμπάρος με την Κουτσή Μαρία, ο Παπα-Νικολάου, ο δήμαρχος Γλυφάδας, κουμπάρος με τον Δογιάκο. Μάλλον γαμπρός του Δογιάκου, κουμπάρος τον Καραμαλή. Και στη μέση ο γιος, που ακούγεται στις τηλεφωνικές συνομιλίες της Πολεοδομίας, να προσπαθεί να επικαλύψει το σκάνδαλο που υπάρχει με το ακίνητο του πεθερού του. Τι λέτε ρε εσείς, σοβαρά μιλάτε τώρα? Έτσι θα κυβερνηθεί η Ελλάδα? Αν δεν υπάρχει κανένας να βγάζει. Μείναμε εδώ μόνοι και έρημοι και παλεύουμε στον Κικαιώνα με τα θηρία. Αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να μας φάνε τα άγρια θηρία. Θα τα φάμε εμείς. Γιούρια λοιπόν, μπα και τους φάμε. Αλλά με τον κλεφτοπόλεμο δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Χρειάζεται μια οργανωμένη πολιτική δύναμη που να τους αλλάξει τα πετρέλαια. Έτσι είναι παιδιά. Όχι με τα λιανοτούφεκα. Δεν πολεμιέται ο χάρος της πολιτικής με τα λιανοτούφεκα. Καταλάβετε το. Τώρα στην άλλη ιστορία. Να δείτε πόσο βάθος έχει υπόθεση ελληνικής δικαιοσύνης. Για ρίξτε τη βασίλισσα του δικαστικού ρεπορτάζ, τη βασίλισσα, την κυρία Μάνδρου, να ακούσουμε ότι εδώ πέρα έχουμε σοβαρές ανακατατάξεις και αναταράξεις στην ελληνική δικαιοσύνη. 8 μήνες πριν γνώριζαν όλοι σύμπασα η πολιτική πιάτσα και η δημοσιογραφική πιάτσα ότι ένα από τα μεγάλα φαβορί για να αναλάβει στη θέση του κυρίου Τζαβέλα που απέρχεται από εισαγγελέα του Άριου Πάγου, ήξεραν όλοι ότι πρόεδρος του Άριου Πάγου, εισαγγελέας, θα γινόταν ο κύριος Λιμπερόπουλος. Πώς το ξέραμε όλοι, 8 μήνες πριν το γνωρίζαμε όλοι. Και ξαφνικά βγήκε ο λαγός από το κόκκινο αυγό. Για ακούστε την κυρία Μάνδρου και θα καταλάβετε.
1: Οι ανώτατοι δικαστές και οι ανώτατοι εισαγγελείς ψήφισαν στον Άριο Πάγο για δεύτερη φορά ποιον θέλουν να είναι η νέα τους ηγεσία. Αυτό έγινε με βάση έναν νόμο που εφαρμόζεται, βγήκε από την ψηφοφορία πρώτος για πρόεδρος του Άριου Πάγου ο Παναγιώτης Λιμπερόπουλος, έμπειρος δικαστικός, και για την εισαγγελία του Άριου Πάγου ο Ευάγγελος Μπακέλας. Και βέβαια και άλλοι ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί πήραν ψήφους από τους συναδέλφους τους. Αυτή η λίστα θα περάσει από τη Βουλή, θα πει και η Βουλή τη γνώμη της και την τελική απόφαση θα πάρει το Υπουργικό Συμβούλιο. Πότε θα έχουμε νέα ηγεσία στον Άριο Πάγο? Οι πληροφορίες μου λένε στο τέλος του μήνα, του Ιουνίου, όταν φεύγει και η πρόεδρος του Αριού Πάγου και ο εισαγγελέας. Τώρα βέβαια, εν όψη της συνταγματικής αναθεώρησης, το σύστημα της επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης από την εκάστοτε κυβέρνηση είναι υποαλλαγή. Είναι ένα σύστημα το οποίο έχει επικριθεί χρόνια ολόκληρα. Για να δούμε. Θα αλλάξει επί το καλύτερο. Θα είναι πιο αντικειμενικό, πιο δημοκρατικό. Πολλές απόψεις έχουν διατυπωθεί. Περιμένουμε την τελική διατύπωση των συνταγματικών διατάξεων για να δούμε αν πράγματι θα υπάρξει αλλαγή ή όχι.
0: Κυρίες και κύριοι, είναι οι ραδιομακελάριδες. Η στεντόρια φωνή της αλήθειας και το αντισυστημικό δελτίο της ημέρας. Σχολιάζουμε τα πάντα εδώ και σκουπίζουμε τα πάντα. Σήμερα η μεγάλη είδηση, μεγάλη μπασεπτώση, τη μεγάλη αναμενόμενη ήταν. Οι βελγικές αρχές, οι βελγικές αγγελικές αρχές έχουν εκδώσει εδώ και μια ώρα περίπου. Αυτό είναι γνωστό βεβαίως από τα χαράματα, από το ξημέρωμα. Ο κ. Αβραμόπουλος ήταν ενημερωμένος. Πήγε πρωί-πρωί στην εισαγγελία φετών Αθηνών, αλλά έπρεπε τα μέτρα του. Σου λέει: μην πάει και έρθουν σπίτι μου και αρχίζουν και βαράνε τις πόρτες. Και είναι και βαριές οι πόρτες του κ. Δημητράκη, γιατί έχει πόρτες ασφαλείας. Πανάκριβες. Ξέρετε εσείς πώς τις έκανε. Με τα λεφτά της πεθεράς του. Ο Αβραμόπουλος είναι ένας πολύ πλούσιος πολιτικός. Το ερώτημα είναι πώς έβγαλε αυτά τα χρήματα. Όλα από την πολιτική τα έβγαλε. Πολύ παράξενο. Η πεθερά του ήταν παμπλουτή. Ξέρετε το όνομα του Αβραμόπουλου. Επειδή θυμάμαι καλά, είχε μπλακεί στην υπόθεση Νοβάρτης με τον Μακαρίτη Παναγιώτη Μαυρίκο. Με τον άγρια δολοφονημένο Παναγιώτη Μαυρίκο. Τον εκδότη, αυτόν που ψήθηκε σαν την Μπουζοπούλα. Συγγνώμη για την έκφραση, γιατί έχει και γυναίκα. Ψήθηκε σαν το γερομασούρα που λένε στο χωριό μου. Μέσα στην ασφαλέστατη Πόρσε, στην Αττική Οδό. Πήρε φωτιά η Πόρσε και κάηκε ζωντανός. Ο τότε Μακαρίτης Παναγιώτης Μαυρίκος, ο δημοσιογράφος στον οποίο είχαν μπλέξει υπόθεση εκβιασμού με δύο ακόμα παλικάρια εκείνης της εποχής, είχε ταλαβέρια με τον κύριο Αβραμόπουλο. Και αν δεν κάνω λάθος, ο κύριος Αβραμόπουλος ήταν αυτός που τον είχε διορίσει αντιπρόεδρο ή πρόεδρο, δεν θυμάμαι καλά τώρα, στο ψυχιατρικό νοσοκομείο στο Δαφνί. Τότε λοιπόν λεγόταν ότι ο Μαυρίκος, ο οποίος κάηκε σαν τον Άγιο με το κερί μέσα στην Πόρσε, και απεδόθη τότε αυτή η ιστορία της Πόρσε σε ατύχημα, σε δυστύχημα, ενώ δεν ήταν δυστύχημα. Είχε ταλαβέρια με τον Αβραμόπουλο. Το τι ταλαβέρια είχε ο Μακαρίτης, που για μένα δεν ήταν δυστύχημα, ήταν δολοφονία. Του βάλανε εκρηκτικό μηχανισμό, εμπριστικό μηχανισμό, τον κάψανε ζωντανό. Τον ψήσανε μέσα στην Πόρσε. Είχε ταλαβέρια. Κύριε Δημήτρη, μήπως πρέπει να μας πεις τι γινόταν με τον Μακαρίτη τον Μαυρίκο. Γιατί τότε υπήρχαν διαφημιστικές εταιρείες που κόβαν χρήματα από δημόσιους οργανισμούς και δημόσιες επιχειρήσεις και λέγανε ότι ο Μαυρίκος ήταν το πλυντήριο για να κόβει με τα δικά του τιμολόγια, με τις τρεις ψευτοεφημερίδες που είχε, χρήματα και τα μισά χρήματα να τα επιστρέψει στους πολιτικούς. Θυμάστε την υπόθεση. Υπόθεση Νοβάρτης. Μπήκε στο αρχείο, όλοι αρχαιοθετήθηκε. Φοβερή ιστορία. Ψευδομάρτυρες, προστατευόμενοι, μασκοφόροι που βγαίνανε από δικηγορικά γραφεία, που μετά δώσανε τις υποθέσεις σε δικηγόρους οι οποίοι γίναν πάμπλουτοι, τα θυμάστε αυτά. Και οι ίδιοι δικηγόροι σήμερα ελέγχονται για αυτές τις ιστορίες Νοβάρτης. Δεν έχει τελειώσει, δεν έχει κλείσει ιστορία. Όπως δεν έχει κλείσει ιστορία για τον κύριο Αβραμόπουλο. Σε πολλά είσαι μπλεγμένος, κύριε Αβραμόπουλε. Και είσαι μπλεγμένος σε κάτι ακόμα. Όχι εσύ. Στενός συνεργάτης. Ο κύριος διευθυντής της εφημερίδας Μανιφέστο. Αν δεν κάνω λάθος, είναι το πρωτοπαλίκαρό σας, είναι ο κύριος Χάρης Παυλίδης. Αυτή η οποία έχει εισπράξει στην ημέρα 300 ευρώ. εκ των οποίων τα 50 με 70 ευρώ μπαίνουν στην τσέπη. Ποιος χρηματοδοτεί, κύριε Αβραμόπουλε, την εφημερίδα Μανιφέστο που καθιβρίζει εμένα, τις πατριωτικές παρατάξεις, που καθιβρίζει τον κόσμο, ο οποίος δεν ψηφίζει Νέα Δημοκρατία και ο οποίος τα παίρνει από τη Νέα Δημοκρατία? Ποιος? Για πείτε μου, τι είναι ρε φίλε, ποιος είναι? Όχι, κανένας ακροάτης. Δεν βγάζω κανέναν στον αέρα, κανέναν. Κανέναν, ξεχάστε το. Αυτοί που θα βγαίνετε στον αέρα θα είστε ή πολιτικοί για να απολογίστε, ή κομματόσκυλα που θα αναφέρουμε το όνομά σας. Κανένας. Κανένας. Τέλος. Θαμώνες. Ακροατές. Όχι. Μόνο πολιτικοί. Το Μαυρίκο το Μακαρίτη που το ψήσανε μέσα στην Πόρσε. Ακούστε να δείτε. Είμαι κι εγώ κολοφάρδος. Πάω μια βόλτα στην Καλαμάτα και πέφτω σε έναν μηχανικό ο οποίος είχε κάνει τότε σέρβις στην Πόρσε του Μαυρίκου. Γιατί λέγανε τα αυτοκίνητα ήταν ελαττωματικό. Ο άνθρωπος αυτός με το ονοματεπώνυμό του μου είπε το αυτοκίνητο το είχε φέρει σε μένα ο Μαυρίκος. Το αυτοκίνητο ήταν τεφαρίκι. Δεν είχε κανένα πρόβλημα. Πώς πήρε φωτιά και κάηκε. Το λαμπάδιασαν, κυρίες και κύριοι. Ο Μαυρίκος, ο φίλος του κυρίου Αβραμόπουλου που τον είχε διορίσει. Εγώ τον είχα διορίσει ή ο κύριος Αβραμόπουλος τον είχε διορίσει? Αντιπρόεδρο. Στα Δαφνή. Στο Δρομοκαΐτη. Δεν ξέρω που τον είχε διορίσει. Στους τρελούς εκεί. Που οι τρελοί πρέπει να βγουν έξω και κάποιοι άλλοι πρέπει να μπουν μέσα. Το αυτοκίνητο μου λέει ήταν τεφαρίκι. Τι είχε κάνει ο Μαυρίκος τότε? Που συσχετιζόταν αποδεδειγμένα με τον κύριο Αβραμόπουλο. Εκεί Φον Δημητράκη. Να σε δούμε τώρα να φορέσεις πάλι το κουστούμι για να βγεις να μας πεις την απόψη σου. Κάνε παρέλα στα κανάλια να αποδείξεις την αθωότητά σου. Έτσι είναι. Και η κυρία Σημακοπούλου επίσης να τη βγάλετε. Η οποία είχε πάει μάρτυρας υπεράσπισης στον παιδεραστή Γεωργιάδη. Η κυρία Σημακοπούλου είχε πάει μάρτυρας υπεράσπισης στον κατηγορούμενο ως παιδεραστή Γεωργιάδη. Που έφαγε 32 μήνες φυλακή. Για ασέργεια σε ανήλικο, επαμοιβή. Η κυρία Σημακοπούλου είχε πάει εκεί. Και ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Ως μάρτυρες υπεράσπισης. Δεν είχα πάει εγώ. Είδατε τι ωραίος είναι ο κύκλος των χαμένων και βλαμμένων ποιητών. Όλα εδώ γυρίζουνε. Στον ανεμόμυλο της διαφθοράς. Στον ανεμόμυλο της διαπάλης. Της δυσοδείας και της βρώμας. 32 μήνες φυλακή ο κύριος Γεωργιάδης, ο μυστικοσύμβουλος του κύριου Μητσοτάκη, που δεν ήξερε τίποτα ο πρωθυπουργός για τη δράση του, ότι ψάρευε ανήλικα παιδάκια στη Σλοβενία. Η κυρία Σημακοπούλου είχε πάει μάρτυρας υπεράσπισης. Όλα εδώ πληρώνονται. 20 μήνες φυλακή. Ο άλλος έτελμα σύλληψης. Ρε εσείς, τι παράταξη είστε εσείς ρε. Φυλακόβοι είστε. Εσείς δεν είστε ρε Νέα Δημοκρατία. Εσείς είστε η ίδια η καμόρα. Ο ένας ελέγχεται για το Qatar Gate. Θυμάστε τι έγινε με το Qatar Gate. Να σας θυμίσω εγώ. Αθώα και κυρία Καΐλη. Από πού ακούστηκε ότι ήταν αθώα? Είχαν φτιάξει το γνωστό λόμπι. Πληρώνανε τους ευρωβουλευτές για να κάνουν πολιτική υπέρ του Qatar. Το Qatar το οποίο έχει άρρηκτες σχέσεις με τον τουρκικό παράγοντα. Να μην πω λοιπόν και άλλα πράγματα. Ότι κάποιοι Έλληνες πολιτικοί θα έπρεπε να ελεγχθούν και για κατασκοπία υπέρ του Κατάρ. Ακούγανε κυρίες και κύριοι όλες τις συνομιλίες των Ελλήνων πολιτικών με το Κατάρ και με τους εΐχηδες και τους εμμύριδες του Κατάρ, οι οποίοι θέλανε να κάνουν τουριστικές επενδύσεις στην Ελλάδα με χαλκευμένες εταιρείες, με εταιρείες οι οποίες εμπλέκονταν σε κακουργήματα, με εταιρείες τουρκικών κεφαλαίων που ήθελαν να πάρουν το ναυάγιο της Ζακύνθου και να το κάνουν τουρκική εταιρεία με υποθέσεις κατασκοπίας, με υποθέσεις εμμύριδων, οι οποίοι γύριζαν κατά τις μέρες που είχαν βάλει φωτιές, τις μεγάλες φωτιές στη Ζακύνθο και στην Κεφαλονιά με ελικόπτερα πάνω από τις περιοχές για να βλέπουν πού καίγονται. Μιλάμε για καραμπινάτες υποθέσεις καρασκοπίας, τις οποίες τις ξέρει πολύ καλά ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας. Διότι ο τότε Ρουμπάτης που είχε στην ΕΥΠ άκουγε αυτές τις συνομιλίες. Όπως τις άκουγε και ο κύριος Δραβίλας που ήταν διοικητής της ΕΥΠ επί Αντώνη Σαμαρά. Στο Σαμαρά, στο Τσίπρα και σε αυτούς τους δύο που είχε διοικητές στην ΕΥΠ θα έπρεπε να έχουν περάσει όχι από μεικτό αρκωτό, από στρατοδικείο και να έχουν πάει όλοι τους φυλακοί. Όλοι τους. Τότε λοιπόν στη δίκη Γεωργιάδη που δικαζόταν για παιδεραστία, σωστά το επισημαίνει ένας φίλος, η Ασημακοπούλου και ο Κυρανάκης, βεβαίως είχαν πάει ως μάρτυρες περάσπισης, με τη διαφορά ότι αυτοί τι κάνανε. Είχαν απευθείας τηλεφωνική σύνδεση με τον Μαξίμου και ενημέρωναν όλους, τον ίδιο τον Πρωθυπουργό στο Μαξίμου πώς πάει η δίκη. Τι φάγαμε, λέει, κύριε Πρόεδρε. Τι φάγαμε, κύριε Μητσοτάκη. 30 χρόνια φάγει ο άλλος. 30 μήνες. Πανάθεμα, τους μήνες και τα χρόνια. Που κανονικά πρέπει να φάει 30 χρόνια για αυτά που έκανε. Έχουμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αυτές τις ώρες, σε πλήρη εξέλιξη, ένα σοβαρότατο θέμα που αφορά τον κύριο Δημήτρη Αβραμόπουλο. Δεν θα κάνω χρήση, λέει, της ασυλίας. Ωραία, πήγε να παραδοθεί τότε στις βελικές εισαγγελικές αρχές. Φύγε. Φύγε, πάρ' το αεροπλάνο και πήγαινε. Αφού δεν κάνεις χρήση ασυλίας, φύγε. Πήγαινε εκεί. Επίσης, έχουμε μια σοβαρή υπόθεση πυρκαγιάς. Έχει κλείσει η Αθηνολαμίας, προσέχετε εσείς που οδηγείτε, και μιλάω για αυτούς που ακούν ζωντανά την εκπομπή, όχι αυτούς που την ακούν σε επανάληψη, για να μην γίνει καμιά παρανόηση το βράδυ. Αυτή την ώρα, κυρίες και κύριοι, έχει κλείσει η Αθηνολαμίας λόγω της φωτιάς στο Ακρέφνιο Βιωτίας. Είναι πάνω στο δρόμο. Πάνω στο δρόμο της Εθνικής Οδού Αθηνολαμίας. 118 πυροσβέσεις, 14 αέρια μέσα. Είναι πολύ επικίνδυνη φωτιά. Πάρα πολύ επικίνδυνη. Η φωτιά εξεσπάσε έδαση και έκταση στο Ακρέφνιο Βιωτίας. Είναι κλειστή η Εθνική Οδός Αθηνολαμίας στο ύψος του Ακρεφνίου, είναι πάνω στον Εθνικό Δρόμο και σύμφωνα με την τροχιά κυκλοφορία οχημάτων στο ρεύμα προς Αθήνα εκτρέπεται από τον ανισόπεδο κόμβο Κάστρου στο 115 χιλιόμετρο ως τον ανισόπεδο κόμβο Θιβών στο 90 χιλιόμετρο. Στο ρεύμα προς Λαμία η κυκλοφορία των οχημάτων εκτρέπεται από τον ανισόπεδο κόμβο Θιβών στο 90 ως τον ανισόπεδο κόμβο Κάστρου στο 115. Λοιπόν, έχει βγει και μια ανακοίνωση από τη Νέα Οδό. Η Νέα Οδός, ναι, ζήσε Μάη μου να φας τριφύλλη. Η Νέα Οδός. Σας πήρε ο πόνος. Έχετε καταφάει όλα τα λεφτά από τα διόδια. Τέλος πάντων, έχουν βγάλει μια ανακοίνωση αυτή απαράδεκτη τύπη. Η Νέα Οδός ενημερώνει τους οδηγούς ότι έχει τεθεί σε ισχύ αμφίπλευρη εκτροπή κυκλοφορίας από τον ανισόπεδο κόμβο της Θήβας έως τον ανισόπεδο κόμβο του Κάστρου στο 89 και στο 114 λόγω φωτιάς. Λόγω της ως άνω εκτροπής, η διέλευση των οχημάτων από τον μετοπικό και τον πλευρικό σταθμό διοδίων Θήβας πραγματοποιείται χωρίς την καταβολή διοδίων τελών. Μπα, σας πήρω πόνος να ανοίξετε τα διόδια. Τεμπελχανάδες. Η Νέα Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια κλπ. Ναι. Το ξέρουμε. Όπως τότε που έγινε με το χιόνι, που έπεσε στην Αττική Οδό και κάνα τότε δεν ξέρατε τίποτα. Τα βατζίδες. Θα διαβάσω και 2-3 του κόσμου για να κλείσουμε. Μη σας φάω το χρόνο. Με στραβοκοιτάτε λες και είμαι ο παραγιός σας. Ναι, κύριε Μπαρμπάρα, γιατί με στραβοκοιτάτε. Τι, πάει και εσάς το μάτι σας όρτσα. Αποκλείεται. Σας βλέπω μια χαρά. Λοιπόν, είχαν μπλοκάρει, λέει, και τις πόρτες της Πόρσε του Μαυρίκου. Ναι, εννοείται, μου λέει ο Γιώργος από τον Παλιοφάλιρο. Ναι, λέει ο άλλος να αρχίσουν να γαλίζουν τα βραχιολάκια. Ποια βραχιολάκια να γαλίσουν, ρε αδερφέ? Για να γαλίσουν τα βραχιολάκια, εμείς θα βγάλουμε μουσια. Θα ασπρίσουν τα μαλλιά μας και θα κατέβουν τα μαλλιά μας μέχρι τη μέση μας. Εγώ πιστεύω στην ελληνική δικαιοσύνη, όμως, γιατί έχει τον κύριο Λιμπερόπουλο, νέο πρόεδρο του Αριουπάγου. Πιστεύω. Πιστεύω απόλυτα στην ελληνική. Πιστεύω σε ένα Θεό, τον κύριο Λιμπερόπουλο. Κυρία Αφροδίτη, λέει, δεν εννοώ τον αγιασμό, εννοώ και λοιπά. Ναι, καλά, εντάξει, κυρία αγαπητή μου. Ο Γιώργος, μήνυση για τις ανατινάξεις, για να είσαι και εδώ πρωτοπόρος. Ναι, το θέμα που ανατινάξανε τα εργαλεία για την... για το λιγνίτι πάνω στη Μαυροπηγή. Σοβαρότατο θέμα αυτό. Πρέπει να το πιάσουμε κάποια στιγμή. Πήγαν οι άλλοι και ανατινάξαν τα μηχανήματα για το λιγνίτι. Για να μην μπορούν να κάνουν. Γιατί στο πλαίσιο της απολιγνητοποίησης πήγαν και ανατινάξαν στον αέρα τα μηχανήματα. Αλλά είναι δυνατόν, κυρίες και κύριοι. Και δεν έχει πάει κανένας φυλακή. Λοιπόν, και άλλα πολλά μηνύματα. Παιδιά, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ θερμώς. Να πούμε πάλι τη σημαντικότητα της ημέρας. Πρώτον, η φωτιά στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας. Προσέχετε πολύ καλά στο ύψος του Ακρεφνίου. Δεύτερον, το ένταλμα σύλληψη κατά του κύριου Αβραμόπουλου, ο οποίος λέει τώρα δεν καταδέχεται να μπλοκάρει την άρση ασυλίας και λέει ότι εγώ δεν θα την επικαλεστώ. Ναι, καλά, θα τα δούμε αυτά, κύριε Αβραμόπουλε. Άμα σας βάλουν και εσάς μέσα, θα δούμε αν μπλοκάρετε ή όχι. Επίσης, υπάρχει μεγάλη αθλητική είδηση για την επιστροφή του Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό, στο μπάσκετ. Να τον δούμε και αυτόν, γιατί έχει μεγαλώσει. Επίσης, μεγάλο παρασκήνιο στην υπόθεση δολοφονίας της Σταυρούλας στα Χανιά. Έχουμε επίσης, κυρίες και κύριοι, το θέμα που έχει προκύψει με το Ζάπιο, το οποίο είναι σοβαρότατο θέμα και ευθύνεται ο κύριος Πυρακάκης για το κληροδότημα του Ζαπίου που στήσανε την εξέδρα μέσα σε μια νύχτα για να κάνουν εκεί τις συναυλίες και τους έκοψε το Υπουργείο Πολιτισμού και γκρεμίσανε την εξέδρα με αποτέλεσμα να χαλάσουν. Έχουν περάσει ότι είναι το Ζάπιο μπουζουξίδικο. Και γι' αυτά όλα αυτά ο κύριος Πυρακάκης, ο οποίος δεν σέβεται το Σύνταγμα και τους νόμους του κράτους. Και έχουμε και σοβαρότατες εξελίξεις που θα ακούσετε σε λίγο στο Δελτίο Ειδήσεων για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμώς. Ευχαριστώ και τον κύριο Μπαρμπαρή για την πολύτιμη συνδρομή του στον ήχο. Θα είμαστε πάλι αύριο εδώ στις 5. Μην λείψει κανένας, όπως λένε. Έτσι, σας παραδίδω στα σίγουρα χέρια του κύριου Κωνσταντίνου Μπογδάνη.
2: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά. Ας την απολαύσουμε.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κύριες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Νέα πρόκληση από την Τουρκία σημειώθηκε το πρωί όταν τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος εισήλθε στο FIR Αθηνών χωρίς σχέδιο πτήσης και παραβίασε τον εθνικό εναέριο χώρο. Το τουρκικό αεροσκάφος κινήθηκε στη βορειοανατολική Ελλάδα σε σχετικά μικρή απόσταση από την Αλεξανδρούπολη και το αεροδρόμιο της πόλης, γεγονός που προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση της πολεμικής αεροπορίας. Το περιστατικό καταγράφεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Άγκυρα δείχνει να ανεβάζει εκ νέου την ένταση στο Αιγαίο, αυξάνοντας τις προκλητικές ενέργειες. Έξω από το Υπουργείο Οικονομικών θα πραγματοποιήσει συγκέντρωση η ΑΔΔ τη Δευτέρα 31 Αυγούστου στη 1:30 το μεσημέρι, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της. Η κινητοποίηση γίνεται καταγγέλλοντας την απαράδεκτη πρόσφατη απόφαση του ΣΤΕ και διεκδικώντας την επαναχορήγηση με νομοθετική ρύθμιση του 13ου και 14ου μισθού. Την ίδια μέρα προχωρούν σε παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το Μέγαρο Μαξίμου οι εποχικοί πυροσβέστες. Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι σε δάσο στα ανοιξιάτικα Χαλκιδικής. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής και συγκεκριμένα 42 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 10 οχήματα και ένα ελικόπτερο, καθώς και υδροφόρους του Δήμου Αριστοτέλη. Η συγκεκριμένη περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 3. Πυρκαγιές εκδηλώθηκαν νωρίτερα σε αγροτοδασκή έκταση στην θέση Περδικοκορυφή του Δήμου Γόρτινα στο Ηράκλειο Κρήτης και σε αγροτοδασκή έκταση στο Πλούτοχωρο Ηλίας. Σε κατάσταση συναγερμού τίθενται αύριο Σάββατο η Ρόδος και η Κάρπαθος, καθώς ο κίνδυνος εκδήλωσης και εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών κατατάσσεται στην ανώτατη κατηγορία 5, σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόληψης κινδύνου πυρκαγιάς. Τραγωδία στη Δυτική Θεσσαλονίκη, όπου ηλικιωμένος βρέθηκε νεκρός μετά από φωτιά σε διαμέρισμα ημιορόφου διπλοκατοικίας. Στο σημείο έσπευσαν 9 πυροσβέστες με 4 οχήματα για την κατάσβεση και κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εντόπισαν νεκρό τον ηλικιωμένο στο καμένο σπίτι. Στην εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας που φέρεται να διέπρατε διακεκριμένες κλοπές σε περιοχές της Αττικής προχώρησε η υποδιεύθυνση δίωξης και εξυγχρίασης εγκλημάτων Πειραιά. Για την υπόθεση συνελήφθη δύναμη εντάλματος 23χρονη. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμη ένα άτομο το οποίο έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται. Από την έρευνα προέκυψε ότι τα μέλη της ομάδας είχαν διακριτούς ρόλους και χρησιμοποιούσαν όχημα για τις μετακινήσεις τους. Αφού εισέρχονταν σε κατοικίες, αφαιρούσαν αντικείμενα μεγάλης αξίας, τα οποία στη συνέχεια παρέδιδαν προς εκποίηση σε ένα στο κέντρο της Αθήνας. Και ο καιρός για αύριο Σάββατο σε ολόκληρη τη χώρα αναμένεται αρχικά ηλιοφάνεια με λίγες δεφώσεις στα βόρεια ηπειρωτικά και στα ηπειρωτικά ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα, από ότι θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Ενισχυμένη βόρεια άνεμη μέχρι 8 μποφόρ. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά είναι στο σελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Μάχη FM. Ακολουθεί το Mea Culpa με τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο.
2: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.
4: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Χαίρετε. Σήμερα το μικρόφωνο και η εκπομπή ανήκει στον άνθρωπο που έκανε τον μπουζούκι να γελάει, να κλαίει, να μιλάει τη γλώσσα της αλήθειας. Στον άνθρωπο ο οποίος τσάκισε την πολιτική ορθότητα πολύ πριν τεθεί η πολιτική ορθότητα ως ζήτημα πάνω στο τραπέζι. Στον Γιώργο Ζαμπέτα, που γεννήθηκε το 1925 στην Αθήνα, αλλά η καρδιά του ήταν πάντοτε δεμένη με το Μεταξουργείο όσο και με την Κύφνο. Ο πατέρας του Μπαρμπαμιχάλης ήταν κουρέας και εκεί ανάμεσα στις κολόνιες, τα ξηράφια, τα βαμβάκια, ο μικρός Γιώργος ανακάλυψε για πρώτη φορά τη μουσική. Έπαιξε το πρώτο του μπουζούκι σε ηλικία 7 χρονών όταν γρατζούνισε τις πρώτες χορδές κρυφά από τον πατέρα του, που ομολογουμένως φοβόταν τη μοίρα του ως οργανοπαίχτη. Όμως το ταλέντο του ήταν τόσο ορμητικό που το 38, πριν κλείσει καν τα 14, κέρδισε ένα πρώτο βραβείο σε διαγωνισμό ταλέντων και έτσι αυτό το παιδί έμελε να γίνει ο πιο καλός ο μαθητής της ζωής και ένας εκ των κορυφαίων δασκάλων της μελωδίας. Ξεκινάμε ένα δίωρο αφιέρωμα με ένα τραγούδι το οποίο περιγράφει την αθωότητα και το κέφι ακριβώς εκείνης της εποχής, τα παιδικά χρόνια του Γιώργου Ζαμπέτα.

Συνεχίζουμε το ταξίδι μας στις γειτονιές της Αθήνας, εκεί που ο Ζαμπέτας ανδρώθηκε μουσικά μέσα στις κακουχίες της κατοχής. Το Αιγάλεο ή το City, όπως το αποκαλούσε ο ίδιος, με το χαρακτηριστικό του χιούμορ, έγινε το οχυρό του, αλλά συγχρόνως και η έμπνευσή του. Μετά τον πόλεμο, ο ήχος άρχισε να ξεχωρίζει, διότι δεν ήταν το κλασικό βαρύ ρεμπέτικο, αλλά ήταν κάτι πιο φωτεινό, πιο ζαμπετικό, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Το 64, σε στίχο του Χριστόφορου Αργυρόπουλου, μας χαρίζει μία από τις πιο ατμοσφαιρικές και κινηματογραφικές του στιγμές, είναι η περίφημη Βρόχα. Ένα τραγούδι που περιγράφει τη μελαγχολία της πόλης με έναν τρόπο που πραγματικά μόνο ο Ζαμπέτας μπορούσε να αποδώσει. Ο Ζαμπέτας είναι το απόλυτο sui generis, είναι μοναδικός της ελληνικής λαϊκής μουσικής του προηγούμενου αιώνα. Ας προσέξουμε εδώ το παίξιμό του. Τα θενότα είναι σαν μια σταγόνα που πέφτει στο πεζοδρόμιο, δημιουργώντας μια εικόνα η οποία μένει ανεξίδηλη όχι στο μυαλό, αλλά στην ψυχή όποιου ακούει αυτό το κομμάτι.

Εκείνη η μονάχη της είχε ξαπλώσει την τυπανογαζέλα της, αναβολούσε τα παλιά, σηκώθηκε σε ένα καφεδάκι με δύο πολλά βαριγεωγή, με ολίγησε κοντρό πλιτζάνι, άναψε ένα τσιγαράκι, πήγε στο παραπλέον δωμάτιο, όταν είναι το υπηλή, το τύπη της, πήρε το πρώτο τόμα τα μνημονέματά της, γύρισε, ξάπλωσε, ξανασηκώθηκε, πήγε στο Χίστε Γκάρντεν, ξαναγύρισε, ξανασηκώθησε, κόθηκε και άρχισε να τα διαβάζει ένα-ένα. Ενώ απόξω χειμώνας βαρύς, κρύο κάργα και η βρόχα έπεφτε, στρέιβε. Δεν ακούω τίποτα. Αυτό είναι. Ο πρόλογος δεν έλεγε και πολλά πράγματα. Μα όταν έφτασε στην είδα 914 εκατομμύρια, 423.617, κάτω του Σπάβλα και κάτι ψηλά. Έγραφε ότι συνεδέθη με νεαρόν. Το ειδήλιο δεν εγκάτσε παρά μόνο 6-24 ώρα, διότι ούτως εκ των υστέρων συνελήφθη από τις τελωνιακές αρχές, είναι κλείστητας φυλακάς, διότι εισήγαγε λαθρέως καπότες για τσιμπουκομάνης. Αύριο θα γίνει και ο γάμος.

0: Αυτός ο Γιώργος Ζαμπέτας δεν ήταν μόνο ένας σπουδαίος συνθέτης, αλλά ήταν και ένας κορυφαίος σολίστας
1: του μπουζουκιού.
0: Ένας από τους μεγαλύτερους που πέρασε ποτέ από τη χώρα. Μεγάλοι συνθέτες, όπως ο Χατζηδάκης, ο Θοδωράκης, ο Ξαρχάκος, υποκλίνονταν στη δεξιοτεχνία του και τον ήθελαν πάντα στις ηχογραφήσεις του. Μια φορά μάλιστα ο Θοδωράκης δεν τον ανέφερε και στους συντελεστές και αυτό πίκρανε πολύ τον Γιώργο Ζαμπέτα. Το 1963 πάντως ο Σταύρος Ξαρχάκος του εμπιστεύεται το σόλο στα Κόκκινα Φανάρια, αν δεν κάνω λάθος, και σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου, και εδώ ο Ζαμπέτας δεν παίζει απλώς μουσική. Κάνει τον μπουζούκι να βγάζει ένα παράπονο ανθρώπινο. Είναι η στιγμή που το όργανο αυτό απενοχοποιείται πλήρως. Μπαίνει στα σαλόνια, μπαίνει στον διεθνή κινηματογράφο και εδώ βεβαίως πρέπει να μνημονεύσουμε και τον Μανώλη Χιώτη, που βοήθησε επίσης πολύ ακριβώς σε αυτό. Ο τρόπος δε που σέρνει τις παινιές του σε αυτό το κομμάτι αποτελεί ακόμα και σήμερα αντικείμενο μελέτης για κάθε νέο μουσικό. Τα παράπονα λοιπόν, μια στιγμή μουσικής μέθης και εξαιρετικής δεξιοτεχνίας.

θυμάμαι, στην περίοδο που ο Ζαμπέτας γίνεται ο απόλυτος κυρίαρχος της νυχτερινής Αθήνας, αλλά και του κινηματογράφου. Το πανί είναι πλέον δικό του. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος καθιέρωσε το σόου στην πίστα, ίσως και ο πρώτος πραγματικός entertainer που μιλούσε με το κοινό και αυτοσχεδίαζε. Η ατάκα του «Μάλιστα κύριε» δεν είναι απλώς ένας τίτλος τραγουδιού, είναι η δική του φιλοσοφία απέναντι στη ζωή και στην έννοια του σεβασμού. Το τραγούδι αυτό, σε στίχους νομίζω του Αλέκου Καγιάντα, κυκλοφόρησε το 1973 και έγινε ένας ύμνος αστικής ευγένειας και λαϊκής υπερηφάνειας. Ο Ζαμπέτας εδώ φοράει το κουστούμι του πρίγκιπα και υποκλίνεται στο κοινό του, προσφέροντας μια ερμηνεία η οποία συνδυάζει χιούμορ αλλά και βαθιά συγκίνηση. Είναι η απόδειξη ότι το λαϊκό τραγούδι μπορεί να είναι ταυτόχρονα διασκεδαστικό και εξαιρετικά ποιοτικό.

Η σχέση του Ζαμπέτα με την Βίκη Μοσχολιού είναι μία από τις πιο ιερές συμμαχίες στην ιστορία του ελληνικού τραγουδιού. Ο Ζαμπέτα ήταν αυτός ο οποίος διήκρινε την μοναδική δωρική χρειά της Βίκης και της έδωσε τα όπλα για να γίνει η κορυφαία λαϊκή ερμηνεύτρια. Το 1965 συνεργάζεται με τον ποιητή Δημήτρη Χριστοδούλου και γεννιέται το συγκλονιστικό «Τι να φταίει». Είναι ένα τραγούδι που μιλάει για την υπαρξιακή αγωνία, για τη μοναξιά, ντυμένο με μια μελωδία η οποία μοιάζει να έρχεται από τα βάθη της ελληνικής ψυχής. Ο Ζαμπέτας καταφέρει να κάνει την ποίηση του Χριστοδούλου προσιτή σε κάθε απλό άνθρωπο, χωρίς να χάσει ούτε ένα γραμμάριο από το πνευματικό της βάρος. Είναι η εποχή που η Ελλάς τραγουδάει τους υψηλούς της ποιητές. Και δεν μπορούσε βεβαίως ο Ζαμπέτας να μείνει έξω

Είπαμε και πριν ότι ο Ζαμπέκας είχε ένα μοναδικό χάρισμα να σατιρίζει την πραγματικότητα με ένα τέτοιο τρόπο που δεν προσέβαλε τελικώς κανέναν, αλλά έκανε τους πάντες να γελούν. Το 63 συνεργάζεται ξανά, νομίζω για δεύτερη τρίτη φορά, με τον Τσάντα Χαράλαμπος Βασιλιάδης και δημιουργών τον Αράπη. Θα απαγορευόταν σήμερα το συγκεκριμένο τραγούδι. Στην εποχή του όμως θεωρήθηκε επαναστατικό, όχι για το περιεχόμενο, αλλά για το ρυθμό και για το όλο στήσιμο πάνω στην πίστα. Ο Ζαμπέτας χρησιμοποιούσε αυτά τα τραγούδια για να σπάσει τη σοβαροφάνεια της αθηναϊκής νύχτας. Έκανε γκριμάτσες, μορφασμούς, χρησιμοποιούσε ξένες λέξεις, πάντα με έναν δικό του τρόπο, και μετέτρεπε το πάλκο σε μια μικρή θεατρική σκηνή. Ο Αράπης δεν ήταν απλώς ένα σουξέ, ήταν το μέσο για να δείξει ο Ζαμπέτας ότι η μουσική είναι πάνω απ' όλα επικοινωνία και χαρά. Ας θυμηθούμε αυτήν την ανέμελη στιγμή του πρίγκιπα που ιδιαίτερα σήμερα ερεθίζει πάρα πολλούς.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Νέα πρόκληση από την Τουρκία σημειώθηκε το πρωί όταν τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος εισήλθε στο FIR Αθηνών χωρίς σχέδιο πτήσης και παραβίασε τον εθνικό εναέριο χώρο. Το τουρκικό αεροσκάφος κινήθηκε στη βορειοανατολική Ελλάδα σε σχετικά μικρή απόσταση από την Αλεξανδρούπολη και το αεροδρόμιο της πόλης, γεγονός που προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση της πολεμικής αεροπορίας. Έξω από το Υπουργείο Οικονομικών θα πραγματοποιήσει συγκέντρωση η ΑΔΔΗ τη Δευτέρα 31 Αυγούστου στη 1.30. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση, η κινητοποίηση γίνεται καταγγέλλοντας την απαράδεκτη πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και διεκδικώντας την επαναχορήγηση με νομοθετική ρύθμιση του 13ου και 14ου μισθού. Την ίδια μέρα προχωρούν σε παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το Μέγαρο Μαξίμου οι εποχικοί πυροσβέστες. Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι σε δάσος στα ανοιξιάτικα Χαλκιδικής. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής και συγκεκριμένα 42 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 10 οχήματα και ένα ελικόπτερο, καθώς και υδροφόρες του Δήμου Αριστοτέλη. Η συγκεκριμένη περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 3. Πυρκαγιές εκδηλώθηκαν νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στη θέση Περδικοκορυφή του Δήμου Γόρτινα στο Ηράκλειο Κρήτης και σε αγροτοδασική έκταση στο Πλουτοχώρι Ηλίας. Σε κατάσταση συναγερμού τίθεται αύριο Σάββατο η Ρόδος και η Κάρπαθος, καθώς ο κίνδυνος εκδήλωσης και εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών κατατάσσεται στην ανώτατη κατηγορία 5, σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Τραγωδία στη Δυτική Θεσσαλονίκη, όπου ηλικιωμένος βρέθηκε νεκρός μετά από φωτιά σε διαμέρισμα ημιορόφου διπλοκατοικίας. Στο σημείο έσπευσαν 9 πυροσβέστες με 4 οχήματα για την κατάσβεση και κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εντόπισαν νεκρό τον ηλικιωμένο στο καμένο σπίτι. Στη διεθνή επικαιρότητα, οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι στόχευσαν σήμερα πολυάριθμους τρομοκράτες, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν, στην περιοχή Τζενίν, στο βόρειο τμήμα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης. Στρατιωτική πηγή τόνισε στο Times of Israel ότι μια επιδρομή με ντρόουν στη Τζενίν στόχευσε τον επικεφαλής Παλαιστινιακού τρομοκρατικού πυρήνα και άλλους 2 συνεργούς του. Το πλήγμα είχε στόχο συγκεκριμένα το όχημα στο οποίο επέβαιναν. Και ο καιρός για αύριο Σάββατο σε ολόκληρη τη χώρα αναμένεται αρχικά ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις στα βόρεια υπηρετικά και στα υπηρετικά ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Ενισχυμένοι οι βόρειοι άνεμοι μέχρι 8 μποφόρ. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Μάχη FM. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος του Μέα Κούλπα με τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο.
0: Μάχη για την Ελλάδα, την ενημέρωση, την πατρίδα, το έθνος, την αλήθεια, τις αξίες, για τα ιδανικά, την κυριαρχία μας, τα πιστεύω μας, την ελπίδα για το μέλλον. Μάχη 99,8 στα FM.
4: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Ο Γιώργος Γαμπέτας βέβαια δεν ξέχασε ποτέ από πού ξεκίνησε. Οι λαϊκές γειτονιές, οι άνθρωποι του Μόχθου, τα στενά του Πειραιά, της Αθήνας ήταν πάντοτε έμπνευσή του. Το 1966, σε συνεργασία με τον Δημήτρη Χριστοδούλου, γράφει λοιπόν το «Σ' αυτές τις γειτονιές», ένα τραγούδι ντοκουμέντο για τη ζωή της εργατικής τάξης εκείνης της περίοδου. Και εδώ δεν έχουμε τον εντυπωσιασμό της πίστας, έχουμε δωρική αλήθεια. Στιβάρη μελωδία, περήφανη σχεδόν, και το μπουζούκι παίζει με μια τρομερή σοβαρότητα, προκαλεί δέος σχεδόν. Ο Ζαμπέτας ένιωθε χρέος, από ό,τι φαίνεται, να τραγουδήσει για τους ανθρώπους που τον στήριζαν όλα αυτά τα χρόνια, για εκείνους που έβλεπαν στα τραγούδια του τη δική τους καθημερινότητα ή ακόμα και τα δικά τους ανεκπλήρωτα όρια.

Ο Ζαμπέτας είχε την δυνατότητα επίσης και την ικανότητα να μιλάει σε όλες τις ηλικίες. 10 χρόνια μετά πάμε, πάλι στο 71. Μας χαρίζει τον Πενιντάρη. Είναι ένα τραγούδι το οποίο ημνίτη την οριμότητα και την εμπειρία κόντρα στη λατρεία της νεότητας και δίνει και κουράγιο σε ανθρώπους που μέχρι πρώτη να θεωρούνταν γέροι και τώρα αντιλαμβάνονται ότι είναι αυτό, είναι ο νέος της εποχής, όπως λέει. Όντας ο ίδιος και στην πιο παραγωγική του ηλικία, τραγουδάει ίσως και για τον εαυτό του, για τον άνδρα που ξέρει πια τι θέλει από τη ζωή και δεν πτωείται από το χρόνο. Με το κομμάτι αυτό, ο πρίγκιπας δίνει φωνή σε μια ολόκληρη γενιά η οποία έχτισε την Ελλάδα και ήθελε να διασκεδάσει, να ξεσκάσει, να καρποθεί τους κόπους της. Το χιούμορ του είναι και πάλι παρόν, αλλά πίσω κάτω από αυτό υπάρχει μια βαθιά κατανόηση της ανθρώπινης φύσης. Η μελωδία εδώ είναι ανάλαφρη, αλλά ταυτόχρονα έχει μια αρχοντιά. Όπως ακριβώς και ο ίδιος ο Ζαμπέτας. Σε κάθε του εμφάνιση, στη σκηνή και στη ζωή.

κάποιοι πιστεύουν ότι αν υπάρχει ένα τραγούδι το οποίο συμπυκνώνει όλο το μεγαλείο του Ζαμπέτα, αυτό θα μπορούσε να είναι «Τα Δειλινά». Κυκλοφορεί το 66, σε στίχους πάλι του Χριστοδούλου και με την αξεπέραστη ερμηνεία της Βίκης Νοσχολιού. Εδώ ο Ζαμπέτας ξεπερνά τα όρια του λαϊκού τραγουδιού και θα τολμήσω να πω, επιτρέψτε μου, αγγίζει τα όρια της λαϊκής, της κλασικής σύνθεσης. Η εισαγωγή είναι μία από τις πλέον αναγνωρίσιμες στην ελληνική μουσική ιστορία. Είναι μία μελωδία η οποία σε προετοιμάζει σχεδόν για κάτι το ιερό. Ο τρόπος που ο Ζαμπέτας μελοποιεί τον στίχο δείχνει έναν δημιουργό ο οποίος κατανοεί το βάθος κάθε ελληνικής λέξης. Είναι ένα τραγούδι που δεν παλιώνει ποτέ και που ακούγεται με την ίδια κατάνοιξη σήμερα, όπως και πριν από 60 χρόνια.

Ο Ζαμπέτας επίσης ήταν ένας από τους ανθρώπους που εξήγαγαν την Ελλάδα στο εξωτερικό με τον πιο όμορφο τρόπο. Το 67, για τις ανάγκες του ελληνικού κινηματογράφου, γράφει σε στίχους του Αλέκου Σακελάριο το «Σήκω χόρεψε σιρτάκι». Και είναι η εποχή που ολόκληρος ο πλανήτης ήθελε να χορεύει σαν το Ζορμπά και ο Ζαμπέτας ήταν εκείνος που του έδωσε τον αυθεντικό ρυθμό. Το μπουζούκι του εδώ γίνεται ο παγκόσμιος πρεσβευτής της ελληνικής χαράς. Παρά την εμπορική του επιτυχία, το τραγούδι δεν χάνει την ποιότητά του, διότι η πενιά του Ζαμπέτα είναι πάντα εκεί, είναι στιβαρή, είναι αλάνθαστη και είναι η στιγμή που ο πρίγκιπας αποδεικνύει ότι μπορεί να είναι ταυτόχρονα λαϊκός, εμπορικός, αλλά και αξεπέραστος τεχνίτης, κερδίζοντας τον σεβασμό ακόμα και των πιο δύσκολων διεθνών κριτικών.

αποσπάσματα από έρωτες. Χειμώνας βαρύς, κρύο πολύ, και εκείνο το βράδυ το φεγγάρι δεν βγήκε, τα σύννεφα χαμηλώσανε και η

άναψε ένα τσιγαράκι, πήγε στην βιβλιοθήκη της, πήρε τον πρώτο τόμο από τα απομνημονεύματά της, ξάπλωσε στην τυβανοκασέλα της και άρχισε να τα διαβάζει ένα-ένα. Ο πρόλογος δεν έλεγε και πολλά πράγματα, μας ανέφτασε στη σελίδα 96.473.826 κάθετος παύλα και κάτι ψηλά. Έγραφε ότι συνεδέθη με νεαρών, αλλά το ειδήλιο δεν εκράτησε παρά μόνον 3-24 ώρα, διότι ούτως εκ των υστέρων απεδείχθη ακατάλληλος. Και έτσι

και είχε βγει στην παραλία να κάνει το μπάνιο της. Εκεί γνώρισε ένα νεαρό, τον επλησίασε, ανταλλάξανε μερικές κουβέντες, τον ρώτησε για το όνομά του. Εγώ, της λέει αυτός, ονομάζομαι Φρίτς. Τον αγάπησε τρελά, αλλά σαν μπήκε το φθινόπωρο, αυτός την πούλεψε για την πατρίδα του και εκείνη ξέμεινε μόνη της. Ένα βράδυ που το φεγγάρι δεν βγήκε και η βρόχα έπεφτε.

τον συνάντησε και του είπε ότι θα έπρεπε να γίνει ο γάμος. Αυτός δεν έφερε αντίρρηση και προσδιορίστηκε 5:33 πρώτα και 49 δεύτερα. Η μέρα πλησίασε εκείνη για να πάει να παντρευτεί. Μπήκε στο μπάνιο της, έριξε τα ποσμητικά της, τα απορριπαντικά της, ντύθηκε, φόρεσε τον νηφικό, ενώ απόξω το φεγγάρι δεν βγήκε.

Επιστρέφουμε στη συνεργασία με τον Χαράλαμπο Βασιλιάδη για ένα τραγούδι που δείχνει την παιδικότητα και την φαντασία του Ζαμπέτα. Πάντως ένα μεγάλο παιδί. Ο Τζάκο Χάρα κυκλοφόρησε το 1964 και είναι μια μουσική ιστορία που θυμίζει ταινία western φερμένη σε ελληνικά μέτρα. Ο Ζαμπέτας λάτρευε αυτούς τους στίχους γιατί του επέτρεπαν να παίξει με τον ήχο του μπουζουκιού και χρησιμοποιούσε το όργανο για να κάνει εφέ, να μιμηθεί καλπασμούς, πυροβολισμούς, δημιουργούσε μια πρωτόγνωρη εμπειρία για τον ακροατή. Το τραγούδι αγαπήθηκε πολύ και ειδικά με τρέλα από τα παιδιά της εποχής αλλά και από τους μεγάλους που εκτιμούσαν αυτό το έξυπνο χιούμορ, αυτή την αστήρευτη εφευρετικότητα του δημιουργού. Είναι ο Ζαμπέτας σε μία από τις πιο δημιουργικές και παιχνιδιάρικες στιγμές του, πάντα με το χαμόγελο στα χείλη.

παιχνιδιάρης, χαμογελαστός, αλλά και βαθιά συγκινητικός ο Ζαμπέτας. Και μία ίσως από τις πιο συγκινητικές του στιγμές είναι η συνεργασία του με τον σπουδαίο Ιάκωβο Καμπανέλη. Το 67 μας χαρίζουν τα Χίλια Περιστέρια, που είναι ένα τραγούδι που μιλάει για την ειρήνη, την ελπίδα, την ελευθερία ή ό,τι άλλο θέλετε. Ο καθένας μπορεί να του βάλει όποιον παρονομαστή θέλει. Και αυτό είναι χαρακτηριστικό του μεγαλείου της τέχνης και του Ζαμπέτα συγκεκριμένα, σε μια περίοδο που η Ελλάδα είχε ανάγκη από τέτοια μηνύματα. Μελοποιεί λοιπόν Καμπανέλη με μια ευαισθησία η οποία τσακίζει κόκαλα. Εδώ το μπουζούκι δεν κυριαρχεί με την ένταση, αλλά με τη γλυκύτητα. Και αποδεικνύει ότι ο Ζαμπέτας μπορούσε να αγγίξει και τα πιο δύσκολα κοινωνικά, πνευματικά θέματα, προσφέροντας μια μουσική η οποία σηκώνει ψηλά την ψυχή του ανθρώπου. Ένα τραγούδι παρακαταθήκη που μας θυμίζει ότι η τέχνη οφείλει να είναι το φως στις σκοτεινές μας στιγμές.

Προς το τέλος της δεκαετίας πάλι του 60, ο Ζαμπέτας συναντιέται με τον Πυθαγόρα και δημιουργούν μια σειρά από τραγούδια που περιγράφουν τη ζωή της πόλης με ένα μοναδικό, σχεδόν φωτογραφικό τρόπο. Το ποιος είναι αυτός που κυκλοφορεί το 68 είναι ένα από αυτά. Και εδώ ο Ζαμπέτας χρησιμοποιεί τον ρυθμό για να δείξει την κίνηση, τη φασαρία, τον παλμό της Αθήνας και βεβαίως είναι η εποχή που και ο ίδιος είναι θρύλος. Κάθε του λέξη γίνεται ατάκα. «Ποιος είναι αυτός που θα μας κρίνει», έλεγε και το εννοούσε. Δεν φοβήθηκε ποτέ την κριτική, γιατί ήξερε ότι η μουσική του ερχόταν απευθείας από την καρδιά. Παραμένει το τραγούδι από τα πιο δυναμικά του, με μια ενορχήστρωση που ακόμα και σήμερα ακούγεται φρέσκια και γεμάτη ενέργεια.

φτάνουμε στο τέλος αυτού του δίωρου αφιερώματος στον πρίγκιπα της καρδιάς μας. Και ο Γιώργος Ζαμπέτας, που έφυγε από κοντά μας τον Μάρτιο του 1992, πρέπει να πούμε ότι είναι παρόν όσο ποτέ, ακόμα και στις μέρες μας. Κάθε φορά που ακούγεται μπουζούκι σε κάποια γωνιά της γης, ο Γιώργος είναι εκεί. Και κλείνουμε με το «Ρωμιός αγάπησε Ρωμιά». Ένα τραγούδι που συμπυκνώνει τη φιλοσοφία του, την αγάπη για τον άνθρωπο, το φιλότιμο, τη χαρά της ζωής παρά τις δυσκολίες. Μας αφήνει επίσης μια σφραγίδα εθνικής ταυτότητας. Και, όπως συνολικά και το έργο του Ζαμπέτα, αποτελεί μια πρίκα ανεκτίμητη, έναν ήχο που είναι η ίδια η ανάσα της Ελλάδας. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσαμε μαζί όλες αυτές τις χαρακτηριστικές, αγαπημένες στιγμές του Γιώργου Ζαμπέτα σε αυτό το δίωρο μουσικό ταξίδι, και όπως θα έλεγε και ο ίδιος, βίβα μάγκες και να είστε πάντα καλά. Από τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο, στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής, και τον Ανδρέα Γιαννητόπουλο στον ήχο, να είστε καλά.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Νέα πρόκληση από την Τουρκία σημειώθηκε το πρωί όταν τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος εισήλθε στο FIR Αθηνών χωρίς σχέδιο πτήσης και παραβίασε τον εθνικό εναέριο χώρο. Κινήθηκε στη Βορειοανατολική Ελλάδα σε σχετικά μικρή απόσταση από το αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της πολεμικής αεροπορίας. Συγκέντρωση έξω του Υπουργείου Οικονομικών θα πραγματοποιήσει η ΑΔΔΗ τη Δευτέρα 31 Αυγούστου στη 1:30. Σε ανακοίνωση που εξέδωσε, αναφέρει ότι η κινητοποίηση γίνεται καταγγέλλοντας την απαράδεκτη πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και διεκδικώντας την επαναχορήγηση με νομοθετική ρύθμιση του 13ου και 14ου μισθού. Την ίδια μέρα προχωρούν σε παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το Μέγαρο Μαξίμου οι εποχικοί πυροσβέστες. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι σύμφωνα με την πυροσβεστική η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε δασική έκταση στην περιοχή Ανοιξιάτικα Χαλκιδικής. Σε κατάσταση συναγερμού αύριο Σάββατο η Ρόδος και η Κάρπαθος, καθώς ο κίνδυνος εκδήλωσης και εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών κατατάσσεται στην ανώτατη κατηγορία 5 σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κίνδυνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Στη σύλληψη ενός ψυχολόγου στην περιοχή του Πειραιά και ακόμη 2 ατόμων για διακίνηση κοκαίνης, κάναβης αλλά και άλλων ναρκωτικών, προχώρησαν οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής. Σε δικογραφία που σχηματίστηκε υπάρχει και το όνομα λαϊκής τραγουδίστριας, η οποία σύμφωνα με τους αστυνομικούς ήταν πελάτησα του κυκλώματος. Αρχηγικό μέλος της εγκληματικής ομάδας φέρεται να είναι 41 ετών κάτοικος Χαϊδαρίου, ο οποίος διακινούσε μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών κυρίως σε περιοχές της Δυτικής Αττικής. Στην εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας που φέρεται να διέπρατε διακεκριμένες κλοπές σε περιοχές της Αττικής προχώρησε η υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Πειραιά. Για την υπόθεση συνελήφθη δύναμη εντάλματος 23χρονη. Στην δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμη ένα άτομο το οποίο έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται. Στη διεθνή επικαιρότητα σε 579 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από την καταστροφική κατολίσθηση της Τετάρτης στο Νεπάλ, ενώ 1924 είναι οι αγνοούμενοι, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Αρχή Διαχείρισης Εκτάκτων Καταστάσεων. Οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι στόχευσαν σήμερα πολυάριθμους τρομοκράτες, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν, στην περιοχή Τζενίν, στο βόρειο τμήμα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης. Στρατιωτική πηγή τόνισε στο Times of Israel ότι μια επιδρομή με ντρόουν στην Τζενίν στόχευσε τον επικεφαλής Παλαιστινιακού τρομοκρατικού πυρήνα και άλλους 2 συνεργούς του. Το πλήγμα είχε στόχο συγκεκριμένα το όχημα στο οποίο επέβαιναν. Και ο καιρός για αύριο Σάββατο σε ολόκληρη τη χώρα αναμένεται αρχικά ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις στα βόρεια υπηρετικά και στα υπηρετικά ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Ενισχυμένη βόρεια άνεμη μέχρι 8 μποφόρ. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά είναι στο σελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Μάχη FM. Ακολουθεί η εκπομπή Μάχη στα Σπορ με τον Μάκη Ιωαννίδη.
3: Και τη νέα σεζόν τα λέμε όλα και τα ακούμε όλα με τον Μιχάλη Οικονομόπουλο. Ερχόμαστε ανανεωμένοι με τις μεγαλύτερες επιτυχίες, τις δικές σας επιλογές και αμέτρητες μουσικές εκπλήξεις. Την ίδια ώρα, καθημερινά 11 με 2, εδώ στο αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο Μάχη 99,8.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Μάχη 99,8 στα FM. Μάχη στα σπόρ. Αλέξανδρος Νικολαίδης στη ρύθμιση του ήχου. Μάχης Ιωαννίδης στο μικρόφωνο. Τα λέμε μέχρι τις 9 και έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Παρασκευή σήμερα, παραμονή του Σαββατοκύριακου. Άρα αγωνιστική δράση. Και δεν είναι μόνο αυτό. Είμαστε στην επόμενη μέρα των ευρωπαϊκών αγώνων με τις ελληνικές ομάδες. 4 στις 5 να συμμετέχουν πλέον σε League Phase διοργάνωση. Και μάλιστα φέτος θα συμμετέχουμε και στις τρεις διοργανώσεις, δηλαδή και Champions League και Europa League και Conference League. Μια εξέλιξη η οποία μας βοηθάει πάρα πολύ στην προσπάθεια την οποία κάνουμε ώστε να πάρουμε την 10η θέση εκεί που βρίσκεται τώρα η Πολωνία, η οποία αγωνίζεται με δύο ομάδες και σαφώς πλέον η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να φτάσει σε αυτή την πολυδιαφημισμένη 10η θέση στην Ευρώπη που θα δώσει αρκετά bonus. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έχουμε για την κλήρωση έτσι όπως είναι, και ο Ολυμπιακός είναι αυτός ο οποίος θα συνεχίσει στο Europa League μετά τον αποκλεισμό που είχε από τα προκριματικά του Champions League. Ο Ολυμπιακός λοιπόν είναι αυτός ο οποίος θα αγωνιστεί, ήταν μάλλον μια κλήρωση η οποία θα βρουν αρκετές καλές ομάδες μπροστά τους. Αναμενόμενο αυτό, φέτος το Europa League είναι ιδιαίτερα υψηλού επίπεδου, τουλάχιστον αυτή είναι η άποψή μου, και όταν απέναντί σου βρίσκεις την Μίλαν, την οποία ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει, το Καραϊσκάκι ή την Μαρσέικ στη Γαλλία, καταλαβαίνει κανείς ότι είναι αγώνες που σε άλλες περιπτώσεις κάλλιστα θα μπορούσαν να ήταν αναμετρήσεις επίπεδου Champions League. Από το δεύτερο γκρουπ ο Ολυμπιακός βρίσκει δύο ομάδες και θα ξανατακτηδέψει στη Γαλλία. Εκτός από τη Μαρσέικ θα πάει και στην Ρεν και θα έρθει στο Γιώργιος Καραϊσκάκης η Σπάρτα Πράγας. Από το τρίτο γκρουπ ο Ολυμπιακός πήρε μαζί του την Τσέλια από την Σλοβενία, την οποία θα την παίξει εκτός έδρας, και τη Γιαγκελόνια, την οποία θα υποδεχτεί στο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Και στο τέταρτο γκρουπ ο Ολυμπιακός πήρε την Χόφενχάιμ, την οποία θα αντιμετωπίσει εντός έδρας, και την Τορένσε από την Πορτογαλία. Νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή κλήρωση για την ομάδα του Ολυμπιακού, έτσι όπως τουλάχιστον φαίνεται με μια πρώτη άποψη. Είναι ομάδες με τις οποίες, εντάξει, αν ξέρει κανείς την Μίλαν και την Μαρσέιγ, όχι πως δεν μπορεί να πάρει αποτέλεσμα ο Ολυμπιακός από αυτές τις ομάδες, αλλά σίγουρα είναι επίπεδου Champions League, και ο Ολυμπιακός κάλλιστα θα μπορούσε να τα Champions League. Οι υπόλοιπες ομάδες νομίζω ότι ο Ολυμπιακός έχει πολύ εύκολα τον τρόπο για να τις αντιμετωπίσει. Σε αυτό το μήκος κύματος στάθηκαν και οι δηλώσεις του Βαγγέλη Μαρινάκη, ο οποίος μετά την κλήρωση η οποία έγινε στο Μονακό τόνισε ότι στόχος μας είναι να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα και το Europa League. Γιατί να μην το κάνουμε αυτό? Σήμερα μας πιστεύουν λίγοι, αύριο μεθαύριο λίγοι περισσότεροι, και όταν το πιστέψουν όλοι τότε θα μπορέσουμε και να το πετύχουμε. Και μάλιστα έκανε και αναχωρές για τον τρόπο που ο Ολυμπιακός αγωνίζεται και ανέφερε ότι παίζει ένα επιθετικό ποδοσφαίρο και πιέζει συνέχεια. Όταν κερδίσαμε το conference, το pressing ήταν το συστατικό της επιτυχίας μας. Ο Ολυμπιακός δεν είναι για να παίζει με γιώμες από τον τερματοφύλακα και τους αμυντικούς όπως είδαμε την περσίνη χρονιά. Πρέπει να παίξουμε διαφορετικά και να έχουμε παίχτες που να παίξουν διαφορετικά. Ο Μετελίμπαρ ξέρει τι να κάνει. Τον εμπιστευόμαστε, το στηρίζουμε και προχωράμε. Άρα λοιπόν εδώ ήταν ένα ξεκάθαρο μήνυμα στήριξης προς τον Βάσκο προπονητή της ομάδας του Ολυμπιακού. Πάμε να δούμε τώρα και ποιες είναι αυτές οι ομάδες τις οποίες θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός. Η Μίλαν τώρα είναι η ομάδα, η πιο δυνατή ομάδα θα λέγα εγώ του Europa League, και μόνο ότι έχει 7 Champions League και νομίζω είναι δεύτερη πίσω από την Real Madrid της, το λέει όλα. Πέρσι τερμάτισε στην 5η θέση με την Serie A, με την Κόμο του Τάσου Δουβίκα να την προσπερνάει στο ανήμα και να παίρνει η Κόμο, την οποία νομίζω αντιμετωπίζει και η ΑΕΚ, στο Champions League, και να αφήνει στο καναβάτσο την Μίλαν. Σημαντικότερη μεταγραφή είναι του Γκονζάλο Ράμος από την Paris Saint-Germain, ενώ παράμεινε φυσικά ο Ράφα Λεάο, και από την άλλη πλευρά έχει έναν παίχτη, έναν θρύλο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, Λούκα Μόντριτς. Η Μίλαν αρέσκεται να έχει τέτοιους παίχτες στη σύνθεσή της, το έχει κάνει πολλές φορές αυτό στο παρελθόν. Σίγουρα το παιχνίδι είναι αμφίροπα με την Ιταλική ομάδα. Τώρα πάμε στην Μαρσέιγ, η οποία πέρσι τερμάτισε 5η Δύσκολη χρονιά για τους παίκτες της Marseille, η οποία άλλαξε προπονητή το καλοκαίρι. Ήρθε ο Μπρούνο Σενέσιο και ανέλαβε την τεχνική ηγεσία. Εξαιρετικά δύσκολη η έδρα του Βελοντρόμ και νομίζω ότι εκεί για πολλούς λόγους θα πρέπει να προσέξει πολλά πράγματα που δεν είναι επί της παρούσης η φύλαθλη του Ολυμπιακού. Είναι μια ομάδα πάντως η οποία ο Ολυμπιακός την είχε αντιμετωπίσει, την είχε κερδίσει 1-0 στο Καραϊσκάκη το 2021, είχε τηθεί 2-1 στην Γαλλία. Σπάρτα Πράγας τώρα, η πιο ιστορική ομάδα της Τσεχίας, πέρσι όμως βρέθηκε στη δεύτερη θέση πίσω από την Σλάβια και αποκλείστηκε στον τρίτο προκριματικό γύρο από την Λιόν, εξασφαλίζοντας έτσι την παρουσία της στο Europa League. Στην μεταγραφική περίοδο ήταν ιδιαίτερα κοινική και μία από τις μεταγραφές τις οποίες έκανε είναι αυτή του Κάιναν Καϊράινεν, ο οποίος πήγε στην ΑΕΚ και έτσι λοιπόν θα έρθει πλέον η ομάδα του Καϊράινεν πλέον στην Ελλάδα για να αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό. Επίσης, η δεύτερη γαλλική ομάδα, όπως σας είπαμε, είναι η Ρεν, η οποία έλειψε 2-3 χρόνια από τα ευρωπαϊκά κύπελα. Καλή ομάδα. Ο αμυντικός της, ο Εστέμπαν Λεπόλ, είναι ο πιο ακριβός αυτή τη στιγμή. Ναι, μένα, αλλά μέχρι εκεί. Τώρα, η Γεγκελόνια, η οποία πέρσι τερμάτισε τρίτη στην Πολωνία. Μια ομάδα η οποία είναι σκληρή, θα τη χαρακτήριζα. Δύο χρονιές ήταν στη League Face του Conference League, φέτος πήγε στο Europa League. Πέρσι έφτασε στα προημιτελικά του Κόφενες και αποκλείστηκε από την Μπέτις. Είναι μια ομάδα η οποία έχει και σκληρούς φιλάθλους και σκληρή έδρα και σκληρή ομάδα. Η Τσέλια τώρα την ξέρουμε από τις περσινές αναμετρήσεις με την ΑΕΚ. Το περασμένο καλοκαίρι απέκτησε τον Βέρμπιτς από το Λεβαδιακό αλλά και τον Λεωνάρντο Κούτρι, ο οποίος έφυγε από την Πογκόν και συνέχισε εκεί. Προπονητής ο Καμπέλος, ο οποίος ανέλαβε την ομάδα όταν πέρσι την είχε αποκλείσει η ΑΕΚ. Έχουμε και τη Hoffenheim, η οποία πέρσι πήγε στην πέμπτη θέση της Bundesliga, μόλις ένα βαθμό πίσω από την Stuttgart. Πολύ καλή ομάδα, ο Christian Ilzer, ο προπονητής που ανέλαβε τον Εύρο, το 24 είναι όλα τα λεφτά και έχει αλλάξει πάρα πολύ τον τρόπο του παιχνιδιού της ομάδας της Hoffenheim και φυσικά κορυφαίος ποδοσφαιριστής, ο θρύλος της ομάδας, ο Αντρέι Κράμαριτς, ο οποίος είναι 10 χρόνια και ο πρώτος σκόρε της ομάδας. Τώρα, αν θα έλεγε κανείς ποια ομάδα ο Ολυμπιακός δεν γνωρίζει καθόλου ή αν θέλετε και εσείς, αυτή ασφαλώς είναι η Τορένσε. Και πού να τη γνωρίζετε, καθώς είναι μια ομάδα η οποία κατοικοειδρεύει στην Τόρες Βέδρα στην Πορτογαλία, 50 χιλιόμετρα από την Λισαβόνα, παίζει στην League 2 Portugal και βρέθηκε στο Europa Link καθότι πήρε την πρόκριση μέσω του κυπέλου στον τελικό που είχε γίνει με τη Sporting. Αυτές είναι οι ομάδες που έχει να αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός. Θα πάμε σε λίγο φυσικά και για τον Παναθηναϊκό, να δούμε και εκεί τι παίζει, και για τον Όφη και φυσικά θα πάμε να σταθούμε και στο τι έγινε στα χθεσινά παιχνίδια, την ηρωική πρόκριση έτσι όπως την πήρε ο Παναθηναϊκός, αλλά και ο Όφη, ο οποίος κατάφερε να πάρει μια νίκη η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική. Να συνεχίσουμε και να πάμε στον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν, ο οποίος είναι νομίζω σε καλή κατάσταση για να ξεπεράσει κάποια εμπόδια τα οποία θα βρει μπροστά του. Σίγουρα η Brighton, την οποία θα αντιμετωπίσει εντός έδρας, είναι το πιο δυνατό όνομα. Νομίζω πως ναι, θα έλεγα. Από εκεί και πέρα, εκτός έδρας θα παίξει με τη Freiburg, εντός έδρας στην Αθήνα με την Borac, εκτός έδρας αναγκαστεί να ταξιδέψει στο Καζακστάν με την Καριάτ Αλμάτι, θα υποδεχτεί την CSKA Σόφιας και θα πάει στο τέλος μέσα στη Δανία απέναντι στην Νόρτσελαντ. Με μια πρώτη εκτίμηση, ο Παναθηναϊκός έχει ομάδες τις οποίες μπορεί να τις αντιμετωπίσει τόσο εντός όσο και εκτός έδρας. Νομίζω ότι η δυσκολότερη αναμέτρηση είναι αυτή με την Brighton, του Μπάμπη Κοστούλα και του Στέφανο Τζίμα, που θα τους αντιμετωπίσει μάλιστα και εντός έδρας. Η Brighton, η οποία πέρσι πήγε στην 8η θέση με 53 βαθμούς, φέτος ξεκίνησε εντυπωσιακά επικρατώντας 4-0 της Άστον Βίλα. Την ξέρουμε κυρίως για τους δύο Έλληνες που έχει στο δυναμικό της, τον Τζίμα και τον Μπάμπη Κοστούλα. Η Φράιμπουργκ τώρα την ξέρουμε από τις αναμετρήσεις με τον Ολυμπιακό και μάλιστα 4 φορές, 2 φορές το 22-23, άλλες 2 το 23-24. Δεν είναι μια ομάδα μεγαθύριο γερμανική όπως είναι η Dortmund, η Bayer Leverkusen, αλλά είναι μια ομάδα που τα τελευταία χρόνια τα πάει πάρα πολύ καλά. Το μεγάλο της αστέρι είναι ο Γουίτο Σουζούκι, ο οποίος αποκτήθηκε από την Brøndby με 10 εκατομμύρια το 2025 και κυρίως στηρίζεται σε ένα σύνολο το οποίο έχει πολύ καλή χημεία. Έχει πολύ καλή χημεία. Η Μπόρατς τώρα, η επόμενη ομάδα, είναι μια ομάδα που έχει γράψει ιστορία στην Βοσνία. Φέτος ξεκίνησε με 2 παιχνίδια στα πόδια της και έχει και 2 νίκες. Αστέρι της ομάδας θεωρείται ο τερματοφύλακας της, ο Μπλάντεν Γιούρκας, ο οποίος θεωρείται ότι είναι και το επόμενο μεγάλο project της εθνικής ομάδας της Βοσνίας. Την Καριάτ την ξέρουμε, πέρσι ο Ολυμπιακός την έπαιξε στην Αστάνα. Είναι μια ομάδα που θα ταλαιπωρηθεί ο Παναθηναϊκός αρκετά για να ταξιδέψει να πάει εκεί. Ξεχωρίζει ο Ζορζίνι ο Πορτογάλος, για τον οποίο υπάρχουν φήμες πως η Πάφος ενδιαφέρεται για την απόκτησή του. Τώρα από εκεί και πέρα θα δούμε. Η Τσέσκα Σόφιας, τον αντίπαλο δηλαδή που, του Όφη, αυτή την ομάδα που απέκλεισε ο Όφη εχθές, θα έρθει στον δρόμο του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός που απέκλεισε και την Τσέσκα Σόφιας 1948. Την είδαμε χθες, δεν χρειάζεται να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός σε μια καλή μέρα θα πάρει εύκολα τη νίκη. Τελευταία ομάδα είναι η Νόρτσελαντ, μια ομάδα που ασφαλώς την έχει ακτινογραφήσει πάρα πολύ καλά ο Τζέικοπ Νέστρουπ, καθώς είναι από την Δανία. Είναι μια ομάδα η οποία είναι πολύ καλή στην επίθεσή της, αλλά με πολλές αμυντικές αδυναμίες. Κλείνουμε και με τον Παναθηναϊκό και πάμε λίγο μια μπασκετική παρένθεση, καθώς έχουμε τον πολύ σημαντικό αγώνα της εθνικής μας ομάδας, η Ελλάδα, η οποία αντιμετωπίζει την Ουκρανία στην μάχη που δίνει για τα παράθυρα προκειμένου να φτάσει στο Mundo Basket. Δεν ξεκίνησε έτσι όπως ήθελε η Εθνική, βρέθηκε πίσω στο σκορ με 46-37. Τώρα το σκορ είναι 48-43, με μια εθνική ομάδα η οποία όμως ακόμα δεν δείχνει αυτό το οποίο μπορεί να κάνει. Ο Καλάθης είναι αυτός ο οποίος μέχρι στιγμής καταφέρνει να σώσει κάπως τα προσχήματα, ενώ ένα τρίποντο τώρα και μείωση του σκορ στο καλάθι. Ο Ντόρσε ήταν αυτός ο οποίος πρέπει να βοηθήσει περισσότερο την εθνική μας ομάδα. Έχει ανάγκη σε αυτό το κομμάτι την ευχέρειά του από την κοντινή και την μακρινή απόσταση να σκοράρει. Και νομίζω ότι αν λίγο σοβαρευτούμε στην άμυνά μας θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε αυτό το πολύ δύσκολο παιχνίδι, γιατί με Ισπανία και Ουκρανία είμαστε πίσω στη βαθμολογία. Πρέπει να κερδίσουμε τους Ουκρανούς, τους οποίους αντιμετωπίζουμε στην Λετωνία έτσι αυτή τη στιγμή, και στη συνέχεια να μπορέσουμε να τους κερδίσουμε και στην έδρα μας για να πάρουμε εμείς το πάνω χέρι για την πρόκριση. Διαδιοχικά, χαμένα rebound, κλεψίματα, μάχες, σώμα με σώμα, η Ελλάδα κρατάει την μπάλα και πάει για την ισοφάριση, καθώς είναι πίσω στο σκορ 48-46, ακριβώς 5 λεπτά πριν από το τέλος της τρίτης περίοδου. Λοιπόν, αυτά. Πάμε τώρα να δούμε σιγά σιγά τι έγινε και χθες στα παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό να παίρνει μια ηρωική πρόκριση. Θα μπορούσε να είχε καθαρίσει πιο εύκολα, θα μπορούσε να είχε τελειώσει το παιχνίδι στο 90, αλλά εκεί ένας πρώην παίχτης του Άρη ήταν αυτός ο οποίος με τον γκολ που πέτυχε, ο Νταρίντα, έστειλε το παιχνίδι στην παράταση. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έδειξε κάποια θετικά στοιχεία, έδειξε και κάποιες αδυναμίες, στα κρίσιμα σημεία όμως έδειξε την αυτοπεποίθηση και κυρίως την πειθαρχία που αποπνέει πλέον η ομάδα, κυρίως λόγω της παρουσίας του Νίστρουπ. Έφτασε λοιπόν το παιχνίδι στην παράταση και όλα έδειχναν ότι πηγαίναμε στα πέναλτι. Αν μη τι άλλο, ήμασταν τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων της παράτασης και εκεί ήρθε το πέναλτι για τον Παναθηναϊκό, που κατάφερε ο Ντέσσερες με απόλυτη ψυχραιμία να πετύχει τον γκολ, να δώσει τη χρυσή πρόκριση στον Παναθηναϊκό και να βρίσκεται πλέον στην επόμενη φάση της διοργάνωσης, στη League Phase. Ένας Παναθηναϊκός ο οποίος με αυτόν τον τρόπο μένει ζωντανός για το ευρωπαϊκό του όνειρο, μαζεύει βαθμούς για τον ίδιο, μαζεύει βαθμούς για την Ελλάδα, μαζεύει κάποια χρήματα τα οποία, δεν είναι τα χρήματα τα οποία θα έπαιρνε σε ομίλους του Champions League, σε League Phase του Champions League ή ακόμα και στο Europa, είναι όμως ένα σημαντικό ποσό. Κυρίως όμως ψάχνει να δει πώς θα μπορέσει να έχει μια καλή ευρωπαϊκή πορεία που την έχει ανάγκη και θα την είχε και πέρσι, που στο παρακάτι δεν κατάφερε να έχει μια πολύ καλή παρουσία στο φινάλε. Λοιπόν, για να κλείσουμε με τον Παναθηναϊκό, πριν πάμε στο ρεπορτάζ, έχουμε και την περίπτωση του Ουνάη, καθώς πλέον ο Παναθηναϊκός μπαίνει πολύ ζεστά πλέον για την απόκτησή του και ο Άγιαξ είναι η άλλη ομάδα η οποία ενδιαφέρεται. Η Τζιρόνα θέλει να δώσει τον παίχτη στον Άγιαξ. Εκεί του έδωσε μάλιστα και το OK να πάει να μιλήσει με την Ολλανδική ομάδα για να φέρει συμφωνία και την ίδια στιγμή αναμένεται να κάνει και μπάσιμο Παναθηναϊκός. 10 εκατομμύρια θα κοστίσει η μεταγραφή αν πραγματοποιηθεί, αλλά αυτή τη στιγμή τα πράγματα δεν είναι με το μέρος των Πρασίνων. Φυσικά αυτά αλλάζουν κατά το δοκούν. Εμείς θα πάμε τώρα στο πρώτο μας ρεπορτάζ από την χθεσινή αναμέτρηση και θα πάμε να ακούσουμε τον προπονητή της ομάδας, τον Τζέικοπ Νίστρουπ, ο οποίος σχολιάζει την νίκη, πώς ήρθε και τι σκέφτεται πλέον για την επόμενη μέρα του Παναθηναϊκού σε Ελλάδα και Ευρώπη.
1: Θα ξεκινήσω λέγοντας ότι στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις με την πρόκριση υπάρχουν δύο δυνατότητες, ή να προχωρήσεις, να είσαι μέσα και να προχωρήσεις, ή να αποκλειστείς. Έχω εμπειρία με δύο ομάδες. Κληρώσεις σε αυτά τα επίπεδα δεν είναι εύκολες και πρέπει να σας πω για το τσέχικο πρωτάθλημα ουσιαστικά ότι αν το δείτε έχει πολλές ομοιότητες με το ελληνικό πρωτάθλημα και η σημερινή αντίπαλος δεν είναι από τις ομάδες που είναι εύκολες ή απλές. Όταν ανέλαβα τον Παναθηναϊκό, ουσιαστικά ήξερα ότι θα πήγαινα σε μια νέα χώρα και ότι θα είχα με έναν καινούριο σύλλογο να αντιμετωπίζω τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις με τη διαδικασία της πρόκρισης. Θα είχα δηλαδή παιχνίδι με παιχνίδι να μπορέσω να προκριθώ και να συνεχίσω. Και επίσης είχα πάντοτε κάθε εβδομάδα έναν με δύο παίκτες που μέναν ουσιαστικά εκτός αγώνα και που έπρεπε να μπορώ να κάνω μια διαδικασία ουσιαστικά χωρίς εκείνους. Και πάλι φεύγανε ένας-δύο, επιστρέφανε κάθε εβδομάδα άλλοι ένας-δύο, αλλά ουσιαστικά ο σκοπός μας ήταν σαφής, ήταν καθαρός, τα πράγματα δεν ήταν εύκολα ούτε για μένα ούτε για τον σύλλογο. Γνώριζα την πίεση, γνώριζα όλα αυτά και βεβαίως και για τον σημερινό, για τον απόψινό αγώνα ήξερα την πίεση, βεβαίως πήγαμε στην παράταση, καταφέραμε. Πρέπει να πω ότι αναγκάστηκα να χρησιμοποιήσω παίκτες οι οποίοι υπερέβαλαν εαυτόν, όπως στην προκειμένη περίπτωση και ο Πάλμερ Μπράουν και ο Καλάβια που επέστρεφαν από τραυματισμούς ουσιαστικό, από απραξία. Ο Καλάβια κανονικά έπρεπε να παίξει 30 λεπτά περίπου και ο Πάλμερ Μπράουν γύρω στα 20, αλλά όπως είπα υπερέβαλαν αυτό και αυτόν και παίξανε και στάθηκαν στον αγωνιστικό χώρο. Οπωσδήποτε ξέρετε ότι βλέπω, έχω και μάτια, έχω και αυτιά και βλέπω και ουσιαστικά γνωρίζω ότι πρέπει να γίνουν βελτιώσεις, υπάρχει σαφέστατος χώρος για να βελτιωθούν τα πράγματα και ουσιαστικά από εδώ και πέρα ο στόχος μας είναι να εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες και να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και στο ελληνικό πρωτάθλημα και στο ελληνικό κύπελο, πέρα βέβαια από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Κοιτάξτε, θα πω καταρχάς ότι αυτή είναι μια νέα νοοτροπία, όπως είπατε και εσείς, και αυτή τη νέα νοοτροπία που δεν τα παρατάμε πρέπει να τη δείξουμε για μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα τελευταία χρόνια μην ξεχνάμε ότι ο Παναθηναϊκός κέρδισε κύπελα Ελλάδος και βεβαίως αντιμετώπισε και ομάδες στο ελληνικό πρωτάθλημα. Οι προκρίσεις είναι πάντοτε δύσκολες, αναμφισβήτητα. Υπάρχουν ομάδες στις κληρώσεις που δεν τις ξέρει ο κόσμος, δεν είναι γνωστές. Αλλά όταν τις αναλύσεις, όταν τις δεις, καταλαβαίνεις ότι είναι ομάδες δύσκολες. Το τσέχικο πρωτάθλημα είναι ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Έχει καλές ομάδες. Αντιμετωπίσαμε δύο εξ αυτών, και την Βικτόρια Πλιζέν και την απόψινή αντίπαλό μας, την Χάντετς. Αλλά μην ξεχνάτε ότι, όπως είπα, είναι ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, έχει καλές ομάδες. Μην ξεχνάμε ότι η Γιάβλονιτς κέρδισε σήμερα, ανοίξε την Rangers. Από εκεί και πέρα, βέβαια, υπάρχει κλήρωση και ο επόμενος αγώνας για το Conference League ξεκινάει τον Οκτώβριο. Άρα δεν θέλω να επεκταθώ περισσότερο για αυτή την ευρωπαϊκή διοργάνωση. Ουσιαστικά τώρα γυρνάμε, κοιτάμε την θέση μας στους αγώνες του ελληνικού πρωταθλήματος και του κυπέλου και πάμε και για άλλο.
0: Συνεχίζουμε και μένουμε στα θέματα του Παναθηναϊκού. Θα πάμε να ακούσουμε και τον Κάτρη, ο οποίος έκανε ένα πολύ καλό παιχνίδι και βοήθησε πολύ την ομάδα του Παναθηναϊκού. Με τον νεαρό ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού να δηλώνει αισιόδοξο και για τη συνέχεια.
2: Στην αρχή του παιχνιδιού μπήκαμε, το κάναμε και τώρα προχωράμε. Τέλος, σίγουρα μου έφυγε η ψυχή. Σίγουρα αγχωθήκαμε όλοι. Απλά μόλις μας είπαν ότι δεν υπάρχει κάτι επιλείψιμο, μας έφυγε όλο αυτό το άγχος. Για τη φάση του τρίτου λεπτό, να σου πω την αλήθεια, δεν την έχω δει. Όπως το έζησα εκείνη τη στιγμή, απλά είδα την μπάλα μπροστά μου και.
3: Ένστικτο.
2: Ναι, ένστικτο και την έδιωξα κατευθείαν. Μετά είδα και τον παίχτη πώς γύρισα, ότι πήγαινε να σκοράρει και λέω πάλι καλά, πρόλαβα να βάλω το πόδι μου.
0: Με τον Παναθηναϊκό ολοκληρώσαμε. Η εθνική μας όμως δεν τα πηγαίνει καλά. Ένα τρίποντο τώρα του Καλάθι είναι άστοχο, αλλά νομίζω όχι. Είναι επιθετικό το φάουλ. Οπότε και να υπήρχε θετική έκβαση, δεν θα μετρούσε το Καλάθι για την εθνική μας ομάδα. Ναι, εδώ έγινε φάουλ πάνω στο screen από τον Λαρετζάκη. Επομένως η μπάλα πηγαίνει ξανά για τους Ουκρανούς που έχουν το προβάδισμα στο σκορ με 59-53. Λίγο πριν από το τέλος της τρίτης, 59-54, συγγνώμη, λίγο πριν από το τέλος της τρίτης περίοδου, η Ουκρανία, η οποία έχει λίγο χρόνο ακόμα για να κάνει την επίθεσή της προκειμένου να μην της μείνει μπάλα στα χέρια, ψηλά η πίεση από τον Αντετοκούμπο, η μπάλα θα γυρίσει τελικά, έχουμε ένα μακρινό σουτ, απίστευτο. Είναι άμα σε θέλει. Εδώ τώρα περισσότερο πέταξε την μπάλα ο Ουκρανός παρά επιχείρησε να κάνει τρίποντο και πέτυχε τρίποντο, βάζοντας έτσι δύσκολα στην εθνική μας που μένει πίσω στο 62-54. Αλλά υπάρχει ένα φάουλ που κέρδισε τώρα ο Ντόρσεϊ, ο Αντετοκούμπο. Εδώ τώρα υπό την πίεση του Θανάση Αντετοκούμπο έκανε ένα βηματάκι μπροστά, πέταξε την μπάλα μέσα, έβαλε το τρίποντο και έτσι η εθνική μας βρίσκεται πίσω στο σκορ. Με 62-54, ο Αντετοκούμπο Θανάση είναι αυτός ο οποίος θα πάει τώρα σε δύο ελεύθερες βολές, 54 δευτερόλεπτα πριν από το φινάλε για την τρίτη περίοδο. Δεν είναι καλά τα πράγματα, στο μείον 8 η εθνική μας, πολύ χαμηλό σκορ, αυτό δεν την ευνοεί. Εύστοχη βολή για τον Θανάση Αντετοκούμπο, 62-55, να δούμε και την δεύτερη βολή, ίσως να μείνουμε και μέχρι το φινάλε της τρίτης περίοδου. Θα πάμε όμως εμείς να ακούσουμε τώρα και για την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ, η οποία χθες έμαθε μάλλον τους αντιπάλους της στην επόμενη φάση του League Face πλέον του Champions League, και ο κύριος Ελισάνδρου, ο οποίος πλέον εκπροσωπεί την ομάδα της ΑΕΚ, αναφέρθηκε έτσι στην προσπάθεια που γίνεται, στο πόσο χαρούμενοι έγιναν, στο πώς βλέπουν τους αντίπαλους και τι περιμένουν από αυτή την ευρωπαϊκή παρουσία της ΑΕΚ στα μεγάλα σαλιώνα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Λισάνδρου.
4: Η οποία νιώθει ότι έχει τις δυνατότητες να είναι μέρος αυτής της μεγάλης παρέας, της παιδικής χαράς των μεγάλων, είναι ένα αγωνιστή στο UEFA Champions League. Γι' αυτό δεν μπορεί να υπάρχει οποιοδήποτε άλλο συνέστημα πέρα από χαρά, ανυπομονησία, περηφάνεια σε σχέση με τη συμμετοχή, η οποία πρέπει να μετουσιωθεί όμως και σε μια ανταγωνιστική παρουσία με το δικαίωμα σε όποιο όνειρο. Κοιτάξτε, αρχικά είναι μια κλήρωση που έχει αρκετά ωραίες ιστορίες. Δηλαδή κάθε ομάδα που έτσι έβγαινε, εμένα μου γεννούσε κάποιες έτσι σκέψεις πέρα από το αθλητικό, το γεγονός ότι και η Ρεάλ και η Ρώμα ήταν οι αντίπαλοι της ΑΕΚ το 2002, το 2003, το 2002. Παίξαμε γιατί τότε με τη φάση των ομίλων τα παιχνίδια τα μέχρι τα Χριστούγεννα. Άρα το 2002 αντιμετωπίσαμε δύο ομάδες, δεν χάσαμε. Η επιστροφή του Ρόμπερτ, ενός δικού μας παιδιού, του Λιούμπισιτς, με τη Λάσκ. Η επιστροφή του Ζουμπκόφ στην ομάδα του. Η εκπλήρωση της επιθυμίας του Λάζαρου Ρότα, που είπε ότι θα ήθελε να παίξει κόντρα στους φίλους του Καρέτσα και Κωνσταντέλια. Αυτά ως προς τα άλλα. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι φτάσαμε μέχρι σήμερα εδώ, γιατί είχαμε και μια αξιοσημείωτη πορεία πέρσι στο Conference League. Στη λεπτομέρεια δεν φτάσαμε, θεωρώ, ένα βήμα από τον τελικό, και κατά γενική παραδοχή, δεν νομίζω ότι είναι μόνο η δικιά μου άποψη. Νομίζω φτάσαμε εδώ γιατί όλα τα βλέπαμε βήμα-βήμα και γιατί παντρεύαμε πάντα το όνειρο, το όραμα με το ρεαλισμό. Είμαστε μια ομάδα που δείχνει να είναι σταθερή, να έχει συνέχεια, να έχει σοβαρότητα, να είναι πάντα συγκεντρωμένη, πάντα προετοιμασμένη. Το έδειξε και με την επιβλητική της εμφάνιση χθες. Άρα εγώ είμαι αρκετά αισιόδοξος ότι θα είναι μια πολύ όμορφη περιπέτεια, μια πρόκληση την οποία θα αποδεχτούμε, θα την ξεζουμίσουμε με ευχαρίστηση και με χαρά. Και εύχομαι να πάνε όλα καλά, γιατί και η φιλαθλητή ΣΑΕΚ και η διοίκηση της ΣΑΕΚ και ο ιδιοκτήτης της ΣΑΕΚ που έχει επενδύσει αρκετά.
0: Συνεχίζουμε με τις ευρωπαϊκές μας επιτυχίες και μία εξ αυτών ήταν για τον Όφι. Ο Όφι, ο οποίος κατάφερε να πάρει την πρόκριση και με κοφαντικό τρόπο, με δεύτερη νίκη μέσα στη Βουλγαρία, δείχνοντας ότι φέτος η ομάδα αυτή έχει υψηλές φιλοδοξίες. Και καλά κάνει, γιατί να μην το κάνει, έχοντας κερδίσει ήδη έναν δύο τίτλους μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, φτάνει υψηλά. Να πούμε ότι πριν πάμε στο υπόλοιπο ρεπορτάζ, ότι είναι πολύ κοντά στην απόκριση του Κέναν Κόντρο. Ο Βόσνιος βρίσκεται σήμερα στο Ηράκλειο, περνάει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Αν πάνε όλα καλά, τότε αυτόματα έρχεται στην ομάδα του Όφι φέτος. Έχει ήδη τρεις συμμετοχές στο Europa League με τη Βερεστβάρος και πέρσι είχε σκοράρει σε 22 μάτς δύο φορές. Ο Όφι λοιπόν, ο οποίος έμαθε και αυτός τους αντιπάλους που θα έχει στην φετινή σεζόν, και πάμε να δούμε τις ομάδες τις οποίες θα αντιμετωπίσει ο Όφι. Λοιπόν, έχει μεγαθύρια μπροστά του, πολύ δύσκολη πρόκριση, κλήρωση με την Bayer Leverkusen, με τον Carles Martinez Novel, ο οποίος είναι στον πάγκο μέχρι το 2028. Θέλει, είναι από τα φαβορία ακόμα και για την κατάκτηση του τροπαίου. Υπάρχουν ο Patrick Sik, είναι ασφαλώς το σημείο αναφορά στην επίθεση. Υπάρχουν και παίκτες όπως ο Boniface, ο Elias Bensekir, ο Malik Tillman, ο Palacios, ο Robert Andrich, αλλά και οι νεοαποκτηθέντες, ο Facundo Medina, ο Miguel Cudieros. Μισό δις περίπου είναι η αγοραστική της αξία. Τι να πει κανείς. Τι να πει κανείς και για την Μπενφίκα του Παυλίδη, που κάνει πράγματα και θάματα, και θα το δούμε απέναντι στα κοπέλια της Κρήτης, τον Έλληνα διεθνή επιθετικό. Η Μπενφίκα είναι μια ομάδα, μια ιστορία από μόνη της, με κατακτήσεις τα πάντα σε όλα. Η Άντερλεχτ είναι η ομάδα την οποία τη γνωρίζουμε από τις αναμετρήσεις με τον ΠΑΟΚ. Καλή ομάδα, την παρακολούθησα και με την Καριάτ. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, είναι πολύ δυνατή και στην άμυνα, αλλά ξεδιπλώνεται πολύ καλά και επιθετικά, και αυτό θα τη βοηθήσει. Η Ρεν είναι μια ομάδα η οποία τα τελευταία χρόνια, τα είπαμε και νωρίτερα, για τον Ολυμπιακό, δεν χρειάζεται να τα επαναλάβουμε, ενώ η Στρουμ Γκρατς είναι μια ομάδα η οποία ανεβαίνει αρκετά τα τελευταία χρόνια, έχει ξεπεράσει πλέον την προσπαθεί μάλλον να αντιμετωπίσει τα ίσα Σάλσμπουργκ, Αούστρια, Βιέννης, Ραπίτ, Βιέννης, τις παραδοσιακές ομάδες της Αυστρίας. Ο Γκόρες Στάνκοβιτς, ο Αμάντι Καμαρά είναι από τους παίχτες που ξεχωρίζουν. Ήρθαν το καλοκαίρι ο Σιμών Σάιντελ, ο Γιούργεν Χάιλ. Είναι μια αποστολή δύσκολη για την κριτική ομάδα Λεχ Πόζνα τώρα, από τις πιο ιστορικές ομάδες της Πολωνίας. Όλα τα λεφτά είναι ο Μίκα Λίσακ ο επιθετικός τους, αλλά καλές μονάδες αποτελούν και ο Ουλής Πάλμα μαζί με τον Αντώνη Κουζούμπαλ. Η Λεχ κατάφερε να πάρει τον Σαγιαμέντες το καλοκαίρι και τον Τέρι Γκέγκε, και ουσιαστικά κράτησε την ίδια ομάδα. Η Χόφεχάιμ, τα είπαμε για τον Ολυμπιακό λίγο νωρίτερα, οπότε απομένει η Χάπολ Μπερσεβά, που θεωρητικά μπορεί να είναι και πιο εύκολη ομάδα απέναντι στον Όφι, αλλά ίσως και πιο δύσκολη. Μια ομάδα η οποία πήγε πολύ καλά μέχρι στιγμής. Ξεχωρίζει ο τερματοφύλακας ο Μαρτσιάνο. Ο Μίκελ Βίτορ, το θυμάστε από τον ΠΑΟΚ, εκεί παίζει πλέον. Νομίζω ότι ο Όφι εδώ μπορεί να τη σημαδέψει αυτή την ομάδα. Λοιπόν, θα πάμε τώρα να ακούσουμε τον προπονητή της ομάδας, τον κύριο Κόντι, ο οποίος σχολίασε για αυτή τη μεγάλη πρόκριση της ομάδας του Όφι και φυσικά το πώς θέλει να συνεχίσει η ομάδα του στα επόμενα παιχνίδια του Europa League.
3: Καταρχήν θέλω να πούμε ένα μεγάλο μπράβο στα παιδιά, συγχαρητήρια για τη σημερινή τους προσπάθεια, για τη σημερινή τους απόδοση, για την εν γέννη τους συμπεριφορά όλο αυτόν τον καιρό που είμαστε μαζί αυτή την καινούργια χρονιά. Ναι, ήρθαμε σήμερα να κερδίσουμε, ήρθαμε σήμερα να δείξουμε ότι δεν μας αρκεί η νίκη στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, δεν μας αρκεί, δεν εφησυχαζόμαστε με εκείνο το αποτέλεσμα. Έπρεπε να δείξουμε το χαρακτήρα σαν ομάδα, και νομίζω ότι σήμερα κάναμε μια πολύ έτσι στιβαρή εμφάνιση, μια εμφάνιση που μας δίνει, θα έλεγα, κουράγιο, θα μας δίνει ελπίδα ότι το μέλλον ανήκει σε εμάς. Ευχαριστούμε. Σίγουρα, πρώτα απ' όλα, θέλω να αφιερώσω αυτή τη νίκη στους συνεργάτες μου, στα παιδιά που είναι μαζί μου, τα παιδιά που δεν φαίνονται, δεν είναι μπροστά στις κάμερες, αλλά για μένα είναι πάρα πολύ σημαντική. Σίγουρα η οικογένειά μου είναι οι άνθρωποι μου που με στηρίζουν, που μιλάω, τα προβλήματά μου, τις αγωνίες μου συμμερίζονται. Και δεν μπορώ να μην πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ και στον Πρόεδρο, που κι αυτός είναι εδώ δίπλα μας σε όλη αυτή την προσπάθεια, όλα αυτά τα χρόνια με τον Όφη. Αλλά ειδικά δεν μπορώ να μην πω ότι και η διοίκηση σαν οργανισμό, σαν δεν έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα για να μπορούμε εμείς οι προπονητές να έχουμε αυτό το υλικό, αυτούς τους παίχτες και να κάνουμε αυτά τα πράγματα που κάνουν στο γήπεδο. Άρα ουσιαστικά θέλω να πω συνολικά σε όλο τον οργανισμό ένα μεγάλο ευχαριστώ. Είναι κάτι που το έλεγα και εγώ προσωπικά. Όταν έχεις τη δυνατότητα να πας στο υψηλότερο επίπεδο, που για μας αυτή τη στιγμή το υψηλότερο επίπεδο ήταν το Europa League, δεν μπορούσαμε από το να μην στοχεύσουμε εκεί. Έχω πει πάντα και λέω και στους παίκτες μας, πρέπει πάντα να στοχεύουμε ψηλά. Άρα αυτός είναι ένας στόχος που τον είχαμε θέσει και νομίζω τα καταφέραμε σήμερα εμφαντικά. Απ' την άλλη, θα είναι μια δύσκολη διοργάνωση με πάρα πολύ καλές ομάδες. Αύριο να δούμε και την κλήρωση. Αλλά όταν μπει στο χορό πρέπει να χορέψεις. Άρα εμείς θα χορέψουμε. Δεν ξέρω τι θα χορέψουμε ακριβώς, αλλά θα παίξουμε όλα τα παιχνίδια όπως παίξαμε τα δύο τελευταία της Ευρώπης, όπως παίξαμε το Super Cup με την ΑΕΚ. Θα είμαστε μια ομάδα που θα είμαστε ανταγωνιστικοί μες στο γήπεδο. Αυτό μπορώ να το δηλώσω σίγουρα. Το έχουμε πει αρκετές φορές ότι παίζουμε πάντα το παιχνίδι μας, θέλουμε πάντα να παίζουμε το παιχνίδι μας. Έχουμε μια αγωνιστική ταυτότητα σαν ομάδα, έχουμε ένα σχηματισμό, έχουμε μια τακτική προσέγγιση. Θέλω πάντα να είμαστε επιθετικοί. Δεν μου αρέσει η ομάδα μου να δίνει χώρο στον αντίπαλο. Όταν μπορούμε, θέλω να είμαστε επιθετικοί και στο πώς πιέζουμε και στο πώς και τι κάνουμε όταν έχουμε την μπάλα στα πόδια μας. Σίγουρα στο σημερινό παιχνίδι μπορώ να πω πάλι ότι το πρώτο 20 λεπτό ήταν δύσκολο. Με μια ομάδα που παίζει στην έδρα της, είναι με 0-3 πίσω στο σκορ. Άρα ήταν προφανές ότι θα πιέσει, θα μας δυσκολέψει. Το έκανε, αλλά δεν ουσιαστικά μας πίεσε χωρίς να μας δυσκολέψει. Άρα αυτό που θέλω να πω είναι ότι κάναμε μια εμφάνιση με αυτοπεποίθηση, με χαρακτήρα, με προσωπικότητα και είναι αυτές οι εμφανίσεις που θέλω να βλέπω από την ομάδα μας. Ότι το ποδόσφαιρο είναι κάποιες φορές μαγικό. Αυτό που συνέβη σήμερα είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο, αλλά τα συγχαρητήρια πρέπει να τα δώσουμε στα παιδιά, στους ανθρώπους της Ακαδημίας, αυτοί που βρήκαν αυτά τα παιδιά, αυτοί που προπονήσαν αυτά τα παιδιά, αυτοί που ήταν μαζί τους όταν ήταν μικροί και έπρεπε να τους γαλουχίσουν ποδοσφαιρικά, να τους περάσουν τις αξίες τις ποδοσφαιρικές. Και εμείς πλέον έχουμε εργαλεία, Ελληνόπουλα, από την Κρήτη. Είναι σημαντικό και το ελληνικό στοιχείο ή το κριτικό στοιχείο στις ομάδες, στις ομάδες επαρχές είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και εμείς έχουμε την ευκαιρία να τους βάλουμε να παίξουν. Και όταν τους βάζουμε να παίξουν, δεν τους βάζουμε γιατί τους χαρίζουμε κάτι. Τους βάζουμε να παίξουν γιατί το αξίζουν, γιατί μπορούν να είναι εκεί, γιατί είναι σημαντικοί, όπως όλοι οι παίχτες. Άρα πραγματικά χαίρομαι για τα παιδιά αυτά, όπως χαίρομαι για όλους τους παίχτες μας και για όλη αυτή την προσπάθεια που έχουν κάνει μέχρι τώρα.
0: Μένουμε σε κριτικούς ρυθμούς και μακάρι να χορεύουμε και πεντουζάλι και θα πάμε να ακούσουμε τώρα τον Ανδρούτσο, ο αρχηγός της ομάδας του Όφη και χθες ήταν καθοριστικός προκειμένου να έρθει αυτή η μεγάλη νίκη, ιστορική νίκη μέσα στη Βουλγαρία. Ανδρούτσο δεν έχεις?

0: Λοιπόν, δεν θα ακούσουμε τον Ανδρούτσο και θα πάμε να ακούσουμε έναν άλλον παίχτη του Όφη όμως, τον Ταξιάρχη Φούντα, ο επιθετικός της ομάδας του Όφη, ο οποίος για μια ακόμη φορά ήταν πολύ εργαλείο για την κριτική ομάδα και για τον κύριο Κόντι και δείχνει ότι και φέτος είναι σε πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση.
1: Πιστεύω ότι, όπως είπα και στο πρώτο παιχνίδι, να το τελειώσουμε από την αρχή, από το πρώτο παιχνίδι στο γήπεδό μας. Πιστεύω το καταφέραμε, ήρθαμε εδώ και κρατήσαμε ένα 2-0, οπότε θα έλεγα όχι εύκολα, δύσκολα. Οπότε μας βγήκε σε πολύ καλό έτσι, δρόμο για τη συνέχεια, οπότε είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό. Το να βάζεις όνειρα είναι κάτι ωραίο, αλλά όμως για να τα πετυχαίνεις έλεγε δουλειά μέσα από αυτό. Οπότε η χαρά μου όταν είχα έρθει ήταν να παίξουμε τελικό κυπέλλου με την ομάδα. Το καταφέραμε μέσα σε 2 χρόνια να παίξουμε 4 τελικούς, που αυτό εμένα με γεμίζει και μου δίνει δύναμη για τη συνέχεια, για να προσπαθώ καθημερινά στις προπόνησεις και στους αγώνες. Το περίμενα δηλαδή για να κάνουμε το κάτι παραπάνω από το κύπελο. Δηλαδή, αν κερδίζαμε το κύπελο, ξέρουμε ότι αυτόματα θα παίζαμε και Ευρώπη. Οπότε αυτό είναι ωραίος στόχος να βάζεις. Και είμαστε προσωπικά και εγώ και η ομάδα είμαστε χαρούμενοι που καταφέραμε και μπήκαμε στο Europa League. Εννοείται αυτό το τραγούδι είναι.
2: Τώρα προκλητική ανάγκη.
1: Αυτό ήταν ο στόχος από την αρχή, να μπούμε στο Europa League. Γιατί από την αρχή λέγαμε ότι είμαστε εξασφαλισμένοι, θα παίξουμε Ευρώπη, αλλά όπως είπα, πρέπει να βάζεις υψηλούς στόχους και δεν πρέπει να καθησυχάζεις και να λες okay, θα παίξουμε Conference League. Αυτό για έναν ποδοσφαιριστή να το πει, προφανώς είναι μέχρι εκεί. Εμείς δεν είμαστε μέχρι εκεί, βάλαμε υψηλούς στόχους που είναι το Europa League και αυτό είναι το σημαντικό και θα γίνουμε σούσιμο.
3: Παρασκευή, γυρωσή, βλέπω Γιουβέντους. Πώς θα βλέπεις το ματσάκι?
1: Μακάρι.
3: Σ' αρέσουν αυτά.
1: Μέσα όμως, μέσα. Να γεμίσουμε το γήπεδο, ναι. Εντάξει, είναι ωραίο πράγμα, μωρέ, να παίζουμε αυτές με τις τεράστιες ομάδες. Παγκοσμίως είναι τα ονόματα αυτά μεγάλα, οπότε είναι η χαρά μας και για εμάς και για τον κόσμο μας, οπότε και για το νησί μας, οπότε είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό.
0: Ολοκληρώσαμε και με τον Όφη, αλλά η εθνική μας ομάδα δεν τα πηγαίνει καλά, ενώ είχε βρεθεί πίσω στο σκορ με 70-59, πήγε μαζέψει λίγο τη διαφορά, το έκανε 70-64, αλλά από εκεί και πέρα οι Ουκρανοί έχουν ένα επιθετικό κρεσέντο και αυτή τη στιγμή διαφορά είναι στο C13 και μπορεί να πάει και στο C15 μόλις 4 λεπτά πριν από το φινάλε. Δύσκολα τα πράγματα για το μπάσκετ, για την εθνική μας ομάδα. Πάμε Θεσσαλονίκη, πάμε σε ΠΑΟΚ που είναι πλέον η ομάδα η οποία δεν θα συνεχίσει την ευρωπαϊκή της πορεία. Νίκος Πετρουλάκης από το Focus FM μας δίνει τις εξελίξεις. Νίκο, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα από την πρωτεύουσα της Μακεδονίας, όπου βεβαίως πράγματι το θέμα συζήτησης είναι το αποκλεισμός του ΠΑΟΚ από την Μπραν και από την Ευρώπη. Ο ΠΑΟΚ μένει έξω. Είναι τεράστια η απώλεια, η οικονομική απώλεια του ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει χάσει τουλάχιστον 5 εκατομμύρια ευρώ για το market pool το οποίο θα εκμεταλλευτεί ο Παναθηναϊκός πλέον στο conference. Και εκτός αυτού, ο ΠΑΟΚ δεν θα έχει τη δυνατότητα να παίξει Ευρώπη μέχρι τον Φεβρουάριο, όπως περίμεναν οι άνθρωποι του. Βέβαια, τώρα εδώ πρέπει να πούμε τι έχει γίνει, γιατί ουσιαστικά ο ΠΑΟΚ, ο οποίος επέστρεψε τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη, οι άνθρωποι του Δικεφάλου προφανώς πρέπει να μιλήσουν προς τον κόσμο, να πούνε τι ακριβώς έχει γίνει μέχρι τώρα, να πούνε για ποιο λόγο η ομάδα δεν κατάφερε να περάσει, να πούνε τι έφταξε, να πούνε πώς έγινε ο σχεδιασμός, ο οποίος ήταν τραγικός της φετινής χρονιάς. Ακόμη και σήμερα που μιλάμε, πέρα από το ότι ήρθε ο Ούγκρεσιτς, κάτι το οποίο το περιμέναμε, ο 20χρονος αρχηγός της Παρτιζάν, που είναι μια πολύ καλή μεταγραφή χωρίς αμφισβήτηση, ίσως θα έπρεπε να έρθει νωρίτερα, από την ημέρα που έφυγε ο Κωνσταντέλιας από τον ΠΑΟΚ, αλλά παρόλα αυτά ήρθε σήμερα. Και επίσης αυτό που τουλάχιστον φαίνεται είναι ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να πάρει και σέντερ

0: Και όσον αφορά τις υπόλοιπες κινήσεις, όπως φαίνεται και ο Μανού Γκαρθία αλλά και ο Ρίτσαρτς φυσιολογικά θα είναι στην ενδεκάδα στο παιχνίδι της Κυριακής με τον Όφη, το οποίο παιχνίδι το περιμένουν όλοι πραγματικά με μεγάλο ενδιαφέρον. Ο Άρης απέκτησε και τον Αλεξάνδρε Ζιαουή, ο οποίος είναι ένας μέσος, 20χρονος μεσοεπιθετικός, ο οποίος μάλιστα μέχρι και προχθές έπαιξε στο παιχνίδι με την ΚΑΕΝ, της Μπαστιά είναι παίκτης, έπαιξε το φιλικό με την ΚΑΕΝ και έρχεται στην Θεσσαλονίκη. Τώρα, από εκεί πέρα έχουμε στον Ηρακλή μεταγραφή. Σήμερα είναι η μεταγραφή του Λάουριτσεν, ο οποίος έρχεται ο συγκεκριμένος παίκτης από την Πρότβη με πολύ καλό βιογραφικό, ένας έμπειρος παίκτης, πραγματικά έμπειρος παίκτης. Θυμίζω ότι έχει έρθει και ο Μπαρσένας πριν από δύο μέρες. Έρχεται και αυτός σήμερα ο Λάουριτσεν, ο οποίος βεβαίως δεν θα παίξει το αυριανό παιχνίδι της ομάδας του Ηρακλή με το Βόλο, ένα παιχνίδι που θα γίνει στο Πανθεσσαλικό και ήδη η αποστολή του Ηρακλή έχει γίνει γνωστή από το απογευματάκι. Σε αυτή την αποστολή του Ηρακλή, από ό,τι τουλάχιστον πληροφορηθήκαμε, είναι όλοι οι παίχτες, αλλά δεν θα είναι μόνο ο Χρωμάντα, ο οποίος ήταν και στο παιχνίδι εκτός και από τον αγώνα με την ΑΕΚ λόγω τραυματισμού, και επίσης δεν θα είναι και ο Μπαρσένας και ο Λαουρίτσεν, αυτοί οι δύο που μόλις αποκτήθηκαν. Όλοι οι υπόλοιποι είναι κανονικά στη διάθεση του προπονητή, του κυρίου Ματζάρη. Στο μπάσκετ να πω ότι δεν έχουμε κάτι συγκλονιστικό, πέρα από το ότι συνεχίζει την προετοιμασία του ΠΑΟΚ στο Μέτσοβο και ότι ο Άρης έχει φέρει τον γιο του Βράνκοβιτς εδώ στη Θεσσαλονίκη για να είναι, επειδή έχει πρόβλημα με τους ψηλούς, για να παίξει ένα σημαντικό ρόλο στις προπονήσεις και να βοηθήσει και τους υπόλοιπους ψηλούς, και ξύπνησε μνήμες του παρελθόντος με τον Στόικο Βράνκοβιτς, ο γιος του έχει έρθει, 2-13 ύψος, δεν είναι πολύ μεγάλος παίχτης όπως ο μπαμπάς του, αλλά παρόλα αυτά πιστεύουν ότι θα βοηθήσει.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Πετρουλάκη. Καλή συνέχεια.
0: Και εγώ, γεια σας.
1: Όση ώρα ακούμε εμείς τον Νίκο Πετρουλάκη, τα πράγματα δεν πάνε καλά για την εθνική μας ομάδα, η οποία ναι, μεν λίγο μάζεψε τη διαφορά, αλλά πάλι είναι στο συν 11, μόλις 2,5 λεπτά πριν από το φινάλε. Και μάλιστα ο Τολιόπουλος εδώ έκανε φάουλ και πηγαίνει τώρα στον πάγκο. Με δύο βολές τώρα για τους Ουκρανούς. 2 και 16 πριν από το φινάλε, η Ουκρανία έχει την ευκαιρία να μεγαλώσει τη διαφορά. Δεν θα γίνει αυτό, θα παραμείνει το 80-69. Δεύτερη ελεύθερη βολή τώρα για τον Ουκρανό σέντερ. Ο Σπανούλης ζητάει μπλοκ από τους παίκτες. Πονάμε στα rebound σήμερα. Η εθνική δεν πήγε καθόλου καλά σε αυτό το κομμάτι. Εντάξει, είναι και ψηλή ομάδα η Ουκρανία, αλλά όπως και να το κάνουμε. Ευτυχώς εδώ χάνει και τη δεύτερη βολή. Δίνει έτσι λίγο ζωή στην εθνική μας ομάδα που είναι στο μείον 11. 2,5 λεπτά πριν από το φινάλε. Εδώ ο Καλάθης παραλίγο να χάσει την μπάλα. Σώζουν την κατάσταση οι Έλληνες. Τι έγινε, φάουλ. Πρέπει να υπάρχει φάουλ πάνω στον Ντόρσεϊ. Οπότε θα πάει σε δύο ελεύθερες βολές. Αυτόματα αυτό αν. Είναι πέμπτο φάουλ, νομίζω. Για να δούμε εδώ. Εδώ ο Καλάθης χάνει την ισορροπία του, προσπαθεί να συγκρατήσει την μπάλα. Γίνονται μάχες εκεί προκειμένου να κρατήσει την μπάλα ο Ντόρσεϊ. Καθαρό το φάουλ που γίνεται από τον παίκτη της Ουκρανίας, τον Ταραχάνκο. Επομένως η μπάλα είναι στα ελληνικά χέρια στο 80-69. Με δύο ελεύθερες βολές του Ντόρσεϊ, ο οποίος τώρα έχει την ευκαιρία να πάει τη διαφορά στους 9, αν ευστοχήσει. Δύο λεπτά, τι να πει κανείς, στο μπάσκετ έχουμε δει πολλές φορές να ανατρέπονται τέτοιες διαφορές. Στο 10 είμαστε τώρα, 80-70, δύο από τώρα από το φινάλε. Οπότε λογικά εδώ τώρα θα κρατήσουμε το μικρόφωνο να δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα και θα πάμε στους 9 με την εθνική μας ομάδα να ψάχνει να βρει μια καλή άμυνα για να πάει ακόμα πιο χαμηλά το σκορ, όσο αυτό της το επιτρέπει. Οι Ουκρανοί, οι οποίοι με τη σειρά τους τώρα θα κάνουν την επαναφορά και θα προσπαθήσουν γρήγορα να περάσουν την γραμμή του κέντρου, πίεση που ασκεί εκεί ο Αντετοκούμπο αλλά και ο Καλαϊτζάκης. Η μπάλα είναι έξω από τα 6.75, απολείπονται 8 δεύτερα για να γίνει η επίθεση. Πάλι με τρίποντο επιλέγουν, επιτεθούν, θα χαθεί το rebound, αλλά με δεύτερη προσπάθεια η μπάλα θα έρθει σε ελληνικά χέρια που πάει τώρα σε μια επίθεση. Ο Παπα-Νικολάου δεν θα πάρει το τρίποντο. Καλάθης ψάχνει να βρει τον διάδρομο. Ένα μακρινό τρίποντο μέσα, να, που δίνει την ανάσα στην ελληνική ομάδα. 80-74, 1 και 30 πριν από το τέλος του 6.

0: Η διαφορά, οι Ουκρανοί δείχνουν τώρα λίγο νευρικότητα. Προσπαθούν τώρα να προσεγγίσουν το καλάθι. Εδώ, double team. Δεν θα χάσουν την κατοχή οι παίκτες της Ουκρανίας, αλλά έχουν 8 δεύτερα για να κάνουν την επίθεση. Αντετοκούμπο προσπαθεί να παίξει καλή άμυνα. Και ο Καλάθης, η μπάλα θα πάει κοντά στο καλάθι. Άστοχο σουτ και πάλι χαμένο ουκρανικό rebound. Αλλά νομίζω ότι έχει τελειώσει ο χρόνος, οπότε η μπάλα έρχεται στην ελληνική κατοχή. 1-0-7 για το φινάλε. 80-74. Τρεις επιθέσεις πίσω η εθνική μας ομάδα για να ξαναμπεί στο παιχνίδι. Ο Μπουράμποφ είναι αυτός ο οποίος πήρε το φάουλ και πάμε σε time out. Επομένως, εμείς έχουμε την ευκαιρία τώρα να μείνουμε λίγο στα θέματα του ΠΑΟΚ και να πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο Τέιλορ για την αποτυχία αυτή της ομάδας του Δικεφάλου και πώς θα είναι πλέον η εξέλιξη για την ελληνική πλέον πραγματικότητα για την ομάδα του ΠΑΟΚ.
1: Firstly, we are we apologize for this.
2: Πρέπει να απολογηθούμε σε όσους έχουν, έχουν σχέση με τον οργανισμό, τη διοίκηση, το staff, τον κόσμο. Δεν αξίζει αυτό το πράγμα στην ομάδα και λυπούμαστε πάρα πολύ. Θέλουμε να απολογηθούμε, αισθανόμαστε την ανάγκη να απολογηθούμε γι' αυτό.
1: We knew that we had to capitalize, so the penalty is a poor decision, but it's irrelevant.
2: Είναι μια απογοητευτική απόφαση σε ένα σημείο του παιχνιδιού όπου το match είναι 2-2. Θεωρώ ότι είχαμε εκείνη τη στιγμή του αγώνα το momentum και ήμασταν κοντά στο να κάνουμε την ολική ανατροπή. Είναι μια απογοητευτική απόφαση που τα καταστρέφει όλα.
1: Parts within both games, but there was also bad parts and ultimately it's these bad parts that are the reason that we didn't pass.
2: Είναι ένα συνδυασμό πραγμάτων. Έπρεπε να είμαστε καλοί για 180 λεπτά, 90 στην Τούμπα και 90 εδώ πέρα στην Νορβηγία. Είχαμε καλά σημεία και στα δύο παιχνίδια, είχαμε και κακά σημεία. Προφανώς τα κακά υπερίσχυσαν και αυτή τη στιγμή μένουμε εκτός Ευρώπης.
1: Το penalty, but before this there was actions within this that we could have stopped them getting this close to a ball.
2: Αυτό είναι και το πιο απογοητευτικό κομμάτι της όλης περίπτωσης, ότι καταφέραμε να κάνουμε το δύσκολο κομμάτι, να επανέλθουμε από το 2-0 και εκεί που ισοφαρίσαμε και είχαμε το momentum, θεωρώ πως είχαμε κάποιες λάθος αποφάσεις πριν το penalty. Αφήναμε τον αντίπαλο να μπαίνει μέσα στην περιοχή. Θεωρώ ότι θα μπορούσαμε σε εκείνο το σημείο να είμαστε εμείς αυτοί που θα κάνουμε το 3-2 και θα πούμε στη θέση οδηγού.
0: Επιστρέφουμε. Η εθνική μας είναι στο 80-74. Άστοχο τρίποντο από το καλάθι, τρίποντο από τους Ουκρανούς και άστοχο. Επομένως, μένει ζωντανή η εθνική. Πάει σε μια γρήγορη επίθεση. Η μπάλα από την άλλη πλευρά. Θα πάει για τρίποντο, όχι, αλλά γη, ο Καλάθης δεν θα πάει ούτε και αυτός. Κοντά στο καλάθι μπάλα έχουμε φάουλ. Είναι βολές για την εθνική μας ομάδα που είναι πίσω με 6 πόντους, 29 δεύτερα. Το οποίο σημαίνει ότι εδώ τώρα τι κάνεις, πώς θα το πας στο παιχνίδι, στις βολές. Δεν ξέρω, πάντως ο Βασίλης Πανούλης ζητάει αντιαθλητικό και ζητάει να το εξετάσουν οι διαιτητές. Δεν νομίζω να υπάρχει τέτοια προοπτική όμως. Οπότε θα πάμε σε δύο ελεύθερες βολές. Μέλα Ρετζάκη, η εθνική μας ομάδα θέλει να μειώσει τη διαφορά. Να δούμε αν θα τα καταφέρει. Θα πάει η διαφορά πλέον στους 5 πόντους. Επομένως παραμένει η διαφορά δύο κατοχών ή τριών, έτσι όπως είναι. Δύσκολα, πολύ δύσκολα τα πράγματα. Τώρα δεύτερη βολή για τον Λαρετζάκη. Είναι εύστοχη. Τώρα πάμε σίγουρα σε δύο κατοχές για την εθνική μας ομάδα διαφορά. Επαναφορά πιέζουν οι παίκτες της εθνικής, δεν πάνε για το φάουλ, αφήνουν την Ουκρανία να κάνει την επίθεσή της. Τώρα θα περάσει την μεσαία γραμμή, οπότε εδώ θα ασκήσουν την πίεση οι παίκτες της εθνικής, αλλά δεν νομίζω να τους φτάνει ο χρόνος. Μόλις 6 δευτερόλεπτα θα έχουν στη διάθεσή τους. Τι να πρωτοκάνεις, τι να βάλεις, τετράποντο. Εν πάση περιπτώσει, η μπάλα, εδώ έχουμε και φάουλ. Η μπάλα παραμένει στην Ουκρανία. Πολύ λάθος εδώ η επίθεση της εθνικής. Νομίζω ότι το φάουλ έπρεπε να γίνει νωρίτερα. Έγινε τώρα από τον Λαρετζάκη 11 δευτερόλεπτα πριν από το φινάλε. Δεν ξέρω πώς μπορεί να γυρίσει αυτό το παιχνίδι. Μόνο με μαγικά. Έχουμε δει και έχουμε δει. Αλλά εντάξει, εδώ τώρα είναι δύσκολα τα πράγματα. Επομένως θα πάνε σε δύο ελεύθερες βολές τώρα οι Ουκρανοί. Με 11 δευτερόλεπτα να απομένουν και το σκορ είναι 80-76. Η πρώτη βολή είναι εύστοχη. Άρα πάμε στο συν 5. Άρα η εθνική έχει σίγουρα δύο κατοχές για να καλύψει τη διαφορά. Όπως και να έχει, και εύστοχη να είναι, πάλι θα θέλει δύο τρίποντα. Καλά, αυτά γίνονται μόνο στα παραμύθια. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ο Κολβλιάρ είναι αυτός ο οποίος θα πετύχει και τη δεύτερη ελεύθερη βολή. Θα πάει σε time out. Τι θα κάνει, θα πάει σε time out ο Βασίλης Σπανούλης. Η Εθνική τώρα εδώ πληρώνει πολλά, δεν είναι επί της παρούσης να τα συζητήσουμε. Εδώ τώρα δεν υπάρχουν δικαιολογίες, γιατί και ο Σπανούλης έπαιξε, και ούτε το Κούμπο ο Κώστας, και ούτε το Κούμπο ο Θανάσης, και αρκετά άλλα παιδιά. Παρ' όλα αυτά η Εθνική δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη, τουλάχιστον έτσι όπως είναι τα πράγματα μέχρι στιγμής, απέναντι στην Ουκρανία. Τώρα δεν ξέρω πώς θα είναι η διαφορά, πώς είναι τα πράγματα. Νομίζω η Εθνική πλέον θα ελπίζει σε ένα θαύμα για να μπορέσει να φτάσει στην πρόκρισή της στο Μούντο Μπάσκετ. Είχε δύο τελικούς, αλλά δεν τα κατάφερε σήμερα απέναντι στην ομάδα της Ουκρανίας. Εκτός πια και αν μας διαψεύσει στα τελευταία 11 δευτερόλεπτα και είναι πίσω με 6. Να δούμε πώς μπορεί να αντιδράσει η ελληνική ομάδα. Έχουμε το time out λοιπόν από τον Βασίλη Σπανούλη. Τώρα θα επιστρέψουν οι παίχτες για την επίθεση, την ελληνική επίθεση. Απογοητευμένοι εδώ οι Έλληνες φίλαθροι από τους πελαργούς που ταξίδευσαν για να συμπαρασταθούν και σε αυτό το παιχνίδι. Με τον Ντόρση, τον Τολιόπουλο να είναι στην πεντάδα, τον Παπα-Νικολάου. Για να δούμε και ποιοι άλλοι παίκτες θα είναι μέσα, κυνηγώντας αυτό το σίγουρα τρίποντο το οποίο θα αναζητήσουν. Λάρε Τζάκης, όλοι οι παίκτες που είναι μέσα έχουν την ευκαιρία να σουτάρουν από τα 6.75. Επαναφορά της μπάλας από την πλάγια γραμμή προς το καλάθι της ομάδας της Ουκρανίας. Για να δούμε τώρα πώς θα βγει η κομπίνα για να γίνει το τρίποντο. Στον Ντόρση θα πάει η μπάλα, θα πατήσει, θα σουτάρει, θα στοχίσει. Rebound από κανέναν, η μπάλα είναι πλάγια για την Ελλάδα, αλλά εδώ τώρα μείναν μόλις 5,5 δευτερόλεπτα, δεν μπορούν να γίνουν και πάρα πολλά. Ο Μίτογλου είναι και αυτός πλέον στην πεντάδα και αυτός μπορεί να βαρέσει τρίποντο. Άρα εδώ η Εθνική τώρα θέλει ένα πολύ γρήγορο τρίποντο, να κάνει φάουλ, μήπως και χάσουν τις βολές και μήπως εμείς πάμε σε ένα τρελό σενάριο να ξαναπετύχουμε ένα δεύτερο τρίποντο. 5 δευτερόλεπτα λοιπόν, ο Ντόρση θα σηκωθεί να κάνει το τρίποντο, δεν τα καταφέρνει όμως. Ο Μίτογλου ίσα ίσα δεν μπορεί να ούτε την μπάλα να βγάλει έξω. Τελείωσε το παιχνίδι, ήταν για την εθνική μας ομάδα, η οποία πλέον έχει πολύ δύσκολη αποστολή για να καταφέρει να πάρει την πρόκριση. Θες πρόκριση, πάνε, κέρδισε την Ισπανία. 82-76 λοιπόν η Ουκρανία κέρδισε το ελληνικό συγκρότημα. Αυτά και με την εθνική μας ομάδα. Σίγουρα δεν πήγαν τα πράγματα έτσι όπως θα θέλαμε, αλλά δεν μπορείς να κάνεις και κάτι περισσότερο. Κάπου εδώ όμως και εμείς, κυρίες και κύριοι, φτάνει στο τέλος η σημερινή μας εκπομπή. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Δευτέρα, Σαββατοκύριακο, με πλήρες πρόγραμμα στην Super League. Θα έχουμε αρκετά να πούμε λοιπόν τη Δευτέρα. Μείνετε συντονισμένοι, Μάχη 99,8 στα FM, Μάχη στα Σπορ καθημερινά από τις 8 μέχρι και τις 9, με Αλέξανδρο Χαραλαμπίδη σήμερα στην ρύθμιση του ήχου, Μάχη Ιωαννίδη στο μικρόφωνο. Να έχετε ένα ευχάριστο βράδυ. Γεια σας.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Νέα πρόκληση από την Τουρκία σήμερα, καθώς τουρκικό μη επανδρομένο αεροσκάφος εισήλθε στο FAR Αθηνών χωρίς σχέδιο πτήσης και παραβίασε τον εθνικό εναέριο χώρο. Κινήθηκε στη βορειοανατολική Ελλάδα σε σχετικά μικρή απόσταση από το αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης, άμεση η κινητοποίηση της πολεμικής αεροπορίας. Συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Οικονομικών θα πραγματοποιήσει η ΑΔΔ τη Δευτέρα στη 1:30. Η κινητοποίηση γίνεται καταγγέλλοντας την απαράδεκτη πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και διεκδικώντας την επαναχορήγηση με νομοθετική ρύθμιση του 13ου και 14ου μισθού. Την ίδια μέρα προχωρούν σε παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το Μέγαρο Μαξίμου οι εποχικοί πυροσβέστες. Στη σύλληψη ενός ψυχολόγου στην περιοχή του Πειραιά και ακόμη δύο ατόμων για διακίνηση κοκαίνης, κάναβης αλλά και άλλων ναρκωτικών προχώρησαν οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής. Σε δικογραφία που σχηματίστηκε υπάρχει και το όνομα λαϊκής τραγουδίστριας, η οποία σύμφωνα με τους αστυνομικούς ήταν πελάτησα του κυκλώματος. Αρχηγικό μέλος της εγκληματικής ομάδας φέρεται να είναι ένας 41 ετών άντρας, ο οποίος διακινούσε μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών κυρίως σε περιοχές της Δυτικής Αττικής. Εξαρθρώθηκε εγκληματική ομάδα που φέρεται να διέπρατε διακεκριμένες κλοπές σε περιοχές της Αττικής. Για την υπόθεση συνελήφθη μια 23χρονη. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμη ένα άτομο το οποίο έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται. Σε κατάσταση συναγερμού αύριο Σάββατο η Ρόδος και η Κάρπαθος, καθώς ο κίνδυνος εκδήλωσης και εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών κατατάσσεται στην ανώτατη κατηγορία 5, σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Στη διεθνή επικαιρότητα 579 μέχρι στιγμής οι νεκροί από την καταστροφική κατολίσθηση της Τετάρτης στο Νεπάλ και 1924 οι αγνοούμενοι, όπως ανακοίνωσε η Αρχή Διαχείρισης Εκτάκτων Καταστάσεων της χώρας. Οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι στόχευσαν σήμερα πολυάριθμους τρομοκράτες, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν στην περιοχή Τζενίν, στο βόρειο τμήμα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης. Στρατιωτική πηγή τόνισε στο Times of Israel ότι μία επιδρομή με ντρόουν στην Τζενίν στόχευσε τον επικεφαλής Παλαιστινιακού τρομοκρατικού πύρινα και άλλους δύο συνεργούς του. Και ο καιρός για αύριο Σάββατο σε ολόκληρη τη χώρα αναμένεται αρχικά ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις στα βόρεια ηπειρωτικά και στα ηπειρωτικά ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα, όποτε θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Ενισχυμένη βόρεια άνεμη μέχρι 8 μποφόρ. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά είναι στο σελίδα μας www.mahfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Μάχη FM. Ακολουθεί η εκπομπή Μπες και Πες με τον Ηλία Κακλαμάνη.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Το ραδιόφωνο των πολιτών και όχι των ολιγαρχών.

0: Σας παίρνουνε με σούζι.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι.
0: Τέτοια πόρνη Ευρώπη στάσου. Θέλουν να σε αφανίσουν.
1: Απόψε και καλησπέρα στους ακροατές του Ραδιομάχη, αλλά και το καλησπέρα στους τηλεθεατές της τηλεόρασης του Αλέρτ. Μια και ο Αποστόλης ο Σαββάκης για μία ακόμη φορά μαγνητοσκοπεί κάποιες από τις εκπομπές όπως τη σημερινή για να την δείτε και στην τηλεόραση του Αλέρτ νύχτα Σαββάτου 2 με 4 ή Κυριακή 9 με 11.
0: Τρίπιες όλες οι οθόνες, μάχηροι αδερφές και πόρνες. Τρίπιες όλες οι οθόνες και εσύ ίδια πάντα.
1: Δεν ξέρω κατά πόσο έχουμε δίκιο, τρίπιες όλες οι οθόνες. Μακάρι να έχουν καλά προγράμματα τηλεοράσεις, να μην γυρίζει, να μην πατάει το κουμπάκι, τη μαγική κίνηση που κάνει ο Έλληνας με το Ζάμπικ. Αυτό είναι. Στον Έλληνα αυτή είναι η δύναμη και αυτό ισοπεδώνει και όλα τα κανάλια. Χρόνια τα λέμε, από τους πρώτους που τα λέγαμε αυτά, τώρα καταλαβαίνουν, ναι, γιατί δεν δέχομαι και τις δημοσκοπήσεις των κομμάτων, έτσι όπως το παραμύθι λέγανε εκείνο με τις δημοσκοπήσεις, τάδε, κανάλι τάδε και κάποιοι. Όχι, ο Έλληνας είναι μέσα στο ζάπινγκ. Σταματάει εκεί που τον ενδιαφέρει κάτι. Μπορεί να είναι ένα δεύτερο κανάλι. Α, μπορεί να είναι ένα πρώτο κανάλι και να το περάσει, γιατί κατά τη γνώμη του δεν έχει ενδιαφέρον. Μπορεί να μην είναι για πέτα, μπορεί να είναι κάτι που να μην. Προς Θεού, το να μην αξίζει μια εκπομπή. Κατά τη γνώμη του θεατή, του τηλεθεατή που βλέπει, δεν του κάνει εντύπωση εκείνη τη στιγμή. Και γυρνάει κάπου αλλού και μπορεί να σταματήσει κάπου αλλού. Αυτή είναι η μαγεία της μαγικής κίνησης. Έτσι κάνει ο Έλληνας, γυρνάει. Και σταματάει όπου να είναι. Λοιπόν, 2-10-7-18.000, ελάτε για άλλη μία ακόμη βραδιά να κουβεντιάσουμε πραγματάκια κοινωνικά πάνω απ' όλα. Δεν με ενδιαφέρει η επικαιρότητα με την έννοια σήμερα να ασχοληθούμε τόσο πολύ, αν αύριο έχει, ξέρω εγώ, αυτό που θα γίνει το διήμερο, διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης και μιλάει. Άφησε που μερικές φορές κάποιοι και κάτι φίλοι όλων κάποιων κομμάτων διαφορετικών. Μου λένε κάνεις πολλά σχόλια το Βελόπουλο. Μα πώς να μην κάνω σχόλιο τώρα, όταν είπε ένα καταπληκτικό άνθρωπος πάνω είναι εμπορικό. Να κάνουν εγκαίνια, να κόψουν κορδέλες, μπράβο. Τι να αρχίσουν όλοι να μιλάνε σε θα. Πώς να μην δεχθώ αυτούν ότι είναι μια θέση που καλύπτει και εμένα. Και καλύπτει και πολλούς από εσάς. Δεν είναι σωστό αυτό που είπε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Χωρίς να το έχει ανάγκη εδώ να κάνουμε το συνήγορο, το έχω ξαναπεί. Εγώ κρατάω μία θέση σε μία ουδετερότητα, αλλά δεν μπορώ να μην πω και το καλό. Αν το λέει κάποιος άλλος και μου λένε τηλεθέτης, άκουσες τι είπε σήμερα ο οποιοσδήποτε. Θα έλεγα ναι, έχεις δει, μπράβο. Έχει δίκιο. Είναι μία έκθεση, είναι μία εμπορική συνάντηση που εκεί λανσάρονται ό,τι στο εμπορικό. Ωραία. Κόβεις κορδέλα, λες. Τι είναι αυτά που θα πάει ο καθένας να πει εκεί πέρα. Σε αυτή τη θέση επαυξάνουμε σε αυτό που είπε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης ο Κυριάκος Βελόπουλος. Λοιπόν, 2-10-7-10-8.000. Ελάτε λοιπόν να κοβεντιάσουμε. Να ξεκινήσω όμως λίγο με την κάτι θα έλεγα λαϊκά, αλλά σέβομαι τον κόσμο και δεν μπορώ να το πω. Καταλαβαίνετε όμως, θα καταλάβετε τι εννοώ. Σχετικά με το χθες Παναθηναϊκός, θυμάστε τι λέγαμε. Και με ένα Παναθηναϊκά και άλλον, δεν μπορώ να θυμηθώ το όνομά του, να είναι καλά. Ας παίξουμε καλή μπάλα και ας χάσουμε κιόλας. Το να προκρινόμαστε από τα μαλλιά, τα καταφέραμε, δεν μου λέει τίποτε. Μακάρι ο Παναθηναϊκός, είναι και αρχή σεζόν ακόμη, να καταφέρουν. Εκείνος που ήταν άτυχος είναι ο ΠΑΟΚ. Ανύπαρκτο πέναλτι του δώσανε, με τον αέρα αυτός ο Άγγλος. Τελικά οι Γερμανοί, οι Άγγλοι και τέτοιοι μας πάνε πάρα πολύ, ρε παιδιά. Και στο ποδόσφαιρο έχουν αποδειχθεί ότι μας λατρεύουν. Έτσι, από πού το είδε εκείνο το πέναλτι στο εις βάρος του ΠΑΟΚ, δεν μπορώ να το καταλάβω. Και έμεινε έξω μια τόσο καλή ομάδα και για την Ευρώπη. Ο Δε Όφη, μπράβο του, δύο επιτυχημένες νίκες και εντός και εκτός. Μπράβο στην ομάδα της Κρήτης. Λοιπόν, για να περάσουμε λοιπόν. Αχ, πανταζόνα πάλι σήμερα φοράω. Ένα ωραίο πουκάμισο μου έδωσε ο πανταζόνας. Λέω να το φορέσω πανταζόνα. Ο Χρήστο το φίλο μας και το φοβερό όνομα. Και πάμε στη γραμμή. Παρακαλώ. Ναι.
2: Καλημερίζω τον Απιντήριο να τσιμπέρω την εκπομπή Μπες σε Μπες. Αυγολέμονος.
1: Έλα Κώστα, πώς είσαι?
2: Το παλέω, ε. Έτσι και έτσι, την Παρασκευή είναι να φεύγω.
1: Να πάει να κάνεις, θα γίνει και άλλη επέμβαση?
2: Όχι, την Παρασκευή θα έρχονται σπίτι να μου κάνω φυσιοθεραπεία.
1: Αχα.
2: Γιατί δεν την αντέχω εδώ.
1: Να σου πω όμως, δεν έκανες τη δεύτερη επέμβαση, μας είπε και ο Μπάρμπα Κώστας ένα βράδυ.
2: Τι γλίτωσα, γιατί κάναμε ακτινογραφία και ήταν αιματώματα τα οποία τα απορροπάει ο οργανισμός.
1: Μπράβο.
2: Αιματώματα ήταν.
1: Ήταν και μια ατυχία να πάρεις μια χαρά εγχείρηση και να ξαναθέσεις εγχείρηση, ρε Κώστα.
2: Αυτά γίνονται.
1: Μπράβο, αυτά γίνονται βέβαια.
2: Υπάρχουν και χειρότερα, Ηλία.
1: Ναι.
2: Εδώ που είμαι βλέπω ανθρώπους, γιαγιάδες, παππούδες, παιδιά με σπασμένα χέρια, ζωμένα λεκάνες, σπασμένα πόδια, ουλιαχτά όλο το βράδυ.
1: Σοβαρά.
2: Βέβαια. Ανθρώποι που έχουν δίκαιο αυτή να πούμε και δεν μπορώ να τους δώσω και εγώ κουράγιο. Δηλαδή σαν αγωριέμαι τόσο πολύ με τον αυτό μου με όλο αυτό το κόσμο εδώ. Να βλέπεις οι αγιάδες και παππούδες να βουλιάζουν όλο το βράδυ να πονάνε τόσο πολύ. Δράμα, δράμα Ηλία. Εγώ πιο πολύ πήρα σήμερα να σου πω ότι είναι σημαντική ημέρα. 28 Αυγούστου 47.
1: Ναι.
2: Σκοτώσανε την Ελένη του Κατσογιάννη, ναι, που γνωρίστε.
1: Μπράβο, μπράβο, ξεκινάμε έτσι, γι' αυτό το πει να σώσει τα παιδιά της και την, ναι, ναι.
2: Ακριβώς. Αυτό γύρισε η ταινία με τον Μάλκοβιτς. Βραβευμένο σε Όσκαρ, στο Χόλιγουντ. Το βιβλίο του Νίκο του Κατσογιάννη που ήταν γιος της έγινε μπελτσέρ.
1: Ναι.
2: Σε όλες τις γλώσσες γης. Και εδώ μόλις είναι το 85 αυτή η ταινία, σε όλους τους σηματογράφους, πηγαίνανε οι κομμουνιστές και τα σπάγανε για να μην δεχτεί ποτέ αυτή η ταινία και διακόψανε.
1: Ναι.
2: Από το 47,5 μέχρι σήμερα τόσα χρόνια η ΕΡΤ δεν είχε την ευγενή καλοσύνη να δείξει αυτό το φανταστικό έργο την Ελένη. Ναι. Γιατί? Για να μην πειράξει τους αριστερούς και τους κομμουνιστές. Μα είναι δυνατόν. Μα είναι δυνατόν. Αυτοί έχουν δικαίωμα να πούμε. Να πάνε να πούμε στην Κατερίνη τότε που έγινε να πούμε που άρχισαν να πήγαν πόλεμο, πήγανε μέσα σε ένα αστυνομικό τμήμα και σκοτώσανε 5 χωροφύλακες. Πήγε ο Κουτσούπας και σήκωνε το χέρι. Εμείς μόλις μιλήσουμε για αυτά θα πούνε ότι μετά αμφιλιακά, αλλά δεν είναι αυτοί. Είναι αυτοί οι δεξιοί οι δικοί μας. Δεν υπάρχουν βέβαια δεξιοί τώρα. Όλοι αυτοί είναι για λαθή δεξί και του αριστερή έχουν γίνει όλοι. Αυτό είχα να πω.
1: Και ξέρεις Κώστα, συγγνώμη Κώστα μου, και γιατί είναι, και την εκτέλεσαν τι, πήγε να σώσει τα παιδάκια, να φυγαδεύσει τα παιδάκια της.
2: Λοιπόν,
1: από τους συντρόφους, κάποιων συντρόφων που κάποιοι λοιπόν, θέλουν να έχουν ακόμη την ίδια μυαλά.
2: 28.000 παιδάκια τα οποία τα πήγανε στο σιδηρό παραπέτα μας, τα γυρίσανε σε όλα τα κράτη τότε της κομμουνιστικής αριστεράς, το λέει ο ΙΕ, και δεν είχαν ούτε την ευγενή καλοσύνη τόσα χρόνια να ζήσουν συγγνώμη. Και άμα τους πήρε το παιδομάδο δεν δημούνται, δεν ξέρουν τίποτα. Αυτό το αφήγημα της αριστεράς πρέπει κάποτε να πούμε κι εμείς στη δεξιά την αληθινή ιστορία. Όχι την ιστορία που θέλουν να μας αποδείξουν αυτοί, τη γαλατή ιστορία. Ακόμα και το Βενοκιώτη, αν μου διαβάσει έλεγε ο Ζαχαριάδης, ούτε νερό ούτε ψωμί στο διγλωσία Βελουχιώτη. Αυτό να που σκότωνε να πούμε ήταν μοσαγής δολοφόνος. Αυτό να που δεν δώσε 100 ορδούς ονομάτους 100 αγάλματα. Και του που καλά να πούμε μεταξύ ένα άγαλμα να πούμε το οποίο να πούμε το πετάξανε μέσα στα νερά της Κεφαλονιάς. Και ξέρεις γιατί είναι για μου. 1940. Όταν μπομπάρτισε την Κερκύρα ο Μουσολίνη, θυμάσαι.
1: Ναι.
2: Το πλενίτα πότε ήταν, το 40. Η Κερκύρα. Κατελήφθηκε να μην γέρια και παρονιά από Ιταλούς. Και όταν τελείωνε ο πόλεμος, πήγαν οι Γερμανοί, 5 Γερμανοί και είπαν στους Ιταλούς αν θέλουν να συνεχίσουν μαζί στον πόλεμο ή όχι. Και αυτοί οι Ιταλοί σκοτώσαν τους Γερμανούς. Και έτσι αποφασίσαν οι Γερμανοί να σκοτώσουν όλους τους Ιταλούς και παρονιάς. Και χτίσανε άγαλμα για αυτούς τους κατακτητές. Και το άγαλμα του μεταξύ το πετάξανε μέσα Συγχάρετε τη Σεβανονιά, αυτοί είμαστε η Ηλία. Είμαστε απόγονοι του Επιάντη. Γιατί τραγούς στην Λεωνίδα σκοτωθήκανε. Ένας έτσι ο Επιάντης. Είμαστε απόγονοι του Επιάντη. Είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε. Τιμή και δόξα στην Ελένη Κατζογιάννη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε. Καλησπέρα.
1: Καλό σου βράδυ, Κώστα μου. Καλό σου βράδυ. Ωραίο ότι μας θύμισε τώρα ο Κώστας πολύ καλά. Γιατί είναι σαν σήμερα. Σωστά, 28 Αυγούστου. Και όπως λέτε, θυμάμαι τότε που τα κάνανε λίμπα στο σχηματογράφο που πει να παιχτεί αυτή. Γιατί αυτοί είμαστε προοδευτικοί. Αυτοί είμαστε δημοκράτες. Τα κάνανε λίμπα όπου πει να παιχτεί αυτή η ταινία. Ο λόγος ποιος. Ποιος να μας απαντήσει, κανένας σύντροφος. Σύντροφος που συμπαθώ εγώ. Κάποιους. Έτσι, γιατί πιστεύω ότι υπάρχουν και καλοί σύντροφοι. Αλλά να μας απαντήσουν πώς γίνεται με τέτοια μυαλά. Και βγαίνουν και λοράς και μιλάνε για προοδευτικά, για δημοκρατίες. Ωραία. Έχετε τόσες πολλές ταινίες που είναι πραγματικά εναντίον του ό,τι δεξιού. Μπράβο. Γιατί κλωτσάμε τόσο πολύ, τόσο προοδευτικαράδες είμαστε, τόσο υπερδημοκράτες είμαστε. Τα είπε όλα ο Κώστας. Να είσαι καλά, Κώστα μου, και σε εύχομαι να βγεις από εκεί και να ξεπεραστούν όλα. Λοιπόν, πάμε από μια γραμμή, Αλέξανδρε. Ηλίας Καλαμάνης εδώ στο μικρόφωνο, παιδιά. Ο Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης στον ήχο τηλεφωνικό κέντρο και μία ακόμη εκπομπή εδώ στο Ραδιομάχη, όπως ξέρετε, 9 με 11 τα βράδια. Ενώ να υπενθυμίσω τα μεσημέρια, πρόεδρος ελληνικής λύσης εδώ, Κυριάκος Βελόπουλος. Μετά ο Σερέτης και μετά Ράδιο Μακελάριδες Στέφανος Χίος, που αύριο Σάββατο είναι, δεν είναι 5 με 6 τα απόγευμα, είναι 4 με 7. Και για μην μπερδεύεται κανείς, το διευκρινίζω αυτό, και δει κανείς τη τηλεόραση αύριο το βράδυ του Αλέρ και πει τι λέει αυτό. Έχει περάσει το Σάββατο, το ξέρω. Αν παιχτεί αυτή η κουμπί αύριο το βράδυ τη νύχτα, θα εννοούσαμε το απόγευμα ήταν ο Στέφανος ο Κύριος 4 με 7. Αν βλέπει την Κυριακή, μην πει αυτό τι μου λέει, Σάββατο, αύριο είναι Δευτέρα. Όχι, είναι γυρισμένη εκπομπή της Παρασκευής. Μια και παίζεται στο Alert 9 με 11. Κάποιες εκπομπές, τηλεόραση στο Alert και Σάββατο βράδυ 2 με 4. Που πρέπει να πω εδώ πέρα, δεν το πέδω, ξέρω τι λέω, νύχτα, άρε, ταξιάρχη στερίου, το μεγάλο όνομα εκεί στα γυαλιά ηλίου, για ο Φακούς, ό,τι θέλετε, αυτά τα δύο-τρία μεγάλα μαγαζιά του ταξιάρχη του στεριού, στους Αγίους και στο ήλιο, μου λέει, σε βλέπω, Σάββατο βράδυ. Λέω, α, σου κάνω σχόλιο, ταξιάρχη μου. Έτσι, γιατί είσαι ωραίος επαγγελματίας και γιατί έχω πει περιστατικά άλλες φορές ανθρώπους που λέω, πάρτε μια γνώμη και από εκεί. Αυτό δεν είναι απλώς οπτικά μαγαζί. Είναι ιατρικά με την εμπειρία της και λόγω του γιού του να είναι καλά, του γιατρού του Γιάννη. Οφθαλμία του. Λοιπόν, πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
3: Ναι.
1: Χαμηλώστε ραδιόφωνο.
3: Όπισα τελείως, κύριε Κλαμάνη μου. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Εύχομαι καλό χειμώνα. Α, σας πω πώς λέγομαι. Είμαι Καλλιόπη Ιδρύβα.
1: Έλα, κύριε Ιδρύβα, τι κάνεις.
3: Εύχομαι στα παιδιά σου το καλύτερο και στα τρία παιδιά το καλύτερο. Εύχομαι υγεία καταρχήν για να καμαρώσει όπως επιθυμείς, κύριε Κακομάνη μου.
1: Η υγεία να έχουμε και όλα τα άλλα, ότι είναι τύχη του καθενός.
3: Μ' ακούτε?
1: Βεβαίως ακούω, κύριε Αγρήβα.
3: Ο Μιχάλης λέω πότε θα έρθει.
1: Ποιος?
3: Έχω και κάτι και για εσάς. Θα συναντηθώ με τον Μιχάλη εγώ.
1: Τίποτα, μην ασχολείσαι με τέτοια τώρα. Ό,τι θέλει να είναι καλά.
3: Ο
1: Μιχάλης είναι ακόμη στις διακοπές, Αλέξανδρε. Ο Οικονομόπουλος τα βράδια. Ναι. Γιατί ακούει επανάληψη μετά που γίνεται. Και ένα βράδυ είπα: πάμε στο Μιχάλη τώρα, νομίζοντας πως είναι εδώ. Αλλά δεν έχει σημασία το παιδί. Και έτσι.
3: Ναι, λέω πότε θα κάνει εκπομπή αυτό.
1: Διασκεδάζει τον κόσμο, ωραία, κύριε Αδρίβα, κάτι άλλο.
3: Να συναντηθούμε και θα στείλω και κάτι και για εσάς.
1: Να μην μου στείλει τίποτα. Να μην μου στείλει και να είσαι ακροάτρια. Προχωράμε.
3: Ναι, εγώ. Μένω σε Σαλαμίνα,
1: ναι.
3: Είμαι μόνιμο, έχω πάρει τα τέλεια μου σκυλάκια και δεν έχω τηλεόραση 2,5 χρόνια. Έχω πάθει κάτι επειδή λες για τις τηλεοράσεις που ακούω το τραγουδάκι σου που κάνεις, ας πούμε, έναρξη,
1: ναι.
3: Και τα ακούω με τις τηλεόρασεις. Εγώ δεν έχω τηλεόραση 2,5 χρόνια. Είναι κακό.
1: Καλά κάνεις.
3: 2,5 χρόνια. Δεν έχω τηλεόραση.
1: Καθαρίζεις το μυαλό σου.
3: Όλα είναι νομίζω συνήθεια στη ζωή.
1: Βέβαια.
3: Διαβάζω πολλά βιβλία. Θέλω να πάρω και το δικό σας το βιβλίο. Το έχω σημειώσει στην ατζέντα μου και θα κατεβώσω μοιραία να το βρω. Επειδή διαβάζω πάρα πάρα πολλά βιβλία.
1: Να είσαι καλά.
3: Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ και σας εύχομαι καλό χειμώνα και ό,τι επιχειρήνεται στα παιδιά, το καλύτερο σας εύχομαι. Να έχετε υγεία.
1: Να σε καλά, κυρία Ρίβα. Καλό σου βράδυ. Εκπομπή. Έχουμε ηρεμήσει τα πράγματα στη Σαλαμή. Τι να ηρεμήσουν, όποιοι πάθανε, κακό πάθανε οι άνθρωποι.
3: Εγώ ήμουν πολύ μακριά γιατί με πήρανε κανένα δεκαριά άτομα, με πήρανε τηλακωνιόδεν, πώς μου, Κρήτη και αυτά. Ήμουν πολύ πιο μακριά, εγώ είμαι στη Λιμνώνα, είμαι σε Λίνια. Ναι, έγινε σαν Σελήνια, αλλά έγινε προς το πανόραμα, ναι. Κύριε Πάνο.
1: Μάλιστα.
3: Δεν έγινε προς εμένα, αλλά και για μένα είναι τίποτα ακόμα. Εμένα δεν έχουν καθοριστεί γύρω-γύρω και έχουν και τα τρία σκυλιά. Καλά, θα καλώ δεν τα νύπω πέρα, τέλος πάντων.
1: Ωραία, να είσαι καλά.
3: Να είστε και εσύ καλά και καλή συνέχεια.
1: Γεια σου, κύριε Δρύβα. Και είπα πρόσφατα
3: πολύ,
1: παιδιά που
3: μέσα σε
1: όλες τηλεοράσεις ένας πανάξιο παιδί, ο πρώτος χορευτής λυρικής μας σκηνής, ήταν σπαρακτικός αλλά και κύριος ο Άγγελος ο Χατζής. Έφερα μια μέρα σχόλιο που μίλησε το παιδί αυτό ότι φορούσε και μπλε, να θυμηθείτε, που μιλούσε γιατί μπορεί κάποιοι να μην τον αναγνωρίζετε. Έχει ένα φοβερό παρελθόν αυτός ο άνθρωπος και τώρα βέβαια είναι έτσι σε μια. Έτσι είναι τα καλλιτεχνικά δηλαδή. Λοιπόν, και μίλησε ο Άγγελος ο Χατζής και είπε για το δράμα της που του κάει και αυτού του ανθρώπου το σπίτι. Έτσι, θυμάστε κανένα δύο βράδια όταν συνέβαινε αυτό με την Σαλαμίνα. Αναφέρθηκα. Πάμε σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
4: Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
4: Καλησπέριζα τον Οικοδεσπότο και όλους τους καλεσμένους. Ευαγγελία από Εύβοια και συγκεκριμένα από Ερέτρια.
1: Γεια σου, κύριε
4: Ευαγγελία. Χαίρομαι πάρα πολύ που άκουσα τον κύριο Αυγολέμωνο τον Κώστα,
1: ναι,
4: να μιλάει αυτή τη φορά. Ήταν πολύ καλύτερα, ακουγόταν καλύτερα και γρήγορα στο σπίτι του.
1: Μακάρι, μακάρι και θα τον έχουμε σε λίγες μέρες. Πιστεύω θα να έχει φύγει από εκεί ο άνθρωπος που είναι ένα βήμα. Παίρνει μια αναπνοή όταν φεύγει από κάπου.
4: Σε μια μέρα να μείνει, σου πέφτει η ψυχολογία, πόσο μάλλον τέτοιο διάστημα. Λοιπόν. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ και το χτεσινοβραδινό φίλο μας για τα καλά του λόγια για μένα. Να είναι πάντα καλά.
1: Ναι, να σου
4: θέλω
1: πω.
4: Να πω δύο λογάκια για την Πανσέλινο, αν μπορώ.
1: Ναι, ναι, Βαγγελέ, πάμε, πάμε. Και να σου ρωτήσω κάτι.
4: Λοιπόν, μας παίρνεις όταν από ένα ουράνιο σώμα είναι πολύ κοντά στη γη, εξασκεί, το γνωρίζουμε εδώ και πολλά χρόνια, μαγνητισμό στο υγρό στοιχείο. Υγρό στοιχείο δεν είναι μόνο το νερό, είναι και το μάγμα. Γι' αυτό οι επιστήμονες έχουν παρατηρήσει ότι όταν υπάρχει Πανσέλινος και είναι στο μέγιστο της έκτασής της, εξασκεί πολύ μαγνητισμό και στο μάγμα. Οπότε παρατηρούμε παγκοσμίως πολλούς σεισμούς και εκρήξεις ηφαιστείων. Το απεύχομαι.
1: Το μάγμα για να καταλάβει ο κόσμος, εννοείς. Με ακούς. Εννοείς. Το μάγμα για να εξηγήσουμε στον κόσμο τη λέξη. Το μάγμα. Το μάγμα που είπες είναι πέρα από τα υγρά και τα τέτοια. Είπες και το μάγμα, εννοείς των ηφαιστείων.
4: Το μάγμα είναι σε υγρή μορφή τα πετρώματα. Αυτό είναι το μάγμα.
1: Έτσι, πάμε.
4: Λοιπόν, αλλά είναι σε υγρή μορφή. Οπότε, εφόσον είναι υγρό, μαγνητίζεται, το τραβάει σε το τεράστιο αυτό σώμα η σελήνη που είναι κοντά στη γη.
1: Αυτό
4: πολύ κοντά στη γη.
1: Ναι, ναι.
4: Λοιπόν, ως προς τη λατρεία της σελήνης, γιατί τώρα τελευταία βλέπουμε πολύ λατρεία σε κάθε πανσέλινο, πολύ δραματισμό σε εισαγωγικά πέφτει. Λάτρευαν τη σελήνη σε κάθε πανσέλινο, λάτρευαν τις υποχθόνιες θεότητες. Δηλαδή αυτές που ήταν κάτω από τη γη, όπως η Εκάτη έξω από εδώ, η Αστάρτη επίσης έξω από εδώ και το Βάλ πάλι έξω από εδώ, όπου γινόντουσαν ανθρωποθυσίες.
1: Ναι.
4: Το παρατηρήσαμε με το Δημητροκάλι πριν μερικές δεκαετίες και με τους σατανιστές, καταλάβατε.
1: Ναι.
4: Τους θυμάστε?
1: Ναι, θυμάμαι που έκοψε κομμάτια το κοριτσάκι μέσα στο δάσος.
4: Τέλος πάντων, ας μην πάμε σε λεπτομέρειες.
1: Με τη Βεργέτη.
4: Και με παραξενεύει πολύ αυτή, ξέρω εγώ, νεοπαγανιστές γίναμε όλοι τώρα, σεληνιαστήκαμε. Α! Σε σχέση με το σεληνιασμό, επειδή αποτελούμαστε 70% από νερό, μας αναστατώνει ψυχολογικά η εγκύτητα του ουρανίου αυτού σώματος τόσο κοντά στη γη,
1: ναι,
4: και οι περισσότερο ευαίσθητοι παθαίνουν διαλύσεις. Τέλος πάντων, καλό βράδυ εύχομαι.
1: Καλό βράδυ.
4: Θα τα ξαναπούμε σε δύο εβδομάδες.
1: Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλό σου βράδυ, κύριε Βαγγελία. Σε ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε ναι, σε επόμενη. Επόμενη γραμμή, ναι. Παρακαλώ.
5: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
5: Δέσποινα.
1: Καλησπέρα, κυρία Δέσποινα.
5: Σήμερα είναι της Παναγίας, ναι, με το παλαιό.
1: Αχα.
5: Οπότε, χρόνια μας πολλά.
1: Ξανά χρόνια πολλά.
5: Ορίστε.
1: Ξανά χρόνια πολλά, λέω, ξανά.
5: Ναι, εντάξει, όχι ότι...
1: Έλα, σ' ακούω. Έπεσε η γυναίκα. Έπεσε η γραμμή, δεν την κλείσαμε εμείς. κάνε προσπάθεια, ξαναπάρε, εκτός αν ήταν η γυναίκα να βγει να πει μόνο για το παραλογισμό. Μην μου θυμίζει, λες και πάει να κάνει κανιά κόντρα παραλογισμό. Για μένα είναι παρακλάδια του χριστιανισμού. Είναι τα ίδια. Γιατί κάποιοι βγάζουν και τα μάτια τους μεταξύ τους και μετά λέμε πως αγαπάμε τον Χριστό. Λοιπόν, ό,τι θέλει ο καθένας. Πιστεύεις στον Χριστό, πια 10 μέρες που είναι και 5 και 7 και 3. Το ίδιο μου κάνει. Χαλάμε τις καρδίες κάποιων τώρα βέβαια, που το οποίο είναι έτσι, που έχουν συμφέροντα, που είναι οικονομικά, που είναι έτσι, που έχουν αλλάξει δρόμο. Δεν έχουν αλλάξει δρόμο. Γιατί το άλλο έχει αλλάξει γνώθο. Το πιο ορθό είναι αυτό που έχει η Ρωσία. Ποιο άλλο έχει η Σερβία ή η Βουλγαρία. Εμείς είμαστε διαφορετικοί. Αλλά τώρα μην χαλάσουμε στο εκκλησιαστικά την καρδιά πουθενά. Όλα μαζί για τον Χριστό κάνει το ίδιο. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
6: Καλησπέρα, Ηλία.
1: Καλησπέρα.
6: Ο Δημήτρης είμαι.
1: Έλα, Δημήτριε.
6: Τι κάνεις?
1: Εδώ χορεύουμε με τις λέξεις.
6: Εντάξει, μην είναι σημασία μου αρέ και πολύ σε ορισμένα πράγματα.
1: Όχι, δεν έδωσα σημασία. Δεν έγινε. Δεν έκαναμε κανένα αρνητικό σχόλιο. Είπα, άπλωσα το θέμα.
6: Όχι, εσύ είσαι ωραίος. Ηλία, θέλω να σε ρωτήσω κάτι, αν έχεις γνώμη. Γιατί εγώ έχω γνώμη.
1: Ναι.
6: Δεν μου λες, ο Ηλίας Κασιδιάρης, πιστεύεις εσύ ότι ήταν τόσο εγκληματίας να κάτσει τόσα χρόνια φυλακή μέσα?
1: Κοίτα, επειδή με πήρες εσύ και λες εγώ έχω γνώμη, ευχαρίστω να ακούσω τη γνώμη σου, γιατί...
6: Εγώ προσωπικά δεν πιστεύω ότι ο Ηλίας Κασιδιάρης ήταν ή έχει κάνει τίποτα και πήγε τόσα χρόνια φυλακή. Εγώ πιστεύω ότι αυτός που διοικεί επάνω, να μην λέμε όνομα για να μην τον βρίσω να φάει τα δινελίκια της ζωής του, γιατί αυτός έχει καταστρέψει την Ελλάδα που είναι πάνω.
1: Ναι.
6: Κατάλαβες. Άλλοι εγκληματίες που σκοτώνουν και βιάζουν και κάνουν τα μεγαλύτερα εγκλήματα, τόσα χρόνια δεν μπαίνουν μέσα, ενώ αυτόν τον έχει μέσα. Ούτε ακροδεξιός είμαι, ούτε τίποτα. Είμαι Έλληνας, κατάλαβες, είμαι Έλληνας και εγώ πιστεύω αυτός ο άνθρωπος ότι αυτά τα εγκλήματα δεν τα έχει κάνει. Λοιπόν, τη Χρυσή Αυγή την έχω για εγκληματική οργάνωση, βεβαίως και βεβαιότατα. Έβγαλε τους άλλους, τον αρχηγό και κάτι άλλους, και άφησε αυτόν μέσα, ο οποίος αυτός δεν έχει κάνει τέτοια πράγματα. Και το παραδέχεται ο ίδιος και με το Φίσα, ότι ναι, το αποδέχομαι, λέει, ότι αυτό που έγινε, λέει, ήταν κατακριτέο που τους σκοτώσαν το Φίσα. Κατάλαβες. Εγώ πιστεύω ότι ήταν πολιτικό θέμα, το θέμα του Κασιδιάρη. Σου είπα και πάλι, δεν είμαι ακροδεξιός τίποτα.
1: Ναι.
6: Είμαι Έλληνας πολίτης.
1: Λες τη γνώμη σου, σένα, λες τη γνώμη σου, βλέποντας δικαιοσύνη πως έχει 10 πρόσωπα. Κατάλαβα.
6: Μπράβο. Λοιπόν. Μπράβο, Ηλία μου, τα είπες όλα. Τα είπες όλα.
1: Να είσαι καλά, Δημήτρη.
6: Έγινε.
1: Καλώς σου βράδυ.
6: Καληνύχτα.
1: Να είσαι καλά.
6: Καληνύχτα.
1: Μερικές φορές τα σχόλια τα δικά σας είναι πιο ισχυρά από τα δικά μου. Δεν σας διακόπτω, ξέρετε πολύ καλά, ό,τι και να μου έχετε. Αριστερά, δεξιά, πιο αριστερά. Δεν πάνε να πιστεύετε εσείς πως εκείνο είναι το κακό του αριστερού κομμουνισμού, ξέρω, τους φάμε ή δεξιά τους. Όχι. Εγώ θεωρώ πως όλοι είναι άνθρωποι που έχουν κάποιες θέσεις. Το θέμα είναι που έχουν κάνει τα μεγαλύτερα λάθη και που είναι πολλές φορές, θα δούμε, φασιστικά εκεί που νομίζετε πως ήταν προοδευτικοί και προοδευτικοί εκεί πιστεύετε φασιστικά. Σε όλα τα κόμματα εννοώ. Σε όλα τα κόμματα. Εγώ έχω πάει την πλάκα από την ηλικία που είμαι. Έχω τρελαθεί ποιο είναι το προοδευτικό, ποιο είναι το φασιστικό, ποιο είναι το συντηρητικό, ποιο είναι το προσοσιαλιστικό, ποιο είναι το νοοδημοκρατικό. Το νοοδημοκρατικό το βλέπω τώρα σημειωτικό όλο. Δεν μπορώ να καταλάβω που έχω χάσει τα βασικά, παιδιά. Γι' αυτό και κάνετε εσείς σχόλια. Με φαίνεται και σε μένα σε δύσκολες θέσεις μερικές φορές να λέω πράγματα που τα έχω κάνει σε όλη μου τη ζωή, μου έχουν στοιχήσει, αλλά τα γράφω στα παλιά μου. Ό,τι παπούτσια μέτρια. Λοιπόν, 2-17-18.000, ελάτε να συνεχίσουμε. Μία κυρία έπεσε πριν, δεν τη κλείσαμε στη γραμμή. Έπεσε μόνη της. Έχουμε και άλλη γραμμή, Αλέξανδρε, τώρα. Παίρνουμε λοιπόν γραμμές, παρακαλώ.
7: Έλα, κύριε Ηλία, καλησπέρα, ο Χρήστος.
1: Καλησπέρα, κύριε Χρήστο.
7: Λοιπόν, προήμερον άκουσα να πούμε μια εκπομπή ότι η Αρκαδία λέει σημαίνει από το Δία, επειδή ο Δίας γεννήθηκε εκεί. Δεν είναι αυτή η λέξη η ερμηνεία. Θα διορθώσω. Η ερμηνεία είναι ότι είχε φιλενάδα ο Δίας, ο συνήθως την Καλλιστό, μια ωραία ας πούμε κοπέλα ας πούμε, και για να μην την κυνηγήσει την εκατέστησε έγκυος, και για να μην την κυνηγάει η Ήρα την έκανε αρκούδα. Και το παιδάκι που γεννήθηκε ονομάστηκε Αρκάς. Οπότε οι απόγονοι του Αρκά κατοικήσαν στην Αρκαδία, και αυτό ονομάστηκε Αρκαδία διότι προέρχεται από τον Αρκά. Ένα αυτό. Δεύτερον, να συμπληρώσω για την κυρία προκειμένου για τη Σελήνη, ωραία πράγματα. Οι Αρκάδες ονομαζόσανται προσέλληνοι, γιατί η Σελήνη κάποτε δισεκατομμύρια χρόνια αποτελούσε τμήμα της γης, αποτελούσε. Και οι αρχαίοι Έλληνες έλεγαν, μυθολογία βέβαια εννοείται,
1: μυθολογία,
7: ότι οι Αρκάδες ήταν προσέλληνοι, δηλαδή προτού φύγει, προτού κοπεί η Σελήνη από τη γη για να γίνει δική της ας πούμε δορυφόρος της γης, έτσι. Τώρα, για αυτά
1: μπορεί
7: που
1: να
7: είπε...
1: κόπηκε όμως, να σου πω, πώς μπορεί να κόπηκε, να το πιστέψουμε αυτό, ή μπορεί να είναι μυθολογικό, να μην, δεν μπορώ να το καταλάβω.
7: Αυτό είναι επιστημονικό, αυτό το λένε επιστήμονες, ότι κάποτε κόπηκε. Τώρα βέβαια θα ήταν η γη σε κατάσταση ολόκληρη μάγματος, έτσι, οπότε κάπως ας πούμε αυτό έρχεται σε αντίθεση.
1: Ναι.
7: Το να υπήρχαν άνθρωποι, ζωντανοί οργανισμοί σε τέτοιες θερμοκρασίες, αλλά οι αρχαίοι Έλληνες τους Αρκάδες τους ονομάζανε προσέλληνες.
1: Ναι.
7: Άρα εδώ τι βγαίνει, ότι οι αρχαίοι Έλληνες γνωρίζανε ότι η Σελήνη είναι κομμάτι από τη γη, έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα παρακάτω. Η Σελήνη πράγματι επηρεάζει τα νερά.
1: Ναι.
7: Δημιουργεί την παλίρια.
1: Ναι.
7: Έτσι. Δημιουργεί το πλημάρι και δημιουργεί και τα ρίχια που λέμε. Τα ξέρετε, αφού είσαι από νησί, έτσι δεν είναι.
1: Ναι.
7: Εγώ θάλασσα πρώτο είδα 18 χρονών, δυστυχώς. Αλλά εγώ μου αρέσει, έχω χόμπι το ψάρεμα. Και πράγματι, όταν ας πούμε η Σελήνη είναι γεμάτη, δεν τσιμπάνε τα ψάρια. Δεν τσιμπάνε. Δηλαδή, άμα πάει ένα ψωρά με Σελήνη, δεν πιάνει ψάρια.
1: Ναι.
7: Όχι, με οποιοδήποτε τρόπο. Πρέπει να πάει το κανονικό να είναι περίπου στη μέση. Να είναι. Όταν εν τω μεταξύ η Σελήνη γεμίσει και έχουμε παντσέλινο, αμέσως αλλάζει ο καιρός. Συνήθως δηλαδή αλλάζει ο καιρός, δηλαδή από εκεί που ο αέρας είναι βορειάς γίνεται νοτιάς.
1: Ναι.
7: Αν προσέξετε τις ημέρες που λένε μετεωρολόγοι ότι θα έχουμε αλλαγή θερμοκρασίας, θα ανέβει θερμοκρασία, θα δείτε ότι ο αέρας είναι νοτιάς, γιατί έρχεται ο αέρας από τη Λιβύη. Θα δείτε, άμα το συνταυτίσετε και το ερευνήσετε, θα δείτε ότι εκείνο το βράδυ έχουμε πανσέλινο. Το αυτό συμβαίνει και όταν είναι στο τελείωμα η Σελήνη, το τελειωμά της πάλι αλλάζει ο καιρός από το ένα μέρος στο άλλο. Πάλι δηλαδή από βορειάς γίνεται νοτιάς.
1: Μα ξέρει, με κάτι τέτοια στοιχεία πορευόταν οι καπεταναίοι κάποτε.
7: Ναι.
1: Πριν γίνουν ό,τι έχουν γίνει τώρα που έχουν βοηθηθεί σε όλα.
7: Μα λέγανε ξάπλα, πώς το λέγανε, ναι, όρθιο το φεγγάρι, ξαπλό καπετάνιος.
1: Όρθιο φεγγάρι, ξαπλωμένος καπετάνιος.
7: Ναι, στη Σαλαμίνα.
1: Ξαπλωμένο φεγγάρι, όρθιος καπετάνιος.
7: Στη Σαλαμίνα είχα γνωρίσει μια οικογένεια λόγω της δουλειάς, τώρα δεν θα πω δημοσία τι δουλειά έκανα, ο οποίος λεγόταν καπετάνιος, και ρώτησα εγώ την κυρία, ήταν μια κυρία χείρα βέβαια μεγάλη. Γιατί λεγόσαστε το επώνυμο, γιατί ο κάποιος παππούλης της είχε πάει στην Αμερική με βάρκα, παρακαλώ. Οι Έλληνες ήταν οι πιο καλοί ναυτικοί. Οι πιο καλοί ναυτικοί. Επίσης, όταν θέλει ένας να κόψει ένα ξύλο και να το κάνει στυλιάρι, να το κάνει αγκλίτσα, να το κάνει μαγκούρα, δεν θυμάμαι τώρα, πρέπει να είναι γεμάτο το φεγγάρι ή να είναι στη χάση. Και τελευταία, για να μην σας κουράσω κύριε Ηλία, καλό θα ήταν οι μετεωρολόγοι, όταν λένε τον καιρό, να πούνε φεγγάρι Σελήνη τόσων ημερών. Για μας που ψαρεύουμε ας πούμε, γιατί έχει σημασία για τους ψαράδες το φεγγάρι. Και επίσης καλησπερίζω και τον κύριο Αυγολέμο, τον κύριο Κώστα, και εμένα δεν μ' αρέσει αυτή η ονομασία.
1: Ναι,
7: κύριο κύριε Κώστα, εσείς είστε πολύ καλέσθητο άτομο, πολύ ευαίσθητο. Δεν πρέπει αυτό να το αλλάξετε, να το
1: έχω πει,
7: δεν μ' αρέσει.
1: Το έχω πει, αλλά του κάνω το χατήρι, τον Κώστα τον λέω πάντα,
7: ναι,
1: δεν θέλω.
7: Εντάξει, το όνομα δεν κάνει βέβαια τον άνθρωπο.
1: Ναι, σωστά.
7: Αλλά αυτός ο άνθρωπος είναι, ρε παιδί μου, είναι σοφός ο άνθρωπος αυτός.
1: Είναι πολύ...
7: Αυτός τον ακούω με μεγάλη προσοχή.
1: Μα... Αν με είχες ακούσει μια μέρα, του λέω να σου πω κάτι. Δεν θέλω να σε λέω έτσι, δεν θέλω.
7: Ναι, το ακούω, σας παρακολουθώ, κύριε Γιάννη.
1: Μπράβο.
7: Σας παρακολουθώ, αλλά... όπως με παίρνει ο ύπνος, γιατί είμαι μεγάλος.
1: Να είσαι καλά.
7: Και έχω και πόνους. Τέλος πάντων.
1: Όταν λοιπόν, λέμε μεγάλος, πόσο χρόνο είσαι.
7: Άλλη φορά θα πούμε κι άλλα.
1: Πόσο χρόνο είσαι.
7: Είμαι 74.
1: Έλα μόνο να είσαι καλά που είσαι μεγάλος τώρα, 74. Και παίρνω 80, 85 άνθρωποι, 90, 97 μπαρμπακώστας και μανιώθουμε. Δεν θέλω να ακούω τη λέξη αυτή. Να είσαι καλά.
7: Δεν έχει σημασία ένα αυτοκίνητο τι μοντέλο είναι. Σημασία είναι πώς το μεταχειριστεί και το αφεντικό του.
1: Ναι, και πώς νιώθει. Ναι, πώς νιώθει.
7: Έτσι, άμα έχει κακοπάθει. Τέλος πάντων, λοιπόν.
1: Καλώς σου βράδυ, σε ευχαριστώ.
7: Το ραδιό να μιλήσει κανένα άλλο.
1: Καλώς σου βράδυ, σε ευχαριστώ.
7: Ευχαριστώ εγώ, καλώς
1: σου βράδυ. Επόμενη γραμμή. Πάμε, παρακαλώ.
8: Ηλία μου, καλησπέρα, Στρατής από την Κάριστο.
1: Καλώς το Στρατή από την Κάριστο.
8: Τι κάνετε?
1: Εδώ, Στρατή, κουβεντούλα.
8: Βρισκόμαστε εν όψη Πανσελλήνου. Είχαμε σε 6,5 ώρα Πανσέλινο.
1: Αχα.
8: Παίρνω σκυτάλι και από τον κύριο που είπε για το αυτό. Πράγμα, το φεγγάρι επηρεάζει καταστάσεις, νερά, παλίρες κτλ. Και αλλάζει και τον κύριο. Από αύριο θα πέσει θερμοκρασία. Θα έχουμε άλλα φαινόμενα. Άλλα φαινόμενα της Πανσελλήνου, εντωμεταξύ και ανθρώπους που είναι σαν επηρεάζει ψυχολογικά και ανθρώπους. Πολλές φορές που γίνονται διάφορα περιστατικά, ας πούμε, έξαρσης, υπάρχει προδιάθεση
1: σε συγκρούσεις και τέτοια εννοείς.
8: Την ψυχολογία παίρνει μέντα που λέμε, δηλαδή η Πανσέλληνος επηρεάζει τους ανθρώπους που έχουν προβλήματα, ας πούμε, ψυχολογικά, έτσι να σου πω, να το πούμε έτσι, τα μεγενθύνει την ώρα αυτή η Πανσέλληνος.
1: Να σου πω, Στρατή μου, πότε έχουμε πλήρη Πανσέλληνος, πότε ξεκινάει απόψε?
8: Τελείωσε η Πανσέλληνος, 6,5 ώρα. Τελείωσε.
1: Α, έγινε.
8: Η Πανσέλληνος.
1: Πόσο κρατάει η Πανσέλληνος, 48?
8: Η Πανσέλληνος από τη στιγμή που γίνεται η Πανσέλληνος δεν κρατάει τίποτε.
1: Μια μέρα δεν κρατάει καμιά βραδιά, μια βραδιά μου φέρει, λέμε Πανσέλληνος σήμερα.
8: Η Πανσέλληνος υφίσταται το φεγγάρι, αλλά χάνει όμως από την κάλυψη που γίνεται το φεγγάρι. Από τη στιγμή που γίνεται η Πανσέλληνος και μετά έχουμε φθήνουσα
1: κατάσταση.
8: Αρχίζει
1: η φθορά, ναι.
8: Του μεγέθους, από την κάλυψη της, στην παρασκιά της γης. Και
1: άρα η παρασκιά... πώς το λέμε, ο επηρεασμός είναι μέχρι που γίνεται η Πανσέλινο.
8: Μέχρι που γίνεται.
1: Για να
8: αλλά
1: ξέρουμε.
8: Έχει όμως και θετικές όψεις, δηλαδή το να κλείσουμε υποθέσεις και ό,τι μας αφορά για θετική, ας πούμε, αναφορά προ Πανσελλήνου. Μετά είναι χάκι του φεγγαριού, δηλαδή άμα θέλει να αγοράσει κάτι, ένα αυτοκίνητο, ένα αντικείμενο, οτιδήποτε. Πάντα μέχρι τη γέμιση του φεγγαριού.
1: Για να δούμε μετά, και εμείς οι τρελοί, πότε τρελαινόμαστε να δούμε, Στάτη.
8: Εμείς τρελαινόμαστε όταν ο άλλος, ο συνάνθρωπός μας υποκρίνεται. Υποκρίνεται. Μας λέει, αυτό που λέει δεν είναι αληθές.
1: Ή δεν είναι σωστό και θέλει να το περάσει ότι είναι σωστό.
8: Ναι.
1: Πρόσεξε, να προσπαθεί να μας πει ότι έχουμε άδικο.
8: Υποκριτική συμπεριφορά.
1: Ότι έχουμε άδικο, ναι.
8: Υποκριτική συμπεριφορά, δηλαδή γελάει ή κλαίει χωρίς να υφίσταται αυτό. Ναι. Δεν σου λέει την αλήθεια, ας πούμε.
1: Ωραία.
8: Αποκρύπτει. Το κοριτσάκι όλοι καλά, να είστε υγεία όλοι. Αύριο είναι τα Αγιανιού του νηστευτή, του βαφτιστή του Χριστού, αύριο είναι.
1: Αχα.
8: Έχουμε δώσει πίσω στο δάσος, είναι ο Αγιάννης, μεγάλη του χάρη. Ο βαπτιστής του Χριστού, yeah. Και έχουν πανήγυρι στο χωριό Παραδείσια από πάνω, απόψε έχουν όργανα.
1: Uh-huh.
8: Μέχρι πρωίας. Αύριο είναι νηστεία, ας πούμε.
1: Σε βλέπω να ξενυχτάρει με τα όργανα που θα ακούγονται.
8: Όχι, είναι μακριά από εμάς.
1: Είναι μακριά,
8: χιλόμετρο.
1: Εντάξει. Γιατί συνήθως τα χωριά ξενυχτάνε όλοι όταν γίνονται όργανα κάπου.
8: Το ξέρω.
1: Ωραία.
8: Καλή εκπομπή, καλό πέρας.
1: Ευχαριστώ,
8: να έχει υγεία. Όλοι εκεί στο
1: Αθήνα. Ευχαριστώ, Στρατή. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ.
8: Ο Αλέξανδρος την Κυριακή γιορτάζει πρώτο Θεός. Είναι μεγάλο Αλεξάνδρου.
1: Ω, Αλέξανδρε, χρόνια πολλά από σήμερα.
8: Ε.
1: Οπότε κοίταξε
8: υγεία,
1: σήμερα
8: ναι.
1: Που στα λέμε. Θα είναι και εκπομπή του.
8: Υγεία. Και η Βημιλία. Να χαίρεσαι το κοριτσάκι και το.
1: Να είσαι καλά, Στρατή. Να είσαι καλά. Ωραία, τον
8: Αλέξανδρο. Και την Ταβρίνα, τη σύζυγο.
1: Καλό σου βράδυ, να είσαι καλά.
8: Γεροί να είστε όλοι.
1: Καλό σου βράδυ, να είστε καλά όλοι. Λοιπόν. Αλέξανδρο τον Αρβανί, το φίλο μας, αφού είστε Αλέξανδροι, ναι, έχετε δίκιο. Έχετε μεγάλο όνομα, πρέπει να το τιμάτε. Έτσι. Λοιπόν, πάμε σε γραμμή. Ωραία, δεν πάμε σε γραμμή. Να πω εγώ τώρα για σχετικά με τη Λέσβο. Στη Λέσβο, παιδιά. Όρμησαν μέσα στο Δημοαρχείο εκεί στο που κάνουμε συσκέψεις, τα μεγαλύτερα. Κτηνοτρόφοι, όχι άλλο φάξιμο στα ζώα μας. Ο Κογκοσμάκης φώναζαν. Ρε παιδιά, σε 6 μήνες 80.000 αυτό το νησί έχουν σφάξει. Εδώ και καιρό έχουμε πει, είναι γελίο να ανήκουμε σε αυτή την Ευρώπη. Αυτή την Ευρώπη να ανήκουμε και να μην υπάρχουν φάρμακα ή κτηνίατροι που να δείξουν τι γίνεται και μας σκοτώνανε το ένα ζώο μετά το άλλο. Από τότε πρωτοφέραμε κουβέντα εδώ και μήνες, που και άλλες κουβέντες εδώ στο ραδιομάκι το συζητάω, αλλά λέω εγώ επειδή με είχε πιάσει και λίγο τρέλα με αυτές τις αδικίες, ο άνθρωπος που έδωσε το κεφαλικό, του φάξαν τα ζώα μπροστά του, που και έλεγα καλά. Δεν υπάρχουν ρεπτοί Ευρωπαϊκοί, βγάζουν τόσους νόμους για πέταμα. Βγάζουν τόσους νόμους και μαζί τόσα εμβόλια να πεθάνει κόσμο. Βγάζουν τόσα άλλα τρελά πράγματα. Και δεν βγάζανε για τον αφρόδιπο, για τον πυρετό των προβατών. Και αν ήταν απροβατάξει ένα νησί και σκοτώνανε και σφάζανε χιλιάδες πρόβατα. Δεν μπορώ να κάνω σχόλιο πάνω σε αυτό, γιατί είναι σαν ένα που μου είπε προθέσει. Βγαίνουν στον δρόμο ο κόσμος και θα κάνουν λίμπα εκεί στο Δημαρχείο και καλά κάνανε. Να τα κάνουν λίμπα. Φωνάζανε οι άνθρωποι, ντρέπει, σταματήστε πια ένα σφάξιμο, όχι άλλο σφάξιμο στα ζώα μας. Όποιος δεν είναι κτηνοτρόφος δεν ξέρει, αλλά είναι τόσο πολλοί αυτοί που είναι και που κυβερνάνε γενικά παιδιά και ευρωπαϊκοί. Μην πω τίποτα. Μανταρίνι και άλλο φρούτα, τα οποία δεν ξέρουν, φαίνεται καθόλου από αγροτική ζωή και κτηνοτροφία. Να του σκοτώνει το αλλού αυτό που έχει φτιάξει και να μην του σκοτώνει ένα μόνο πρόβατο. Άκου, λέει, δεν υπήρχε, λέει, εμβόλιο για το τάδε. Ντροπή, ντροπή. 2026, μπράβο, Ευρώπη. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ. Ναι. Γεια σας. Έχουμε γραμμή. Πώς δεν βγαίνει, ρε παιδιά.
4: Ναι.
1: Γεια σας.
4: Σχετικά με την Αρκαδία,
1: ναι,
4: ότι θεωρείται το λίκνο των Ελλήνων. Οι προσέλληνες που είπε ο κύριος πριν είναι όντως αληθής ο όρος. Ήταν οι πρώτοι Έλληνες και συγκεκριμένα γύρω από το Λύκειον Όρος. Έτσι λέγεται, Λύκειον Όρος. Στην κορυφή του Λυκαίου Όρους ήταν ένα ιερό αφιερωμένο στο Δία. Και οι προσέλληνες, υπάρχει μια άλλη θεωρία, ότι η Σελήνη δεν ήταν πάντα στον ουρανό της γης, αλλά πιάστηκε κάποια στιγμή από τη βαρύτητα της γης. Οπότε αυτοί οι πρώτοι Έλληνες στο λίκνο του ελληνισμού στην Αρκαδία, στο Λύκειον Όρος, ήταν πριν πιαστεί η Σελήνη στην τροχιά της γης, καταλάβατε.
1: Μάλιστα. Ωραία.
4: Ήρθαν εκεί από πριν.
1: Σε ευχαριστώ, κύριε Ευαγγελία.
4: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ.
4: Γεια σας.
1: Μου θυμίσει μια εκπομπή, παιδιά, ένας τύπος ένα βράδυ, αλλά δεν θα πω ούτε ποια εκπομπή, ούτε μην. Πήγαινα καμιά, είχα πάει καμιά εκατοστή εκπομπές σε αυτή τη γυναίκα. Μου φαινόταν καλά, ήτανε, μου λέει, μη δεν σε έχω, είσαι γούρικος, έλα στον αέρα. Μια ξανθιά εκεί πέρα, Ρουμάνα, που πήγαινα για το καλό της φέρσιμο και γιατί με θεωρούσε πραγματικά, έλα μου, λέει, θέλω να σε έχω, έλα, είσαι γούρικος. Λοιπόν, και μου βγαίνει ένας τύπος εκεί πέρα που ήταν καλεσμένος, κάποια στιγμή είμαστε κάποιοι δύο-τρεις καλεσμένοι και ασχολούταν εκεί να είναι καλά η Άτζελ, η Λουπέσκου. Και λέει ένας, άμα μου πει κανείς που γιατί πήγε σε κάποιο ειδικό σημείο της γης στο Χρυσάφι, δίνει 1 εκατομμύριο. Ήταν κωμικό την ώρα που του λέω και με λέει, ξέρεις κάτι, λέω, δεν είπες θα δώσει 1 εκατομμύριο. Μου ξέρεις κάτι, λέει, εγώ εννοούσα, αυτό μου θύμισε τώρα, το πώς έγιναν μερικά πράγματα που μέσα σε αυτή την περιστροφή και με τη μαγνητικά πεδία κάποια πράγματα ανάλογα είναι όπως... Δεν μπορώ να κάνω σχόλιο σε αυτό. Δεν μπορώ κάπου, γιατί προδίδει και κάτι. Δεν μπορώ να κάνω καθόλου. Δεν μπορώ να προχωρήσω το σχόλιο, μου υπάρχει λόγος. Αν κάνεις και πάρεις σίδερα και τους ρίξεις μια όθηση και γυρνάνε, ή αν γυρίσει κασίτερος ή αν γυρίσει κάτι άλλο, διαφορετική θα είναι η ώρα που στέκεται κάποιο. Εντάξει, το σταματάω το σχόλιο αυτό. Έχω λόγο. Αφήστε να υπάρχουν και λόγοι. Να μπορώ να πούμε κάποια πράγματα. Λοιπόν, πάμε σε επόμενη γραμμή. Α, όχι, δεν έχουμε γραμμή τώρα. Ωραία. Λοιπόν, η άλλη παιδιά μία διάσημη θα έλεγα, και ήταν και λέει στη λίστα και πιστεύει και τέτοια, πώς τους λένε εκεί, δεν το παρακολούσα και μεγάλο το θέμα αυτό, ποιος είναι, τι και τι είχαν κάνει, πέρα που ξέρω πώς ήταν με μικρά παιδιά και τέτοια. Στη λίστα Επστάιν, μία τύπησα πήγε να πεθάνει και τη μαγνητοσκοπούσε μία άλλη. Μία φίλη της κατέβει δημοσιογράφος και είναι μία αποκάλυψη τώρα, και εκείνη την ώρα νομίζω πεθαίνω, έχω φάει τόσα παιδιά, τόσο αίμα έχω πει μικρών παιδιών. Και αποκάλυπτε αυτό που λέμε κάποιοι και τους θεωρούν πως είναι ψεκασμένοι. Πως σε όλο τον κόσμο έχουν χαθεί παιδάκια που τους πίνουν το αίμα, που τους κάνουν κομμάτια, που τους τρώνε σαν κρεατάκια όπως εμείς τρώμε τα φασολάκια, τα ντοματούλα, το αγκουράκι, το κάνουμε σαλατούλα και τρώμε. Το λέω έτσι απλά για να μην πω τίποτα άλλο. Αυτή η γυναίκα λοιπόν εκεί στην κρίση, νομίζω πως πεθαίνει, έλεγε πάω στην κόλαση. Χριστέ μου.

0: Μου δίνετε γραμμή. Αν δεν είναι όμως γραμμή, να μην καθυστερούμε. Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα, η Μέρη είμαι από το πολιορκημένο Πορτοράφτη.
0: Ο, πώς πάει η Μέρη, πολιορκημένο από τι και τι?
1: Από τον Καύσωνα, πολλοί κόσμος ήρθε για να δροσιστεί εδώ στις παραλίες. Κυριολεκτικά πολιορκηθήκαμε.
0: Τι λες μου. Εγώ έλεγα πως μου λες και τίποτε πολιορκημένο και τίποτα από κουνούπια.
1: Α, έχουμε και κουνούπια. Έχουμε, αλλά λένε ότι ψεκάσανε χτες το βράδυ την Ανατολική Αττική, οπότε μπορεί να δούμε κάποια βελτίωση.
0: Ναι.
1: Μπορεί, μπορεί, δεν ξέρω. Θα δούμε, θα δείξει.
0: Αλλά από ζέστη τρελή, παράξενο πράγμα, ε.
1: Ζέστη, υπάρχει ζέστη και πολύ υγρασία. Πάρα πολύ.
0: Πολύ υγρασία, αν είναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Κάνεις
1: ναι, ναι.
0: Το μέτωπο σου έτσι και είναι λες και δούλευες.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Mm. Σε ακούμε εδώ στη βεράντα όλη η παρέα.
0: Να είστε καλά όλοι.
1: Ακούμε κάθε βράδυ.
0: Να είστε καλά, Μέρη. Να είστε καλά.
1: Και θα ήθελα λοιπόν και εγώ να αποχαιρετήσουμε όλοι μαζί το φετινό καλοκαίρι.
0: Ωραία.
1: Το οποίο κλείνει όπως του αξίζει, με ένα τελευταίο πάρτι.
0: Ναι.
1: Γιατί γίνονται και πάρτι τώρα στις παραλίες και στα σπίτια κλπ.
0: Ναι.
1: Νοερός λοιπόν να πάμε όλοι οι συνακροατές αυτό το πάρτι.
0: Ετοιμάσου, σε καταλαβαίνω ότι ετοιμάζεσαι να μας διαβάσεις.
1: Το πάρτι. Αστραφτερό το πάρτι. Παντού πολύχρωμα μπαλόνια. Χρυσόσκονη απλωμένη. Με τα πολυτελή τα κάρα τους ήρθαν οι καλεσμένοι. Όλοι αριστοκρατικά ντυμένοι. Έφεραν και το δώρο τους. Με ηλουστριασό περιτύλιγμα ντυμένο. Με κόκκινους σιώγους και χρυσές κορδέλες το είχαν στολισμένο. Τώρα παίρνουν το ποτό τους. Όλοι γύρω από την πισίνα. Φορέσανε τα ψεύτικα χαμόγελα. Τι κάνετε, πώς είστε, τι νέα από τα Λονδίνα. Έτοιμος και ο μπουφές, γεμάτες οι πιατέλες. Τίγκα τα πιάτα γέμισαν, δουλεύουν οι μασέλες. Αφού έφαγαν, ήπιαν και τα κρασιά τους, μπήκαν όλοι στο χορό, ρίξαν τη ζεμπεκιά τους. Χαμήλωσαν τα φώτα, στίβα οι άδειες οι πιατέλες. Άρχισαν τα χασμουριτά. Άντε πάμε καληνύχτα. Ψεύτικα είναι όλα αυτά. Πιστεύω να περάσατε καλά.
0: Ωραία.
1: Ωραία.
0: Να είσαι καλά, Μέρη. Να είσαι καλά. Να είστε καλά όλοι εκεί.
1: Όλοι, όλοι καλά να είμαστε. Φιλιά και αγάπη σε όλους.
0: Να είσαι καλά.
1: Και στους δεινούς πρωινούς κολυμβητές της παρέας.
0: Α, ωραία.
1: Στον Άγιο Σπυρίδωνα.
0: Ωραία. Να είσαι καλά, καλό σου βράδυ.
1: Καλό βράδυ, Ηλία. Καλό
0: σου βράδυ, να είσαι καλά. Για χαρά σου. Λοιπόν, κάθε τόσο μας παίρνει αυτή η γυναίκα και μας λέει, μας χαρακτηρίζει κάπως, ζωγραφίζει λίγο με τα λόγια διάφορα πράγματα. Ωραία ήταν και τις άλλες φορές και για την εκπομπή και κάποιους ανθρώπους εδώ. Λοιπόν, πάμε γραμμή. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα, κύριε Ηλία.
0: Καλησπέρα.
2: Ο Σπύρος.
0: Έλα, Σπύρο, ναι.
2: Θα στέλνουμε ό,τι καλύτερο σε όλους τους ακροατές.
0: Ναι.
2: Σήμερα είσαστε θαύμα.
0: Σήμερα.
2: Αλλάξανε. Σήμερα είσαστε όλοι θαύμα.
0: Ναι. Τι θαύμα.
2: Θα σας πω μια κουβέντα που είχες προηγουμένως. Γι' αυτό σε πήρα.
0: Ναι.
2: Είχες μια συζήτηση. Είπες με μια κυρία που για το χρυσό που είναι κάτι έτσι τέτοιο, δεν άκουσα.
0: Ναι, ναι.
2: Άκουσα λάθος, ε.
0: Ναι.
2: Μπράβο. Ξέρεις πώς βρίσκεται το χρυσό, έχεις υπόψη. Η αποστά.
0: Δεν άκουσα, ξέρω πόσο.
2: Πώς βρίσκεται το χρυσό. Το χρυσό.
0: Πώς βρίσκεται.
2: Ναι, πώς βρίσκεται.
0: Όχι με τα μηχανήματα αυτά, θες να πεις παλιότερα πώς τα βρίσκανε.
2: Άστο, άστο το μηχάνημα, μωρέ. Ναι. Το μηχάνημα είναι για τους βαρεμένους.
0: Ναι.
2: Το καλύτερο φάρμακο λοιπόν για να βρεις χρυσό στο θερμόμετρο τι έχει μέσα, ξέρεις?
0: Υδράργυρο.
2: Υδράργυρο. Ο υδράργυρος άμα τον ρίξεις κάτω γίνεται, δεν μπορεί να τον πιάσεις.
0: Το ψάχνεις βέβαια. Γίνονται μπυλάκια.
2: Δεν τίποτα, τελείως έσβησε.
0: Μπυλάκια και εξαφανίζεται.
2: Εξαφανίζεται. Ο κόκκινος υδράργυρος. Ο κόκκινος που δεν τον έχουν όποιος και όποιος και όποιος και όποιος, ο κόκκινος υδράργυρος, άμα τον ρίξει κάτω, θα σταματήσει μόνο εκεί που είναι χρυσό. Καλό υπόλοιπο. Ψάχτω και κάποιος άλλος μπορεί να το

0: Περίμενε,
1: αυτό.
0: περίμενε, περίμενε όμως,
1: Αλλά,
0: μη φεύγεις.
1: ορίστε.
0: Περίμενε Σπύρο, περίμενε.
1: Ορίστε, ορίστε.
0: Μη φεύγεις. Δηλαδή, ρίχνουν κόκκινο υδράργυρο από
1: ναι.
0: σε ποια σημεία.
1: Εκεί που φαντάζονται. Και στο χώμα να το ρίξει κάτω, αυτό θα σταματήσει
0: ναι.
1: εκεί που είναι το χρυσό.
0: Δηλαδή κάνει διάτρηση στο χώμα.
1: Όχι, σταματάει από πάνω. Συγκεντρώνεται όλα τα μπαλάκια αυτό και βγαίνει μια μπαλίτσα μικρή.
0: Αν είναι 5 χιλιόμετρα κάτω ο χρυσό.
1: Όπου και να είναι. Όπου και να είναι.
0: Πάει πάνω κόκκινος υδράργυρος και σταματάει.
1: Και σταματάει εκεί.
0: Και πώς ξέρεις σε ποιο σημείο είναι για να μπορέσεις να το ρίξεις εκεί.
1: Έλατε. Αυτοί που το έχουν το ξέρουν.
0: Δεν μου το ολοκληρώνεις.
1: Μπορεί να έχει ενδιαφέρον.
0: Μα ακούς. Μπορεί να έχει ενδιαφέρον, αλλά δεν το ολοκληρώνεις πώς είναι σαν δεδομένο. Τώρα πια έχουν φευρεθεί
1: σαν
0: τέτοια μηχανή.
1: Είχαν φέρει ένα βαπόρι στο πέραμα
0: ναι.
1: για να του κάνουν επισκευή.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό δούλευε στη Βραζιλία κάτω ποταμίσιο και μάζευε χρυσό.
0: Ναι.
1: Η κατασκευή του ήταν για χρυσό.
0: Ναι.
1: Αυτοί λοιπόν είχαν τα μέσα. Μόνο με αυτό τον υδράργυρο δουλεύανε.
0: Ναι, μήπως παιδί μου ήταν κάνα μηχάνημα, πήγαινε μέσα στη γη με υδράργυρο.
1: Τίποτα. Μην ακούσει παραμύθια για το μηχάνημα, τι αβαρέσει. Και πήγαινε σε μια παραλία, βρει κέρματα. Το χρυσό το βαράει, το βρίσκει μόνο ο κόκκινος χρυσός. Τίποτα άλλο. Δηλαδή το χρυσό το βρίσκει ο κόκκινος.
0: Υδράργυρος.
1: Υδράργυρος.
0: Ναι, σου είπα, πώς όμως τα ξέρουμε στα βάθη της τάδε, στο τάδε σημείο.
1: Αυτά δεν τα ξέρεις. Γι' αυτό ψάχνει να το βρει.
0: Άρα πρέπει κάποιο
1: το
0: μηχάνημα
1: βρίσκει,
0: να πηγαίνει.
1: Σταματάει σε εκείνο εκεί το σημείο. Τώρα μπορεί να είναι ένα μέτρο, μπορεί να είναι 10 μέτρα. Εκεί.
0: Περίμενε Σπύρο, κάτι όταν ακούμε κάτι, ακούνε χιλιάδες κόσμος.
1: Ναι,
0: από τον αέρα αρχίζουμε και ρίχνουμε σε όλα σημεία της γης.
1: Όχι στον αέρα, ρε παιδί, τι είναι.
0: Τότε πώς, άρα πρέπει να ξέρει. Εντάξει, ωραία. Ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ.
0: Δεν μου ολοκληρώνει, δεν βοηθά να μου πει με τι τρόπο, τι θα πει ρίχνω κόκκινο υδράργυρο. Τότε. Άντε να φανταστείς αν είναι στη Σιβηρία, αν είναι στις ρήμους της Αφρικής, πώς πρέπει να υπάρχουν, άφησε που τώρα βλέπεις χιλιάδες μέτρα μέσα στη γη και βλέπουν τι είναι. Τώρα αυτό μου λες είναι σαν να μένω σε ένα σπίτι, αν έχει χαθεί κάτι να βάλω ένα μαγνήτη, τραβήξει κάνα μια καρβίτσα. Αυτά γίνονται έτσι πρακτικά. Το θέμα είναι πρακτικά πώς γίνεται σε αυτό το ψάξιμο που μπορεί να είναι χιλιόμετρα κάτω. Λοιπόν, γι' αυτό κάποια στιγμή ξέρεις, η κουβέντα θέλω να έχει ουσία. Μπορεί να είναι κάτι έξυπνο, αλλά δεν μας το ολοκληρώνει κάποιο. Πάμε γραμμή, παρακαλώ.
2: Γεια σας.
0: Καλησπέρα.
2: Τι κάνετε, κύριε Ηλία?
0: Καλά, εσείς?
2: Δεν μου λες κάτι, η Μαρία είμαι.
0: Ε, Μαρία.
2: Που λέω τα ανεκδοτάκια. Αυτός, αν έχει τόσα λεφτά και ρίχνει και σκορπάει τον υδράργυρο, γιατί να ψάχνει για να βρει χρυσό?
0: Δεν τα ακούω, ρε Μαρία, πρακτικά. Δεν θέλω να τον κρίνω τώρα, αλλά...
2: Εδώ δεν μπορείς να πιάσεις τίποτα από τον υδράργυρο που πέφτει. Πώς θα τον κρατάς, θα τον ρίχνεις? Δηλαδή θα σκορπάς τόσο υδράργυρο για να βρεις κάτι.
0: Ναι.
2: Δεν είναι ακριβό αυτό το πράγμα? Θα ρω ότι είναι ακριβό.
0: Ναι, μα δεν είναι πρακτικά.
2: Πας
0: πάνω από τη γη και αρχίζεις ρίζεις και βλέπεις ότι ο κόκκινος υδράργυρος σταματάει πάνω από τη Σιβηρία στα ρωσικά εδάφη ή στην πώς τα λέμε εκεί της Αμερικής στα...
2: Ας μην πάμε και ας πάμε εδώ. Πρέπει να έχεις αυτόν που σπέρνει το στάρι να ρίχνεις.
0: Ναι.
2: Πόσο θα ρίξεις υδράργυρο για να το βρεις? Πρέπει να είσαι, πώς το λένε, μάντης, να πας ακριβώς από πάνω. Πολύ δύσκολο το ακούω. Τέλος πάντων, μπορεί ο άνθρωπος να έχει δίκιο.
0: Ναι, μπορεί να έχει δίκιο, ναι. Μπορεί να ρίχνανε πάνω στην Νεβάδα και τέτοια εκεί που βρίσκανε το ξώτο, δεν βλέπουν τα καμπούκια έργα. Μπορεί να ρίχνανε κόκκινο τέτοιο. Τι να πω κι εγώ.
2: Μπορεί. Λοιπόν, ξεκινάμε από αύριο.
0: Προχωράμε.
2: Ναι, να βρούμε υδράργυρο. Σε πήρα μόνο να σου πω καλό Σαββατοκύριακο.
0: Να είσαι καλά, μέρη.
2: Να χαίρομαι το γιο μου την Κυριακή, τον Αλέξανδρο.
0: Α, το παιδί σου, Αλέξανδρο.
2: Ναι, βέβαια.
0: Χρόνια του πολλά.
2: Αλέξανδρος, ο Μέγας.
0: Οπότε, επειδή αυτή η εκπομπή, συγγνώμη, μαγειτοσκοπείται από τον Σαββάκη, τον Αποστόλη, για τηλεόραση στο Αλέρτη την Κυριακή, σήμερα που είναι Κυριακή, λοιπόν, χρόνια πολλά, μέρη για το παιδί σου.
2: Α, την Κυριακή.
0: αυτή η εκπομπή θα την.
2: Κατάλαβα, θα το πεις σήμερα. Όχι Μέρι, Μαρία.
0: Μαρία, ρε Μαρία.
2: Ελληνίδα είμαι εγώ.
0: Ναι, δεν θες το Μέρι, γιατί είναι. Ναι, είναι καθόλου. Το ξενικό πιάνετε.
2: Καθόλου δεν θέλω, καθόλου ποτέ. Mm. Ήθελα να σου πω, σε είδα στον ύπνο μου.
0: Έλα.
2: Ναι. Όχι, ωραίο ήταν.
0: Σε καλό.
2: Μπήκα σε ένα δασάκι, θα σου το πω γρήγορα.
0: Ναι.
2: Μπήκα σε ένα δασάκι, έτσι, σαν το πάρκο, α πούμε.
0: Ναι.
2: Και μπαίνω μέσα, βλέπω ένα ψηλό άντρα, τεράστιο. Και όπως ξέρω την περπατησιά σου,
0: ναι,
2: από το έργο δηλαδή, σε θυμάμαι.
0: Ναι.
2: Και τα μαλλιά κάτασπρα, καλό, καλό στο λέω.
0: Ω, για μένα δεν είναι καλό.
2: Πολύ καλό. Φεύγουν οι έννοιες, έχεις έννοιες, αυτό σημαίνει.
0: Γιατί όταν λέω στον άλλον με πολλά μαλλιά, όποτε έχω κοιταχθεί σε καθρέφτη και χωμούσια και τέτοια, είναι στενοχώρια, ρε Μέρη.
2: Μαρία. Ξέρω. Αλλά εγώ δεν σου είπα πολλά μαλλιά, σου είπα ήταν άσπρα, ναι, που σημαίνει δεν φεύγουν στεναχώριες αν έχεις.
0: Ναι.
2: Και καθίσαμε, λέει, έτσι απέναντινά σε ένα παγκάκι. Και σου μίλαγα και είχαμε τέτοια εφορία ψυχής, δηλαδή ο ένας ήταν χαρούμενος, όχι γιατί σε είδα και τέτοια, απλά γιατί ήμασταν χαρούμενοι, δεν ξέρω γιατί.
0: Ναι, ναι, σωστά.
2: Και βλέπω στο κεφάλι σου επάνω ένα 97.
0: Τι?
2: Σου λέω, τι είναι αυτό το 97.
0: Ναι.
2: Μου λέει, τι είναι. Ξέρω εγώ.
0: Και τι σου είπα, τι είπα.
2: Και τι είναι αυτό το 97.
0: Ναι.
2: Και λέω, τόσο χρονό θες να πας, ρίλη, αυτό είναι. Άκου.
0: Τι να πω, Μαρία μου. Τι να πω.
2: Εγώ το θεωρώ σωστό.
0: Αφού
2: καλό.
0: Το είδες εσύ, κοίτα, να σου βγει πάνω απ' όλων σε σένα που βλέπεις. Να βγει,
2: ναι,
0: να είναι καλό. Πότε,
2: ναι,
0: έγινε, χθες το βράδυ ή προχθές?
2: Σήμερα το πρωί το είδα.
0: Ωραία. Ημέρα να σου. Για να γελάσουμε λίγο και να κλείσουμε. Η μέρα σου πήγε καλά σήμερα?
2: Ναι, πάρα πολύ.
0: Ωραία.
2: Και είμαι χαρούμενη και ευτυχισμένη για κάτι που έμαθα δικό μας, οικογενειακό, και είναι καλό.
0: Α.
2: Πάω και για άλλο εγγόνια, αγόρι μου. Πάω και για άλλο εγγόνια.
0: Έλα, άρα σου βγήκα. Τον προφήτη Ηλία είδες.
2: Ακριβώς. Αυτόν θα είδα.
0: Μπράβο, ρε Μαρία.
2: Λέω, ήταν πολύ, είχαμε μια εφορία ψυχής, δηλαδή μια, και από το πρωί έχω αυτή την αισιοδοξία μέσα μου.
0: Μπράβο, ρε Μαρία, μπράβο.
2: Στο εύχομαι να έχεις το ίδιο.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Με αγάπη,
0: καλό
2: Σαββατοκύριακο.
0: Να είσαι καλά, Μαρία, καλό Σαββατοκύριακο.
2: Θα πεις χρόνια πολλά για τον Μαρία, για τον Αλέξανδρο σου.
0: Ναι, βέβαια.
2: Όχι Μέρη, όχι Μέρη.
0: Σωστός, Μαρία, έχεις δίκιο.
2: Μαρία.
0: Γιατί και το Μέρι, ρε παιδιά, το ξενικό τα έχουμε κλέψει καλά.
2: Όχι, ποτέ δεν μ' άρεσε.
0: Να είσαι καλά. Μαρία μου, καλό σου βράδυ, να σου είναι καλά το παιδί.
2: Ευχαριστώ.
0: Χρόνια του πολλά, χρόνια του πολλά. Και, και το καινούργιο, το νέο, το ωραίο που άφησε, που είδες την ημέρα που με είδες στο όνειρό σου. Πολύ σημαντικό.
2: Ακριβώς.
0: Είμαι γούρικος εγώ, το έχω πει ξανά.
2: Αγόρι μου, να είσαι καλά, να χαίρεσαι τα παιδιά σου.
0: Να είσαι καλά, Μαρία, να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε λίγο, σου παρακαλώ, να κάνουμε αλλαγή τη ώρα, να πάμε για τη δεύτερη ώρα. Αφού φάγαμε την πρώτη ώρα, ο Αλέξανδρος και ο Χαραλαμπίδης είναι έτοιμος. Δευτερόλεπτο είναι και γυρνάμε εδώ. Πάμε. Πάμε. Ωραία. Ενώ εγώ να μιλάω σε εσάς, τηλεθεατές.
3: Η ώρα είναι 10.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων. Μάχη για τις αξίες, τα ιδανικά, για την κυριαρχία μας. Μάχη για τα πιστεύω μας. Μάχη για την ελπίδα. Μάχη για το μέλλον. Μάχη 99,8 στα FM.
1: Και επιστρέφουμε εδώ τώρα για τη δεύτερη ώρα στην... Έχουμε γραμμή, Αλέξανδρε. Πάμε επόμενες γραμμές να αρχίσουμε δεύτερη ώρα ράδιο Μάχη, ενώ τα μεσημέρια ο πρόεδρος ο Βελόπουλος της Ελληνικής Λύσης, ο πρόεδρος, 12:01 το μεσημέρι. Μετά ο Γρήγορος ο Σερέτης και μετά αύριο ειδικά, το ξαναλέω, 4:07 ράδιο Μακελάριδες Στέφανος Χίος. Πάμε. Παρακαλώ.
2: Ηλία, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Ο Πάνος είμαι.
1: Καλώς τον Πάνο.
2: Καλό φθινόπωρο.
1: Καλό.
2: Λοιπόν, θέλω να κάνω μια ερώτηση.
1: Απάντηση να δούμε αν θα έχεις.
2: Προς όλους τους κατοίκους της Λέσβου, εάν με ακούνε, που σίγουρα θα με ακούνε κάποιοι, τι ψήφιζαν όλα αυτά τα χρόνια. Συναχωριέμαι, λυπάμαι το σημείο που έχουν φτάσει, αλλά η ερώτηση είναι τι ψήφιζαν όλα αυτά τα χρόνια. Ναι. Δύο κόμματα κυβέρνησαν μόνο. Ναι. Άρα δεν υπάρχει κάποιο άλλο. Ή το ένα ή το άλλο. Που και στα δύο είναι εντεταλμένοι δολοφόνοι της χώρας. Εντεταλμένοι να καταστρέψουν, το έχουν ξαναπεί.
1: Όχι δύο κόμματα, τρία έχουμε τα τελευταία 40 χρόνια.
2: Ναι, εγώ μιλάω τώρα τα τελευταία χρόνια που η κατάσταση έχει φτάσει στο προχώρηση. Ναι. Λοιπόν, σίγουρα ψηφίσαν αυτούς, τους εντεταλμένους δολοφόνους. Λοιπόν, ποιος τους στέει, ένα το κρατουμένο.
1: Δεύτερο, και πόσοι ψήφιζαν το... πάνω.
2: Συγγνώμη.
1: Ψήφιζαμε. Πόσοι ψήφιζαν.
2: Βέβαια. Έχουν μεγάλη ευθύνη. Έχουν ένα μεγάλο μέρος ευθύνης για αυτό που τους συμβαίνει. Και όχι μόνο η Μυτιλινή. Γενικά η κριτική, όλοι. Δεν εξαιρείται κανένας. Κανένας όμως. Mm. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, αλλάζω το θέμα. Θέλω να κλείνω κάτι που σου είχα στείλει και μήνυμα στο chat. Mm. Για την Κάλιαρη. Την Κάλιαρη την έχει συγκάλεο η θεία ενός πολύ καλού μου φίλου και συναθλητή μου, πρώην συναθλητή μου, γιατί εγώ έχω σταματήσει τώρα.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, το Τζίπο, αν το ξέρεις, το Βασίλη.
1: Δεν το ξέρω, παιδί.
2: Το παιδί, τέλος πάντων, ωραία.
1: Δεν το ξέρω.
2: Λοιπόν, έχει πάρα πολύ ωραία πίτσα. Απλά όταν είχα πει ότι δεν έχει delivery, για να εξηγηθώ, εννοούσα δεν έχει delivery με την έννοια να παραγγείλεις και να σου φέρει το μηχανάκι την πίτσα χωρίς... να έχεις επιπλέον κόστος. Τώρα πλέον όλα είναι μέσω e-food.
1: Αχα.
2: Και μέσω Volt. Mm. Το οποίο δηλαδή, αν η πίτσα κάνει 10-12 ευρώ που έχει φτάσει στα βάνη τιμή, τα 8 κομμάτια, ας είναι και νόστιμη. Αλλά 8-10 ευρώ, 12 όχι ρε φίλε. Όταν όλα έχουν ακριβήνει τα πάντα και δεν σημαίνει τίποτα, 10 το μηνός. Και σου λέει μετά, για να στη φέρω θα δώσεις και 3 ευρώ στο e-food, πάμε στα 15. Ναι. Καταλαβαίνεις.
1: Πρώτον δεν, δεν την έχει τόσο που λες.
2: Ναι, κακώς το έφερες που έδωσε την πίτσα Κάλιαρη. Μην μου πεις ότι την έχει λιγότερο.
1: Δεν την έχει τόσο. Πρώτον την έχει λιγότερο και δεύτερον. Επί 50 χρόνια, αν έχει e-food, πώς το λες τώρα, κάνα χρόνο, έχει 5-6 μηχανάκια επί 40 χρόνια.
2: Ναι, εγώ
1: δεν ξέρω πότε παρήγγειλες εσύ. Πότε παρήγγειλες, μιλάμε τώρα τελευταίο πόσο.
2: Δύο χρόνια σίγουρα.
1: Πόσο?
2: Δύο χρόνια.
1: Και είναι σίγουρο ότι έχει μηχανάκια άλλα?
2: Έχει τη e-food. Έχω πάρει τηλέφωνο στην Κάλιαρη και μου είπαν ότι μόνο μέσω e-food μπορεί να παραγγείλεις.
1: Θα το ρωτήσεις αυτό γιατί μου κάνει εντύπωση τα μηχανάκια,
2: ναι,
1: που είναι εκεί ο φίλος μας.
2: Ναι, λέω delivery έχετε μέσω e-food. Αλλιώς πας από εκεί και την παίρνεις.
1: Ναι.
2: Την πίτσα.
1: Ναι.
2: Πας από εκεί και την παίρνεις. Εφόσον την παραγγείλεις.
1: Ναι.
2: Η άλλη επιλογή είναι αυτή. Θέλουν να συμφέρουν σπίτι μέσω e-food. και μέσω Volt. Δεν έχει πλέον μηχανάκι με την έννοια να στη φέρει και να δώσει
1: το δικό του τελείωσε.
2: Που επιθυμείς. 50 λεπτά.
1: Θα το ρωτήσω αυτό. Σωστό. Λοιπόν, προχωράμε.
2: 60 λεπτά. Και το άλλο, Ηλία μου, για να κλείσω. Ναι. Κάτσε, γιατί κόλλησε στο μυαλό μου τώρα. Ναι. Ένα με την πίτσα. Και το άλλο, ήθελα να πω με τις, με τις φωτιές. Ναι. Μάλλον, συγγνώμη, με τη ζέστη που ναι. ζούμε τώρα. Αυτή την απίστευτη ζέστη ναι. που ακόμα και το βράδυ βράζει ο τόπος. Ναι. Είναι λόγω ότι έχουν κάτσει στα πάντα, Ηλία. Δεν υπάρχει πράσινο, δεν υπάρχει τίποτα. Χώρια που έχουν με τα πειράματα διαλύσει το κλίμα κυριολεκτικά. Mm. Όλα αυτά θα γυρίσουν μπούμεραν σε όλους μας. Εμείς τι φταίμε. Εσύ, εγώ και ο καθένας μας. Mm. Δεν τα κάψαμε εμείς. Δεν είμαστε εμείς υπεύθυνοι.
1: Ναι. Ναι.
2: Αυτό.
1: Σωστά. Ευχαριστώ Πάνο.
2: Και εγώ.
1: Ευχαριστώ Πάνο.
2: Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ Πάνο.
2: Και καλό Σαββατοκυριακό.
1: Σε αυτό που λέει, όταν ξαφνικά τη φύση της αλλάζει τα φώτα και όταν έχεις κάνει όλα καλαφρά τα βουνά για τις ανεμογεννήτριες και αυτά, και είναι και μερικοί που σου λένε που όπου αυτό είναι τώρα τα δεδομένα και αυτή είναι... Ο Τραμπ σας έβαλε, καλά σας κάνει σας αλλάζει τα φώτα Ευρωπαίους. Σας λένε είστε άχρηστοι για τις πατρίδες σας. Καλά σας είπε για πράσινες και κόκκινες και κίτρινες ενέργειες και παραμύθια. Καλά σας είπε για ανεμογεννήτριες. Άλλα τα στραβά του Τραμπ και άλλο όταν λέει από αυτά που έχει πει σαν να σας ανοίγει τα μάτια, εσείς συνεχίζετε. Κάντε έτσι τις χώρες σας να τις καταστρέφετε και το λαό σας. Αλλά τα κορόιδα εμάς σας ψηφίζουμε εσάς όλους. Λοιπόν, πάμε σε γραμμή. Παρακαλώ.
3: Καλησπέρα κύριε Ηλία, Γιώργος.
1: Καλώς το Γιώργο.
3: Δεν ξέρω αν άκουσες εκεί στην Κηφισιά
1: ναι.
3: για τα παιδάκια που τα δάκωσε η Οχιά.
1: Όχι.
3: Ναι, ένα παιδάκι 18 μηνών έπαιζε εκεί στον κήπο. Το δάκωσε η Οχιά, πάει το αδερφάκι του το δεύτερο που ήταν 4 χρονών όπως ήταν. Το δακώνει και αυτό και ευτυχώς προλάβανε, πήρανε τηλέφωνο, ήρθανε να βγούμε τα στενοχώρα εκεί, του θα πάνε στο νερό και τα έχουν στο νοσοκομείο και τα δύο από την Οχιά.
1: Σήμερα Γιώργο έγινε.
3: Τώρα σήμερα, ναι, σήμερα έγινε αυτό.
1: Ακούω.
3: Λοιπόν.
1: Μέσα στην Κηφισιά.
3: Λόγω της θερμοκρασίας τα φίδια να τα προσέξουν και αν έχουν τιάφι να πάνε να πάρουν και να βάλουν γύρω σε ό,τι νομίζουν ότι μπορούν να είναι προσβάσιμο.
1: Σωστό.
3: Και γύρω-γύρω από το σπίτι.
1: Όπως ο διάολος στο λιβάνι λέει το τιάφι, ναι.
3: Ναι, το τιάφι. Φθηνό είναι και το σακί, να πούμε ολόκληρο. Εδώ σήμερα έριξα ένα ολόκληρο σακί εγώ, να πούμε γύρω-γύρω, γιατί τώρα με τη θερμοκρασία όπου είναι σπάνε και τα αυγά, να πούμε, έχει γίνει η Οχιά, έχει πολλαπλασιαστεί. Και κάτι για τα κουνούπια, επειδή έχει γίνει πάρα πολύ κακό ναι. και ξεκάζουν με τα διάφορα να πούμε σπρέι και δηλητηριάζουν. Αν είσαι στο μπαλκόνι και βάλεις μια κουταλιά καφέ σε ένα τασάκι ή σε μια τσιγαροθήκη, σταυτοθήκη δηλαδή,
1: ναι.
3: και βάλεις φωτιά, αυτό, ο καφές τυφλοκαίγεται. Είναι όπως είναι το καρκουνάκι που λιβανίζεις.
1: Ναι.
3: Δεν ζυγώνει τίποτα στο μπαλκόνι από τη μυρωδιά του καφέ που τυφλοκαίγεται ο καφές.
1: Τι λέω.
3: Και έχεις και ωραία μυρωδιά. Και ένα τελευταίο, όσο να πούμε για το να βρεις χρυσό, αυτό είναι λιγάκι με το υδράργυρο, το ξεχνάμε. Είναι ο ραβδοσκόπος, ας τα μηχανήματα στην άκρη.
1: Ναι.
3: Ο ραβδοσκόπος όταν είναι να βρει χρυσό, του έχει πει κάποιος ότι σε αυτό το σημείο υπάρχει χρυσό, αν δεν κρατήσει ένα χρυσό αντικείμενο στο ένα του χέρι και με το άλλο να το τεντώσει, να το κατευθύνει το χέρι που είναι ας πούμε αυτό που ψάχνει να βρει, αν κρατάει χρυσό στο χέρι, χρυσό θα βρει, αν και είναι ασήμι θα βρει μέταλλο διαφορετικό. Και να είναι πάντα υγιής ο ραβδοσκόπος, διότι αν έχει κάνει βηματοδότη, αν έχει η καρδιά ή αν έχει οτιδήποτε, απαγορεύεται να κάνει ραβδοσκόπηση. Κάνεις και ραβδοσκόπηση με δύο βεργούλες. Αυτές οι βέργες όμως δεν είναι στάνταρ, γιατί αν περνάει νερό από κάτω θα σου βρει νερό. Αλλά όταν κρατάς μεταλλικό αντικείμενο χρυσό στο χέρι, ένα νόμισμα χρυσό στο χέρι ή κάτι, μια λυσίδα, ναι, καθένα στο χέρι, ναι, πας για χρυσό. Εάν είναι τόσο η ποσότητα και σε χτυπήσει, μπορεί να σου σπάσει τη σκέπη και να μείνεις επί τόπου.
1: Ναι.
3: Δηλαδή, πώς έχει το αρνί που σφάζομαι και έχει τη σκέπη που τη ρίχνουμε, τη βγάζει από τη σκοταριά και την πετάει στην πλάτη να μου τώρα. Άρα πρέπει να είναι υγιής και να κάνει ραπτοσκόπηση του αντικειμένου. Εκεί που θα χτυπήσει, εκεί ακριβώς είναι. Γιατί για να ρίξει υδράργυρο, αν έχεις ένα χωράφι που το ψάνεις που είναι ένα στρέμμα, θέλεις ένα κυβικό με ψεκαστήρα να το κάνεις. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Η ραβδοσκόπηση γίνεται επί του αντικείμενου που κρατάς στο χέρι συγκεκριμένα και ασυγκεκριμένος άνθρωπος. Mm. Πρέπει δηλαδή ο ίδιος έχει τα μαγνητικά πεδία για αυτό που κάνει.
1: Και αυτό, ρε Γιώργο, είναι όταν ψάχνουμε κανένα, πώς να με, κάνα σημειάκι και πολλές και ζει κανένα χωράφι. Πού στη γη να ψάξεις που είναι ο χρυσός και θα πάρουμε τέτοια πράγματα?
3: Κοίταξε να δεις.
1: Τα μηχανήματα τώρα βρίσκουν αλλιώς τα.
3: Κοίταξε τώρα, το νερό, Φερρυπίν. Το νερό, για να το βρεις, είναι μια διχάλα από ελιά, την κρατάς στα χέρια και ψάχνεις το χωράφι που έχει νερό.
1: Ναι.
3: Όπως την κρατάς δεξιά και αριστερά την ελιά, αρχίζει η ελιά αυτό το ύψιλον που κρατάς στα χέρια σου και περιστρέφεται με όση δύναμη να την κρατήσεις στα χέρια, θα περιστρωθεί εκεί που υπάρχει υδρόγειος ορίζοντος από κάτω νερό. Εκεί χτυπάς για γεώτρηση. Έτσι ας πούμε χτύπησα εγώ γεώτρηση.
1: Δηλαδή συγγνώμη εσύ, περίμενε, όπως εκεί περπατάς και κρατάς αυτό το κλονάρι της ελιάς.
3: Περπατάς. Έχεις το χωράφι που... θέλεις να χτυπήσεις μια γεώτρηση.
1: Ένα πηγάδι.
3: Ένα πηγάδι.
1: Ωραία.
3: Δεν μπορεί να χτυπήσεις, ας πούμε, οπουδήποτε και πάνε να πούμε τα έξοδα. Γιατί σήμερα η γεώτρηση στηγίζει κάτι χιλιάδες ευρώ. Να, δεν είναι πατιού. Ένα πηγάδι, να πριν νερό. Παίρνεις αυτόν τον άνθρωπο που έχει την ενέργεια, κρατάει ένα δίχαλο, ένα ύψιλον από ελιά κλαδί, από ελιά κόφινα κλαδί ύψιλον. Το κρατάει δεξιά και αριστερά και η ουρά του κλαδιού, όπως βαδίζει εκεί που περνάει το νερό από κάτω, αρχίζει και του περιστρέφει γύρω γύρω από το νερό.
1: Γιώργο, μήπως έχει κάνα μηχανηματάκι πάνω και κάνει πως περιστρέφει η ελιά?
3: Όχι.
1: Για το ακούω, ρε παιδί μου, λίγο.
3: Όχι, δικός μου άνθρωπος. Όχι. Τι είπα να πει, όχι. Και σου βρίσκει, ας πούμε, από το νερό που ακριβώς περνάει και σου λέει: εδώ είναι 100 μέτρα να χτυπήσεις γεώτρηση ή εδώ να το βρεις στο νερό στα 80 μέτρα και μετά για συγκεκριμένα μέτρα, γι' αυτό σου λέω υπάρχουν οι ανθρώποι αυτοί, έχουν αυτό το θεϊκό, κρατάει ας πούμε ένα, ας το πούμε ένα...
1: Ναι ρε παιδί, μα άμα δεν βρεις τέτοιον, συγγνώμη ρε, με μηχανήματα αυτούς τους καιρούς, δηλαδή θα κρεμαστούμε σε κάποιον να έχει κανένα ανώτερη τέτοιο.
3: Δεν υπάρχουν. Αυτοί που έχουν τα γεωτρυπανά,
1: ναι,
3: είναι και οι ίδιοι. Το βρίσκουν και οι ίδιοι. Έτσι με το χέρι. Έτσι όπως ακριβώς σου λέω.
1: Με το χέρι και βρίσκουν που έγινε ρά.
3: Ναι, με μία διχάλα. Ή με δύο μεταλλικές βέργες, δύο λεκτρόδια, δηλαδή δύο βέργες μπρούτζινες ας πούμε στα χέρια τους.
1: Ναι.
3: Και μόλις κρατάς μία δεξιά, μία αριστερά, διασταυρώνονται αυτές ακριβώς και σου λέει εδώ το συγκεκριμένο σημείο.
1: Δεν το έχω ξανακούσει, ειλικρινά σου μιλάμε, πάρει κανεί να μου το πει, τα ακούω λίγο εξωγήινο αυτό, αλλά μπορεί να έχει πολύ δίκιο. Γιατί εσύ ξέρεις από τέτοια.
3: Εύκολο, έτσι το βρίσκει στο νερό.
1: Λόγω αγροτικά.
3: Έτσι το βρίσκει στο νερό.
1: Σε ευχαριστώ, Γιώργο.
3: Να σε καλά.
1: Καλό βράδυ, Γιώργο.
3: Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλό σου βράδυ, Γιώργο. Αλλά αυτό με την ελιά να μπαζέμουν, τα ακούω λίγο παιδιά από χωριό, είμαι, αλλά δεν το έχω ξανακούσει αυτό. Νόμιζα ότι το βρίσκουν με κάποια εμπειρία, κάτι σκάφτουν, ακούγεται κάτι γίνεται. Μηχανήματα τώρα πια είναι προχωρημένα, τώρα βρίσκουν. Αλλά αυτό τώρα που κάνει έτσι και γυρνάει, Γιώργο, ειλικρινά σου μιλάω, δεν στο κρύβω, με εκπλήσει. Μπορεί και μπορεί να συμβαίνει αυτό. Δεν είναι απολύτω το λόγο σου. Αλλά λοιπόν, α, περάσουμε. Τεντόγλου, παιδιά, το παιδί 845, ρε, τι είναι αυτό, ρε. Τι είναι αυτό, τριπλούν. Καραλής, 6-20, μονομαχή με εκείνο το Μόντο, πώς το λέμε, και το Σουηδό, Νορβηγό, τι είναι εκεί πέρα, και αυτή είναι άμυλα αθλητική. Με εμπνέει, λέει, και εγώ τον εμπνέω και λέει μεταξύ της, ας σε κεράσω, πάμε να πιούμε το βράδυ μπύρα, ποιος θα ξεπεράσει τον άλλο. Μπράβο ρε παιδιά. Πραγματικά χαίρεσε τέτοιους αθλητές και όχι εκείνο της μιζέριας. Και γενικά στη ζωή μας είμαστε, μη μας ξεπεράσει κάποιος, να ξεπεράει ο άλλος που αξίζει, να τον κυνηγάς με άμυλα, να τον ξεπεράσεις κι εσύ. Αυτό μου δίνει αυτό το παιδί ο Καραλής. Έχει καλά κύματα και μπράβο του. 6-20. Δεύτερο παγκόσμιο, λέει, από ό,τι έχει πετύχει οτιδήποτε στη γη μέχρι σήμερα. Πω. Δεν είναι μικρό πράγμα. Φοβερό πράγμα. 6-20. Για βάλει μια πολυκατοικία να πηδήσει και βοηθιέσαι με το κοντάρι. Τι θα πει. Μετά πώς πηδάς πιο πάνω. Το κοντάρι σε πάει μέχρι ένα σημείο. Και αν έχει τεχνική να πας έτσι που να πεταχθείς. Για να προσπαθήσει κανείς να πας. Πας σε πάει βολτίτσα το. Λοιπόν, μπράβο στον Τεντόγλου. Μπράβο στον Καραλή. Πάμε γραμμή, Αλέξανδρε. Παρακαλώ.
4: Ναι, κύριε Ηλία, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
4: Ο Άγγελος είμαι.
1: Έλα, Άγγελε.
4: Ο Μανώλης, ο Καραλής, έχει μεγαλώσει στα Σπάτα, να ξέρεις. Εδώ πήγε σχολείο.
1: Ναι.
4: Εδώ πήγε γυμνάσιο, βεβαίως, το παιδί. Επειδή ήταν, εντάξει, το χρόνο του αντιμετώπισε κάτι από βήματα, αλλά μετά είναι, εγώ τον γνωρίζω προσωπικά και την μητέρα του, είναι ένα πάρα πολύ καλό παιδί.
1: Να σου πω, Άγγελε, να, συγγνώμη, Άγγελε μου, ο μπαμπάς είναι η Ελληνίδα είναι η μάνα.
4: Ο μπαμπάς είναι Έλληνας, η μάνα είναι από την Αφρική.
1: Η μάνα είναι.
4: Ναι.
1: Μάλιστα.
4: Και η αδερφούλα του και αυτός, ένα πολύ καλό παιδί. Λοιπόν, πάμε τώρα στους ραβδοσκόπους, ναι, που λέει ο φίλος ο Γιώργος.
1: Ναι.
4: Εγώ ήθελα να κάνω μια γεώτρηση και πήρα το βούλι από το μαραθώνα, τώρα έρθα από το επιθετό του.
1: Ναι.
4: Και μου λέει σε αυτό το σημείο που μου έδειξε, μου λέει εδώ θα έχεις 30, 20, 30 και ειδικά την ώρα νερό, πολύ νερό για την περιοχή.
1: Ναι.
4: Έκανα γεώτρηση και ούτε 3 και ειδικά την ώρα και πήγα και 120 μέτρα. Πάμε από αυτό, η ραβδοσκόπη.
1: Πώς το βρήκε, συγγνώμη, Άγγελε. Αυτός ο άνθρωπος το βρήκε με τι τρόπο.
4: Είχε στα χέρια του, όπως έλεγε ο Γιώργος.
1: Άκουρε,
4: ένα κλονάρι ελιάς.
1: Άκουρε, παιδί.
4: Αλλά δεν το βρήκε το νερό.
1: Δεν το βρήκε.
4: Δεν το βρήκε. Αντί για 20-30 κυβικά την ώρα που μου είχε πει, βρήκα 2 με 3 κυβικά. Από ό,τι μου είπε αυτός με το γεωτρύπανο που έκανε το δοκιμαστικό, μου λέει δεν συμφέρει και έτσι δεν την εσωλήνωσα, δεν προχώρησα δηλαδή. Την έκλεισα. Η οχιά είναι στο μαραθώνα, έγινε. Το άκουσα στο Real FM σήμερα το βράδυ. Στο μαραθώνα χρύψε 2 αγοράκια.
1: Γιατί λέω αν έφτασε μέχρι εδώ πέρα μέσα στο κέντρο της Αθήνας στην Κεφισιά, μαραθώνας είναι πιο λογικό.
4: Βεβαίως. Γεωργία, κοίταξε και Λιλία, εμείς εγώ έχω πολλές οχές, δεν έχω πειράξει ήδη εκτός από μία φορά, δεν τα πειράζω, δεν τα πλησιάζω κιόλας, γιατί η οχιά μόλις δίπως αισθανθεί πως κινδυνεύει, τότε επικύθεται.
1: Ναι, έχεις δει, υπάρχουν οχές εκεί.
4: Εδώ στην περιοχή μας. Οχές, αστριτοχές, δραγκολιές, σαΐτες που πετάει.
1: Σαΐτια, ναι.
4: Ναι, τα ξέρεις αυτά.
1: Ναι, δεντρογαλιές τέτοια.
4: Η δεντρογαλιά, το πιο άκακο φίδι είναι. Η δεντρογαλιά, ναι, είναι καθαριστής. Καθαρίζει ποντικούς, καθαρίζει.
1: Άκουρα, παιδί.
4: Ναι.
1: Όχι, αυτή η ακίνδυνη είναι που είναι εδώ.
4: Όχι, έχει δηλητήριο. Έχω δει και η Ηλία, θα σου το πω και συγγνώμη τώρα, αλλά ήθελα από καιρό να σου το πω αν ερχόταν αυτή τη συζήτηση. Γάτα με οχιά, στην αυλή του σπιτιού ενός φίλου μου, δεν υπήρχαν κινητά να βιντεοσκοπήσει.
1: Μονομαχία, ε!
4: Ναι. Η οχιά σηκωμένη το δεξί της πόδι το μπροστινό, η οχιά σηκωμένη και αυτή,
1: ναι,
4: και τι κάνει η γάτα. Πετάει κινουρά από την αριστερή πλευρά και την κουνάει. και πάει η οχιά εκεί και τη κάνει μία και τη σκότωσε. Oh. Δηλαδή είναι ένα τρομερό πράγμα.
1: Η γάτα είναι πολύ γρήγορη, δεν παίζεται.
4: Ελουροειδές.
1: Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο.
4: Ελουροειδές. Ελουροειδές.
1: Άκου, άκου.
4: Ελουροειδές. Έτσι κύριε Ηλία.
1: Ναι.
4: Προκριθήκαμε τελικά.
1: Ναι, πώς τα καταφέραμε.
4: Άσε μετά που το κράτησε 11-12 λεπτά αυτός και... Αυτό το έχω νιώσει, αυτό που αισθάνθηκα χτες το είχα νιώσει στο πρώτο ευρωπαϊκό που πήγαμε επί Μάλκοβιτς, τότε με τον Μπράνκοβιτς και τον Ντομινίκ, με την Μπαρτσελόνα, να θυμάστε, στο μπάσκετ.
1: Ναι. Να σου πω, συγγνώμη, εχθές μετά την παράταση το κράτησε παραπάνω?
4: Μετά την παράταση 11 λεπτά, 12.
1: Τι λες, δηλαδή, τι λες, δεν πρόσεξα τι ώρα βάτε, γιατί έκανα και κομπή, δεν ξέρω, δεν ξέρω, ναι.
4: Ναι, έκανες εκπομπή, αλλά εγώ πού να ακούσω την εκπομπή, ρε Ηλία.
1: Καλά έκανες, όχι τώρα, είχα, εντάξει, έστω και με τέτοιο τρόπο προκριθήκαμε, καλό είναι.
4: Έτσι, να τα πούμε λίγο, κύριε Ηλία, και από Δευτέρα μου έχεις υποσχεθεί ότι θα έχουμε να φέρουμε και τον Κυριάκο, τον Βελόπουλο, να μας πει δύο κουβέντες, άμα αρχίσουμε από αρχαία Ελλάδα, γιατί ο Κυριάκος είναι ιστορικός, ξέρει πολλά πράγματα.
1: Πιστεύεις αυτό που λες, ρε Άγγελε, τώρα με πιάνεις κάτι, γιατί μετά θα στο θυμίζω. Εάν συμβεί αυτό, θα λέω να είσαι καλά, Άγγελε, μου το πες. Έχω σκεφτεί εδώ καιρό να πω κάποια στιγμή στο Βελόπουλο να έρθει στην εκπομπή.
4: Βεβαίως,
1: και ας μην δεχτεί. Μπορεί ο άνθρωπος να μην θέλει να μην δεχτεί, αλλά λέω το ότι το έχω σκεφτεί, λέω. Θέλει, λέω το, γιατί έχει. Αυτή η εκπομπή έχει ένα λαϊκό έρισμα μεγάλο.
4: Λέω, η εκπομπή σου, εγώ θα σου το πω τώρα και. Έχει μεγάλη ακροαματικότητα. Πολύ μεγάλη ακροαματικότητα η εκπομπή η δική σου, Ηλία. Η δική σου εκπομπή. Τώρα για τις άλλες δεν ξέρω. Και βλέπω κάθε άνθρωπους πολλούς ηλικιωμένους, πιο νέους. Βλέπω τον Πάνο, βλέπω τον Κώστα, τον κύριο Κώστα, βλέπω τον Γιώργο, βλέπω ακούω ανθρώπους, τη Μαρία, τη Μέρη. Την Ηρώ δεν ακούω. Και είναι, έχω στεναχωρεθεί. Γιατί η Ρο έλεγε, τη θυμάσαι την Ρο, έλεγε σοβαρά πράγματα.
1: Ναι, γυναίκα, αλλά δεν πώς πήγε. Κατάξει.
4: Και ακούω μια εκπομπή στο Γερασίμου μόλις τελειώνεις εσύ και άκουσα το φίλο από την Κάριστο που μιλάγατε για τις φάλαινες τη περασμένη σεζόν. Αυτό τον ηλικιωμένο που τον άκουσα και βγαίνει στο Γερασίμου. Εντάξει. Ηλία, φέρτονε να μας μιλήσει γιατί είναι ιστορικός. Μακάρι. Εγώ έχω διαβάσει πολλά βιβλία του Κυριάκου.
1: Άμα έχει ευκαιρία και τον δω κάπου θα το προτείνω
4: του
1: και ό,τι σκεφτεί.
4: Ναι, να έρθει να τον
1: μια κουβεντούλα ανθρώπινα, να σου πω κάτι. Ναι. Δεν είναι μόνο ιστορικά να μιλήσει ο Βελόπουλος. Θα τον ήθελα λίγο σε πραγματάκια που δεν του βγάλει κανείς άλλος δημοσιογράφος. Που εγώ δεν είμαι δημοσιογράφος, αλλά ανθρώπινα που είμαι εγώ λίγο πιο προς τα ανθρώπινα και τα δικά του.
4: Ναι, φέρτονε. Πες του και θα
1: άμα έρθει. Τον δω, ναι.
4: Εγώ λοιπόν, πιστεύω πως θα έρθει, γιατί είναι καλός άνθρωπος, καλό παιδί είναι ο Κυριάκος.
1: Ναι.
4: Είναι καλό παιδί.
1: Έτσι τον έχω κι εγώ.
4: Είναι καλό. Όλοι αυτοί του Καρατζαφέρη τώρα ήταν όλοι καλά παιδιά. Ήταν όλοι καλά παιδιά.
1: Και έξυπνα να σου πω κάτι, Άγγελε.
4: Και ο Άδωνης και ο Θάνος και ο Βορύδης και ο Βελόπουλος.
1: Ναι, δεν ξέρω την πορεία του, δηλαδή αν το έχουν δυσαρεστήσει ανθρώπους σαν υπουργοί και τέτοια, αλλά... Ήταν έξυπνοι οι άνθρωποι αυτοί, ήταν και αρχαιολινιστές. Δηλαδή, τώρα μου λέει ένα βράδυ που ήρθα και κόντρα, και ο Μπάρμπα Κώστα μου το λέει και πειράζεται κιόλας, τον εκτιμώ τόσο. Που λένε φυσικά το έξυπνο το Άδωνη. Δεν είναι τυχαίο κάποια αυτά που έχουν κάνει. Άλλο αν έχουν κάνει λάθη, αυτό είναι θέμα κρίσης του πολίτη. Αλλά ήταν έξυπνα παιδιά όλα αυτά.
4: Ο Άδωνη, ένα παιδί ορφανό από μικρό, είχε ένα ανεκδοτικό οίκο, δούλεψε πολύ ο Άδωνης, έτσι. Ο Άδωνης είχε δουλέψει πολύ και ο αδερφός του, ο Λεωνίδας, και ο άλλος αδερφός του που δεν θυμάμαι το όνομά του.
1: Ναι, ο Αλέξανδρος.
4: Ο Άδωνης από μικρό παιδί είναι στην πιάτσα και σπούδασε και έκανε. Είναι άξιο παιδί. Τώρα τα πολιτικά του, όπως σου είπα για τον Θάνο και για τον Πλεύρη, τον μπαμπά, και θα σου πω κάτι, γιατί το έχει πει μία φορά και κλείνω εντάξει. Είχε πει κάποτε ότι πού βρήκε τα εκρηκτικά ο Αλέκος ο Παναγούλης για την απόπειρα δολοφονίας του Γιώργου του Παπαδόπουλου.
1: Είχε πει ο Κώστας ο Πλεύρης, έτσι.
4: Βεβαίως.
1: Ναι.
4: Είχαν έρθει με ένα διπλωματικό σάκο, είχαν μπει στην Ελλάδα αυτά τα εκρηκτικά.
1: Μάλιστα.
4: θα να ρωτήσω αν πρέπει να... Δεν ξέρω. Καλό ήταν να φέρναμε και τον Κώστα τον Πλεύρη να μας έλεγε πέντε κουβέντες.
1: Μακάρι, εγώ την εκτιμώ πάρα πολύ, αλλά ξέρεις, Άγγελε, πιστεύεις σε αυτή την εκπομπή, επειδή την έχουμε πάει έτσι, δεν έχω κάνει και καμία προσπάθεια ποτέ να πω σε άνθρωπο να έρθει. Τα έχω βαρεθεί τότε, παρουσίαζα καλλιτέχνες και όταν μου λέει κανένας φίλος Κακλαμάνη, κάνε το που προσκάλεσε, λέω, τι να κάλεσε, μου θυμίζει τα παλιά πριν 20-30 χρόνια, μου βγαίνει η Παναγία κάθε μέρα, ποιον θα βρω την άλλη μέρα. Δεν θέλω και έχω βολευτεί έτσι με εσάς.
4: Το Δημητράκη τον είχες καλέσει σε εκπομπές σου
1: ποτέ? Όχι, το παιδί, είπα προχθές, κρίμα, αυτό το παιδί δεν το πέτυχα πουθενά ποτέ.
4: Ένα καλοκαίρι τον πηγαίναμε εμείς κάθε βράδυ εκεί στο Μπίο το καλοκαιρινό στη Συγκρού. Ήταν με την Άντζη Σαμίρ και το Τριαντάφυλλο. Ένα καλοκαίρι πηγαίναμε κάθε βράδυ.
1: Ναι.
4: Κάθε βράδυ. Ήμασταν λίγο παιδιά της νύχτας.
1: Τριαντάφυλλος ανεβασμένος, όπως και Άντζη Σαμίρ είχε κάνει τότε το φοβερό κοινό, το πιο χαμηλά, πιο χαμηλά.
4: Ναι, Άντζη Σαμίου ήταν κορυφή. Εμείς, να σου πω τώρα την αλήθεια, για την Άντζη Σαμίου πήγαμε.
1: Ναι, ήταν και ωραία
4: μποτιβέδα. Πολύ, πολύ, πολύ, πολύ.
1: Έχεις δίκιο. Και είχε κάνει και εκείνο το προκλητικό, φίλε, αυτό πιο χαμηλά, πιο χαμηλά, και καταλαβαίνετε.
4: Ναι, ναι, ναι, σωστά. Πολύ, πολύ. Η Άντζη ήταν κορυφαία και καλή φωνή είχε.
1: Ναι.
4: Εντάξει, μόνο που μας αχάλασε είναι ΣΥΡΙΖΑ, μου είπανε τώρα τελευταία. Και δεν πειράζει.
1: Να σου πω, είδες τα άτομα τα κομματικά που μας επηρεάζουν.
4: Ναι, είδες. Τώρα η Βανδύ που είναι καλή φωνή, με το που δεν πήγε με το Σφακιανάκη, εμένα ξέρεις, που είχε κάνει και ολόκληρο θέμα τότε με τον Νότι. Ο Νότις, ρε παιδιά, ο Νότις είναι. Τι μου λένε ότι η Βύση πούλησε 80.000 εισιτήρια σε 5 ευρώ. Άμα κατέβει ο Νότις θέλει από το Ζάπιο μέχρι πού να σου
1: πει. Έχεις δίκιο. Γήπεδο μπορεί άνετα. Ο μόνος που μπορεί να κάνει αυτό που. Ναι.
4: Ναι. Ο κορυφαίος, εντάξει, και λέμε
1: σε καλό βράδυ, Αγγέλα μου. Καλό βράδυ.
4: Και τα παιδιά.
1: Καλό βράδυ. Εγώ τον Νότι είχα την τύχη να τον παρουσιάσω. Τώρα πρώτο λεπτό είναι σε μένα είναι. Ο Γονίδης είμαι σίγουρος ότι είναι σε μένα. Ο Γιώργος Αλκαίος είναι σίγουρος ότι είναι σε μένα. Ο Βασίλης Τερέκας είναι σίγουρο ότι είναι σε μένα. Κάποιες μεγάλες κυρίες είναι σίγουρο πρώτοι ότι και βάζουν σε ιδιωτικά κανάλια. Ενώ στη ζωή του αυτή που είπα. Τον Νότι είμαι ο πρώτο. Τι να είχε παρουσιαστεί, δεν παίρνω το λόγο μου τόσο πολύ. Καλέ μου και ο Νότης όμως. Όταν τον παρουσίασα εγώ, που μου ήρθε μια φαβορίτα μάγκα, μπήκε μέσα με ένα κομπολόι, μου λέει ένας σκηνοθέτης, Κακλαμάνη, σου έχω ένα νέο παιδί Σφακιανάκη. Φέρ τον, συζητάμε εσύ. Πολύ μάγκας μου λέει, προχωρημένος. Φέρ τον. Και μπαίνει με ο στούντιο, βαρύς, κύριος, μάγκας, και του έκανα εκείνη τη συνέντευξη που είναι. Τέλη του 90 ή αρχές του 91. Δεν νομίζω να έχει παρουσιάσει άλλο τον Νότι με αυτή που του έχω παρουσιάσει. Πρώτη φορά γιορτάζω. Είχε κάνει το τραγούδι ακούγονταν, δεν αμφιβάλλω, αλλά τηλεοπτικά δεν μπορώ να πάρω το πώς το λέμε, βάλω το χέρι στο Ευαγγέλιο. 50-50 είμαι ότι ήμουνα στο γονίδι με 1000%. Εντάξει, πρώτη τηλεοπτική εμφάνιση σε μένα. Γενάρη του 90 στο κανάλι 29. Τον Νότι όμως φεύγω από το κανάλι 29 και μετά πάω Καρατζαφέρι. Και μετά από Καρατζαφέρι λίγο καιρό, πάω TV Magic και κατεβάζω κοίτα μετά στο Magic Show, φοβερά ονόματα. Εκεί είναι και ο Νότης, τον εκτιμώ γιατί έχει προσέξει το στίχο του, γιατί είναι μάγκας, γιατί έχει πει πράγματα που βγαίνουν μετά από 15 και 20 χρόνια, γιατί όλοι οι ψευτοπατριώτες, ψευτοκαναλάρι, ψευτοδημοσιογράφοι, ψευτορεπόρτερ, τον μισούσαν γιατί ήταν πατριώτης, του αλλάζαν τα φώτα, και τον συμπαθούσαμε περισσότερο για τον πολεμάγανε έτσι ύπουλα κάτω από τη μέση. Επειδή έλεγε πράγματα που πονούσε για την Ελλάδα. Που δεν αρέσουν όμως αυτούς τους καιρούς. Δεν μπορούμε να λέμε τέτοια πράγματα. Αυτοί τους καιρούς είμαστε υπερπροδευτικοί. Είμαστε ψευτοπροδευτικοί. Είμαστε ψευτοδημοκράτες. Και μας πειράζουν όποιοι είναι πραγματικά αληθινοί δημοκράτες. Έχουν καθαρό μυαλό. Μέσα αυτούς ήταν και ο Νότης λοιπόν. Τον εκτιμώ, Άγγελε, ιδιαίτερα τον Νότη Σφακιανάκη. Και έχουμε την ίδια γνώμη. Λοιπόν, για να έρθουμε. Έχουμε άλλη γραμμή, όχι? Έχουμε, ωραία, πάμε γραμμή, παρακαλώ. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, είμαι ο Γιώργος από τον Κόζακα.
1: Από το, γεια σου Γιώργο, ναι.
5: Τι κάνουμε?
1: Καλά Γιώργο μου, εσύ μου φέρνει, μου έχεις πει δύο φορές έφυγε μέχρι τώρα ή τρεις και μου έχεις πει ωραία πράγματα, έλα.
5: Και έχω άλλα και πιο ωραία να σας πω.
1: Είσαι όμως ρεαλιστικά λαού και αγωνίας εκεί έξω, γιατί όλοι εδώ είμαστε στην Αθήνα, είναι περιφραγμένοι, δεν καταλαβαίνουν τι συμβαίνει πουθενά, που φαίνεται.
5: Γι' αυτό έφυγα μετά από 40 χρόνια από την Αθήνα και έπιασα τα βουνά.
1: Δεν πήρα καλύτερα.
5: Λοιπόν, εγώ με αφορμή τώρα θα πιάσω το τελευταίο.
1: Ναι.
5: Από τον προηγούμενο ακροατή.
1: Ναι.
5: Ο Άδωνης, για το χαρακτήρα του, δεν αμφισβητείται ότι ήταν καλό παιδί. Αλλά όταν, όσο καιρό ήταν στο λαός, μας έλεγε ότι όποιος ψηφίζει Νέα Δημοκρατία ή Πασόκ, είναι σαν να ψηφίζει κλέφτες ή ψεύτες.
1: Ναι.
5: Λοιπόν.
1: Το θυμάμαι γιατί τότε εγώ ήμουνα στο Τηλεσίτη. Εκεί ήμουνα στην Καρατζαφέρη.
5: Από τότε τι έχει αλλάξει? Έχουν σταματήσει το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία να είναι κλέφτες? Πάει αυτό. Θα σας γυρίσω λίγο ρομαντικά.
1: Ναι.
5: Δεκαετία του 60 και του 70, κάθε παιδί που γεννιότανε, αν θυμάστε κύριε Ηλία, πηγαίναν οι γονείς και του ανοίγανε ένα λογαριασμό στο ταχυδρομικό ταμιευτήριο και του δίνανε και ένα κουμπαρά, ένα κόκκινο ή έναν μπλε. Και βάζανε εκεί ο νονός, συγγενείς και αυτά, γεμίζαν το κουμπαρά και ξεκίναγε η αποταμίευση ενός μικρού παιδιού.
1: Ναι.
5: Και ο κουμπαράς αυτός τον αβιάζανε στο ταχυδρομικό ταμιευτήριο και όταν μεγάλωνε το παιδί είχε ένα λογαριασμό 5-10 χιλιάδες δραχμές.
1: Ανάλογα τι είχε βάλει, ναι.
5: Ακριβώς. Λοιπόν, αυτά τελειώσανε.
1: Καλά.
5: Σήμερα, με το που γεννιέται ένα παιδί, το ανοίγει λογαριασμό εδώ πέρα το κράτος και τον βγάζουν χρεωμένο με 40.000 ευρώ. Γι' αυτό και επειδή έχω τρία παιδιά τα οποία έχουν 200 διαβατήριο και είναι και τα τρία στο εξωτερικό. Λοιπόν, δεν θέλουν να πληρώσουν ούτε τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας, ούτε το ΠΑΣΟΚ. Ούτε τα 400 δισεκατομμύρια που χρωστάμε σαν κράτος, σαν Ελλάδα. Ποιος θα τα πληρώσει αυτά? Ποιος θα κάνει παιδί να το βγάλει χρεωμένο με 40.000 ευρώ και λένε έχουμε πρόβλημα υπογενετικότητας? Και ποια είναι τα κίνητρα να κάνει ο άλλος παιδί για να ξεχωρίσει τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας? Ένα δις χρωστάνε, κύριε Ηλία. ΠΑΣΟΚ, ένα δις εκατομμύρια. ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία. Και βγαίνει και ο Άδωνης πριν ένα μήνα και λέει αυτά τα χρέη, λέει, δεν πρόκειται να πληρωθούν ποτέ. Γιατί δεν πρόκειται να πληρωθούν ποτέ? Έχουν δικαίωμα να κατέβουν στις εκλογές? Όχι βέβαια. Οι τράπεζες τι γίνεται, δηλαδή, τι κολεγιά γίνεται με τις τράπεζες? Δεν έχουν δικαίωμα να κατέβουν στις εκλογές γιατί χρωστάνε. Αλλάζουν αφημί, το πάνε από εδώ, το πάνε από εκεί. Τι είναι αυτό το πράγμα? Να κάνει ο άλλος, λέει, παιδί, δίνουν χρηματοδότηση για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα που παράγει η Γερμανία 8-10 χιλιάδες ευρώ επιδότηση και για ένα παιδί που γεννιέται 1500 ευρώ, λέει, 2000.
1: Ναι.
5: Λοιπόν, πάω παρακάτω. Άμα θα έρθείτε από το Δομοκό και περάσετε όλη τη Θεσσαλία, αντί εδώ πέρα όλος ο κάμπος, Λάρισα, Τρίκα, Λακαρδίτσα, αντί να είναι σπαρμένος με σιτάρια, κρυθάρια, βαμπάκια κτλ, είναι σπαρμένος με γυαλιά, κύριε Ηλία. Με γυαλιά είναι σπαρμένος, με φωτοβολταϊκά. Παράγουνε ρεύμα και είμαστε η πιο ακριβή χώρα στην Ευρώπη στο ρεύμα.
1: Ναι ρε Σιγόνου, δηλαδή να παράγουμε και να γινόταν αυτό ρε παιδί, αλλά τι κέρδος έχουμε, έχεις δίκιο. Ναι.
5: Ο πολίτης δεν έχει κανένα κέρδος, άλλοι έχουν τα κέρδη. Οι ολιγάρχες. Οι ολιγάρχες έχουν τα κέρδη. Ο πολίτης τι κέρδος έχει?
1: Τίποτα.
5: Η πιο ακριβή χώρα στην Ευρώπη στο ρεύμα. Να είναι σπαρμένος εδώ ο κάμπος όλος, τέτοιος κάμπος με να είναι σπαρμένος με γυαλιά.
1: Με γυαλιά, καλά λες, γιατί λαμπυρίζουν έτσι λες και είναι γυαλιά κατρέφτες.
5: Με γυαλιά είναι, κύριε Ηλία.
1: Καλά λες, έγκρο, καλά λες.
5: Να σας πω και το άλλο. Δεν ξέρω, έχετε υπόψη για το φράγμα μέσω χώρας?
1: Όχι, να μου πεις.
5: Λοιπόν, το φράγμα μέσω χώρας είναι στον Αχιλλό. Αυτό το φράγμα ξεκίνησε από το επί εποχής Παπανδρέου το 84-85.
1: Α, ξέρω για το φράγμα του Αχιλλού, δεν ήξερα, είπες Μεσοχώρας, έτσι είναι και το, η περιοχή.
5: Μεσοχώρας. Έχει πολλά φράγματα ο Αχιλλός.
1: Α,
5: αλλά
1: έτσι,
5: το φράγμα
1: ωραία.
5: Μεσοχώρας να κοιτάξετε.
1: Ωραία, ωραία.
5: Αυτό το φράγμα το έχουμε πληρώσει, κύριε Ηλία, οι Έλληνες πολίτες μέχρι σήμερα 500 εκατομμύρια ευρώ. Το οποίο δεν έχει λειτουργήσει ακόμα. Για ποιο λόγο δεν λειτουργεί? Έχουν περάσει 40 χρόνια και ακόμα το φράγμα, το οποίο είναι έτοιμο να λειτουργήσει.
1: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Δηλαδή έχουν πεταχτεί λεφτά για να είναι πανέτοιμο δηλαδή.
5: 500 εκατομμύρια ευρώ, κύριε Ηλία. Για να κοιτάξτε, γουγκλάρετε φράγμα Μεσοχώρας, θα το δείτε.
1: Δεν το ξέρω.
5: Λοιπόν, και ακόμα να λειτουργήσει το φράγμα.
1: Ωραία. Συγγνώμη, ρε Γιώργο. Εκεί πέρα οι πολίτες, εκεί οι δημότες, δεν ρωτάνε εκεί κανέναν υπεύθυνο όταν γίνει από δήμους μέχρι βουλευτές γιατί δεν λειτουργεί?
5: Θα σας πω τώρα, για να είμαι ειλικρινής, ευθέως. Πριν τις εκλογές το 23, ο κύριος Κρέκας είχε υποσχεθεί ότι το φράγμα θα λειτουργήσει τον επόμενο χρόνο. Σας το λέω όπως
1: ναι.
5: Είναι πραγματικότητα. Πού είναι να λειτουργήσει?
1: Δεν μπορώ να το καταλάβω, αυτή η Ελλάδα, ρε παιδί μου, τι συμβαίνει. Ποιοι είναι σε θέσεις, ποιοι δεν εκτελούν, ποιοι κάνουν, ποιοι εις βάρος. Δεν μπορώ να βρω, Γιώργο μου. Δεν μπορώ να... μου φέρνεις τώρα και μου λες πράγματα τα οποία απορώ σε αυτούς εκεί που κάνουν τις περιοδίες και λένε θα σας κάνουμε, θα σας κάνουμε, και μετά ο κόσμος τι κάνει, πώς τιμωρεί, γενικά εννοώ και όχι μόνο τώρα, πώς τιμωρεί αυτός ο λαός, ξέρει να τιμωρεί ή τίποτα? Πού είσαι, είσαι εδώ? Το χάσαμε το Γιώργο. Δεν το κλείσαμε εμείς. Γιώργο μου, άκου, άνθρωπος τι λέει, είναι 500 εκατομμύρια. Έτοιμο το φράγμα, δεν ξέρω εγώ τώρα Μεσοχώρα. Θυμόμουν το Αχιλλόου, τα μεγάλα φράγματα τα ξέραμε μέχρι ένα σημείο που τα έβλεπα και θα σου πω γιατί. Γιατί όταν πηγαίναμε κάποτε με τον παλιό το δρόμο στη Λευκάδα, περνούσαμε έξω το Αγρίνιο και τέτοια, και εκεί στον Αχιλλόου βλέπαμε που έλεγε φραγματάδε. Έτσι, δεν μπορώ να ξέρω και να με γνώστη, αλλά δεν ήξερα τι. Ακούστε τώρα, 500 εκατομμύρια απλώς δεν έχει χρησιμοποιηθεί, δεν έχει ποτέ δουλέψει. Μάλιστα. Τέλειο. Τώρα μου πες αφημί. Τώρα που είπε αφημί ο κύριος ο Γιώργος. Γιώργο μου. Είδες τι λέει αυτό με τα φάνες, τα σπίτια και χωρίς αφημί, ρε, πέρα του Κοσμάκη. Έλεγε σήμερα ο Βελόπουλος και στη τηλεόραση πότε. Σήμερα χθες πότε μου είπε μια φίλη πάλι. Μου λέει πες το αυτό στον αέρα. Ο άνθρωπος έλεγε ο Βελόπουλος και πέρα χωρίς αφημί παίρνουν τα σπίτια του Κοσμάκη. Αφημί στην Ελλάδα δεν υπάρχει αφημί. Αυτοί που παίρνουν τα σπίτια του Κοσμάκη, πουλάνε, ξεπουλάνε, κάνουν, τα κλέβουν και αυτά, δεν είναι στα ελληνικά δεδομένα. Δεν υπάρχει στην ελληνική, στις φορείς. Δεν έχουν αφημί. Και μετά μου λες, γιατί δεν σου γράφω. Λοιπόν, Ηλίας Χαγλαμάνης στο μικρόφωνο, ραδιομάχη το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Αλέξανδρος Χαρλαμπίδης εκεί στον ήχο τηλεφωνικό κέντρο. Να θυμίσουμε για να βλογήσουμε λίγο τα γένια μας. Σάββατο βράδυ 2 με 4 τη νύχτα, μία από τις εκπομπές αυτές καταγράφεται από τον Σαββάκη τον Αποστόλη και για τηλεόραση του Αλέρτ. Και την Κυριακή 9 με 11 έχουμε, εκεί βλέπετε, από τις εκπομπές αυτές στην τηλεόραση του Αλέρτ, από τις εκπομπές αυτές του Ραδιομάχη. Απόψε δεν σας διαβάζω και μην παραξηγείτε. Χθες το βράδυ είστε 10.143. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και στο διαδικτυακό κανάλι, στο Shock Web TV, σε αυτό το κανάλι που, εντάξει, 12 χρόνια πριν το ξεκινήσει, και έκανα και εδώ παράλληλες συνδέσεις όπως κάνουμε και απόψε. Σας ευχαριστώ, δεν μπορώ να σας διαβάσω. Χθες να είστε καλά. Δεν το λέω για τυπώσεις. Δεν μπορώ εγώ να αλλάξω του YouTube τους επισκέπτες και τέτοια. Δεν μπορώ εγώ να κάνω τέτοιες ατασταλίες. Τίποτα δεν μπορώ να κάνω από αυτά και δεν με συμφέρει και δεν με... για τη συνείδησή μου. 10.163 μπήκατε χθες. 10.000 να είστε καλά εκεί. 10.143. Είναι ένα φοβερό νούμερο για ανθρώπους που ξέρουν από τα που κάνουν εκπομπές. Μου λέγει ένας φίλος που είχε ένα πολύ μεγάλο site, μου λέει: κάνε εκπομπές, φίλε. Ρε φίλε, μου λέει, και μου πει δύο ονόματα, μην τα πω γιατί είναι κακοήθεια. Μεγάλα ονόματα. Ένας κάνει και το σατυρικό. Βάζει, μου λέει, 2.500, 3.500, 4.000. Με δουλεύει, βάζει τόσο κόσμο. Λέω: είναι πολύ, ρε Χρήστο. Να είναι καλά ο Χρήστος Δημόπουλος. Με το μότο καφενείο. Τι, ρε φίλε, μου λέει. Είναι δυνατόν τόσες χιλιάδες? Πώς γίνεται? Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. 10.163 χθες. Πάμε εδώ σε γραμμή, Αλέξανδρε. Παρακαλώ. Ναι, όχι το κόσμος του ραδιομάχη, των εκατοντάδες χιλιάδες. Μην μπερδευόσαστε. Ενώ στο διαδίκτυο τηλεοπτικά μας βλέπετε στο YouTube, στο κανάλι. Διευκρινίζω για άλλη μια φορά. Γιατί έχει εκατοντάδες, για το ραδιομάχη είναι από τα ισχυρότερα αυτή τη στιγμή ραδιόφωνα που υπάρχουν. Άλλο εκεί. Μιλάμε τώρα τηλεοπτικά που παρακολουθείτε, συμβαίνετε. Αν πατήσει τη Λιάς Κακλαμάνης, δεν θέλει ούτε γραφείο, τίποτε. Παρακολουθείτε ελεύθερα, έτσι το έχω χρόνια τώρα. Λοιπόν, πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
6: Καλησπέρα και πάλι, κύριε Κακλαμάνη.
1: Όνομα.
6: Μου επιτρέπεις?
1: Ναι. Σπύρος. Έλα, Σπύρο.
6: Ξέχασε αυτό που σου είπα, γιατί αυτό που σου είπα με τον Υδράργυρο, ναι, πρέπει να ξέρουν κάποιοι. Αλλά βάσει περιπτώσει δεν το συζητάω. Ευχαριστήθηκα ο κύριος ο τελευταίος που μίλησε τόσο ειλικρινά, αλλά θα επέμβω να πω κάτι στον κύριο. Με όλο το σεβασμό για την αγάπη.
1: Που είπε, πού, βρήκε τι, τι είπε αυτός, για να θυμηθώ.
6: Τώρα που έκλεισε η γραμμή.
1: Α, του, τώρα που έκλεισε το Γιώργο από την από Θεσσαλία.
6: Μπράβο.
1: Ναι, Σπύρο, ναι.
6: Πάμε τώρα σε μια ουσία που ούτε και ο κύριος που βγήκε για τη Βίτσα ξέρω πως βγαίνει το νερό. Και το καλύτερο νερό το έχει το πηγάδι που έχει χέλι, του λέω εγώ.
1: Ναι.
6: Αλλά πάμε στην ουσία.
1: Που έχει χέλι.
6: Το μόνο λάθος που έκανε ο συγχωρεμένος ο Παπαδόπουλος,
1: ναι,
6: που έφερε στην Ελλάδα, στον Πειραιά, στην Αθήνα, το νερό, κατάστρεψε τον πύργο, τον πύργο Ηλίας,
1: ναι,
6: που έβγαζε τα καλύτερα χέλια. Έχεις φάει χέλι?
1: Ναι, έχω φάει από το Μεσολόγιο.
6: Μια φορά στη ζωή. Τα καλύτερα χέλια τα έβγαζε η Αγουλινίτσα.
1: Ναι.
6: Την έχεις ακουστά?
1: Ναι, έχω ακουστά, αλλά δεν ξέρω αν βγάζει τα καλύτερα χέλια, ναι.
6: Ήτανε το καλύτερο ψάρι και κρέας. Κρέας. Το τρίβες κάτω στην άμμο με το πόδι σου και το τρώγες.
1: Ναι.
6: Έκανε όμως καλά ο Παπαδόπουλος. Ναι. Θεός χώρεσε την ψυχούλα του. Έκανε λάθος όμως στους εκλεγμένους που είχε δίπλα του.
1: Ναι.
6: Καλό υπόλοιπο, Λιάκο.
1: Καλό σου βάλε, να είσαι καλά, Σπύρο μου, να είσαι καλά.
6: Γεια σου.
1: Λοιπόν, να είσαι καλά. Όσο για το χέλι, παιδιά, μια φορά θυμάμαι, σαν όνειρο το θυμάμαι, στη Λευκάδα ήμουνα. Και τότε ήταν, υποτίθεται, πού να βρει χέλια. Δεν, εξάλλου δεν βγάναμε εμεί χέλια και τέτοια. Και ένα χέλα, ξέρετε τι μου έχει μείνει, παιδιά, σαν παιδάκι. Θεό χωρέστε να θυμάμαι, που μάνα μα έλεγε: προσέχετε, προσέχετε ταγκίστρι. Μα τι διάλο, έτσι, μέσα στο χέλι ήταν ταγκίστρι. Γιατί όπω κόβαμε, όπω πήγαμε να φάμε, θυμάμαι, είχε και το. Και θυμάμαι πω ήταν και το ταγκίστρι. Σαν αγκυρούλα. Θα πει έτσι είναι ταγκίστρι, γιατί εντάξει, τι σα λέω τώρα. Σαν αγκυρούλα, διπλό ήταν. Μέσα σε αυτό το σαφίδι, μια φορά και αν έφαγα, δεν θυμάμαι τώρα. Έφαγα, μου φαινόταν καλό. Δεν μ' αρέσει, δεν μπορώ να κατά. Πάντως, μια φορά στην κατσαρόλα της μάνας μου, Θεός χωρέστηνα, είδα το χέλι, το οποίο σήμερα μας λέγανε να φάμε χέλι. Ξέρω εγώ τι είναι, το φίδι της θαλάσσης, έτσι. Και έχει και νόστιμο, λέει, εγώ δεν μπορώ να το θυμηθώ σαν μικρό παιδί. Αν ήταν καλό ή όχι. Αυτό σαν έτσι θύμιση το μου θυμάμαι, ξεχάσω, προσέξτε τα αγκίστρι. Τι είχαν αφήσει τα αγκίστρια μέσα. Έπρεπε να το βγάλουν. Θεός χωρέστη να. Έπρεπε να το ψάξει, να το βγάλει πριν το βάλει στην κατσαρόλα. Πάντως θυμάμαι, προσέξτε τα αγκίστρι. Και θυμάμαι ότι στις κατσαρόλες μέσα, τώρα να ήταν χωμένα μέσα. Ή ξέρω εγώ να μας έλεγε, προσέξτε, μην έχει ξεχαστεί κανένα αγκίστρι. Πάμε σε γραμμή. Παρακαλώ.
7: Ηλία, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
7: Ο Κωνσταντίνος είμαι, τι κάνεις?
1: Κωνσταντίνο, τι κάνεις, καιρό να σε ακούσουμε.
7: Σας παρακολουθώ όμως.
1: Να είσαι καλά, Κωνσταντίνε.
7: Παρακολουθώ γιατί σας αγαπώ όλους εκεί και όλη την παρέα. Και χάρηκα για τον κύριο Αβολέμωνο που είναι καλά.
1: Ναι, πάει καλά, πάει, πάει καλά.
7: Και τον εκτιμώ και τον σέβομαι πολύ. Ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα λίγο στα βαθιά, κύριε Ηλία.
1: Ναι.
7: Έρχονται εκλογές τώρα και απλωθήκαν όλοι γύρω-γύρω να μαζέψουν κανένα ψήφο όπως-όπως.
1: Ναι.
7: Κανένας δεν μιλά για το δημογραφικό, το οποίο αυτό είναι ο φιάλτης της χώρας. Mm. Χειρότερα και από πόλεμο με την Τουρκία. Κανένας μα κανένας. Να πει πράγματα ουσιώδη και πώς θα βοηθούν τα νέα παιδιά να κάνουν οικογένειες και παιδιά. Δεν μιλάει κανένας. Παραδιώξανε 1.179.000 παιδιά μορφωμένα έξω, πάνω από το 10% του πληθυσμού και μας φέρανε εδώ Πακιστανούς, Αφγανούς και δεν ξέρω ποιους άλλους έχουν φέρει. Και αντικαταστήσανε τα παιδιά αυτά τα δικά μας με αυτούς που φέρανε εδώ, ανθρώπους χοντροκομμένους και αμόρφωτους, που στην ουσία δεν μπορούν να παράγουν τίποτα, εκτός από φτηνά χέρια που θέλουν να πάρουν οι ολιγάρχες. Και εμείς δεν μπορούμε να κυκλοφορήσουμε. Το μισό κέντρο το έχουν φτιάξει γκέτο. Δεν ξέρω αν συμφωνείς, κύριε Ηλία.
1: Πολύ, πολύ σε όλα όσα λες. Τι να μην συμφωνήσω. Δεν πρέπει τίποτε παράλογο. Λες τελείως κραχτά πράγματα που κάποιοι είναι στραβοί, δεν βλέπουν.
7: Ο Βελόπουλος, αν έρθει με το καλό, το πρώτο που πρέπει να κάνει είναι να φέρει τα παιδιά μας πίσω. Που πληρώσαμε εμείς φορολογούμενοι για να σπουδάσουν τα παιδιά και τα πήραν οι άλλοι έτοιμα. Και γι' αυτό δεν μιλάει κανένας.

0: Αυτό σημαίνει σκάτη προδοσία. Σημαίνει σκάτη προδοσία. Λοιπόν, πρέπει αυτά τα πράγματα να μπουν στη θέση τους. Και ο Βελόπουλος είναι ο πιο κατάλληλος και ο πιο πατριώτης για να τα βάλει στη θέση τους αυτά. Από τους άλλους μην περιμένεις τίποτα. Θυμήθηκε σήμερα ο Μητσοτάξης μετά από 7 χρόνια που κυβερνάει να πάει το μισθό, λέει, 950, το κατώτατο μισθό. Και ο κόσμος υποφέρει. Με εξώσεις, με κατασχέσεις και με πληστηριασμούς. Δεν έχουν καταλάβει τίποτα τι γίνεται γύρω τους. Δεν ξέρω πού είναι κλεισμένοι, σε τίποτα γυάλινα, χρυσά κλουβιά, δεν ξέρω πού στο διάλογο είναι. Δεν είναι μες στον κόσμο πάντως. Ούτε τους ενδιαφέρει ο κόσμος. Και μαλώνε στη Βουλή ποιος έχει τα πιο πολλά σπίτια. Αυτό κι αν είναι η ξεφτύλα. Αυτό κι αν είναι η ξεφτύλα. Και το κάθε, ξέχασα να σου πω, το κάθε ασυνόδευτο ανήλικο που έρχεται εδώ, γι' αυτό βαφτίζονται όλοι ανήλικα 20 χρονών και 25, λένε ότι είναι ανήλικα, στοιχίζει στον Έλληνα φορολογούμενο, και δεν το λένε αυτό, δεν το λένε, πάνω από 3.000 ευρώ το μήνα. Δηλαδή για το άλλο που έρχεται μόνο του εδώ ανήλικο, δεν ξέρω από πού έρχεται, μας στοιχίζει 3.000 ευρώ το μήνα, και εδώ για τις πολύτεκνες οικογένειες και για το κάθε νέο Ελληνάκι που γεννιέται δίνει μόνο 1.500 ευρώ και αυτά είναι. Είναι πολιτική αυτά υπέρ της χώρας. Αυτό κάνουνε.
1: Δεν διακόπτω, Κωνσταντίνε.
0: Και άλλα πολλά. Λοιπόν, αυτά πρέπει να μπουν στις θέσεις. Και αυτοί που φέραν αυτές τις πολιτικές εδώ του κόλου πρέπει να δικαστούνε. Όποιοι κι αν είναι. Όποιοι κι αν είναι να δικαστούνε. Δεν μπορεί κανένας να παίζει τη χώρα στα ζάρια. Για να δούμε τώρα ο Βερέμης και ο Στόκος και οι Παπαδοπούλου που κάνανε τα αγγλικά νερά και τα ήρεμα νερά θα πάνε να πολεμήσουνε. Γιατί είμαστε κοντά σε πόλεμο με την Τουρκία. Δεν μπορούν να δώσουν άλλα. Θα σηκωθεί ο κόσμος εδώ και θα τους κάψει. Δεν προλάβουν ούτε καν να φύγουν. Για να δούμε τώρα τι θα κάνε. Θα μπουν μπροστά ή θα μπουν τα παιδιά τα δικά μου και τα δικά σου. Έχω δύο γιους κάπου 30. Θα βρουν τα παιδιά μου στην πρώτη γραμμή. Τις πολιτικές του κόλου που κάνανε αυτοί και πήρα αέρα ο άλλος από απέναντι. Και πιο πίσω ο άλλος ο Τσαρλατάνος, ο Τσίπρας, έδωσε τη Μακεδονία σε ένα βράδυ. Πού να εμπιστευτείς και βγαίνει τώρα και ζητάει τον ψήφο του ελληνικού λαού. Τι να εμπιστευτείς. Τι, από πού να πιαστεί αυτός ο λαός που είναι σε απελπισία. Έχουν πάρει πάνω από 1.000.000 σπίτια τα φαν. Μιλάει κανένας τώρα σε εκλογές. Τι θα γίνει με αυτά τα σπίτια. Τώρα μας λένε άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Βγείτε ρε μαλάκες καθαρά και πέστε. Τι θα γίνει, θα βγει ο κόσμος στον δρόμο. Με τα παιδιά το άλλο θα είναι στον δρόμο. Στο πεζοδρόμιο, στη σκηνή. Γιατί έτσι το θέλανε, δώσανε τα δάνεια Μπιλ Μπαράκ, πετάξανε τις οικογένειες έξω μετά από την οικονομική κρίση. Έπαιρνε άλλος 2.000 ευρώ και θα κάνουν 1.000. Πώς θα το πληρώσει το δάνειο. Πώς θα το πληρώσει το δάνειο ο άνθρωπος. Και θα βρεθεί στον δρόμο και του πήρα το σπίτι. Και τον απειλούνε τώρα. Και αυτοί κάνουν κοινωνική πολιτική. Αυτοί οι τσαρλατάνοι όλοι.
1: Κωνσταντίνε.
0: Ξεφτυλισμένοι. Γιατί ξεφτυλισμένοι είναι. Έλληνες αυτά δεν τα έκανε. Δεν είναι καν Έλληνες αυτοί. Δεν είναι καν Έλληνες. Πρέπει ο Βελόπουλος αυτούς να τους μαζέψει όλους. Και το τι έκανε ο καθένας με τη σειρά. Ξέρουμε τι έχει κάνει ο καθένας. Και ξέρουμε, μου το έχει πει και η Δώρα η κόρη μου αυτό, ποιος έχει πάρει και έχει κλέψει το τελευταίο ευρώ. Τα λεφτά του ελληνικού λαού, το αίμα και ο υδρότας του θα δοθεί πίσω. Πηγαίνει χωρίς σύνταξη.
1: Κωνσταντίνε, καλό βράδυ. Σε ευχαριστώ.
0: Και εγώ σε ευχαριστώ και ηλιά, σ' αγαπάω για να σε παρακολουθώ.
1: Να σε καλά, ρε Κωνσταντίνε.
0: Και συγγνώμη για την ένταση, αλλά τι να κάνω, δεν μπορώ, με έχουν φέρει μέχρι το κεφάλι απάνω.
1: Έτσι μιλάς, αλλά μιλάς σωστά. Καλό βράδυ.
0: Με συγχωρείς πολύ.
1: Καλό βράδυ, καλό βράδυ.
0: Κυρία, μισό λεπτό. Δεν τα λέω εγώ μόνο αυτά. Τα λέει όλος ο κόσμος εδώ μέσα που. Εγώ έρχομαι κάθε μέρα με 50 με 100 ανθρώπους σε επικοινωνία. Είναι δουλειά μου έτσι. Δουλεύω πολλές ώρες και ο κόσμος μιλάει αυτά. Και βγαίνουν αυτοί και μας λένε εδώ στη Θεσσαλονίκη άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Αυτά λέει και ο Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη. Και δεν έκανε απολύτως τίποτα, κορόιδεψε όλο τον κόσμο. Τα έκανε τούμπα. Αυτός έπρεπε να είχε πάει για σκάτη προδοσία στο κουδί που έκανε το δημοψήφισμα. Το ναι το έκανε, όχι το όχι, ναι έκανε κολοτούμπες. Εις βάρος της δημοκρατίας. Και βγαίνει τώρα και μιλάει για δημοκρατία. Που τη σταύρωσε ο ίδιος τη δημοκρατία. Λοιπόν δεν πρέπει αυτοί να μπουν στις θέσεις τους.
1: Καλό σου βράδυ, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ.
0: Καλό βράδυ,
1: καλό και βράδυ.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Έχει, είναι ο άνθρωπος αυτό βγάζει. Τι να τον διακόψω. Τι να τον διακόψω. Δεν είναι πολύ από τα λόγια που θα μπορούσατε να λέτε εσείς. Και δεν είναι ένας πονεμένος πατέρα μετά αυτό που έπαθε με το κοριτσάκι του. Το σκοτώσαν έξι. Θυμίζω άλλη μια φορά εγώ, γιατί οι ακροατές δεν είναι οι ίδιοι ποτέ. Σε καμία τηλεόραση, σε κανένα ραδιόφωνο δεν είναι. Μπορεί να πει τώρα το ξαναλέει. Δεν το, το ξαναλέω για τους καινούριους. Είναι ο πατέρας της. Με τέτοιο τρόπο, δολοφονημένης μέσα στο νεκροταφείο Δώρας. Αλλά αυτά που είπε ο άνθρωπος είναι πραγματικότητα, συμβαίνουν. Μην πειράζεστε εσείς πολιτικάντες που είστε σε κάποια με παροπίδες, ακόμη και εσείς πιστεύετε σε, κάποιο, σε αυτά τα κόμματα πιστεύετε. Όχι. Εγώ σέβομαι τι πιστεύει ο καθένας. Δεν είμαι γραμμένος πουθενά. Δεν έχω κλείψει, δεν έχω πάρει ποτέ τίποτε καλλιτεχνικά που παίρνουν εκατομμύρια του Κοσμάκη, του λαού. Έχω στο σπίτι μου όλες τις κάθε χρόνο τα Υπουργεία Πολιτισμού και από τάδε και θέατρα και κυρίες που θεωρείται σπουδαίες και τέτοια. Τι έχετε πάρει εκατομμύρια του κόσμου, όπως και τώρα πρόσφατα που δοθήκανε. Πάλι οι ίδιοι και οι ίδιοι παίρνουν τα εκατομμύρια του Κοσμάκη, τάχα σε επιχορηγήσεις. Δεν έχω φάει ποτέ, δεν τους έχω ανάγκη και μπορώ και έχω αυτό το αδέσμευτο που νομίζω με τη συνείδησή μου ότι κάνω. Και σέβομαι το αλλού το λόγο όταν ελεύθερος. Ελεύθερος. Αφού λέει αλήθεια, άνθρωπο, τι να του πω. Να του πω πως ο Τσίπρας δεν έκανε έτσι. Να του πω πως τα σπίτια δεν τα φάγανε του Κοσμάκια έτσι με το τέτοιο τρόπο. Και απορώ πως δεν έχουν. Πως δεν επεβαίνουν. Και είναι από τα φοβερότερα σκάνδαλα στο να, να σου αλλάξουν το μισθό. Να ξέρω ότι παίρνουν 200 ευρώ και να βάλω 70 ευρώ που να δίνω κάθε μήνα. Και το 200 μου το κάνουν 80 και εγώ να έχω κάνει αγορά των 70. Ποιος φταίει γι' αυτό, ρε, ποιος το κάνει. Ο ίδιος είπε: δεν θέλω τώρα πια να παίρνω τόσο το μήνα. Τόσο να παίρνω. Τι τρελά πράγματα είναι αυτά που γεννήκαν εις βάρος του Έλληνα. Πάμε σε γραμμή. Παρακαλώ.
2: Κύριε Ηλία.
1: Καλησπέρα.
2: Μ' ακούτε?
1: Πολύ καλά.
2: Ναι, δεν πρόλαβα προηγουμένως να ολοκληρώσω.
1: Έλα, Γιώργο μου, δεν σε κλείσαμε.
2: Ναι, όχι, το ξέρω, το ξέρω.
1: Έπεσε η γραμμή και το είπαμε, ξαναπάρε, Γιώργο, ναι.
2: Ναι, αλλά εδώ μας κλείνουνε.
1: Α, δεν έκλεισες εσύ?
2: Δεν έκλεισα εγώ. Μας κλείνουνε. Όταν ακούνε πράγματα που δεν τους αρέσει, υπάρχει και εναλλακτική.
1: Έλα, Γιώργο μου. Δεν κλείσαμε εμείς πάντως από το, από τη,
2: το ξέρω, το ξέρω.
1: Από τηλεφωνικό κέντρο, γιατί αλίμονο δεν θα έκανα και αυτήν την εκπομπή. Πάμε.
2: Απλά θα τα πω έτσι εν συντομία. Εκεί το φράγμα.
1: Συγγνώμη, Γιώργο, περίμενε. Πόση ώρα μας μένει ακόμη, Αλέξανδρε? 5 λεπτά. Έχουμε άλλη γραμμή πέρα από τον Γιώργο? Άλλες 4. Ρε Γιώργο, κάνω ό,τι μπορείς γρήγορα να μην περιμένουν εσά βλάκες οι άλλοι.
2: Ένα λεπτό.
1: Κάνε μισό λεπτό αν μπορείς, σε παρακαλώ, και όποιο θες ξαναπάρε με.
2: Λοιπόν, έλα. Το φράγμα μεσοχωράς μάλλον για κάπου αλλού θα το προορίζουν για να το πουλήσουν.
1: Ναι.
2: Αυτοί που κάνουν τις δημοσκοπήσεις,
1: ναι,
2: καλό θα ήταν να μας λένε ποιες εταιρείες κάνουν τις δημοσκοπήσεις,
1: σωστό,
2: που ανήκουν και ποιος τις πληρώνει.
1: Ναι.
2: Αλλά υπολογίζουν χωρίς τον ξενοδόχο.
1: Το πιστεύω, αυτές οι εκλογές θα είναι ανατριπτικότερες των 50 τελευταίων χρόνων.
2: Το πιστεύω και εγώ απόλυτα.
1: Αν πέσουμε τόσο έξω, Γιώργο.
2: Δεν πέφτουμε με τίποτα.
1: Ο Θεός βοηθός.
2: Δεν πέφτουμε με τίποτα.
1: Λοιπόν, Γιώργη, μην με παρεξηγείς. Πάρε με όποτε θέλεις.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σου, ρε Γιώργο. Περιμένω τρεις γραμμές, παιδιά, και είναι 5-4 λεπτά. Μην περιμένουν οι άλλοι σαν γαϊδουριά. Πάμε σε επόμενη, παρακαλώ.
3: Έλα, Ηλία.
1: Ναι.
3: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Είμαι η Σοφία Τασπάτα.
1: Έλα, Σοφία.
3: Ακούς, εμείς εδώ στο σπίτι που είμαστε,
1: ναι,
3: έχουμε πηγάδι.
1: Ναι.
3: Και το είχαμε ανοίξει μόνοι μας. Και εγώ μέσα στο πηγάδι με ζυμπίλια, με νερό, ναι, τεχερός, ναι, ο άντρας μου. Και βγάλαμε στα 6 μέτρα νερό, ναι. Και ναι, το έχουμε 50 χρόνια,
1: ναι,
3: και έχει νερό κάργα. Και πότις με γαζό, πότις με λουλούδια, πλέμε τις αυλές.
1: Μπράβο.
3: Πολύ ωραία, τι να σου πω. Να στο έχουμε μια οικονομία το.
1: Να σου πω, Σοφία μου, κάτι και να κλείσω από πάνω από μια γραμμή. Πώς το βρήκατε, με τι μαγικό τρόπο?
3: Έτσι, το άνοιξε ο άντρας μου αυτό και λέει: μπορεί, επειδή ήταν ένα ρέμα εκεί πέρα.
1: Α, ήταν κάτι και λες: έρχεται νερό.
3: Ναι, ναι, ναι. Και μετά το νερό, τώρα το λόγο που έχω αγγίξει, συγγνώμη για τη φράση μου. Ακούς, έχουμε αγγίξει το μόθρο, το έχουμε. Ηλία μου.
1: Ναι.
3: Όσο είμαστε παντρεμένοι.
1: Μπράβο.
3: Και δεν το έχουμε αδειάσει μια φορά.
1: Τι λέει, ρε παιδί μου.
3: Ναι.
1: Γιατί είναι και το χώμα τέτοιο, φαίνεται, είναι και το χώμα που κάνει απορρόφηση.
3: Λοιπόν, θέλει, γιατί είναι λίγο κατηγορικό.
1: Σοφία μου, μην με παρεξηγείς. Όχι άλλο, να πάμε σε δύο επόμενες γραμμές να κλείσουμε.
3: Βέβαια, ναι, ναι, ναι.
1: Καλό σου βράδυ. Πάμε στο επόμενο γιατί είναι κρίμα, παιδιά. Περιμένουν οι άνθρωποι. Τώρα σου λέει τι μιλάνε αυτοί εκεί πέρα και μας γράφουν. Παρακαλώ. Έπεσε η γραμμή, ε. Πάμε στο επόμενο.
4: Παρακαλώ.
1: Χαμηλώστε ραδιόφωνο.
4: Παρακαλώ.
1: Χαμηλώστε ραδιόφωνο.
4: Ποιο είναι, μωρέ. Παρακαλώ, το έχω χαμηλώσει τελείως.
1: Ωραία, σ' ακούω το όνομά σας.
4: Είμαι ο Παναγιώτης ο Αθηναίος.
1: Έλα, κύριε Παναγιώτη.
4: Από Αθήνα.
1: Ναι.
4: Λοιπόν, θα πω κάτι για να γελάσουμε τώρα, επειδή έχει και δεν έχει και πολλή ώρα.
1: Ναι, ναι, έτσι θα κλείσουμε, ωραία.
4: Λοιπόν, άκουσε να δεις.
1: Έλα.
4: Ήτανε μέσα στο δάσος, ναι, δύο ζωάκια τα οποία ήταν τυφλά. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
1: Ναι.
4: Και το ένα προσπαθούσε να δει τι ζώο είναι το άλλο.
1: Ναι.
4: Λοιπόν, το πιάνε στη μουσούδα του, το πιάνε στο αυτί του, το πιάνε εδώ από, στο λαιμό του. Και του λέει, είσαι λαγουδάκι. Λέει, το βρήκες. Τώρα ψάχνει το λαγουδάκι να δει ποιο είναι το ζώο το άλλο.
1: Σωστά.
4: Που ήταν και αυτό τυφλό.
1: Ναι.
4: Λοιπόν, και του κοιτάει από εδώ, κοιτάει από εκεί, του λέει, εσύ σέρνεσαι, του λέει, στη γη. Με το γλώσσα σου γλύφεις κιόλας, του λέει. Μήπως είσαι, του λέει, βουλευτής.
1: Αυτό
4: ήθελα να πω.
1: Παναγιώτη, τώρα θα σου λένε όπου, τι καλά λόγια αυτός ο Παναγιώτης. Ειδικά όσοι είναι πολιτικά.
4: Να το παίρνω να σου λέω.
1: Να είσαι καλά, Παναγιώτη.
4: Να το λέω όλα. Λοιπόν,
1: καλή σου βράδυ, Παναγιώτη. Ωραία που μας ακούει, βουλευτή. Να είσαι καλά. Για πάντα πιστεύω πως όλα τα κόμματα υπάρχουν. Καλό βράδυ. Αλέξα, μου κλείνεις όμως. Λοιπόν, πάντα πιστεύω, δεν το λέω από τώρα χαϊδέψω κανένα για κανένα βουλευτή, υπάρχουν και καλοί βουλευτές σε κάθε κόμμα, υπάρχουν και άνθρωποι που ξεχωρίζουν, απλώς είναι πνιγμένοι μέσα αυτό το γενικό, σε αυτό που συμβαίνει. Εγώ πιστεύω πως υπάρχουν σε κάθε κόμμα φωτισμένα μυαλά, μιλάω ειλικρινά, από αριστερά μέχρι δεξιά, παντού, σε κάθε κόμμα ότι υπάρχουν, απλώς εκεί περιμέναμε περισσότερους φωτισμένους και προοδευτικούς, δηλαδή ανύπαρκτοι. Εκεί περιμέναμε λιγότερους, δηλαδή αυτό το κομφούζιο που έχει γίνει στα κόμματα, αλλά κάποιοι κακομύριδες πιστεύω πως το πολεμάνε και ασχάνονται. Παιδιά, να σας ευχαριστήσουμε για απόψη από μένα τον Ηλία Καγλαμάνη που ήμουν εδώ στο μικρόφωνο, τον Αλέξανδρο τον Χαραλαμπίδη που ήταν στον ήχο τηλεφωνικό κέντρο, αφού υπενθυμίσω, αύριο 4 με 7 είναι η μέρα, Σάββατο αύριο. Σάββατο 4 με 7. Ράδιο Μακελάρι, Στέφανος Χίος. Λίγο πιο πριν και κάθε μέρα, ο Γρηγόρης Σερέτης και βέβαια ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης, ο Βελόπουλος, 12 με 1 τα μεσημέρια. Να επενθυμίσω και να κλείσω με το ευλογώντας τα γένια μας. Αύριο τη νύχτα 2 με 4, όποιος ξενυχτάει να μας δει στην τηλεόραση το Alert, και την Κυριακή 9 με 11 είναι πολύ καλύτερη ώρα. Είναι μια πολύ λογική ώρα να βλέπετε αυτή την εκπομπή και τηλεοπτικά, που έχει ενδιαφέρον, είναι κοινωνική, μιλάει η καρδιά του Κοσμάκη, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε και να δίνουμε ραντεβού για Δευτέρα, ενώ και αύριο το βράδυ βέβαια είναι επανάληψη στο ραδιόφωνο Ραδιομάχη. Να ευχαριστήσω τον Αποστόλη το Σαββάκη που έκανε για μία ακόμη φορά τα ωραία αυτά γυρίσματα που κάνει για την τηλεοπτική μεταφορά. Καλό σας βράδυ, να είστε καλά και να αντέχετε.
5: Η ώρα είναι 11.

0: Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ενημέρωση για αλλαγή προγράμματος. Κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα, ραδιομακελάριδες. 4 με 7 το Σάββατο, ραδιομακελάριδες. Κυρίες και κύριοι, είναι η φωνή της αλήθειας. Η εκπομπή για την αλήθεια. Γιατί αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Και μπήκα δυναμικά, έτσι. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Την καλησπέρα, την αγάπη μου σε όλες και σε όλους. Όπως κάνουμε πάντα τις καθημερινές, πήραμε σκυτάλι από τον Ηλία μας τον Κακλαμάνη. Παραμένει στη ρύθμιση του ήχου ο Θοδωρής ο Μπαρμπαρής. Θοδωρή μου, εδώ θα υδρώσουμε. Με την καλή την έννοια θα υδρώσουμε, έτσι. Τηλεφωνικό μας κέντρο 210-710-8000. Χρόνια πολλά. Καταρχήν χρόνια πολλά. Είναι της Αγίας Μαρίνας μεγάλη γιορτούλα σήμερα. Θα πούμε και τα προαιρετικά που πρέπει να πούμε. Χρόνια πολλά σε όλες. Σε όλους μάλλον, να το πω έτσι. Γιατί είναι και ο Μαρίνος. Εύχομαι χαμόγελο, υγεία και θετική ενέργεια πάντα. Τα καλύτερα πάντα στη ζωή μας έρχονται. Αυτό που πρέπει να έχουμε εμείς είναι λίγο υπομονή. Θα μου πεις πού, πώς, πότε, μέχρι πότε. Συμβαίνουν αυτά, παιδάκια, υπομονή. Είπαμε, τους δυνατούς ο Θεός τους δοκιμάζει, τους αδύνατους δεν. Τηλεφωνικό μας κέντρο 210-710-8000 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. Μαζί με τον Θοδωρή τον Μπαρμπαρή. Εδώ θα τα λέμε, θα τα πούμε. Μέχρι και τις δύο πρώτα ο Θεός. Το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών είναι μαζί μας και είναι μαζί σας. Ναι, το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο More Than Tax με τη χρυσή πλακέτα είναι μαζί μας, είναι μαζί σας για κάθε εξυπηρέτηση του κοινού. Καλυψούς 110 στην Ικαλυθέα με την Μαρία μας την Λιαράκου και τους συνεργάτες της. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε. Επίσης, για την πιτσαρία του Ζεάκη. Παρέα, εδώ θα φάμε πίτσα παρέα. Πιτσαρία Ζεάκης, μοναδική, εξαιρετικά τα υλικά μέσα στην πίτσα. Και δεν είναι απλά μία πίτσα, είναι πολλά περισσότερα. Παίρνει γλυκή. Κρέπες, αλμυρές, γλυκές, μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες. Εθνικής αντιστάσεως 63, η πίτσα του Γιώργου του Ζεάκη. Και με delivery, τώρα πάμε παρέα με τον Μιχάλη. Γιώργο μου στα Μέγαρα. Το νου σου και το νουνού σου.
1: Μια γιορτή καρδιά.
0: Λοιπόν, πάμε, έχουμε γιορτούλα, έχουμε γιορτή καρδιά. Yeah. Στο Μάχη 99,8. Που τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Yeah.

Λοιπόν, ο Μαρδάκη μου, θα ρίξει λίγο υπόμονη να καλησπέρισω τον φίλο μας τον Γιώργο. Όμορφες καλησπέρες στέλνω στον φίλο μου τον Γιώργο από τα Μέγαρα, το Λενάκι του, την κυρία Βαλάκα, την Έλενα. Την ζωγράφο μας εδώ. Εσύ, Μαρδάκη, μην κλείσεις, περίμενε λίγο, έτσι. Έχουν έρθει τα μηνυματάκια, καλησπέριζουμε την Πινελόπη. Καλό Σαββατοκύριακο. Επίσης, Πινελόπη μου, επίσης τα καλύτερα. Ζεσταίνομαι κι εγώ. Γιατί να μην ζεσταίνομαι? Τώρα και έχει πέσει λίγο. 23 με 24 βαθμούς έχουμε. Να καλησπερίσουμε τον φοιτητή μας εδώ, τον Στεφανάκο μας εδώ. Στεφανάκο μου, είσαι βόνιτσα. Καλό Σαββατοκύριακο. Το κοκοτάκι. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε, Στεφανάκο μου. Θα πούμε πολλά περισσότερα.

0: Χάνεσαι και σαν το Μασούρα τώρα, έτσι. Χάνεσαι και σαν το Μασούρα. Αναφέρομαι για τη Δημητρούλα μας εκεί, την Αργαδία Λακωνία. Δημητρούλα μου, όλα καλά? Ζεσταίνομαι κι εγώ λίγο. Ειλικρινά το λέω, κι εγώ ζεσταίνομαι. Εγώ δεν είμαι. Γιατί? Επειδή είμαι αδυνατού λίγο. Ζεσταίνομαι. Εσύ όλα καλά? Λοιπόν, όμορφες καλησπέρες στον φίλο μου τον Στέφανο. Λοιπόν, εύχομαι καλό ταξίδι. Είναι στο δρόμο, πάνε προς Βόνιτσα. Θα τα ακούσουμε το τραγουδάκι, Λεβεντάκο μου. Λεβέντη μου, καλέ. Και με τον μπαμπά σου, με την οικογένεια που ταξιδεύουν για Βόνιτσα, είπαμε σήμερα. Ειδικά σήμερα 17 και πάλι χρόνια πολλά να πούμε της Αγίας Μαρίνας. Αρχίζουν και επίσημα τώρα οι διακοπές. 693-84-00-856 είναι το Viber του σταθμού, το Viber, μπορείτε να στείλετε μηνυματάκια. Και το απλό το μηνυματάκι, το SMS, το σουμουσού. Λοιπόν, καλημέρα φίλε μου Γιάννη, καλημέρα στο παιδί, καλησπέρα μάλλον στην Γλυφάδα. Το θυμάμαι καλά, Γιάννης από Γλυφάδα, Γιαννάκο μου. Φωτεινούλα μου, καλησπέρα. Η Φωτεινή μας εδώ, η Φωτεινή από το Ρέντι, από τις πρώτες, η Φωτεινή που είναι τρέντι. Καλησπέρα κορίτσι μου. Τώρα θα περιμένω και τα δικαστικά σώματα, την Καλαμαριά.
1: Τα χρώματα...
0: Τώρα λέω την Καλαμαριά. Με... Λοιπόν, στην Μαρία μας από την Πλατεία Αμερικής με τον Γιώργο της. Όμορφες καλησπέρες, καλό Σαββατοκύριακο στους εκπαιδευτικούς μας. Να είναι πάντα καλά και χαμογελαστή. Το επόμενο Μαρία μου για να ανέβουμε. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Γιατί τα λέμε ζωντανά εδώ, 11 με 2 τις καθημερινές, στο Μάχη 99,8 με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Να αυτοσυστηθώ. Καλησπέρα στον Πασάκο μας. Τι κάνει το αγόρι μας, ρε, ζεσταίνεται? Αυτό ήταν το μηνυματάκι. Ναι.

Το συνοδοιπόρο δεν έχω καταλάβει από ένα παλικάρι. Συνοδοιπόροι είμαστε σε όλη μας την, έτσι, τη διάρκεια, τη διαδρομή μας εδώ. Συνειδοιπόρε. Το κοιτάζω πάλι. Καλησπέρα, λέει, Τιτάνα Οικονομόπουλε. Πάνε για το κολονάκι, σχολάσα τα παιδιά. Καλά θα κάνουν, πάνε να πιούν ένα ποτάκι, να φάνε ένα σαντουιτσάκι. Ρομπίνιο, τι κάνεις παλικάρι μου? Τι κάνεις καμάρι μου? Ξέρεις ότι η κοντοζυγόνη έχει 17, είναι της Αγίας Μαρίνας σήμερα, μεγάλη χάρη της. Το ξέρεις τι είχες πει? Εδώ πάμε για ψώνια, ψωνίζουμε. Τώρα που είναι και εκτός, έτσι. Όλα αυτά όχι για μας βέβαια, για τον φίλο, ξέρεις τώρα, το κοινό που έχουμε. Λοιπόν, Στεφανάκο μου, πες μου που είσαστε τώρα που πάτε για βόνιτσα. Έχετε περάσει το Ρίο Αντίριο. Πινελόπη μου, θα ακούσουμε και το δικό σου τραγουδάκι. Στην φίλη μας την Άννα από το Εγάλεο. Εμείς αργούμε, λέει η φίλη μας η Άννα. Είναι το 3-15. Καταρχήν, καλησπέρα, χρόνια πολλά, λέει, σε όλους. Άννα μου, εσένα δεν σε πιάνει γιορτούλα? Όχι, έτσι? Μα Άννα, τι δουλειά έχει τώρα η Άννα με την Αγία Μαρίνα? Αλλά είναι και κάτι άλλο που κολλάτε κοντά, ρε παιδιά, και μας μπερδεύετε λίγο. Την Άννα μας από το Εγάλεο, το 3-15. Καλησπέρα, χρόνια τους πολλά. Χρόνια τους πολλά να είναι πάντα καλά. Θα τα ακούσουμε το τραγουδάκι, παλικάρι μου. Έχουμε σήμερα μεγάλη χαρά. Είναι Παρασκευούλα Μέλη, Παρασκευούλα Ζάχαρη που λένε, Παρασκευούλα Μέλη. Θα τα ακούσουμε όλα τα τραγούδια. Απλά να έχετε λίγο υπομονή. Από τώρα περνάνε το Ρίο Ντύριο, έτσι. Το χαρά μετά. Σας το έβαλα λίγο προαιρετικά να δείτε τι έχουμε να ακούσουμε, τι χορό έχουμε να ρίξουμε. Γιαννάκο μου, θα περιμένεις λίγο, έτσι. Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω και κάτι άλλο μισό λεπτάκι, γιατί είναι ανθρώπινο πάνω απ' όλα αυτό, έτσι. Την Δήμητρα, τη Δημητρούλα μας από Αρκαδία, Λακωνία. Δημητρούλα, σου είχα πει ότι θα πάνε όλα καλά. Ξέρεις για ποιο λόγο το λέω, έτσι? Και κατάλαβα με το δόξα τω Θεώ που γράφεις, που έγραψες. Το κατάλαβα. Στο είχα πει. Να ακούσε καμιά φορά και κανένα μικρότερό σου που λένε. Έτσι, κανένα μικρότερό σου να ακούς. Στην Χαρούλα μας από την Κυψέλη, τη φανταστική τη Χαρούλα, Κορφού Κερκυραία, Κυψέλη, έχει ρίζες βέβαια και από Κυπαρισία. Χαρούλα μου Κυψέλη, καλησπέρες όμορφες. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο.

0: απρόοπτο. Έκλεισε λίγο απρόοπτα το τηλεφωνάκι. Μαρία μας, η Μαρία μας με τον Γιώργο, τον εκπαιδευτικό της, να ακούσουν το τραγουδάκι που είναι το επόμενο. Όμως εδώ είναι καλησπέρες στην Δημητρούλα μας που φεύγει διακοπές, στην νοσηλεύτρια που πάει διακοπούλες. Άλλη Δημητρούλα εδώ, νοσηλεύτρια από τη Νέα Ιωνία. Να σε ευχηθούμε όλοι μαζί να περάσει καλά, έτσι. Τις περιμένουμε τις διακοπές όλοι, παιδιά. Πώς και πώς, έτσι, διακοπές, να αλλάξουμε λίγο παραστάσεις. Άλλοι μπορεί να πάνε σε χωριό, άλλοι μπορεί να πάνε σε νησί. Στον τόπο, καταγωγής τους. Δεν έχει σημασία. Είναι να αλλάξουμε λίγο παραστάσεις. Έτσι, λίγο να αλλάξουμε τις παραστάσεις. Η Γιούλη μας από τον Γκίζη. Να το κορίτσι που κάνει όλο διακοπές είναι στην Αθήνα τώρα. Ή κάνω λάθος. Γιούλη μου, καλησπέρα. Καλησπέρα στο 582, τη Γιούλη μας από τον Γκίζη, την περιοχή του Γκίζη. Λοιπόν, έλα να ακούσεις το τραγουδάκι σου τώρα, Μαρία μου, με τον Γιώργο, η μικρή στρουμφίτα. Και να είστε πάντα καλά και δύο. Γιαννάκο μου, καλησπέρα στον πρόεδρο της ΚΑΜ 1. Είναι η Μάνδρα, η Μαγούλα, οι κεντρικές αποθήκες Μάνδρας Μαγούλας. Καλησπέρα, Λεβέντη μου. Γιαννάκο μου, καλησπέρα, για θα ανέβουμε.
1: Στη λεωφόρο της αγάπης που μεθάς, είναι το τέλος. Πριν το τέλος μια στιγμή

0: και μου ερωτά μεγάλη.
1: Λοιπόν, μαράκι μου, αυτό ήταν το τραγουδάκι. Το ακούσαμε τον Μαζονάκη και με τον Απόν. Ένα φανταστικό ντουέτο, έτσι. Μαζονάκης, Γιώργος Μαζονάκης με τον Απόν, να το θυμάσαι, έτσι. Γιατί η Μαρία μας είναι εκπαιδευτικό και τον Γιώργο της. Λοιπόν, Δημητρούλα, νινί δεν είμαι. Αν ήμουν νινί δεν θα μιλούσα έτσι. Αλλά εντάξει, μικρός μπορώ να το πω. Μικρότερος μπορώ να το πω. Μια και με τσιγκλάς. Μια και με τσιγκλάς, έτσι. Δεν είναι αυτό που λέμε να κάνουμε το σταυρό μας, να είναι όλα καλά όπως πήγανε όλα καλά και θα πάνε όπως τα λέμε, όπως τα γράφουμε. Ξέρεις τι εννοώ. Έτσι δεν είναι. Ξέρεις τι εννοώ. Λοιπόν, σειρά με τραγουδάκι τώρα είναι το παιδί από τη Γλυφάδα. Δηλαδή ο φίλος μου ο Γιάννης με τον Γκαρά. Αείμνηση και οι δύο βέβαια, έτσι. Βασίλης Καράς, Παντελής Παντελίδης, θα τα λένε εκεί πάνω και εμείς είμαστε εδώ να πούμε τα περισσότερα. Βάσο μου, καλησπερούδια, καλησπερούδια. Το κορίτσι μας από τον Πειραιά, το 874. Εδώ θα βράσουμε εμείς, όπως το λες. Έλα μωρέ, σιγά. Σιγά θα βράσουμε τώρα, δεν πάει να ρίξουμε και μια βουτιά εδώ κάτω στην Πειραϊκή. Γεια σου Βασούλα μου, τι κάνεις. Καλό Σαββατοκύριακο, εύχομαι στην Ολυμπιακίνα. Να καλησπερίσω τον φίλο μου τον Γιώργο με το ταξί, τον ταξιτζή από τον Άγιο Δημήτριο. Θα πάω για βραχά τη μεριά. Ωεο, δοξοτάκι! Άκου λέει, δεν είσαι και νινί. Ωεο, ωεο. Πάντως το φρονιμίτι μου δεν.

Λοιπόν, παλικάρι μου συγκλιφάδα, πάμε στον Μπραχάμι τώρα, ένα φιλαράκι καλό από τον. Θα το διαβάσουμε με παταϊκή πρώτη φορά, έτσι. Δεν πειράζει, δεν ξέρω πότε γιορτάζει. Μάλλον τα αγίων πάντων. Εκδίκειο. Αν είναι ονοματάκι, έτσι. Αν είναι, γιατί έχουμε ετοιμάσει το τραγουδάκι. Λοιπόν, να διαβάσουμε το μηνυματάκι ολόκληρο. Καλησπέρα, λέει. Θέλω να ακούσω από Τερλέγκα, λέει. Τι να μας πεις εσύ από τη ζωή σου, είναι το επόμενο. Να τα αφιερώσω, λέει, σε ένα καψούρι από τον Μπραχάμι. Λοιπόν, εκδίκειος. Σου εύχομαι και σε ένα καλό βράδυ, όμορφο βράδυ και καλό Σαββατοκύριακο. Και καλό Σαββατοκύριακο. Ζέτα μου, τι κάνεις, μωρέ. Καλησπέρα, καλησπέρα στο 807. Αντί να φεύγουμε, είναι η φίλη μας στη Ζέτα. Απάνω από Πετρούπολη μεριά, πάνω. Δυτικά των Αθηνών. Καλησπέρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ζέτα μου. Λοιπόν, και για τον φίλο μου με τον Δημάκη, το έχουμε το τραγουδάκι, έτσι, για τον μπαμπά σου. Κοκοτάκι μου, το έχουμε. Πανεύουμε. Και για την Δημητρούλα μας, την νοσηλεύτρια, που θα μας αφήσει τώρα και θα πάει πάνω διακοπούλες από τη Νέα Ιωνία και δεν θα έχουμε, θα μας κάνει ένεση. Δημητρούλα! Καλησπέρα, κύριε Μιχάλη, λέει, από τα δυτικά των Αθηνών. Είναι ο δάσκαλος, ο Βαγγέλης, ο Ρούμπος. Βαγγέλη μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Ρούμπο. Λοιπόν, η κατεχάτη είναι πάντα ευγενική, έτσι. Ρομπίνιο, αγόρι μου. Πάμε για τον Μπραχάμι, για ένα καψουράκι.

Λοιπόν, το κομμάτι από την πίτα το θέλω και εγώ ολόκληρο, έτσι. Το κομμάτι από την πίτα το θέλω και εγώ. Τι παραπονιάρικο παιδί είναι, ρε παιδάκι μου. Παιδί από τα μέγαρα μεριά, ο φίλος μου ο Γιώργος με την δαλάκα του. Τώρα, λοιπόν, ταξιδεύουν, παιδιά. Πάνε για Βόνιτσα μεριά. Πανέμορφη Βόνιτσα. Βόνιτσα είναι κοντά στη Λευκάδα. Η οικογένεια είναι το επόμενο τραγουδάκι. Όλα τα τραγουδάκια θα ακουστούν, έτσι. Δεν θέλω να μου έχετε παράπονο. Δεν θέλω να μου έχετε παράπονο, θα τα προλάβουμε όλα. Πάμε στην Κατερίνα μας. Στην Κατερίνα όμως από την Ηλιούπολη, να μην το λέω τώρα. Α, έχει γιορτούλα, ναι, της Αγίας Μαρίνα. Μεγάλη γιορτή και εκεί. Πω, πω, ειλικρινά ξεχάστηκα. Πω, πω, ανατρίχιασα, παιδιά, ειλικρινά το λέω. Λοιπόν, Κατερίνα μου, καλησπέρα στην Κατερίνα από την Αγία Μαρίνα της Ηλιούπολης. Χρόνια πολλά. Οπότε είναι μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας, έτσι. Έχει κάνει θαύματα η Αγία Μαρίνα και κάνει. Κατερίνα μου, σε ευχαριστώ και χίλια συγγνώμη, έτσι. Τον μπέρδεψα λίγο, δεν πειράζει. Κατερίνα είσαι εσύ, πάντα μπερδεύεται. Σήμερα είναι η μέρα μας. Μάχη 99,8, τα καλύτερα έρχονται.

0: πάνε για Βόνιτσα, η οικογένεια μάλλον που πάει για Βόνιτσα, City, Βόνιτσα μεριά. Κυρία Δαλάκα, ζωγράφος.
1: Σήμερα είναι η μέρα μου.
0: Πιο μετά το αίμα μου. Ρομπίνιο, δεν χύνουμε αίμα τώρα, τώρα αλλάζουμε βέρε. Τώρα δεν χύνουμε το αίμα, θα το ακούσουμε πιο μετά. Ελάτε να ακούσουμε Δημάκη, να ανέβουμε. Μας έχεις πιει το αίμα, Μεσογείων και Κατεχάκη, μορφάντερα μου.

Καλημέρα, λέει, από το πρωί φαίνεται πάντα. Γεια σου Γιούλη μου, να σε καλά στο Γκίζι. Thank you very much. Thank you very much. Από το εγγλέζικο ζωγραφίζω.

Λοιπόν, Στεφανάκο μου, παλικάρι μου, φοιτητή μου, μέχρι που να φτάσετε, μέχρι που να φτάσετε, Βόνιτσα, είμαστε εδώ, έτσι, καλή διαδρομή. Έχετε ακόμα πάρα πάρα πολύ δρόμο μπροστά. Στον φίλο μου τον Γιώργο, αρχηγός δεν είμαι, αλλά αφού το λες εσύ Γιώργο μου, καλησπέρα αρχηγέ, πώς είσαι, λέει Γιώργος από Γλυφάδα. Θα τα ακούσουμε και το δικό σου τραγουδάκι, Γιώργο μου, κάνε λίγο υπομονή, κάνε λίγο υπομονή, θα τα ακούσουμε, εδώ συζητάμε. Με τη μία. Παντελή μου, τι κάνεις? Καλησπερίζουμε τον φίλο μου τον Παντελή από το Εγάλαιο. Πολλές και όμορφες καλησπέρες, Λεβέντη μου. Καλησπέρα στο φίλο μου τον Νίκο από την Καλυθέα, το 849. Νικολάκη μου, χρονιά τους πολλά. Χρόνια πολλά.

για την άσπρη. Ε, λείπουνε και μερικά κουμπάκια μπροστά. Ολαλά. Τώρα μην μπούμε. Λείπουνε και κάτι κουμπάκια. Ένα σμαρτάκι κατεβαίνει.

Είναι η Εύα. Ρε, μετά από χρόνια είναι η Εύα. Να πούμε καλημέρα στην Εύα, καλημέρα στη Λιδία. Αποκατεβαίνουνε από πάνω, από τα προάστια που είπα, από τη Φυσιά και πάνε προς Κολωνάκη μεριά με το Σμαρτάκι. Γεια σας κορίτσια άτακτα, τι κάνετε?

0: Πάντα θα υπάρχουν αδυναμίες. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει αδυναμία. Πολλοί είναι, να το πω έτσι, ηθοποιοί δεν θα το πω έτσι. Μπορούν να το κρύψουν, μπορούν να τα καταφέρουν λίγο πιο καλύτερα. Πάντα θα υπάρχουν αδυναμίες, έτσι. Και το ίδιο μας σώμα έχει αδυναμίες, έτσι. Δεν συζητάμε. Θα τα ακούσουμε και το βάσανο, θα τα ακούσουμε και το βασανάκι τώρα. Να πω όμως, γιατί το άφησα για το τέλος και θα μου πει ότι την ξέχασα την Μαρία μας από το Λόφος Κουζέ. Να της πω μια όμορφη καλησπέρα, γιατί λέμε καλησπέρα ακόμα. Το μαράκι μας από το Λόφος Κουζέ και θέλει να ακούσει τις καμπάνες. Τώρα που χτυπάνε οι καμπάνες, θα τις ακούσουμε. Γεια σου Ειρήνη μου. Καλησπέρες όμορφες στο Ειρηνάκι μας, την γυμνάστρια από την Φιλαδέλφια μεριά. Ειρηνάκη, πολλές καλησπέρες όμορφες. Και καλό Σαββατοκύριακο επίσης, έτσι. Εκμεταλλευτείτε το. Όχι με καμπάνες. Μακριά από τις καμπάνες. Για να ακούμε και του Βοσκόπουλου έρχεται, έτσι. Και για τον φίλο μου τον Γιώργο. Το αρχηγόπουλο της Γλυφάδας εκεί. Γιώργος από Γλυφάδα. Έρχεται και ο Βοσκόπουλος. Κάνε μου λίγο υπομονή. Δεν κοιμάσαι νωρίς, αποκλείεται.
1: Πες μου το.
0: Επόμενο για τη Λιδία.

Λοιπόν, γνωρίζετε και οι καμπάνες. Τώρα, πού χτυπάνε οι καμπάνες, πού θα βαρέσουν οι καμπάνες, για χαρμόσυνο σκοπό όμως, έτσι. Τώρα τα ακούει και η κυρία από πάνω από το. Από τα βουνά, τώρα φουνό δεν έχει ανέβει ακόμα. Για την κυρία Δήμητρα. Αρκαδία Λακωνία. Αλλά οι καμπάνες ήταν όμως, ο ζήτησε το τραγουδάκι η Μαρία μας από το Λόφο Σκουζένα. Πούμε καλησπέρα στην Κατερίνα μας από το Χολαργό. Λοιπόν, όπως λένε Ελλάδα 2-0, που λέει ο κύριος Πρωθυπουργός εδώ, που λίγα τα ψωμάκια του τώρα, έτσι λέμε 2-0 Κατερίνα. Λοιπόν, πάμε για τα κορίτσια, γιατί είναι μέσα στο σμαρτάκι. Εντάξει, το σμαρτάκι είναι air condition τώρα, αλλά μικρούλι είναι εκείνο εκεί, θα δουλεύει βεντούζα. Και μετά πάμε και στον Γιώργο από τα Μέγαρα με την Λένα του. Και για το παλικάρι μας εκεί από την Γλυφάδα μεριά με το Βοσκόπουλο. Παιδάκια, δεν χανόμαστε, είμαστε εδώ. Παναγιώτη μου, καλησπέρα στο 495. Είναι ο Παναγιώτης ο φίλος μας από την Τραπετσόνα. Πάνω μου, καλησπέρα. Έλα και ο Χολαργός να κάνει τη δουλειά του, η Κατερίνα μας. Καλησπέρα σε όλη την παρέα. Χρόνια πολλά, λέει, σε όλους που γιορτάζουν. Καλά, εγώ δεν το περίμενα, νομίζεις, από την Καλαμαριά. Δεν το περίμενα. Δαλένα μου, τι κάνεις. Χρόνια τους πολλά, καλημέρα. Να σου πω και ένα όμορφο Σαββατοκυριακό από την πανέμορφη Καλαμαριά. Καλό το θυμόμαι, έτσι. Hello, anybody here? Μια και θες ακούσει το εγκλεζικάκι μου. Το έχω, το έχω. Και σε όλους που γιορτάζουν όλα αυτά από την Δαλένα. Κάτι ανέφερα χθες με την Δαλένα, αλλά μπω και περισσότερα. Anybody here?

0: Θα το λες εσύ τώρα, δεν θέλω να πάρω να έχω και τύψει το λαιμό μου. Θα το λες εσύ τώρα αυτό για κάπου εκεί, Αρκαδία, Λαγωνία. Και με το δίκιο σου. Λοιπόν, ο φίλος μου ο Βασιλάκης, έτσι, Βασιλάκης. Δεν το ξέρω, λεβεντάκι μου, το τραγούδι το επόμενο είναι με το Σαμάτι το Γονίδι και είναι για τον φίλο μου τον Γιώργο από τα Μέγαρα, την Έλενα την Δαλάκα. Για να τα δούμε τι λέει ο Βρικόλακας, λέει των Καρπαθίων, λέει Βασιλάκης. Λοιπόν, παλικάρι μου, καλησπέρα στον φίλο μου τον Βασιλάκη. Το έχεις λέει καλά, είσαι φοβερός. Με το εγκλέζικο, άι, Δαλένα μας εδώ. Δαλένα μου, να σε καλά, θα κοιτάω και λίγο από μακριά. Τι πέρα, μην κάνω κανένα λάθος. Είναι μικρά τα γραμματάκια, θα τα μεγαλώσω πιο μετά. Έχουμε συμπληρώσει ήδη την πρώτη ώρα εκπομπής μας εδώ στο Μάχη 99,8. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο που σας προσφέρει και προσφέρει αυτή την εκπομπή με τα τραγουδάκια, ψυχαγωγία, ψυχολογία. Γιατί όντως είναι το παν, παιδιά, έτσι. Να είναι η ψυχολογία μας πάντα ανεβασμένη. Λοιπόν, ένα μεγάλο ευχαριστώ Στεφανάκο μου και στον μπαμπά σου που ταξιδεύετε για Βόνιτσα. Να είστε καλά και όταν φτάσει στον προορισμό, μηνυματάκι. Πάμε τώρα στο φίλο μου τον Μάριο από την Νίκαια. Μάριε, καλησπέρα ρε παιδί μου. Καλησπέρες. Να είσαι πάντα καλά.
1: Η ώρα είναι 12.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Αλλαγή προγράμματος. Για την καλοκαιρινή περίοδο, η εκπομπή «Με ανοιχτά χαρτιά» με τον Γιάννη Τσιτούρη κάθε Σάββατο 12 με 1 και κάθε Κυριακή 11 με 1. Μείνετε συντονισμένοι.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Λοιπόν, θα τα ακούσει το παλικάρι το τραγούδι ολόκληρο, έτσι, ο φίλος μου ο Γιώργος. Αλλά πριν, πάμε τώρα. Έχουμε μια δασκάλα. Είναι η Ευαγγελία μας, η δασκάλα από την Αμοργό. Βέβαια, συγγένεια και με την Κατερίνα μας επάνω, έτσι. Λοιπόν, στη δασκάλα μας, στο δασκαλούδι να το πω έτσι, στο δασκαλούδι μας, την Ευαγγελία, που εύχομαι τα καλύτερα, να περνάει πάντα όμορφα στη ζωή της, έτσι. Και τα ταξίδια είναι ωραία. Τα ταξίδια είναι ωραία. Λοιπόν, Σταμάτης Γονίδης, αυτό το τραγούδι, για τα Μέγαρα. Ολόκληρο. Γεια σου Γιώργο μου, Τσιφό, ταξιτζή μου, εκεί στον Άγιο Δημήτρη. Τα ρηφάκο μου σε λίγο, Μπραχάμι.

Θα αναφερθώ σε μηνύματα που πήρα για το τραγουδάκι που επέλεξε, όντως το επέλεξε ο Γιώργος από τα Μέγαρα, έτσι, με την κυρία Έλενα την Δαλάκα, την ζωγράφο μας. Ζωγράφο εδώ, έτσι. Ένα πινέλο, δώσε πινέλο, μπογιέ στην Έλενα την Δαλάκα και να σας κάνει τα πάντα όλα. Λοιπόν, Γιώργο, είσαι από τα Μέγαρα. Λοιπόν, τα σέβη μου λέει, αρε Γιωργάρα λέει από Μέγαρα, τι κομματάρα έβαλες. Ωραίο το τραγουδάκι με το Σταμάτη το γονίδι. Ρεσιτάλ εδώ στο σπαλικάρι μου και είναι και αγαπημένο μου. Πάμε στον φίλο μου τον Γιώργο τον άλλον. Έχουμε πολλούς Γιώργηδες, γιατί οι Γιώργηδες, οι Γιώργηδες. Ο Γιώργος ο Γούναρης. Τα σέβη μου λέει σε όλο το ακροατήριο. Γιώργο μου, θα σε ρωτήσω λίγο κάτι, κύριε Γούναρη, γιατί έχω πάρει και μία φωτογραφία. Πανέμορφη, δεν το συζητάω. Πανέμορφη φωτογραφία, τώρα δεν ξέρω. Αληθινή, ψεύτικη, το να τ' άλλο δεν ξέρω. Τα σέβη και τα δικά μου. Πανέμορφη φωτογραφία. Δεν είναι ώρα να τα αναλύσω, γιατί από έναν άλλο Γιώργο που έχει με το ταξί, μου έστειλε και αυτός μία φωτογραφία με μία σκεπαστή. Τρώει, έχει πάρει σκεπαστή και τρώει. Τώρα θα του έλεγα κάτι, αλλά σέβομαι το πλήθος εδώ, ε. Σέβομαι το πλήθος, θα του έλεγα κάτι. Δεν το έχουν μάθει τόσοι στο ταξί που μπαίνουν, ότι σε μικρό και σερνικό παιδί δεν στέλνουν τέτοια ώρα για φαγητά. Ας τον άλλον, τον κύριο Γούναρη. Τέτοια θέλουν τα μικρά παιδάκια να βλέπουν. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε έναν Τόλι Βοσκόπουλο δόλα του χωρισμού η ώρα, γιατί περιμένει το παλικάρι στην κλειφάδα να τα ακούσει. Εμείς έχουμε πιάσει τον Μπούρου Μπούρου. Είμαστε 5 λεπτάκια μετά από τις 12 νομίζω. Έχουμε συμπληρώσει ήδη την πρώτη ώρα μας. Ζέτα μου, να είσαι πάντα καλά κι εσύ. Χρόνια τους πολλά, χρόνια πολλά να τους χαιρόμαστε. Να πω καλημέρα στον φίλο μου τον Παναγιώτη μετά από πάρα πολύ καιρό. Παναγιώτης από το Κουκάκι. Δύναμη, παλικάρι μου. Δύναμη πάντα. Αυτά είναι στο χέρι το δικό μας να αλλάξουμε πράγματα και καταστάσεις. Έλα να ακούσουμε το λαγουδάκι, γιατί έχουμε και από Σουηδία μεριά. Είναι και η κυρία Σοφία από την Σουηδία, η Σοφία μας από την Σουηδία. Την Κατερίνα μας από το Χολαργό που κάνει σημαντικό έργο, η Κατερίνα μας εκεί στο Χολαργό. Και την δασκάλα την Ευαγγελία. Μαράκι μου, καλημέρα, σε έχω ξεχάσει. Καλημέρα στο Μαράκι από το Ήλιον, χίλια συγγνώμη. Η Μαρία μας από το Ήλιον με το λουλουδάκι της στο τρικουάρ. Χρόνια πολλά, αύριο έχει τα γενεθλιά του το Μαρινάκι, το μικρό, όντως το θυμάσαι. Αρκαδία, Λακωνία, το θυμάσαι. Χρόνια του πολλά και τα γενεθλιά του, αύριο τα κάνει. Να σε καλά, να σε καλά. Είδες που σου είπα, θυμάμαι και πήγανε καλά με τις εξετάσεις. Έλα, έλα, έλα. Θα μου την πεις και με τον Νινί τώρα. Λες και δεν είμαι. Πάμε ολόκληρο το τραγουδάκι με τον Βοσκόπουλο, παιδιά. Δεν διαβάζω τα μηνυματάκια γιατί είναι και στο Viber και δεν θέλω να χαθεί τίποτα.

0: Αδυναμίες είναι αυτές με το φαγητό εύθυμο, εγάλαιο. Καλησπέρα και καλημέρα, γράφω. Και καλό Σαββατοκύριακο. Για κλαμπ, έτσι. Αδυναμίες είναι αυτές. Εγώ. Άλλοι θα το ξεσκουριάσουν το βαρύδι. Το ξέρεις το βαρύδι, άλλοι θα το ξεσκουριάσουν. Αυτά τώρα μαζεύονται τριγλυκερίδια. Δεν είναι πάντα καλό για το σώμα. Συγγνώμη που το λέω, αλλά το τέτοιο με την καμπάνα, ξέρεις το βαρύδι την καμπάνα εννοώ, έτσι. Έχει το νου σου λίγο, δεν προσέχεις. Αν πεις τώρα μπορεί να έχεις κατοχυρώσει το γαμπρό εσύ και δεν μας τα λες. Αμ, θα τα λέω και θα τα φωνάζω στο 305 που έχεις στη Λιχροστάου και στη Μίνα. Οπό. Λοιπόν, η Μίνα μας από την περιοχή του Καρέα, πάνω και ψηλά. Μίνα μου, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα κορίτσι, καλό Σαββατοκύριακο. Φίλη μου η Μαρία εδώ από το Ήλιον λέει θα πάει για μπανάκι αύριο, θάλασσα. Θα πάνε να κολυμπήσεις αύριο, πλύνεις τα ποδαράκια σου μάρακι, έτσι βέβαια, καλό είναι. Το κορίτσι με το λουρδάκι το τρικουάζ. Λοιπόν, καλημέρα Μιχάλη και σε σένα, σε όλη την παρέα. Λοιπόν, είναι η Έφη από το Εγάλαιο, μεριά.
1: Από μικρό παιδί πέρασαν μπροστά μου.
0: Κοίτα μην πινιγείς εσύ με τη σκεπαστή λεβέντη μου. Πάμε να ακούσουμε τον φανταστικό τον Δημήτρη τον Γιώτη. Έλα. Μάχη 99,8. Η συνήθεια έγινε λατρεία. Τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο.

Με το χορό, με το χορό, όντως έγωνε. Και το περπάτημα. Έφη μου, και με το χορό ταυτόχρονα που είναι το καλύτερο. Ένα από τα καλύτερα μπορώ να πω και σαν σπορ. Με το χορό, πολλοί που πάτε με τα χορευτικά, που είστε γραμμένοι σε διάφορους συλλόγους. Σε αυτό, ναι, δεν το συζητάμε. Σε αυτό σου βγάζω το καπέλο, μάλλον και δεν φοράω, έτσι. Δεν φοράω καπελάκια ακόμα. Σε αυτό, όντως. Και το περπάτημα, παιδιά, πάρα πολύ καλό. Λοιπόν, έχουμε τραγουδάκι με τον Αντίπατο αίμα μου, για το Κολωνάκι μεριά. Έχουμε την Άννα μας από το Εγάλαιο, απαιτητική πάρα πολύ. Δηλαδή, όσοι είστε από τα δυτικά των Αθηνών, μου είστε πάρα πολύ απαιτητικοί. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Λοιπόν, και σε σένα, Μίνα μου, στον Καρέα, εύχομαι πάντα τα καλύτερα. Διασκεδάζουμε. Λοιπόν, η Μαρία μας εκεί από το Λόφος Κουζέ με τα ανεβαστικά. Θα έχουμε πάλι τραγουδάκια, παιδάκια. Είπαμε Παρασκευούλα, Ζάχαρη, θα ανέβουμε. Δεν αφήνω κάποιο τραγούδι που έχετε ζητήσει. Το τραγουδάκι το έχει ζητήσει αστυνομικός. Εδώ, αστυνόμος είναι. Το παλικάρι, Μεσογείων και Κατεχάκη. Νικόλα μου, Καλυθεώτη, 849. Καλημέρα, καλημέρα μεγάλη έτσι σε σένα. Καλό Σαββατοκύριακο. Εμείς ακόμα εδώ. Λάτε ρε παιδάκια, εντάξει, είναι ακόμα. Άλλοι παίρνουν τις άδειες με τις δουλειές, πως είναι κανονισμένο. Με αγχώνετε. Αγχώνομαι κι εγώ. Θα πάρω τα όρη, τα βουνά. Ολαλά, ολαλά. Λοιπόν, ο φίλος μου ο Βαγγέλης ο Κουρμπαλής είναι εδώ, με το παιδί, με το ταξί. Καλησπέρα στο πάνελ, λέει, και καλή όρεξη σε όσους τρώνε, λέει, σκεπαστή. Ξέρεις ποιος το έστειλε με τη σκεπαστή. Ντροπή του, ντροπή του. Ντροπή του, μεγάλη. Άστο τώρα. Σε μικρό, να στείλει τέτοιο μηνυματάκι, τέτοια φωτογραφία.

0: δείξα εσύ.
1: Είναι πάρα πολύ άσχημο να σου κουνάνε κάποιοι το δάχτυλο, να σηκώνε το δάχτυλο. Άλλο το να σε δείχνουν από αγάπη και από σεβασμό, και άλλο το να σου κουνάνε λίγο το δάχτυλο. Λοιπόν, ένα παλικάρι εδώ πέρα που είπε, δεν θέλει να πει, Βαγγέλη μου, επικαλείται το δικαίωμα της σιωπής. Το παλικάρι με το ταξίδι στον Άγιο Δημήτρη. Επικαλείται το δικαίωμα της σιωπής. Θα το κάνω εγώ την δηλαδή, να κάνει παρέα με το φραπέ και με το χασάπι. Βέβαια, αυτά που έχει τώρα μέσα σκεπαστεί, μάλλον κάποιος χασάπης του τα έχει κάνει. Άκουλε, επικαλείται το δικαίωμα της σιωπής σε τα προσωπικά δεδομένα. Άκου το, άκου κουβέντα τώρα. Λοιπόν, θα σε έχω μάγκα να πάρεις έτσι μισογελό γουρνοπούλα. Δεν το συζητάμε. Λοιπόν, τραγουδάκι που έχουμε, έχει επιλέξει μάλλον η Ζέτα, η φίλη μας η Ζέτα, μετά από πάρα πολύ καιρό εδώ στην παραίτσα μας. Λοιπόν, γυμνάστρια Ειρηνάκη. Ωραίο, ωραίο αυτό. Όταν γυμνάζεις το σώμα σου, λέει, και περπατάς, είδες, είναι, μπήκε τώρα. Πήγε στην παρέα μας πάλι η γυμνάστρια. Άκουσε με χορό, με περπάτημα που είπα. Άντε, Φιλαδέλφια, τραγουδάκι, Ειρήνη μου, να σε καλά.

Τον φίλο μου τον Στράτο να του πω μια όρφη καλημέρα. Στράτος από την πλατεία Αμερικής που αφιερώνει όλο το πρόγραμμα για μένα. Στράτο μου, είδες, δεν το ξεχνάω όταν το λέω απευθείας. Αλλά τι να κάνουμε, ρε φιλαράκι μου καλό. Τι να κάνουμε, το παλεύουμε με νύχια και με δόντια. Παλεύουμε τα θηρία. Όσον αφορά για τη φιλοξενία, το έχω ξαναπεί πάλι, έτσι. Είναι όμορφο, είναι φανταστικό. Ποτέ μη λες ποτέ. Ποτέ μη λες ποτέ πάνω σε αυτό που λέμε τώρα φιλοξενία. Λοιπόν, θα πω και στο Ήλιον, στην Μαρίνα μας που γιορτάζει κιόλας σήμερα, έτσι, από το Ήλιον, το εξοχικό, έξω από το Αίγιο, κοντά στην Πάτρα, που έχει πει για τα κλειδάκια τώρα, μπορεί και να. Εγώ να της ευχηθώ πάντα τα καλύτερα, γιατί όταν ένας άνθρωπος προσφέρει το σπίτι του να φιλοξενήσει κάποιους, έτσι, να αλλάξουν λίγο περιβάλλον. Αυτό που λέμε τώρα με τις διακοπές, να αλλάξουμε λίγο, να αλλάξουμε λίγο το περιβάλλον. Λίγο την καθημερινότητά μας, παιδιά, ειλικρινά. Που αν το θυμάμαι καλά, που αν το θυμάμαι καλά, γιορτάζει. Έτσι, χρόνια πολλά. Λοιπόν, θα ανέβουμε, Ειρήνη μου. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τραγουδάκι και για την Ειρήνη μας, την γυμνάστρια από την Φιλαδέλφια, να το χαρίσω επίσης. Και για, για τα παιδιά που είναι στην Μάνδρα, στην Μαγούλα, τον πρόεδρο, τον Γιάννη, τον Ολυμπιακό. Λοιπόν, Γουρνοπούλα, θα πάρεις ναι ή όχι? Λοιπόν, ολοκληρώθηκε τελικά. Λοιπόν, οι υπογραφές πέφτουνε πάντα νύχτες με τα μεγάλα λεφτά. Λοιπόν, χάσαμε τον Τζολάκη. Αν το πω και στη φίλη μας τη Βάσο εδώ την Ολυμπιακή, να. Ότι χάσαμε, έφυγε ο Τσολάκης, λέει, με μεταγραφή. Κοιτάξτε τι γίνεται, παιδιά. Έφυγε ο Τσολάκης, ο Τσολάκης είναι ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού, και έφυγε μεταγραφή. Πάμε να ακούσουμε το τραγουδάκι, γιατί χτυπάνε τα πάντα όλα.

0: Εδώ είμαστε, έχουμε συμπληρώσει μια μισή ώρα, έτσι. Έχουμε άλλο τόσο. Μαζί μας το More Than Tax, το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο, των Αθηνών. Είναι μαζί μας και είναι μαζί σας. Πρέπει πάντα, νόμιμοι πολίτες, έτσι, να φτιάχνουμε τη φορολογική μας δήλωση. Το More Than Tax είναι πάντα δίπλα στον πολίτη, πάντα δίπλα σε εσάς. Το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών με τη Μαρία Μασιλιαράκου, Καλυψούς 110 ισόγειο, στην περιοχή της Καλυφαίας. Είναι πανεύκολο να το βρείτε. Είναι μαζί μας και είναι μαζί σας. Πάμε τώρα στην φίλη μας, την Κατερίνα, και στο Κολαργό, με την παρέα της, την μεγάλη, την όμορφη, την φανταστική, να το πω έτσι. Να κάνουμε τραγουδάκι, να αφιερώσουμε τραγουδάκι και για την Γογούλα. Ωραίο το Γογούλα, έτσι. Το Γογούλα είναι από τη Γεωργία, έτσι. Γιατί έχω, το, και το ξέρεις πάρα πολύ καλά, Κατερίνα μου, τους γονείς μου. Λοιπόν, να αφιερώσουμε και για την Γογούλα και θα χορέψουμε. Και τα τραγουδάκια θα ακουστούν, δεν το συζητάμε. Γεια σου Μόρις, παλικάρι μου, το 521. Λοιπόν, η φίλη μας η Ζέτα το ζήτησε το τραγουδάκι, ανεβαστική. Η φίλη μας η Ζέτα έχει έρθει από την περιοχή του Βόλου.
1: Πάμε να ανέβει ομάδα.
0: Δεν λέω άλλα. Μετά θα πάω στην Καλαμαριά.

Το γογουλίνι, το γογουλίνι. Και στο χολαργό μεριά το γογουλίνι, γογούλα το γογουλίνι. Κατερίνα μου, θα τα ακούσουμε. Πάμε πάλι με το γλέντι, παιδιά, να τα ακούσουμε. Να είστε πάντα καλά. Και με την Χάρης Αλεξίου.

Βέβαια δεν υπάρχουν έρωτες που δεν αντέχουμε άλλο. Γυκνά, εδώ, με το χέρι στην καρδιά. Ό,τι και να είναι, είπαμε. Τα νούμερα είναι για τους λογιστές, για τις λογίστριες που ακόμα δουλεύουν και κάνουν φορολογικές δηλώσεις. Δεν είναι. Έτσι, αφήσουμε τα νούμερα. Δεν είναι αυτό που λέμε έρωτες. Λοιπόν, Ρένα μου στις πέτσες, καλημέρα. Θα τα ακούσουμε και το δικό σου τραγουδάκι. Λοιπόν, να πούμε καλή βάρδια στα παιδιά που δουλεύουν. Θα τα ακούσουμε το τραγουδάκι στην Ρένα μας, στην το Μορφόσογο, στην Ελίνα και στην Έμα. Θα τα ακούσουμε το τραγουδάκι. Λοιπόν, στην φίλη μας τη Μαρία τώρα που γιορτάζει φίλη της και χρόνια της πολλά. Τέλειο το τραγουδάκι αυτό. Λοιπόν, χρόνια πολλά στην φίλη και συναδέλφισσα, εφόσον δουλεύετε μαζί. Και έρχονται όλα τα τραγουδάκια, τα προλαβαίνουμε. Δεν θέλω να μου αγχώνεστε. Είμαστε εδώ να διώνουμε το άγχος και την καταπίεση. Ένα τηλέφωνο επικοινωνίας στο 210-710-8000 είναι το τηλεφωνικό κέντρο του Μάχη. Μάχη FM 99,8. Το μηνυματάκι το απλό έρχεται στο 693-84-00-8-56, όπως είπα και πολύ πιο πριν, από την υπογραφή που μπήκε με το τζολάκι τον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού, έτσι. Λοιπόν, είναι ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού και έγινε μεταγραφή, σας το λέμε γιατί είναι ζωντανή εκπομπή, πέσανε οι υπογραφές. Εντάξει, τι να πούμε τώρα. Ζεάκι, παλικάρι μου, Γιώργο.

πάθει κι εγώ. Το έχω πάθει κι εγώ αρκετές φορές, έτσι. Το έχω πάθει κι εγώ να κόβει την ηλιά, παιδιά. Ο Λάρικας εδώ, ρε παιδιά, να σε πιάνει ένας βήχας. Λοιπόν, η συνφίλη μας την Γεωργία από τα Μέγαρα, που μπήκε πάρα πολύ δυναμικά. Γεωργία μου, καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Να έχουμε, δεν το συζητάμε. Καλό Σαββατοκύριακο. Νίκο μου, θα τα ακούσουμε και το δικό σου τραγουδάκι. Θα μπούμε πάντα στα βαριά. Περιμένω και από τον φίλο μου τον Γιώργο. Στον φίλο τον Πέτρο από τον Κολονό να του πω μια όμορφη καλημέρα. Καλημέρα, λεβέντε μου, καλό Σαββατοκύριακο. Μαζί μας είναι η πιτσαρία του Ζεάκη. Μοναδική, εξαιρετική η πιτσαρία του Ζεάκη. Δεν είναι απλά μια πίτσα. Δροσερές σαλάτες, κρέπες, μακαρονάδες, αλμυρές εκλειές, όχι μακαρονάδες, οι κρέπες, έτσι. Είναι και ένα μωρό εκεί. Μωρό τώρα, έχει μεγαλώσει. Είναι ο Μανολάκης ο μικρός. Είναι ο Μανολάκης ο μικρός που θα του πω καλημέρα Μανολάκη μου. Εκεί στην πιτσαρία του Ζεάκη. Πατήριος και Άγιο Πνεύμα. Έτσι δεν λέει, πατήριος και Άγιο Πνεύμα. Γεια σου Γιαννάκο μου, καλημέρα στο 649. Το 649 είναι ο Γιάννης ο Σικελιανού. Αδερφέ, εύχομαι να πάνε όλα καλά, εγώ δεν πιστεύω. Λοιπόν, αυτό με την ελπίδα ξεφούσκωσε πλέον, πάει. Λοιπόν, Εφή μου, εγάλεο. Επειδή σε έχω και το μικρό το Μανολάκι εδώ, έχω το μικρό το Μανώλη, έτσι. Πατήρι, όχι, Άγιο Πνεύμα. Τώρα, σοβαρευτούμε λίγο τώρα με τη μίγα, σε γυροφέρνει. Μπα, εδώ δεν μπορώ να διαβάσω τα μηνύματα. Καλημέρα, καλημέρα στα παιδιά στην Αττική Οδό. Καλημέρα στον Βασίλη, τον Παπαγιάννη, τον φίλο μου από την Ηλιούπολη. Βασίλη μου, Παπαγιάννη, καλημέρα. Καλημέρα, είναι τα παιδιά που είναι στην Αττική Οδό. Γεια σου, κύριε Παπαγιάννη, Βασίλη. Μανολάκι δικό σου.

0: και για την Ρένα μας, για τις πέτσες, και για την δασκάλα μας εδώ από την Αμοργό.
1: Απ' την πρώτη τη στιγμή μου πες θα είμαστε μαζί και για να το λες εσύ.
0: Καλημέρα στην Φραουλίτσα από τον Κολωνό. Καλημέρα αγάπη Κολωνός, όμορφες καλημέρες.
1: Απ' την πρώτη τη στιγμή μου πες θα είμαστε μαζί.
0: Έλα βρε φίμου, να είμαστε λίγο έτσι, εντάξει, συγκεντρωμένοι, συγγνώμη, έτσι, αλλά εδώ πνίγομαι. Εντάξει, ξέρω ότι το λες καλοπροαίρετα, το κλίμα, το χαμόγελο, αλλά εδώ πνίγομαι.
1: Απ' την πρώτη τη στιγμή μου πες θα είμαστε.
0: Απ' την πρώτη στιγμή είπαμε για τη μεταγραφή του Τσολάκη. Πήγαμε από τα αποδυτήρια στην Αγγλία. Έφυγε ο Τσολάκης από τον Ολυμπιακό. Τώρα στενοχωρήθηκε η φίλη μας η Βάσο, αλλά τι να κάνουμε.
1: Το λες εσύ, κάτι ξέρει.
0: Επιχειρηματίας ο πρόεδρος.
1: Προχωράει, η καρδιά τρέλα χτυπάει.
0: Γιώργο μου Μέγαρα με την Έλληνα.

Λοιπόν, Κατερίνα μου, να είσαι πάντα καλά, να είσαι πάντα καλά. Δεν λένε ευχαριστώ σε τέτοιες περιπτώσεις. Έτσι, να τηρούμε λίγο τα ήθη και τα έθιμα. Λοιπόν, πολλά τα όμορφα, πολλές οι ομορφιές. Γιώργο Μουζεάκη, να περάσετε πάντα καλά, να περάσετε καλά, να περάσετε πάντα καλά. Τραγούδι που θέλει η Κατερίνα μας, η Κατερίνα από την Αγία Μαρίνα της Ηλιούπολης, το πανηγυρίζουνε παιδιά εκεί. Είναι πολιούχος, έτσι το λένε, πολιούχος η Αγία Μαρίνα, ο Μάχη είναι παντού. Λοιπόν, μετά είναι για την Καλαμαριά και έχει η Ρένα. Η Ρένα μετά με τις φίλες της.

Πανέμορφο, πανέμορφο τραγουδάκι, ναι, μένε βέβαια είναι επανεκτέλεση, αλλά και μόνο που τα ακούμε, έτσι, και μόνο που τα ακούμε. Γιάννα Κόμου, Φούρνιαλη, τι κάνεις, λεβέντη μου, καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο, ψωμί στο λαό. Πεινάει ο κόσμος, λεβέντη μου. Πεινάει, όλα καλά. Στον φίλο μου τον Δημήτρη το 791 στο, από το Παγκράτη. Δημήτρη μου, ανησύχησα λίγο να σου πω, έτσι. Λιγνά αυτές τις μέρες, με το μηνυματάκι. Καλημέρα. Καλημέρα φίλε μου, καλέ φίλε μου Δημήτρη. Θα τα πάρουμε τα βουνά, Δημητρά. Θα τα πάρουμε και τα βουνά, θα τα πάρουμε και τα λαγκάδια. Εγώ με βλέπω, είμαι έτοιμος. Λοιπόν, από το Ρομπίνιο, τον αστυνόμο μας εδώ, στον Ζεάκη που έχει, λέει, την καλύτερη πίτσα και τις μακαρονάδες. Χαιρετίσματα πολλά. Πάει με τον ιό. Πότε μεγάλωσε, αυτά είναι τα όμορφα, έτσι. Πάμε για την Καλαμαριά τώρα, για την Δαλένα μας. Δαλένα ισχύαρ. Έλα, κορίτσι, εσύ από την Καλαμαριά εκεί πάνω. Το όνειρο επιτεύχθη. Τα όνειρά σου γίνονται πραγματικότητα σιγά σιγά. Όλα, όλα είναι πλέον, όλα στα πόδια και στα χέρια σου. Ξεκινά από τα πόδια. Λοιπόν, καλημέρα στην Καλυθέα, καλημέρα στο 821. Είναι η Χριστίνα. Χριστίνακη, πολλοί ιδιοτροπίες τελευταία βγάζεις, ε. Βγάζεις κάτι ιδιοτροπίες τελευταία. Καλημέρα. Όλα καλά, όλα καλά. Χρόνια τους πολλά. Και καλό Σαββατοκύριακο, Χριστίνα μου. Καλό Σαββατοκύριακο. Και να μην ιδιοτροπούμε. Δεν είναι καλό. Κακιά πεθα...

0: 2-10-718-000. 2-10-718-000 είναι το τηλεφωνικό κέντρο του Μάχη 99,8 που τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. 6-93-84-00-8-56. Το έχω μάθει, το λέω και σιγά. Το Viber. Έχουμε συμπληρώσει 2 ώρες σχεδόν εκπομπής μαζί, έτσι. Και έρχεται και Σαββατοκύριακο. Ξέρω ότι μάζετε βαλιτσούλες πολύ. Όπως η φίλη μας εδώ, η Δημητρούλα, είναι νοσηλεύτρια τώρα που έχει ψάχνει τις οδοντόβουρτσες κτλ. Λοιπόν, τραγουδάκι τώρα για τις πέτσες. Για τα κορίτσια που δουλεύουν. Η Ρένα μας εκεί. Με την Ελίνα και την Έμα. Να το ακούσουμε.
1: Η ώρα είναι μία.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Είναι το επόμενο, Δημήτρη μου, και εγώ χάρηκα, παλικάρι μου. Θέλω να είμαστε όλοι καλά. Όταν υπάρχει υγεία, υγεία στον άνθρωπο, είναι το διαμάντι.

Στην φίλη μας την καλή τη Μαργαρίτα να τους πούμε όμορφες καλημέρες και καλό Σαββατοκύριακο. Χρόνια πολλά, ευγενική πάντα. Ευγενική πάντα η Μαργαρίτα μας, έτσι. Ακόμα δεν έχει πάει για την Αίγινα μεριά. Μαργαρίτα μου, μην αγχώνεσαι, κορίτσι. Θα πας σιγά σιγά, έχουμε τόσο καιρό μπροστά. Εντάξει, τυχαίνουν και τα ατυχήματα στον άνθρωπο. Δεν προσέχετε για να έχετε. Δεν σφουγγαρίζουμε. Σφουγγαρίζουμε, τυχαίνουμε νεράκια, έχει στην αυλή, οτιδήποτε είναι. Προσέχουμε λίγο. Είπαμε, ο πόνος είναι πόνος. Ο τένοντας είναι τέντονας. Καλημέρα. Καλημέρα, μη μου αγχώνεσαι. Όλα θα πάνε καλά. Τώρα θα πάρω και το τέτοιο με τον γιατρό εγώ. Λοιπόν, να αναφερθώ λίγο στον φίλο μου τον Γιώργο τον Γούναρη. Γιώργο μου, είναι κόρη σου αυτό που βλέπω τώρα? Αν έχουμε να κρύψουμε κάτι, Λεβεντάκο μου. Τον φίλο μου τον Γιώργο τον Γούναρη που έχει στείλει μια φωτογραφία, κόρη σου είναι? Το επόμενο τραγουδάκι, το επόμενο τραγουδάκι να το αφαιρώσουμε στο Γογουλίνι, στη Γογούλα. Είναι με την Μαριλένα. Το τι έκανα για πάρτι μου, τι έκανα για μένα. Ωραίο τραγούδι, έτσι, φανταστικό. Λοιπόν, η Κατερίνα μας από τον Χόλαργο για την αδελφούλα της. Χρωστάμε, χρωστάμε πολλά, χρωστάμε πολλά. Λοιπόν, Κατερίνα μου στο Χόλαργο. Να είστε πάντα καλά, αγαπημένοι. Δεν μένει τίποτα. Θα πω όμως πάλι μια όμορφη καλημέρα στη δασκάλα μας, την Ευαγγελία. Την Ευαγγελία, την δασκάλα που είναι στην Αμοργό. Λοιπόν, φραουλίτσα, δεν σου έχω χαλάσει χατήρι. Να το λέω, θα το ακούσουμε το τραγουδάκι. Δεν σου έχω χαλάσει χατήρι με τα τραγουδάκια. Εάν θα προλάβω λιγνά, γιατί γίνεται ένας πανικός, θα το ακούσουμε. Θέλω να είμαι πολύ ξεκάθαρος.

Σου έφερα τύχη, λοιπόν, ξέχωρα. Μισό λεφτάκι, γιατί έχω πάρει ένα μηνυματάκι. Μου έφερε τύχη, λέει, με αυτό το τραγουδάκι. Είναι η Δαλένα μας. Πιστεύω κι εγώ πάνω σε αυτό που λένε την τύχη, την πιστεύω. Ένα από τα πιο, το μάτι και την τύχη, την πιστεύω. Τέλος. Πιστεύω ότι Δαλένα μου κι εγώ λίγο κάπως, είδες εχθές που έκανα αναφορά. Από που ξεκίνησες, που πήγες μέχρι και στο δωμάτιο στη Θεσσαλονίκη που διαβάζατε. Έτσι θέλω να πιστεύω.

0: έτσι. Έχω πάρει φωτογραφία με βότκα. Έτσι παίρναμε εμείς τις Παρασκευές το βράδυ, λέει. Δεν θα την πω ότι η μάρκα βότκα είναι. Μπράβο, μπράβο. Άντε να την πω. Βότκα, λέει, σιρόκ. Καλά το λέω. Καλά τη βλέπω. Ό,τι μου στέλνει να διαβάζω, ρε παιδιά, τι να κάνουμε. Δεν τα ξέρω, τα γνωρίζω όλα. Αλήθεια, αλήθεια. Βότκα, σιρόκ. Δεν τη γνωρίζω, δεν την ξέρω. Μπράβο, μπράβο, πάντα τέτοια. Τα επιδόματα πέφτει το ένα μετά το άλλο. Οι αυξήσεις. Αϊντά. Εμείς με 3,60. Μπράβο Σπύρο μου, μπράβο Σπυράκο μου. Ωραίο.
1: Σκέφτηκα που
0: τι λέει τα μάτια μου εδώ.
1: Στη ζωή μου απογραφή.
0: Καλά το βλέπω, ναι, είναι η βότκα σιρόπ. Λοιπόν, είναι αμαρτία το τραγουδάκι. Πάμε να τα ακούσουμε το τραγουδάκι για το Γουγουλίνι και για την Κατερίνα μας από το Χολαργό.

0: πανέμορφο. Πανέμορφο και αυτό το τραγουδάκι. Το επόμενο είναι για τον Βαγγέλη, τον οδηγό του ταξί, που είπε για τη γουρνοβούλα και το σταμάτησε μετά το θεματάκι. Δεν έχουμε θέμα. Βαγγέλη μου, κάθε άλλο. Φωτιά να πέσει να με κάψει. Λοιπόν, στον φίλο μου τον Γιώργο τον Γούναρη. Ανταλλάσσεις αυτό με καρπούζια, λεβέντη μου. Δεν είμαι καρπουζοπαραγωγός. Το έχω πει, μπορεί να είμαι από τον ομό Ηλίας, έτσι καταγωγή, βγάζω ωραία καρπούζια εκεί στη Ραμαλιάδα, αλλά δεν είναι καλλιεργό. Έχω φορτώσει. Λοιπόν, να καλημερίσουμε τα παιδιά που είναι στην Λαχαναγορά, τον φίλο μου τον Γιώργο. Γιώργο μου, καλημέρα. Εάν δεν μπείτε εσείς μπροστά να γίνετε προστάριδες, εσείς με την εργατιά, όλα τα άλλα. Εγώ είπα με την κυρία την τέτοια, η ελπίδα της ήταν αυτό. Και ήταν όντως άδικο. Κάποιοι την έσπρωξαν, κάποιοι την έβαλαν μπροστά. Είναι αυτό που λένε, παίρνουν και τα μυαλά μας αέρα πολλές φορές, παιδιά. Δεν θέλω να κατηγορήσω τίποτα. Μαγιά του καθενός και δικαίωμα να κάνει ό,τι θέλει. Λιώτος, μαγιά και δικαίωμα του καθενός ή της καθεμιανής να κάνει ό,τι θέλει. Και το κάνουν πιο πολύ. Αλλά να μην φουσκώνουν τα μυαλά και μετά ξεφουσκώνουν. Άντε βρε, θα σου φέρω καρπούζι από την Αμαλιάδα. Πάμε κύριε Ευαγγέλη μου.
1: Ένας άγγελος χορεύει.
0: Λοιπόν, για τον Πλαταμόνα. Για ένα φιλαράκι του καλό φίλου μου Ευαγγέλης από τον Πλαταμόνα. Ολαλά, Χριστέ μου! Μόνο μάχη, 99,8. Γιατί τους πειράζει, γιατί τους

Δεσποινάκι μου, καλημέρα. Καλημέρα στο Δεσποινάκι, την Θεσσαλονικιά μας το 299. Τώρα άλλοι είναι εδώ, άλλοι είναι πάνω στην Καλαμαριά μεριά. Μπράβο, είναι η καλύτερη στο το κέντρο των Αθηνών, το ιστορικό κέντρο των Αθηνών. Είναι μια από τις πανέμορφες βολτούλες να κάνει μια βόρεια και στο Μοναστεράκι. Πάρα πολύ κόσμο, στην Πλάκα. Είδες να το συνηθίσει σιγά-σιγά. Θα πεις τώρα δεν συνηθίζει, το έχω ξαναπεί με την Αθηνά. Είναι μια πόλη 5 εκατομμυρίων. Μπορεί και παραπάνω με τους λαθρομετανάστες που έρχονται. Κάθε μέρα τα καραβάνια έρχονται, εδώ συζητάμε. Έτσι, είπαμε, υπομονή και τίποτε άλλο. Στη Θεσσαλονίκη ή Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, πάμε Ρίτα Σακελαρίου, τραγουδάκι. Για τον φίλο μου τον Γιάννη τον Σικελιανού. Γιαννάκο μου, να σε πάντα καλά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ τα παιδιά από την Κλειφάδα. Λοιπόν, άστο τώρα, πάει με τον Κούλι, πάει με τον Κούλι. Καλό στο Περιστέρι. Καλό στο Πιτσούνι Σίτι. Λοιπόν, στο Περιστέρι, η φίλη μας η Δανάη. Μία πονάει, μία δεν πονάει. Δανάη, λοιπόν, Δήμητρα, να θα ακούσουμε και τον Κουρκούλι μετά, πάρτε το βουνό. Πάρτε βουνά τον πόνο μου, έτσι έχουμε να πούνε. Λοιπόν, ζήτω λέει ο Τερλέγκας, ζήτω ο Οικονομόπουλος ο Μιχάλης. Ωραίο. Σε καλό δρόμο είμαστε.

ακούσουμε και αυτό με το φεγγάρι. Εντάξει, δεν υπάρχει. Στα είχα πει με τα νέα, αλλά δεν αναφέρθηκες όμως να πεις. Αλλά τέλος πάντων δεν πειράζει. Σου είχα πει ότι όλα θα πάνε καλά. Λοιπόν, μπαλκονάκι, ωραίο έτσι. Όλο αυτιά. Είδες πόσο όμορφο πραγματάκια όταν παίρνουμε χαρμόσυνες ειδήσεις, Δήμητρα. Μπαλκονάκι, ποτάκι, Μιχαλάκι και έχει ένα φεγγάρι. Θα τα ακούσουμε και το φεγγάρι. Θα τα ακούσουμε. Πάμε τραγούδι για τον Μητροπάνο, με τον Μητροπάνο, για τον ο φίλο μου. Οδηγούλη! Μινά μου, να σε πάντα καλά, Λεβέντη μου, να σε πάντα καλά. Λοιπόν, Δήμητρα. Είπαμε, το είχα πει προηγουμένως με το πλανητικό το σκηνικό, έτσι. Είχαμε την Σελήνη σε ελεύθερη πτώση. Ελεύθερες διαδρομές. Μετά από εμάς το καλούπι έχει σπάσει, παιδιά. Είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε. Γι' αυτό είπαμε να περνάμε καλά. Εδώ. Εδώ, εδώ. Το δρόμο που μου δείχνεις. Μεγάλα, Γιώργο μου. Με τη λέξη.

θέλουμε αυτό που λέω στο ξεκίνημα κάθε εκπομπή, στο χαμόγελο και τη θετική μας ενέργεια. Πέρα από την πλάκα, όντως. Έτσι, όπως το γράφεις, παλικάρι μου, καλό. Όπως το γράφεις, πέρα από την πλάκα, πέρα από οτιδήποτε, να είναι καλά ο κόσμος και να περνάμε καλά. Έχουμε υποφέρει τα τελευταία χρόνια, έτσι. Μετά από τα μνημόνια, με τα 1002 που έχουν συμβεί στον καθένα. Άλλοι με τα σπίτια, με τις συντάξεις, με τους μισθούς. Έτσι. 15 χρόνια. 15 χρόνια, παιδιά, είμαστε 2026, αν θυμάμαι καλά, το 11. Από το 10 ξεκινήσαν οι περικοπές. 15 χρόνια, πού είναι αυτά? Πού στον άνεμο είναι? Πού ήταν κρυμμένοι? Δεν είναι σε μένα. Έλα τώρα. Βαγγέλη μου, Φορτηγατσί μου, καλημέρα. Καλημερίζουμε το Χαϊδάρι. Το Χαϊδάρι τι είναι? Πού είναι το Χαϊδάρι? Ωεό. Όντως, παιδιά, να λέμε και πάλι δόξα το Θεό. Εκεί μας καταντήσανε. Εκεί μας καταντήσανε. Ότι αύριο μπορεί να έχουμε να φάμε.

Φιλιά πολλά στο Γέρακα. Καλημέρα Νίκο μου. Λοιπόν, καλημέρα στα Γκούντις. Πάμε το τραγουδάκι πάλι να το ακούσουμε. Καλημέρα στα Γκούντις εκεί κοντά στο Γέρακα. Καλημέρα σε εκείνο το μπαλκόνι. Έτσι ακριβώς έχει έρθει. Καλημέρα σε εκείνο το μπαλκόνι. Όλοι μου πιάσατε τα μπαλκονάκια σήμερα. Μόνο εγώ είμαι σοκλίστος. Αλήθεια, αλήθεια.

μπορεί να έχει κανένα φιλαράκι τώρα. Να έχει, όχι φίλο, κανένα φίλο από τη σκεπαστή. Κανένα φίλο από τη σκεπαστή. Γιώργο μου, περίμενε λίγο. Πάμε, Δημητρούλα μου, Αρκαδία Λακωνία. Λοιπόν, και όπως σου είπα, κυρία Δήμητρα, να ακούσε κανένα μικρότερο σου καμιά φορά, έτσι. Και κανένα μικρότερο να τον ακούμε. Δεν χάνουμε και τίποτα. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο να ευχηθώ στο Χριστινάκι, στη Χριστίνα μας από την Καλλιθέα. Χριστίνα μου, εγώ δεν θυμώνω. Εγώ ξέρεις τι διαβάζω, τι μηνύματα διαβάζω. Που έχει αλίμονο. Απλά λέω πολλές φορές ή το περιορίζουμε σε κάτι και μετά τα τραγουδάκια για να ακούσουν όλοι. Λοιπόν, καλό μπάνιο, καλό μπάνιο στη Χριστίνα μας εκεί. Να σε πάντα καλά. Έχουμε και την κομμότρια εδώ. Κομμωτριούλα, δώσ' μου λίγο χρόνο, έχουμε. Καλημέρα.

Πάμε να τα ακούσουμε και αυτό, γιατί έχουμε και τα σύνορα. Τώρα δεν ξέρω τα σύνορα μεταμόρφωση. Ήταν αγαπημένο. Λυκόβρηση μεταμόρφωση. Λοιπόν, εμείς εδώ δεν χωρίζουμε. Εμείς έχουμε έρθει εδώ για να ενώσουμε. Έλα ρε βασιλάκι μου με τα χειρόφρενα, Παπαγιάννη. Μας κάνεις, λέει, Μιχάλη, τραβήξε χειρόφρενο. Λοιπόν, να ορίστε μηνυματάκι τώρα και από την Χριστίνα. Τώρα με τέτοια τραγούδια, λέει, να κοιμηθώ. Γιατί να μην κοιμηθείς, καλέ, άμα έχεις δουλειά.

Λοιπόν, Μανώλης και Υιός, Μανώλης και Γιώργος. Πιτσαρία Ζεάκης. Πάντα δίπλα μας, πάντα δίπλα σας. Η πιτσαρία του Ζεάκη είναι μοναδική. Η εξαιρετική πιτσαρία του Γιώργου του Ζεάκη, στο κέντρο του Μενιβίου, με τα καλύτερα, με τον Υιό. Είπα, η πινακίδα θα γράψει Ζεάκης και Υιός. Λοιπόν, φτάσανε τα παιδιά στη Βόνιτσα. Λοιπόν, ξεκίνησε την εκπομπή. Ήταν στο Ριοντήριο. Στεφανάκο μου, να είστε πάντα καλά. Να περάσετε όμορφα στην πανέμορφη τη Βόνιτσα. Σε ευχαριστώ, φοιτητή, και τον μπαμπά σου. Έτσι, πάντα βόλτα, Ζεάκη.

Ακαδημαϊκός πολίτης. Έτσι σε θέλω. Όχι πλέον φοιτητής, ακαδημαϊκός πολίτης. Έλα η νεολαία μας εδώ. Η τύχη μου τη μαύρη. Δώσε ρε μεγάλε, δώσε στη νεολαία εδώ. Κράτα τους νέους εδώ στον τόπο.

0: Λοιπόν, έχει δίκιο απόλυτο. Τώρα η Κατερίνα μας από το Χολαργό, έχει απόλυτο δίκιο. Μόνο Βελόπουλος λέει εδώ να κρατήσει και να φέρει την νεολαία πίσω. Κατερίνα μου, Χολαργός.
1: Δεν σε κρίνω που δεν μ' αγαπάς.
0: Κατερινάκι μου, έχεις απόλυτο δίκιο. Ό,τι και να πω, λοιπόν, Κατερίνα σήμερα 3-0.
1: Δεν σε κρίνω που δεν μ' αγαπάς.
0: Λοιπόν, να πω στον φίλο μου τον Γιάννο, καλημέρα, καλημέρα Μιχάλη. Άργησες παλικάρι μου, αλλά δεν έχασες και κάτι. Καλημέρα στον φίλο μου τον Γιάννο, το 855. Όλα καλά, παλικάρι μου, καλό Σαββατοκύριακο.

είτε είστε σόγαμπροι, είτε είστε ερωτικοί μετανάστες, σκεφτείτε το καλά. Σκεφτείτε το καλά που θα πάτε, πώς θα πάτε. Μπορείτε να πάρετε ταξί, μπορείτε τα μέσα μαζικής είναι. Τώρα κυκλοφορούν ακόμα, ισχύουν τα ωράρια. Αλλά ταξί θα βρείτε. Και τα περισσότερα τα έχουμε εδώ. Λοιπόν, καλό βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο, φραουλίτσα. Μη μου αγχώνεσαι ένα τραγουδάκι. Δεν είναι πάντα ένα τραγουδάκι, δεν είναι οι μπήκες, ήρθες. Έριξες το νόμισμα και λες ένα τραγουδάκι, δεν είμαι τσουμπόξ. Δεν είμαι γραμμόφωνο, να το πω έτσι, ούτε καν. Συγγνώμη που το αναφέρω πάλι, αλλά δεν είναι έτσι τα πραγματάκια. Ένα τραγουδάκι κάνει πάντα τη διαφορά σε κάτι. Έτσι το λέω και θα το λέω. Αυτή είναι η παρέα που διαμορφώνουμε εδώ. Λοιπόν, για να δούμε ένα φιλαράκι το μηνυματάκι που έχει στείλει. Πετά λουλούδια, λέει στο ραδιόφωνο, λέει, του αυτοκινήτου. Δώσε και σώσε, Μιχάλη. Λοιπόν, κάνουμε μεγάλη υπομονή, Λεβεντάκο μου, να περιμένουν, Λεβεντάκο, έτσι. Ταξιτζί μου για σένα και το τοξοδάκι, μεγάλη υπομονή. Να τελειώσουν και να πάνε όλα καλά και να αρχιθούμε να δώσουν και παράταση, παιδιά, για τις φορολογικές δηλώσεις. Γιώργο μου, διαλέξτε λεωφόρο με το Μανολάκι το μικρό. Ζεάκι! Καλό Σαββατοκύριακο, στέλνουμε στη Βόνιτσα που μας ακούνε.

Κακούργα τύχη, κακούργα. Γεια σου Δημήτρη μου, καλή πολύ. Θα τα ακούσουμε τον αγουδάκι πάλι, τι να κάνω, δεν μπορώ, αλλά ξέρω ότι δεν είναι κόσμιο, δεν είναι καλό, αλλά δεν μπορώ, δεν προλαβαίνω και θέλουμε πάνω απ' όλα το δικό σας το όνομα να ακούγεται. Δημήτρη μου, καλή πολύ. Το 991 και σε σένα καλό Σαββατοκύριακο, παλικάρι μου, για καλή.

των Αθηνών αυτή τη στιγμή με τηλεοφόρο. Ανοιχτή. Και για το μαχαιλάρι, χαρισμένο. Πρώτον απ' όλα, Σαββατοκύριακο, το Στέφανο το Χίο.

0: Κυρία από τα βουνά που έδωσε κλωσά, λέει, και έσπασε το τραπέζι. Τα έσπασε, καλά έκανε. Τόσες χαρές πήρες σήμερα. Τόσες χαρές πήρες. Καλά του έκανες το τραπέζι και το έσπασες. Έλεος πια. Αυτά γίνονται το στομάχι. 99,8. Αυτά γίνονται, ναι. Καλά έκανε, καλά έκανε και το έσπασε το τραπεζάκι.
1: Πού πας φωτιά, πού πας φωτιά,
0: έλεος.
1: Πού πας φωτιά να ανάψεις.
0: Πινελόπη μου, καλό βράδυ. Καλό βράδυ, σε ευχαριστώ, Εγάλεο. Ευχαριστούμε, χρόνια της πολλά και του χρόνου. Μεγάλη γιορτούλα, παιδάκια, σήμερα. Ήταν της Αγίας Μαρίνας, θαυματουργή. Λοιπόν, τον φίλο μου τον Νίκο, θα τα προλάβουμε όλα, θα τα προλάβουμε. Τον φίλο τον Νίκο από τη Σουβάλα της Αίγινας. Νικολάκη μου, ανέβηκε καθόλου τουρισμός. Καλημέρα στην Αίγινα. Καλημέρα στον φίλο τον Νίκο, το 083. Πάντως εγώ τα πράγματα δεν τα βλέπω καλά.
1: Που πας φωτιά, που πας φωτιά.
0: Πάζεσαι με το ταξί, το Mercedes.

Λοιπόν, ξεκινήσανε τα κορίτσια από τα προάστια πάνω. Ήταν η Εύα και η Λιδία με ένα μασβαρδάκι, έτσι. Κατεβήκανε προς το Κολωνάκι μεριά. Κατεβήκανε. Λογαριασένε τα μπλόκα, καλά κάνανε, έτσι. Να υπάρχει και λίγο μαγιά, αλλά πάνω απ' όλα, έτσι, να μην παίρνουμε και άλλους στο λαιμό μας, ε. Να μην παρασυρθούμε. Λοιπόν, Μαρία μου, καλό βράδυ και καλό Σαββατοκύριακο. Τον φίλο μου, τον Μάκη, το παιδί με τις ανεμογεννήτριες. Μάκη μου, θα τα ακούσουμε το τραγουδάκι και είναι το επόμενο. Από την Κηφισιά το παλικάρι και πέρα που στείλουν ανεμογεννήτριες με τα φορτηγά με αυτούς γερανούς τους μεγάλους. Και από το Ακρέφνιο έδωσε στο σύνθημα, έτσι. Λοιπόν, είμαι η Νταλή και σε τις μπορώ. Τον φίλο μου τον Μάκη, το 391. Μάκη μου, θα τα ακούσουμε το τραγουδάκι ολόκληρο. Έδωσε στο σύνθημα. Εδώ δεν ξεφεύγει τίποτα και βλέπουμε και ακούμε. Μπορεί να αστήθηκε το Predator. Μπορεί η κυβέρνηση να το έφερε, το αίσθησε. Δεν υπάρχει αμφιβολία καμία. Αλλά και εμείς εδώ έχουμε τα δικά μας. Παγώνονται τώρα. Ποιος το έφερε, πες το έκανε. Ποιος είμαι, το Predator. Με παιδάκια, λίγο ψυχολογία θέλει. Εμείς εδώ και βλέπουμε και ακούμε και μαθαίνουμε τα πάντα όλα. Πρέπει να μας παρακολουθούν, ναι. Γεια σου, Μάκη μου.

λοιπόν το Ρενάκι μας, η Ρένα μας από τις Πέτσες με τις φίλες της εκεί. Για να στείλει η Ρένα δεύτερο μηνυματάκι, είναι σε καλή ψυχολογική κατάσταση. Μια γλυκιά καληνύχτα, λέει, γλυκό αγόρι, καλή ξεκούραση. Εγώ, Ρένα μου, Πέτσες, να σου ευχηθώ και καλό Σαββατοκύριακο. Την αγάπη μου. Thank you very much. Να και λίγο το εγγλέζικο. Oh, oh, oh.

ντίβα του ελληνικού κινηματογράφου. Έφυγε όπως ήθελε, όπως σάρμοζε, έτσι το είχε επιλέξει. Έτσι, στην Μάρο Κοντούρνα να αφαινόμαστε, γιατί να σε καλά πάντως, έτσι κάναμε την αναφορά. Ντίβα του ελληνικού κινηματογράφου. Λοιπόν, μαζί μας ήταν η πιτσαρία του Ζεάκη. Μοναδική, εξαιρετική, με αγνά παρθένα υλικά πάντα. Πάντα φτιαγμένα από τα χέρια του Ζεάκη. Τα καλύτερα με τα καλύτερα. Πιτσαρία Ζεάκης, Εθνικής Αντιστάσεως 63 και με delivery. Και να πω ένα μεγάλο, μεγάλο, μεγάλο ευχαριστώ και για το Μανολάκη. Ζεάκης και Υιός. Ζεάκης και Υιός. Εκεί ο Μανολάκης, ο μικρός. Επίσης, το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών, το More Than Tax, το πρώτο, με τη χρυσή πλακέτα. Μαζί μας, τιμή μας και καμάρι μας. Καλυψούς 110 στην Καλυθέα. Εγώ να πω να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Καλά μπάνια, εσείς μου τα γράψατε. Καλό μπανάκι. Προσέχουμε, έτσι, εκεί που πατώνουμε, προσέξτε και λίγο τους λαγοκέφαλους. Ό,τι περισσεύει το δαγκώνουνε. Μόνο μάχη 99,8. Η συνήθεια έγινε λατρεία. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Σας αγαπώ πολύ. Thank you very much. Good night. Να και το εγγλέζικο. Σαγγελέα.

0: Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ο πολιτισμός έχει τη δύναμη να παίξει έναν ευεργετικό ρόλο στην ψυχική υγεία με την καινοτόμη πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού που ανοίγει τον δρόμο για την καλύτερη φροντίδα, συμπερίληψη και αποκατάσταση των ψυχικά ευάλωτων συνανθρώπων μας. Πρόγραμμα Πολιτιστική Συνταγογράφηση υπό την επιστημονική εποπτεία του ΕΠΙΨΗ και με τη συνεργασία πολιτιστικών φορέων, καλλιτεχνών και επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Μάθετε περισσότερα στο artonprescription.gr. Υπουργείο Πολιτισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Μαζί θα δώσουμε τη μάχη στους 99,8 στα FM.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Μία εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της χυδαιότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Μακελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκε έντριχε τη κεφαλή μου. Ντράπηκα. Αισθάνομαι ντροπή. Το Sky. Η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν την ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος. Δεν γίνεται χρήση αυτή τη γλώσσα. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού. Εναντίον της οικογένειας.
2: Θα μιλήσω για τρία λεπτά.
3: Για όσο θεωρείστε στην οικονομία τη συζήτηση.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπως πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη και κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνατε στο σημείο σήμερα, εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να παριστάνετε το στέφανο χείο της πολιτικής ζωής του τόπου. Αυτό το κατάντημα δεν το περίμενα ποτέ. Όμως η κατάληξη της κατηφόρας είναι ο πάτος. Αυτή είναι η κατάληξη. Τον πιάνετε σήμερα. Όμως, κύριε Μητσοτάκη, αφού το επιθυμείτε, θα μιλήσουμε ανοιχτά για όλα. Ξέρετε, είμαι 11 χρόνια στην πολιτική ζωή του τόπου. 11 χρόνια αρχηγός κόμματος,

καλό σας μεσημέρι. Καλό απόγευμα, καλό βράδυ και καλό ξημέρωμα. Για όσους ακούνε, τους ζωντανούς ραδιομακελάριδες από το στούντιο του Μάχη FM στο κέντρο της Αθήνας. Και Αθήνα που πνίγεται από αυτοκίνητα. Μια Αθήνα, κυρίες και κύριοι, που έχει καταντήσει η μεγαλύτερη χαβούζα, όχι των Βαλκανίων, η μεγαλύτερη χαβούζα της Μεσογείου και όλης της Ευρώπης. Καλώς ήρθατε στη μεγάλη πύρινη χαβούζα των ευρωπαϊκών πρωτευουσών όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καλό μεσημέρι, καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. No. No. Poems, everybody. Θέλω από αυτή τη ραδιοσυχνότητα να δώσω τους αγωνιστικούς μου χαιρετισμούς σε όλη την νεολαία που αυτές τις ώρες χρειάζεται μια ιδιαίτερη ψυχική στήριξη. Λόγω του γεγονότος της μεγάλης δοκιμασίας των Πανελλήνιων ή αλλιώς πανελλαδικών εξετάσεων.

ερχόμενος από τον Κηφισό. Τον Κηφισό του διαβόλου, του σατανά. Όπως έχει καταντήσει αυτός ο δρόμος, με 5 συγκρούσεις οχημάτων, και για όσους ακούν ζωντανά την εκπομπή με την εκδρομή του Αγίου Πνεύματος και της Πεντηκοστής, 30 του μήνα είναι Πεντηκοστή, 31 του μήνα είναι Πεντηκοστή και 1η του μήνα είναι του Αγίου Πνεύματος. Θέλω να πω ότι αυτή η χώρα με πρωταγωνίστρια το Λεκανοπέδιο, πρωταγωνιστή το Λεκανοπέδιο των Αθηνών και της Αττικής, του Κλινού Νάστεως, έχει καταντήσει, κυρίες και κύριοι, η μεγαλύτερη δοκιμασία για τους Έλληνες πολίτες. Και επειδή σήμερα θα θέσουμε 3 ερωτήματα για την προδοσία, την αχαριστία και τη βουλημία, καλό θα είναι να σκεφτούν οι Έλληνες προδότες, αχάριστοι και βουλημικοί πολιτικοί, πώς θα κάνουν τη ζωή μας καλύτερη. Και επειδή δεν υπάρχει φως στο βάθος του τούνελ, αυτό που έχω να πω ότι το μόνο που μπορεί να σώσει τη χώρα είναι μια ευρείας έκτασης κοινωνική επανάσταση. Πρώτη από όλους, τα παιδιά που δίνουν τώρα πανελλαδικές εξετάσεις. Σε ένα άδικο, βελιρό, βρώμικο και απάνθρωπο εκπαιδευτικό σύστημα που σκέφτεται ακόμα η κυρία Ζαχαράκη αν πρέπει να το αλλάξει. Όχι, είναι άδικο. Είναι άδικο μέσα σε 3 ώρες να προσπαθείς να βαθμολογήσεις τον εαυτό σου. Είναι άδικο μέσα σε 3 ώρες να προσπαθήσεις να βρεις μια θέση κατά τον ήλιο της επιτυχίας. Και είναι άδικο, πέρα για πέρα και απάνθρωπο, να υποβάλλεσαι σε αυτό τον εκπαιδευτικό βασανισμό, σε αυτή την εκπαιδευτική μέγενη, σε αυτή την εκπαιδευτική αγχώνη. Σήμερα βλέπω συντηρητικούς δημοσιογράφους σε συντηρητικές εφημερίδες, οι οποίες είναι συστημικές. Δεν έχει σημασία εάν αυτές οι εφημερίδες γράφονται ή στην καθαρέουσα. Να προασπίζονται με τόσο μεγάλη θέρμη το συγκεκριμένο αδιάβλητο όλων των εποχών, όπως διαβάζω στην Εστία του κ. Κοτάκη, το πανελλαδικό σύστημα των εξετάσεων. Είστε λάθος, κύριε. Είστε λάθος. Θα πρέπει να ρωτήσετε τα παιδιά τι υφίσταται αυτές τις ώρες. Και σε καμιά περίπτωση, σε καμία των περιπτώσεων, δεν έχω καμία σχέση με το λαϊκιστή, αυτό τον αχάριστο, το βουλημικό, τον προδότη κύριο Τσίπρα, που έκραξε στη Βουλή τον κύριο Μητσοτάκη, επειδή έγινε ο Στέφανος Γύρος της πολιτικής και για το κατάντημά του. Κύριε Τσίπρα, τα μάθατε τα νέα? Από το Foreign Office σας γυρεύουν. Από το Foreign Office. Έχουμε πολλά να πούμε σήμερα. Πολλά να πούμε για την ντόπια και ξένη μαφία. Πολλά να πούμε για την ερώτηση βουλευτών στο Ελληνικό Κοινοβούλιο για τους φερόμενους ως εκαμίτες. Φερόμενους, προσέξτε. Και ερώτημα στη Βουλή. Επίσημο ερώτημα προς απάντηση από τον κύριο Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Χρυσογοίδη. Είναι εκαμίτες αυτοί οι οποίοι φρουρούν επί 24ωρου βάσεως το παιδί της εβδομάδος, το παιδί του μήνα, το παιδί της χρονιάς, τον ήρωα, τον πρωθυπουργικό ανιψιό Γρηγόρη Δημητριάδη? Είναι εκαμίτες αυτοί? Έθεσε ένα ερώτημα το Ελληνικό Κοινοβούλιο στον κύριο Χρυσογοίδη. Θα απαντήσετε, κύριε Υπουργέ? Όταν απαντήσετε, να μας πείτε πότε θα απαντήσετε, για να έχουμε έτοιμη την επόμενη
σελίδα στην εφημερίδα μας. Θα μας απαντήσετε λοιπόν αυτό που ρωτούν βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Πού τους βρίσκει τους εκαμίτες? Προσέξτε, είναι ερώτημα του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Επίσημο ερώτημα. Πού τους βρίσκει τους εκαμίτες ο μόνον πρωθυπουργικός ανιψιός? Με καμία πολιτική ιδιότητα ο κύριος Γρηγόρης Δημητριάδης. Ο κύριος Δημητριάδης είναι πολιτικολόγος. Έχει γραφεία σε πολλά μέρη και της Ελλάδας και του εξωτερικού. Είναι υποχρεωμένος λοιπόν σαν ιδιώτης, από τη στιγμή που ιδιωτεύει και κάνει ένα ελεύθερο επάγγελμα, όταν έχει δίπλα του αστυνομικούς, λέω όταν και αν αποδειχτεί ότι έχει δίπλα του αστυνομικούς, θα πρέπει να τους πληρώνει από την τσέπη του. Αν έχει κάνει κάποια ειδική συμφωνία με το νέο νόμο που είχε φέρει, προσέξτε, είναι πολύ περίεργο το ζήτημα. Είχε φέρει ένα νέο νόμο στο Ελληνικό Κοινοβούλιο ο κύριος Σοχοίδης, ότι οι ιδιώτες μπορούν να χρησιμοποιούν υπομορφήν χρονομίσθωσης και περιπολικά της αστυνομίας και αστυνομικούς. Αλλά τους πληρώνουν από την τσέπη τους. Δεν ξέρω αν εφαρμόστηκε αυτή. Εγώ ξέρω καλά τι λέω. Δεν ξέρω αν εφαρμόστηκε αυτή η διάταξη. Και δεν ξέρω αν υπάγεται η υπόθεση του κυρίου Δημητριάδη, του μεγάλου πρωταγωνιστή της προηγούμενης εβδομάδος, ανήμερα της απονομής του πρωταθλήματος Ευρώπης στον Ολυμπιακό, μπροστά στα μάτια των ιδιοκτητών του Ολυμπιακού, των κυρίων Αγγελόπουλων, οι οποίοι εθίγησαν από δημοσιεύματα δικά μας, τα οποία δεν έκαναν τίποτε άλλο παρά να αναδιατυπώνουν και να αναδημοσιεύουν ιστορικά αρχεία ενός από τους πιο τεκμηριωμένους, έγκυρους και αξιόπιστους ιστορικούς στην Ελλάδα. Ενώπιον λοιπόν των ματιών της ιδιοκτησίας έγινε αυτό το επεισόδιο. Φαίνεται ότι αυτή η ιστορία συνεχίζεται στο παρασκήνιο. Ρωτάει λοιπόν ομάδα κοινοβουλευτική του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Ο κύριος Δημητριάδης, ο πρωθυπουργικός ανιψιός, που μας έχει κάνει 8 μηνύσεις και 8 αγωγές. Θα τα λύσουμε στα δικαστήρια. Κάποιες από αυτές τις αγωγές είναι αυτό που λέμε slap. Δηλαδή αγωγές για τρομοκράτηση. Αγωγές για διασπορά φοβίας. Αγωγές για δημοσιογραφική συστολή. Για να μαζευτούμε πίσω δηλαδή. Εγώ υπογράφω με τη δική μου υπογραφή ότι καμία εφημερίδα που λέγεται Μακελιό, μέχρι να είναι ζωντανή, όρθια και να κυκλοφορεί στα περίπτερα, δεν πρόκειται να κάνει ούτε ένα βήμα πίσω από την κριτική που ασκεί σε κάθε μορφής εξουσία στην Ελλάδα. Και το υπογράφω με τη δική μου υπογραφή. Εγώ θα είμαι στα ακροατήρια. Εδώ οι άλλοι που θα είναι. Γιατί ξέρετε, υπάρχει ένας νόμος της φύσης. Ένας νόμος της βιολογίας. Που λέει ότι ουδής άφθαρτος. Ότι όλοι έχουμε το σημείο τύξης στον οργανισμό μας. Σαν την κατσαρόλα, η οποία βράζει και αποσυνθέτει οτιδήποτε πέσει μέσα της. Αυτό να το έχει υπόψη το κύριος Δημητριάδης. Ουδής άφθαρτος και ουδής αιώνιος σε αυτή τη ζωή. Συμβαίνουν πολλά. Προβλήματα υγείας, ευνίδια γεγονότα και πάρα πολλά άλλα που δεν τα υπολογίζεις. Αλλιώς τα υπολογίζεις και αλλιώς τα φέρνει η τάνα η ζωή. Αυτά ας τα έχουν υπόψη τους όλοι όσοι έχουν καβαλήσει το καλάμι και θεωρούν ότι ασκούν μορφές εξουσίας στον τόπο. Σε αυτόν τον τόπο, τον αγιασμένο τόπο από τους μεγάλους εθνικοαπελευθερωτικούς αγώνες. Ουδής άφθαρτος και ουδής υπεράνω της αλήθειας
και του κοινωνικού συνόλου. Σας παραπέμπω στο σημερινό πρωτοσέλιδο της εφημερίδας μας. Θα αναφερθούμε στη συνέχεια. Επί του παρόντος όμως να πω ότι είναι άδικο για τους Έλληνες πολίτες έχουν τα παιδιά τους αυτή την ώρα σε ένα επέσχυντο και ανθρωποκτόνο, μια κρεατομηχανή ενός εκπαιδευτικού συστήματος που δεν σέβεται πρώτα απ' όλα τον εαυτό του. Άκουσα με μεγάλη προσοχή και ενδιαφέρον την κυρία Ζαχαράκη, την Υπουργό Παιδείας, η οποία είπε πριν από λίγες ώρες ότι επανεξετάζω το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας. Μα αυτό είναι που δεν ενδιαφέρει αυτές τις μέρες τους Έλληνες πολίτες, τους Έλληνες οικογενειάρχες. Να μπουν οπωσδήποτε τα παιδιά τους σε ένα πανεπιστήμιο. Όχι, να μην μπουν οπωσδήποτε. Να μπουν εάν μπορέσουν να μπουν στο πανεπιστήμιο. Τα παιδιά δίνουν μια υπερπροσπάθεια και δεν είναι παιδιά πια. Είναι έφηβοι και πάνε στην ηλικία της ενηλικιώσης. Ενηλικιώνονται. Δεν είναι τα μικρά παιδάκια που ξέρατε. Τα παιδιά μεγαλώνουν και μεγαλώνουμε κι εμείς. Και θα πρέπει να αφουγκραζόμαστε, να ακούμε τον πόνο τους. Κάτι το οποίο κάνουν μερικοί γονείς, αλλά άλλους τους καβαλάει η φιλοδοξία, γιατί θέλουν τα παιδιά τους να γίνουν κατ' εικόνα και καθομοίωση όπως ήταν αυτοί. Αν ήταν ο γονιός πετυχημένος, πρέπει οπωσδήποτε να γίνει και το παιδί πετυχημένο. Θα σας πω μια ιστορία, ένα συμβάν που μου έτυχε τώρα, που κατέβαινα τον Κυφισό. Στην αριστερή πλευρά του δρόμου, στο φανάρι, σε ένα μπορντό αυτοκίνητο ήταν δύο παιδάκια. Παιδάκια. 8-19 χρονών. Ψινότουσαν μέσα στη ζέστη, χωρίς air condition. Κάναμε χαβαλέ, μου κόρναραν. Λέω, τι γίνεται ρε μάγκες, γιατί μιλάω με πολύ κόσμο κάθε μέρα. Εμένα το παράθυρό μου στο αυτοκίνητο είναι ανοιχτό, για να βλέπω και να μιλάω με τον κόσμο. Το φοβάμαι τον κόσμο. Τι γίνεται ρε μάγκες, λέω. Λέει, κύριε Χίο, τι κάνετε, λέω, καλά. Πού πάτε ρε, λέω. Για μπάνιο? Όχι, μου λέει, κύριε Χίο. Πάμε για δουλειά. Πού δουλεύετε? Στην επιχείρηση του πατέρα μας, μου λέει ο ένας από αυτούς. Τη δουλειά κάνει ο πατέρας σας, χονδρεμπόριο κρασιών. Και είμαστε από πάνω. Βοηθάμε και δουλεύουμε. Και πιάσαμε μια άλλη ζήτηση μετά για την προοδευτική, για τον Κορυδαλό και την Νίκη, από που είναι τα παιδιά. Και τους ρώτησα, ποιος είναι ο πρόεδρος της προοδευτικής? Και μου λένε, ο Σπάθας. Ποιος Σπάθας, λέω? Αυτός ο γνωστός Σπάθας? Ναι, λέει. Άμα εθνική παίζουμε. Θέλω να πω, υπάρχουν κι άλλες διαφυγές για τους νέους ανθρώπους. Δεν είναι μόνο το πανεπιστήμιο. Εάν μπεις, μπήκες. Εάν δεν μπεις, κάνεις τη δουλειά που σε ευχαριστεί. Δεν μπορεί να γεμίσει η Ελλάδα από επιστήμονες. Εγώ είχα προτείνει, για να το κλείσω αυτό ως παρένθεση, περισσότερο εμψυχωτικά λειτουργώντας για τα παιδιά που δίνουν τώρα πανελλαδικές, έχω να τους πω το εξής. Παιδιά, κι εγώ έδωσα στο πανεπιστήμιο. Κι εγώ μπήκα στη νομική σχολή, με τη δεύτερη. Δεν ακολούθησα το επάγγελμα της νομικής, που βγάζει δικηγόρους, δικαστές, συμβουλεογράφους, εισαγγελείς και νομικούς συμβούλους σε μεγάλες εταιρείες. Ακολούθησα αυτό που ήθελα. Θα πρέπει λοιπόν πρώτα απ' όλα να ψάξετε αυτό που θέλετε, που θέλετε να κάνετε στη ζωή σας, που θέλετε να πραγματοποιήσετε στη ζωή σας. Κοιτάζουμε δύο πράγματα στην πραγματοποίηση του στόχου. Το πρώτο, να μπορούμε να κάνουμε αυτή τη δουλειά. Να μπορούμε να ανεχτούμε αυτή τη δουλειά στο πετσί μας, γιατί δεν χάθηκε ο κόσμος. Μπορεί να είναι μια δουλειά, μπορεί να είναι δύο, μπορεί να είναι πέντε. Δεν βαθμολογήσεις αυτή τη δουλειά. Βασίζεσαι μόνο στις δικές σου δυνάμεις. Και δεν μπορείς μέσα σε τρεις ώρες να βαθμολογηθείς για όλη τη ζωή. Η δουλειά κάνει τους άντρες. Η δουλειά και τις γυναίκες. Θα πρέπει να είμαστε δουλευταράδες. Εάν κατανικήσουμε την τεμπελιά και τη ραστόνη και είμαστε δουλευταράδες, δεν υπάρχει άνθρωπος έξυπνος και δουλευταράς που δεν πέτυχε στη ζωή του. Άρα λοιπόν, από τη στιγμή που ο στόχος είναι να σας αρέσει αυτή η δουλειά και να βγάζετε και κάποια χρήματα για να ζήσετε το μήνα, τότε να κάνετε αυτό που θέλετε. Θα κάνετε απλά έναν υπολογισμό.
με πόσα μπορώ το μήνα να ζω άνετα. Και με πόσα μπορώ το μήνα να ζω στριμωγμένος. Αποφύγετε το στριμωγμα, γιατί είναι δύσκολο αυτή την εποχή, και ακολουθήστε έναν επαγγελματικό προσανατολισμό, εάν δεν πετύχετε στο πανεπιστήμιο, μακριά από τα καθηγητικά και τα πανεπιστημιακά έδρανα. Δεν χάθηκε ο κόσμος. Η ζωή είναι μπροστά σας. Έχετε δεκάδες ευκαιρίες να την εκμεταλλευτείτε. Δεκάδες. Και επειδή θέλω να σας φτιάξω λίγο τη διάθεση, πάμε στο πρώτο τραγούδι. Ένα τραγούδι που σήμερα έχω επιλέξει για να σας φτιάξω λίγο τη διάθεση, η οποία για κάποιους είναι φαρμακωμένη. Όχι, δεν υπάρχει λόγος. Δεν υπάρχει λόγος η αποτυχία τριών ωρών να γίνει η αποτυχία μιας ζωής. Είναι λάθος. Είναι έγκλημα. Είναι έγκλημα. Ελπίζω να έγινε σαφής. Ντέμις Ρούσος. Ντρίκι, ντρίκι, ντρίκι, μάνα μου. Τραγούδι της δεκαετίας του 60 που ακούγαμε εμείς οι πιο παλιοί. Καιρό να το μάθουν, καιρός να το μάθουν και οι πιο νέοι. Ντέμις Ρούσος, ρε. Το θυμάστε με την Κελεμπία.

ανοξία, αχαριστία και βουλιμία. Τα τρία πιο σοβαρά ελαττώματα που διέπουν τους πολιτικούς αυτού του τόπου. Αυτές τις ώρες, γιατί θα πρέπει να γνωρίζετε όλοι εσείς που μας ακούτε, αυτό το δεδαλώδες παρασκήνιο που υπάρχει στην πολιτική ζωή του τόπου. Αυτό που εμείς κάνουμε εδώ δεν είναι να διαβάζουμε απλώς τις ειδήσεις. Είναι να προσπαθούμε να πηγαίνουμε πίσω από τις ειδήσεις. Να ανοίγουμε την κουρτίνα των ειδήσεων και να μπορούμε να μυριζόμαστε στο παρασκήνιο. Ένα μεγάλο ολιγαρχικό μπλοκ που αποτελείται από συγκεκριμένους επιχειρηματίες. Από τη μία είναι ο κύριος Περιστέρης. Τα είπαμε και χτες, της Γεκτέρνα. Ο κύριος Περιστέρης σε απόλυτη συντάφτιση με τον κύριο Εξάρχου, τον Λαθρομπακοκαϊμενάκηδον, αυτοί που μου στείλανε το παλικάρι εκεί στην πλατεία Μαβίλη να μου δώσει 200 χιλιάρικα. Δεν το διαψεύσατε ποτέ, Πού να το διαψεύσετε, που είναι δικός σας άνθρωπος. Αυτός ο Μπίχλας, ο Ιδρωτήλας, που ήρθε εκεί πέρα να μου δώσει 200 χιλιάρικα. Πάλι καλά που δεν του φέρα καμιά καρέκλα στο κεφάλι. Πάλι καλά που ήμουν ψύχρεμος. Αυτοί οι δύο λοιπόν, αυτός ο πόλος των επιχειρηματιών, θέλουν πάλι πρωθυπουργό τον Μητσοτάκη. Πολύ απλά, ο Μητσοτάκης σου κάνει όλα τα χατήρια. Σε αυτή την ομάδα ενσωματώνεται μερικός, προσέξτε, μερικός, όχι ολικός. Και ο κύριος Ευάγγελος Μυτιληναίος της ΜΕΤΚΑ. Και οι τρεις κονομάνε. Έχουν πέσει στη μαρμίτα που λέμε, το χωριό μου. Τι κονομάνε? Μεγάλες εργολαβίες εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ. Δισεκατομμύρια στην τσέπη τους. Διάβασα για τον τρόπο που θα αποπληρωθεί. Γιατί εκτίμησή μου είναι από αυτά που έμαθα ότι αυτή την αλούμινο κατασκευή, λες και ήταν καμιά παράκα του Καραγκιόζη, λες και κατασκεύαζε κανένα υποστατικό στο χωράφι. Και ο Μυτιληναίος μας πέρασε για αρκουδιάριδες. Μας πέρασε για ηθαγενείς, για Ινδιάνους. Οι Ινδιάνοι έχουν μεγαλύτερη γνώση από τους Έλληνες πολίτες. Οι αυτόχθονες, όσοι απέμειναν στις Ηνωμένες Πολιτείες και δεν τους ξεπάστρεψαν οι σερίφηδες. Ο κύριος Μυτιληναίος της ΜΕΤΚΑ, του Μεγάλου Ομίλου, ο οποίος έχει εξαπλωθεί και στα οπλικά συστήματα, ξέρει τι κάνει αυτός. Ξέρει τι κάνει καλά αυτός, γιατί έχει καλούς ανθρώπους. Έχει ανθρώπους παντού, οι οποίοι επηρεάζουν το πολιτικό σύστημα. Αυτοί οι τρεις λοιπόν επιθυμούν να ξαναβγεί ο Μητσοτάκης. Οι δημοσκοπήσεις που είναι όλες ψεύτικες, όλες. Δεν υπάρχει δημοσκόπηση που να αποτυπώνει την αλήθεια. Καταρχήν ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είπε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Αυτοί όμως που βιάστηκαν να κάνουν πολιτικά κόμματα, όπως ο κύριος Τσίπρας και η κυρία Καριστιανού, θεωρώ ότι την πάτησαν. Και την πάτησαν γιατί αν ο Μητσοτάκης κάνει εκλογές το 2027, έστω το Φλεβάρι, έστω το Μάρτι, έστω το Γενάρη, την έχουν κάνει από κούπες. Και να σου πω γιατί. Αυτοί θεώρησαν, και χωρίς να αποκλείουμε τίποτα, αυτός είναι τόσο βλάκας που αν του πούν οι Εβραίοι κάνει εκλογές στο Σεπτέμβριο, θα κάνει εκλογές στο Σεπτέμβριο. Η εκτίμησή μου είναι ότι στο Ισραήλ, γιατί από το Ισραήλ εξαρτιέται και η εσωτερική και η εξωτερική πολιτική της Ελλάδος, αυτό που σας λέω, από το Ισραήλ. Το Ισραήλ αυτή τη στιγμή είναι η πρώτη οικονομική δύναμη, ο πρώτος οικονομικός παράγοντας που ελέγχει τα πολιτικά πράγματα της χώρας. Δεν τα λέω αυθαίρετα. Τα λέω γιατί ακούω, μαθαίνω, διαβάζω. Συνομιλώ με ανθρώπους που γνωρίζουν. Τον Οκτώβριο στη Ιερουσαλήμ, στο Τελ Αβίβ και σε όλο το Ισραήλ έχει εκλογές. Σε αυτές τις εκλογές κατεβαίνει πάλι ο διεφθαρμένος Νετανιάχου.
Η κοινή γνώμη στο Ισραήλ λέει ότι δεν θέλει τον Νετανιάχου. Θα το δούμε αυτό. Ο Νετανιάχου έχει πολλούς τρόπους για να ξανακερδίσει τις εκλογές. Και ένας από αυτούς τους τρόπους είναι η νοθεία. Έχει όλα τα τεχνολογικά και ηλεκτρονικά συστήματα για να μπορέσει να ξανακερδίσει τις εκλογές. Καταλαβαίνετε καλά τι νέο. Να μπει σε ένα καθεστώς φαυλότητας. Σε ένα καθεστώς νοθείας. Όπως έκανε και ο κύριος Μητσοτάκης με τη Space Ελλάς και τη Singular. Αφήστε, δεν ξέρω. Ξέρω για να το λέω. Εφάρμοσε την επιστολική ψήφο υπό την όθα της μορφή. Ξεγέλασε τους Έλληνες πολίτες με τρόλς και με διαφόρους άλλους τρόπους για να τους εμπέξει και να τους προσανατολίσει. Οι εκλογές του 23 δεν ήταν καθαρές εκλογές. Και όλοι μπορούμε να το διαπιστώσουμε. Ο Νετανιάχου θα επιχειρήσει τον Οκτώβριο να κάνει ένα κονσόρτσιουμ με ό,τι δύναμη υπάρχει για να τον υποστηρίξει υπό τη μορφή συγκυβέρνησης. Γιατί μόνος του δεν αποκτά αυτοδυναμία. Είναι μια σοβαρότατη γεωπολιτική εξέλιξη η οποία θα καθορίσει και τον πόλεμο. Τη συνέχεια του πολέμου ή την παύση του πολέμου που γίνεται αυτές τις ώρες η προσπάθεια να συμμαχίσει ο Τραμπ με τους Ιρανούς. Ακόμα όμως ο Τραμπ παίζει τον παπά σε αυτή την ιστορία. Δεν απαντάει στους Ιρανούς. Το κάνει επίτηδες για να κερδίσει χρόνο. Και επίσης το Ισραήλ δεν τον αφήνει ήσυχο. Το Ισραήλ δεν αφήνει τον Τραμπ να τελειώσει τον πόλεμο. Έχουμε να κάνουμε μια πολυπλοκότητα γεωπολιτικής φύσεως και γεωπολιτικών ισορροπιών. Δεν αφήνει το Ισραήλ τον Τραμπ να τελειώσει τον πόλεμο. Ενώ ο Τραμπ επιδιώκει και προσπαθεί να συνομολογήσει ένα μνημόνιο με τους Ιρανούς, οι οποίοι και αυτοί είναι ακάμπτοι, ότι πιθανότατα έχουν εξελιχθεί, ειδικά τους τελευταίους μήνες, παίρνοντας ανάσα από τις μεγάλες πληγές που τους άνοιξαν οι Αμερικανοί και οι Εβραίοι στον τόπο τους. Θα δούμε λοιπόν τι θα γίνει με το μνημόνιο το οποίο υπογράφεται ή δεν υπογράφεται μεταξύ των Αμερικανών και των Περσών. Ο Τραμπ θέλει να τελειώσει αυτή η ιστορία γιατί έχει μπει πολλά εκατοντάδες, τρισεκατομμύρια μέσα, είτε λόγω του συγκεκριμένου οπλοστασίου των Αμερικανών, το οποίο λίγο στεύει, ή παρά το γεγονός ότι οι πολεμικές βιομηχανίες εξακολουθούν να παράγουν όπλα στην Αμερική, αλλά αυτά τα όπλα πληρώνονται. Και πληρώνονται από τον κρατικό αμερικανικό προϋπολογισμό, ο οποίος είναι σε τρισάθια χάλια. Μιλάμε για ένα κρατικό χρέος, ένα δημόσιο χρέος εκατοντάδων τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Επίσης ο Τραμπ έχει τη μουρμούρα και των επιτελών του και του κόσμου, οι οποίοι εκφράζουν δυσαρέσκεια για τη συγκεκριμένη πολιτική την οποία ασκεί. Η δημοτικότητά του έχει πέσει στον Ναδύρ. Από την άλλη έχει τους Εβραίους που τον εκβιάζουν για πολλούς λόγους. Δεν είναι μόνο η λίστα Επστάιν. Είναι πολλοί λόγοι. Οι Εβραίοι κρατούν με το Predator και την εξελιγμένη μορφή του Predator τον κόσμο στα χέρια τους. Πήραμε και εμείς μια γεύση για το τι έγινε από τις υποκλοπές στην Ελλάδα. Ο Νετανιάχου λοιπόν έχει εκλογές τον Οκτώβριο. Αν χάσει τις εκλογές, χάθηκε και ο Μητσοτάκης. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Ο Μητσοτάκης δεν θα έκανε ποτέ εκλογές στην Ελλάδα πριν από τον Νοέμβριο. Θα περιμένει να δει. Ακούστε και μην ακούτε τους μυαλοπόλιδες. Δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Κάνουμε εκλογές, λέει, το Σεπτέμβριο. Τιμαστείτε. Τσίμπησαν τα βλακόμουτρα, τσίμπησαν τα ψάρια, τα χάπατα. Εύχομαι να βγω ψεύτης και να έχουμε εκλογές. Γιατί θέλουμε να τελειώνουμε με αυτή την ιστορία. Να ξεβρωμήσει ο τόπος. Ο κάθε κατεργάρης στον πάγκο του. Αλλά πολύ φοβάμαι ότι εκλογές ο Μητσοτάκουλας δεν κάνει το Σεπτέμβριο. Θα περιμένει να δει λοιπόν το εκλογικό αποτέλεσμα των Εβραίων. Εάν ο Νετανιάχου κερδίσει τις εκλογές, είναι ένα μεγάλο προβάδισμα και για τον Μητσοτάκη, ο οποίος θα ετοιμάσει τα σχέδιά του.
Εάν τη χάσει μαύρο φίδι που τον έφαγε, θα πρέπει να αλλάξει εντελώς την πολιτική του. Ποντάρει επίσης ο κύριος Μητσοτάκης στο να έρθει ο Τραμπ στην Αθήνα. Όμως εκεί υπάρχει μια άλλη δαμόκλειο σπάθη. Κυρίες και κύριοι, δεν είναι απλά τα ζητήματα της γεωπολιτικής. Εγώ δεν τα λέω γιατί τα ξέρω, ούτε την έχω σπουδάσει. Τα λέω για αυτά που, από αυτά που διαβάζω από έγκυρους ξένους και Έλληνες αναλυτές. Οι Έλληνες είναι πολύ λίγοι. Αλλά όταν διαβάζεις το Πολίτικο, τους Financial Times, τους Sunday Times και κάποιες άλλες γερμανικές πηγές και εφημερίδες, θα μπορέσεις να καταλάβεις την οικονομετρία της πολιτικής. Η πολιτική στηρίζεται πάνω στην οικονομία. Και η οικονομία πάνω στην πολιτική. Γι' αυτό έχουν φτιάξει και περιχαρακώσει και τα ελληνικά στρατεύματα της ολιγαρχίας. Οι τρεις θέλουν, γιατί κάνουν πολύ απλό business με τους Εβραίους και τους Αμερικανούς. Είναι ο Αμερικανικός και ο Εβραϊκός παράγοντας στον οποίο στηρίζονται. Ο κύριος Εξάρχου έχει μπει στην ιστορία με το LNG και την κυρία Kimberly Guilfoyle, που δεν του χαλάει τα χατήρια. Μαζί με τον κύριο Παπασταύρου. Μεγάλη φάτσα ο Παπασταύρου. Ο Υπουργός Ενέργειας είναι μεγάλη φάτσα. Δεν είναι τυχαίος τύπος ο Παπασταύρου. Ο Παπασταύρου είναι Αμερικανοτραφής. Και γι' αυτό λέει η Kimberly Guilfoyle ότι μιλάω μαζί της στο τηλέφωνο 10 φορές την ημέρα. Είναι πυθύνη όργανο των Αμερικανών ο Παπασταύρου. Ως πολιτικός. Εάν λοιπόν κερδίσει ο Νετανιάχου τον Οκτώβριο, αλλάζουν τα πράγματα. Ή συνεχίζονται με τον ίδιο τρόπο. Εάν όμως χάσει τις εκλογές, τότε κυρίες και κύριοι θα πρέπει η κυβέρνηση Μητσοτάκη να βρει άλλα ερίσματα. Δεν ξέρουμε ποιοι θα είναι οι νέοι διάδοχοι του Νετανιάχου στο Ισραήλ. Και να ξέρετε ένα πράγμα. Εάν ο Νετανιάχου χάσει τις εκλογές, μαύρο φίδι που τον έφαγε. Διότι η πολιτική του αντίπαλη θα τον βάλει φυλακή. Επειδή λοιπόν ο Μητσοτάκης αντιμετωπίζει και ο ίδιος ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Η πολιτική του αντίπαλη να τον βάλουν φυλακή, όσο και σας φαίνεται παράξενο, ή να περάσει από ένα ειδικό δικαστήριο για τα ανομήματα που έχει διαπράξει, τότε αλλάζουν τα πράγματα. Και πάμε στις εκλογές με άλλες κιτάλες. Θεωρώ λοιπόν ότι μεγάλη χαμένη από αυτή την ιστορία είναι τα δύο κόμματα τα οποία έτρεξαν να προλάβουν τις πολιτικές εξελίξεις. Ήταν μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα. Δίκο μου μαχαίρι. Εάν άφηναν να μην ανακηρύξουν τα νέα κόμματα τώρα, πιθανότατα να τους έκανε ο Μητσοτάκης ένα μεγάλο χουνέρι τον Οκτώβριο και να έκανε εκλογές. Και να μην ήταν έτοιμοι να τα απεξέλθουν. Άνοιξαν λοιπόν τα μαγαζάκια τους το Μάιο για να κοιμούνται ήσυχοι μέχρι το φθινόπωρο. Εάν όμως οι εκλογές πάνε το Μάρτιο, τον Απρίλιο ή το Μάιο, η φθορά τους θα είναι τεράστια. Μην κοιτάτε τώρα τις ψευτοκαλποναδευτικές δημοσκοπήσεις. Είναι όλες ψεύτικες. Δεύτερος ο Τσίπρας, τρίτη η Τάδε, τέταρτος ο Τάδε. Είναι παραμυθαντζίδες όλοι αυτοί. Αν αντέξουν, το θέμα είναι στη φθορά του χρόνου. Γιατί αν εκλογές γίνουν του χρόνου, αντιλαμβάνεστε ότι θα περάσει, θα περάσουν 8, 10, 12 μήνες. Σε 12 μήνες θα εξαϊλωθούν τα φαινομενικά και πλαστεπίγραφα ποσοστά που τους δίνουν οι δημοσκόποι. Ελπίζω να αντιλαμβάνεστε το παιχνίδι που παίζεται στην ελληνική πολιτική σκηνή. Σαν τη γάτα με το ποντίκι. Σαν τη γάτα με το ποντίκι. Πάμε σε ένα δεύτερο τραγούδι και θα επανέλθουμε με 8-9 βίντεο που έχουμε να παίξουμε για να ξετυλίξουμε την πολιτική ζωή από την αρχή. Από το παρελθόν μέχρι και σήμερα.

Το θυμάστε αυτό? Γιώργος Κινούσης. Να ξαναγινόμαστε πάλι πιτσιρίκια. Το αφιερώνω στα παιδιά που δίνουν παλαδικές εξετάσεις. Όταν τα ακούγαμε εμείς. Συνέλθετε νέοι. Δεν ήρθε η τελειά του κόσμου.

τηλεφωνικές γραμμές θα δεχτώ σήμερα μόνον από τους ανθρώπους που είναι στο δρόμο και ταξιδεύουν. Μόνο από αυτούς. Επαναλαμβάνω, τηλεφωνικές γραμμές θα δεχτώ μόνον από τους ανθρώπους που είναι στο δρόμο και ταξιδεύουν ή βρίσκονται στην επαρχία μετά από ταξίδι. Μόνο από αυτούς.

0: Πάμε να ξεκινήσουμε, κυρίες και κύριοι, τη σημερινή περιήγηση, όπως κάνουμε με την ιστορική αναδίφιση πολιτικών ζητημάτων και γεγονότων. Τον Ιούλιο του 1965, και μιλάω για τους ανθρώπους που γνωρίζουν εκείνη την εποχή, ξεκίνησε το μεγάλο καρκίνωμα της πολιτικής ζωής του τόπου. Από τότε ρίζωσε στην πολιτική ζωή ο καρκίνος. Ο πολιτικός καρκίνος του τόπου ξεκίνησε από το 1965. Ο πρωταγωνιστής εκείνης της εποχής, για όσους τα έζησαν. Οι νέοι που δεν τα έζησαν μπορούν να ακούσουν την εκπομπή και να ακούσουν και να βγάλουν τα πολύτιμα συμπεράσματά τους για το ποιοι φύτρωσαν τον καρκίνο στην πολιτική ζωή του τόπου. Ποιοι ήταν αυτοί οι οποίοι μόλυναν τη δημοκρατία. Ποιοι ήταν αυτοί οι οποίοι σκαρφίστηκαν χίλιες δυο συνωμοσίες για να μολέψουν τη δημοκρατία με τα βρώμικα πολιτικά του σαρκία. Είσαι εξ αυτών ένας που μας τον προέβαλαν ως πολιτικό ήρωα της εποχής του. Ως πολιτικό ηγέτη. Και ως πολιτικό που θυσιάστηκε για την πατρίδα του. Ήταν ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Ο γόνος των σημερινών πολιτικών που απαρτίζουν την κυβέρνηση της υποτιθέμενης μολεμένης Νέας Δημοκρατίας. Κυρία Μπακογιάννη και ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης είναι οι δύο απόγονοι του μεγαλύτερου πολιτικού καρκινώματος που γνώρισε ποτέ η χώρα και ακούει στο όνομα Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Θέλησαν κάποιοι να τον εκραναστήσουν τις τελευταίες ημέρες με πρώτο τον άσχετο δελφίνο της Νέας Δημοκρατίας που τον υποστηρίζει το ολιγαρχικό τοπίο των νοτίων προαστίων. Ξέρω πολύ καλά τι λέω. Των νοτίων προαστίων. Υπάρχει, ξέρετε, ένα αναπτυσσόμενο ολιγαρχικό συγκρότημα των νοτίων προαστίων. Είναι η ολιγαρχία του πλούτου. Της Βουλιαγμένης, της Βούλας, της Βάρκιζας, του Πειραιώ, του Πειραιά, οι οποίοι θέλουν την εκρανάσταση όλων αυτών των πολιτικών καρκινωμάτων. Τη συνέχιση δεν θα τους το επιτρέψουμε δημοσιογραφικά. Θα ανασκολοπίζουμε το παρελθόν, μήπως μπορέσουν και καταλάβουν και κατανοήσουν τι ακριβώς συμβαίνει με αυτό που ονομάζουμε πολιτική από το 1965. Ένα πύρινο ορόσημο στη δημοκρατία μέχρι σήμερα. Ο κύριος Μητσοτάκης, ο σημερινός γιος του κυρίου Πρωθυπουργού, του τότε Πρωθυπουργού, είναι περήφανος για τον μπαμπά του. Γιατί είδα την κυρία Μπακογιάννη πολύ περήφανη για τον μπαμπά της. Ο Μητσοτάκης την περίοδο του 92-93 σε ερώτηση δημοσιογράφου είχε μιλήσει απ' έξω δηλητηριασμένος για το γεγονός ότι τον έριξε ο Σαμαράς και είχε απαντήσει την ερώτηση μιας δημοσιογράφου με πικρόχολα και πολύ στενάχωρα. Για ακούστε το διάλογο, ο οποίος λίγες φορές έχει ακουστεί στο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Η κυρία Κολέτσι και στη συνέχεια ο κύριος Λασκαρέλιας από το Νιου Τσάντ.

0: Αν θέλετε, έχω πληρώσει. Κατά συνέπεια, αν το 1965 έχω καμία δυσκολία, οψίποτε θέλει ο κύριος Παπανδρέου και τον προκαλώ ακόμα και σήμερα, ήταν ο πόθος μιας ζωής. Φοβούμαι θα φύγουμε και οι δύο από αυτόν τον μάταιον κόσμο χωρίς να έχει γίνει. Τον προκαλώ τον κύριο Παπανδρέου να έρθει και τώρα να κουβεντιάσουμε για το 65, αν θέλετε. Αλλά το πρόβλημά μας είναι το 65, κυρία Κολέτση. Το πρόβλημά μας είναι τι γίνεται σήμερα. Και ότι είναι προδοσία αυτό το οποίο έγινε της τελευταίας ώρας, μάλιστα προετοιμασμένη, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Δεν θέλω να μιλήσω και δεν πρόκειται να μιλήσω κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας πλέον για όλα αυτά τα πράγματα. Και μάλιστα σήμερα που μιλούσα με τους προέδρους των Ομαρχιακών Επιτροπών Βορείου Ελλάδος της Νέας Δημοκρατίας, τους είπα: τους προδότες αφήστε τους στην περιφρόνηση του λαού, ο λαός θα τους πληρώσει. Εμείς βαδίζουμε μπροστά το δρόμο μας, αυτοί δεν αποτελούν υπολογίσιμη πολιτική δύναμη. Δεν ξέρω αν θα μπορέσουν καν να παρουσιαστούν με συνδυασμούς ανά την Ελλάδα. Εμείς θα θέσουμε τα θέματα τα μεγάλα του τόπου προς συζήτηση. Και αυτό επιχειρώ. Αλλά ότι υπήρχε προδοσία της τελευταίας ώρας, ποιος το αρνείται? Άλλωστε εσείς ήδη τα ζήσατε, εσείς ήδη τα γράψετε.
1: Όχι. Όχι, κύριε. Και επειδή είναι νεκρός, δεν μπορώ να το λέω κύριο. Δεν το απάντησε κανένας τότε. Δεν ξεχάστηκε τίποτα. Αείμνηστε, Μητσοτάκη. Τίποτα. Ο ελληνικός λαός έχει ζήσει στο πετσί του την προδοσία, την αχαριστία και τη βουλημία που χαρακτηρίζει τον πολιτικό κόσμο της χώρας. Ήσασταν. Είσαστε. Και θα είσαστε προδότες, αχάριστοι και βουλημικοί. Δεν εξαιρείται κανένας από αυτή την ιστορία. Ο Μακαρίτης Ανδρέας Παπανδρέου είχε απαντήσει στο Μητσοτάκη μέσα στο κοινοβούλιο. Απάντησε με τον γνωστό του τρόπο. Την επίκληση δαιμόνων. Την επίκληση εφιαλτών. Την επίκληση ιστορικών γεγονότων. Αλλά είχε και αυτός λερωμένη τη φωλιά του. Για ακούστε το.
2: Θα προσπαθήσω να είμαι βραχής, αλλά έχει πραγματικά θέσει πολλά ενδιαφέροντα θέματα ο κύριος Μητσοτάκης. Και αυτές οι πόνιες για πρακτορυλίκια δεν θα έπρεπε να έρχονται από εσάς, κύριε Μητσοτάκη, με το unfair. Εσείς έχετε τα ανάκτορα, τα τέως ανάκτορα να υπηρετήσετε. Και το 1965 δεν είχατε τους Αμερικανούς και τα ανάκτορα που βοήθησαν το έργο σας. Εσείς, εσείς μπορείτε να μιλάτε
3: παρακαλώ,
2: περί
3: κύριε,
2: προδοσίες και
3: παρακαλώ. Θα απαντήσω, κύριε Μητσοτάκη.
2: Ύστερα.
3: Καλώ.
2: Ύστερα.
3: Παρακαλώ.
2: Έλατε.
3: Κύριε, παρακαλώ, κύριε συνάδελφε, παρακαλώ, δεν έχετε αρχικό να απαντήσει, νομίζω ότι είναι επαρκής, παρακαλώ.
2: Θα μου επιτρέψετε, εγώ δεν ούτε μία στιγμή δεν σταμάτησα τον κύριο Μητσοτάκη, για όνομα του
3: Θεού. Παρακαλώ, παρακαλώ. Γιατί, κύριε πρόεδρε, συνεχίστε, παρακαλώ.
2: Συνεχίζω. Το μόνο τεχνικό θέμα που θα αναφέρω εδώ τώρα, θα δώσω απάντηση δηλαδή, είναι για τη συμφωνία της Βέρνης.
1: Αυτά έλεγε τότε ο Μακαρίτης Ανδρέας Παπανδρέου, όταν τον αποκαλούσανε πράκτορα της CIA μες στο ελληνικό κοινοβούλιο. Θα μου πείτε, τι σχέση έχουν τα τότε με τα σημερινά? Βεβαίως και έχουν. Ένας ο οποίος θέλει να συνεχίσει την πολιτική ιστορία του Ανδρέα Παπανδρέου,
2: το επίπεδό σας,
1: είναι ο κύριος Αλέξης Τσίπρας.
3: Παρακαλώ.
1: Τον είδατε πως εμφανίστηκε στο Οδυσσείο? Πείτε μου τη γνώμη σας για τον κύριο Τσίπρα. Πως εμφανίστηκε στο Οδυσσείο? Φρεσκαδούρα ο τύπος. Αυτός ο άνθρωπος δεν έχει δουλέψει ποτέ στη ζωή του. Ποτέ. Αν αυτός ο άνθρωπος έχει ξυπνήσει ποτέ, ποτέ στη ζωή του, πριν από τις 10 το πρωί, εγώ θα πρέπει να πάω επί

0: σκότωντας και να περάσω όλη τη Βασιλή Σοφία μπουζουλώντας.
1: Τα δύο μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση.
0: Το ερώτημα είναι ο κύριος Τσίπρας, όπως τον είδατε προχτές στο Οδυσσείο. Θεωρείτε ότι έχει δουλέψει ποτέ στη ζωή του? Εγώ είδα έναν τύπο. Μπουμπούκι. Φρεσκαδούρα. Έχει παχύνει. Έχει στρουμπουλέψει. Έχει φτιάξει επιδερμιδούλα του. Είναι φρέσκος και απευθύνεται στον κόσμο ξεκούραστος. Με ένα ηλίθιο χαμόγελο και με ένα ηλίθιο βλέμμα. Δεν ξέρω αν εκεί στο Οδυσσείο επηρεάστηκε από τη μυρωδιά, την Ντάγκλα, που έφευγε στον ουρανό. Γιατί ξέρετε, εκεί μαζεύονται και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάποια έτσι ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Έχουν κάποια ιδιαίτερα κουσούρια. Τους αρέσει να καπνίζουν. Όχι νικοτίνη, μπάφο. Έχει μία ιστορία ο ΣΥΡΙΖΑ με τον μπάφο. Δεν θυμάστε τι είχαν πει σε διάφορα απομνημονεύματα για το τι επικρατούσε μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου? Όταν είχαν μπει κάποιοι ξένοι παρατηρητές και λέει, ρε παιδιά, μπήκαμε μέσα και βρωμοκόπαγε ο τόπος. Λες είχαν ανάψει καμινάδα. Ξέρετε, αυτοί οι αριστεροί, κυρίες και κύριοι, έχουν μια ιδιαίτερη, έτσι, ας το πω, ασυνέπεια όσον αφορά τη μυρωδιά τους. Η μισή από αυτούς δεν μπλένονται, είναι άπλητοι δηλαδή. Ελάτε τώρα που είναι πηγημένοι τώρα οι αριστεροί, άπλητοι είναι. Άπλητοι είναι. Και δεξιοί είναι άπλητοι. Αλλά οι αριστεροί έχουν μια ιδιαίτερη τάση να μην μπλένονται. Ούτε τους. Ούτε τους. Τίποτα. Κάποιος έπρεπε να τους μιλήσει για τον Εξώνα αυτούς. Ιδανότατα ο Νίκος Αναστόπουλος. Και έχουν και ένα δεύτερο ελάττωμα. Ξέρετε, αυτοί το στρίβουνε το τσιγαράκι. Βέβαια μπορεί να βάζουν μέσα βιολογικό καπνό. Αλλά έχουν πάρει κάποιες κακές συνήθειες από τον κύριο Καρανίκα. Και πιθανότατα να ρέπουν σε άλλες ημιφυσιολογικές καπνιστικές τάσεις. Της νικοτίνης ή του χασίς. Κύριε Καρανίκα, εσείς το ξέρετε το χασίς. Το καλλιεργείτε, εννοώ επαγγελματικά. Εσείς κάνετε επιχειρήσεις, αν δεν κάνω λάθος, χημικής κάναβης. Με άλλους σπουδαίους συνεταίρους σας, αυτούς που φοβόταν ο κύριος Δημητριάδης, ο ανιψιός του Πρωθυπουργού, μην τα ξεχνάμε αυτά. Κύριος Τσίπρας, λοιπόν, πήγε περιχαρής προχτές στον Αριοπάγο. Πήγες να κάνεις τι στον Αριοπάγο, ρε Τσίπρα? Να κατοχυρώσεις το όνομα Ελλάς? Εδώ τίθεται ένα μεγάλο θέμα. Και είναι το θέμα της επωνυμίας, της ονομασίας του ΣΥΡΙΖΑ. Του παλιού ΣΥΡΙΖΑ. Το οποίο υποτίθεται συσπηρώνει όλες τις αριστερές. Ποιες αριστερές? Ο Τσίπρας, σαν τον Ποντικό, σαν τον Αρουραίο, προσπαθεί να καταφάει το μισό πολιτικό ακροατήριο του κυρίου Ανδρουλάκιου. Ο Ανδρουλάκης τα έχει κάνει πάνω του. Ο Ανδρουλάκης τα έχει κάνει πάνω του. Ο Τσίπρας παλεύει να περιορίσει την εκλογική δύναμη του Ανδρουλάκη. Ο Ανδρουλάκης φοβάται και φοβάται ο Γιάννης το Θεριό και το Θεριό το Γιάννη. Μετά το διαφημιστικό, θέλω να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Τσίπρας, που τον έχουν πολυπενεμένο οι νταβατζίδες των συστημικών καναλιών. Ποιος τη χάρη σας? Τώρα θα πάρετε και 62 εκατομμύρια. 62 εκατομμύρια θα πάρουν και θα μοιραστούν μέχρι το 2029 τα συστημικά κανάλια και τα συστημικά ραδιοφωνά, τα συστημικά και οι συστημικές εφημερίδες, ως θείο δώρο για να βοηθήσουν το Μητσοτάκη στις εκλογές. Για να τους δίνει λεφτά και να λένε μπαμπά. Για να τους δίνει φράγκα και να λένε θείο. Δώσε και σε εμάς θείο. Δώσε και σε εμάς θείο κανένα φράγκο. Να βγάλουμε το μήνα. Πού να βγουν οι εφημερίδες με τις μηδαμινές πωλήσεις που κάνουν? Πού να βγουν? Άρα χρειάζονται το θείο κούλι. Το θείο κούλι, τη θεία κούλα, τη θεία ντόρα και όλους τους υπόλοιπους μπαρμπάδες του Μητσοτακέικου. Εδώ υπάρχει μια υπόμνηση.